0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σπάρχει με το 96,3, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα. Θα σου παγγελώ προς τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που από ό,τι φαίνεται θα είναι σημαντική και για στο χώρο της Πανχαϊκής και στο χώρο του Μαπούλνα. Στην Πανχαϊκή οι εξελίξεις τρέχουν και από ό,τι φαίνεται είναι θέμα ημερών πλέον να τελειώσει το σύριαλ που θα δοθεί η ομάδα. Την Πέμπτη στην Πάτρα, ο Τάσος Παπαδόπουλος με τον κύριο Γκιούν για τις τελικές υπογραφές αφού έχουν συμφωνήσει με διοίκηση Ερασιτεχνικής. Όμως υπάρχει ένας όρος ο οποίος ακόμη δεν έχει καλυφθεί για τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής. Η διοίκηση Ερασιτεχνικής μένει μέχρι τώρα ότι ο όρος που θέλει να μπει οπωσδήποτε θα μπει στο συμφωνητικό αν θέλουν δύο πλευρές να υπογράψουν. Την ίδια ώρα οι Αμερικάνοι παραμένουν στο παιχνίδι, κάνουν την τελική τους προσπάθεια και θα προσπαθήσουν και απόψε να έχουν επικοινωνία με ανθρώπους της Ερασιτεχνικής. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, τα πάντα παραμένουν ανοιχτά, έστω και αν βέβαια η πλευρά Παπαδόπουλου αυτήν την ώρα έχει ένα σαφέστατο προβάδισμα και θα δούμε η Πέμπτη τι θα βγάλει Πέμπτο απόγευμα, όπου θα δούμε αν θα τελειώσει τελικά όλη αυτή η διαδικασία των τριών μηνών ή αν θα πάμε σε άλλα δεδομένα. Την ίδια ώρα, είπα, οι Ελληνοαμερικάνοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, έχουν ξεκαθαρίσει τη δικιά τους στάση, ενώ ο Τάσος Παπαδόπουλος στην πλευρά του σήμερα έδωσε εντολή για μεταγραφές. Να υλοποιηθούν και να κλείσουν οι ποδοσφαιριστές πλέον. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε από σήμερα, θεωρώντας βέβαια ότι θα υπογράψει την Πέμπτη, ζήτησε να τελειώνουν και με υπογραφές με τους παίκτες με τους οποίους έχει συζητήσει. Θα δούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν αυτήν την ώρα. Κρίσιμη εβδομάδα και για τον Απόλλωνα. Σήμερα έγινε η παρουσίαση των φακέλων για τις World Card. Από τις τρεις ομάδες έμειναν οι δύο. Από το παιχνίδι, από την κούρσα, βγήκε το Sporting και πλέον Απόλλωνας Καρακαλοχώρη την Τετάρτη απόγευμα στις 48 ώρες από τώρα θα μάθουν τελική απόφαση. Όσο και αν το Καρακαλοχώρη δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει το προβάδισμα για να γίνει Καρακαλοχωρίο, ο Απόλλωνας παλεύει μέχρι τελευταία ώρα, όπως έδειξε και σήμερα με τον Άρτιο Φάκελο, να παλέψει μέχρι το τέλος, μήπως πάρει τη World Card. Η Κρήτη πάντως φαίνεται ότι έχει συστράτευση αυτή την ώρα για να είναι η αναγέννηση Αρκαλοχαρίου αυτή που θα ανέβει στην Elite League τη νέα περίοδο, αλλά όλα αυτά θα τελειώσουν την Τετάρτη το απόγευμα όταν θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόφαση της Επιτροπής την οποία βγήκαν. Κάποιον την Επιτροπή δεν συμμετέχει ούτε ο Βαγγέλης Λιόλιος ούτε ο κ. Μαρκάκης της Αρκαλοχαρίου και μένουν οι υπόλοιποι για να αποφασίσουν την Τετάρτη το απόγευμα.

Ο Παναγιάννης συνεχίζει τις κινήσεις του, είναι έτοιμος να ανακοινώσει δύο ακόμη μεταγραφές για την ενίσχυσή του για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ ούτε σήμερα βγήκε απόφαση για το μάτς του πύργου με τη ΖΑΕΚΤΟ. Για αύριο, λένε οι πληροφορίες, ότι αύριο το μεσημέρι η Επιτροπή Εφέσεων, το αργότερο μέχρι Τετάρτη πάντως, θα δώσει την τελική της ανακοίνωση για το ποιες θα είναι οι ομάδες. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ατρόμητος πάει για μεταγραφές και ετοιμάζει κοινή γιορτή με την Ένωση Γλάφκου Έσπερου να πανηγυρίζουν την άνοδό του, ενώ η Θήλα K19 της Θήλας έκανε το back-to-back κατακτώντας το πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πόρεφιν Πάτρας 96-3 στο Facebook, τα μηνύματά σας, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται, όπου την εβδομάδα εξελίξεων, όπως είπαμε, τόσο για Παναχαϊκή όσο και για Απόλλωνα. Και η Τετάρτη και η Πέμπτη φαίνεται θα είναι πιο καθοριστικές μέρες. Τετάρτη για τον Απόλλωνα, Πέμπτη για την Παναχαϊκή, καθώς την Παναχαϊκή όλες οι εξελίξεις πλέον μεταφέρονται για αυτή την μέρα. Αυτή είναι η μέρα στην οποία αναμένεται, έχει κλείσει το ραντεβού, να έρθει στην Πάτρα ο Τάσος Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Γκουν, τον Τούρκο επιχειρηματία, με τους οποίους θα μπουν στην τελική διαδικασία για να πέσουν υπογραφές και να αναλάβουν το διοικητικό σχήμα της Παναχαϊκής. Όμως, ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά. Η Ερασιτεχνική είναι ξεκάθαρο ότι για την ώρα επιλέγει την πλευρά Παπαδόπουλου. Όμως, υπάρχει ένας όρος στον οποίο η Ερασιτεχνική δεν θα κάνει πίσω με τίποτα. Και μάλιστα, ο κ. Βόλης το είπε και την Παρασκευή το βράδυ στο Μετρόπολη. Αρκετό κόσμο συζήτησε γύρω από αυτό το θέμα. Η πλευρά της Ερασιτεχνικής λοιπόν είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει μέσα στο συμβόλαιο η αναφορά στην ΠΑΝΚΑΠ. Ότι θα υπάρξει, ο κ. Παπαδόπουλος θα αποδειχτεί και θα γράψει στο συμβολητικό ότι η ΦΑΝΚΑΠ θα συμμετέχει στο εγχείρημα και θα είναι χρηματοδότης της Παναχαϊκής. Αυτός είναι ο όρος, ο σημαντικός όρος που έχει απομείνει, τον οποίο ζητάει η πλευρά της Παναχαϊκής να είναι οπωσδήποτε γραμμένος. Η Παναχαϊκή, ο κ. Βόλης, είπε ξεκάθαρα ότι εγώ χωρίς αυτόν τον όρο δεν υπογράφω. Θα πρέπει και η άλλη πλευρά, έχουν φτάσει πολύ κοντά, είμαστε σε προχωρημένα πράγματα, όμως και εμείς, είπε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πέραν στο σωματείο. Βασικός λοιπόν και απαραίτητος όρος ότι θα αναγράφεται αυτό. Ότι η ΦΑΝΚΑΠ θα είναι βασικός χρηματοδότης ομάδος, θα αναγράφεται στο συμβολικό. Όλα τα υπόλοιπα είπε, εντάξει, μπορεί να ακούγονται ονόματα. Εμείς πρέπει να σιγουρέψουμε με το μέλλον της ομάδος. Γι' αυτό θα προζητήσουμε και το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα από ό,τι έχω ενημερωθεί από σήμερα, δικηγόροι είναι σε αυτή τη διαδικασία το πώς θα περάσουν αυτό μέσα στο συμφωνικό, αφού η πλευρά της Παναχαϊκής δεν θα κάνει πίσω σε αυτό το κομμάτι και ζητάει απαραίτητα να αναγραφεί προκειμένου την Πέμπτη το βράδυ να πέσουν υπογραφές και να τελειώσει η συμφωνία.

Δόξα τω Θεώ, το θέμα δεν τελειώνει και οι τρεις Ενδιαμερικάνοι παραμένουν στο παιχνίδι, μένουν στην πρότασή τους, είναι ξεκάθαροι για το ότι περιμένουν απάντηση, αφού αυτό που λέγεται είναι ότι δεν έχουν πάρει καμία απάντηση. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο δικηγόρος της Αργύρης Λίβας ξεκατάρισε ότι το βράδυ θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία των Ενδιαμερικάνων με τον Κώστας Βόλη για να έχουν μια ενημέρωση. Οι Ενδιαμερικάνοι λένε ότι είμαστε ξεκάθαροι στην πρότασή μας, δεν έχουμε όμως πάρει καμία απάντηση το τι αποφασίζει η Δίκη Σαραζαχνικής και απλά μαθαίνουμε από τον τύπο και από όλα αυτά το τι ακριβώς γίνεται στην Πάτρα. Άλλωστε από και η Τετάρτη έρχονται και ο κύριος Σιώμος. Όσο λοιπόν το παιχνίδι δεν τελειώνει, όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, τα πάντα είναι ανοιχτά. Βεβαίως με προβάδισμα Τάσο Παπαδόπουλο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Δίκη Παναγιακής επιβεβαιώνει πλέον ότι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει με τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος πάντως από σήμερα, δείχνοντας ότι έχει απόλυτη σιγουριά ότι θα είναι αυτός που θα έχει τα ενία της ομάδος, η εντολή του πλέον θα είναι προς το τεχνικό επιτελείο και προς τους συνεργάτες του να τελειώνουν με τους παίχτες. Δηλαδή ότι από εδώ και πέρα να πέφτουν και οι υπογραφές. Θεωρεί ότι έχει ήδη κλείσει αρκετούς παίχτες και περιμένει απλά την Πέμπτη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και μάλιστα από το περιβάλλον Παπαδόπουλου, αυτό που τονίστηκε σήμερα από ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία δήλωση μέχρι να πέσουν οι υπογραφές. Ό,τι και να λέγεται, ο ίδιος δεν θα πει το παραμικρό, δεν θα απαντήσει σε κανέναν. Όταν πέσουν οι υπογραφές, πρώτα είπε ο ίδιος ο Παπαδόπουλος, θα παρουσιάσει το πλάνο της συμφωνίας με την Παναγιακή στο φιλάθλο κόσμο για να γνωρίζει τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία του. Περιμένω όμως, γιατί επαναλαμβάνω ότι όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Και η πλευρά των Ελληνικών είναι ζωντανή, περιμένει και περιμένει μία απάντηση και απόψε θα κάνει αυτή μια έστατη προσπάθεια να μιλήσει με ανθρώπους ερασιτεχνικής, καθώς από ό,τι ξεκαθαρίζει και ο κ. Μαρίνης δεν έχουν επικοινωνία τις τελευταίες μέρες, να έχουν μία απάντηση για να δουν πού ακριβώς βρισκόμαστε και το τι θα γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και λογικά θα φέρει αποτέλεσμα, αφού εκ των πραγμάτων να πω ότι αν δεν τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, μετά δεν μπορώ να προδικάσω τι θα γίνει. Άλλωστε και στην Παναγιακή λένε ότι έχουμε αργήσει πλέον, πρέπει να τελειώσει η διαδικασία. Θα δούμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα τι ακριβώς θα γίνει.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει εκ των πραγμάτων. Όλοι αναμένουν τις εξελίξεις και όλα δείχνουν ότι αυτή η εβδομάδα θα φέρει το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη εβδομάδα. Αν δεν γίνει και αυτή η εβδομάδα, αν εγκλείσει κάτι, νομίζω ότι μετά θα αρχίσει η αγωνία, το τι μέλη γενέστε. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Οι δικηγόροι μιλάνε σήμερα από ό,τι πληροφορήθηκα, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μόνο αυτός ο όρος είναι που χωρίζει τις δύο πλευρές αυτήν την ώρα. Σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, από ό,τι λέγεται, τα έχουν συμφωνήσει, έχουν βρει την κοινή συνιστόσα. Όμως αυτός είναι βασικός όρος από την πλευρά της αριστερικής για να υπογράψει τη συμφωνία.

Λοιπόν, ο Περικλής λέγα εις παρελέξη, λέει τι ώρα έχει θέσει η Ραθενική, γιατί δεν άκουσα. Περικλή, ο όρος είναι ξεκάθαρος, γιατί είπα την Παρασκευή το βράδυ ότι ο κύριος Βόλης μίλησε με αρκετό κόσμο στο Μητροπολής. Έτσι, το μόλι, μίλησε με αρκετούς φιλάδες της Παναχαϊκής που βρέθηκαν. Ήταν ξεκάθαρος ότι η πλευρά της Παναχαϊκής στην συμφωνία με τον Παπαδόπουλο επιβεβαίωσε ότι όντως είμαστε πολύ κοντά με τον κύριο Παπαδόπουλο εδώ και μέρες, αλλά δεν έχει τελειώσει η επισημονία. Δεν έχει μπει καμία υπογραφή στην υπόθεση, είμαστε ακόμη στη διαδικασία και ότι υπάρχει ένας όρος. Ο όρος είναι η πλευρά της Παναχαϊκής. Για να βάλει υπογραφή, ζητάει από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου ότι μέσω συμφωνικό θα αναφέρεται ότι υπάρχει συμμετοχή της ΦΑΝΚΑΠ στο εγχείρημα της διοίκησης της Παναχαϊκής και ότι η ΦΑΝΚΑΠ θα είναι χρηματοδότης της Παναχαϊκής. Είναι απαραίτητος όρος της Παναχαϊκής για να βάλει υπογραφή. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι αυτό τελικά ήταν το εμπόδιο που καθυστερούσε όλες αυτές τις μέρες τη διαδικασία και είναι κάτι που ο κ. Βόλης επανέλεξε καθάρι στην Παρασκευή το βράδυ ότι δεν κάνει πίσω. Όσο είπε αυτός ο όρος δεν μπαίνει, δεν υπάρχει υπογραφή από την πλευρά της Παναχαϊκής. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε τον όρο αυτό οπωσδήποτε. Έχουμε ακούσει, είπε, για ονόματα. Δεν διαφωνούμε. Ο κύριος Γκουν είπε είναι μεγάλο όνομα. Τα διαβάσαμε και εμείς το βιογραφικό του. Αλλά η διοίκηση Παναχαϊκής πρέπει να καλύψει το σωματείο. Και θα βάλουμε υπογραφή, είπε, μόνο όταν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι. Άρα εκεί φαίνεται, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει ένας λόγος ο οποίος δεν συμφωνούν, δεν υπογράφουν δύο πλευρές. Αυτός είναι ο όρος, δεν υπάρχει, είπε κάτι άλλο. Τα στα υπόλοιπα είπε, υπάρχει απόψη τάψη συμφωνίας με τους δικηγόρους. Αλλά από σήμερα δύο δικηγόροι των δύο πλευρών συζητούν πάλι το τι θα γίνει με αυτόν τον όρο που ζητάει η Ραστενική για να τελειώσει η συμφωνία.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: θα το λύσει, λέει το θεματάκι. Λέω: Σπυρίδων, λέει: θα είναι εδώ αύριο. Μάλιστα. Άδων Γεωργιάδη, μου φαίνεται λες. Από ό,τι έχω διαβάσει, είναι Άδων Γεωργιάδης εδώ. Εντάξει, Νίκο, σου είπα: εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, δεν μπορώ να σου πίσω κρύψω ότι κάνοντας μια βόλτα στα social το Σάββατο, είδα ότι περισσότερο κόσμο συνδυάζει το θέμα της Παναγιακής με το πολιτικό. Είναι αλήθεια ότι ο περισσότερο κόσμο βάζει και το πολιτικό κομμάτι στην. Ο κ. Βόλτης, βέβαια, δεν το δέχτηκε αυτή την Παρασκευή το βράδυ, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με το ένα με το άλλο. Ότι εδώ μιλάμε, είπε, γιατί με ποδοσφαιρική ομάδα δεν υπάρχουν θέματα. Άλλα είπε, προσπαθούμε, είπε, για το καλό της ομάδος. Δεν ξέρω αν θα το λύσει. Δηλαδή, έρθει αύριο ο Άδωνης Γεωργιάδης, Γεωργιάδης, και θα πέσουν οι εξελίξεις, οι υπογραφές. Την Πέμπτη να γίνει η κομμεταγή. Την Πέμπτη προκαθαρή είναι καθορισμένο πλέον το ραντεβού. Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγη ώρα ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος με τον κύριο Γκουν θα βρίσκονται στην Πέμπτη. Βεβαίως θα υπηρετηθεί ο κύριο Χιόμος Τετάρτη. Έρχεται ο κύριο Μαρίνης μέχρι την Παρασκευή. Οπότε, όσο δεν πέφτουν υπογραφές, ακόμη και οι Αλληνοαμερικάνοι είναι στο παιχνίδι. Έτσι. Μπορεί μεν ο Τάσος Παπαδόπουλος να φαντάζει αυτή τη στιγμή σαν το ακλόνητο φαβορί για να λάβει την ομάδα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές επισκέψεις στην Πάτρα. Ήδη έχει προχωρήσει και κάποια θέματα μαθαίνω γηπέδου μαζί με την σχέδια διάστηρη που έχει φέρει. Μαθαίνω ότι έχει κάνει ήδη μιλήσει με άλλη συνεργεία για θέματα γηπέδου, που δείχνει μια σιγουριά. Αλλά όσο πλευρά της Παναγιακής δεν βάζει υπογραφή, ακόμη δεν έχει τελειώσει και τυπικά τίποτα.

Ο Ανδρέας Ζέλεξ, καλησπέρα. Λέει: πρώτα θα βγει η απόφαση για τον πύργο και μετά υπογραφές της Παναχαϊκής για ευνόητους λόγους. Ανδρέα, δεν νομίζω ότι έχει σχέση αυτό το ένα με το άλλο. Δηλαδή, τι είναι. Δεν ξέρω. Η απόφαση βγήκε ούτε σήμερα καταρχήν. Έτσι. Που δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Που σου λέω ότι η πιάτσα βουίζει αυτή την ώρα για την απόφαση. Το ποια θα είναι η απόφαση. Που δεν ξέρω τι θα γίνει. Που θα πάμε στο ΚΑΣ. Που θα περιμένουν 60 μέρες να πάνε στο ΚΑΣ οι δύο, εγώ ποια ομάδα χάσει αύριο την υπόθεση. Ο κ. Κονούμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει πει ότι θα συνεχίσει τον πύργο. Δεν νομίζω ότι είτε Β είτε Γ εθνική κατηγορία έχει πει θα συνεχίσει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα να δουν αν θα είναι ο πύργος ή όχι. Δηλαδή, αν ο πύργος στη Γ εθνική κατηγορία, τι θα γίνει, θα κάνουν πίσω. Θεωρώ πως δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Απόφαση για τον πύργο, από ό,τι έμαθα, μάλλον αύριο το αργότερο Τετάρτη. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και φαίνεται πλέον το τι θα γίνει και το πώς θα χειριστούν το θέμα και το τι θα συμβεί. Μαθαίνω πάντως ότι ετοιμάζονται και για ΚΑΣ. Έτσι, οι δύο πλευρές. Υπομονή και σε αυτό το κομμάτι. Περιμέναμε όλοι την περασμένη εβδομάδα, δεν βγήκε. Μάλλον αύριο, από ό,τι ακούγεται.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει εδώ είναι λεπτομέρεια, λέει βασικός χρηματοδότης ομάδος. Το βασικό θέμα λέει αυτό. Μετά από τόσο καιρό λέει τι συζητάνε. Είμαστε σοβαροί, μάλλον όχι. Ηλία, από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το θέμα μέχρι τώρα, γιατί έχει κλειδώσει η συμφωνία. Πέρα από τα υπόλοιπα που προέκυψαν στη διαδικασία, γιατί στη διαδικασία έχουν προκύψει 2-3 εμπόδια. Είναι σίγουρο ότι πήγαμε πίσω λόγω των θέματων αυτών. Τώρα, κοίταξε Παναγάκη, είναι ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Ότι ζητάει τη FAN CUP να αναφέρεται. Κάποιοι λένε ότι θα αναφερθεί αυτό. Θα το δούμε την Πέμπτη. Ο κ. Πλευρά Βαδόπουλο λέει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε αυτό. Όμως για την Παναγάκη είναι θέμα. Εντάξει, το βάζει ως βασική απαραίτητη προϋπόθεση πλέον. Για αναφορά στη FAN CUP, ότι συμμετοχή και χρηματοδότηση ομάδος. Αυτό ζητάει η Παναγάκη. Όχι απλώς συμμετοχή και χρηματοδότηση θα γράφεται στην ομάδα. Θα δούμε την Πέμπτη με πώς θα έχουν καταλήξει μέχρι την Τετάρτη δικηγόροι. Την Πέμπτη πλέον ο κ. Παπαδόπουλος τον κύριο Γκουν θα είναι στα γραφεία. Και λογικά θα δούμε τι θα βγάλει η Πέμπτη. Νομίζω ότι μετά δεν υπάρχει. Ή υπογράφουν ή δεν τελειώνει η ιστορία. Την Πέμπτη. Και πάμε για άλλα. Δεν ξέρω. Το βλέπω ότι την Πέμπτη είναι τελειωτική ευθεία για την πλευρά Παπαδόπουλου. Μετά από τρεις μήνες νομίζω ότι είναι η ώρα που από τη στιγμή που έχει ένα προβάδισμα. Το πλέον επιδραστική το επιβεβαιώνει. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσει. Αν δεν τελειώσει, δεν νομίζω μετά ότι θα ξαναρχίσουν τις διαδικασίες.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει: Δεν βγαίνει, λέει, να μιλήσει στον κόσμο και θα ζητάει τη στήριξη του κόσμου. Αλλά και είναι σύμφωνα. Λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει: Δεν βγαίνει, λέει, να μιλήσει στον κόσμο και θα ζητάει τη στήριξη του κόσμου. Αλλά και είναι σύμφωνα. Η Αμερικα...

εκεί, θα το βγάλει ο ίδιος η δημοσιότητα. Δεν θα κάνει καμία δήλωση μέχρι την Πέμπτη. Είναι ξεκάθαρο, Νίκο. Και από ό,τι βλέπεις δεν μιλάνε καθόλου. Καθόλου. Έτσι. Και αυτό θα το τηρήσει μέχρι την Πέμπτη. Και μάλιστα το θεωρεί η πλευρά Παπαδόπουλου ότι γι' αυτό είναι και το σύνδεσμο. Ότι έχουν ένα σύν σε αυτή την ιστορία. Ότι δεν έχουν φανεί καθόλου. Ότι πρώτα θέλουν να τελειώσει τη συμφωνία και μετά να κάνουν δηλώσει. Δεν πρόκειται μέχρι να πέσουν υπογραφές, Νίκο, ξέχασε το. Δεν θα υπάρξει καμία τοποθέτησή του. Τόσο του ίδιου, όσο και του κ. Αποστολίδη, όσο και του κ. Λεμονή, κανένας δεν θα κάνει καμία τοποθέτηση. Βεβαίως δεν αποκλείω την Πέμπτη, θα έρθει στην Πάτρα με τον κ. Γκουν, αν το ολοκληρώσουν, μετά να προβεί σε δηλώσεις. Μέχρι την Πέμπτη πάντως δεν νομίζω ότι θα έχουν κάτι τέτοιο.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει, ο καλησπέρα, λέει, ο Πετράτος έφυγε. Ο Πετράτος δεν έχει πάρει το δελτίο του. Ο Πετράτος αυτή τη στιγμή έχει ζητήσει να φύγει. Έτσι. Ο Πετράτος, θα μην κρυβόμαστε, έχει κλείσει τον Μαρκό. Έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, έχει συμφωνήσει με τον Μαρκό, έχει δώσει τα χέρια και θα παίξει μια περίοδο στη Μαρκό, του Σούλη Παπαδόπουλου. Η Παναγαϊκή δεν θα είναι εμπόδιο στον Πετράτο. Από τη στιγμή που θα θέλει να πάει σε ομάδα μεγαλύτερη κατηγορία, η Παναγαϊκή δεν θα είναι εμπόδιο. Άρα όλα δείχνουν το κεφάλαιο Ηλίας Πετράτου στην Παναγαϊκή θα κλείσει τις επόμενες μέρες. Ακόμη όμως είναι εδώ. Ο μοναδικός παίκτης που έχει πάρει κάποιες μέρες δελτίο είναι μόνο Τσιρίνης. Ουδής άλλος. Μόνο Τσιρίνης ζήτησε το δελτίο του και το πήρε ήδη. Αποχώρησε. Ο Πετράτος και αυτός το έχει ζητήσει. Ο Πετράτος κατά από τη Μαρκό λέγεται ότι έχει πάει στη Μαρκό. Έτσι, ότι έχει τα βρει όλα με το Σούλι και έχει πάει στη Μαρκό. Δεν έχει υπογράψει όμως. Δεν έχει υπογράψει γιατί απλά δεν έχει πάρει την ελευθερία του, έτσι, από την Παναχαϊκή. Όμως από ό,τι πληροφορήθηκε η Παναχαϊκή, ότι αν το παιδί ξαναπάει και ζητήσει την ελευθερία του, τώρα που έχει κλείσει ομάδα, θα τη δώσει η Παναχαϊκή. Δεν τίθεται θέμα. Από τη στιγμή που το παιδί θα παίξει μεγαλύτερη κατηγορία, η Παναχαϊκή δεν θα σταθεί εμπόδιο και θα του δώσει το δελτίο. Ήδη, εντάξει, το θέμα Πετράτου είναι από τώρα από το Γενάρη. Και κάπου τώρα που έχει τελειώσει η ιστορία και ο Ηλίας το Γενάρη μπλέχτηκε. Γιατί είχε πάρα πολλές προτάσεις, είχε κάνει τη δήλωση ότι θα μείνω στην Παναχαϊκή. Όλοι τον ζαλίζανε, 4-5 ομάδες, έλα εδώ, έλα από εκεί. Κάπου μετά και αυτός μπερδεύτηκε, έχω την αίσθηση, το κεφάλι και αγωνιστικά αυτό. Εντάξει, τώρα θεωρεί ότι είναι η ώρα να πάει να παίξει β' εθνική κατηγορία. Ας τη Μαρκό τον δίνουν δεδομένο, έτσι. Για να μην κρύβουμε, τον δίνουν δεδομένο. Ότι στο ρόστερ δίνουν και Ηλία Πετράτου. Άρα θεωρώ ότι το κεφάλαιο Ηλίας Πετράτος σε λίγες μέρες θα κλείσει και τυπικά για την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: έχω μια πορεία πέρσι, λέει, για τη σκεπαστή. Λέει: ήταν εξαψήφιο το νούμερο. Τώρα, πώς έπεσε το κόστος στα 50 χιλιάρικα. Νίκο, άκουσα να δεις. Η σκεπαστή αυτή τη στιγμή απαιτείται ένα ποσό, όπως έχει βγάλει η μελέτη, 400 χιλιάρικα. 420. Έτσι. Τι έχω πει το καιρό, πάμε για τα αναγκαία. Έγινε λοιπόν μια μελέτη. Βάσει των όσων είπε η μηχανικός της περιφέρειας και η πρόεδρος της περιφέρειας αυτή τη στιγμή ότι τα αναγκαία για να βοηθήσει και η περιφέρεια να ανοίξει επιτέλους σκεπαστή, τα αναγκαία. Έγινε μια μελέτη λοιπόν με βάση αυτά που τους είπαν οι μηχανικοί της περιφέρειας. Το διευκρινίζω. Ποια είναι τα αναγκαία, ρε παιδί μου, τι είναι αναγκαία. Αυτό λοιπόν τα αναγκαία βγάζει ένα ποσό 50 με 70. Τα αναγκαία όμως, το λέω έτσι, για να ανοίξει σκεπαστή. Και μην το κάνουμε τώρα θέμα γιατί. Τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα, αυτά τα 50-70 χιλιάρικα όσα χρειαστούν, η περιφέρεια, να το πω τώρα, έχει αποφασίσει 70 χιλιάρικα. Όταν έλεγα ότι έχει ένα ποσό μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, είναι 70 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν τα 70 χιλιάρικα θα γίνει τώρα έτσι στην Παναγαϊκή να τα πάρει η Παναγαϊκή. Είναι ένα θέμα. Και να πω κάτι. Δεν περνάει καμία επιτροπή τον Ιούνιο. Το θέμα για το γήπεδο της Παναγαϊκής τελικά έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο. Άρα μην το σκαλίζουμε πολύ το θέμα του γήπεδου. Καλό θα είναι να το σκαλίσουμε πάρα πολύ αυτήν την ώρα. Γιατί έχει μπει στην τελική ευθεία. Η προσπάθεια είναι να ανοίξει και σκεπαστή. Και επειδή τώρα λοιπόν λέω ότι δεν θα περάσει η Επιτροπή Ιούνιο, θα περάσει Σεπτέμβριο, και ο νόητο, ας το αφήσουμε. Αυτά λοιπόν τα 70 χιλιάρικα που χρειάζονται για τα αναγκαία θα τα δώσει η περιφέρεια. Νομίζω είμαι κατανοητός. Δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα τώρα. Έτσι. Ναι, είπα Σεπτέμβριο, Νίκο, ναι, δεν θα περάσει καμία επιτροπή μέχρι 36 από το γήπεδο της Παναγαϊκής. Το γήπεδο της Παναγαϊκής έχει άδεια από ό,τι λένε τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Ότι πέρασε η επιτροπή τότε Ιούνιο, δεν σημαίνει όμως ότι η λίγη άδεια τον Ιούνιο. Κατά την περιφέρεια τώρα η επιτροπή λέει ότι η Παναγαϊκή έχει άδεια μέχρι

το Σεπτέμβριο. Και ο νόνο ήτο. Έτσι. Έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο το κήπεδο. Η επιτροπή θα περάσει μία και καλή το Σεπτέμβριο. Και η εντολή στην Παναγική είναι ξεκάθαρη. Με αυτά τα λεφτά που θα πάρετε, τελειώστε. Το λέω πολύ απλά. Όσο μπορώ, πιο απλά να το πω. Έτσι. Που δεν θα έπρεπε να το λέω έτσι. Αυτά τα 70 χιλιάρικα η περιφέρεια τα έχει δεσμευτεί στην Παναγική. Όταν τα δώσει. Για να ανοίξει επιτέλους σκεπαστή. Και τελικά μάθαμε χθες ότι την Παρασκευή το μάθαμε Μετρόπολης ότι δεν είναι τον Ιούνιο. Έχει η Παναγική άδεια μέχρι το Σεπτέμβριο τώρα. Άρα έχει άδεια μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Έχει και το χρόνο λοιπόν μπροστά της. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος έχει 3 μήνες μπροστά της τώρα. Να τρέξει η διαδικασία. Πρέπει να κάνει ένα αίτημα στην περιφέρεια, να εγκρίνει η περιφέρεια αυτά τα λεφτά που έβγαλε μηχανικός. Τα αναγκαία όμως, θα διευκρινίσω, προσέχτε. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ. Θα ανοίξει και παστεί, αλλά σημαίνει μετά ότι η διαδικασία θα γίνει. Από τον οποιονδήποτε έχει την ομάδα, με την αναπταξέρα τεχνική, θα τεθούν θέματα εδώ για το γήπεδο. Όμως η προσπάθεια τώρα είναι να ανοίξει και παστεί. Με τα αναγκαία. Να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον κόσμο και θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πιθανότατα να έχουν τελειώσει και το θέμα της σκευαστής. Και βεβαίως έχουμε και μια πρώτη είδηση, έτσι δημοσιεύτηκε, η πρώτη άδεια κατεδάφησης του γηπέδου. Τώρα δεν μπορεί να αφισβητεί από κανέναν. Υπάρχει πλέον η άδεια κατεδάφησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια επίσημη άδεια πλέον. Ότι Παναγική μπορεί μέχρι το 2099, νομίζω κάπου εκεί θα έχει η άδεια ισχύει, να ισχύει αυτή η άδεια. Έτσι. Και αν πιστεύω ότι αυτές τις μέρες θα πάρει και τη δεύτερη προέγκριση από ό,τι μαθαίνω, τη δεύτερη άδεια, θεωρώ ότι μετράμε αντίστροφα πλέον. Για να πάμε περιφέρεια. Καταρχήν την Τετάρτη, η Παναγική θα καταθέσει προπολογισμό του έργου. Ο μελετητής θα καταθέσει προπολογισμό της ανάπλασης. Άλλη είδηση Τετάρτη-Πέμπτη. Το αργότερο Παρασκευή μου είπαν. Θα κατατεθεί ο προπολογισμός. Άρα για το γήπεδο, εκ των πραγμάτων, τώρα έχουμε καλά νέα. Λέω Νίκο, σε αυτά τα αναγκαία δεν υπήρχαν πριν 3 χρόνια. Νίκο, πάει να κλείσει το θέμα. Μην το σκαλίζουμε. Μην το σκαλίζουμε πολύ το θέμα αυτό. Τώρα, με τα αναγκαία. Δηλαδή, αντί να λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι που ζητήσαν τα αναγκαία και δεν ζητάνε όλα με 400, τέλος. Η άδεια λήγει 30 Σεπτεμβρίου. Έχουν 3 μήνες μπροστά. Θα δοθούν λεφτά την περιφέρεια. Τον μπαλάξει στην Παναγαγική να τελειώσει, να κάνει την αίτηση, να πάρει τα χρήματα, να προχωρήσει εργασίες. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα θέματα από εδώ και πέρα. Στο θέμα του γηπέδου. Δηλαδή και το θέμα της σκεπαστής φαίνεται ότι λύνεται και υπάρχει μια πρώτη επίσημη άδεια. Μετά από 8 χρόνια, πόσα είναι, που έχει κρατήσει αυτή τη διαδικασία, από το 17, 9. 9 χρόνια, μετά από 9 χρόνια φτάσουμε στην πρώτη επίσημη άδεια που πλέον, για την κατατάφηση πετάλου. Το πέταλο τώρα για την περιφέρεια τέλος του 26, αρχές του 27 θα πέσει. Με δεδομένο από ότι μίλησα και την Παρασκευή το βράδυ ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην Αγία. Το διευκρινίζω αυτό, έτσι. Ότι ακόμη κι αν είναι κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα από το κατατάφηση του πετάλου. Τα παιχνίδια θα γίνονται κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
3: Sport FM Patras.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Επειδή είμαστε και στην καρδιά του Μουντιάλ, στη Win Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεις πριν τελειώσει αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις πώς θα πάνε αυτή την εβδομάδα. Ο Τζον λέει εδώ πέρα, έτσι επιλέξει τον Πανατολικό, λέει περιφέρεια Αγρινίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, Τζον. Από ό,τι πληροφορούμε και από την Παναγική μου, είπε ότι η διαδικασία θα ακολουθήσει. Όπως στην ανάπλαση, δηλαδή και το γήπεδο του Πανατολικού μπήκε σε πρόγραμμα. Μπήκε σε πρόγραμμα και μετά το ίδιο θα ακολουθεί και με Παναχαϊκή. Θα δεσμευτεί ένα ποσό για το πρώτο στάδιο και συνέχεια τα υπόλοιπα χρήματα θα παρευθούν μέσω προγράμματος. Ίδια διαδικασία. Έτσι. Ίδια διαδικασία. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: είναι πολύ απλά όπως το λες. Λες τον μπλοκάκι σου λέει με τους προεκλογικούς λόγους αυτών που θα πολιτευτούν με το κυβερνών κόμμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα πολιτευτούν, Νίκο μου, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, με το δώσουμε να πάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς, ναι.
1: Ναι, γεια σας. Νάσος Κρυμπάς λέγομαι.
0: Ναι,
1: ξαναπάρει.
0: Ναι.
1: Πάλι, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Ήθελα να ρωτήσω, έτσι μου δημιουργείται μια απορία από αυτά που μαθαίνουμε κι εμείς και γράφονται και προσπαθούμε να διαβάσουμε και προσπαθούμε να μάθουμε γενικότερα. Είπατε ότι περιμένουμε την να έρθει η πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου.
0: Θα έρθει, την Πέμπτη.
1: Να... Ναι, ναι. Αυτό να σας ρωτήσω αυτό, αφήστε με να σας κάνω το ερώτημα που θέλω. Να έρθει η εταιρεία αυτή, η FANCAP, αν την άκουσα καλά,
0: ναι, ναι,
1: η οποία θα δεσμευτεί σαν χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εταιρεία λοιπόν που είναι χρηματοδότηση πίσω από τον διαχειριστή που είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι ο χρηματοδότης. Αν τα λέω σωστά, εσείς ναι, τι έχετε καταλάβει, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Τώρα, κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει μια συμβόλαια, αλλά δεν θα φαίνεται. Είναι δεδομένο ότι δεν θα φαίνεται πουθενά, γιατί είναι manager.
1: Ναι, του αρέσει, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, δεν είναι manager. Δεν θα φαίνεται πουθενά.
1: Δεν μας πειράζει, ούτε εμείς θέλουμε να το βλέπουμε. Αφού δεν θα
0: εγώ, εντάξει, όταν θα έρθουν εδώ τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
1: Αυτό, όχι, το λέω εγώ, σαν δική μου γνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όταν κάποιος δεν θέλει να φαίνεται, εμένα με προσβάλλει. Σαν άνθρωπο. Δεν λέω για Παναχαϊκή.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος εκ των πραγμάτων, για να λέμε, ναι, ναι, για να λέμε αλήθειες, δεν θα φαίνεται πουθενά στην Παναχαϊκή.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα φαίνεται γιατί είναι μάνατζερ. Δεν μπορεί να φαίνεται κάπου διοικητικά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν μπορεί να φαίνεται κάπου διοικητικά. Από εκεί πέρα η ερασιτεχνική ξέρει. Η ερασιτεχνική ξέρει στις κουβέντες που έχει κάνει τρεις μήνες τι έχουν συζητήσει για το ποιος θα βάλει τα χρήματα, αν θα είναι FANCAP, αν θα είναι ο κύριος Τζουγκούν, αν θα είναι κάποιος άλλος. Ο κύριος Αποστολίδης δεν μπορεί να το ξέρω αυτό. Αυτό είναι κάτι που ξέρει η ερασιτεχνική ακριβώς. Τι έχουν συζητήσει για τη χρηματοδότηση της ομάδας. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι έχουν αναφέρει τη FANCAP. Για να λέμε τώρα ότι ο όρος θα μπει οπωσδήποτε στο συμβόλαιο θα είναι ότι FANCAP θα είναι χρηματοδότηση, γιατί θα έχουν αναφέρει. Νομίζω ότι αυτή.
1: Ναι, εμείς ως τώρα έχουμε μια πρόταση που τρεις μήνες ας πούμε διαπραγματευόμαστε. Δεν το λέω με κακία και κακή πρόταση για τίποτα. Και δεν ξέρουμε ακόμα τελικά την Πέμπτη θα εμφανιστεί αν δεσμεύεται κάποιος χρηματοδότης από πίσω. Δηλαδή εμείς με τον κρυφό που δεν θέλει να φαίνεται κύριο Παπαδόπουλο ανακεφαλαιώνω αυτά που έχουμε μιλήσει μαζί και που ξέρουμε και οι δύο.
0: Ναι, ο κ. Παπαδόπουλος δεν ξέρει, μπορεί να βάλει και αυτός χρήματα. Δεν το ξέρω αυτό, τι έχει συμφωνήσει. Απλά ο κ. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να φαίνεται σε διοικητικό σχήμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να φαίνεται λόγω της ιδιότητάς του. Δεν μπορεί να φαίνεται. Μπορεί να βάλει και. Μπορεί να βάλει και αυτός χρήματα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει χρήματα. Από εκεί πέρα, αν θα είναι χρηματοδότης αυτός ή κάποιος άλλος, το ξέρει η ερασιτεχνική. Ναι. Σας λέω όμως δημόσια ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να είναι στη δίκη.
1: Ο καθένας ακούει, βλέπει και κρίνει. Αυτά για μένα, θα πω και την άποψή μου τώρα έτσι, γιατί εγώ σας είπα ποιος είμαι. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι χιουμοριστικά. Για να μην πω κάτι ασχημότερο, είναι χιουμοριστικά. Δεν μπορεί να συζητάς τρεις μήνες με κάποιον που θα είναι διαχειριστής, θα το τρέξει, θα κάνει όπως θες πες το έτσι. Ο άνθρωπος είτε να φαίνεται, είτε να μην φαίνεται και καλά κάνει αυτός. Και να μην ξέρεις τρεις μήνες να μην έχεις δει ποιος θα είναι ο χρηματοδότης.
0: Θεωρώ ότι η Παναχαϊκή το ξέρει αυτό. Όταν έχει ένα πλάνο, όταν έχει ένα πλάνο ξεστά τρεις μήνες, ξέρει. Θα ρωτήσει, δεν είναι χαζή.
1: Άμα το ήξερε, θα έχει έρθει. Αυτό σας λέω, ο χρηματοδότης. Δεν θα περιμέναμε να έχουν περάσει 3 μήνες.
0: Ναι, δεν έχουν πει υπογραφές. Δεν έχουν πει υπογραφές.
1: Συμπερασματικά μιλάω. Ναι,
0: υπογραφές δεν έχουν πέσει. Και από την άλλη, να πω και κάτι, Νάσο, κυρία Τεχνική.
1: Ούτε εσείς είσαστε στην Ερασιτεχνική.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά συζητάμε με τα συμπεράσματα που μπορούμε να κρίνουμε.
0: Γιατί και εγώ δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς έχουν συζητήσει. Κανείς δεν ξέρει.
1: Ακριβώς. Και εγώ συμπερασματικά το λέω. Με δική μου άποψη το λέω και εσύ δική σου άποψη. Λες ότι σίγουρα η Παναθηναϊκή το ξέρει. Αν το ήξερε, γιατί δεν έρχεται τόσο καιρό ο χρηματοδότης και περιμένει 3 μήνες. Και αν αυτός ο χρηματοδότης που θα έρθει θα είναι νόμιμος εκπρόσωπος της FANCAP, θα δεσμεύει τη FANCAP πραγματικά. Τι να σας πω, αυτά είναι πραγματικά αστεία. Αστεία, η γνώμη μου τώρα σας λέω για να κλείσω, να μην παίρνω και χρησιμοποιώ άλλο και το χρόνο, είναι τραγικότατα όταν έχεις από την άλλη πλευρά 3 ανθρώπους με ταυτότητα, με αφημί, με παρουσία, με ελευκό και ελάτε ρε παιδιά να σας... Βάλε ένα φρένο ρε FANCAP, επειδή έχεις κουραστεί 3 μήνες, να συζητήσω και με κάποιον άλλον, αφού δεν έρχεσαι. Εγώ τι θα έλεγα, έτσι. Και σε ξέρω ότι είμαι η Ερασιτεχνική και εγώ σε ξέρω ότι είσαι η FANCAP ο χρηματοδότης και δεν έρχεσαι μέσα στους 3 μήνες. Βάλε ένα φρένο να μιλήσω και με 3 ανθρώπους που μου έχουν έρθει.
0: Ναι, αυτό μπορώ να σπονάσω είναι ότι η πλευρά της Ερασιτεχνικής, δηλαδή, η πλευρά της Ερασιτεχνικής, αυτό που μου είπε την Παρασκευή, το βράδυ που μιλήσαμε όλους, μου είπαν ότι πρόταση, το πλάνο του κ. Παπαδόπουλου είναι πάρα πολύ οργανωμένο, ότι έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο, το οποίο το γνωρίζουμε μόνο εμείς αυτή τη στιγμή, και απομένει να μπει στο συμβούλιο αυτό και να τελειώσουμε. Δηλαδή ξέρουν τι συζητάνε, αλλά και από την άλλη, η Ερασιτεχνική δεν έβαλε υπογραφή λοιπόν να αντικαλυφθεί αυτό. Δεν είναι σημαντικό ότι
1: ναι, άλλο λέμε όμως τώρα. Εγώ άλλο σας λέω. Το πλάνο ήταν αεροπλανικό, ήταν φοβερό. Ο χρηματοδότης, ρε παιδιά, τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά, ρε, λέγει ο θείος μου. Ρε τα λεφτά, ρε, πού είναι τα λεφτά.
0: Μα και αυτοί έχουν δεσμευτεί για μπάτζετ 600 χιλιάρια.
1: Δεσμευμένοι είναι, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που δεσμεύεται ότι θα τα βάλει. Ο Παπαδόπουλος δεν είναι. Ο Παπαδόπουλος που βλέπουμε ως τώρα, κρυφός, φανερός, όπως είναι ο αθέλειος άνθρωπος, δικαίωμά του. Άλλο αν μας αρέσει εμάς που είναι μυστικός ή φανερός και δεν μας αρέσει. Πάλι και εμάς δικαίωμά μας είναι.
0: Αλλά τρεις μήνες,
1: όταν δεν έρχεται... Να σου πω, άφησε με να σου πω. Όταν έχεις ένα φοβερό πλάνο, το οποίο απαιτεί όμως κάποια χρήματα για να γίνει. Και το πλάνο μπράβο τους που είναι φοβερό. Αλλά και εγώ θα μπορούσα να φτιάξω ένα πλάνο. Αλλά 3 μήνες να μην έρχεται αυτός που θα το χρηματοδοτήσει. Το πλάνο, το τόσο ωραίο, 3 μήνες. Η άποψή μου και η απορία μου, δεν θέλω να μου το απαντήσεις, Αλέξη.
0: Ναι, εγώ δεν μπορούσα, ναι.
1: Όχι, μα δεν θέλω, γιατί δεν μπορείς. Δεν είσαι η Ερασιτεχνική. Αν είχα κάποιον από την Ερασιτεχνική, δεν τον ρώταγα. Εγώ έτσι βλέπω. Συμπερασματικά μιλάς κι εσύ, με το συμπεράσμα μιλάω κι εγώ. Ενώ οι άλλοι τι σου λένε, είμαστε εδώ. Αυτός είμαι, να έρθω. Έχω τα λεφτά. Τα φέρνω. Δικά μου. Εμένα αυτού και αυτού.
0: Κύριε Μανάσο, σου έχω πει και δύο προτάσεις λένε παραπλήσεις, έτσι. Δηλαδή, και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά τώρα, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Έτσι. Και στην άλλη πλευρά υπάρχουν. Δηλαδή, Παπαδόπουλος, Γκουν, Λεμονής, Αποστολίδης, FANCAP, έχουν ποιοι ονόματα, δηλαδή. Δεν μιλάμε με άγνωστους. Δεν είναι λίγο ξεκαθαρό για τα πράγματα. Δηλαδή, και η άλλη πλευρά είναι πλέον δεν γνωστή. Δεν νομίζω ότι είναι ο Λεμονής. Θεωρώ ότι ο κύριος Παπαδόπουλος...
1: Ο Λεμονής που μου λες που ήρθε είναι βοηθός ή συνεργάτης...
0: Ρε μαζί σου, δεν θα είναι ο χρηματοδότης Λεμονής.
1: Ο χρηματοδότης, λοιπόν, γιατί δεν είναι ο Λεμονής.
0: Λέω ότι όσον αφορά τα
1: ονόματα... Είναι ονόματα, ναι. Τα άλλα είναι ονόματα που ακούστηκαν. Ναι. Και εταιρείες πάλι, όνομα είναι η FANCAP. Ο άλλος είναι ο ίδιος.
0: Βεβαίως, δεν διαφωνώ.
1: Είναι ο ίδιος, ναι. Είναι ο ίδιος ο Μαρίνης. Ορίστε, ήρθε εδώ. Τον είδανε, μιλήσανε. Δώστε μου τα στοιχεία σας, κύριε. Παίρνεις τηλέφωνο, επικοινωνείς τέλος πάντων με την Αμερική και μαθαίνεις ποιος είναι. Τι έχει, τι δεν κάνει, τι ράνει, όλα μπορείς να τα μάθεις. Θα περιμένω τη FANCAP 3 μήνες. Η άποψή μου σου λέω, δεν θέλω να μου απαντήσεις. Και δεν μου κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί δεν είναι επιχειρήματα. Ότι ήρθε εδώ ο Λεμονής με τον Παπαδόπουλο. Ο χρηματοδότης δεν έχει έρθει.
0: Αυτό είναι θέμα της Ερασιτεχνικής να έχει πάρει.
1: Με λίγα λόγια.
0: Αυτό είναι θέμα της Ερασιτεχνικής να κάνει την καλύτερη επιλογή από αυτή που θεωρεί.
1: Ρε, σίγουρα αυτό. Για την Ερασιτεχνική μιλάμε,
0: αυτό,
1: Αλέξη.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ θεωρώ, δηλαδή, σου είπα να σου
1: θεωρώ. Δεν υπάρχει να με ντύσεις εμένα φαν κάποιον να έρθω να υπογράψω. Αν δεν με ήξερες, πώς να σου το πω. Μπορεί και αυτό. Και να την μπερδέψουν την Παναχαϊκή.
0: Εγώ να σου είπα ότι στη διαδικασία. Ναι, στη διαδικασία υπήρξαν εμπόδια. Είναι δεδομένο ότι υπήρξαν εμπόδια.
1: Αν μου πεις όμως ότι με επιχειρήματα να σου, ξέρεις, ήρθε ρε φίλε και ένας εκπρόσωπος του FanCup. Και δεν τον είδαμε. Και αυτός ήταν με κουκούλα, με ό,τι θέλει να ήταν. Το λέω γιατί υπάρχει μια μυστικοπάθεια που καλά κάνουν στο δικαίωμά τους. Εμείς είναι με τα δικαίωμά μας επίσης, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Οι άλλοι ήρθαν οι ίδιοι, οι ευλογημένοι. Δεν τους έχω θείους μου, δεν τους έχω ξαδρέφια μου. Αλλά ήρθαν οι ίδιοι. Σου λέει είμαι αυτός. Εγώ τα έχω τα λεφτά, ο δεύτερος είναι αυτός, έχει ξαναμιλήσει, εγώ βάζω και εγώ το δικό μου μερτικό και ο τρίτος είναι αυτός. Να σου πω και κάτι που λίγο ξέρω από τις λίγες δουλειές που έχω κάνει κι εγώ, ότι ό,τι εμπλέκεται με εταιρεία και είναι και δεν είναι επί της ουσίας. Μόνο επί του προσωπικού δεσμεύεται κάποιος, οικονομικά να ξέρεις. Αν δεσμευτεί μια ΑΕ της Ολλανδίας, τρέχα γύρευε Τρεχαγυρευόπουλος. Αυτό είναι η δική μου πολύ μικρή εμπειρία. Από τα ελεύθερα επαγγελμάτα που έχω, έτσι.
0: Εγώ να σου πω.
1: Ο άλλος το ξαναλέω και πάλι. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ, λέω και για να κλείσω σου λέω, είμαι υπέρ αυτών των τριών ανθρώπων που λόγω της γνωριμίας του ενός με τον Μπρασά και τον άλλο με τον Όφη και του Πατρινού είναι αυτοπροσώπος με τα πορτοφόλια τους, με το μεράκι τους και με τον μπαρά τους. Να έρθουν να έχουν όραμα και όχι business και όχι manager και όχι επενδυτικές FanCup αυτό στην Παναχαϊκή. Εγώ με αυτούς είμαι. Έτσι, χωρίς να έχω καμία σχέση ούτε συγγενική ούτε τίποτα. Μιλάω πάντα όπως και εσύ μιλάς συμπερασματικά με αυτά που μαθαίνεις και εσύ, με αυτά που μαθαίνω και εγώ. Και ο καθένας μας, έτσι.
0: Yes.
1: Η Παναχαϊκή, στο ξαναλέω, η δική μου άποψη είναι, γιατί προέρχομαι από οικογένεια παραγωγική στον αεροσκευαστικό χώρο, δεν είναι επένδυση. Είναι κέφι, είναι το χόμπι. Είναι ακριβό χόμπι, έχεις τα λεφτά να το πληρώσεις. Θα έρθει κάποια στιγμή λοιπόν που θα ανέβει στην ΑΕθνική όπως ο Όφη, όπως και η Καλαμάτα. Και εκεί πραγματικά έχεις τη μεγάλη δυνατότητα λόγω της Παναχαϊκής και της Πάτρας να φέρνεις τον ισολογισμό ίσα βάρκα ίσα νερά. Και να μένεις στην ΑΕθνική και αν θέλεις μετά να το μεγαλώσεις μαγιά σου και μπορείς, γιατί μετά τα νούμερα είναι άλλα, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε, της απλής λογικής και νομίζω κιόλας. Καμία ομάδα δεν μπήκε μπροστά με εταιρεία. Θα σου θυμίσω την ΑΕΚ. Που την ξέρω γιατί ήταν μεγάλη. Αν έκανε δουλειά με την ΕΝΙΚ. Όχι. Αν μου βρεις εσύ θυμάσαι κάπου που να έχει γίνει αυτό. Στο λέω και πάλι. Μακάρι όμως να πω και αυτό, έτσι. Γιατί δεν θέλω να φανώ μονοπλευρός. Μακάρι να έρθει αυτός και να τη φτάσει εκεί που θέλουμε να τη δούμε όλοι, έτσι. Οι ενδείξεις και τα συμπεράσματα είπαμε μιλάμε. Και εγώ και εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πρέπει να δω το πλάνο, ότι όλα αυτά.
1: Το πλάνο υπάρχει, φίλε. Και εσύ, άμα κάτσεις κάτω που ξέρεις τις Παναχαϊκές και μιλάς 20 χρόνια, φτιάχνεις ένα πλάνο που χρειάζεται ιδανικό. Να σου το πω εγώ. Γιατί ξέρεις τι χρειάζεται η Παναχαϊκή. Θέλει 500, θέλει 600, θέλει του χρόνου 1,5-2. Μπορεί να πέσουμε σε 10 ομίλους, να παίξουμε με τον πρωταθλητή όπως ο Πασανίδης τον Πύργος. Μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Θέλει προπονητικό, θέλει. Θέλει να φτιάξουμε το γήπεδο, θέλει. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και. Μαγαζιά και δωμάτια να φιλοξενούμε πέθες. Θέλει. Κάποιος έχει να τα φτιάξει αυτά που θέλει. Αλέξη μου, είναι απλά τα πράγματα. Όλα στη ζωή είναι απλά πλήρη της υγείας. Αυτή η λογική. Εγώ είμαι εγώ και έρχομαι ρε φίλε και σου λέω δες και το αφημί μου στην Αμερική, δες και το αυτό και θέλω να την κάνω την Παναχαϊκή. Εγώ είμαι ο Φάνκα που θα έρθει μετά από 3 μήνες συζητώντας, γιατί ωραία τα πλάνα, ναι, και συζητάω με Β' Αθηνική και με Α' Αθηνική πέθες, ναι. Ποιος όμως χρειάζεται χρήματα. Και ειδικά όταν ανέβει με το καλό, έτσι λέμε, η ομάδα στη Β. Γιατί δεν θα ανέβει. Δεν ανεβαίνει από τη Γ στην Α κατευθείαν. Δεν πηγαίνει η κατηγορία.
0: Όχι.
1: Θα έρθει και στη Β.
0: Είπα ότι από ό,τι λέει Ρεσενγκή, και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί στον μπάτζετ των 600.000 και αν.
1: Δεν μου λες για τον μπάτζετ και το πλάνο. Ρε, τα λεφτά ποιος τα βάζει.
0: Όταν έχει, αδελφέ, όταν κάποιος έχει ένα μπάτζετ 600.000, κάποιος θα βάζει τα λεφτά.
1: Σοβαρά. Αυτοί που ήρθαν τις άλλες φορές και λέγανε θα τα βάλουν, τα βάλανε, ρε Αλέξη. Θα μας τρελάνεις, δεν φίλε.
0: Να σου πω κάτι. Και οι Αμερικάνοι, με το άπια λάθη τους, του Ιπαναγαϊκή έθουσε έφτασε 3.800. 3.800 βάλανε. Δηλαδή τι δεν αφήσετε το νούμερο που έβαλαν οι Αμερικάνικα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι ο Κομψάν και οι υπόλοιποι δεν βάλανε λεφτά. Όχι, δεν σου πω, μα βάλανε λεφτά. Ανεξάρτητα αν φταίνε για όλα, με τα λάθη τους, τα 3.800 μπήκαν στην Παναχαϊκή.
1: Τι επιβεβαιώνει ότι αν δεν είσαι, δεν έχεις μεράκι και δεν αυτό και να βάλεις, να μπορέσεις. Ο Πρασάς πόσα χρόνια ταλαιπωρείται.
0: Έκανε 7 χρόνια για να βγει στη Super League 1.
1: Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτό σου λέω πάλι ότι η δουλειά, για να, μάλλον όχι η δουλειά, για να βγει η Παναχαϊκή και να μεγαλουργήσει, γιατί μπορεί φτάνοντας στην Αλφα Εθνική, μόνο τη δίψα που έχει ο πατρινός κόσμος θα γεμίζει το γήπεδο και ας παίζει και με την Κολοπετινίτσα. Έτσι. Θέλει λεφτά, δεν θέλει κρυφές εταιρείες που μπορούν να αποβλέπουν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το κέρδος. Και εγώ σου λέω το άλλο, ρε φίλε, να πω και αυτό το ερώτημα πάλι, γιατί σου είπα την ώρα και δεν θέλω. Είσαι η FANCAP εσύ και θέλεις να επενδύσεις στην Παναχαϊκή, γιατί η εταιρεία επενδύει, δεν κάνει το κέφι της. Δεν κάνει το χόμπι της. Έτσι δεν είναι, η εταιρεία που επενδύει κάνει επένδυση. Έτσι δεν είναι,
0: να σου πω κάτι.
1: Από πού αποβλέπει να βγάλει κρίματα.
0: Άκου. Νάσο, το ξαναλέω ευθέως. Όποιος αναλάβει γνωστό στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη Super League 2 θα βάζει λεφτά. Τέλος. Τι να επενδύσει. Επένδυση μπορεί να μιλάω μόνο στη Super League 1. Στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη Super League 2. Τώρα μην το ψάξουμε το θέμα. Δεν υπάρχει επένδυση. Ο καθένας θα βάζει λεφτά. Η Β' Εθνική απλά έχει 400 χιλιάρικα επιδότηση. Τώρα με τα στοιχεία, με το στοίχημα και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά μπορεί να φτάσει στο χρόνο 400 γιατί ήταν λιγότερες ομάδες.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι. Δεν θα σου πω. Άρα όποιος αναλάβει, δεν ξέρω πώς αναλάβει, λεφτά θα βάλει.
1: Έχω κέφι να χαλάσω κάποια εκατομμύρια μέχρι να αντιφτάσω την Παναχαϊκή στην Αλφα Εθνική. Έχει κέφι και φτιάζεται η εταιρεία. Άνθρωπος πρέπει να είναι από πίσω.
0: Εντάξει, μπορεί να βγει κάποιος πρόσωπος, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή σήμερα. Άρα η Παναχαϊκή σήμερα. Ναι, πρόσεξε.
1: Το άλλο είναι πεντακάθαρο.
0: Μα και άλλοι κάνουν προτάσεις σήμερα. Κάνουν 70 χιλιάρικα πρώτα σε παίχτη, Αλφα Εθνική σήμερα. Δηλαδή πώς την κάνουν, ποιος θα τα βάλει αυτά λεφτά. Ποιος θα τα βάλει αυτά λεφτά. Σήμερα η εντολή ήταν να υπογράψουν παίκτες. Άρα περιμένουμε να μάθουμε. Άρα, κοίταξε, ξέρετε, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άλλοι δηλαδή πάνε να κάνουμε μια εικόνα ότι έχουν τα λεφτά και άλλοι είναι άφρακοι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι άφρακοι, αδερφέ. Με βάση αυτή τη διαδικασία. Αυτό προσπαθήσουμε. Τώρα, η FANCAP είναι και αυτή ένα κολασσό. Όπως ο κ. Μαρίνης μας έχει πείσει με την οικονομική του δυνατότητα, το ίδιο και η FANCAP είναι μια εταιρεία. Το τι θα κάνει η Ραστεχνική πρέπει να κοιτάξει τα συμφέροντά τη. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Η εταιρεία για ποιο λόγο να δώσει λεφτά αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, μπορεί να είναι ο παπά, δεν ξέρω ποιο θα τα δώσει. Αυτό είναι θέμα τη Ρεσενγκή, δεν θα έρθει ποτέ.
1: Δεν είπα να μου απαντήσει, μωρέ, Αλέξη μου. Γιατί το παίρνει έτσι.
0: Εντάξει, γιατί
1: σαν απορία το λέω. Σου είπα, δεν σου ζητάω να μου απαντήσει. Δεν είσαι ραχτεχνική. Συζητάμε σαν δύο φίλοι Παναχαϊκιώτες, α πούμε, πατρινοί. Απλά πράγματα. Μια εταιρεία είναι απρόσωπη, σου λέω και πάλι. Αλφα έξιλον η γιαγιά του. Ξέρω εγώ ποιος είναι νόμος.
0: Ούτως ή άλλως όμως, να σου πω κάτι. Αν η ομάδα ανέβει, αν πάρουν αυτήν την ομάδα, δεν ξέρω ποιος θα την πάρει, έτσι έχουν το προβάδισμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αν την πάρουν αυτή του χρόνου, στη Super League 2, υποχρεωμένος να βάλουν κάποιο μεγαλομέτωχο. Άρα κάποιος θα ηγηθεί. Δεν μπορεί να είναι φαν κάποιο μεγαλομέτωχος μιας ομάδας. Κάποιος θα ηγηθεί. Φέτος τα 600 χιλιάρικα, άρα έχουν πρόσωπο και φαντάζομαι και αυτοί που ξέρουν ποιος θα είναι μπροστά.
1: Δεν πρέπει λοιπόν να το ξέρει η τέτοια.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Ως τώρα λοιπόν είναι όλα κρυφά.
0: Η πλευρά Παπαδόπουλου λέει ότι εμείς ακολουθούμε, δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Δεν θέλει να μιλήσει.
1: Έχουν βγάλει προς τα έξω ότι η FANCAP είναι η υπερχρηματοδότηση. Τελικά. Έτσι ξέρουμε, έτσι. Έτσι ακούμε. Αυτά σου λέω. Αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Διαφωνούμε δυο μας. με τα συμπεράσματα σαν φίλοι που είμαστε, έτσι, σαν φίλοι της Παναχαϊκής εννοώ, έτσι, δεν είμαστε, πηγαίνουμε για καφέ, αλλά γνωριζόμαστε, έχει τύχει να βρεθούμε και έξω και χαιρετιόμαστε κτλ. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο ίδιος. Γιατί να το επιλέξεις, ρε φίλε, το κρυφό και το, την εταιρεία. Η εταιρεία σου ΑΕ. Την άλλη μέρα, κάθε μέρα του μήνα μπορεί να κάνει ένα ΔΣ και να αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο. Πάλι συζητάμε. Δεν σου ζητάω να μου απαντήσεις. Γιατί το παίρνεις πάντα ότι κάτι θα μου απαντήσεις.
0: Δεν σου απαντήσω.
1: Είναι εύλογο το ερώτημά μου. Τουλάχιστον πώς το βλέπεις και εσύ.
0: Εντάξει, εγώ περιμένω να ακούσω. Δεν ξέρω ποιος θα γυθεί. Μικρά σου λέω. Δεν ξέρω ποιος θα.
1: Που πήγε στα Χανιά έκλεινε παίκτες εδώ. Και πήγε στα Χανιά και τους άφησε στη μέση. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αλλά πιο εύκολα, πιο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δίνεις στον ίδιο, ναι, όταν υπάρχει ένας ίδιος άνθρωπος, ρε φίλε. Μια οντότητα ανθρώπινη και σου λέει, ρε φίλε, έχω τον καημό μου, έχω το κέφι μου, έχω το μεράκι μου, έχω το χόμπι μου να το κάνω, ρε. Δεν έχω την εταιρεία μου που λέω να βάλω 6 εκατοστάρικα φέτος και 2 εκατομμύρια του χρόνου και 3 που είναι τα χρέη και έτσι για να τη φτάσω αυτό, γιατί μετά είναι η εταιρεία και θα την πουλήσω την Παναχαϊκή να βγάλω. Ποια εταιρεία, ρε αδερφέ μου, γάμο, παιδιά, άλλο, το κάνει αυτό. Να έρθει να μας αγοράσει και εμάς δηλαδή. Να πηγαίνω με τα πόδια, με τα χέρια να περπατάω, να μου πούνε. Με το, ναι, δηλαδή, τι κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Το εννοώ όταν έρχεται ο ίδιος ο αυτοπροσώπος και σου λέει, μα αυτός, έχω αυτές τις δουλειές στην Αμερική. Και εγώ και οι δύο φίλοι μου σύλλογο λέμε τρεις και θέλουμε να κάνουμε την Παναχαϊκή μεγάλη. Τι δεν μπορείς να ελέγξεις αυτόν. Και έλεγχες τόσο καιρό σε αυτούς τους μυστικούς, τους κρυφούς. Όχι με κακία, στο ξαναλέω και πάλι. Έτσι είναι το σχήμα που έχουν οι άνθρωποι, έτσι. Και σου είπα και πάλι να το ξαναπαναλάβω. Μακάρι αν αναλάβουνε να τη φτάσουν την Παναχαϊκή, έτσι. Και θα σου πω εγώ πρώτος να πω, είχα 1000 άδικα και μπράβο τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχεις τον έναν ολοφάνερο, τους τρεις ολοφάνερους, και έχεις τον άλλον με τα 1000 μυστικά και μια εταιρεία από πίσω που σου λέω, οι εταιρείες είναι απρόσωπες. Δεν θέλω να μου απαντήσεις, Αλέξη μου.
0: Δεν θα σου πω γιατί υπάρχουν τώρα και πολλά μηνύματα εναντίον σου. Ξέρεις τώρα γίνεται ένας κακός, όμως δεν μπαίνω σε αυτή. Ο καθένας είναι η άποψή του σεβαστή. Δεν μπαίνω σε αυτή. Ήδη ήξερα να αγγίσω. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω ότι η Εραστεχνική αυτή τη στιγμή, αν δεν καλυφθεί, δεν έχει βάλει υπογραφή. Αυτό είναι το πιο βασικό αυτή την ώρα. Ότι η Εραστεχνική μέχρι σήμερα δεν έχει βάλει την υπογραφή, όπως λένε όλοι.
1: Ναι. Τρεις μήνες δεν μπορεί να δει αυτό τον επενδυτή.
0: Ναι, υπάρχουν και θέματα.
1: Εύλογα ρωτάω, ρε φίλε.
0: Θα υπήρχαν προβλήματα σε μια διαπραγμάτευση. Μπήκανε θέματα. Άρα κάπου διαφωνούσαν. Τα βρήκανε. Μένει και αυτό να μπει στο συμφωνικό. Εγώ το έλεγα καιρό ότι υπήρχαν θέματα προ διαφωνία στη διαπραγμάτευση. Υπήρξαν δύο εμπόδια. Δηλαδή δεν τα βλέπουμε όλα στραβά, δηλαδή όλα ανάποδα. Δεν ξέρω.
1: Εγώ εύχομαι πραγματικά όποιο και να την πάρει. Και να είναι, και να βγω λάθος, αν είναι να την πάρει η πλευρά αυτή που συζητιέται ότι έχει προβάδισμα, να φτάσει πραγματικά και να
0: εγώ, κάνει αυτό που... Εγώ, για να σε κλείσω, περιμένω ότι αν υπογράψουν, να ανακοινωθεί ποιος είναι ο επικεφαλής σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι ο βασικός χρηματοδότης. Αυτό
1: μας
0: το ανακοινώσω...
1: χίλιες φορές, δεν σου ζητάω να μου πεις, γιατί δεν είσαι ένας
0: τεχνικός. Δεν το ξέρω.
1: Το ερώτημά μου πήρα να καταθέσω.
0: Αφού η πλευρά Παπαδόπουλου επιμένει, θεωρεί ότι δεν πρέπει να πει το παραμικρό, μέχρι να πέσουν υπογραφές. Δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο.
1: Εγώ αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία. Έγινε. Να σε.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Παναχαϊκή.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σου
1: απόγευμα. Γεια.

Λοιπόν, Δημήτρη, λέει ο κύριο Φωτίνα, τι αυτό που κάνει η αεραπλευρά Βαδόπουλο, αυτό που κάνουν οι Ελληνοαμερικάνοι δηλαδή, που έχουν συζητήσει περισσότερο με του δημοσιογράφου και του οπαδού, όπω χθε λέει στον Τζουκαλά, παρά με την αστυνομική, λέει που είναι μόνη αρμόδια, τι είναι. Σε ποια προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα κάθε το παράγοντα συζητάει με του φιλάθρου, λέει, για οικονομικά και λειτουργικά θέματα. Εντάξει, Δημήτρη, έχουν επιλέξει τον ανοιχτό, την ανοιχτή επικοινωνία. Το επικοινωνιακό είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Κάθε πλευρά το βλέπει, η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων θεωρεί ότι είμαστε αληθινοί, μιλάμε παντού, λέμε τα πάντα. Η πλευρά από εδώ που λέει ότι εμείς δεν μιλάμε καθόλου, θα μιλήσουμε όταν πέσουν υπογραφές. Είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι, πώς θα έχει βλέξει η κάθε πλευρά. Ο Γιώργος λέει: Αλέξη, έχει ώρα, λέει τον κύριο, και μας λέει ότι είναι με την πλευρά των Αμερικανών. Το καταλάβαμε και σεβαστεί η γνώμη του. Δεν χρειάζεται όμως να το ακούσουμε 20 φορές που το επανέλαβε. Τι είπα να πει, ποιος είναι χρηματοδότης από Αμερικάνους και ποιος θα είναι ο χρηματοδότης. Πώς το γνωρίζει. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά δεν χρειάζεται να ακούμε μισή ώρα. Όσο για την εταιρεία, ας μάθουν λοιπόν ότι μόνο απρόσωποι δεν είναι. Μάλιστα, ο Τζόρτζ μου λέει αυτό. Γιώργο, εντάξει, είπα, η πισίβρα και η αστέχνικη αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχει πάρει, βλέπω ότι δεν έχει βάλει υπογραφή. Επειδή όλοι λένε, δεν έχει βάλει υπογραφή. Και λέει ότι θα μας βάλει και αυτό το τελευταίο όρο που θέλουμε μέσα στο συμβόλαιο. Το θέμα δεν έχει τελειώσει. Ναι, έχει το προβάδισμα με πλευρά Παδόπουλου. Ας περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή μια πλευρά δεν γνωρίζουμε φράγματα. Άλλη πλευρά γνωρίζουμε. Είπα, επικοινωνιακά είναι άκρως αντίθετη η μία πλευρά με την άλλη. Το θέμα είναι ότι η Ερασενική μέσα από όλα είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση. Ούτε εγώ θα την πάρω, ούτε ο Θόδωρος, ούτε εσείς. Θα την πάρουν αμέσως Ερασενικής γνωρίζοντας αυτά που τους έχουν κατατεθεί. Ακριβώς. Εντάξει, το πλάνο το ξέρουν δύο πλευρές τι έχουν καταθέσει. Είναι μία δύσκολη απόφαση αυτή τη στιγμή. Και όσο δεν τελειώνει, το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Είναι πέμπτη καταλυτική μέρα. Τη φτάσαμε στην πέμπτη. Θα έρθουν, θα συζητήσουν. Αν δεν τελειώσουν, το είπα πριν. Θεωρώ ότι μετά δεν μπορεί να μην έχουν και μέλλον. Δηλαδή για την πλευρά Παπαδόπουλου, νομίζω ότι είναι καταλυτική μέρα η πέμπτη. Ή τελειώνει και γίνεται αφεντικό, ή δεν τελειώνει και η πλευρά των άλλων μέλλων. Κάνουν μπαίνει με άλλες αξίες στο παιχνίδι. Έτσι. Είναι δεδομένη αυτή. Θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, αποδεικνύεται ότι η πλευρά τη Παναγιακή δεν την έχει δώσει στην ομάδα. Αυτό το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή. Ότι δεν την έχει παραδώσει. Συζητάει μεν, όντως έχει κάποιον επικρατέστερο, αλλά δεν την έχει δώσει. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλη αυτή την ώρα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώδες και με ερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Στάθης λέει εδώ να διαβάσω και την επαρκή. Πολλά τα μηνύματα. Ρήτρα μυστικότητας λέει υπάρχει πριν εμφανιστούν οι Ελληνοαμερικάνοι. Εκεί πάτησαν λέει αυτοί και κέρδισαν επικοινωνιακά. Η υπομονή είναι αρετή. Μην βιαζόμαστε να μπαίνουμε σε στρατόπεδα. Ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε τι γίνεται καλό ή κακό. Ναι, το χειρότερο που βλέπω Στάθη είναι αυτό, ότι προσπαθούν κάποιοι με να χωρίσουν σε στρατόπεδα. Δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει, ο καθένας είναι σεβαστή άποψη του. Να θεωρείται κάθε πρόταση καλύτερη. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν την πρόταση Παπαδόπουλου, αυτά που έχουν μάθει από ανθρώπους αριζενικής, ότι είναι καλύτερη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι είναι το Αμερικάνο. Όλοι όμως για την ίδια ομάδα μιλάνε. Έτσι. Τι να πω για την άποψή μου, εγώ δεν τη φοβάμαι να την πω. Θεωρώ ότι ακόμη και κάποιοι τώρα που μένονται, είτε την πάρει ο ένας είτε ο άλλος, είτε είναι κατά του ενός κατά του άλλου, στο τέλος ήδη θα, κάποιοι θα πάνε να προσεγγίσουν του αυτού που πάνε. Γνωστό το. Μη χωρίζει σε στρατόπεδα. Σεβαστές οι απόψεις αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα να υπάρχει αυτό το διαχωρισμό, θα υπάρξει μια απόφαση. Όλοι εμείς για την ίδια ομάδα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε, δεν είναι δύο ομάδες που συζητάμε. Όντως τώρα. Και εγώ καταλαβαίνω τώρα αυτό που δεν το έχω καταλάβει. Περιμένουμε να δούμε, να τις δούμε και τις δύο πρώτες. Βγει η Ερασιανική, τα κρίνει αυτή τη στιγμή, έχει το πλάνο και τον δύο, θα αποφασίσει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: ωραία, Αλέξη, λέει, χρηματοδοτεί η Fan Cup με ένα μικρό ποσό, λέει και τέλος. Ποιο το αποτέλεσμα? Όρος λέει τις πλάκες για να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι. Λόγια, λόγια λέει και η ομάδα πάει σε ένα ξένο σώμα από Ολλανδούς, Τούρκους και ένα θολό τοπίο. Γιώργο μου, αυτό το θολό τοπίο, Ερασιανική, θεωρώ ότι τρεις μήνες προσπαθεί να μην του είναι θολό. Να υπογράψει κάτι που δεν θα είναι θολό. Αν είναι θολό, θα την πάρουν οι άλλοι τόμα. Σου είπα για μένα καταληκτική ημερομηνία για τον Παπαδόπουλο την Πέμπτη. Αν δεν βάλει υπογραφή την Πέμπτη. Μετά δεν ξέρω αν θα είναι στο παιχνίδι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι το φινάλε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λέει το τέλος ο Σβόλης που είναι φιλικά προσκύμενο σε αυτόν. Πού είμαι φιλικά προσκύμενο σε αυτόν. Λέει πού είναι. Τα μίλαγε λέει με το τέλος των αγώνων μπάσκετ. Θα μιλήσει από ό,τι μου είπε και προχθές την Παρασκευή. Θα μιλήσει. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, ήρεμα.
1: Μπράβο. Για κάτσε γιατί διαβάζω μία είδηση στο ίντερνετ. Περίμενε.
0: Τι λέει?
1: Τέλος αντιλική να λέει από τον Ολυμπιακό.
0: Εμάς.
1: Ναι. Για τον προηγούμενο που μίλησε το λέω.
0: Ναι.
1: Α. Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Εμένα με χαροποιεί ότι βλέπω και ότι το θέμα της Παναχαϊκής αγγίζει και οπαδούς άλλων ομάδων εδώ στην Πάτρα. Δεν με στεναχωρεί. Αυτό το οποίο είναι λίγο...
0: Μάλιστα, δηλαδή τώρα μου λες ότι με κάποιοι ενδιαφέρονται που δεν είναι και Παναχαϊκή, έτσι.
1: Τι είπες?
0: Μου λες ότι κάποιοι ασχολούνται με Παναχαϊκή παρότι δεν είναι Παναχαϊκή, αν κατάλαβα κάτι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Όπως το λέω, ξεκάθαρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Από εκεί πέρα όμως, είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ότι βλέπεις ότι ο κόσμος έχει διχαστεί.
0: Αυτό το είπα και εγώ, δηλαδή δεν το καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Σεβαστές άποψεις του καθενός. Να δούμε.
1: Και αν θες την άποψή μου, μερίδιο ευθύνης γι' αυτό έχουν όλοι. Έχει η Ερασιτεχνική. Έχει ο Παπαδόπουλος. Έχουν και οι τρεις Αμερικάνοι τώρα. Που το έχουν χειριστεί εντελώς λάθος και αυτοί επικοινωνιακά. Δηλαδή, φτάσαμε από το ένα σημείο του Παπαδόπουλου που όπως δες εσύ έρχεται με τις κουκούλες. Φτάσαμε στο ένα άλλο σημείο που όπου υπάρχει τηλέφωνο, ίντερνετ, έντυπος, γραπτός, ηλεκτρονικός τύπος, εμφανίζεται η άλλη μεριά των επενδυτών. Δηλαδή μια μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Αυτή τη στιγμή το είπα, η επικοινωνιακά η κάθε πλευρά είναι το ένα άκρο με το άλλο άκρο αυτή τη στιγμή.
1: Για κάτσε ρε αγόρι, και εσύ λες τώρα την Πέμπτη ότι είπε ο Λίβας στους Αμερικάνους δεν θα ξαναβγείτε, λέει.
0: Εντάξει, μου είχε πει, δεν θα
1: μιλήσω. Περίμενε λίγο, αυσί το είπες, εγώ το είπα.
0: Εγώ το είπα, εγώ παρόλο.
1: Ναι, δεν θα ξαναβγείτε στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Θα μιλάω μόνο εγώ, σαν νομικός σας εκπρόσωπος.
0: Ο Αργύρης θεωρώ ότι έπρεπε να μιλάει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, από τη στιγμή όμως που θέλουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Δεν είναι.
0: Ο Αργύρης Ολίβας σε αυτό το κομμάτι λέει ότι θα μιλήσει και αυτός. Από τη στιγμή όμως που έχουν επιλέξει να μιλάνε, εντάξει, δεν μπορώ. Θεωρεί ότι εμείς καταθέσαμε όμως με τον Ολίβας μια πρόταση 24 ώρες, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Έτσι. Αυτό είναι που τους κάνει να βγαίνουν συνεχώς, ότι γιατί εμάς δεν μας απαντάτε. Αυτό έτσι ότι λένε ότι εμείς δεν πήραμε απάντηση.
1: Δεν μας απαντάτε. Ποιος δεν τους απαντάει?
0: Αν άκουσα και χθες το βράδυ τον κύριο Μαρίνη, είπε ότι δεν έχουμε κάποια απάντηση. Ναι, είπε ότι δεν έχουμε κάποια απάντηση. Είπε και παρότι προσπαθώ, είπε να βρω
1: ανθρώπους. Γιατί έχουν άλλη κάποια απάντηση.
0: Όχι, με τους άλλους συζητάνε βεβαίως.
1: Αλλά... Άρα ποιος έχει απάντηση? Κανένας δεν έχει απάντηση. Όχι, δεν απαντάνε σε αυτό.
0: Χρήστο, το μόνο βέβαιο είναι αυτή τη στιγμή ότι η Παναγιακή δεν έχει δοθεί. Έτσι. Και σε κανένα. Έχει προβάσμα Βαδόπουλο.
1: Έλα, έχω κουραστεί, Αλέξη, πραγματικά τώρα. Έτσι, εντάξει. Υπονοεί ο κύριος Μαρίνης ότι έχει δοθεί η Παναχαϊκή, απλώς δεν το ανακοινώνουν. Αυτό δηλαδή πας να μου πεις τώρα για να καταλάβω κι εγώ.
0: Είπε ότι έχουμε πληροφορίες από την Πάτρα ότι έχουν δώσει την ομάδα στον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά εμείς είπε είμαστε εδώ. Μάλιστα είπε ότι είμαστε πρότυποι να βοηθήσουμε, αλλά περιμένουμε κι εμείς μια απάντηση.
1: Και, μα αφού λες την έχουν δώσει την ομάδα, τι απάντηση θα σου δώσει?
0: Η Παναχαϊκή ακόμη δεν έχει μεταβαστεί. Αυτό είναι το βέβαιο.
1: Άρα δεν την έχουν δώσει.
0: Μα δεν έχει πέσει υπογραφές, όχι. Χρήστο μου, όταν η πλευρά, ο κ. Βόλης είχε ξεκάθαρο ότι αν δεν μπει και ο τελευταίος όρος που ζητάμε και είναι αυτός. Και
1: τον Αλέξη, ξέρεις κάπου. Με κούρασε ο κ. Βόλης, με κούρασε η Φάνκαπ, με κούρασε ο Μητσοτάκης, με κούρασε ο Μαρίνης, με κούρασε ο άλλος που βγήκε, έβγαλε εσύ προχθές. Μία λύση θέλουμε όλοι για την ομάδα. Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι όποιος είναι ο παδός της Παναχαϊκής θέλει το κακό της Παναχαϊκής, θέλει να κακοπέσει.
0: Όχι, όχι.
1: Κατάλαβες, ακόμα και αν διαφωνώ εγώ με τον Γιώργο, με τον Αντώνη, με τον Μπάτροκλο, με τον Λεωνίδα, με τον οποιοδήποτε, που είναι ο παδός της Παναχαϊκής, έτσι, και μπορούμε να διαφωνούμε σε οτιδήποτε. Όλοι θέλουμε το καλό της Παναχαϊκής.
0: Αυτό λέω. Εγώ βλέπω ότι είναι τώρα, δεν είναι κακό να υπάρχει. Βλέπω ένα φαντισμό, δηλαδή μεταξύ φιλάθρων. Ένα υποστηρίζει. Είναι εντάξει, ναι, όλοι
1: δηλαδή
0: για την ίδια ομάδα
1: μιλάνε. Ποιο είναι τώρα να πάω εγώ στον Αντώνη να την πάρουν οι Αμερικάνοι και να του πω α, Αντώνη, είδες την πήραν οι Αμερικάνοι, δεν πάει καλά. Ή να την πάρει ο Βίτα και να μου πει ο Αντώνη σε μένα, α, Χρήστο, την πήρε ο Βίτα, δεν πάει καλά. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Όλοι το καλό της Παναχαϊκής θέλουν.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα όμως να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Λέμε όλοι για τη FANCAP τα σχετικά. Αυτοί οι Αμερικάνοι επενδυτές που μιλάνε, δεν τους ρώτησε και κάποιος, ή δεν ξέρω αν τους ρώτησε, γιατί η ερασιτεχνική τους βάζει αυτόν τον όρο να μην συμμετέχουν συγκεκριμένα άτομα στο εγχείρημά τους?
0: Ναι, απάντησε αυτό χθες το βράδυ και ο Μαρίνης.
1: Α, δεν το άκουσα, έπαιρνα
0: ναι,
1: να το ακούσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Απάντησε ότι όντως μπήκε αυτός ο όρος που είχα πει εγώ, όταν ένας όρος που μπήκε, και τους είπε ότι αν, δεν μπορώ να αναφέρω, αν δώστε μας μία μαύρη λίστα τότε, να ξέρουμε ποια είναι τα άτομα τη μαύρη λίστα, για να ξέρουμε και εμείς ποιος υπονοείται. Ότι αν υπάρχει μια μαύρη λίστα, καλό να την ξέρουμε. Εντάξει, επί της ουσίας, εντάξει, ήταν ότι ο κ. Πέτρος Σταθάκης ήταν και του Γεωργάτου, τα δύο ονόματα που έρασαν εκεί.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος για του Γεωργάτου, αλλά για προχώρα παρακάτω.
0: Ότι είπαμε σε αυτό το κομμάτι ότι να το αποδεχτούμε, δώστε μας μια μαύρη λίστα, να ξέρουμε ποιος έχετε στη μαύρη λίστα, αλλά δεν είπε και συνέχεια κάτι άλλο. Ότι, δηλαδή, αν εγώ επέλεξα που λέει Αντώνη Σέρα και μετά σε άλλα. Έχει ένα δίκιο ότι δεν μπορεί να με επιβάλλει μετά. Ότι βάζω τα λεφτά μου και δεν ξέρω να τα προσλάβω κάπως. Δηλαδή, είπε όμως, δώστε μας μια μαύρη λίστα να το ξέρουμε. Είπε το αποδεχόμαστε, αλλά να ξέρουμε ποια είναι η μαύρη λίστα.
1: Γιατί.
0: Να ξέρουμε για εμείς ποια είναι η μαύρη λίστα.
1: Γιατί έψουσε. Ότι βάζω τα λεφτά μου και δεν μπορώ, δεν μπορεί κανείς να μου κάνει κουμάντα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς.
1: Αλλά.
0: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Πρόσεξε. Αλέξη, μην μπερδεύεσαι.
0: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή, εκτός από μέλλον, έχει παρόν και παρελθόν. Mm. Αυτό το ξέρει ο κύριος, πώς τον είπες?
0: Ο κύριος Μαρίνης.
1: Ναι. Τι δεν θα μου πει κανείς πώς θα συνεργαστώ?
0: Μα δεν είπα αυτό.
1: Το όνομά τους με μαύρες.
0: Εγώ σου λέω, Χρήστο, όντως, όμως, όταν κάποιος σου βάζει τα λεφτά του, εκ των πραγμάτων, είτε λέγεται από πόσος Μαρίνης, είτε λέει Παπαδόπουλος, είτε Θόδωρος, ΑΒ Χρήστος, άκουσαν. Εγώ την άποψη ότι κανείς δεν μπορεί να του. Στην πορεία, ωραία, εγώ σου λέω ότι σου αποκλεί με μία λίστα αυτή τη στιγμή ότι ο Πέτρος Σταθάκης δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί λέμε τώρα για τον Πέτρο, γιατί δεν κρύβομαι, δεν φοβάμαι το φωτόνομο του Πέτρου, έτσι. Στην πορεία. Σου λέω λοιπόν, όταν ένας παράγοντας, δική ρε παιδί μου, και φέτος δεν παρουσιάζει, ότι του χρόνου θεωρείς ότι ο Σταθάκης, ο Α Σταθάκης, του κάνει για την Παναχαϊκή. Όταν βάζει τα λεφτά του καθένας, εγώ αυτή είναι άποψη, ότι δεν μπορώ να το επιβάλλω και ποιον θα βάλει στην ομάδα.
1: Λέω, είναι μια οπτική γωνία.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Υπάρχει όμως η αντίθετη, πώς θα γίνει
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, εντάξει, σεβαστή και αυτή. Αλλά και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας όρος που δεν μπορώ να τον νοτιθά. Ωραία, βάζει σήμερα, σου είπα, ο Α διγενής, έτσι, δεν τον θες φέτος.
1: Για ποιο λόγο θέτει η ερασιτέχνη και αυτό τον όρο?
0: Δεν θέλω.
1: Γνωρίζει κάτι παραπάνω?
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Αυτό σε ρώτησα εγώ, δεν σε ρώτησα να πεις τι είπε μόνο ο τέτοιος. Για ποιο λόγο, δηλαδή ξύπνησε ένα ωραίο πρωί ως Βόλης και είδε στον ύπνο του.
0: Θεωρούν, πιθανότατα θεωρούν ότι ο Πέτρος Σταθάκης μπορεί να έχει κάποια επαφή με τους Αμερικάνους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή, πώς είναι, είναι κάποιοι από τη μεριά του Παπαδόπουλου και κάποιοι από τη μεριά των Αμερικάνων. Mm. Δεν καταθέτουν οικονομικά στοιχεία στην ερασιτεχνική Παναχαϊκή.
0: Βεβαίως.
1: Ε?
0: Βεβαίως.
1: Φαντάζομαι, καταθέτουν καθαριστικά, φορολογικές δηλώσεις.
0: Εντάξει, αυτά είναι μετά στην πορεία. Τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία είναι αρασιτεχνικό σωματείο. Όλα αυτά μετά είναι όταν στη Super League 2. Φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να έχει όλα αυτά.
1: Και μόνο στη Super League 2. Την οικονομική δυνατότητα των επενδυτών το ΔΣ τη αρασιτεχνική.
0: Από τη στιγμή που.
1: Κάνει, ρωτάει τον Μπούση. Ρωτάει τον Μπραθά,
0: ναι, από τη στιγμή που και οι δύο δέχτηκαν, η Ερασιτεχνική έβαλε minimum budget 600 χιλιάρικα και στους δύο και αποδέχτηκαν και δύο ότι έχουν τα 600 χιλιάρικα με βάση την εγκυτική αυτή τη στιγμή που καταθέτει η πλευρά, θεωρεί ότι είναι...
1: Αλλά ούτε αυτό που λες, επειδή το λες συνεχόμενα, έχουν θέσει λες ως όριο τα 600 χιλιάρικα.
0: Μήνυμα.
1: Ναι, ωραία, και αν δεν βάλουν 600 χιλιάρικα και βάλουν 300, τι θα τους πάρει το management πίσω η Ερασιτεχνική. Ή το θέμα είναι να δούμε αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν αυτό το οποίο λένε στο επενδυτικό τους πλάνο, να βάλουν τα 600.
0: Τώρα δεν μπορώ. Θεωρώ ότι η Ερασιτεχνική αυτό έχει καλυφθεί από τα budget. Από ό,τι μου έχω μεταφέρει και από τις δύο πλευρές είναι ικανοποιημένοι από το budget που βάζουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Λίγο πολύ αυτό είναι το budget που έχουν δεσμευτεί και οι δύο πλευρές. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Επειδή μετά το πτυχίο νομικής. Πάμε τώρα και για πτυχίο οικονομικών επιστημών. Καλό είναι να λήξει η ιστορία, γιατί θα γίνουμε πολυθεσίτες τερημοσπίτιδες στο τέλος όλοι εδώ. Εντάξει, τώρα είναι κοντεύει 3 μήνες το όλο έργο, έτσι.
0: Μαζί σου.
1: Ναι, από τη στιγμή που...
0: Είπε ο κύριος Μαρίνης εχθές το βράδυ ότι καθυστερήσαμε όντως, το παραδέχτηκε. Τα έπρεπε και εμείς από το Φεβράριο να έχουμε κάνει τις κινήσεις και να τα φορτήσουμε.
1: Καθυστερήσαν 2 εβδομάδες έχουν πεμφανιστεί. Καθυστερήσαν,
0: δεν το παραδέχτηκε. Αλλά από εκεί πέρα είπε ότι και εμείς μέσα σε 24 ώρες που μας ζητήσαν καταθέσαμε την πρότασή μας. Δεν αργήσαμε. Είπε σε 24 ώρες.
1: Εμένα θέλω να σου πω κάτι με τον κύριο Μαρίνη. Ούτε τον ξέρω.
0: Και είπε και κάτι που είναι. Και επίσης να σου πω κάτι τώρα που μια σκέψη. Είπε κάτι που όντως είναι αλήθεια ότι όταν έκανε τις πρώτες επαφές με τον κύριο Σβόλη μετά τον. Στη συνέχεια είπε μια αλήθεια. Ότι με πήραν από την Ερασιτεχνική και είναι αλήθεια τον πήραν από την Ερασιτεχνική.
1: Πολύ ωραία. Άλλο
0: είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτοί οι άνθρωποι το χειρίζονται εντελώς λάθος επικοινωνιακά και σε κάποιες ανακοινώσεις τους εμφανίζονται διχαστικοί. Με συνέπεια αυτό να είναι πισωγύρισμα για αυτούς τους ίδιους. Όχι για μένα. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω καμιά ομάδα. Αυτοί θέλουν να την πάρουν. Κατανοητό. Δηλαδή, όπως θα κρίνω που λες εσύ, κρίνουμε τον ένα που ήρθε με την κουκούλα, θα κρίνουμε και αυτούς που είναι. Πώς να σου πω, μιλάνε στο έχει το κινητό του η μισή Πάτρα, θες να πούμε περισσότερα τώρα. Θέλεις. Ε?
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Έχει, υπάρχει το τηλέφωνο του στο υποψήφιο επενδυτών της Παναχαϊκής, το έχει το μισό όργανο, η μισή φύλαθλη της Παναχαϊκής. Λέω ψέματα.
0: Χρήστο, δεν μου κάνουν εντύπωση εμένα αυτά. Δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Αλλά πάμε παρακάτω. Αυτό ναι. Σου είπα και εγώ την άποψή μου το είπα. Δηλαδή, άκου. Σου είπα και πάλι. Επειδή εγώ το ρεπορτάζ το ξέρω πολύ καλά. Κάποιοι που σήμερα είναι υπέρμαχοι τη πλευρά Παπαδόπουλου. Αν την πάρει ο Μαρίνη. Υπέρμαχοι τη πλευρά Παπαδόπουλου. Αν την πάρει ο Μαρίνη και ο Σιώμος θα πηγαίνουν πρώτοι θα πάνε.

0: ο καθένας στην πλευρά του θεωρεί.
1: Ή κάποιοι από αυτούς που χρησιμοποιούν το φύλαθλο κοινό, τι να κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους, δηλαδή να πούμε στους Βόλοι και στους λοιπούς, αλλάξτε απόφαση αν έχουν ήδη αποφασίσει. Εντάξει. Αυτά μου θυμίζουν πράγματα, λες, τι μας αντιμετωπίζουν κάποιοι σαν τριτοκοσμικούς.
0: Κοίταξε Χριστό, όσο δεν πέφτει υπογραφή και διενίζεται η κατάσταση, όλα παραμένουν ανοιχτά, έτσι. Όντως είναι τρεις μήνες.
1: Είναι και δύο-τρεις ακόμα, έτσι.
0: Είναι, γιατί είναι, τώρα βγαίνει και ο Ιούνιος. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα πρέπει να τελειώσει. Είτε με τον ένα ή τον άλλο πρέπει να τελειώσει. Θεωρώ ότι η κερασιανική θα φθεί στα σκηνιά αυτή η εβδομάδα, που ούτε και η ίδια θα πιέσει να το τελειώσει το θέμα. Γιατί την Πέμπτη εκρατευούμε παντό πλογκούν. Έρχεται ο κύριος Χιόμος Τετάρτη, έρχεται ο κύριος Μαρίς την Παρασκευή. Αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, αλλάζει το σκηνικό μετά. Δηλαδή και όλοι είναι στο παιχνίδι.
1: Και στο έχω ξαναπεί και κάτι δίαν. Κοίτα με τις μήνυ ομάδα στα χέρια και κελάς το κάθε
0: παιχνίδι. Εντάξει, άμα το καταφέρουν και αυτό, φέτος εντάξει τι να πω.
1: Γιατί θα σου κάνει πολύ εντύπωση.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι φέτος δεν θα γίνει. Έχω την αίσθηση. Καλό βράδυ, γεια, γεια.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, λέει ο Πολύβες, πώς λες ότι είναι περίπου ίδια σε δύο προτάσεις. Λέει, αν τις έχεις δει, πες μας, μάθουμε κι εμείς, λέει. Ο Μαρένης λέει, τα είπε όλα ξεκάθαρα χθες. Ο μάνατζερ δεν έχει πει για την πρότασή του, ώστε να επιλέξουμε εμείς. Πολύβε, καταρχήν δεν επιλέγει την επιλογή, την κάνουν οι 9. Του το ξεκαθαρίσει πάλι. Ούτε σε την κάνει επιλογή, ούτε εγώ. Εγώ λέω ότι προτάσεις πανομοιότυπες είναι αυτά, την εγκυτική, τα ποσά, αυτά λέω. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία, Πολύβε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ποιος η εραστενική, να σου το πω ευθέως, τη λέει, μπορεί θεωρεί ότι είναι πιο οργανωμένη τον Παπαδόπουλο. Αυτό διατυμπανίζει. Το διατυμπανίζει, έτσι. Δεν σου λέω ότι λέει, μπορεί να είναι του κυρίου Μαρίνη η ερώτηση. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Λέω είναι πανοποιότυπε τα λεφτά που ζητήθηκαν από του ανθρώπου τα έχουν δεσμευτεί. Άρα δεν μπορώ να σου πω. Γι' αυτό λέω πανομοιότυπε. Τώρα στο πλάνο μπορεί εγώ αν την ακούσω να κρίνω το Α ή να κρίνω το Β και το αντίστροφο. Μπορείς να μου πεις Παπαδόπουλος, εγώ σου Μαρίνης καλύτερα. Μπορείς να μου πεις Μαρίνης Παπαδόπουλος. Ο καθένας το παιδί υποθετικά το πλάνο. Δεν το ξέρω αυτό. Το πλάνο αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Ειλικρινά το λέω έτσι. Πανομοιότυπα εννοώ. Τι είπαν, δεσμεύτηκε η πλευρά των Αμερικάνων. Ναι, 600 μήνυμου. Συν τα χρέη, ότι από φέτος έχουν πει θα αποκλειώσει τα χρέη. Το ίδιο έχει πει ο Παπαδόπουλος. 600 μήνυμου. Εγκυτική περίπου ίδια. Έτσι. Ζητήθηκαν περισσότερα λεφτά στην αρχή του. Γιατί το έπαιγε χθες ο κύριος Μαρίνης και είπε ότι και εμείς μας φαίνεται λίγο το ποσό που ζητήσαν εγκυτική, γιατί η πλευρά του Παπαδόπουλου έχει μεγαλύτερη εγκυτική από ό,τι ξέρω. Τους έχει ζητηθεί μεγαλύτερη εγκυτική. Δεν λέω, πάρουν κοντά είμαστε. Άρα στο οικονομικό λέω είναι κοντά. Τώρα στα υπόλοιπα ξέρει ένα τεχνική. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι πρόταση πάει κάτι ο καθένας. Έτσι. Είναι δεδομένο. Αυτοί πρέπει να κρίνουν. Και δεν θα επιλέξει ο κόσμος. Θα επιλέξουν 9. Θες καλός, θες κακός, θα επιλέξουν 9 άτομα. Πέρυσι πήγε σε Γενική Συνέλευση. Επέλεξαν 80 πώς ήσαντε. Ουσιαστικά δρομολόγησαν τις εξελίξεις οι 80, να το πω καλύτερα. Φέτος θα επιλέξουν 9. Λέει το ίδιο λέει για τα πρόσωπα λέει, που έβαλαν στον Παπαδόπουλο και τα βάλαν έξω στον Παπαδόπουλο. Αν ναι, να μας δείξουν συμφωνία μαζί σου. Σε αυτό, ό,τι είναι σωστό, πολύ να σου το πω. Θεωρώ ότι στην πλευρά Παπαδόπουλου δεν. Όλη η ιστορία τώρα, εγώ δεν φοβάμαι να πω. Είναι όλη η ιστορία λέγεται Πέτρος Σταθάκης, έτσι. Για μην κρυβόμαστε, να λέμε ονόματα. Πολύ μόνο για τον Πέτρο είναι τώρα η ιστορία. Θεωρώ ότι στην πλευρά Παπαδόπουλου δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με Σταθάκη. Όλη η ιστορία νομίζω ήταν ο Πέτρος Σταθάκης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν το συζητάω. Έτσι. Οπότε, ό,τι έχουν βάλει τη μία πλευρά πρέπει να ισχύει για την άλλη. Δεν διαφωνώ μέσα αυτά. Λοιπόν, πάμε εγώ με τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διαμαντή. Επειδή μιλάει ο Χρήστος, αλλά δεν παίρνει μια θέση πως είμαι υπέρ του Παπαδόπουλου ή υπέρ του Αμερικάνους. Λέει τα δικά του. Ένα λεπτό. Μόνο κάποιο παδί μιλάμε με το. Μιλάμε, εγώ λέγομαι Διαμαντή, Κατσαέτη και μιλάω, ναι, μιλάω με το Μαρίνη. Η άλλη μεριά δεν μιλάνε με οπαδούς του. Ο παδός δεν μιλάει με οπαδούς. Γιατί όλοι κάτι κάνουμε. Κάποιοι μιλάνε. Και από εκεί μιλάνε με οπαδούς και από εδώ μιλάνε με οπαδούς. Εμείς δεν φταίμε σε κάτι. Η αστυνομική έχει τα ενία να επιλέξει πού θα δώσει την Παναγαϊκή. Δεν φταίμε σε κάτι αν μιλάμε. Μην τα βάζετε με εμάς. Μην τα βάζετε ο Χρήστος και να τα βάζει με εμένα. Από να παραγράψω, μιλάμε. Είμαι 58 χρόνων. Θα μου πει, μην μιλάς με αυτόν. Θα μιλάει με αυτόν. Αυτό μου θα μου κάνετε. Το αν βγήκανε τώρα οι άνθρωποι και μιλάνε, φυσικά δεν ξέρουν, δεν ξέρουν εδώ την πάτρα, δεν ξέρουν, δεν ξέρουν τίποτα και βγαίνουν και μιλάνε. Τι είναι κακό είναι και αυτό. Μην μιλάνε και οι Αμερικάνοι. Και τι έτσι, και αυτό θα παραγράψουμε. Αφού η αστυνομική έχει τα ενία, ρε παιδιά. Η αστυνομική θα τα δώσει στον Παπαδόπουλο και τελειώνει η υπόθεση. Δεν φταίμε εμείς. Ούτε εμείς φταίμε, ούτε οι Αμερικάνοι που βγαίνουν και μιλάνε. Η αστυνομική θα πει αύριο τη δίνω στον Παπαδόπουλο. Και

0: σταμάτησε. Και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν φταίμε σε κάτι εμείς. Μην μας βάζετε να μας διχοτομείτε. Εμείς φυσικά μιλάμε το Μαρίνι και λέω τη γνώμη μου.
1: Σεβαστή. Δεν το συστά.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά η Ελληνίδη δεν μπορεί να πει αύριο. Τέλος, παιδιά, βγήκε οι Αμερικάνοι και δίνω στον Πρόπουλ. Πού φταίμε σε κάτι. Γιατί πρέπει να φταίμε σε κάτι που μιλάμε με το Μαρίνι. Γιατί πρέπει να μας διχοτομήσει αυτό ο κόσμος ηρωνικά και να λέει: Ω, έχουν όλος ο κόσμος. Η άλλη μεριά δεν έχουν τα τηλέφωνα. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει τα τηλέφωνα οπαδών.
1: Εντάξει, ξέρω. Στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά Παπαδόπουλου Διαμαντή, φοβάμαι ότι δεν έχει κανένα επικοινωνία. Γιατί ρε παιδί μου, με ποιον να μιλήσει ο Παπαδόπουλος, δεν μιλάμε κανένα.
0: Την ξέρεις εσύ.
1: Όχι, λέω, φαντάζομαι ότι είναι πολύ απόμακρος από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω.
0: Θα σου βγάλω ομιλίες, ντοκουμέντα που μιλάει με οπαδούς.
1: Α,
0: θα σου βγάλω μέσα.
1: Αν το δώσει, βεβαίως. Λοιπόν, και άλλη πλευρά.
0: Έχω άτομα που μιλάνε με τον Παπαδόπουλο.
1: Τέλος. Το δέχομαι. Μου το είπες εσύ, το δέχομαι. Τέλος.
0: Είναι επιτροπή να μιλάμε με όλο τον κόσμο, παιδιά. Επιτρέπεται. Δεν φταίμε όμως σε κάτι εμείς οι οπαδοί. Ούτε αυτοί που μιλάνε τον Παπαδόπουλο, ούτε εμείς από εδώ. Είδα σε εκείνη να πει. Την Πέμπτη τη δίνω στον Παπαδόπουλο και τελειώνει.
1: Συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να τελειώσει η ιστορία.
0: Αυτό δεν είναι. Τι θέλω να σκοτωθούμε μεταξύ μας, θέλουμε.
1: Εγώ είμαι διαματίστε ρόλο πρέπει να τελειώσει. Γιατί αν δεν τελειώσει και την Πέμπτη, μπλέκεται. Γιατί πάλι οι Αμερικάνοι πολύ στο παιχνίδι μέσα και πάλι θα έχουμε. Πρέπει να είτε με τον έναν ή με τον άλλο, πρέπει να τελειώσει.
0: Πρέπει να τελειώσει.
1: Γιατί εγώ, όσο δεν πέφτουν υπογραφές Διαμαντή, δεν ξέρω τι βάζω.
0: Αν δεν τελειώσει, ας βρουν την ευκαιρία οι Αμερικάνοι να πάνε να τη δώσουν στους Αμερικάνους.
1: Όσο δεν.
0: Άμα να τελειώσει, άμα δεν τη βρουν, θα βρουν την Πέμπτη. Αλλά αυτό δεν είναι εμπόδιο. Συζητάμε την Πέμπτη που θα δει και ο άνθρωπος που λέει και τελειώνει και το δίνουμε στον Παπαδόπουλο. Ούτε πρόβλημα, ρε παιδιά, που μεταξύ μας, όχι γιατί μιλάω εγώ, γιατί μιλάω με τον ένα, γιατί μιλάω. Μιλάμε, παιδιά. Είμαστε με κοινό κόσμο. Απαγορεύεται να μιλάμε. Και αυτό πάει και στο Πασό και μιλάμε με τον κάθε. Απαγορεύεται και αυτό. Παιδιά,
1: είναι σεβαστό.
0: Μεταξύ μας δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας όπως στηρίζω, χωρίς να μα.
1: Αυτό προσπαθώ να πω, ρε παιδί μου, ότι όλοι πρέπει. Αλλά όχι να σκοτωθούμε τώρα, γιατί υπάρχει ένας διχασμός, λες από εδώ, από εκεί. Μα όλοι για την πανεπιστημιακή ασχολία, όλοι για την ίδια ομάδα ενδιαφέρονται.
0: Θα σου πω και κάτι τώρα και πάλι με τον πει γιατί μιλήσα για την τηλέφωνο μπορεί να πει σου πει. Μίλησα εγώ την Παρασκευή το μεσημέρι με τον Βόλιν.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι κύριος. Με κάπα κεφαλαίο. Τι άλλο να πω. Όπως μου τα είπε, γίνανε. Γίνονται. Δεν έχει τελειώσει τίποτα μου λέει.
1: Το ακριβώς. Έλα το γραφείο. Διαμαντή, την Παρασκευή στο Μετρόπολης που ήταν και δίπλα στο χωριό σου. Ο κύριος Βόλιν μίλησε με πολύ κόσμο και τους είπε ξεκάθαρα. Παιδιά, αυτό είναι όσο. Δεν μου βάζουν αυτό τον όρο, δεν υπογράφω. Το είπε. Εγώ διαφυλάσσω, είπε τα συμφέροντα της Παναχαϊκής.
0: Αυτό ακριβώς. Και μου είπε, κοιτάξτε, μου είπε, παιδί μου, ας μην είσαι εμάς, άμα δεν είναι το μεγάλο. Το είπε, μου το είπε αυτό. Δεν είμαι σε αυτό να μην είσαι αυτό. Αλλά το είπε και αυτό ο άνθρωπος. Αλλά είναι με κάπα κεφαλαίο. Ό,τι μου είπε, γίνεται. Θα δει ποιες είναι εγγυήσεις, θα δει τα πάντα και θα δώσει την Παναχαϊκή. Δεν του είπαμε, δώσει από εδώ ή δώσει από εκεί την Παναχαϊκή. Αυτοί έχουν τα έννοια. Είναι τεχνική. Αλλά δεν μπορώ να το πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το πω. Ο Βόλης είναι με κάπα και πάλι κύριος. Πώς το πω. Γιατί μου το έλεγε η Παρασκευή, εγώ δεν ήξερα φυσικά. Αλλά το βλέπω, είναι αλήθεια αυτό που μου λέει ο άνθρωπος. Αυτά έχω, ρε παιδιά. Ας τελειώσει το θέμα. Ας τη δώσω τον Παπαδόπουλο. Αυτό δεν έλεγε ο Μαρίνης. Γιατί δεν μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Δεν το άκουσα εγώ. Ο Μαρίνης τι έλεγε. Αυτό δεν σου λέει. Ας τη δώσω τον Παπαδόπουλο. Σου πει, όχι, θα την πάρω εγώ με το ζόρι, γιατί είμαι εγώ μάγκας. Τέτοια πράγματα λέει. Να τελειώσει το θέμα, να τη δώσουμε στον Παπαδόπουλο να τελειώνουμε. Και θα βοηθήσει ο Μαρίνη σου λέει. Αυτό δεν σου λέει.
1: Είπε, ναι, θα πάρω και διαρκεία, είπε τον άξονα.
0: Δεν τα έπρεπε. Σου λέει κάτι άλλο. Γιατί τώρα να βγαίνουμε να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ μας. Για ποιο λόγο, πες με ένα λόγο.
1: Αφού το Παπαδόπουλο. Αυτό το λέω όλες τις μέρες. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα σε διχασμό εμέν και ιδέα. Δεν είναι έτσι τώρα κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει σεβαστεί την άποψή του, αλλά μη σκοτώθουν τώρα και
0: εγώ. Με το Μαρίνη είμαι, αλλά όχι εδώ στον Παπαδόπουλο. Αν πάρτε εκεί, τόσο τελειώνουμε. Όλοι μαζί θα πάμε στην Παλαχακή. Δεν πάμε χώρια στην Παλαχακή. Άλλη δεξιά, άλλη αριστερά. Όλοι στην Παλαχακή θα πάμε. Αλλά να τελειώνει το θέμα αυτό.
1: Για μένα είναι εβδομάδα καταλυτική.
0: Εφόσον δεν τα βρούνε, να επανέλθει η άνθρωποι από την Αμερική. Αυτό. Αυτό λέω εγώ. Προτεραιότητα έχει με αυτό που μιλάει τόσο καιρό. Είναι σεβαστή η προτεραιότητα. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να. Απλώς μεταξύ μας να σεβόμαστε και αυτό που στηρίζει και το Μαρίνι ή τα παιδιά. Τον Παπαδόπουλο. Να σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Είναι υγεία αυτό το πράγμα. Είναι υγεία. Δεν είναι μεταξύ μας να λέμε γιατί μιλάει τα τηλέφωνα.
1: Ναι, συμφωνώ. Και λέει τώρα ο φίλος ο Γιώργος, ξέρεις ποιο λέει. Λέει η Διαμαντία, λέει: εγώ που μιλάγα, λέμε το Σταθάκι, το λέω. Λέει: πείραζε όμως τότε, λέει: γιατί πείραζε, λέει, που μιλάγα με το Σταθάκι.
0: Γιατί δεν πήγαινε καλά η ομάδα, ρε παιδιά. Γιατί δεν πήρα. Όταν μπαίνει κάποιος στην ομάδα και μιλάει και μιλάει και δεν πάει καλά η ομάδα, φυσικά θα υπάρχει κόντρα. Αλλά δεν είχαμε πρόβλημα με τον Γιώργο Γκοριάτη. Το Σαντάκι είχε πρόβλημα. Όταν πάρει κάποιος στην ομάδα ή λέγεται Μαρίνης ή λέγεται Παπαδόπουλος και δεν πάει καλά, θα μας πει: εντάξει, όλα τα βλέπουμε ανάποδα. Θα τα βλέπουμε όλα μπερδεμένα. Θα μας πειράζει το ένα, θα μας πειράζει το κάθισμα.
1: Οι προσωπικές σχέσεις, Διαμαντή μου, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μιλάει με όποιον θέλει.
0: Τέλος. Και είναι και υγεία να μιλάμε, να μαθαίνουμε, να κάνουμε. Είναι υγεία, δεν είναι βρωμιά. Βρωμιά είναι να κρύβεσαι, να λέγουμε Νίκος. Και να λέω, υποστηρίζω τον Παπαδόπουλο, λέω, και ποιος είναι ο Νίκος. Εμείς είμαστε με όνομα, είμαι με όνομα. Με ξέρω ο κόσμος ποιος είμαι. Τώρα αν είναι λάθος μου, δεν μου αποχωρήσω να μιλάω, δεν σου είπα να την πάρει με τους όρους. Όχι, πρέπει να την πάρει ο Μαρίνης, αυτό λέω εγώ. Όχι, ο Παπαδόπουλος θα την πάρει. Αυτό λέω και τώρα εγώ. Αυτό είπε και ο Μαρίνης εχθές. Τι λάθος κάνουμε, ρε παιδιά. Τι λάθος κάνουμε, πες μου.
1: Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που και εγώ το άκουσα αυτό τον κύριο Σβόλη, ότι η Παναγιακή λέει ότι αν δεν διαφυλάξω τα συμφέροντα της ομάδας, υπογραφή δεν βάζω.
0: Ναι, παιδί μου, σου είπε και το τελευταίο. Καλύτερα να μείνει στα χέρια μου, αν δεν δώσω στα πράγματα. Και είναι με κάπα κεφάλαιο, δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα. Δεν πειράζει. Πάμε σε αυτό το σίγουρο. Ερχόνται οι άνθρωποι από την τέτοια να την πάρει ο Παπαδόπουλος, τέλος.
1: Εντάξει.
0: Και έχουμε το Μαρίνι όμως. Δύο σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Θα το πει και ο Ασόπιν και οι άλλοι.
1: Διαμαντή, εσύ με την Παναγιακή. Ναι. Τώρα, είτε έτσι, είτε θα την πάρει ο Παπαδόπουλος, είτε ο κ. Μαρίνης, όλοι με την ίδια ομάδα θα είναι. Δηλαδή αυτοί που θα υποστηρίξουν τον κύριο Μανί, Παναχαϊκή είναι. Αυτοί που θα τον Παπαδόπουλο, Παναχαϊκή είναι. Όλοι με μια ομάδα θα είναι. Ανεξάρτητα.
0: Μπράβο. Όλοι Παναχαϊκοί είμαστε. Άρα μεταξύ μας μην βγάζουμε ο ένας, λέμε και τον άλλον. Όλοι μεταξύ μας είμαστε εντάξει. Καταλάβες. Το λέει και ο Μανίς. Να την πάρω Παπαδόπουλο. Να τα βοηθήσουμε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εμείς θα βοηθήσουμε. Να την πάρω Παπαδόπουλο. Και τελείως. Εντάξει, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό έχω να πω. Μεταξύ μας μην έχουμε πρόβλημα. Ο καθένας έχει τις επιλογές και προχωράει. Δεν είναι αντίπαλος μας. Αντίπαλος μας είναι ο Ολυμπιακός, Παναγιακός και ΑΕ. Κανένα δεν έχουμε αντίπαλο από τα παιδιά της Παναγιακής. Έλα,
1: ωραία, έλα, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tjantjala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tjantjala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε πάνω τελευταίο μέρος. Να πω ότι από περιβάλλον κυρίου Παπαδόπουλου, το λέω έτσι, όχι Παπαδόπουλος, από περιβάλλον κυρίου Παπαδόπουλου, αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει μιλήσει ούτε με ένα φύλαθρο Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάτρα. Αν υπάρξει φύλαθρος που λέει ότι έχει μιλήσει με τον Παπαδόπουλο, δεν ισχύει. Ότι δεν έχει απαντήσει σε κανέναν. Μου ξεκαθαρίζουν ούτε μία συνομιλία. Δεν υπάρχει του Παπαδόπουλου με φύλαθρο στην Πάτρα. Έτσι, το λέω και μου το μεταφέρουν τώρα ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν και θα μιλήσει μόνο όταν αν πάρει την Παναχαϊκή. Ο Νίκος λέει: ο Τούρκος επενδυτής θα φέρει και το Φατίχ Τερή μαζί. Δεν νομίζω. Σπύρος Αντωνόπουλος, αν υπογράψει ο Παπαδόπουλος, θα είναι προπονητής. Και λέει εδώ ο Αλέξης: λέει με Αντωνόπουλο, λέει προπονητή, θα πάμε τρένο, λέει. Αρκεί να μην συμμετέχει ο κακός μας εφιάλτης, λέει η θεία, αλλά πατρών, λέει σε τρία παιχνίδια ο κότς έχει πάρει, λέει. Ναι, στα δύο ήταν, νομίζω, έτσι. Στο πρώτο δεν ήταν. Ναι, στο πρώτο δεν ήταν. Σε δύο ήταν. Στο δεύτερο γύρο και στα play out. Σε δύο παιχνίδια. Με τη θύελα, όταν λες με τη θύελα. Και τα Άλεξ είναι δεδομένο ότι θα είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Αν ο Παπαδόπουλος πάρει την ομάδα. Έχει επιλέξει τον Παπαδόπουλο αυτή τη στιγμή για προπονητή. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό. Αλλά βέβαια και ο Σπύρος Παπαδόπουλος να πω ότι περιμένει. Ενώ το έχουν πει για παίκτες, θέλει να τελειώσει. Γιατί όλοι, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορεί να είναι σίγουροι κανείς. Και αυτό που είπε και ο Διαμαντής, το είπαμε στην αρχή, ότι δεν έχουν πέσει υπογραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Έτσι. Το ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει. Ο Χρήστος λέει: δεν είμαι με κανένα. Το σίγουρο λέει είναι ότι είμαι μπερδεμένος. Η ανώνυμη εταιρεία λέει: με φοβίζει. Η επώνυμη με τρομάζουν, λέει: μήπως την πάθουν όπως ο κύριος Μακρύς. Ελπίζω να επιλεγούν οι πρώτοι να πετύχουν. Αν επιλεγούν οι δεύτεροι, να τους βολεύει σωστά ο κύριος Πρασάς που είναι φίλος τους. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Θα δούμε. Ναι, Χρήστο, τώρα η Ρασενική είναι αυτή, θα κάνει την επιλογή με βάση. Για μένα σου είπα, Χρήστο, το ερώτημα Παπαδόπουλος. Deadline Πέμπτη, δηλαδή που έρχεται με γκουν, ή τελειώνει, υπογράφει και αναλαμβάνει. Αν δεν τελειώσει, γυρίζει το παιχνίδι. Μετά. Έτσι, γιατί είναι και εδώ και οι Αμερικάνοι και θα γυρίσει εντελώς το παιχνίδι μετά. Άρα μπήκαμε στην πιο καθοριστική εβδομάδα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος λέει με το υλικό λέει, που είχε ομάδα, λέει πολύ καλά τα πήγε ο Αντωνόπουλος. Κοίταξε, Νίκο, αλήθεια είναι τώρα ο Σπύρος Αντωνόπουλος πέρσι, τώρα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θεωρεί ότι η Παναχαϊκή είχε πολύ μέτριο ως κακό ρόστερ. Έτσι. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, όταν η εισήγηση που έχει κάνει για παραμονή 10 παιδιών, το ξεκαθαρίζω. Οι δύο ή τρεις είναι για πρώτες επιλογές. Για όλους τους υπόλοιπους, μιλάει για δευτεροτρίτες επιλογές. Απλά να μείνει ένας κορμός. Ναι, δεν πει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δεν πίστευε στο ρόστερ. Θεωρεί ότι αν αλλάξει η Παναχαϊκή ο Παπαδόπουλος, πρέπει να γίνουν μεταγραφές ή διαχειριστήσει 7 παίκτες Super League 2. Θα κριθεί με άλλα δεδομένα. Έτσι. Αν πάρει. Εάν έρθουν οι Ελληνοαμερικάνοι, θα κάνουν την επιλογή του προπονητή που και από ό,τι μαθαίνουν θα το πάνω ράφι και θα επιλέξουν για αυτού του στόχου του. Γιατί και είπαν διευθυντή χθε το βράδυ του κ. Μαρίς ότι αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα επί του χρόνου έχουμε αποτύχει. Αν αναλάβουμε και δεν πάρουμε πρωτάθλημα έχουμε αποτύχει. Άρα θα δούμε. Είπαμε, εβδομάδα κρίσιμη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι πάλι ο Νάσος ο Κρυμπάς που πήρα προηγουμένως. Πήρα απλά να κάνω μια διευκρίνηση. Γιατί θα ήθελα δηλαδή, για να μην σας ξαναενοχλήσω κιόλας δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να διχάσω σε επουδενή. Απλά έθεσα τα εύλογα ερωτήματά μου για την μυστική χρηματοδότηση που κρύβεται πίσω από την πρόταση Παπαδόπουλου και το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει συρθεί. Και επίσης έθεσα τα επιχειρήματά μου γιατί εγώ θα επέλεγα την πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Τίποτα παραπάνω. Όλοι είμαστε, θέλουμε να δούμε την Παναχαϊκή, το είπα τρεις φορές, μακάρι αν την πάρει ο κύριος Παπαδόπουλος να τη φτάσει εκεί που θέλουμε. Και πρώτος να βγω να διαψευστώ, να πω είχα λάθος. Έτσι, καμία άλλη πρόθεση δεν υπάρχει από τη δική μου τη μεριά. Μες. Βλέπω όμως ότι και ο κόσμος αυτό βλέπει. Δεν το βλέπει κανείς στραβά. Απλώς έχει συρθεί κατά πολύ καιρό αυτή η υπόθεση και ευχόμαστε όλοι την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, δεν ξέρω πότε να τελειώσει, για να προχωρήσει και η ομάδα. Είτε έτσι, είτε με τον ένα.
0: Αυτή η δουλειά θα τελειώσει.
1: Ναι, δεν είχα καμία πρόθεση δικαστική. Σας είπα, εγώ έθεσα τα εύλογα ερωτήματά μου σε εταιρείες από πίσω όταν είναι χρηματοδότης εταιρείες, με αυτά τα λίγα που ξέρω, και το ότι για ποιο λόγο τελικά αργεί τόσο και για ποια, με ποια επιχειρήματα θα επέλεγα την άλλη περίπτωση. Τίποτε άλλο. Καθαρά από προσωπική μου άποψη. Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Πρώτα απ' όλα όλοι θέλουμε να δούμε την Παναχάκη έτσι όπως τη θέλουμε, στην Αλφα Εθνική. Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Ωραία, να έγινε.
1: Καλή σας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Η μέρα μου, η μέρα μου. Λοιπόν, λέει εδώ τώρα μου στέλνει ο φίλος ο Αντρέας ο Σκηνάς. Πρόταση λέει προς Αμερικάνους. Πάρτε το μπάσκετ, λέει, επενδύσεις σε αυτό. Και αν το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά, λέμε τους άλλους, πάρτε και αυτό. Απλά όλοι εφόσον αγαπούν την Παναχαϊκή, ελάτε να είστε κοντά στα κοκκινόμαυρα όνειρα. Μάλιστα, λέει ο Αντρέας. Άρα πρόταση προς Αμερικάνους να πάρουν πρώτα το μπάσκετ και να είναι κοντά στην ομάδα. Ο Μαρίνος λέει εδώ ότι το παράξενο λέει ότι η Ρασενική τρεις μήνες λέει συζητά και ακόμη δεν ξέρει ποιος είναι ο χρηματοδότης. Πολύ που το φοβάμαι λέει ότι θα είναι φούσκα. Την ομάδα δεν πρέπει να την παίζουν στα ζάρια. Οι Έλληνες Αμερικής είναι πιο ξεκάθαροι. Μαρίνο, είπα, αυτό θα αποφασίσει η Ρασενική, ξέρει θα τις προτάσει. Και, αλλά οι υπογραφές δεν έχουν πέσει, Μαρίνο. Είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή το μόνο βέβαιο είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε από μια γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Αλέξη, ένα λεπτάκι μου δίνεις.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο. Επειδή δεν μπορώ να ακούσετε την εκπομπή, είπε ο Κατσαίτης ότι εγώ μιλάω με τον Παπαδόπουλο.
0: Όχι, είπε ότι υπάρχουν φίλοι, το έχουν εντάξει. Μπράβο. Απλά διαψεύστηκε τώρα με βγάλουν Παπαδόπουλο.
2: Άκου. Βγάλει του ρε διαμαντή, ποιοι μιλάνε με τον Παπαδόπουλο, να μα κάνει σοφούτερου να σε παραδεχτούμε. Γιατί όπω εσύ ξέρουμε ότι μιλά με τον, όπω τον λέμε, και το παραδέχτηκε στην προστιμή σου.
0: Με το Μαρίνι.
2: Με το Μαρίνι 300.000 φορές τη μέρα και του λες που θα βγει, σε ποιο ραδιόφωνο, σε ποια τηλεόραση και τα σχετικά.
0: Εντάξει, μόνο το διαμαντήσουμε. Ο κ. Μαρίνι επιλέγει τώρα.
2: Άστο να μιλήσουμε τη γλώσσα τη αλήθεια. Βγαίστε, πες μας με ποιο μιλάει ο Παπαδόπουλος, να σε παραδεχτώ κι εγώ.
0: Εντάξει, το περιπάνω Παπαδόπουλος, λέει εδώ αδιάψευση, δεν έχει μιλήσει κανένα και αν είναι κάποιος να το βγάλει δημόσια.
2: Εγώ θέλω πολύ να βγάλει τις συνομιλίες, να μας πει με ποιον μιλάει ο Παπαδόπουλος. Σου λέω, ο ίδιος παραδέχτηκε προς τιμήν του ότι μιλάει 2.500 φορές τη μέρα με το Μαρίνι. Να μάθουμε και με ποιον μιλάει ο Παπαδόπουλος, να δούμε και εμείς τι γίνεται, που δεν ξέρουμε, η απέξω, κατάλαβε.
0: Μην πάμε σε προσωπικές τέλος.
2: Όχι, εγώ το, δεν το κατάλαβες, δεν το λέω σε προσωπική αιχμή, προς Θεού. Το λέω να μάθουμε, ρε παιδί μου, γιατί όλοι κάτι ξέρουνε, άλλοι κάτι ξέρουνε, οι πιο δίπλα ξέρουν από ποιον
0: θα. Ο Διαμαντής είπε μια σωστή τώρα άποψη. Είπε, ναι. Δώσε στον Παπαδόπουλο να τελειώνουμε. Αν δεν το δώσετε, βρέστε με τους Αμερικάνους και τελειώνουμε. Δηλαδή, τελειώσει αυτή η ομάδα το story. Αυτό είπε.
2: Ναι. Εγώ επιμένω και λέω, για να μην αναγκαστώ να πω και να προχωρήσω παρακάτω, να μάθουμε με ποιους μιλάει ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, έτσι να το περιβάλλω ο Παπαδόπουλος, ότι δεν έχει μιλήσει με κανένα φίλο, ότι κανένα το βγάλει κάποιος που
2: δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, τι λέει ο Παπαδόπουλος. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Διαμαντής ο Κατσαίτης, που λέει ότι ξέρει και έχει συνομιλίες με ποιους μιλάει ο Παπαδόπουλος. Όπως και κάποιοι άλλοι από αυτούς που βγαίνουν, που λέει ποιοι καθοδηγούν την αεροσυντεχνική. Να μάθουμε κι εμείς οι αδαείς τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Χριστό.
2: Να γίνουμε σοφότεροι. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Yeah. Λέει το Μπίλης, λέει μου στέλνει ένα ρεπορτάζ για τον Προμηθέα, ότι στα σκηνιά μου λέει Προμηθέας, λέει και λιόλιο, ζήτησαν νέα βολή για να γλιτώσουν. Τέσσερις μέρες προθεσμία Προμηθέας, θα πάει την Παρασκευή στην ΕΑ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, λέξε, όπως φαίνεται για τον Προμηθέα. Το είχα πει, όσο για τον Απόλλωνα, μην ελπίζει ο κόσμος. Η κάρτα δόθηκε στο Αρκαλοχώρι σήμερα στην ακρόαση οριστικά και θα το δεις μόλις ανακοινωθεί. Έχουμε ένα, και εμείς ένα ρεπορτάζ, έχουμε βάλει στο Sport FM Πάτρας, ότι βγήκε από το παιχνίδι εντελώς ο Sporting μετά τη σημερινή παρουσίαση των φακέλων, των προτάσεων. Μένουν δύο, Απόλλωνας Αρκαλοχώρι αυτή τη στιγμή, κούρσα για δύο wild card, αλλά με δεδομένο ότι το Αρκαλοχώρι έχει ένα σοβαρό προβάδισμα από ό,τι φαίνεται. Στην ακρόαση μήνυσα σήμερα να πω ότι στη διαδικασία πήραν μέρος οι δύο περιφερειάρχες, ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης από ο δικός μας και ο κύριος Αρναουτάκης από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, πήρε μέρος στη συζήτηση, όπως βαρέμβαση έκαναν και οι δύο δήμαρχοι, ο κύριος Πελατίδης Πάτρας και ο κύριος Κεγκέρογλου, και οι δύο δήμαρχοι μίλησαν για τις ομάδες πόλης τους. Ο κύριος Πελατίδης υπερασπίστηκε το να πάρει τη wild card ο Απόλλωνας, ο κύριος Κεγκέρογλου να πάρει τη wild card το Αρκαλοχώρι, και δόθηκαν εγγυήσεις. Τώρα η Επιτροπή θα πάρει απόφαση την Τετάρτη σε 48 ώρες από τώρα. Υπάρχει ένα προβάδισμα αρκαλοχωρίου από ό,τι φαίνεται. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, ότι πιέζουν πάρα πολύ το τι θα γίνει με το αρκαλοχώρι. Θα δούμε λοιπόν Πάτρα εναντίον Κρήτης ουσιαστικά, έτσι, το τι θα συμβεί. Το Sporting βγήκε από το παιχνίδι. Η παρέμβαση σε Ριγονάκη είχαμε το Ηράκλειο, που φαίνεται πως παίρνει υποψηφιότητα και αυτός του αρκαλοχωρίου. Η Κρήτη πάει ενωμένη όλη για να δώσει πάρει το αρκαλοχώρι την κάρτα. Θα δούμε τι θα γίνει. Τετάρτη, η απόφαση. Με προβάδισμα αρκαλοχώρι. Έτσι. Λοιπόν, ο Περικλής λέει εδώ, με αυτά που ακούν λέει κάθε μέρα στο τέλος θα φύγουν όλοι ενδιαφερόμενοι. Λέει τα ίδια μια ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα λίγο, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Δεν υπάρχει διχασμός. Υπάρχει διχογνωμία. Και εγώ το θεωρώ αγαστό να υπάρχει διχογνωμία. Έχουμε ακούσει καθόλου κατά καιρούς λίγο το Sport FM Αθήνας που βγαίνουν, κάνουν κάποιες εκπομπές που δίνουν γραμμές στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Διχογνωμία υπάρχει. Διχασμός δημιουργείται όταν κάποιος πατάει πάνω στην γνώμη του άλλου και προσπαθεί να την αναιρέσει χωρίς επιχειρήματα. Και δημιουργεί ένα κλίμα κατά αυτού που παίρνει μια θέση. Ζούμε σε ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος. Τουλάχιστον από όσο ξέρω έχουμε δημοκρατία. Και αν μη τι άλλο, μπορώ ελεύθερα να βγω και να εκφράσω την άποψή μου και τη γνώμη μου. Να τεκμηριώσω τη σκέψη μου έτσι όπως νομίζω εγώ ότι είναι σωστό και μπορείς εσύ άνετα και οποιοδήποτε να μην την ακούσει. Εγώ έχω πει πολλές φορές να βγαίνουν ακροατές στο ραδιόφωνο και χαμηλώνουν τη φωνή. Γιατί έχω ακούσει την άποψή τους και δεν με ενδιαφέρει. Κλείστε τη φωνή μέχρι να κλείσει η γραμμή. Διχογνωμία υπάρχει. Διχασμός δημιουργείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διχασμός μεταξύ αυτών που αγαπάνε την ίδια ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και κάτι. Αυτά τα έχουν οι μεγάλες ομάδες, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Τα έχουν οι μεγάλες ομάδες αυτά. Δεν μιλάμε για την Κολοπετινίτσα που ασχολείται ο Τζίτζιρας και ο Μίτζιρας. Μιλάμε για την Παναχαϊκή. Που ασχολείται όλη η Πάτρα με την Παναχαϊκή. Που έχει οπαδούς οργανωμένους. Που έχει και στα χειρότερά της 500 εισιτήρια. Τα έχουν οι μεγάλες ομάδες. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε επιγραμματικά 2-3 πραγματάκια. Είπε σε κάποια αποστροφή, κάποιος το είπε, ακροατής, δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν θυμάμαι, γιατί έχει περάσει η ώρα. Ότι και οι άλλοι περιμένουν απάντηση. Δεν περιμένουν μόνο οι Αμερικάνοι. Ποιοι είναι οι άλλοι που περιμένουν μια απάντηση. Ο αεραστέχνης.
0: Εγώ δεν το είπα.
1: Αυτοί είναι οι άλλοι. Όχι, το λέω εγώ. Βάσει του ρεπορτάζ που έχει κάνει και βάσει των πραγμάτων που έχουν γίνει, ο αεραστέχνης περιμένει να απαντήσει ο Παπαδόπουλος. Αυτό περιμένει. Γιατί αν ο Παπαδόπουλος απαντήσει στον όρο που λες εσύ.
0: Περιμένει τον όρο να μπει στο όρο σου σε συμφωνηθεί.
1: Ναι. Αυτό δεν περιμένει ο αεραστέχνης. Άρα δύο πλευρές περιμένουν. Η αεραστεχνική περιμένει τον Παπαδόπουλο 3 μήνες και οι Αμερικάνοι περιμένουν την αεραστεχνική να δει τι θα κάνει με Παπαδόπουλο. Αυτοί περιμένουν. Για να ξέρουμε ποιοι περιμένουν. Που, για μένα κακώς περιμένει ο αεραστέχνης. Έπρεπε αύριο να του πει όταν πήραν τους Αμερικάνους και είπαν ότι. Τους άρεσε η πρόταση που κάνανε οι Αμερικάνοι να πούνε και ελάτε, hello κύριε Μίστερ Παπαδόπουλος, ξέρετε έχουμε και άλλη πρόταση, θα υπογράψετε, αλλιώς προχωράμε με την άλλη πρόταση. Γιατί αυτό που κάνει η Παναχαϊκή είναι υποτέλεια για μένα. Σίγουρα η ομάδα κάπου θα πάει. Θα πάει στον Παπαδόπουλο, θα πάει στους Αμερικάνους, αυτό θα το αποφασίσουν οι 9. Κακώς. Αλλά θα το αποφασίσουν οι 9. Κακώς. Γιατί γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τα μέλη του συλλόγου. Να υπάρξει μια πρόταση το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο προτάσεις. Γιατί αυτές οι προτάσεις να μην γίνουν γνωστές στα μέλη. Γιατί παίρνουν το ρίσκο να πάρουν μια απόφαση οι 9 και να κατηγορηθούν οι 9 και να μην ύπτουν τα χέρια τους και να πούνε ελάτε εδώ πάμε σε γενική συνέλευση, ένα πλάνο, δύο πλάνο, αναλύστε τα στον κόσμο στα μέλη της πηγή και τα μέλη της πηγή να ψηφίσουν και πρόταση θέλουν. Ώστε να πάνε μετά και αυτοί και να πούνε ξέρετε κάτι. Εμείς το πήγαμε σε γενική συνέλευση. Και η γενική συνέλευση αποφάσισε αυτό. Το σώμα του σωματείου αποφάσισε αυτή την πρόταση. Αλλά δεν θέλουμε. Μας έχει πιάσει πρεμούρα. Και περιμένουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Τον περιμένουμε 3 μήνες. Τον περιμέναμε μέσα από τις κοκούλες, μέσα από τα κρυφτά που έκανε με τα μάξ. Δικαίωμά του. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. αλλά δεν μπορεί να αναιρέσει τα γεγονότα. Δεν μπορεί να αναιρέσει αυτά που έχουν γίνει. Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία Fan Cup η οποία θα είναι χρηματοδότης. Πολύ ωραία. Θα είναι Fan Cup. Η Fan Cup, η εταιρεία, έχει αφεντικό ή έχει στελέχη, έχει μέλη, έχει μάλλον μετόχους. Ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό της Fan Cup. Γιατί εγώ όπως γνωρίζω η Fan Cup έχει μετόχους. Και αυτή τη στιγμή έχει 100 μετόχους. Σε ένα χρόνο όμως η Fan Cup μπορεί να φαλιρίσει. Ή μπορεί να μεταπουληθεί. Γιατί είναι εταιρεία. Έτσι. Ή μπορεί να την πάρει ο Μπιτζίτζιρας και ο Μίτζιρας. Ή μπορεί να αλλάξουν, να πουλήσουν κάποιες μετοχές τους και να τις αγοράσουν κάποιοι άλλοι. Ποιος είναι αυτός που μας λέει εμάς ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί η Fan Cup? Αυτό είναι και το ερώτημα που κάνει ο Νάσος. Ότι εδώ από τη μία έχεις ένα πρόσωπο, από την άλλη όμως έχεις απρόσωπη κατάσταση. Ναι, μεν μια εταιρεία, Παπαδόπουλος για μένα δεν υπάρχει, Λεμονής σαν υπάλληλος και αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο κύριος Αποστολίδης και αυτός υπάλληλος θα είναι, νομικός σύμβουλος της ομάδας. Άρα μιλάμε για τον Τούρκο, δεν ξέρω. Μπήκα μέσα στο AI, διάβασα και στο Google, έμαθα κάποια πράγματα, πετυχημένος δεν είναι στο έργο του. Θα υπογράψει, θα μπει μπροστά αυτός. Δεν ξέρουμε. Οπότε τι γίνεται, βγήκε ένας άνθρωπος εχθές, τι καταστροφή ήταν αυτή που βγήκε στο Τζουκαλά, ε. Ναι, ήταν μεγάλη καταστροφή αυτό. Η στεροφημία κάποιον, αυτό που φωνάζω τόσο καιρό, δεν πειράζει. Εμένα με τιμάει που βγήκε αυτός ο άνθρωπος, όχι που βγήκε σε μένα, που βγήκε στους Παναχαϊκιώτες και εξέφρασε την άποψή του. Εξέφρασε το πλάνο του. Δεν κρύφτηκε πίσω από κουκούλες, ούτε έτρεξε να μπει μέσα σε ένα κλειστό με τζάμια τζιπ και να φύγει άρον-άρον. Βγήκε μπροστά και είπε, κύριε, εγώ αυτός είμαι, αυτά θέλω να κάνω στην Παναχαϊκή, αυτά έχω και δεν θα φέρω τον Αντωνόπουλο προπονητή, αλλά θα έχω συνεργάτες μου τον κύριο Μπούση και τον κύριο Πρασά. Που έχω ένα μπιφ μαζί τους. Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούεις.
1: Ωραία. Αυτά, εγώ δεν θα πω στον άλλον τι να κάνει και τι να σκεφτεί. Αυτά όμως είναι κάποια γεγονότα τα οποία γίνανε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, αν είναι λογικός, μπορεί να βάλει το μυαλό του κάτω και να σκεφτεί. Και να πάρει μια θέση και να κάνει μια τοποθέτηση. Κάποιος μπορεί να θέλει τον Παπαδόπουλο. Με γεια του, με χαρά του. Κάποιος άλλος θέλει τον Μαρίνη. Με γεια του, με χαρά του. Την απόφαση, όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο Διαμαντής, θα την πάρει ένας τεχνική. Και επιτέλους θα πάρει την απόφαση να τελειώνει και αυτό το πανηγυράκι. Γιατί αυτό το πράγμα τι γίνεται, αρχίζει να χτίζει αυτόν τον διχασμό, ο οποίος είναι βασικό όπλο των κυβερνώτων. Το διχάζομαι, μάλλον το διαιρούμε και βασιλεύουμε. Και μπαίνουμε όλοι στην παγίδα αυτή. Στο να διαιρούμαστε εμείς 25 χρόνια να είμαστε διαιρεμένοι για να μπορούν να διοικούν όλοι αυτοί που περάσαν από την Παναχαϊκή. Και να μην ψάχνετε φαντάσματα για να μεταφέρετε τις ευθύνες που έχουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή κάνει ένα ολέθριο σφάλμα μέσα στα ολέθρια σφάλματα που έχει κάνει τόσο καιρό. Η υποτέλειά της είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει. Από την ώρα και τη στιγμή, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, που είχε στα χέρια της την πρόταση των Αμερικάνων και αφού θέλει να πάει με την πρόταση του Παπαδόπουλου, με γεια της, με χαρά της, έπρεπε να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο και να του πει, κύριε Παπαδόπουλο, υπογράφετε τώρα. Τώρα έχετε 2 μέρες προθεσμία να υπογράψετε. Αυτή είναι η όρη μας. Αλλιώς εμείς πάμε με την πλευρά των Αμερικάνων. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Και δεν θα μπω στο τρυπάκι να τυχογνωμήσω με κανένα φίλο, με κανέναν συνοδοιπόρο μου στην Κερκίδα. Έρθει ο Παπαδόπουλος, με γεια του, με χαρά του. Έρθουν οι Αμερικάνοι, με γεια τους, με χαρά τους. Όλο αυτό το συνοθρίλεμα, αυτό που ζούμε, είναι η συνέχεια της κακής διαχείρισης και της κακής δηλαδή, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Διοικούνε την Παναχαϊκή, το Ερασιτεχνικό Σωματείο, άνθρωποι που δεν μπορούν να διοικήσουν την κορονίδα του των αθλημάτων της. Γιατί λοιπόν μπήκατε να διοικήσετε? Τι διοικείτε? Αν δεν μπορείτε να διοικήσετε το ποδόσφαιρο και θέλετε διακαώς να το πετάξετε από πάνω σας χρόνια τώρα, γιατί διοικείτε?
0: Ναι, μα είναι μια κλεκμένη διοίκηση όμως, Αντώνη.
3: Ναι, γιατί μπήκατε να διοικήσετε, τους ρωτάω, γιατί ζητήσατε από τους... Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι εκλεγμένοι. Και αν θες μπορούμε να το δούμε πώς είναι εκλεγμένοι.
0: Εντάξει, άλλη τώρα, εκλεγμένη διοίκηση.
3: Μου το φέρνεις όμως στον αντίποδα ως απάντηση.
0: Ναι.
3: Και εγώ σου λέω ωραία.
0: Τους ψηφίσανε, δηλαδή δεν βγήκανε. Αυτό λέω. Όσοι ψηφίσανε.
3: Μπήκατε να διοικήσετε και ψηφιστήκατε να διοικήσετε. Ωραία. Γιατί μπήκατε να διοικήσετε, αφού δεν έχετε τη δυνατότητα να διοικήσετε την κορονίδα. Ρε φίλε, εγώ πάω να διοικήσω κάτι. Μα άμα δεν μπορώ να το διοικήσω, πού πάω. Πού πάω να διοικήσω. Τι να πάω να διοικήσω. Άμα δεν μπορώ, άμα δεν έχω την τεχνογνωσία, άμα δεν γνωρίζω, γιατί κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Ποιος είναι ο σκοπός μου. Αν όχι να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα του σωματείου και να διοικήσω όλα τα αθλήματα, ποιος είναι ο σκοπός μου. Να κάνω αλυσβερίσια. Αυτή είναι η διοίκηση που κάνει ο ερασιτέχνης. Να έρχεται σε διαπραγμάτευση με υποτίθεται ανθρώπους που θέλουν να διοικήσουν τα τμήματά του. Αυτό είναι η διοίκηση, γιατί εγώ γνωρίζω ότι το διοικητικό συμβούλιο ενός σωματείου είναι να διοικεί τα θύματά του. Το σκοπός του. Υπάρχει σκοπός στο καταστατικό. Υπάρχει σκοπός στο καταστατικό. Υπάρχουν δικαιώματα στα μέλη που έχουν καταπατηθεί. Υπάρχουν υποχρεώσεις στο ΔΣ. Για ποιο λόγο διοικούν την Παναχαϊκή άμα δεν μπορούν να διοικήσουν την Παναχαϊκή. Για ποιο λόγο κρατάνε τις καρέκλες αν δεν μπορούν να διοικήσουν την Παναχαϊκή. Δεν θα απαντηθεί ποτέ. Γιατί δεν έχουν απάντηση. Και για να κλείσω. Μας είναι ξένο να βλέπουμε έναν άνθρωπο να είναι διαχυτικός. Ενώ μας αρέσει το κρυφτό. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει το κρυφτό. Και δεν κρύφτηκα και ποτέ στη ζωή μου. Αν τώρα κάποιοι τους αρέσει το κρυφτό, ας συνεχίζουν να παίζουν με κρυφτό. Αν νομίζουν όμως ότι έτσι θα υπάρχει στήριξη και ενίσχυση της ομάδας και θα δεθεί η ομάδα με τον ιστό της πόλης που έχει αποσυνδεθεί, τότε μακάρι. Μακάρι να τον παγιαστούμε και εμείς, να κλείσουμε τις εκπομπές, να μην ξαναβγαίνουμε στα ραδιόφωνα, να μην είναι χολοσκάμελ, να περάσουμε την ωραία μας την Κυριακή, να βλέπουμε την ομάδα μας, να πηγαίνουν όλα ωραία. Μακάρι. Μακάρι. Όμως εδώ θα είμαστε. Μακάρι λέμε τόσα χρόνια. Μακάρι λέμε σε όλες τις ελεύσεις και μετά οι ίδιοι είμαστε που καταργιόμαστε να πούμε τις αποφάσεις που πήραμε. Συνέχεια και συνέχεια.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε λοιπόν με τον Αντωνόπουλο και τον Παπαδόπουλο, γιατί δεν θέλουμε να πάμε με τον Μαρίνη, τον Μπρασά και τον Μπούση. Α, και κάτι ακόμα, γιατί είπες, νομίζω για το Σταθάκι, πήρε καθαρή άποψη, είχε καθαρή άποψη και θέση ο κύριος Μαρίνης. Είπε ότι αν δείτε το Σταθάκι ποτέ στην Παναχαϊκή, να με κυνηγάτε με τα μαχαίρια στην πλατεία
0: Γεωργίου. Δεν υπάρχει, δεν είναι τέτοιο θέμα τώρα.
3: Ρε φίλε, το είπε.
0: Ναι.
3: Το είπε, ναι. Το είπε, έτσι. Ναι. Όπως και είπε ότι εγώ, γιατί το πήγατε αλλού το θέμα και πήγε λίγο στραβά, γιατί εγώ αλλιώς το κατάλαβα. Μάλλον μπορεί να το κατάλαβα εγώ λάθος. Και κάναμε και εσείς σοφότερο. Είπε, βγάλτε μου μια blacklist.
0: Ναι.
3: Έτσι, για να ξέρω ποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Γιατί δεν μπορείτε να μου βγάζετε κάθε χρόνο, αν εγώ φέρνω έναν άνθρωπο, α, αυτόν δεν τον θέλουμε. Και μετά τον άλλο χρόνο να φέρω έναν άλλον άνθρωπο και να πείτε, α, ούτε και αυτόν το θέλουμε. Γιατί έτσι δεν θα μπορώ να φέρω κανέναν. Θα φέρω πάντοτε αυτούς που θέλετε εσείς. Πείτε μου όμως, ποιους δεν θέλετε σήμερα, πριν υπογράψουμε, να σας το υπογράψω ότι δεν θα έρθουν ποτέ στην Παναχαϊκή αυτή και να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Και βγήκε νομίζω σήμερα και στο Γερογιάννη, και κλείνω για να σας αφήσω τη γραμμή, και είπε ότι πείτε αν τυχόν υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν διχογνωμίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σας καλύπτουν, τι είναι αυτά, να τα συζητήσουμε, να τα λύσουμε. Αλλά το θέμα είναι, και δεν ξέρω πώς υπάρχει επικοινωνία, εγώ γνωρίζω ότι επικοινωνία δεν υπάρχει. Και αυτό είναι ό,τι πιο χειρότερο, γιατί δείχνει και ασέβεια από την Παναχαϊκή, όχι από τους ανθρώπους που διοικούν την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή για μένα είναι ασέβεια να μην απαντάει σε ανθρώπους που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να ασχοληθούν με τα κοινά της ομάδας. Όλα αυτά, ο χρόνος θα μας τα γυρίσει μπούμεραν. Μακάρι να βγω ψεύτης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή βράδυ. Λοιπόν, θα διαβάσω τη μήνυμα. Θόδωρε, θα βγει μια γραμμή. Ο Διαμαντής από το προσωπικό, μια τελευταία παράβαση και παρέμβαση για να κλείσει. Ναι, εντάξει, μια από το προσωπικό. Διαμαντή, πάρε γιατί πρέπει να. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει μπα και το μάνα, λέει το αρκαλοχώρο, λέει. Με τι επεδοτήσει το ποκεπέ, λέει θα έχουν την ομάδα, λέει μπίπ το νησί του, μάλιστα. Είναι φαβορή η του Κωνσταντίνα το αρκαλοχώρο για Elite League, από ό,τι φέρνει. Ο Χαραλάμπο λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Να θυμίσω, λέει το αρκαλοχώρο. Κάποιοι κάτοικοι λέει μένουν ακόμη, λέει στα κοντένε λόγω του σεισμού. Άρα κάποιο του χρωστάει, λέει στην Κρήτη εν όψη εκλογών. Μάλιστα. Για να δούμε. Την Τετάρτη, αλλά έχει ένα προβάτισμα το αρκαλοχώρο. Μακάρι να είναι Απόλυνα, αυτό λέμε όλοι. Έτσι, μακάρι να είναι Απόλυνα. Τετάρτη, η μεγάλη μέρα και θα δούμε και τι θα γίνει. Περιφερειάρχε, δήμαρχε σήμερα, όλοι στην παρουσίαση. Όλοι στο παιχνίδι. Ο Αλέξης λέει εδώ, άρε φουκαρά από όλα να λέμε, πρεμίζει λέει από ένα γρινιώτη και από ένα λέμε την Πολεμαίδη να σε περασπίσουν, έχεις ψωνίσει όπως λέει. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι Αλέξη ότι και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος υποστήριξαν πρώτος το απόνο ότι ο αγώνας πρέπει να ανέβει στην Elite League, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα όμως, να δούμε, είναι Πάτρα Κρήτη. Αν κερδίσει ο Αργαλοκόρη, θα περισχύσει η Κρήτη. Αν κερδίσει ο Απόλυνα, θα περισχύσει η Πάτρα. Η Τετάρτη είναι κοντά. Πάμε τελευταία γραμμή Διαμαντή.
3: Ναι. Εγώ δεν το λέω για κακό. Κάτι να μπερδευτούμε τώρα. Αν μιλάει η άλλη πλευρά, παιδί μου, τα παιδιά με τον Παδόπουλο. Αυτό είπα εγώ. Εγώ είπα, ξέρω παιδιά που μιλάνε. Δεν το λέω για κακό, τα παιδιά κάνουν κακό στην Παναγάκη. Πώς το έχει, δηλαδή, ο Χρυσός πώς το πήρε. Δηλαδή δεν να καταλάβουμε. Δηλαδή απογορεύεται. Αυτό είπα εγώ. Απογορεύεται να μιλάμε ή εμείς ή άλλα παιδιά με τον Παδόπουλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ το και καλό το λέω. Και άλλα παιδιά μιλάμε με τον Παδόπουλο και εμείς. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Μες. Αυτό είπα, παιδιά. Μην μεταξύ μας, το λέω και πάλι, μην μπερδευόμαστε μεταξύ μας. Και μην μου λέω Χρήστος τώρα να βγάλω τα παιδιά. Και εμείς που μιλάμε με τον άνθρωπο, βγαίνουμε μπροστά και τα λέμε. Τώρα αν μιλάνε κάποιοι με τον Παδόπουλο, καλά κάνουν και μιλάνε. Δεν είπα κάτι, είναι κακό αυτό που να μιλάει. Εγώ δεν λέω και κακό αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος πώς μιλάω κι εγώ. Ένα είναι αυτό. Πάμε και δεύτερο. Οι Αμερικάνοι, ό,τι και να γίνει στην Παναχαϊκή, δεν θα είναι κερδισμένοι. Ναι ή όχι, ρε παιδιά. Ένας πέσε δεν την παίρνει την Παναχαϊκή. Δεν θα πέσε κανένα διαφήμιση και κάτι κερδισμένοι. Πες την παίρνουν. Ό,τι και να γίνει στην Παναχαϊκή είναι κερδισμένοι οι Αμερικάνοι. Δεν έχουν χάσει οι Αμερικάνοι τίποτα. Κατάλαβες. Μην μπερδευόμαστε. Μην τα βάζουμε τους Αμερικάνους με τον. Ό,τι και να γίνει είναι κερδισμένοι οι Αμερικάνοι. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε και με το καλό της Παναχαϊκής. Πρέπει η Παναχαϊκή να τελειώσει. Πάει την Πέμπτη και τελειώνει με τον Παδόπουλο. Σεβασμό για δύο μήνες στον Παδόπουλο. Αυτόν τον άνθρωπο που έκανε σε δύο μήνες επάλευση για την Παναχαϊκή. Πώς το κάνουμε, δηλαδή τα λέμε άλλα πράγματα. Εγώ δεν βγαίνω να σου πω, δεν σου έχω πει ή δεν με έχεις ακούσει ποτέ να σου πω κατά για τον Παδόπουλο. Έχω πει κάτι δύο πράγματα.
0: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, δεν θα σου πω ρε παιδί μου, αλλά με τον άνθρωπο που μιλάς για δύο μήνες, τον σέβεσαι και τελειώνει το θέμα στην Πέμπτη. Εάν δεν τελειώσει όμως, κάπου πρέπει να πάει η Παναχαϊκή. Αυτό λέω.
0: Είναι η πιο χρήσιμη εβδομάδα.
3: Να του παρακαλέσω τόσο Παδόπουλο, το παρακαλώ, κάνω και αυτό άμα θέλετε. Σε παρακαλώ το Σβόλι και να το δώσω την Παναχαϊκή στον Παδόπουλο και τελειώνει η υπόθεση. Και εμείς μαζί τους θα είμαστε. Τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά, τι άλλο να κάνω.
0: Τίποτα, θα αποφασίσουν 9 διαμαντή. Οι 9 θα αποφασίσουν.
3: Ναι, μωρέ, και άμα μιλάμε το αγάπη, με λάθος μου. Από αγάπη τα κάνουμε. Ό,τι κάνουμε από αγάπη το κάνουμε. Δεν κάνουμε καμία θέση. Δεν πληρώνουμε την Παναχαϊκή. Έχουμε τους δουλειά και ξέρω ποιος θα έχουμε δουλειά. Εντάξει, εδώ τα πούμε. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Ανώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα σε 6. Από τον Αλέξη Γιάννη, στο μικρόφωνο του Πρωθυπουργού Πάτρα και τον Θόδωρο Βαγιανόπουλο, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
4: Επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Έπεσα και σε ένα έτσι σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Εδώ λίγο πιο πέρα στην Αγία Βαρβάρα. Οκ, μα κάνει να είναι καλά. Είδα έναν άνθρωπο κάτω στο έδαφος. Να είναι όλα καλά. Αυτό, να είναι όλα καλά. Δεν έκατσα όμως γιατί είχα και το ράδιο. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Καλημέρα στο Αίγιο, στον Πύργο. Από όπου μας ακούτε, από όποιο μέρος περιέχεται. Ακόμη και σε Ελλάδα, γιατί μέσω ίντερνετ πλέον εντάξει, υπάρχουν και αρκετοί που ακούνε μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, είναι μια μέρα, δεν ξέρω, είναι η ιδέα μου, είναι ζεστή, είναι έτσι κάπως περίεργη. Θα τα πούμε όμως εδώ για το, και για τον καιρό, όπως κάθε πρωί. Θα ξεκινήσουμε να πούμε ότι είναι 3η 23 Ιουνίου σήμερα. Και αν δούμε αν γιορτάζει κάποιο όνομα, φυσικά και γιορτάζει. Γιορτάζει ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, αυτό είναι έτσι παλαιού τύπου όνομα, η Αγρυπίνα. Αυτό το όνομα κάπου το έχω ακούσει, αλλά για ένα περίεργο λόγο τώρα δεν θυμάμαι. Αγρυπίνα. Κάτι μου λέει. Και η Λούλα. Και ο Λούλης φυσικά. Τι τραβάμε. Είναι Ολυμπιακή μέρα σήμερα. Ήδη το προηγούμενο γελάς τώρα. Λοιπόν, είναι 9 λεπτά πριν τις 9 η δύση του ηλίου. 9 το βράδυ, έτσι. Και η Σελήνη είναι 8,8 ημερών. Είμαστε δηλαδή περίπου στα μισά για να έρθει η Πανσέληνος, που είναι στις αρχές του μήνα, δεν κάνω λάθος, του 1η Ιουλίου, και το περιμένουν πολύ αυτό, την Πανσέληνο, γιατί είναι και καλοκαιρινή Πανσέληνος.

μουσική. Το 70 είπε είδε φως ο Χριστός και η Παναγία. Όχι, δεν είδαμε το 70 φως, δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα. Έτσι λένε τα μπονουστικά μοντέλα. Είναι καθαρός ο ουρανός, δεν έχει τίποτα. 61% υγρασία από τις 9, 84% στις 12 το βράδυ, στις 3 το πρωί 91% έτσι υγρασία, απίστευτο. Μέχρι 18 βαθμούς έτσι τα ξημερώματα που καλά είναι, ακόμα είναι μια χαρά, δηλαδή ανοίγεις το παράθυρο και έχει δροσούλα. Αύριο μία από τα ίδια, γεια σου Γιώργο, μία από τα ίδια, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία, δεν υπάρχει μεγάλη διακύμανση. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε έτσι μια άνοδο της θερμοκρασίας το Σάββατο γύρω στους 35 βαθμούς. Αλλά κύριε Θόδωρε, γιατί εμείς εδώ ενημερώνουμε, δεν κάνουμε ό,τι να είναι, τα ψάχνουμε. Εμείς δεν ψάχνουμε το πρωί μέχρι το βράδυ, τα ψάχνω όμως λίγο. Από το Σάββατο και μετά μιλάμε για αέρα. Θα έχει αέρα. Μην μπείτε μετά, δεν σας προειδοποίησα. Θα έχει αέρα. Οπότε τώρα δεν ξέρω η θάλασσα πώς θα είναι. Θα είναι λίγο ψηλό ανακατεμένη. Αλλά okay, παλεύετε. Και τι θα κάνεις, θα κάτσεις σπίτι, είναι Σαββατοκύριακο. Θα κοιτάξεις να δεις που δεν θα έχει αέρα. Όταν έχει βοριά που πας εκεί, όταν έχει... πλέον το ξέρουν οι περισσότεροι. Θα προσπαθήσω να πάω αντίριο το Σαββατοκύριακο. Θα προσπαθήσω. Αν δεν μου βγει αντίριο, θα πάω Ρίο αντίριο. Ξέρω, θα δούμε που θα πάμε. Ναι. Έτσι πάνω κάτω θα κυλήσει ο καιρός. Δηλαδή περιμένετε τώρα βροχές και τέτοια. Μόνο ήλιο και ζέστη. Είδατε τι έγινε στην Ευρώπη, που υπάρχουν πολλοί που ταλαιπωρούνται. Υπάρχουν και θάνατοι, βέβαια, να πούμε εδώ. Στη Γαλλία και τα λοιπά έχουμε πολλούς θανάτους από την κακοκαιρία. Την κακοκαιρία του ήλιου όμως, έτσι, όχι την άλλη κακοκαιρία. Εμάς δεν έχουν έρθει τα σαραντάρια. Μας κρατάει μέχρι στιγμής το Αιγαίο που έχει αυτούς τους ανέμους και μας το έχει σπρώξει προς τα πέρα. Ή μάλλον δεν τα αφήνει να περάσει προς την περιοχή μας.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν

φτώχεια λέει στην Αχαΐα. Έτσι επιμένει να έχουμε φτώχεια. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Συγχαρητήρια. Να μείνουμε πάντα εδώ. Τι ζούμε Παναγία μου, τι ακούμε καθημερινά και τι διαβάζουμε έτσι. Πώς να μην είμαστε, αφού τα εισοδήματα είναι μηδενικά. Ψάχνεις, όπως τώρα αυτό που κάνεις Θόδωρε, τώρα την κίνηση την κάνουν πολλοί. Ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί στις τσέπες και τα λοιπά. Μήπως έχεις ξεχάσει και κανένα λεφτό και όταν το βρίσκεις σίγουρα είσαι ικανοποιημένος και λες, α, που τα είχα αυτά τα 10-20 ευρώ. Δυστυχώς έτσι έχουμε καταντήσει. Να περιμένουμε πότε θα έρθει η ΔΕΘ και αν θα πάρει κάποιος κάτι. Έτσι, θα έρθουν τώρα, θα μας πούνε εκεί τα παροχές, το ένα το άλλο. Έρχεται φορτωμένος ο πρωθυπουργός. Τρομάρα του, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλοι για το καλό μας, τα έχουμε πει, όλοι για το καλό μας ζούνε. Πάμε στα δικά μας όμως, πάμε στα αθλητικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς. Πάνω κάτω, έτσι, γιατί σαφώς και δεν κλείνουμε την πόρτα και στην επικαιρότητα. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω τώρα, δεν ξέρω ρε παιδιά. Μέχρι την Πέμπτη έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσει το θέμα Παναχαϊκής. Τα ακούσατε και χθες από τον Αλέξη. Οι άνθρωποι της Εραστηνικής περιμένουν τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Γκιούν. Θα έρθουν στην Πάτρα την Πέμπτη να τελειώσουν το θέμα. Βέβαια θυμίζω ότι όλα αυτά έχουν μία προϋπόθεση, την οποία την είπε και ο Αλέξη χθες, ότι στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί θα υπάρχουν όροι που έχει θέση η Εραστηνική. Αν δεν υπάρχει εκεί τέλος πάντων συμφωνία, θα χαλάσει. Υπάρχει βέβαια και μια φημολογία ότι χθες θα υπήρχε μάλλον μια επαφή της Εραστηνικής με τους Ελληνοαμερικάνους, προκειμένου να πάρει μια απάντηση, να πάρουν μια απάντηση οι Ελληνοαμερικανοί. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, αν είναι φαβορή τελικά η πλευρά Παπαδόπουλου ή αρχίζει και αποκτά ελπίδες και η πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Όλοι θα μάθουμε παιδιά την Πέμπτη. Έτσι είναι τα πράγματα. Εχθές μίλησε και ο κύριος Μαρίνης, είπε τα δικά του, ότι θα κάνουν τα πάντα όσο δεν πέφτουν υπογραφές και όσο η άλλη πλευρά δεν έχει συμφωνήσει. Θα το παλέψω, θα το κυνηγήσω. Μέχρι τέλους θα το πάω, μήπως και. Θέλουμε να βάλουμε χρήματα στην Παναχαϊκή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε γενικότερα, είπε, να επενδύσουμε στην Πάτρα και να βοηθήσουμε έτσι την ανάπτυξη της πόλης με τις υποδομές. Και δεν μας ενδιαφέρει, είπε, μόνο η Παναχαϊκή. Θα δούμε.

Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ έχω πει και μια άποψη συγκεκριμένη και την ακολουθώ. Καλό είναι και οι δύο πλευρές να δώσουν στη δημοσιότητα το πλάνο. Είναι πολύ σαφές και πολύ, νομίζω, δίκαιο και τίμιο να γίνει και από τις δύο πλευρές. Να ξέρει ο κόσμος με ποιον έχουμε να κάνουμε και τι παρουσιάζει μία και η άλλη πλευρά. Το να λέμε στον αέρα, αυτό δεν γνωρίζω, δεν κάνω, γιατί περισσότεροι δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε καλά-καλά εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, αλλά και ο κόσμος θέλει να μάθει. Ποιος είναι ο χρηματοδότης της πλευράς Παπαδόπουλου? Ποια, διαραίουν ναι μεν 2-3 ονόματα κάθε φορά, νομίζω έχουν διαρρεύσει 2-3 ονόματα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουν αναπτύξει, δεν έχουν παρουσιάσει στο κοινό τις προτάσεις τους. Η άλλη πλευρά, θέλω να σας πω λίγο, των Ελληνοαμερικανών, παίζουν λίγο με ανοιχτά χαρτιά, όχι πολύ, πάρα πολύ με ανοιχτά χαρτιά. Και εκεί όμως θα ήταν, θα ήθελα δηλαδή παραπάνω πληροφορίες. Δώστε στη δημοσιογραφία.

δημοσιότητα και τις δύο προτάσεις. Εσείς θα αποφασίσετε, δεν αποφασίσει το κοινό, αλλά να έχουμε μία άποψη σφαιρική και να αποφασίσει και ο καθένας τέλος πάντων να βγάλει τα συμπεράσματά του. Γιατί τώρα στον αέρα είναι όλα. Αυτό λέω εγώ. Γιατί λέει κάποιος, ας πούμε, για ποιο λόγο ασχολείται η αυτή η πλευρά, τι θέλει να κερδίσει, τι θέλει να κάνει. Όπως και για την άλλη πλευρά το ίδιο λέει. Και το σημαντικό είναι για το πώς θα κυλήσουν τα επόμενα χρόνια για την ομάδα. Για το αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να επενδύσουν στην Παναχαϊκή και στην Πάτρα. Και αν δεν το καταφέρουν, τι θα γίνει. Θα παρατήσουν την Παναχαϊκή μετά, άμα δεν πάρουν αυτό που θέλουν από την πόλη. Εδώ σπάνω είναι πολλά αυτά που, άμα ανοίξει η συζήτηση αυτή, δεν ξέρεις και πού θα τελειώσει.

Οι λαγοκέφαλοι, Θόδωρε, που είναι, τι τραβάμε με τους λαγοκέφαλους, δε παιδιά, πραγματικά. Είναι τόσο, ας πούμε, το έχουν κάνει τόσο τρομακτικό που ο κόσμος δεν πάει παραλίες, γιατί φοβάται. Και επικηρύχθηκαν κιόλας, δεν ξέρω αν το είδες, επικηρύχθηκαν οι λαγοκέφαλοι. Ναι, δώσανε, ναι, η ελληνική κυβέρνηση εκεί για να τους καθαρίσουν. Πάνε κι αυτοί, είχαμε τις μέδουσες, μας λέγανε για τις μοβ, για τις γαλάζιες, αυτό, όλες με τις μέδουσες. Τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους, δούμε τι άλλο θα εμφανιστεί πια. Δεν θα κάνουμε μπάνιο, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στο τέλος. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει πανικός, παιδιά, δεν χρειάζεται να τρομοκρατήσετε. Είναι, ας πούμε, ένα ψάρι το οποίο μπορεί να βρεθεί και μπορεί να ήταν τόσα χρόνια και να μην το είχαμε πάρει χαμπάρι. Μάλιστα, βλέπω τώρα εδώ ότι υπάρχει θέμα με τη διεξαγωγή του ΝΟΑ του Παύλος Γιαννακόπουλος για την Κίνα και όλα δείχνουν ότι αναβάλλεται από την Κίνα και δείχνουν όλα Αθήνα. Ωραία.

Είδα τώρα και ένα πολύ ωραίο άγαλμα που έφτιαξαν οι Αργεντίνοι. Λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι μόνο οι Κινέζοι είναι μπροστά και μπορεί να σου φτιάξουν πράγματα που δεν το περιμένεις. Έφτιαξαν λοιπόν όμως οι Αργεντίνοι ένα άγαλμα 26 μέτρων αφιερωμένο στον Μέση. Απίστευτο, γιατί όποιος το δει, δηλαδή πραγματικά. Καθώς έτσι κι αλλιώς είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Αργεντινή, έχει πετύχει και τα 5 γκολ στις νίκες της Αργεντινής με Αλγερία και Αυστρία. Και νομίζω έτσι όπως πάει το θέμα, θα το πάρει και η Αργεντινή. Έτσι όπως πάει. Δεν ξέρω. Εγώ τους βλέπω μέσα στα φαβόρη πάντως. Γιατί όσο ο Μέση είναι σε καλή κατάσταση, τόσο και η Αργεντινή θα πάει ψηλά στο Μουντιάλ. Και μιας και που είπα Μουντιάλ, να δούμε τι είχαμε χθες στα παιχνίδια και το τι θα δούμε και σήμερα. Εχθές λοιπόν είχαμε τη νίκη της Γαλλίας απέναντι στο Ιράκ με το εύκολο 3-0, με δύο γκολ του Μπαμπέ και ένα του Ντεμπελέ. Εύκολα. Η Νορβηγία σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 5 γκολ 3-2 την Σενεγάλη. Ο Πέντερσεν το 1-0, ο Χάλαντ το 2-0, ο Σαρ μείωσε στο 53 σε 2-1, ο Χάλαντ και πάλι το 3-1, για να έρθει ο Σαρ και πάλι στο 93 και να κάνει το τελικό 3-2. Η Νορβηγία λοιπόν πέτυχε την νίκη και στο τελευταίο παιχνίδι του χθεσινού προγράμματος, σήμερα ή τα ξημερώματα, πρωί βασικά για τα 6, η Ορδανία-Αλγερία 1-2 με ανατροπή ο Αλς Ρασάντ. Να το λέω σωστά τον άνθρωπο, 1-0 για την Ιορδανία. Η Αλγερία βρήκε 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό με τον Μπεντ Μπουάλι και τον Γκιούρι και πήρε τη νίκη όπως αναμενόταν, βέβαια, να τα πούμε και αυτά, γιατί ήταν φαβορή η Αλγερία. Πάμε να δούμε όμως τι έχει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Έχει Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το Μέση θα δούμε Κριστιάνο, 8 η ώρα το απόγευμα. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, εντάξει, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανένας ότι η Πορτογαλία στο σημερινό παιχνίδι είναι φαβορή. 8 η ώρα λοιπόν από το κρατικό κανάλι θα δείτε Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 11 καλή ώρα, ούτε έχετε περισσότερο κοιμηθεί, γιατί τώρα σπάνω μπορείτε να ξενυχτήσετε μέχρι μία. Τώρα τα άλλα παιχνίδια είναι που δεν μπορείτε να δείτε, τα ξημερωματοϊκά. Αγγλία-Γκάνα, φαβορή και εδώ η Αγγλία. Να, για να δούμε οι Άγγλοι θα κάνουν σήμερα. Λογικά θα κερδίσουν και έχει ακόμα δύο παιχνιδάκια τα ξημερώματα, 2 η ώρα το πρωί. Παναμάς Κροατία. Να σου πει κάποιος, θα κάτσω να ξενυχτήσω για να δω Παναμάς Κροατία. Μάξι, λοιπόν, και αυτοί οι ποδοσφαιρόφιλοι που το βλέπουν. Φαβορή εδώ η Κροατία σαφώς. Και 5 η ώρα το πρωί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα με επίσης φαβορή η Κολομβία απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λοιπόν, βλέπω ότι η ώρα έχει πάει 9.30, βασικά το έχουμε ξεπεράσει λίγο, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε να επιστρέψουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

DBG σήμερα στην Πάτρα. Μαζί με Άνθωνη Γεωργιάδη. Είναι τα εγκαίνια του ερευνητικού κέντρου της VNX και παρουσία λοιπόν του Υπουργού αλλά και του Προέδρου του Ομίλου και έτσι ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Για να δούμε. Ήσυχα όμως, έτσι, ήρεμα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Καλημέρα και πάλι σε όλους, κυρίως στην Πάτρα. Έτσι μας ακούνε, ξυπνήστε παιδιά. Δεν είναι τώρα, η ώρα πάει 10. Πρέπει να ξυπνήσετε. Τα έχουμε ξαναπεί, τώρα είναι καλοκαίρι. Μην κοιμάστε συνέχεια, δεν είναι ωραίο. Και όχι, πρέπει να κάνεις και πράγματα, τέλος πάντων αυτό. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα. Κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000, σημειώστε το, WIN1000, παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι φυσικά για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

0: birds flying high.
1: Πάλι τα ίδια το ζώδιό μου. Δωδρε. Θα γοητεύσεις το... Πώς το λέει? Θα γοητεύσεις σήμερα τον άνθρωπό σου και θα δεχτείς απλόχερα την αγάπη του. Μάλιστα. Μάλιστα. Γεια σου ρε Κάτσα. Άτλας. Ναι, ό,τι πεις. Άτλας, Άτλας. Λοιπόν. Αυτοί που γράμουν τα ζώδια προφανώς έχουν... Ρε παιδί μου, έτσι πιο πολύ είναι σε θετικό mood. Σπάνια θα γράψουν κάτι αρνητικό. Για όσους πιστεύουν βέβαια σε αυτά. Απλά έτυχε μπροστά μου τώρα και το είδα, γιατί εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Πάμε, πάμε στα υπόλοιπα. Έφτασε, εδώ έφτασαν τα παιδιά στην Πάτρα, επέστρεψαν από τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση. Μάλιστα αύριο θα έχουμε και τηλεφωνικά και παίχτη από τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση. Μου ζήτησε να βγούμε αύριο, ήταν να βγούμε σήμερα, μου ζήτησε να βγούμε αύριο, οπότε αύριο θα τον έχουμε τηλεφωνικά, τον Αλέξανδρο τον Σκληρό. Πάμε τώρα παρακάτω. Ξεκίνησαν, μάλλον εχθές είχαμε έτσι το άνοιγμα των φακέλων στην ΕΟΚ, στην Επιτροπή της Οργανώτριας βέβαια Αρχής της ΕΟΚ, η οποία χειρίζεται την υπόθεση του αιτήματος για την Wild Card για άνοδο στην Elite League. Τρεις ήταν οι υποψήφοι, ο Απόλλωνας, λέω ήταν γιατί θα καταλάβετε, γιατί ο Απόλλωνας στο Sporting και το Αρκαλοχώρι βγήκε εκτός πλάνων από ό,τι φαίνεται και με τις πληροφορίες η ομάδα του Sporting, και έτσι ανάμεσα σε δύο, Αρκαλοχώρι ή Απόλλωνας, θα είναι μία από αυτές τις δύο ομάδες οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την Elite League με περισσότερες πιθανότητες, το έχουμε ξαναπεί εδώ, δεν είναι κρυφό, με την ομάδα του Αρκαλοχωρίου να παίρνει το εισιτήριο από ό,τι φαίνεται για την αμέσως επόμενη κατηγορία. Βέβαια εκτός και γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή, αλλά γενικά ο Απόλλωνας παρουσίασε ένα φάκελο εξαιρετικό. Δεν του έλειπε τίποτα και μάλιστα ευχαριστεί εχθές με ένα δελτίο τύπου ο Απόλλωνας όλους αυτούς οι οποίοι στήριξαν την προσπάθειά του, γιατί ήταν πολλοί και από το Δήμο και από την Περιφέρεια στήριξαν αυτό το αίτημα. Για να δούμε όμως τι θα αποφασίσει η ΕΟΚ. Έτσι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το τι θα γίνει μετά από αυτή την απόφαση. Είτε θετικά είτε αρνητικά.

Και μιας και που είπαμε για μπάσκετ, ανάμεσα σε δύο κανάλια είναι, φαίνεται, το που θα καταλήξει η Basket League. Ανάμεσα στην ΕΡΤ και τον Sky, αυτοί οι δύο έχουν κάνει την πρόταση. Αν δεν λέμε Sky, να πούμε ότι η πλατφόρμα του Αλαφούζου ή γενικότερα ο Sky, αυτές οι δύο είναι οι πλευρές που ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Έκανε μια πολύ καλή πρόταση ο Sky, ο Γιάννης Αλαφούζος, για την απόκτηση των δικαιωμάτων του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά η ΕΡΤ έκανε αντεπίθεση και ξαναέκανε ο Sky με ακόμα καλύτερη. Τώρα πάμε δηλαδή σε ένα, έτσι ανεβάζουν και οι δύο το οικονομικό τίμημα, να δούμε πού θα καταλήξει, έτσι ένα σκληρό πόκερ μεταξύ των δύο καναλιών. Το ένα κρατικό, το άλλο ιδιωτικό.

Λοιπόν, τέλος εποχής και για Κώστα Τσιπιανίτη στο Διαγόρα. Ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί. Δεν ξέρω, πιθανότερο θα πάει στο Πάτρε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και στη θέση του μπήκε ο Αλέξανδρος Χαρακίδας, ο νέος προπονητής του Διαγόρα. Είναι ο Αλέξανδρος Χαρακίδας. Σιγά σιγά οι ομάδες αρχίζουν και κινούνται. Να δούμε τι έχουμε και στο παιδικό ποδόσφαιρο. Έχουμε την Τετάρτη το τελευταίο παιχνίδι της Θύελλας που ουσιαστικά κατακτήσει το πρωτάθλημα, K19, Θύελλα Απόλλων Γλυκάδας απέναντι στο Δία Σαραβαλίου, στο γήπεδο της Θύελλας. Έχει διοριστεί και εδώ διαιτητής, είναι ο Παναγιώτης Σογκαβός. Να δω και τους βοηθούς, μισό λεπτό, αν μπορέσω και τους δω. Ναι, είναι ο Γεράσιμος Οξουρής και ο Κωνσταντίνος Σοβλασόπουλος. Και απομένει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος K14 από τον Άτλαντα. Πάμε στον τελικό. Ας κινήσουμε το μικρό τελικό, να το πω άλλη μια φορά. Μικρός τελικός στο πρωτάθλημα παιδών. Από ό,τι φαίνεται θα είναι το Σάββατο, βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα εδώ από την ΕΠΣ. Δαβουλής K92 Παναχαϊκή είναι ο μικρός τελικός. Εικάζω ότι θα είναι 7 η ώρα το Σάββατο στο γήπεδο των προσφυγικών και 9 η ώρα ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Άτλαντα και τον Δία Σαραβαλίου.

Στον Ατρόμητο ανακοινώνονται σιγά σιγά και οι πρώτες μεταγραφές. Σύμφωνα έτσι με το ρεπορτάζ, οι Πορτοκαλοί αναμένεται να προχωρήσουν σε 6 προστίκες. Είναι παίχτες έμπειροι με παραστάσεις από ανώτερες κατηγορίες και γενικά να υπάρχει έτσι και εμπειρία μέσα, γιατί παίζεις τώρα στην Γάμα Εθνική, δεν θα παίξεις στο τοπικό. Και ο Βασίλης Μπαλατής, υπολογίζοντας και τα παιδιά που θα μείνουν στο ρόστερ, υπολογίζει ένα ρόστερ περίπου 24 παιχτών. Δηλαδή πέρα των 6 μεταγραφών που είναι ουσιαστικά στα σκαριά, θα πραγματοποιηθούν 9 με 10 μεταγραφές. Και ο Μπαλατής μαζί με τους συνεργάτες του έτσι θέλουν να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο και με νεαρά παιδιά έτσι με τρεξίματα και τα λοιπά να πάνε να καταφέρουν το στόχο τους που είναι η παραμονή στην τρίτη εθνική. Παράλληλα θα ανακοινωθεί και ένας νέος γυμναστής, ενώ σε μια εκδήλωση που έρχεται σε λίγες μέρες με την Ένωση Γλαύκος Έσβερος, που και εκείνη πήρε το εισιτήριο για την Elite League, θα πανηγυρίσουν και οι δύο ομάδες από κοινού σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Συμβολή των Οδών Ανθίας και Ευβοίας Αζαρουχλέικα με έναν πάρα πολύ γνωστό Έλληνα τραγουδιστή. Θα είναι δηλαδή συναυλιακού τύπου γιορτή. Για να δούμε τι θα έχουμε εκεί.

Και αφού μιλάμε για Γλαύκο Έσπερο, να πούμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά και τρέχουν και εδώ οι εξελίξεις. Τράβηξε πολύ, είναι αλήθεια, σεζόν, γιατί έγιναν όλα αυτά με τα μπαράζ και τα δεύτερα μπαράζ, μετά που κατάφερε η ομάδα του Εσπέρου να πάρει το εισιτήριο για την Elite League. Μέσα σε αυτό λοιπόν το χαρμόσυνο γεγονός, ξεκινούν και επαφές και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις γύρω από την παραμονή, κυρίως του Κώστα Ρουμελιώτη. Θα γίνει μια επαφή με τον Κώστα Μαλαφέκα και να συζητηθεί με το πρώτο τι θα γίνει με το υπάρχον δυναμικό, δηλαδή ποιοι θα συνεχίσουν στην ομάδα, ποιοι θα αποχωρήσουν, γιατί υπάρχουν και κάποιες προτάσεις, και θα γίνει με το κεφάλαιο των ξένων παιχτών, καθώς στην Elite League μπορείς να επιλέξεις μέχρι και δύο ξένους και πρέπει να πάρει αποφάσεις η Ένωση Γλαύκος Έσπερος αν θα προχωρήσει καταρχήν με τον Άλεν, ο οποίος είναι ο πρώτος ξένος, και ή θα μείνει με τον Άλεν ή θα πάρει άλλον έναν για να είναι δύο πλέον. Τι θα γίνει βέβαια και με τη μεταγραφική αγορά, δηλαδή θα προχωρήσει η ομάδα σε κάποιους παίκτες με εμπειρία και για το επιτελείο. Έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι κάποιες πληροφορίες ότι μπαίνει ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στο staff. Και φυσικά θα πρέπει να προσληφθεί και ένας αγωνιστικός έτσι διευθυντής. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν στο ραντεβού που θα κάνει ο Κώστας Μαλαφέκας με τον Κώστα Ρουμελιώτη.

Οριστικό, πριν από λίγο η Real Madrid έβαλε την υπογραφή της σε δεκαετές συμβόλαιο μάλιστα με την Ευρωλίγκα, παρά το γεγονός ότι οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να συμμετάσχουν με ένα μονοετές συμβόλαιο. Τελικά φαίνεται ότι ο νέος CEO, ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωλίγκα, έπεισε τους Μαδριλένους να δεσμευτούν για 10 χρόνια και με την απειλή έτσι του NBA Euro που εντάξει. Τώρα, άμα δεν έχεις και τέτοιες ομάδες, πού να πας κι εσύ. Φαίνεται ότι η αύξηση των ομάδων σε 24 θα υλοποιηθεί από τη σεζόν 27-28 με πολύ αυξημένα έσοδα και ίσως αυτό έκανε και τη Real να δεχτεί. Πάντως είναι η αλήθεια ότι η παραμονή της Real χαροποίησε και τους υπόλοιπους, γιατί θέλουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί και η διαιτησία εδώ στην Ευρωλίγκα. Γιατί γίνονται πάρα πολλά λάθη σε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν μιλάμε για τις ελληνικές ομάδες, λέω γενικότερα ότι γίνονται πολλά λάθη.

Ζεστός, καυτός Μοντέρο, τρέλανε κόσμο, πέτυχε 29 πόντους εχθές με τη Βαλένθια στη Μπαρτσελώνα, μες στο Παλάο Πλαουγκράνα, 88-80, και έκανε το 2-1 σε σειρά και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλητή ο Μοντέρο και γενικά η Βαλένθια. Βλέπει τίτλο λοιπόν ο Μοντέρο. Για να δούμε.

Σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, να πούμε καταρχήν για την υπόθεση, τη γνωστή υπόθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα κληθούν ξανά σε ακρόαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ΚΑΕ Προμηθέας και ο Βαγγέλης Λιόλιος, η οποία ήταν να γίνει τη Δευτέρα αλλά πήρε αναβολή. Μια να δούμε τι θα έχει εδώ. Δεν ανησυχούν βέβαια οι δύο πλευρές, θα δείξει. Να δούμε τι θα αποφασίσουν εκεί στην εκτελεστική επιτροπή, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αρχίζουν τώρα και βγαίνουν σενάρια για την Α κατηγορία της ΕΨΑΧΑΙΑΣ. Έχουμε καταρχήν 29 Ιουνίου την καθιερωμένη τακτική γενική συνέλευση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων. 7 η ώρα στο Κάνιστα, θα συζητηθούν και εκεί κάποια πράγματα, ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός κυρίως, αλλά και όσα έχουν κάνει στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ θα εκριθεί και ο νέος προϋπολογισμός για των τριών τοπικών κατηγοριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Υπάρχει μεν κάποια σκέψη, όχι για το νέο πρωτάθλημα, για το μεθ επόμενο να έχουμε έτσι μείωση των ομάδων για να φτάσουμε στον τελικό στόχο των 16 ομάδων και τον ένα όμιλο. Σταδιακά, μάλλον προς εκεί πάμε, στον ένα όμιλο. Το μόνο που πρόκειται να αλλάξει στα φετινά πρωταθλήματα, και δεν ξέρω αν έχει γραφτεί αυτό, είναι το μόνο που θα αλλάξει, είναι η διαδικασία των play-off και play-outs. Θα υπάρχει εδώ κάποια διαφοροποίηση, θα μάθουμε και εμείς τι είναι και θα ενημερώσουμε. Υπάρχουν διάφορα σενάρια και κάποιες σκέψεις που κάνουν στην ΕΨΑ, με την έννοια ότι θα έχουμε και μετά μπαράζ του χρόνου, θα έχουμε πάλι μπαράζ για την άνοδο του πρωταθλητή ΑΧΑΙΑ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και βέβαια για την β' κατηγορία, η οποία αναμένεται να μην έχει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά η γ' κατηγορία είναι πάντα ερωτηματικό, δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα κατέβουν και πόσες καινούργιες θα έρθουν, γιατί μαθαίνουμε καθημερινά ότι έρχονται καινούργιες. Να, τώρα διαβάσαμε για τον Ατρόμητο Λάπα, ο οποίος επιστρέφει και αυτός στα αεραστενικά πρωταθλήματα με δικά του παιδιά, με νέα παιδιά από την περιοχή. Να και ο Ατρόμητος Λάπα, που έχει βέβαια να πούμε και το δικό του γήπεδο, παίζει ρόλο και αυτό όταν επιστρέφεις, να έχεις τη δική σου έδρα.

Τώρα νομίζω ξυπνήσανε, έτσι, Θόδωρε. Δεν γίνεται να μην ξυπνήσανε. Ξυπνήστε, παιδιά, εδώ στην Πάτρα και όχι μόνο. Χαιρετίσματα στην Αύπακτο απέναντι και στο Αντίριο στα παιδιά που κάθε χρόνο με περιμένουν από Ιούλιο και μετά. Ίσως κάσω μύτη και το Σαββατοκύριακο και το λέω να με κεράσετε και τον καφέ. Το πρώτο καφέ πάντα είναι κερασμένο εκεί από τα παιδιά. Οι οποίοι ακούνε Sport FM Πάτρα, να ξέρει. Λοιπόν. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Βλέπω τώρα ένα χάρτη, Θόδρε, που έχουν εμφανιστεί οι λαγοκέφαλοι τώρα στις ελληνικές θάλασσες, που δεν έχουν δει, λέει, ποτέ σε ποιες περιοχές εμφανιστεί. Και βλέπω ότι έχει εμφανιστεί σε όλη την Ελλάδα. Τι να πεις τώρα. Λογικό δεν είναι? Τι μας δείχνετε και πανικοβάλλετε για τον κόσμο? Τετράβαμε πανεπιθόλους λαγοκέφαλους. Μας έχετε ζαλίσει πραγματικά. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Δεν έγινε και κάτι.

Ξέρω, σας στεναχωρώ τώρα που κλείνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχει πάει 10 η ώρα, οπότε πρέπει να κλείσουμε έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσετε τώρα Τσουβέλα Ζαφυράτου, το αχτύπητο δίδυμο από τον Big Wins Sport FM. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρος 96,3. Περισσότερα στον Αλέξη Διγενή το απόγευμα, 6 με 8, από το Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Περισσότερα αύριο. Έτσι, ή στα social μου. Πάμε. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέ.
14: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ένα σκοτεινό ερωτικό στούντιο, 9 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Και ξεκινάει η εκπομπή που τη γουστάρω εγώ πολύ, η Από εδώ τους από εκεί. Σε γλέντισα, Κυριάκο. I stole your thunder. Θυμάσαι τη Μόνικα στα Φιλαράκα. You stole my thunder.
1: Τι κάνει στην ανάσα.
0: Το κάνει η μαμά του καλύτερα. Γιατί οι γονείς μας, όταν μπαίνουν για να τα κάνουν καλύτερα, σου λέει: θα καθαρίσω εδώ κάτι, θα φτιάξω κάτι. Κάνουν ζημιές. Έτσι ξέρω ότι. Έτσι έχω πάθει εγώ μια φορά. Ο πατέρας μου, επίσης, να σου πω, Μαρία, όταν έκανε το ενιορτάνι, αυτό που μπαίνει και
1: αγιασμό. Και... αυτό που μπαίνει και κάνει το χέρι έτσι, παιδιά.
0: Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Και μάλιστα ήμουν εγώ το μικρό παπαδάκι που βάραγα τα κουδούνια. Κυριάκο, ήταν ένας που έφτιαχνε κόμικ για εταιρεία. Και μπαίνει ο πατέρας μου και ρίχνει αγιασμό και έβλεπες το κόμικ του.
1: Έγινε Alice Cooper.
0: Έγινε Kiss. Δεν καταλαβαίνεις τι φασαρία είχε γίνει. Ο φίλος μου ο Σπύρος να είναι καλά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο να μπει στο, έτσι, στο πνεύμα μας. Ναι. Σήμερα έχουμε χαμηλή έτσι,
0: ένταση φωτός.
1: Ένταση φωτός, χαμηλή φωτεινότητα. Μπορεί να κάνουμε και οικονομία γιατί είναι και τώρα...
0: με αυτά τα εστιατόρια που δεν βλέπω τι τρώω με αυτό το μικρό φωτάκι. Με πονάει το
1: όσο
0: κεφάλι.
1: Όσο λιγότερο βλέπεις, τόσο περισσότερο θα πληρώσεις.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πραγματικά, εκείνο το εστιατόρι το οποίο έχει, εκείνο το φωτάκι που το παίρνεις μόνος σου για να δεις το κρέας.
1: Ναι.
0: Σημαίνει, ναι, σημαίνει.
1: Ότι θα πληρώσεις πάρα πολύ. Ότι μετά θα δεις το λογαριασμό και πει και πει.
0: Μπορώ να έχω. Και όταν μιλάνε χαμηλόφωνα οι σερβιτόροι. Είναι όλα καλά. Σε χαλαρώνουν για να σε γλεντήσουν.
1: Το βίντεο που έχεις κάνει με τη Χαραλαμπούδη με το εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτό με το νερό. Λέει πρέπει να το ανατρέψετε 5 λεπτά. Όχι, περιμένετε ακόμα.
0: Εκεί είχαμε την έκρηξη του Σπύρου με τα σουβλάκια. Πήρε λίγο πρωτοβουλία ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Πρωτοβουλίες παίρνει και ο Μέση. Το καταλαβαίνετε. Αυτά που κάνει ο κορυφαίος Μέση. Εγώ πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό και όχι μόνο εγώ, ολόκληρη. Η αθλητική, η ποδοσφαιρική, η παγκόσμια κοινότητα, να το θέσω έτσι. Οι άνθρωποι που γουστάρουν να βλέπουν αυτό το τόπι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Μέση περπατώντας.
1: Δύο μπαλάκια
0: περπατώντας, χαμογελαστός. Έχασε πέναλτι, κάποτε θα έκανε κρυφά εμετό σε μια γωνία.
1: Όχι, θα είχε φύγει από την Εθνική Αργεντινή.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε πως συνεχίζει να γράφει ιστορία. Έρχεται και ο Εμπαπέ από πίσω, βέβαια. Έρχονται τα νιάτα από πίσω. Είναι 27 χρονών ο Εμπαπέ. Καταλαβαίνουμε ότι ο Εμπαπέ θα είναι ο πρώτος σκόρερ των εποχών στα Μουντιάλ. Και μετά ο Χάλαντ και μετά κάποιος άλλος. Αλλά αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα. Αδιανόητα πράγματα. Προσωπικά έχω πάψει να συγκρίνω τον Μέση με οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Και στο παρελθόν και στο μέλλον. Και στο παρόν.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ο Μέση για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ούτε είναι πάνω και από το Μαραντόνα, θα με βρίσουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει να κάνει με την εποχή, έχει να κάνει με τη διάρκεια. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μέση το κάνει αυτό το πράγμα 15 χρόνια. Είναι αδιανόητα αυτά που κάνει ο Μέση. Χτες έκανα το σταυρό μου και έλεγα: και εσύ έχω κάνει στη ζωή μου. Και μετά είδα και
1: το Μέση. Και το Μέση και λες: να. Και αυτός πήγε να κάνει μία το 2016
0: ναι.
1: Που είπε: εγώ φεύγω από την Εθνική.
0: Σταματάω.
1: Απαγοητευμένος. Ναι. Δεν είχε πάρει τίποτα. Όλοι του λέγανε: ου, και ποιος είσαι εσύ, ο διάδοχος του Μαραντόνα, και είσαι η ντροπή της Εθνικής Αργεντινής. Αλμπιολέστε.
0: Αλμπινολέφε. Πάσε, βάλ την Καστοριά τη δικιά μας, ρε Μπάμπη.
1: Και μετά είπε: όχι, είπαμε αυτό. Και μετά είπαν οι άλλοι: αυτό τίποτα άλλο. Και ξαναγυρνάει.
0: Απίστευτο, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Σχετικά με τα υπόλοιπα, είδα και τη Γαλλία το ένα μήχρο με πήρε ο ύπνος. Μετά το βράδυ, εντάξει, αυτό είναι το Μουντιάλ φέτος. Ο Χάλαντ έκανε όργια. Έχει ξεκινήσει ο Χάλαντ. Πώς πας ρε παιδί μου, κουφονίσια διακοπές μετά από πολύ κακή σεζόν και είσαι τούμπανο και έχεις 2-2 σε 8 μέρες διακοπών.
1: Ναι.
0: Ο Χάλαντ είναι τεντωμένος, είναι όρθιος, είναι τούμπανο και έχει πάρει μια μέτρια ομάδα που είναι η Νορβηγία, δεν είναι κάποιο μεγάλο.
1: Την έχει κουβαλήσει λίγο.
0: Και την κουβαλάει και έχει 2-2 και κάνανε αυτό τον πανηγυρισμό, το γραφικό πανηγυρισμό, άντρες να κάθονται κάτω και να κάνουν κουπί.
1: Α, το κουπί.
0: Το κουπί μαζί με οπαδούς. ελεύθερος χρόνος πωλής.
1: Το κάνουν οι Σκανδιναβοί αυτό. Οι Βόρειοι τέλος πάντων. Οι Δανείοι το κάνουν.
0: Και κάνουν κουπί. Αυτό τον πανηγυρισμό.
1: Εμείς ξέρεις θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Τι?
1: Έλα δεξιά, έλα δεξιά. Στρίψ' το τώρα, στρίψ' το
0: εμένα
1: όλα αριστερά.
0: Κοίτα. Εμένα κοίτα. Εμένα κοίτα. Οπ. Βγες τώρα. Πώς να
1: τον
0: βγω.
1: Τον κλείνω τον καθρέφτη.
0: Πώς να βγω, Διούξ. Θα βγω, Κυριακό, θα βγω Διούξ από το καράβι που του παρκαδόρου. Βγες μου λέει. Από πού να βγω, από την οροφή. Να αφήσω σαν γυμνοσάλια στον καθρέφτη του άλλου. Τέλος πάντων. Και επιστροφή ο Μπράντοβιτς, παρουσίαση χθες, συγκίνηση. Πάρα πολύ Παναθηναϊκή. Το έγραψα σε ένα story και μου έχουν δώσει όλοι ναι.
1: Over 40 Παναθηναϊκή κυρίως.
0: Παναθηναϊκή πάνω από 40 χρόνων με αρτηριακή πίεση. Έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά κρυφά από τις γυναίκες τους χτες. Είναι σαν να έχουν μια κάμερα σε σπίτια, σε γραφεία βουρκωμένη με ακουστικά. Μετά βούρκωσαν στη δουλειά, το ξαναείδαν το απόγευμα σπίτι, ξαναβούρκωσαν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα ναι. με τον Μπράντοβιτς. Είναι ότι. Είναι από τις περιπτώσεις των προπονητών που έχουν φύγει από μία ομάδα και δεν έχουν φύγει με κακές αναμνήσεις, δεν έχουν φύγει με φθορά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: δεν είναι ότι χάλασε η ομάδα, χάλασε η σχέση, χάλασε το ένα και έφυγαν. Οπότε ξέρεις, είναι το συνέστημα είναι έχει κρατήσει όλα τα θετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έχουν βραβεύσει καμιά πενταριά φορές που έχει γυρίσει πίσω με αντίπαλη ομάδα. Όλοι έχουν τις αναμνήσεις τους, τις πολύ θετικές αναμνήσεις τους με τον Μπράντοβιτς και όλη την εποχή αυτή την Παναθηναϊκή. Οπότε ναι, λογικό είναι να κλαις.
0: Ναι. Μας έπιασε το ζουμί. Καλά, ήξερα ότι θα έρθουν μηνύματα για Μέση Μαραντόνα. Παιδιά, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν αλλάζει. Ναι. Αν μπορείς 36 χρονών να πας να βάλεις γκολ στο Μουντιάλ. Εχθές ο Ιμπραήμοβιτς είπε ότι ο άνθρωπος είναι... Εξωγήινος
1: και αυτός.
0: Έλεγε ο Ιμπραήμοβιτς. Αυτά που κάνει ο Μέση είναι αδιανόητα. Ο Ιμπραήμοβιτς δεν λέει καλό λόγο ούτε για, ξέρω εγώ, για τη γυναίκα του. Κατάλαβες.
1: Για τη γυναίκα του, γιατί.
0: Ναι, εντάξει, την αγαπάει, είναι μαζί καιρό. Αλήθεια είναι αυτό. Και είπε ότι εγώ I have zero goals to two World Cups. Zero goals to two World Cups. And Messi has five goals.
1: Πόσο έχεις?
0: Όχι, έχει 5 goals σε 2 μάτς.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Έχει 5 goals σε 2 μάτς 36 χρονών. 37 χρονών. Δεν γίνεται, κάποιοι το βλέπουν, λέει, σιγά με ποιους έπαιζαν. Φίλε, παίξε PlayStation. Αν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τώρα ένα sprint μέσα στον ήλιο 37 χρονών και να σε κυνηγάνε άνθρωποι τώρα να σε τσακίσουν, δεν γίνεται. Δεν είναι. Το goal πληρώνεται, το έχουμε ξαναπεί. Το goal σου φέρνει τα λεφτά. Όταν κάποιος έχει, Μαρία, 20 χρονών, 3 goal και 9 assist σε 30 μάτς, φύγει από την επίθεση. Ούτε 22 χρόνια θα βάλει γκολ, ούτε 25, ούτε 30. Τελείωσε. Ή το έχει ή δεν το έχει.
1: Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
14: Rare, medium rare ή well done?
15: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ, μας πήρανε διόρθω τηλέφωνο.
5: 39 είναι ο Μέση.
4: Εντάξει, 39, του ξέφυγε. Του ξέφυγε.
5: 39 είναι ο Μέση. 38 στα 39. Εντάξει, του μείωσα ένα καλοκαιράκι, ρε φίλε, διακοπέ.
4: Σιγά έβγαλε λίγο από το ΦΠΑ.
5: 39. 39 ναι, είναι ο Μέση και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί ήρθαν διάφορα μηνύματα. Θέλετε τους παραγωγούς να λένε εντάξει, καθένας για την εποχή του. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε την εποχή ξεχωριστά. Ο Μέση είναι ο καλύτερος. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι θες.
4: Και επίσης πρέπει να έχει παίξει τα τριπλάσια παιχνίδια που είχε παίξει ο Μαραντόνα. Δηλαδή, πραγματικά.
5: Και σκέφτομαι βέβαια το Μαραντόνα με social media. Καλά.
4: Παιδιά, ήταν... αυτό το λέγαμε εκτός
5: αέρα. Το είπε η Μαρία.
4: Ναι, ναι. Αν είχε social media ο Μαραντόνα την εποχή του, θα τον είχαν κάνει cancel τα 24.
5: Δεν πειράζει.
4: Θα είχε βρει όλα τα παιδιά βέβαια.
5: Ναι, Μαραντόνα, Μαραντόνα με social media να απαντάει όπως εγώ από κάτω.
4: Ναι.
5: Με βίντεο με
4: τέτοια. Ναι, ναι, θα τσακωνότανε όλους. Ποιος DBG μου λες εσύ τώρα, καλά, εντάξει.
5: Δεν θα υπήρχε
4: κανένας.
5: Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα θα ήταν.
4: Μπαν, θα έτρωγε συνέχεια από τη Μέτα. Συνέχεια, τα κατεβάζανε τα βίντεο. Και τι λες τώρα.
5: Δυστυχώς έχουμε γίνει viral η εθνική μας για τον γκολ που βάλε Μαραντόνα. Ήμασταν και εμείς εκεί. Γιατί έγινε μια σύγκριση χθες. Το χθεσινό γκολ του Μέση. Γιατί έγινε μια σύγκριση χθες. Το χθεσινό γκολ του Μέση με

0: τώρα, 4 χρόνια.
1: 4-4
0: δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Πέσαμε στη Βουλγαρία του Λέτσκοφ.
1: Καλά, έφτασε στους 4.
0: Ναι.
1: Στο Έτσκοφ.
0: Μαθάρα.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Μαθάρα, μάλλον. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο τα δικά μας, 39 λένε ο Κοντός. Κάποιε άλλε εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαρία, ναι. Για το αν έφυγε, λέει ο Ζέλικο με φθορά, το ρώτα καλύτερα τον ίδιο για το τι έγινε τελευταία συνάντηση. Παιδιά, τι σχέση έχει αυτό που έγινε με το Ζέλικο με αυτό που γίνεται με τον Αταμάν εδώ και 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Που έχουν βγει στα μπαλκόνια, είχε βγει στα μπαλκόνια DBG με τον Αταμάν και τσακωνόντουσαν και κανένα δεν του είπε, μας ακούει η γειτονιά. Και η μισή οπαδή του Παραθηναϊκού θέλανε να φύγει, η άλλη μισή θέλανε να μείνει και μετά αλλάζανε. Οι άλλοι μισοί θέλανε να μείνει.
0: Εγώ ήθελα πάντα να μείνει.
1: Για τώρα... το Ζέλικο δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει,
1: σε
0: είχαμε,
1: τέτοιο βαθμό.
0: Είχαμε
1: σε τέτοιο βαθμό δεν είχε γίνει.
0: Με τα κινητά εντάξει. Και αυτά, αλλά τελειώσαν όλα αυτά τώρα. Ο Μπράντοβιτς υπέγραψε πραγματικά αμύδας ένα τρομερό συμβόλαιο με πολλά μπόνους, όπως μαθαίνουμε. Και καταλαβαίνετε ότι για να έρθει ο Μπράντοβιτς με τόσα πολλά λεφτά, ότι θα υπάρχουν και ηχηρές μεταγραφές. Αυτό το καταλαβαίνουμε, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά κυρίως είναι κλειδοκράτορας της ηρεμίας των αποδυτηρίων και όλου του οργανισμού. Έχει τα κλειδιά. Δεν θα ερχόταν εδώ ο Μπράντοβιτς αν δεν είχε τον έλεγχο. Είναι, έτσι είναι το στυλ του. Έτσι δουλεύει. Έτσι το έχει κάνει το κόλπο το δικό του. Και γι' αυτό έχει 9 Ευρωλίγκες και 39 ίνωμες. Λοιπόν, 9 Ευρωλίγκες. Έχει και 39 ίνωμες.
1: Τι καλά. 37.
0: Άμα είχε social, ο Ντιέγκο θα έκανε Golden Shower σίγουρα. Βίντεο. Για το πέναλτι που πέταξε έξω Κοντός να ταρπάξει από το στοίχημα κουβέντα, ήρθε μήνυμα.
1: Τώρα που είπε στοίχημα, Κυριάκο, χάνουμε και άλλα λεφτά, Κυριάκο.
0: Γιατί?
1: Πριν από το παιχνίδι με την Αργεντινή, μου λέει ο γιος.
0: Ο γιος της.
1: Ο γιος.
0: Ο άντρης το χταπόδι.
1: Πόσα γκολ λες να βάλει ο Μέση, του λέω εσύ πόσα λες. Μου λέει 2. Και εγώ τόσα θα πω.
0: Ναι.
1: Και άλλα λεφτά χαμένα. Μετά την πεντάρα της Σουηδίας, μετά την ισοπαλία του Ιράν, χάσαμε και άλλα λεφτά. Αλλά μου λέει, αν το παίζαμε δεν θα ερχότανε. Και λέω, όπα μικρέ τσούβι, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τσουβελάκι, μικρό.
0: Τι μικρούλι. Μπράβο, μα ισχύει.
1: Τι να πω, Τσάμπα, φεύγουν τα λεφτά έτσι.
2: Ό,τι έχω το κοντάρι στον Ανδρέα.
1: Έτσι.
0: Ναι, στον Ανδρέα. Εγώ θα του πω, πάρε αυτή την Paysafe και πες μου τι να παίζω. Δεν είσαι Παναθηναϊκό Τσουβέλα, πάρ' το απόφαση που ήθελες να μείνει ο Τούρκος καταστροφέας. Οκ. Okay. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Παιδιά, δεν είμαι εγώ με τη νίκη μόνο. Εγώ τσεκάρω και το γεγονός ότι ο Αταμάν είχε έρθει, ήμασταν 17η και πήρε την Ευρωλίγκα και έβαλε τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Γιαννακόπουλο ξανά στην κορυφή. Δηλαδή, οκ. Okay. Είχε budget, λέει. Ξέρεις πόσοι κίνδυνευσαν τις ομάδες με budget.
1: Κι εγώ, άμα είχα την Μπαρτσελόνα.
0: Τι γελάτε. Άντε, γιατί αρχίζουν τα play-off.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Αφού είδα, λέει, και από είδα με τα σημεία, είπα να το ρίξω στα corner και τις κάρτες στο στοίχημα. Λέει, Νορβηγία, 0 κάρτες.
0: Δεν έχει, δεν βγάζουν κάρτες.
1: Ιράκ, αυτή τη 3 corner, λέει, θα παροξιστώ.
0: Δεν βγάζει, δεν είναι. Παιδιά, παίξτε γκολ. Δεν έχει ούτε κάρτες ούτε τίποτα.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Μπαμπά, ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, μπαμπάς? Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Λοιπόν, και Γιάννης Αντετοκούμπο, Μαϊάμι Χι.
1: Yes. Πού το είπατε, πού το πρωτακούσατε μάλλον?
0: 5 μήνες πριν.
1: Έτσι,
0: ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Δεν έχω το ηχητικό, θα το ψάξω να το βρω. Αν το έχει κάποιος ακροατής, ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Τέλος πάντων, ζωάρα, Μαϊάμι. Ο Γιάννης θέλει να δουλεύει με έναν προπονητή που έχει αρχή, μέση και τέλος, όπως είναι ο Σπόστρα.
1: Το
0: έκανα επίτηδες. Το έκανα επίτηδες. Τι κάνεις? Μια μολυβιά που σβήνει παλαμάκια και δεν αφήνει.
1: Θα παραγγείλω.
0: Ωραία, Μαϊάμι. Βέβαια πρέπει να γίνουν κινήσεις και εκεί για να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Πατράιλι βέβαια. Από πίσω. Ο Γιατζόγλου των φτωχών. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Γιάννης μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο κεφάλαιο καινούριο με έντονο ενδιαφέρον. Μαϊάμι, Φλόριντα, εκεί.
1: Welcome to Miami.
0: Ωραία ζωή.
1: Ωραία ζωή. Σίγουρα Μαρία, καλύτερη από
0: έμενε εκεί που έμενε.
1: Milwaukee.
0: Έμενε εκεί που έμενε. Στην πεδιάδα δεν είχε ούτε γωνιά να κάνει ένα story. Πίσω ήταν χάλια.
1: Καθόλου Instagramικό.
0: Τώρα θα τον δεις με rollers. Στο Μαϊάμι με rollers. Το Γιάννη και τα παιδιά από πίσω. 3 μέτρα το καθένα. Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα. Έλα μωρέ τώρα σιγά με το Μέση, μωρέ, τη Μέρλ Στρίπ των ποδοσφαιριστών. Τόση τελειότητα δεν αντέχεται. Είσαι στο καλό πια, καλημέρα.
0: Μέρλ Στρίπ. Εντάξει.

0: Δεν μπορεί να την ακούει, λέει αυτός, λέει, που πήρε την ομάδα 17η, μίλαμε πορτοκάλια. Sorry ρε φίλε που δεν θυμάσαι τι γινόταν από το 11 και το 12 μέχρι το 24 που ήμασταν οι καραγκιόζδες της Ευρώπης και μας κέρδιζε όποιος να είναι. Sorry γιατί ήμασταν εκεί και τα βλέπαμε. Sorry τώρα. Sorry, γίνατε όλοι, χάσαμε το ευρωπαϊκό να φύγει. Από το 11, από το 12 μέχρι το 24 που όποιος πέρναγε από πάνω μας, τέλος πάντων τώρα, άστο, ό,τι έγινε έγινε. Μεγάλη επιστροφή του Μπράντοβιτς. Αυτός τώρα είναι ο άρχοντας, ο Μπράντοβιτς. Are you ready, Αλβέρτη?
1: Ναι, πραγματικά, τι εννοεί αυτό το μήνυμα που λέει την πήρε 17η. Αφού την πήρε 17η, τι να κάνουμε.
0: Τελευταίοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Για κλωτσιές.
1: Το μίλαμε πορτοκάλια.
0: Ήμασταν για κλωτσιές. Και την πήρε ο Αταμάν. Και...
1: ότι θα την έπαιρνε οποιοδήποτε και θα έκανε
0: ναι,
1: την
0: ίδια πορεία. Επειδή είχε λεφτά, θα την έπαιρνε όπως ο Σάρα στην Μπαρτσελόνα. Ακόμα έχουν πάρει δάνεια. Τέλος πάντων. Όπως ο Πιανιτζιάννη, όπως άλλοι με 30 και 40 εκατομμύρια μπάτζετ, ο Μεσίνα, μπάτζετ, λεφτά, με τσουβάλια με λεφτά, δεν πήραν τις Ευρωλίγκες. Ο Αταμάν είχε 3 και μία από τον COVID 4 θα είχε, με τον Μπουμπουά, ναι, με τον Λάρκιν και τον Μίσιτς, αλλά και με τους υπόλοιπους. Δεν ήταν εδώ ο Λεμπρόν μαζί με τον Γουέιντ. Μετά ο Βάιος θα κλάψει γιατί θέλει Γιάννη στη Βοστόνη, ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όσο πιο κοντά στο τριφύλι ήταν ο Γιάννης με τη Βοστόνη. Τελικά πήγε στο Μαϊάμι.
1: Καλημέρα παιδιά. Αν είχε social ο Μαραντόνα, λέει, η σελίδα του θα ήταν η επανάσταση προσωποποιημένη. Θα μου επιτρέψεις να διατηρήσω τις αμφιβολίες μου για αυτό το μήνυμα, για το αν θα ήταν η επανάσταση προσωποποιημένη. Πιστεύω ότι με το χαρακτήρα και με την προσωπικότητα που είχε ο Μαραντόνα δεν θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό το πράγμα.
0: Καλά, εγώ γούσταλα πολύ Διέγκο, εντάξει, μιλάμε για
1: και
0: τεράστια.
1: Και με πολύ επαφή με τον κόσμο.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Απλά δεν αντέχω άλλο, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέση για να λένε αυτό και ο νέος Μαραντόνα, ο μικρός Μαραντόνα. Ο Μέση είναι, ρε παιδιά.
1: Είναι ο Μέση.
0: Δηλαδή είναι ο Μέση. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει, να πάρει και το Euro με την Αργεντινή. Τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει όλα.
1: Δεν έχει βγει πρώτο σκόρ Super League.
0: Έχει ζήκιο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, λοιπόν. Είναι λίγο καλύτερο από τον Καούνο. Okay.
1: Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Λοιπόν, ξέρεις όμως ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Δεν λες πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα, δεν το σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι. Με Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή καρτούλα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Μια χαρά είναι, Μαρία. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Τέλεια.
0: Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρνάμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM

0: Και με το μήνυμα που πρέπει να έστειλε ο Στεφ Κάρι. Ανόητη επιλογή, Γιάννη. Κρίμα του Μαϊάμι. Βέβαια, αν θες να κάνεις κριτική, ένα πολύ ωραίο μήνυμα είναι: ο Γιάννης έχει τάμα να βάλει άλλο δαχτυλίδι. Το έχουν πάθει όλοι παντρεμένοι. Αυτό ναι, ρε φίλε.
1: Okay, ναι.
0: Αυτό ναι, το δέχομαι.
1: Κρίμα, Γιάννη. Κρίμα, Γιάννη. Ανόητη επιλογή του
0: Μαϊάμι. Ανόητη. Λοιπόν, πήγε στον Έρικ Σποέλστρα, αν προφέρεται σωστά, γιατί είχε όμικρον και έψιλον μαζί.
2: Δεν είπε και ο Σπυρόπουλο Σποέλστρα.
0: Ένα γίγαντα, Μαρία, ο γίγαντα τη προπονητική, ο Έρικ. Τι είχε κάνει ο γάτο με ενημέρωση ο Ρομπόλη. Λοιπόν, τι είχε κάνει αυτό ο γάτο. Πρώτα να πω, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Και Κυριάκο Σταθερόπουλο, ή από εδώ.
3: Του Σαμπόκη!
0: Δεύτερο μισάωρο στον πηγούνι τη Περοφέμου 94,6. Είστε έτοιμοι, άκου τι είχε κάνει. Είχε ένα υπέροχο γάμο ο Έρικ Μαρία. Mm-hmm. Όλα πήγαιναν καλά, αγαπιόντουσαν. Αυτό το σπίτι της Αμερικής που είχε μπάρμπεκιου, που καλούσαν φίλους.
1: Με το Λαμπραντόρ.
0: Ναι, έτσι. Που δεν βγάζει τρίχες το αμερικάνικο
1: Λαμπραντόρ. Εννοείται, όχι, όχι.
0: Και μυρίζει και υπέροχα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με τους φίλους τους, με τα Thanksgiving. Turkey with gravy.
1: Trick or treat.
0: Ναι, το trick or treat και όλα αυτά. Μια ωραία ζωή με όνειρα με αυτό το μεγάλο mm-hmm. σπίτι. Ξαφνικά υπήρχαν σύννεφα σε αυτή τη σχέση.
1: Τι συνέβη.
0: Είχαν θέμα στα προσωπικά, στα ερωτικά, σε όλα. Δεν πήγαινε καλά mm-hmm. μετά ο δεσμός.
1: Τα συμβαίνει αυτό σε
0: το ένα βράδια. Φέρνει τα άλλα, βεβαίως. Ήρθε γκρίνια και απλά δεν ήταν τόσο μεγάλος προπονητής ο Έρικ. Mm-hmm. Αυτή τον του έλεγε, ξέρω εγώ, και όλη την ώρα με τον μπάσκετ και να κάνουμε και κάτι άλλο. Και δεν...
1: Ασχολήσουν
0: με τα estate.
1: Και δεν βγάζει τα σκουπίδια έξω.
0: Και χωρίζουν,
1: ναι.
0: υπογράφουν το διαζύγιο.
1: Mm-hmm.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Μια Τρίτη που υπογράφουν το διαζύγιο. Τρίτη μεσημέρι. Τετάρτη πρωί ανακοινώνει 8 χρόνια συμβόλαιο με 125 εκατομμύρια δολάρια ο Έρικ Σποέλστρα. Και έτσι γλιτώνει.
1: Δεν φέρθηκε σωστά.
0: Φέρθηκε εκπληκτικά στην κυρία.
1: Γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Τα είχε συμφωνήσει.
0: Να βγει στο Λιάγκα να κάνει παράπονα. Λοιπόν.
3: Ναι, το διαζύγιο είναι με τις ώρες του πριν του συμβόλαιου.
0: Βεβαίω. Εκεί πάει ο Γιάνναρο σε έναν τέτοιο εγκέφαλο. Λοιπόν. Εντάξει. Ο Έρικ λοιπόν έκανε όπως έκανε ο Χακίμη που ήθελε γάμο.
1: Περίμενε, έχουν παιδιά.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και αν έχουν είναι μεγάλα τώρα.
1: Θα πάρουν τη ζωή στα χέρια
0: του. Έχουν, ναι, εγώ στην ηλικία.
1: Γιατί αν έχουν. Είχα την εταιρεία να κάνει με το εισόδημα του.
0: Δεν ξέρω το αμερικανικό δίκαιο.
1: Δεν έχει πριν και μετά. Δεν ξέρω. Να περάσω καλύτερα.
0: Sky is the limit. Ο πατέρα είναι δίπλα. Sky is δίπλα. Δεν είναι λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί πάει λοιπόν ο Έρικ, ο Γιάννη, τον φίλο του τον Έρικ. Εντάξει. Αυτό είναι ο γάτο. Ο Σπέλστρα.
1: Ο γάτος. Ο...
0: Έρικ Καλάνη για πάντα στο λιμάνι. αυτή η παιδιά είναι η πληροφορία. Σας τη δίνω για να ξέρετε ότι είμαστε παντού. Έτσι.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Σπέλστρα Swingers Club. Χαζέ Ρομπέρτο Γιάννη.
1: Ναι, βέβαια,
0: το περίμενα.
1: Βέβαια, Χαζέ Ρομπέρτο.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το ξεπεράσω ποτέ. Λοιπόν. Και πάει στο Μαϊάμι να έχει μια καλή ζωή, να φάει την μπριζόλα του, να κάνει βόλτες με την οικογένειά του.
1: Να ζεσταθεί το κοκαλάκι του.
0: Να έρθει και ο Θανάσης.
1: Τι δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει ο Θανάσης.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ υγρασία το Μαϊάμι.
0: Mm-hmm.
1: Και αλιγάτορες. Κυκλοφορούν στον δρόμο. Πώς έχουμε εμείς γάτες, mm-hmm. εκεί έχουν αλιγάτορες.
0: Ναι. Αλιγάτες.
1: Αλιγάτες.
0: Αυτές και αυτοί που κοιτάνε κάτω από το νερό και πάνε δύο μάτια. Γελάμε βίντεο με πλαστικά, τέτοια που τα έχει κάποιος τηλεκατευθυνόμενα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι ένας μέσα στο ποτάμι άνετος. Α, μόλις το δεις αυτό.
1: Περπατάς στο νερό. Εννοείται. Τίποτα, δεν είναι επιθετικό.
0: Ποιος Μέση. Ποιος Μέση. Το περνάς σε σπρίτ και κάνεις τάκλιν για πλάκα. Αυτά λοιπόν. Αυτά για τους Miami Heat. Φοβερός Πατράιλ. Για μένα επίσης πρέπει να γίνει ταινία στο Netflix ή σειρά στο Netflix για τον Pat Riley. Θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει γίνει.
1: Έχει γίνει, σιγά.
0: Πολλές λέξεις.
1: Ναι, πάρα πολλές
0: λέξεις. Λέω για τη ζωή του γενικά.
1: Η ελληνική μετάφραση πώς θα ήτανε. Ωραία.
0: Ναι.
1: Η ελληνική μετάφραση θα ήταν η μεταστροφή.
0: Η ελληνική μετάφραση θα ήτανε άντρας από ατσάλι. Ξέρεις, πρέπει πάντα να δείξουμε.
3: Ποιος κάνει τον Πατραήλι.
0: Ποιος.
3: Ο Άντριεν Μπρόντι.
0: Μπρόντι. Α, ταιριάζει. Ο Άντριεν Μπρόντι. θα το δω, αλλά θέλω να δω τη ζωή του Πατράιλη του ίδιου. Δηλαδή ο ίδιος. Να παίζει ο ίδιος, να είναι ο ίδιος ο Πατράιλη. Ρε παιδί μου, να γίνει ένα ντοκιμαντέρ όπως τον Τζόρνταν.
1: Ντοκιμαντέρ, να μην είναι σύριαλ.
0: Ντοκιμένταρ όπως ο Τζόρνταν, ένα τέτοιο για τον Πατράιλη. Γνώμη για νέο Καρασκάκη. Φοβερό, αλλά λίγο στις τουαλέτες να δούμε. Δεν μ' άρεσαν οι τουαλέτες. Θα το δούμε, ρε φίλε, εντάξει. με διπλό διάσωμα, όπως αξίζει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Τσουβί ψυχάρα Ολυμπιακά, θα έρθουν μηνύματα. Ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο για να χωράει όλο τον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος άνετα, να βρίσκει και εισιτήρια, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάθεση και πολλοί δεν προλαβαίνουν να βρουν εισιτήρια. Πώς χωράει τώρα το Καρασκάκι, 28.000,
1: 35.000.
0: Θα πάει 53 νομίζω περίπου. Τι για Ελλάδα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Μάλιστα.
1: Όταν ξεκίνησα να βλέπω Μουντιάλ το 98, λέει, πρώτο σκόρ ήταν ο Μιλουέρ με 14 γκολ. Μετά ο Ρονάλντο, μετά ο Κλόζε και τώρα ο Μέση. Λέει, μένει να σπάσει το ρεκόρ του.
0: Ζήστε
1: φωντέν.
0: Στη διοργάνωση.
1: Θα
0: σπάσει και αυτό. Αλλά έρχεται από πίσω ο Εμπαπέ, ρε παιδιά. Και με πολύ μεγάλη φορά. Και είναι 27 χρονών το. Και παίζει και σε ομαδάρα, έτσι. Παίζει και σε ομαδάρα, να το βλέπουμε και αυτό.
4: Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Ήτανε ή δεν ήτανε μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης το παιχνίδι Ιορδανία-Αλγερία που το τσιτσιρίκι κοιμήθηκε.
0: Αυτά είναι, παιδιά.
1: Κοιμήθηκε.
0: Πραγματικά σου μιλάω.
1: Να κάνει και αυτό.
0: Το πιτσιρίκι έλειωσε. Είχε μία ονειροπαγίδα, μία λιβελούλα από πάνω του να κουνιέται. Και έλειωσε στον ύπνο ένα παιδάκι σε ένα εκπληκτικό κοντινό. Αυτό το παιδάκι θα γίνει
1: μήνυμα
0: όταν φεύγει ο εργοδότης. Όταν είσαι τελευταία ώρα στο μάθημα.
1: Πολλά παιχνίδια στο... τη Super League.
0: Ναι, όταν έρχεται 0-0 και περιμένεις πράγματα. Θα γίνει ένα παγκόσμιο μιμ.
1: Έβαλε την κουκουλίτσα του, δεν ενόχλησε τον παπά δίπλα κανέναν, έγειρε το κεφαλάκι.
0: Κοιμήθηκε όταν είσαι μπάρμπας εκτέλα από παιδί. Θα γίνει μιμ τεράστιο. Είναι η κορυφαία στιγμή στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο από την αρχή, και δείχνει πώς το βλέπουμε
1: και
0: εμείς.
1: Και φαίνεται ότι το παιδί έχει πάει ταμείο και δεν τον νοιάζει το μάτς.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πάνε η Ιορδανία, Αλγερία. Δεν είναι 5-8 να έρθει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Γεια σας.
0: Τελειώσαμε.
4: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο Σαντορίνη.
13: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
17: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: με ωραία διάθεση και ωραία πράγματα εκτός αέρα και εντός. Επιστρέψαμε. Ή από εδώ τους από εκεί.
1: Τι έγινε στο Γαλλία-Ιράκ, είχαμε cooling break στο Γαλλία-Ιράκ, γιατί σταμάτησε ο αγώνας.
2: Δύο ώρες.
1: Είχαμε cooling break 2 ώρες γιατί είχαμε καταιγίδα. Καταιγίδα! Πιστόν Τουσγέρα. Αντώνης Ρέμος.
0: Είχε τόσο πιστόν Τουσγέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Ναι, το είδα το ημίχρονο που έτρεξαν.
1: Υπάρχει
0: αλλά
1: πρωτόκολλο.
0: Εκεί κοιμήθηκα.
1: Ναι. Υπάρχει πρωτόκολλο που αναφέρει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έρχεται καταιγίδα, είναι αυστηρό και μετακίνητο το πρωτόκολλο και η FIFA είναι υποχρεωμένη να το ακολουθήσει. Οι τοπικές αρχές λοιπόν είναι εκείνες που αποφασίζουν πότε και για πόσο χρόνο θα διακοπούν οι αγώνες. Όταν υπάρχει προειδοποίηση για επικείμενη καταιγίδα, άμεση διακοπή της αναμέτρησης, ζητείται από τους θεατές να απομακρυνθούν και να βρουν καταφύγιο. 50.000 κόσμος που θα πάει να βρουν καταφύγιο, να πάνε πού.
0: Και δεν
1: κάτω από πόσες βλεφαρίδες θα κάτσουν
0: ακριβώς,
1: όλοι. Δηλαδή πραγματικά. Ακριβώς. Το πρωτόκολλο καταιγίδας ορίζει ότι μετά από κάθε κεραυνό ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Mm-hmm. Με το που πέσει κεραυνός, μετράμε 30 λεπτά μέχρι να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν έρθει νέος κεραυνός, μηδενίζει ξανά το χρονόμετρο. Άλλα 30 λεπτά. Αυτό μπορεί να οδηγεί σε παρατεταμένες διακοπές.
0: Το έχω δει στην Αυστραλία, βέβαια, δεν ήξερα ότι υπάρχει εκεί αυτό το πρωτόκολλο.
1: Το είχαμε και εδώ.
0: Λοιπόν, και τώρα η μεγάλη είδηση. Μόνο εδώ θα ακούσετε αυτές τις φανταστικές ειδήσεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, υπάρχει Μαρία, μία ψυχολόγος άλλων διαστάσεων στη Βραζιλία που έχει προβλέψει πολλά πράγματα.
1: Τι σχέση?
0: Η Βο Μπαχιάνα, θα σου πω. Ναι. Βο Μπαχιάνα. Λέγεται η κυρία, έχει κάνει ένα βίντεο που έχει γίνει παγκόσμιο viral. Mm-hmm. Παγκόσμιο όμως. Και έχει πει για το παγκόσμιο κύπελο. 24 Ιουνίου αύριο παίζει Σκωτία Βραζιλία. Καλά λέω?
1: Ναι.
0: Και έχει προβλέψει ότι θα εμφανιστεί ούφο τεράστιο στον ουρανό και θα πάρει το Βινίσιους και παίχτες και 700 άτομα από την εξέδρα. Κλαμμένη βγήκε και είπε μην πάτε στο γήπεδο. Ένας χαμός γίνεται. Βγήκε κλαμμένη Μαρία και το έχει δει σε όραμα. Της εμφανίστηκε, ξέρω εγώ ποιος της εμφανίστηκε.
1: Να σου πω κάτι, 24 θα, για μας θα είναι ξημερώματα 25.
0: Πάλι θα το χάσουμε. Βλέπεις τι σου λέω. Με το κολομουντιάλ αυτό πάλι θα κοιμόμαστε και θα ξυπνήσουμε και θα πούμε.
1: Και θα, πού πήγε ο Βινίσιος?
0: Ωραία, δεν υπάρχει. Και θα εμφανιστεί λέει ένα mothership.
1: Ένα τι?
0: Ένα
1: mothership.
0: Μητρικό ολόκληρη πόλη.
1: Όχι ρε μανάδες ρε παιδιά.
0: Ένα daddy ship.
1: Μπράβο.
0: Θα εμφανιστεί ένα daddy ship με πατέρας. Θα ψήνουν προβατία. Τι να δείτε, πάμε να ψήσουμε. Θα ψήσουμε. Και θα ρουφήξει κοινό και παίκτες. Θα κάνει την εμφάνισή του παγκόσμια.
1: Θα ρουφήξει κοινό από τους Βραζιλιάνους.
0: Τώρα μην κάθετε μαζί. Σκοτσέζοι με Βραζιλιάνους. Κάθετε χώρια. Δεν ξέρω τι θα ρουφήξει. 24 Ιουνίου αύριο θα εμφανιστεί μητρικό σκάφος,
1: ναι,
0: πάνω από στο Μαϊάμι, ναι, γιατί είπε γράψει και ο Γιάννης, γιατί είναι εξωγήινους, τα βλέπω ότι όλα βγαίνουν. Θα εμφανιστεί εκεί και θα πάρει κόσμο και θα φύγει και θα αλλάξει η ζωή μας και ούτε παγκόσμιο κύπελο.
1: Μετά θα μπορεί να κάνει αλλαγή ο Αντσελότη.
0: Τελειώνουν όλα αύριο. Τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελο, παγώνει όλο, δεν το παίρνει κανείς.
1: Και αν κάποιος έχει παίξει νικητή διοργάνωση, τι γίνεται?
0: Μονάδα. Πάει μητρική μονάδα. Πρώτο σκόρερ ο ΙΤ.
1: Ρωτάω για ένα φίλο μου.
0: Πρώτο σκόρερ ο ΙΤ. Αν βάλει γκολ ο Νεϊμάρ, θα ρουφήξουν το τέρμα. Δεν θα μετρήσει. Οπότε, κάντε cash out.
1: Τώρα. Γιατί κάποιο ρωτάει να παίξω Σκωτία, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ σου λέω ότι είπε η Βο Μπαχιάνα. Δεν ξέρω τι έχει καπνίσει η Βο Μπαχιάνα. Θα έρθει μια ναυαρχίδα.
1: Mothership είναι η ναυαρχίδα.
0: Mothership. Λοιπόν, εγώ ξέρω να το λέω έτσι γιατί, παιδιά, δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ θέλω να πω ότι εμφανίστηκε κάποιο. Και της είπε ότι θα συμβεί αυτό. Αύριο λοιπόν έχουμε εξωγήινους mothership. Σύμφωνα με τη Βο Μπαχιάνα που βγήκε κλαμμένη και έλεγε σας παρακαλώ ακούστε με, θα γίνει αυτό και θα τρελαθείτε. Τώρα άμα γίνει εγώ θα περιμένω μια μέρα.
1: Εξημερώματα Πέμπτης.
0: Παρακαλώ.
1: Τι
2: ομάδα όμως είναι η εξωγήινη, δεν μας είπε.
0: Τι ομάδα?
1: Είναι εξωγήινη.
0: Εντάξει, αυτό θα μας το δείξει.
1: Εθνική Ιταλίας μάλλον.
0: Κοίτα, Άρης μπορεί να είναι. Και δεν είναι καλά. Δεν ξέρω, Αριανή.
1: Τον Ντάντισιπ θα δέρνει κόσμο με τη ζώνη του.
0: Τον Ντάντισιπ ξεκίνανε Αγγλές. Μάλιστα.
1: Πού είναι η μάνα σου?
0: Εγώ έχω το ταμείο. Η μάνα σου τάχη. Γιατί ήξερε και γεννήσα τον Τάκη. Ναι, αλλά αν φοράνε κιλτ και τους ρουφίξει, όντως θα πάνουν τα πάντα. Γιατί θα πάει η φούστα προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Και θα δεις πολύ πράγμα. Mm. Από κάτω.
1: Να βάλουν μοζαϊκ.
0: Ναι, ή πίξελ, ή κορεάτικη πορνοτενία. Εδώ Ελλάδα μας πιάνει. Δεν ξέρω.
1: Είμαστε μακριά, ρε φίλε. Είμαστε μακριά.
0: Τώρα, αν με πάρω ύπνος και ξυπνήσω. Απίστευτο. Και ξυπνήσω.
1: Και μου στείλεις μήνυμα. Ο Μαρία, δεν μπορώ να έρθω στην εκπομπή.
0: Όχι, φοβάμαι. Λοιπόν, η Φομπαχιάνα μίλησε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Παιδιά, είπαμε, ξημερώματα Πέμπτη.
0: Πιστεύεις ότι αν γίνει αυτό θα το βάλει τέταρτη είδηση, Θεοδωράκη. Θα πει αυτό και μετά.
1: Ναι, πρώτα έχουμε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο.
1: Παναθηναϊκού.
0: Τέταρτη είδηση. Εξωγήινο μητρικό σκάφο. Ρούφεξε κόσμο και κοσμάκι. Τέλος παγκοσμίου κυπέλου. Ο καιρό. Ο καιρό.
1: Παίξε το χορηγό.
0: Όσοι θέλετε να βάλετε φασόλια, πρέπει να τα βάλετε από σήμερα.
1: Ναι, βάλετε τα από σήμερα.
0: Εντάξει, το νερό.
1: Και κάντε τα σαλάτα, μην μαγειρέψετε μόνο κι εσείς. Τα βράσκε με τα φρέσκια, πώς το λένε, πιπεριά, ντοματούλα, τέτοια. Μην μπαίνετε στη διαδικασία τώρα μαγειρέματα και βρασίματα και αυτά.
0: Μπαίνω.
1: Ένα βράσιμο και γεια σας. Όπως είναι.
0: Μπαίνω να κάνω κασά του Γαλλία τώρα, τσου, με τρόμαξες. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Εγώ
1: λέω. Την είπαμε την κυρία.
0: Βομπαχιάνα.
1: Βομπαχιάνα.

0: Λες γι' αυτόν Άκλη ο Αντζελότη στο μήνυμα και να εμφανίζεται μετά πει. Σαν τον Τζοέλ, τον πατέρα του Σούπερμαν μέσα από τζάμι και να μιλάει χρόνια.
1: Δεν έχει πληρωθεί όλο το συμβόλαιο μάλλον γι' αυτό.
0: Του πάει του Αντζελότη να συνομιλήσει με εξωγήινους. Θα ήθελα να πάει αυτός.
1: Ναι.
0: Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει να μας εκπροσωπήσει?
1: Κοίταξε, νομίζω ο Αντζελότη... εδώ από Ελλάδα ο Δόνης θα μπορούσε. Mm-hmm.
0: Ποιος θα τα έκανε τάνα και θα μας τρώγαν όλους. Θα πήγαινε να παίξει μπουνιές με εξωγήινους. Μιχάλης Ιατρόπουλος. Έλεγε, έλα να πει κοντά. Τι μου κάνεις. Μπαμ, κουτουλιά.
1: Τον Γκατούζο.
0: Ναι, ρε, αλλά ο Ιατρόπουλος θα του έλεγε τι. Χαμπαριάζω εγώ. Θα πήγαινε να ρίξει μια μπουνιά και θα του ρουφάγανε το χέρι με τον νόμο απευθείας. Έχω κι άλλο αριστερό χέρι. Πιστεύω ότι ο Αντζελότη μπορεί να πάει να μιλήσει με τους εξωγήινους που θα εμφανιστούν αύριο.
1: Με χαμηλούς παλμούς.
0: Ναι, δεν θέλει πολύ φασαρία.
1: Όχι ένταση, όχι ένταση.
0: Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν την ενέργεια.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους over 40.
0: Να πούμε για under 30.
1: Ναι.
0: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αν έρθει ο εξωγήινος, να πω στον Google να μην κάνουμε τη ρύθμιση.
1: Όχι, ρε. Τι κάνεις καμιά ρύθμιση τώρα?
0: Έχει
1: αφού
0: το.
1: Θα έρθουν, ρε. Μέχρι 15 Αυγούστου θα έχουν έρθει.
0: Google, άστο. Κάτσε να πάω να τραβήξω μια μπούμπα χάνια. Και έρχομαι. Για χαρά.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Όλα στο app της Big Win.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος.
11: Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα.
10: I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
13: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ
1: τους από εκεί.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ζαφυράτου
2: Τσουβέλας
0: και Σταθερόπουλος. Πάμε μέχρι τις 10. Πολλά τα μηνύματα, μεγάλο το κέφι, ωραίος ο σχολιασμός. Κίνηση στον Κηφισό, σας ακούω. Η Χριστίνα είναι στο σπίτι με τα παιδιά, μας ακούει.
2: Μπράβο.
0: Μια νέα ακροάτρια. Η Εύα κοιμάται. Καλά λες. Γενικά έχουμε. Και από τη γιαγιά μου έχεις ένα ξεμάτιασμα. Πες και στη Μαρία να κάνει παρέκια.
2: Παρέκια να κουνηθώ.
0: Ναι, να κάνεις λίγο πιο εκεί και πάλι. Δηλαδή να φύγει το μάτι. Καλημέρα από Γιώργο Οδηγό, κτέλ κοινοπαξία. Ανυπομονώ να δω το υπόλοιπο μουντιάλ στην Πλεύεζα με ποιότικο κλαρίνο και chicken burger. Ελπίζω να μην έχουμε φωτιές φέτος, γιατί δεν μπορεί τα Καναντέα και δεν μπορεί γενικά. Όλο αυτό που φοβόμαστε όλοι με τις πυρκαγιές, γιατί φοβάσαι με όλα αυτά που γίνονται.
2: Φυσικά και φοβόμαστε. Έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
0: Ναι, ξεκίνησε η σεζόν.
2: Και το Σαββατοκύριακο που ήμουν στο Μαρμάρι, σε παραδιπλανό χωριό.
0: Α, είχαμε.
2: Ναι, βεβαίως. Και 112, τι χτυπάει, 115, 129.
0: 112.
2: Το 112
0: ένα και ένα, δύο και δύο, τέσσερα. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Δεν θα μείνει τίποτα.
2: Ακριβώς. Ναι. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να γκρεμιστεί το Γεωργίος Καραϊσκάκης στη στιγμή που είναι κρατικό ακίνητο.
0: Ναι, γκρεμίζει και λέει ηλία, ρίχτω όλα μου, ναι.
2: Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ που έχει το site του Sport FM, sportpavlafm.gr. Καταρχάς ότι το έργο θα διαρκέσει από 1,5 μέχρι 2 χρόνια maximum.
0: Ωραία.
2: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, η χωρητικότητά του θα αυξηθεί σε 52 με 53.000 θέσεις. Από 35 που είναι τώρα, θα είναι διόροφο και εννοείται με σκέπαστρο. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια επένδυση μίνιμουμ 250 εκατομμυρίων ευρώ και θα γίνει εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία φυσικά έκανε λόγο για ένα μεγαλειώδες έργο. Αυτό που έχει ζητηθεί από πλευράς Πειραιωτών είναι μια διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών. Από όσο ξέρουμε, το Γιώργος Καραϊσκάκης το έχει πάρει ο Ολυμπιακός για 99 χρόνια από το.
0: Κάντε 100.
2: 50. 49. Ναι, σωστά. 49, 99.
0: Ναι, ναι, πάντα
2: 99. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι στην ιδιοκτησία του Ολυμπιακού. Σου λέει θα το πάρω και θα το φτιάξω. Γιατί να μην μπορεί να το γκρεμίσει και να το ξαναφτιάξει. Θα το ξαναφτιάξει. Θα αφήσει κάτι καλύτερο.
0: Να γίνει πιο μεγάλο
2: που
0: για τον κόσμο.
2: Που είναι η ένσταση, δεν καταλαβαίνω.
0: Να γίνει πιο μεγάλο για τον κόσμο. Καλημέρα και από τη Δέσποινα, καλημέρα και από τον Χρήστο. Η Δέσποινα δεν μας άκουγε και της το επέβαλε ο Χρήστος, ξέρεις, μέσα στα αμάξια. Σε να ακούσω, σε να ακούσω. Και τώρα ακούει η Δέσποινα.
2: Το ξέρω. Αυτό. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κανονικά άχαστος απόψε, παιδιά.
2: Βεβαίως.
0: Και την Πέμπτη. Mm. Και Τρίτη και Πέμπτη.
2: Ναι, λόγω μου τι άλλο.
0: Είναι η διπλή, διπλό επεισόδιο.
2: Κάποιοι μπερδεύτηκαν με τους εξωγήινους. Αύριο παίζει ο εξωγήινος ή το Σεπτέμβριο. Αύριο παίζει άλλος εξωγήινος.
0: Ναι, 12 Σεπτεμβρίου.
2: 12 Σεπτεμβρίου πάρτε τα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε συγγνώμη, κύριε Τσούβι, δεν ήξερα. Πάρτε κι άλλα εισιτήρια.
0: Έμειναν μόνο στους Περιστερώνες, αλλά να ξέρετε ότι το Cube που είναι τεράστιο και εγώ που είμαι στη μέση και με τις άλλες είναι πολύ ωραία, παιδιά. Σας περιμένω. Είμαστε κοντά στο 72% πληρότητας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πόσο θα διαρκέσουν οι κατασκευές στο ΣΕΦ? Και αυτό ακόμα δεν ξέρουμε για το ΣΕΦ, γιατί φτιάχνεται και το ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός θα είναι σαν Ελαρίνα, αν θα πηγαίνει Βελιγράδι για τα ευρωπαϊκά.
2: Θα πηγαίνει με Κρήτη.
0: Ναι, υπάρχουν ακόμα διάφορα, δεν το ξέρω και δεν ξέρω τι θα γίνει με τα διαρκείας. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα για πάντα στο λιμάνι. Αυτά τα μηνύματα. Αυτά σας ακούω λέει κάποιος πίνοντας καφεδάκι με την extra large έκδοση του Λουίτζι δίπλα μου. Έχει κάποιος ένα γάτο.
2: Μεγαλύτερο από το Λουίτζι, γιατί ο δικός μου είναι μεγάλος ούτως ή άλλως.
0: Αυτός είναι πιο μεγάλος.
2: Ακόμα πιο μεγάλος.
0: Ναι, δεν ξέρω.

0: Δεν ξέρει Μαρία από ανακατασκευή παιδιά και ρίξιμο γηπέδου και κτίριο.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Πρώτα
1: από,
0: να σας πω,
1: από ρίξιμο γηπέδου.
0: Από, η Μαρία έχει χτίσει τα μπουζούκια. Δεν το ξέρετε.
1: Ποσειδόνιο.
0: Πες, όλε. Νεράιδα.
1: Ρωμαίο. Νεράιδα.
0: Όλε.
1: Διλινά.
0: Ρίμπας.
1: Ρίμπας.
0: Τα θυμάμαι τα
1: Αστέρια.
0: Αχ, αστέρια.
1: Απόλλων Παλάς. Πρέπει να πας.
0: Ναι, ναι.
1: Διογέννη Στούντιο. Τι λέτε τώρα.
0: Διογέννη Παλάς έλεγαν μερικοί. Τα μπερδεύανε.
1: Ναι, όχι. Απόλλων Παλάς και Διογέννη Στούντιο. Και η ταμπέλα του Διογέννη Στούντιο υπάρχει ακόμα.
0: Να ξέρεις, το Διογέννη γυρίζονται τα επεισόδια του Λαζόπουλου. Και όταν εγώ πήγα και έλεγα αναμνήσεις. Αυτό είναι το κτίριο.
1: Η κατεβασιά.
0: Η κατεβασιά, αυτή είναι. Κατεβαίνεις. Κατεβασιά.
1: Ανατρίχιασες.
0: Όταν μπήκα εδώ μου λέει, λέω, έχω ξανάρθει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι αναμνήσεις.
0: Ξαναγυρίζουν. Ναι.
1: Καμία θέση υπάρχει, λέει, θα φτιάξουν το Καραϊσκάκι. Δεν θα παρακάνουμε πάνω στους δρόμους. Σαν τρικτοκοσμική χώρα. Λέει ο Μπάμπης. Όπου και χθες γύρω από το, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γινόταν ο χαμός.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν ο Ζαν Μισελ Ζαν.
0: Α, ναι, αυτό.
1: Και είχε, είχε γιομίσει το, το πάρκινγκ του, του Ιδρύματος και όλοι παρκάρανε γύρω-γύρω χαμούλης. Χαμούλης.
0: Αυτό που μου λέγες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Χαμός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αδιανόητα πολύ κόσμο σε σημείο που δεν χωρούσαμε να χορέψουμε. Δηλαδή ήμασταν 20 εκατοστά με το μπροστινό και 20 εκατοστά με, το, με τον πίσω. Δεν, ναι. Μοίραζε σφαλιάρε, αμέσω.
0: Τι να κάνει, Μαρία, και πότε, πού να χωρέσουν όλοι αυτοί. Λογικό δεν είναι.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Το ενδιαφέρον χθες λέει στη συναυλία ήταν πως ήμασταν όλοι με τα γυαλιά πρεσβειοποίηση άνω των 45 και εντελώς μάχημοι. Εντάξει, ναι, ο Ζάλμι Σεζάρ είναι 77 χρονών, φίλε. Οκ. Okay, δηλαδή έχει μαζέψει κοινό δεκαετίες τώρα, δεν το συζητάμε. Το
1: εγώ ήταν... γενικά παίζω μουσική.
0: Και θέλω να σου πω ότι δεν φαινόταν πάνω από 50-55. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι. Καλή ζωή, μάλλον. Το αρνητικό ήταν ότι ήταν μόλις 70 λεπτά μουσικής. Δεν και για χόρταση. Εντάξει.
2: Μόνο τόσο έπαιξε. Μια ωρίτσα και 10 λεπτά.
0: Και κάτι
2: μέχρι να πει γεια σα, είμαι εδώ, ευχαριστώ. Μία ώρα δηλαδή.
0: Πρέπει, εντωμεταξύ, πρέπει να περνάνε οι γείτονες πάρα πολύ καλά γύρω-γύρω. Όταν πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Αλλά εντάξει, τι έκανε. Πληρώνεται και 650 ευρώ τα 20 τετραγωνικά.
2: Έχει εισιτήριο για μία ώρα. Δηλαδή ένας μέσος όρος. Λέω από τώρα.
0: 50-60, κάπου εκεί.
2: Ένα ευρώ το λεπτό.
0: Να. Γιατί δεν άξιζε.
2: Άξιζε. Ξέρω εγώ. Με το ζόρι δεν σας είπε.
0: Όχι, λοιπόν, δεν σας έσυρε. Δεν σας τράβηξε από τα αυτή.
2: Κάτι σημαντικό διαβάζω ότι η Real υπέγραψε το 17 συμβόλαιο με τη EuroLeague. Γιατί είχαμε. Μαρία, την απειλή του NBA Euro, που μήπως σπάσει η λίγα. Φαίνεται ότι είναι μπετόν αρμέ η EuroLeague και όταν υπογράφει η κορυφαία ομάδα που είναι η Real, καταλαβαίνουμε, επίτες τα λέω τώρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δείχνει ότι θα υπογράψουν και οι άλλοι. Φαντάζομαι τώρα εγώ. Και θα γίνει και μια επέκταση, νομίζω 27-28, θα γίνουν 24 ομάδες με πιο πολλά έσοδα.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτηση.
2: Ναι. Και ο Ρακλής Περιστερίου σκεφτόμαστε να κάνουμε αίτηση από το ανοιχτό μέσα, από το κλειστό στο κάρβουνο. Είχαμε το κλειστό στο κάρβουνο, Μαρία, με Ελενίτ. Δεν καταλαβαίνεις, τέτοιο μήνα κάναμε τουρνουά. Αυτή ήταν η ψυχή
0: δρακάκια,
2: σου.
0: Δρακάκια.
2: Είτε μα ήταν όλοι οι δράκους. Πες μου μια άμυνα, μια πάσα κάνουν δύο άνθρωποι ζευδικισμένους. Αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε απάντηση της δημοσιογράφου της L'Équipe. Το συζητούσαμε και χθες. Η οποία είχε πει για τον Ντοκού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Εθνική Βελγίου για να πάει να δει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Σε περίπτωση που το έχετε χάσει, λέμε τώρα, είχε πει: μα είναι δυνατόν, αφήνεις το όνειρο ζωής, αφήνεις το Μουντιάλ για να δεις τη γέννηση του παιδιού σου, που μεταξύ μας λέει είναι και μια αηδιαστική στιγμή και ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα. Είχε πει, μεταξύ άλλων. Αρχίζει να το μαζεύει, εννοείται ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την L'Équipe. Αρχίζει να το μαζεύει τώρα και λέει: παιδιά, εγώ εξέφρασα μία προσωπική άποψη στο πλαίσιο μία συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι σοκαρίστηκαν, κάποιοι πληγώθηκαν. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν είχα πρόθεση, λέει, να προσβάλλω κανέναν ή να προσβάλλω το ρόλο και τη θέση του πατέρα.
2: Ή δεν πίστευα τι. Και είπα με λίγα λόγια: δεν πίστευα τι. Εκεί εξεστόμησα.
0: Όταν λες ότι ο πατέρας δεν κάνει τίποτα, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ή με όλους τους τρόπους αν θες προσβάλλεις τη θέση του πατέρα. Βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει ο Ντοκού ότι ήθελα να είμαι στη γέννηση του πρώτου μου παιδιού. Δηλαδή στο δεύτερο, να! Και πάλι δικαιωνόμαστε εμείς τα δεύτερα παιδιά που δεν μας δίνουν σημασία ούτε στη γέννηση. Δηλαδή αν ήταν το δεύτερο παιδί του Ντοκού δεν θα έφευγε. Να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έφευγε.
2: Κατάλαβα τι λες. Έχεις και την εμπειρία. Εγώ δεν την έχω.
0: Εσύ δεν την έχεις γιατί είσαι ένα πρώτος.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, χωρίς να το θέλει, λέει: μα είναι δυνατόν το πρώτο μου παιδί είναι. Δεν θα πάω. Άρα στο δεύτερο δεν θα έλεγε. Εντάξει, ρε παιδιά, γεννάω και το δεύτερο παιδί. Έχω δει πως είναι. Αυτά λοιπόν για την Μαντάμ. Η οποία το πάει να το μαζέψει, αλλά δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Παιδιά.
2: Να δω πως θα μαζευτεί και αυτό διαβάζω για. Για το γεγονός ότι πάμε, ναι. Αν συμφωνήσουν οι Big Four, να γυρίσω λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε για Έλληνες διαιτητές. Πάμε για Έλληνες διαιτητές.
0: Και να έχουμε Forever and ever.
2: Και να έχουμε ξένους στο VAR. Αυτό σκέφτονται.
0: Ξένους στο VAR.
2: Ποτέ λες. Κυριάκο μου, μην είσαι σίγουρος. Ποτέ δεν θες ή ποτέ δεν θα γίνει.
0: Ότι πάνε να.
2: Δεν το ξέρω τι θέλουν. Άμα συμφωνεί στο Big Four. Δεν το ξέρω.
0: Συζητάνε οι Big Four.
2: Για
0: κάτι τέτοιο. Άμα συμφωνήσουν.
2: Υπάρχει αυτή. Εντάξει, μετά εδώ Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει. Εντάξει, μετά εδώ Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει. Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει.

0: για την υπηρεσία που προσφέρουν, τέλος πάντων, γιατί και ξένους που έχουμε πάλι παράπονα βγαίνουν.
1: Κοίταξε, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη.
0: Ωραία. Αν δεν έχουν έρθει εξωγήινοι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και θα συζητηθεί αυτό, αυτή η πρόταση θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσουν οι Big Four. Εντάξει. Αυτό σας λέω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είπα κάτι. Αλλά και στα ντέρμπι, όχι μόνο στα πιο μικρά μάτς τύπου. Και στα
0: ντέρμπι. Δεν είχαμε ξένους στα πιο μικρά μάτς, Έλληνες είχαμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έλληνες είμαστε.
1: Ακόμα και στα play-off σε κάποια κρίσιμα, οκ. Okay. Αυτά.
0: Μιλάνε τα χαϊδεμένα μικρά αδέλφια, αν είναι δυνατόν. Πες της Μαρία Τζου, έχουμε μεγαλώσει μαζί, αδερφέ, και δεν το ξέρω.
1: Ποιος είσαι στιγμή.
0: Δεν ξέρω, εδώ πέρα. Ήσουν, Γιώργο, εσύ.
1: Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα στη συνομιλία με εξωγήινους. Άνετα θα έκανε ο Γιάννης Καραλής.
0: Ναι.
1: Για θα ξεκινήσω με το επειδή είστε και βλάκες. Υπέροχο. Λουλούδι. Πιστεύεις ότι σε ένα μικρό εξωγήινο σκάφο άλλαγε ο ταμπάκος? Μην φύγεις για να παρκάρω.
0: Φεύγεις. Περίμενε, παρκάρω εγώ. Περίμενε.
1: Είσαι ωραίος γίγαντας, ρε. Αυτά που φοράω. Α, είσαι γυμνός. Γιατί είναι πάντα γυμνοί οι εξωγήινοι στις φωτογραφίες?
0: Τι θες να φοράς? Γιατί να περάσουν από Ζάρα, τι?
1: Δεν ξέρω. Έχει κάτι άσχετους διαιτητές στο παγκόσμιο κύπελο. Κάτι άσχετους, κάτι τσεκούρια της ζωής. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σύντομα, σημείωσε το. Mm-hmm. Τι μέρα είναι, 23 Ιουνίου.
0: Τρίτη.
1: Με την ανοχή που υπάρχει στα σκληρά μαρκαρίσματα, δεν βγαίνουν κάρτες, δεν κάνουν παρατήρηση. Ρε, κάτι παρατήρηση, πες του, ηρέμησε. Mm. Τίποτα παίζει. Μπορεί να δεις μεγάλο όνομα να τραυματιστεί. Σε κοιτάω μέσα στα μάτια.
0: Με κοιτάς μέσα στα μάτια με μεγάλη πειθό.
1: Ναι. Δεν προστατεύεται κανένας ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει προστασία προϊόντες πουθενά. Πουθενά. Κανένας. Οι άνθρωποι είναι κοφτήρια. Θα τραυματιστεί παίχτης. Θα χάσει τον παγκόσμιο κύπελο παίχτης αν συνεχίσουν έτσι αυτά τα ζώα.
0: Σε φοβάμαι, γιατί όταν κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
1: Μα δεν το βλέπουμε.
0: Αυτά.
1: Λέει μία κάρτα. Τι μία κάρτα, έχουν σκοτωθεί, ρε. Θα τραυματιστεί παίχτης. Θα χάσουμε εικόνες από μεγάλο παίχτη αν συνεχίσετε έτσι οι διαιτητές. Δεν προστατεύουν το προϊόν. Είναι άσχετοι. Άσχετοι τελείως, δεν μπορούν να επιβληθούν στα παιχνίδια. Κλωτσάνε παντού όλοι, γιατί ο παίκτης τσεκάρει το διαιτητή.
0: Βέβαια.
1: Το τσεκάρει.
0: Ναι. Σου λέει,
1: κάνω ένα αυτό. Φυλάκι. Κάθε. Το φυλάκι είναι η κλωτσιά από πίσω στην πάσα. Δίνει μια πάσα.
0: Ένα λίγο στον αχίλιο τένοντα.
1: Πάρε μια κλωτσιά. Ναι. Και μετά κάνει, έλα ρε ψεύτη. Ναι. Τι έκανα, ρε.
0: Και περιμένει να δει, θα του πει ο διαιτητής. Είναι το πρώτο.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Στο επόμενο.
1: Αγωνιά στη μούρη. Παίζει. Δηλαδή στο μάτς της Αργεντινής έπρεπε να έχει βγάλει 9 κάρτες αγωνιές και έβγαλε μόνο 4 με μια διπλή στο τέλος.
0: Έχεις παίξει όβρες 6,5?
1: Όχι, δεν είχα παίξει τίποτα. Δεν είχα παίξει κάρτες. Είχα παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό Αργεντινή. Φιλάκια, γεια σας. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό Γαλλία. Και τώρα μου λες, κοιμήθηκα ήρεμος ότι παραλίγο να γίνει πυρηνική καταιγίδα για να μην πάω εγώ ταμείο. Και όβερ την Αλγερία. Γεια σας, τριάδα, γεια σας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Οι κάρτες, γιατί βλέπω ότι παίζουν πάρα πολύ κάρτες. Γιατί δεν βγάζει κάρτες? Θυμήσου τι σου λέω, αν συνεχίσουν έτσι αυτοί άσχετοι. Άσχετοι!
0: Πέστα ρε! Πάμε, κουβάμε over 2,5 κάρτες και οι άλλοι δέρνονται, ναι!
1: Ναι, του βάλαν και έξτρα κάμερα για να βλέπουμε πόσο γκιόζης είναι. Παίζει. Κλωτσιά από πίσω, κόβει ο άλλος αντεπίθεση. Παίξε. Ρε, θα σκοτωθεί άνθρωπος.
0: Πάλι η διαιτησία σου φταίει, ρε Τσουβέλη.
1: Ναι, είμαι Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Χωρίς να είμαι εκεί.
0: Οι εξωγήινοι απάντησαν και λένε: είμαστε γυμνοί γιατί έχουμε κορμάρες. Γι' αυτό δεν τεινόμαστε. Σωστό κι αυτό.

Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Και πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί το είπα Χατζη Νικολάου. Παρακαλώ. Στην πηγούνι το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην Bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
15: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξεις στην τεχνολογία.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
16: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642-399.
18: Σπόρεφε. Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Επιστρέψαμε. Έχω πολλά μηνύματα για την Παλήρια, για τη διαφήμιση. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Περιμένεις, λέει, να πουλήσει αυτή η εταιρεία αυτό το αντικείμενο, αυτό που διαφημίζεις, λέει κάποιος. Άκου, φίλε, που μου λες για αυτή την εταιρεία. Η εταιρεία αυτή, το 24, η Παλήρια, αφού τη διαφημίζουμε, το 2024, παρουσίασε αύξηση 13%, έφτασε 114 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους. Πήγαινε εσύ τώρα, φύγε από
1: τη δουλειά. Κάνει να ανταγοράσει.
0: Πήγαινε στη δουλειά, αυτή τη δουλειά σου. Φύγε και πες τους, που πουλάνε στην Κίνα ένα δις μερίδες το χρόνο. Πήγαινε και πες τους. Τι κάνει, διστάζεται. Δεν τρώει αυτό. Δεν μου αρέσει. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Πήγαινε και πες. Τι νομίζετε ότι είναι. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτά.
1: Μα πήγε,
0: η αμερικανική αγορά παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης για αυτή την εταιρεία.
1: Καλά,
0: οι πωλήσεις στην Αμερική έφτασαν το 24 τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους. Δεν πρόκειται να βγάλετε φράγκο. Τι πουλάτε.
1: Και δεν το κούβω, γιατί πήγε στη Μαϊάμι Χι τώρα. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή 58 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα μεταγραφή. Τι θα πάει να κάνει.
0: Πήγαινε πες τους, ρε παιδί μου. Εγώ πληρώθηκα για ένα σποτάκι, έτσι. Αλλά εσύ πήγαινε πες τους. Μου θυμίζει ένα φίλο μου τώρα αυτό που κάνω εγώ. Παίζω στην ευτυχία. παραγωγή 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εσύ πώς θα πάρεις το γύρισμα. 2 εκατοστάρια. Μια χαρά είναι.
1: Δεν αφήνουμε μία μικρή λεπτομέρεια να μας χαλάσει μία τόσο όμορφη ιστορία.
0: Ένα σποτάκι. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Τι πάει. Τι είναι αυτά μου να βγάλουν λεφτά αυτοί με αυτό που πουλάνε. Και τώρα που το άκουσα αυτό, τι λένε, ρε,
1: τι εκατομμύρια.
0: Φύγε από τον Κηφισό, κάνε αναστροφή, βάλε βενζίνη και πήγαινε πες τους. Άμα έρθουν εξωγήινοι και δεν τον Κηφισό, πιστεύω θα φύγουν. Ναι, ρε.
1: Καλά, εννοείται, ρε.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν παλεύεται αυτό, αντί για.
0: Θα βγάλω ένα τραγούδι. Μπίπ τον Κηφισό, όλη την κίνηση, κουνήθηκε το ούφο, αχ, τη συγκίνηση.
1: Παίξτε τελικό Αργεντινή με Αμερική και κατάκτηση Αργεντινή.
0: Η Αμερική είναι ομαδάρα εντωμεταξύ.
1: Είναι καλή ομάδα, όντως. Εμείς δεν συμφωνώ με κάποιον που λέει ότι δεν βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο,
1: χαρά,
0: αλλά
1: μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Το βλέπουμε.
1: Μια χαρά. Μια
0: απλά μας παίρνει ο ύπνος, ρε παιδί μου, το βράδυ. Αυτό. Δε. Παλεύουμε να δούμε έναν αγώνα. Μέχρι αύριο. Μετά θα τα δεις όλα.
1: Τι έχουμε σήμερα, κάτσε, περίμενε.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Today, λοιπόν, έχουμε 8 η ώρα Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Ματσάρα.
1: Και 11 Αγγλία-Γκάνα.
0: Τα χειρότερα παιχνίδια όλων των εποχών.
1: Γιατί, ρε.
0: Άσε μας, ρε Μαρία. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν.
1: 1-1.
0: 4-1.
1: Αγγλία-Γκάνα. 1-1.
0: Δύο γκολ θα σου πει ο Ανδρέας ο Χάρι Κέιν.
1: Καλά.
0: Θα κερδίσει. Θα δυσκολευτεί. Εγώ πιστεύω θα βάλει 3 γκολ. Σίγουρα. Θα τα βάλει, ρε. Άλλαξε η Αγγλία. Αλλάζω. Θα τα βάλει. Δεν παίρνει τίποτα φέτος, αλλά θα τα βάλει. Αγγλία-Αργεντινή είσαι. Από τότε με. Από το Μουντιάλ το 90 εκεί.
2: Είμαι ανώμαλο. Συμμαθώ και του δύο.
0: Αγγλία και Αργεντινή είναι ο άλλο. Άντε, γεια! Μανώμαλο δεν μιλάω.

0: Ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες, λέει κάποιος με Θανάση το κούμπα να κουβαλάει φτερό αεροπλάνο για Μαϊάμι. Εντάξει, τροπή.
1: Θέλω να μου πείτε, λέει κάποιος. Οι 55άρες, πόση αυτοπεποίθηση έχουν και ντύνονται, λες και είναι 20άρες. Θα σου πω εγώ, φίλε. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν.
0: Καλά, ό,τι θέλει να κάνει κάποιος. Εγώ είμαι υπέρ.
1: Και εγώ είμαι υπέρ. Εγώ ως 63 χρόνια λέω είμαι πολύ υπέρ.
0: 64 είσαι.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Και ναι, Σακύρα, Σακύρα έχουμε δει.
0: Την είδα τη Σακύρα, αλλά δεν κατάλαβα τι είναι αυτή.
1: Θέλω, μισό λεπτό, να απαντήσω στον ακροατή. Θέλω να σου πω ότι γενικά οι γυναίκες από τα 40 και μετά έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όσοι είχαν στα 20, γιατί αντίθετα στα 20 και στα 22 και στα 23 και στα 24 και στα 25 και στα 30 κουβαλάνε τρομερές ανασφάλειες οι γυναίκες. Πώς είμαι, αν φαίνεται αυτό, έχω λίγη κυταρίτιδα από τα 40 και μετά.
0: Να.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι άλλα πράγματα έχουν αξία στη ζωή. Έχει αξία το ότι καβαλήσαμε τα 40 και ευτυχώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν να τα καβαλήσουν. Και ειδικά αν έχεις την υγειά σου και τη σωματική και την ψυχική, καταλαβαίνεις
0: μαζί
1: ότι...
0: Μαζί πάνε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Πολλές φορές πάνε μαζί.
1: Πολλές φορές πάνε μαζί. Καταλαβαίνεις ότι η αποψούλα των άλλων...
2: Στο πάντο σου, καλά!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Στο καλό!
1: Καλά να είστε.
2: Στο καλό! Ποια είσαι, μαντάμ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, είναι αντιαισθητικό. Γύρνα απ' την άλλη.
0: Γιατί είναι αντιαισθητικό?
3: Η Τζένιφερ Λόπες και η Βεργκάρα είναι αντιαισθητικές.
0: Ναι, γιατί βγαίνουμε το βρακί έξω οι κολόγριες. Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει. Συγγνώμη, ρε Μαρία, έριξα το επίπεδο τη ψυχική υγεία.
1: Ναι.
0: Αλλά τι ακούμε, ρε παιδιά. Έλεος.
3: Δεν τρέπονται.
0: Δεν τρέπονται τα παλιογίνια. Με το βρακί 55 χρόνια, η Μαντόνα.
1: Η Μαντόνα έχει και 55.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: 60 φεύγα.
0: Την γλεντάει σαν μπουτζάκι.
1: Κάτσε τώρα.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: Μαντόνα. Μαντόνα μία. Όχι, τηλέφωνο τη Μαντόνα. Όχι, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Μαντόνα.
0: Γιατί να πάρεις τηλέφωνο τη Μαντόνα?
1: Εντάξει, δεν ενοχλήσω τώρα.
0: Πάρε με απόκριση και βάλει την Πλούταρχο. Μα σε ξεπέρασα. Άντε, ακόμα να σου βγάλει.
1: Γιατί όντως έχω μία Μαντόνα στο.
0: Α, έχεις.
1: Περίμενε, έλα. 67.
0: Είναι 67.
1: Είναι 67.
0: Βγήκε με μειωμένη.
1: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
0: 67 χρόνια βγήκε. Κατέθεσε σύνταξη και βγήκε. Τα έχει συμπληρώσει τα ένσημα, πήγε σε εργατολόγο. Όλα καλά, πάμε διάλειμμα. Βγήκε 67, έχει το σπίτι στο χωριό, μια χαρά.
1: Μια χαρά, ρε.
0: Και τώρα θα ζήσει.
1: Έχει συμπληρώσει τα ένσημα, θα πάρει και το εφάπαξ.
0: Έχει βάλει κρεμμύδια κάτω, τόπος βγάζει πολύ εκεί.
1: Θα αρχίσει τις πίτες.
0: Με τρόμαξες.
1: Το χρώσταξα.

0: 94,6.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου.

0: και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Bonjour, από Παραδίπαρο. Bonjour, Constantine.
1: Γιατί μου λέει εδώ τώρα η Εύα Κάσα να την κλείσω ότι θα κοιμάμαι σε άλλο κρεβάτι, γιατί έβγαζα κραυγές πάλι χτες, ε. Κραυγές έβγαζα.
0: Μίλα ρε Εύα. Εύα. Έξαλλη.
1: Είσαι στον αέρα, το ξέρεις.
0: Έλα, Εύα. Πες τα.
1: Πήρα όλα τα μαξιλάρια και την πέταξα στη γωνία του κρεβατιού. Ήμουν 4 μέρες μόνο στην Κύπρο. Δεν...
0: Και τι ξεσυνήθισες.
1: Ξεχάστηκα.
0: Ξεχάστηκες. Λες πάλι μόνο μην κοιμάμαι.
1: Λοιπόν, τι να μας πει η κυρία Μαντώνα, φορά το βρακί πάνω από τα ρούχα. Σωστό, υπέροχο σωστό. Μήνυμα. Είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι
0: πες το,
1: τα λέμε.
0: Πες το δικό σου.
1: Γίγαντας Ταμπάκος μας μιλά για τον Νικολό Σκύρα, έναν έγκριτο τουιτερά δημοσιογράφο εκεί στην Ιταλία, που λέει ότι υπέγραψε ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Έτσι λέει ο κύριος Σκύρα, ο αετός Σκύρας, έτσι λέει, με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια. Καθαρά, 3 εκατομμύρια το χρόνο, Ντεφράι, με 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Με 37 συμμετοχές, τα θυμάμαι απ' έξω, σε 2 χρόνια τα τελευταία στην Ίντερ. Με 9 συμμετοχές στο Champions League. Πάρα πολύ καλός παίκτης, σε πολύ καλή ηλικία.
0: Κουρασμένος θα έρθει.
1: 32 στα 33.
0: Air Fry.
1: Ναι.
0: 33
1: στα 34. Εντάξει,
0: δεν βγαίνει ηλικία σήμερα.
1: Αμυντικός είναι. 2 χρόνια. Άμα συμπληρώσει τις συμμετοχές τον πρώτο χρόνο, θα πάρει λεφτάκι για το δεύτερο.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάνει τέτοια τώρα. Αυτά έτσι λέει ο αετός Σκύρας, ο Νικολός Σκύρας, στο Twitter για τον Ντεφράι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, 10 παρα 10 να μπαίνει τώρα ο Τσόχος με καφεδάκι.
0: Έρχονται εξωγήινοι, παιδιά, νάτα τα σημάδια. Νάτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
1: Που δίνει τα φιλιά της και τα δικά της χάδια.
0: Στέλνει ένας μήνυμα για τους παλιούς που ξέρουν το Ρίο στη Χαλκίδα. Το Ρίο δεν ήταν μπουζούκια, ήταν κλαμπ, δεν ήταν.
1: Δεν το ξέρω. Δεν είχα φτάσει εκεί. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι θυμάμαι. Ή θυμάμαι κάποιο άλλο που ήταν κλαμπ, ωραίο κλαμπ. Πώς λεγόταν.
1: Πώς λεγόταν, Ρίο Queens.
0: Όχι, ρε.
1: Α. Λέω, ρε, παιδί μου, ναι.
0: Άλλος ένας γέρος στην ηλικία του στον Παναθηναϊκό λέει 34 και 3 τελείες.
1: Εντάξει.
0: Τι πήγε στο Μαϊάμι, όταν δεν το ακούω τώρα. Χαμένη μεταγραφή.
1: Άκου τι γράφει. Εντάξει. Καλημέρα και στην Νικόλ που τώρα έχει τα νεύρα της με αυτά που ακούει που λένε για τα κορίτσια. Νικόλ, δεν χρειάζεται τώρα. Είμαστε με νεύρα τώρα στη δουλειά και τα κουβαλάς όλη μέρα. Α, στον κόσμο να λέει.
0: Έχετε λίγο εκπομπή μέσα στις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και όταν θα κοπούν οι διαφημίσεις τον Αύγουστο, θα φύγουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. Εντάξει. Πάμε πακέτο. Mm-hmm. Γύρνα, αν τολμάς. Ένας έχει ένα ερώτημα. Αν την Ίντερ την αγοράσει Τούρκος, τι θα γίνει με την Ίντερ Τούρκου στη Φιλανδία. Ένα χειροκρότημα. Αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να διαβάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εν τω μεταξύ μπορεί να βάλουμε και τον προπονητή μας να παίξει.
0: Σωστά. 38 χρόνων. Μια χαρά.
1: Θα μπει και θα κάνει
0: και ο Μέση 38-39 είναι.
1: Μπράβο.
0: Έλα τώρα.
1: Έχουμε παίχτη προπονητή.
0: Ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Μας διευκρινίζανε μέσα ή έξω από τον Κορυδαλό. Χάτρικ σήμερα Ρονάλντο και Κέιν. 10 ευρώ και πάμε διακοπές. Δεν σε βλέπω. Γιώργο, σε βλέπω στον Κορυδαλό.
1: Πιστεύω 2 γκολ θα βάλει ο Ρονάλντο σήμερα. Με το Ουσμπεκιστάν. 2 θα τα.
0: Θα τα χλατσώσει.
1: Θα παστελώσει 2 γκολ και θα κλαίει.
0: Μα καλό θα κάνει γενικά στη συνέχεια.
1: Ωραίο,
0: για τη συνέχεια του.
1: Και για να έρθει over.
0: Και για τη χαρά του αθλήματος. Εννοείται φυσικά.
1: Να βάλουν 3 οι Πορτογάλοι. Δεν βλέπω αν θα σκοράρει το Ουσμπεκιστάν. Να βάλουν 3. Λοιπόν, μπουζούκια ήταν, έχουν τραγουδίσει Άτζελα Δημητρίου, Χριστοδηλόπουλο, μεγάλο ονόματα. Λέει κάποιο.
0: Εντάξει, άλλο θυμάμαι εγώ το κράπ που ήταν στη.
1: Λες τον γκάζ στη Χαλκίδα.
0: Μπράβο, ναι. Είδες, θυμόμουν 3 γράμματα. Καλά ήταν. Uh-huh. Καλά ήταν.

0: Πριν φύγουμε, Μαρία, να πούμε ότι ο Μπατσικούρας, ο άοκνος ρεπόρτερ και μυστικός ντέτεκτιβ της εκπομπής, μας λέει ότι υπάρχει μια προειδοποίηση της γαλλικής αστυνομίας για μεθυσμένα ελάφια. Αλήθεια λέω, άγρια ζώα έχουν καταγραφεί να καταναλώνουν ζυμωμένα φρούτα που περιέχουν εθανόλη και έχει πάει ελάφι και σαρχάδι και δεν ξέρει τι κάνει. Εδώ κοίτα.
1: Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ.
0: Εγώ με κερατάς. Εγώ με κερατάς.
1: Σούλα κατέβα κάτω.
0: Για σεξ το μπορεί η καριολίνα. Λοιπόν.
1: Φέρνει γύρω γύρω το κακόμερο.
0: Το κακόμερο. Ηλία ρίχτω.
1: Έχουμε τα ζαρκάδια τα μεθυσμένα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα καλαμάρια που είναι τίγκα στην κόκα.
0: Έχουμε τα
1: δελφίνια λίγο, ρε.
0: Που μαστουρώνουν με τα παπφίς αυτά, αυτά τα ψάρια. Έχουμε δελφίνια, αλλά τώρα έχουμε γελάφια. Εγώ τι της έκανα την κυρία και με κεράτωσε. Πες το. Όλες είσαστε ίδιες. Στην καρδιά, στην ψυχή, στη συνείδηση. Μα καμιά σας δεν μοιάζει με εκείνη την φανταστική.
1: Τον γκάζει είναι 4 γράμματα αγράμματι λέει. Ποιος θα του το πει.
0: Ποιος θα του το πει. Ποιος θα του το πει. Μιλγουόκι Ταμπάκς. Υπέροχο Μιλγουόκι Ταμπάκος. Μαρία, Μιλγουόκι Ταμπάκς, αν ήρθε με καφέ. Ήπιαν σαρντονέ, λέει κάποιος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Με ωραία. Έρχεται. Τρομερό λιντίν. Έρχεται Τσόχος Τσούτσικας για 2 ώρες πρεσάρισμα. Σαν αυτό που κάνει η Γαλλία με το Ιράκ. Στο πρώτο ημίχρονο έλεγα. Θα αρπάξουν 3 Ιρακινοί. Σταματήστε, έλεγα ρε παιδιά. Πόπο, έλεγα. Καλύτερα να με κυνηγάνε. Αδέσποτα σκυλιά. Σε εταιρεία με παλέτες. Πρόσεξε από εκεί δεν κατα... Έρχονται καμιά δεκαριά και λες ήσυχα! Ήσυχα!
1: Πίσω βήματα, πίσω βήματα.
0: Τι Μαρσάρς! Παρά αυτό που έκανε χθες η Γαλλία στο Ιράκ. Ου, δεν τρέπεστε, δεν αφήσαν τα παιδιά να παίξετε. Τέλος πάντων. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Mm-hmm. Επιχείρηση είσαι. Σταθερό, το έχεις. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ δηλαδή από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έτσι πέρα.
0: Τα είπα καλά, κυρία Μαρία.
1: Τα είπες τέλεια, μικρή Αλέξανδρε.
0: Θα με τιμωρήσετε αν κάνω λάθος, κυρία Μαρία. Γιατί να μην φύγουμε.
1: Θα με πατήσετε.
0: Δεν το παγώ. Πάμε.
1: Μπήκε το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή και τα Lidl, όπως και οι 55ρες, έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση. Αν δεν μείνεις ικανοποιημένος 100%, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Όχι πάρε 5 ευρώ. Πόσα πλήρωσες, τόσα θα πάρεις. Εντάξει.
0: Να φύγω με παγωμένο μήνυμα ακροατή.
1: Ναι.
0: Μεταγραφή του Γιάννη ήταν ευχήτς έργο. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Έπρεπε να το διαβάσω.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Τι σου λέγα μια φορά, ρε φίλε. Δηλαδή, 22 Ιουνίου του 86 πάει και βάζει ο άλλο τον γκολ του αιώνα. Και 22 Ιουνίου του 2026 βάζει ο άλλο δύο γκολ και γράφει ιστορία. Και οι δύο φοράνε το 10 και οι δύο φοράνε την γαλανόλευκη τη Αργεντινή. Είναι ρε φίλε, να τριχιάζει έτσι.
1: Ευχή τσάργων.
0: Πώς το πες αυτό? Πώς το πες αυτό?
1: Νωρίτερα το άκουσα. Νέο παρατσούκλι. Ευχή τσάργων.
0: Ευχή τσάργων. Η Γαλλία τελείωσε.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, έβαλε δύο Εμπαπέ. Κάτσε, γιατί έχει πάρει φορά αυτό που τον προλάβει και τον περάσει μέσα στο Μουντιάλ.
0: 100% θα γίνει αυτό.
1: Εντάξει, το είχε 100% για το λέει. Δεν μπορεί να βάλει κανένα δυο ακόμα. Εμεί πώ να βάλει Εμπαπέ.
0: Εν τω μεταξύ, πλάκα τώρα που έχουμε και πολλά μάτια στο Μουντιάλ, ανεβαίνει και το line του πρώτου σκόρερ, έτσι. Γιατί στι παλιότερε οργανώσει τα 5-6 γκολ κρινότανε.
1: Και εδώ στι δύο γονιστικέ έχουμε 3-4 που έχουμε 4.
0: 5 έχει ο Μέση.
1: Ναι.
0: 5 έχει ο Μέση. 3 έχει ο Ουντάβ. 4 έχει ο Εμπαπέ. 4 έχει ο Χάλαντ.
1: Ναι. Θα βάλει και δύο Κέιν. Νομίζω παίζουνε. Δεν έχει παίξει δεύτερη αγωνιστική ακόμα αυτό.
0: Τώρα παίζει 10 ώρα σήμερα παίζει. Αγγλία Γκάνα. Βάλει δύο.
1: Αγγλία Γκάνα.
0: Εσύ τα λες εδώ, στα ρουλάκια της Μπιούν τα λες.
1: Θα βάλει δύο στο άλλο.
0: Στο τρίτο.
1: Και το τρίτο το εύκολο.
0: Καλημέρα σε όλους. Είστε εδώ στο BWIN Sport FM, στους 4,6. Έχουμε λάμψη σήμερα στα κουμπάκια του ήχου. Κυριάκος Σταθερόπουλος, λαμπερός όσο ποτέ. Είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, πιο θεσμικός. Με αποχρώσεις πιο γήινες σήμερα. Να έχει αποφύγει τις εκπλήξεις, τις χρωματικές.
1: Θυμάμαι, δεν είσαι καλά, εσύ με χείτε. Δεν προτιμούσε.
0: Δεν με νοιάζει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ που μπήκε η Βοστόνη στη διαδικασία να ανταλλάξει τον Τζέιλεν Μπράουν. Και νομίζω ότι αυτή η διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει πληγώσει παθαίρα τη Βοστόνη. Παθήτατα. Διότι είπαν στον Τζέιλεν Μπράουν είσαι διαθέσιμος προς trade, προς ανταλλαγή. Και δεν νομίζω ότι αυτή η πληγή θα κλείσει παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης διάλεξε το Μαϊάμι. Ή τέλος πάντων το Μιλγουόκι διάλεξε το Μαϊάμι. Γιατί ένας παίκτης όταν νιώθει έτσι. Μπορεί να πει τώρα, παιδιά, οκ, okay, δεν με στείλατε εκεί. Πάμε να με στείλετε αλλού.
1: Δεν με νοιάζουν τα προβλήματα σου και των Σέλτικς. Μπορεί να μου πει τώρα, οι Μαϊάμι που πήραν τον Γιάννη, μόλις αυτούς που έδωσαν, έχουν ομάδα για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα ή μπουρμπουτσάλα.
0: Κοίταξε, έχουν τον Αντεμπάγιο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά λογικά θα πάρουν πολλούς βετεράνους οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια, πώς να το πω έτσι, μια κούρσα για το πρωτάθλημα. Συνήθως γίνεται αυτό. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες φτιάχνουν ένα καλό κόουρα, ας πούμε, παίχτες, προσελκύουν μετά το ενδιαφέρον από αθλητές που έχουν, ξέρω εγώ, μονοετή συμβόλαια ή για να κάνουν μια γκαζιά για το πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πράγμα εκεί. Έχει πάρει και τον Πόρτης, έτσι. Αλλά βέβαια τώρα το Κούμπο, ο Πόρτης και ο Αντεμπάγιο είναι παίχτες που παίζουν όλοι κοντά στο καλάθι. Και τέλος πάντων, να σου πω κάτι, φίλε. Παραλίες έχουν. Καλό καιρό έχουν. Φορολογία δεν έχουν. Στο Μαϊάμι. Δεν ξέρεις αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα βρουν παίχτες. Όλα εμείς θα τους ταλίσουμε. Δεν γίνεται. Να τους ταλίσουμε όλα εμείς. Λοιπόν, φίλε, κάτσε να βάλουμε τον κόσμο σε εγρήγορση γιατί θα δώσουμε και σήμερα δωράκια. Έτσι θα κερδίσετε και σήμερα δωράκια. Και σήμερα θα κερδίσετε. 3 βιβλία από MV Publication, 2 βιβλία από το 8, το Goal, έτσι, το Best Seller της DK, το οποίο είναι ένα, πώς να το πω τώρα, εικονογραφημένο βιβλίο που δίνει όλες τις απαντήσεις στις απορίες σας για το ποδόσφαιρο, με το πόσα λεπτά κρατάει την μπάλα ένας παίχτης. Το βλέπετε αυτό με λεπτομέρειες, έτσι, και άλλου είδους και άλλων τέτοιων ειδών στοιχεία, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ, ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται 50 χρόνια με το ποδόσφαιρο μπορεί να μην τα ξέρουν. Λοιπόν, μιλάει για το σύστημα 4-6-0. Αυτό του, το θυμάσαι παλιά του. Ποιος το έπαιζε στην Ρώμα, ρε? 4-6-0, ο Σπαλέτη. Ο Σπαλέτη το έπαιζε. Και αν αυτό μπορεί να επικρατήσει στο μέλλον.
2: Το 2006 με 2010.
0: Μπράβο, το θυμάσαι αυτό. Και γι' αυτό μιλάει, για όλα μιλάει. Λοιπόν, 3 βιβλία λοιπόν επί publication. Καταρχάς, τη βιβλιαρά που λέει για τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα για την εθνική Αργεντινής. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Jonathan Wilson. Jonathan Wilson υπογράφει και την ιστορία του Μουντιάλ, επίσης καταπληκτικό βιβλίο, ίσως καταπληκτικότερο, γιατί είναι η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει ξαναγραφτεί. Και επίσης για τους φίλους της Αγγλίας που παίζει σήμερα με την Γκάνα, η ιστορία των τριών λιονταριών. Και αυτό το διεκδικείται σήμερα. Γράφεται εδώ που μπινελικώνεται, γράφεται βιβλίο και κινητό τηλέφωνο φυσικά, έτσι. Δύο βιβλία γκολ και σήμερα δίνουμε για να έχετε όλη την πληροφορία για το ποδόσφαιρο εικονογραφημένο. Είναι ένα διεθνές bestseller της DK. Τώρα γυρίζει, βγαίνει και στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις 8. Πραγματικά δηλαδή όλες τις πληροφορίες έχετε εκεί. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε μπλουζάρες Animal Print. Τρεις διεκδικείτε με τις τάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όχι μόνο. Γράφετε στο μηνυματάκι μπλούζα και μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση. Εκεί ο μηχανισμός είναι πολύ διαφορετικός. Μπαίνετε στο Facebook, στο Animal Print, διαλέγετε τη στάμπα, διαλέγετε το μέγεθος, επικοινωνείτε με την Animal Print και παίρνετε την μπλούζα σας. Και αν είστε ακροατής του BWIN Sport FM και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι στο Μίτσο και έχετε ειδική τιμή. Και θα δώσουμε και δύο μπάλες μπάσκετ σήμερα. Θα δώσουμε προσφορά της Liga Sport, της εταιρείας μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με τα υπέροχα δώρα τις έχουμε δώρα για όλο το καλοκαίρι, να ξέρετε, από Liga Sport. Δύο μπάλες λοιπόν μπάσκετ, δερμάτινες, ωραίες, να γουστάρετε, να ζήσετε την εκτείναξη του ελληνικού μπάσκετ στα γήπεδα, σουτάροντας με την Open Court, την μπάλα μπάσκετ της Liga Sport.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δει ψάγια ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare. Well done.
10: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή.

0: καταλαβαίνει, ο πρόεδρος της λέσχης φίλων τολμά παλήρια.
1: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: Δολμαδάκια παλήρια. Όπου κι αν πας, δολμάς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αρχίζουμε με τα γραφή σήμερα,
4: Τύπης.
3: Τι εννοείς τύπης? Αρχίζουμε με τα γραφή.
4: Λες, αρχίζουμε μεταγραφή σήμερα?
3: Όχι, αρχίζουμε με μεταγραφή, λέω.
4: Α, μάλιστα.
3: Εκπομπή. Δεν ακούει τώρα, χαλάω το μοντέλο. Κουράστηκε πολύ. Αλέξη μου, τι κάνεις? Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πώς είσαι?
4: Καλώς το να.
5: Καλά είμαι, μια χαρά είμαι.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Αρχίζουμε σιγά-σιγά.
3: Ναι, άντε. Άντε, ξεκινάμε λίγο. Άντε, λοιπόν.
5: Παίρνει μπρόσημη η μηχανή από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, μετά την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής και του Clayton Diaby, που θα φέρει και ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία, αρχίζει ο Άρης να κινείται μεταγραφικά, κάνει την πρώτη του προσθήκη. Αλλού την περιμέναμε, mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, γιατί δουλεύονται κάποιες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και πλάγιο μπακ, γιατί εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, αλλά ξεκινάει από ένα χαφ. Τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο άλλος αδερφός που παίζει στη Λάτσιο, τον Αγγλο-Νιγηριανό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Watford τα τελευταία χρόνια. Βέβαια πέρυσι ήταν δανεικός στην Κετσλεμπίρ Λιγκή, mm-hmm. στην Τουρκία, κάνοντας μάλιστα 30 συμμετοχές. Είναι στα 27 και ο Άρης συμφώνησε και με τον παίκτη και με τη Watford, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς ακριβώς τον αποκτάει ο Άρης, καθώς και συμβόλαιο για να έχουμε χρόνο με την αγγλική ομάδα. Ένας παίκτης γαλουχημένος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις Championship και στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία, κάνοντας εκεί πάρα πολλές συμμετοχές. Ένα αμυντικό χαφ κατά βάση, παίζει στο 6 κυρίως, αλλά μπορεί να παίξει και στο 8, εκεί που παίζει δηλαδή ο Χόγκλα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η κίνηση σχετίζεται και με το Χόγκλα και το χειρουργείο που έκανε πριν από λίγες μέρες, θυμίζω, στο γόνατο, ο αμυντικός μέσος του Άρη, και θα χρειαστεί κανένα τρίμηνο μέσα στο νερό, mm-hmm. μέχρι να επιστρέψει. Οπότε ο Άρης αποφάσισε να πάρει και έναν ακόμη παίκτη στη συγκεκριμένη θέση και φωτογραφίζει και κάτι ακόμη, παιδιά, του γεγονός αυτό, ότι πιθανότατα πια ο Γαλανόπουλος είναι όχι απλά περιττός, είναι περιττή πολυτέλεια από τη στιγμή που ο Άρης έχει και τον Χόγκλα και αποκτά και τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου για τη συγκεκριμένη θέση. Ένας παίκτης που, αν θυμάστε καλά, είχε απασχολήσει το περασμένο καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος.
3: Είναι ένας
5: παίκτης ο οποίος ουσιαστικά από πολύ μικρή ηλικία εντάχθηκε στις ακαδημίες της Manchester City. Εκεί έμαθε ποδόσφαιρο δηλαδή, εκεί αναπτύχθηκε στα τμήματα υποδομής της αγγλικής ομάδας, παίζοντας όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή U18-19, στο Youth League έπαιξε, είχε κάνει προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα με τον Pep Guardiola και έκανε και ένα match, το ένα και μοναδικό match που έχει κάνει με την πρώτη ομάδα της Manchester City, ήταν το 2017 σε ένα αγώνα του Carabao Cup με την Leicester, αντικαθιστώντας το Foden. Ένα match όλο και όλο έχει παίξει με την πρώτη ομάδα, αρκετές φορές.

0: Είχε βέβαια και έναν σημαντικό τραυματισμό, θα πρέπει να πω, τον Οκτώβριο του 2020, καθώς υπέστη ρήξη προς του χιαστού, έχασε περίπου 6-8 μήνες, έμεινε εκτός. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπω ότι οι συμμετοχές του είναι γεμάτες. Δηλαδή πέρυσι έκανε μια γεμάτη σεζόν στην Τουρκία με 30 παιχνίδια. Στη Watford σεζόν 24-25 έκανε 27, την αμέσως προηγούμενη 35 μάτς, δηλαδή το ξεπέρασε το
1: ναι, εντάξει. Τραυματισμό. Οπότε έχει παιχνίδια, έχει μαζέψει παιχνίδια μετά τον τραυματισμό. Οπότε εντάξει.
0: Ναι, μάζεψε και ήταν και παραλαμβάνω έχει καμιά σχεδόν πενταετία που είχε τραυματιστεί. Με χαρακτηριστικά αρκετά καλά, δηλαδή και το να προωθεί το παιχνίδι αλλά και να αναχαιτίζει. Να τον ψάξουμε τώρα και λίγο παραπάνω. Έχει και αγγλικό διαβατήριο, έχει διπλή υπηκότητα δηλαδή. Γεννημένος στην Αγγλία είναι βέβαια, ο Τελεμπασίρου, και είναι αυτός που ανοίγει τον μεταγραφικό χώρο για τον Άρη λιγότερο από 2 εβδομάδες πλέον πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, και θα ακολουθήσουν νομίζω και άλλοι τις επόμενες μέρες, παιδιά. Ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει ένα κεντρικό αμυντικό. Μπορεί να γίνει και στα πολύ κοντά δηλαδή, η μία τουλάχιστον περίπτωση. Ο Άρης ψάχνει ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, γιατί δεν έχει τίποτα πλην του Φαμπιάνο, μόνο πιτσιρικαρία. Και θα ψάξει οπωσδήποτε να ενισχυθεί άμεσα, πιστεύω, και στα δύο άκρα της άμυνας και κυρίως το αριστερό, γιατί μετά την αποχώρηση του Μεντίλη, που δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν του, και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι με το Φρίντεκ ακόμη, στο να θα παραμείνει δηλαδή, δεν έχει τίποτα εκεί αριστερά ο Άρης. Επομένως χρειάζεται άμεσα και ένα παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Νομίζω ότι εκεί θα πάμε πλέον όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις.
1: Πώς είναι ο κόσμος, πώς τα ζει τα πράγματα, πώς τα σχολιάζει, Αλέξη?
0: Ο κόσμος σχολιάζεται τον μπάσκετ περισσότερο.
2: Να χρειαστεί πολλή δουλειά από τον ποδοσφαιρικό Άρη για να ξαναμαζέψει τον κόσμο.
0: Ο μοναδικός τρόπος, Μιχάλη και Βάη, για να επιστρέψει ο κόσμος, γιατί ο Άρης είναι ένας, και ο κόσμος τον Άρη θα υποστηρίξει ανεξάρτητα ποιος είναι στην ιδιοκτησία, είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Να καταφέρει ο Μιχάλης Γρηγορίου να φτιάξει μια ομάδα, όπως το έκανε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, να είναι ανταγωνιστική, να έχει μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, να καταφέρει δηλαδή να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρσι ο Άρης στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να φέρει, και συμβαίνει με όλες τις ομάδες αυτό, είναι να παίξει καλά η ομάδα. Και αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και από τη δουλειά που θα γίνει, αλλά και από τις προσθήκες, από τη βοήθεια που θα έχει ο Έλληνας τεχνικός στις μεταγραφές. Να γίνουν δηλαδή καλές προσθήκες το επόμενο διάστημα.
1: Yes. Ωραία. Αλέξη, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Ντέλε Μπασίρου. Χαφ.
2: Τον έχω περιγράψει.
1: Τον της Λάτσιο ή της Γουότφορντ?
2: Της Γουότφορντ.
1: Α.
2: Αυτό με τον οποίο μιλάμε.
1: Ναι. Okay.
2: Καλά, και της Λάτσιο τον έχω περιγράψει.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα, ρε φίλε, και αμέσως με πήρες τα μούτρα, αφού κάνεις και Ιταλία.
2: Να.
1: Λοιπόν, για πες. Σκληροτράχυλος αμυντικός, τρεχαλατζής ή ποιοτικός? Μην πεις τίποτα από τα δύο τώρα.
2: Όχι, δεν είναι το πρώτο πράγμα που λες, είναι ποιοτικός.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι και ο Γκώδης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ξάρι, ξέρεις, τύπου. Γρήγορος.
1: Mm-hmm.
2: Αρκετά.
1: Mm-hmm.
2: Και κινείται, το αρέσει να κουβαλάει την μπάλα, κινείται ανάμεσα στις γραμμές.
1: Οχτάρι,
2: ναι, και ξάρι μπορείς να τον πεις. Κεντρικό χάφρο, παιδί μου, τώρα ξάρι οχτάρι είναι λίγο σχετικό.
1: Εντάξει, στο Λουτσέσκο ας πούμε τις διατάξεις, και οι δύο παίκτες ήταν συνήθως 8.
2: Να. Ναι, λέω, καμία σχέση τώρα με τα χάφρο του Λουτσέσκο. Ναι. Καμία.
1: Με το Χόγκλα ας πούμε. Γιατί κάνεις και δείξεις τη μόλις σου.
2: Ξέρεις πιο πολύ.
1: Για πες.
2: Με αυτόν τον χαφ που είχε ο Άρης και έκανε μια ματσάρα, κολλάει το μυαλό μου τώρα, στη Νέα Φιλαδέλφια και τραυματίστηκε και έβαλε τα κλάματα το παιδί μόλις είχε γυρίσει από τον τραυματισμό. Ο Πρέδρος είναι πέρυσι τώρα μιλάμε.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι και εγώ.
2: Ναι. Περισσότερο με αυτόν μοιάζει.
1: Οκ. Μάλιστα. Ντέλε Μπασίρου λοιπόν. Έλα να ξεκινάμε. Γράφουν στην Ιταλία ότι είναι οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι. Ο Σκύρα το γράφει.
2: Ένα.
1: Ναι. Καλά κάνουν και το γράφουν.
2: Πάμε κατευθείαν.

0: μόλις κράτησε και τον Τζάβες.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε δεξιμπάκ, Τσάπρα.
1: Πήρε στόπερ,
0: επί της ουσίας το ξέρουμε.
1: Δεφράι, Κόφτη, Καμαρά.
0: Πήρε Κόφτη, Καμαρά, ναι. Τι του λείπει, ένα ακόμη στόπερ και ένας αριστερός μπακ και έκλεισε πίσω. Και
1: ναι.
0: Μετά ένα ακόμη χαφ και οκτώ.
1: Ναι, το Γένσεν δηλαδή, αν καταφέρει
0: ναι,
1: να πάρει.
0: Ναι, ή τύπου Γένσεν.
1: Ναι. Και επιθετικό μετά.
0: Και μετά, εγώ λέω εξτρέμ επιθετικό. Όχι λες... μαζί τη σειρά. Λέω και εξτρέμ και επιθετικό.
1: Λες και εξτρέμ και επιθετικό, ε. Εγώ ναι. Δεν ξέρω, μήπως έχει στο μυαλό του και τον Τετέ για εξτρέμ. Ο Νίστρουπ. Στην λογική ότι άμα παίξουμε 4-3-3.
0: Άμα έχει στο μυαλό του τον Τετέ για εξτρέμ.
1: Θέλει δύο σεντερφόρ.
0: Θα είχε πάρει σίγουρα σεντερφόρ τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πώς θα πάει στην προετοιμασία.
1: Όχι. Λέω, μήπως ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως εξτρέμ.
0: Αργότερα δεν ξέρω, αλλά τώρα στην αρχή φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί η προετοιμασία τώρα τι έχει, έχει το Ζαρουρί.
0: Σέντερφορ.
1: Και τον Αντίνο, εξτρέμ.
0: Ναι, σέντερφορ δεν έχει κανένα.
1: Σέντερφορ και το ΕΤΕΙ. Και τέλο.
0: Και Καραμαρά και τέλο.
1: Καραμαρά και τέλο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, έχει πάρει και κάποια μικρά παιδιά, ο Νεμπή, α πούμε.
1: Το Σιφουέντε λε, το Σιφουέντε λε.
0: Όχι, δεν λέω το Σιφουέντε.
1: Όχι, δεν λέω το Σιφουέντε.
0: Λέω. Γαλλοαφρικανό ήταν, ρε παιδιά.
1: Ναι. Όχι τον Αλφαρέλα. Όχι, τους επιθετικούς.
0: Ρε, ξαροχτάρι σας λέω.
1: Ναι. Το Ζουλ.
0: Μπράβο, ρε.
1: Το Ζουλ.
0: Το Ζουλ.
1: Το Ζουλ.
0: Ναι. Περισσότερο ναι. Ζουλ είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το λες για καλό τώρα αυτό. Αν με ρωτάς.
0: Όχι, για μένα ήταν μια χαρά παίκτης, αλλά είχε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά. Ναι. Αν θυμηθείς εκείνο το μάτς που σου λέω.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, είναι τόσο πολλά τα μάτσα ναι, ναι. Που παίζουν έχει, οι ίδιοι.
0: Εγώ το θυμάμαι γιατί με στο και ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα, περιέγραφα.
1: Okay.
0: Νομίζω είναι το περίφημο μάτσα με τον. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, τι.
0: Με τον Σιδρόπουλο. Με την αποβολή, μία αποβολή του Ντουμπάτζο.
1: Okay.
0: Όπου ο Ζούλ έχει κάνει. Παίζει δίπλα στον. Τον πήγε στην Αμερική. Την Πεχτάρα του Άρη, το Χαφ.
1: Ναι, τον Ισπανό.
0: Ναι. Όπου μιλάμε για burnout κανονικό.
1: Κανονικό τώρα, έχουμε, ναι, έχουμε καεί. Έχουμε καεί.
0: Δεν θυμάμαι, ναι.
1: Έλα, ρε Κυριάκο, πες ρε Κυριάκο, την παιχτάρα του Άρη, το... που δεκάριζε ο Ισπανός.
0: Ναι, ρε, που
1: πήγε Αμερική, 5 εκατομμύρια.
0: Πριν ένα χρόνο.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε, πριν ένα
1: χρόνο. Παιχτάρα, λέμε, ρε Κυριάκο. Ο Μανού Γκαρθία.
0: Ο Μανού Γκαρθία.
1: Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο, ρε Γιγάντα. Κάγκε και ο Κυριάκο.
0: Όχι, δεν λέμε τον Μανού Γκαρθία.
1: Ο Μανού Γκαρθία είναι ο τέτοιο, ε. Αυτό δεν είναι.
0: Όχι, ρε, τον άλλο με τα μπόλικα τατού.
1: Oh. Δεν πολύ κατά του.
0: Ναι.
1: Θες να πάμε διαφημίσεις, γιατί,
0: ναι, μπορεί, να πάμε διαφημίσεις.
1: Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να μας συλλάβει.
0: Να βγάλουμε το Σαββόπουλο.
1: Μπορεί κάποιος να μας συλλάβει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω. Στην BWIN βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% κανιότητα. Build a bet και στο live. XXL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για αξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην BWIN. Το Monster, ε.
0: Το Monster,
1: έλα, ρε, το
2: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Winsport FM 4,6. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα με πολύ καμένο εγκέφαλο. Και αναμένεται να καεί περισσότερο ακόμα. Έτσι περαιτέρω. Ε, γιατί με κοιτάς έτσι, σαν να μην βλέπεις τίποτα.
1: Προσπαθώ να διακρίνω μέσα από την όψη σου πού θα πάμε. Το κάνω πολύ συχνά αυτό.
0: Ολλανδία.
1: Γιατί εγώ μένω στο στούντιο πολλές φορές. Ο Βάιος βγαίνει, ξαναμπαίνει και μπαίνοντας παίρνει την πληροφορία από τον παραγωγό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα από τον Ταμπάκο.
0: Και αντανακλά στη μούρη μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα κανονικά πρέπει να έχω ξυνήλα στη μούρη που θα πάμε στο Δεσίλα.
1: Όχι, τώρα ήσουν. Γι' αυτό και κόλλησα. Ήσουν. Ναι.
0: Ουδέτερος.
1: Ναι. Σαν να μην είχες πάρει την πληροφορία.
0: Μπράβο.
1: Περίμενα να μου πεις, δεν ξέρω.
0: Ναι. Όχι, η πληροφορία που πήρα μπαίνοντας στο στούντιο είναι ότι μετά θα έχουμε και ρομπόλι να μας πει για το μεγάλο trade του Αντετοκούμπο. Αλλά πάμε στην Ολλανδία να δούμε πώς χτίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κάνετε, κύριε Δεσίλα, πώς είστε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα. Πώς
2: χτίζει το Παναθηναϊκός, μια προπόνηση από απογευματινή.
0: Εντάξει.
2: Κάτσε, να δούμε λίγο.
1: Ναι. Πέστε κι εσύ, με μυστρή, με πυλοφόρη.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
2: Καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά με τα γραφικά.
0: Βεβαίως.
2: Να πάμε πρώτα λίγο να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς υπάρχει πριν από λίγα λεπτά ο φίλος μας ο Σχήρα από την Ιταλία που λέει ότι δεν λέει κάτι καινούργιο για να είμαστε ειλικρινείς. Mm. Απλά το αποτυπώνει με λεπτομέρειες, με ποσά κτλ. Και έχουν ξαναγραφεί αυτά τα ποσά ότι έχει τελειώσει η συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Ντεφράι. Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει και πάλι είναι ότι προφορικά οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Εδώ και καιρό ο Ντεφράι έχει δώσει το λόγο του, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, ότι θα γίνει παίκτης του Τριφυλλιού. Και περιμένουμε αυτό να αποτυπωθεί στο χαρτί τις επόμενες ημέρες. Θα γίνει, μπορεί και μέσα στην ομάδα. Και μόλις συμβεί κάτι τέτοιο, να έρθει απευθείας εδώ στην Ολλανδία ο Ντεφράι, όχι να πάει Αθήνα. Να έρθει απευθείας και να ενσωματωθεί ο Ολλανδός στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπω να έχουμε ανατροπή στα δεδομένα αυτά εδώ και μέρες. Το τελευταίο διήμερο, τέλος πάντων, που έχει προκύψει αυτό ότι προφορικά έχει δει ο Ντεφράι θα έρθω στον Παναθηναϊκό και μένει, επειδή είναι τώρα με την οικογένειά του, μένει να ολοκληρωθεί αυτό και να ενσωματώσει την προετοιμασία. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Τώρα για 3 εκατομμύρια που γράφουν στην Ιταλία της ΣΥΟΣ, αυτές είναι οι λεπτομέρειες δηλαδή που γράφουν και σήμερα, δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Εγώ ξέρω 1,5 με 1,7 το χρόνο.
0: Okay.
2: Το ξέρω εγώ. Τώρα, με τα γραφικά, χθες είχαμε την ανακοίνωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση του Πένια. Έχει υπογράψει ο Πένια. Απομένει το τυπικό να ανακοινωθεί δηλαδή. Και οι δυο τους έρχονται εδώ για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Δεν θα προλάβουν τώρα την πρωινή. Θα είναι το απόγευμα που έχει γυμναστήριο.
0: Ωραία.
2: Θα ενσωματωθούν στην Αποστολή και θα είναι... Θα αποτελέσουν τα δύο νέα πρόσωπα, 3 μαζί με τον Καμαρά, ο οποίος είναι ήδη εδώ και χθες έκανε και την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και τυπικά με τον Τζάβες 4, έτσι. Γιατί και αυτός...
2: Ναι, εντάξει. Οκ, okay, απλά δεν λέω νέο πρόσωπο.
0: Επανενεργοποίηση, ναι.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Ήταν και πέρυσι, απλά είχαμε
1: καλά... Ρε, φίλε, με τον κίνδυνο να σε κρεμάσουμε στον αέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσοι έχουν πάει εκεί και ποιοι είναι? Μάλλον πες πόσοι έχουν πάει.
2: Δεν έχω τον αριθμό, να σου είμαι ειλικρινής, μπροστά μου. Δεν έχουν πάει όσοι δεν υπολογίζονται.
1: Δηλαδή για πες, τι δεν έχουν πάει.
2: Ο Μπακασέτας.
1: Ναι.
2: Ο Σισοκό.
1: Ναι.
2: Ο Βιλένα.
1: Ναι.
2: Ο Πάντοβιτς.
1: Μισό λεπτό. Ο Σισοκό
0: είχε ανανέωση για ένα χρόνο.
1: Υποχρεωτική.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν είναι... Το λες επειδή και καλά έχει συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου.
2: Δεν έχει έρθει στο Σοκό εδώ.
1: Ναι, λέω, ρε παιδί μου, τον βάζεις.
2: Επειδή έχει συμβόλαιο, ναι, ναι.
1: Μέχρι 30 Ιουνίου όμως.
2: Ναι.
1: Όχι για ένα χρόνο ακόμα.
2: Ο Σοκό έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο.
1: Α.
2: Όταν ανακοινώθηκε 1,5 χρόνο. Υπήρχε ένα όρο στο συμβόλαιο που εκεί χάθηκε λίγο η μπάλα, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
2: Έχει μπάλα εννοώ, υπήρχαν πληροφορίες οι οποίες ήταν συγκεκριμένες για το τι όρο υπάρχει από το εξάμηνο και μετά.
1: Ναι.
2: Κανονικά δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αλλά θα βρει ο Μάρκ Καφίλ.
1: Μάλιστα. Ωραία, για ξαναπέσει λοιπόν, πάμε από την αρχή γιατί δεν το ξέρω.
2: Σοκό,
1: ναι.
2: Βιλένα,
1: ναι.
2: Μπαγκασέτας,
1: ναι.
2: Πάντοβιτς,
1: ναι.
2: Ο Ζιντέσκι έφυγε.
1: Ναι.
2: Τι άλλοι είναι.
0: Γετβάη.
2: Ο Γετβάη, βεβαίως.
1: Α, δεν είναι εκεί.
2: Όχι, όχι. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζονται, ναι, δεν έχουν έρθει εδώ.
1: Πέντε, ναι.
2: Συν όσοι έφυγαν φυσικά.
1: Συν.
2: Και αυτοί που έφυγαν.
1: Ναι, εντάξει, ας όσους που έφυγαν. Ναι,
2: ναι. Ναι. Πέντε. Και τέσσερις νέοι. Οι νέοι οι οποίοι είναι εδώ είναι ο Λάβδας, ο γείτονας, ο Μπινιάρης και ο Νεμπής.
1: Ναι. Άρα μεσοεπιθετικούς εκεί ο Παναθηναϊκός έχει.
2: Επιθετικούς είναι το θέμα. Επιθετικό έχει έναν.
1: Τον ΔΔΗ. Και τον Εμπή.
2: Και τον Εμπή, ο οποίος ακόμα είναι το παιδί, θα ξεκινήσει με κάποια ατομικά προγράμματα και έναν τραυματισμό. Και μετά θα μπει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ναι, αυτούς.
1: Ωραία. Και εξτρέμ εκεί έχει τον Παντελίδη, τον Αντίνο και τον Ζαρουρί.
2: Παντελίδη, Αντίνο, Ζαρουρί. Ναι.
1: Ναι.
2: Και να πούμε και τον Ταμπόρδα, ο οποίος.
1: Σωστά, ναι, δεκάρι τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, δεκάρι, και θα πούμε και το Γιάνκουσιτς όμως.
2: Ναι, οκ.
1: Ναι.
2: Okay. Τώρα, ναι. Καμαρά έκανε χθες την πρώτη προπόνηση.
1: Ναι.
2: Ήταν μια χαλαρή προπόνηση χθες.
0: Ναι, μετά από ταξίδι, ναι, εντάξει, λογικό.
2: Ναι, είχαν το ταξίδι, οπότε το πήγαν χαλαρά, δηλαδή έκαναν κάποια...
1: Άρα χαφ είναι μπόλικα, κεντρικά χαφ.
0: Χαφ είναι μπόλικα, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Σιώπης, ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Σβιντέρσκι, ο Κοντούρης, πέντε.
2: Ο Γιάνκος στον Ταμπόρδα.
1: Ναι,
0: λέω υπολογίζουμε και αυτούς εκεί.
1: Ναι, αν παίξει 4-3-3.
0: Αν παίξει 4-3-3 είναι και αυτή εκεί. Ναι,
2: έχει βάλει 6-8.
1: Ναι, εγώ έβαλα 6-8. Πέντε και θα πάρει και ένα ακόμα, 6.
2: Θα πάρει και ένα οχτάρι.
1: Κάποιος ακόμα θα φύγει.
2: Μπορεί να φύγει ένας.
1: Ναι.
2: Μπορεί να φύγει ένας.
1: Γιατί ακόμα και αν τους πούμε... Έρθει ένας ακόμα γίνονται 6 και Γιάνκουσιτς και πώς το λένε Ταμπόρδα, τους πούμε 8 για 3 θέσεις. Πάλι 8 για 3 θέσεις είναι πολύ.
2: Καμιά θέση 6-7.
1: Ναι, θέση 6 και ένα παραδέρ. Ναι.
2: Μπράβο, να φύγει ένας.
1: Ναι.
2: Για να έχει δίδυμα, ναι. Έναν ακόμα, κάτι να τύχει, να τον έχουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
2: Και
1: όμως. Πέρα από τον Γκέτβαϊ, αφού θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ, πέρα από τον Ντεφράη και στόπερ περισσεύει σίγουρα ένα.
2: Δύο στόπερ θα αποκτηθούν.
1: Ναι, αυτό λέω. Πέρα από τον Ντεφράη θα αποκτηθεί άλλο ένα.
2: Ο Φαντρόγγελεν πιθανότατα.
1: Ναι, όποιο. Άρα και εκεί περισσεύει στόπερ. Λογικά από αυτού που έχουν πάει.
2: Ο Γκέτβαϊ δεν υπολογίζεται, φεύγει.
1: Α το Γκέτβαϊ, λέω από του υπόλοιπου.
0: Από τον Πάλμερ Μπράουν και τον Τουμπά.
1: Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κάτρι.
0: Όπα, μην τον πειράζει αυτόν.
1: Όχι, λέω πως ποιοι είναι εσύ.
2: Ναι, ναι.
1: Κάτρι, Σίγκασον, 4 και 2 που θα έρθουν 6.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ένας.
2: Μπορεί να φύγει κάποιος εκ των τριών.
1: Ναι.
2: Πεσάνε, θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Εκτός του Κάτρινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένας από τους τρεις.
1: Mm.
2: Φαντάζομαι αυτά θα έρθει. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο ποσοτικό, να το πω έτσι, μια χαρά έχει κινηθεί ο Παναθηναϊκός για την εποχή.
1: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι έχει τώρα 3 ήδη, πάει για 4. Μεταγραφές εννοώ.
1: Ναι.
2: Και έχουμε, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 23.
1: Ναι.
0: Ναι, 23.
2: Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια εγώ δεν το θυμάμαι τόσο έντονα να γίνεται. Τέτοια εποχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπροστά είναι.
2: Μπροστά έχει το θέμα.
1: Ναι, είναι άδειος. Δηλαδή ακόμα και αν δεν πουληθεί, γιατί πολλοί λένε να πουληθεί ο Πελίστρη και να πάρει εξτρέμ. Εγώ λέω ας πούμε ότι δεν πουληθεί ο Πελίστρη.
2: Και πάω στο extreme, εγώ λέω περισσότερο στο center for.
1: Και λέω ότι χρειάζεται, γι' αυτό λέω μπροστά, λέω ότι και στο extreme, ακόμα και αν δεν πληθεί ο Πελίστρη, δεν πας στη χρονιά με 4. Σε μια ομάδα που θα παίζουν 2.
2: Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρη.
1: Παντελίδης, χρειάζεται σίγουρα και 5.
0: Εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν το αποκλείω καθόλου να υπολογίζεται σαν extra extreme και ο TTA και να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός 2 center for.
1: Μα και 2. Α, οκ. Εννοείς 2 πέρα του 4.
0: Ναι.
1: Okay. Ναι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μίνιμουμ ένα θετικό.
0: Μπορεί
2: και δεύτερο. Το έχουμε ξανά. Έχουμε κάνει ξανά αυτή την κουβέντα. Γιατί υπάρχει και η πιθανότητα, πρέπει να το δούμε, να παίξει σε 4-4-2. Το λέω με βάση τα όσα έχει δείξει στην καριέρα του. Ο Νίσου που παίζει 4-3-3, 4-2-3-1. Και 4-4-2. Αν πει ότι θέλει να παίξει 4-4-2, πρέπει να έχει 4 ευθετικούς εκεί.
1: Θα το καταλάβουμε από το center forward που θα πάρει. Να σας πω ότι ο Νίστρομ.
2: Από το τι θα δουλέψει και εδώ.
1: Ναι, εννοώ τον τύπο. Θέλω να σας πω ότι ο Νίστρομ πολλές φορές στην καριέρα του όχι μόνο δούλευε, αλλά γούσταρε, λάτρευε να δουλεύει και με target man. Πώς να το πω τώρα για να συνοηθούμε. Center forward περιοχής, 1,90. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είχε έναν δανό εξαιρετικό. Μάλιστα τον είχαν πουλήσει στην Αγγλία και τον ξαναπήραν πίσω. Σήμερα burnout από ονόματα, μην ρωτάτε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα πολλές φορές θα παίζει και με έναν περιφερειακό επιθετικό. Αν πάρει τέτοιο.
2: Να τα δούμε. Να πω ότι η προπόνηση έχει τώρα σε 10 λεπτά το απόγευμα γυμναστήριο. Οπότε σήμερα θα δούμε την πρώτη κανονική προπόνηση, θα το πω έτσι, από τη στιγμή που χθες ήταν πολύ χαλαρή. Με τρεξιματάκι, κάποιες διατάσεις και τέτοια πράγματα για να ξεμουδιάζουν περισσότερο παίκτες από το ταξίδι. Γιατί ήταν και η αλήθεια είναι και αρκετές ώρες ταξίδι και φάνηκε και ταλαιπωρία και καθυστέρηση. Οπότε δεν ήθελε να τους φορτώσει παραπάνω ο Νίστρου. Τώρα έχει προπόνηση, θα δει ακόμη μετά ο κόσμος και βίντεο και εικόνες στο site του Big Win Sport FM, έτσι να πάρει μια γεύση. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κορνέλιος. Τον θυμήθηκα.
0: Κορνέλιος, ο Σέντερ Φόρλες.
1: Ναι, το βαρύ.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ναι. Αλλά έπαιζε και με ψευτοενιάρη.
1: Ναι,
0: κάποιες φορές. Όχι.
1: Μπιέλ.
0: Ο Μπιέλ. Χωρίς να έχει Κορνέλιους. Okay, δηλαδή είναι ανάλογα το πλάνο του.
1: Αλλά όταν έχει Κορνέλιους, σπανίως δεν έχει και έναν που να έχει χαρακτηριστικά δεύτερο επιθετικό.
0: Ναι, που να παίζει δεύτερο επιθετικό.
1: Ναι.
0: Που στο μυαλό μου, ο Τετέ και εκεί μπορεί να παίξει.
1: Σάφος.
0: Έτσι.
1: Σάφος.
0: Έτσι. Με λίγο μεγαλύτερη ελευθερία.
1: Να.
0: Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Πρόεδρε. Εγώ να σας πω ότι όταν είχε αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Volt. Με τη Volt, συγγνώμη. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα στην ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου. Παίζετε για τα δώρα μας. 5 βιβλία συνολικά. 3 μπλουζάρες από Animal Print. Και 2 μπάλες μπάσκετ δερμάτινες από Λίγκα. Από Λίγκα Sport. Οπότε λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ που πινελικώνετε και γράφετε δίπλα το δώρο που διεκδικείτε.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Volt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Volt. Παράγγειλε τώρα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Go, go, go, go, go, go, go, go, go! διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ας το ακουστεί. Ωραία.
1: Εγώ να σου πω κάτι, αυτό που.
0: Και με αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα αυτό το τραγούδι. Έχει βάλει τα ακουστικά του Γιάννης. Κάθε στο σαλόνι του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Μπιργόκι. Και σκέφτεται Μαϊάμι.
1: Έχει πάρει το κάμπριο, έχει πάρει την Cadillac T-Roz.
0: Ναι, ναι. Σου πω
1: τώρα.
0: Έχει πάρει, Miami.
1: Έχει πάρει την Cadillac T-Roz.
0: Ναι.
1: Και είναι ήδη στο Μαϊάμι.
0: Ναι, ναι. Γεια σου.

0: Ναι, ναι, ναι. Και τραγουδάει στο αυτοκίνητο, ρε, τραγουδάει και με. Ναι. Και με.
1: Εμένα, γιατί αυτό το κομμάτι μου θυμίζει Beavis and Butthead και δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν, ο άνθρωπος είναι καλά.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κάτσε να σα ανοίξουμε το μικρόφωνο.
1: Περίμενε, εσύ βιάζεσαι.
0: Έχουμε πάει όλοι στο Μαϊάμι τώρα. Οδηγούμε όλοι το Κάμπριο τώρα στο Μαϊάμι. Και ο Σταδερόπουλος και ο Τσούτσικας όλοι.
2: Σιγά μην είναι στο Μιλουόκι ο Γιάννης πλέον. Ούτε φυλακισμένοι δεν μένουν στο Μιλουόκι.
0: Τέλος πάντων εκεί που είναι, επειδή έχει μια σταρώνα εκεί, κάνα σαλόνι εκεί, πακετάρει τα πράγματα.
1: Θα έχει κανένα διαμέρισμα να τον νοικιάζει, θα έχει.
0: Φτιάχνει τα πράγματα και ακούει μουσικούλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε Ρομπόλη.
2: Καλά είμαστε εσείς. 7 παρά 10 να γίνει.
1: Το πατέρα του έχει κουνούπια στο Μαϊάμι που θα πάει τώρα.
2: Καλά, εντάξει. Στην Ελλάδα ζούσε το παιδί, δεν ξέρω από κουνούπια.
0: Καλά, καλά σου λέει.
1: Δεν σου
0: λέει. Κοίτα μου τα κουνούπια.
1: Δεν θα ξαναβάλει μακρυβάνικο ποτέ. Καλό. Καλό, καλό.
2: Ποτέ. Έκλεισε ανταλλαγή όπως περιμέναμε. Ήταν μεταξύ Μαϊάμι και Celtics. Εκείνος είχε πει τρεις ομάδες ότι θα πήγαινε και θα υπέγραφε επέκταση. Μαϊάμι, Celtics και Timberwolves.
0: Ναι.
2: Αλλά έκανα την καλύτερη προσφορά για τους Bucks η Heat. Γιατί οι Celtics δεν έδιναν, κύριε Βάιε, πολλά picks και πολλούς πιτσιρικάδες. Θέλανε τον Ούγκο Γκονζάλε, θέλανε πιο πολλά picks. Δύο picks δίνανε μόνο και τον Jaylen Brown.
1: Εντάξει, κάνανε λάθος οι Celtics που πάνε τον Jaylen Brown στην κουβέντα. Εγώ το ξαναλέω αυτό. Και αυτό το
2: αν τον πέρανε δεν θα ήταν λάθος. Απλά δεν τους έκατσε και τώρα θα στραβώ στον κλίμα.
1: Είδες όμως τώρα τι συνέβη.
2: Τώρα ναι. Ας έδιναν και κανένα Ούγκο Γκονζάλε, δεν τους έλεγε κανένα τίποτα. Έτσι. Πηγαίνει στο Μαϊάμι λοιπόν ο Γιάννης με τον Μπάμα Ντεμπάγιο που έχουν και τον ίδιο ατζέντη. Είναι οι δύο στάρ της ομάδας. Καλά, προφανώς ο Γιάννης ήταν το νούμερο 1 εκεί πέρα. Ένας πολύ ψημένος οργανισμός δεδομένου ότι έχει ίδιο προπονητή 18 χρόνια, τον Έρικ Σπόλστρα. Έτσι. Θυμίζω ότι.
1: Προπονητάρα.
2: Και είχε, όπως έλεγε, τα λέγαμε και με τον Τζουβέλα πριν.
0: Ναι, την ξέρεις την ιστορία.
1: Τι
0: λέμε έτσι είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό.
2: Έχει κάνει την καλύτερη κίνηση όλων των εποχών.
0: Τι είδωλο είναι.
1: Ποιο είναι, τι.
2: Ο Σπόλστρα. Λοιπόν. Ο Σπόλστρα ήταν παντρεμένος για 7-8 χρόνια με μια γυναίκα. Ήταν στραβός ο γάμος τέλος πάντων, πήγαινε φουλ για διαζύγιο.
1: Μπράβο.
2: Και ήταν στις συζητήσεις για ανανέωση με το Μαϊάμι, έτσι. Ανακοινώνεται το διαζύγιο με τη σύζυγο. Υπογράφεται, τελειώνουν όλα.
0: Ναι, την επόμενη μέρα. Πέμπτη απόγευμα.
2: 120 εκατομμύρια δολάρια 8 χρόνια. Αν το έκανε μια μέρα πριν, τα μισά θα πηγαίνανε στην κυρία.
0: Είδωλο, ρε.
2: Λοιπόν, mastermind.
1: Αποθεώνει ο Κυριάκος.
2: Μεγάλο προπονητικό μυαλό και όχι μόνο όπως αποδείχθηκε. Έχει Πατ Ράιλι από πίσω, ο οποίος περί το να πούμε τι είναι, έτσι. Ο άνθρωπος που έφτιαξε το showdown των Lakers και πίσω και από το trade το προηγούμενο που είχαν πάρει όταν είχαν πάρει τον LeBron James και τον Chris Bosh και πήραν τα πρωταθλήματα τα δύο τα
0: πρώτα. Να σου πω κάτι. Επιτέλους να πάει και σε μια προπονητάρα κιόλας.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είχε ποτέ του.
2: Ακριβώς.
0: NBA,
2: η ομάδα θέλει πολλά βέβαια. Έτσι, θέλει πολλά μερεμέτια για να
1: γίνει. Καλά, έχει βάλει και αυτό στο χεράκι του και έχει αλλάξει.
0: Δεν έχει σημασία τώρα. Σημασία δεν είχε ποτέ. Άμα είχε καμιά προπονητάρα δεν θα είχε βάλει το χεράκι του.
1: Ναι.
0: Επειδή είχε όλους αυτούς. Ναι. Και έκανε πειράματα. Μήπως αυτός, μήπως εκείνος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν λάθος που μην έδωσε μια σωμανία στο Μιλγόκι.
0: Άλλο αυτό.
2: Ήταν εντάξει, ήταν και συναισθηματικό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι και κύριος. Ναι. Και εντάξει, τώρα πήρε. Πριν πόσα χρόνια το πήρε.
2: Το 13 πήγε στο Μιλγόκι ο
0: Γιάννης. Όχι,
2: το 21.
0: Κατάλαβε, είναι γι' αυτό. Δεν φεύγει ένα χρόνο, λε μην τυχόν, εντάξει, δεν το πήραμε την επόμενη, έγινε. Έπρεπε να φύγει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Για πάμε τώρα.
2: Άργησε. Λοιπόν, ναι. Έλεγα το Μαϊάμι έχει αρκετά ζητήματα. Γιατί πλέον έχουν μείνει 8-9 άτομα στο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Έχει μια καλή βάση 7-8 παιχτών. Είπαμε ότι ο Μπάμα Ντεμπάγιο, είναι ο Νίκολα Γιώβιτς ο Σέρβος, είναι ο Πέλε Λάρσον ο Σουηδός, είναι ο Ντέβιον Μίτσελ. Είναι, γιατί μάλλον θα ανανεώσει ο Άντριου Βίγκινς, ο γιος του μεγάλου Μίτσελ. Έτσι, ναι. Αν θυμάστε. Υπάρχει ο Νόρμαν Πάουλ που επίσης αναμένεται να ανανεώσει, αλλά θέλει άλλα 5-6 παιδιά να αποκτήσει για να.
1: Περίμενε, εδώ λέει θα πάει και νίκηση για τον Λεμπρόν.
2: Λένε ότι είναι πιθανό ο Λεμπρόν, αν αποφασίσει να πάει σε μια ομάδα για να κυνηγήσει ένα 5ο πρωτάθλημα, να επιστρέψει στο Μαϊάμι. Ναι. Ήταν, θυμίζω, στο 10 στο 14, πήρε 2 πρωταθλήματα.
0: Αυτό τώρα είναι πάει όπου θέλει.
2: Αυτό είναι ελεύθερο, ναι, πάει όπου θέλει. Να. Ακούγεται και για το Cleveland, γενικά σε μια ομάδα που έχει περάσει.
0: Λέει, ωραίο.
1: Ψιλομπελά θα είναι, φιλέ.
2: Και εγώ αυτό λέω. Μπελάς
1: είναι, εντάξει. Εγώ αναγνωρίζουμε αυτό και το άλλο. Θέλουμε λιγότερο εγωισμό στα αποδητήρια. Εμείς πήγαμε εκεί τώρα, ρε φίλε. Εμείς πήγαμε εκεί.
0: Ρε παιδάκι, δηλαδή... Ναι, ρε παιδάκι, ένα χρόνο θα παίξει τώρα, να το δούμε μαζί. Ένα χρόνο
2: θα παίξει, κάτσε. Κάθε χρόνο ένα χρόνο, λέμε και.
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Ένα χρόνο θα πάει να παίξει εκεί τώρα να δούμε. Να έχουμε να λέμε, είδαμε Γιάννη Λεμπρόν μαζί. Μισό λεπτό, ρε παιδιά τώρα. Μισό λεπτό, ρε. Και τι έχω και εσύ. Να δούμε Λεμπρόν με Γιάννη μαζί ένα χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το Γιάννη, το Dance.
0: Last Dance, και το Γιάννη. Last Dance, θα ξανακάνουμε Last Dance.
1: Μα δεν το κόβει αυτό, ρε Μιχάλη.
0: Last Dance με Γιάννη και LeBron θα κάνουμε.
1: Και θα φέρει και τον Μπρόνι. Θα φέρει και τον Μπρόνι.
2: Ακριβώς.
1: Να πάρουμε και τον γιο μου. Να πάρουμε και τον
0: γιο μου. Να πάρουμε και τον Μπρόνι. Γιατί το λες ηρωνικά, δηλαδή και ο άλλος γιατί παίρνει τον Θανάση.
1: Εδώ
0: θα πάρει ένα στο Θανάση, θα πάρει ένα στο Θανάση.
2: Δεν το Θανάση. Θα το δούμε αυτό.
0: Λέω ρε παιδί μου, γενικώ το λέω.
2: Ναι. Γιατί βγήκε ο Μπέβερλι και είπε ότι είναι ένα πρόβλημα. Λέει, γιατί πάντα παίρνει τον αδερφό του λέει μαζί.
0: Θα δούμε μια χρονιά LeBron και πώς το λένε. Last Dance Original θα έφερνα.
1: Αφού δεν θα δεις ούτε μάτς. Γιατί κλείνεις εξάλλως.
0: LeBron Γιάννη θα δω.
1: Θα δεις LeBron Γιάννη.
0: LeBron Γιάννη θα δω. Αυτή είναι μια απόδειξη ότι πρέπει να πάει. Θα δω μέχρι και εγώ. Θα κάθομαι να βλέπω LeBron Γιάννη. Θα δω 20 μάτς.
1: Λοιπόν, κατάλαβε γιατί οι ποδοσφαιρικοί έχουν μολύνει το χώρο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Κατάλαβε, Χριστό μου.
2: Το έχω καταλάβει.
0: Μην έφερνα και Τζόρνταν.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι στο Φισκάρδο.
0: Για πέντε εμφανίσεις. Να του δω και του τρεις μαζί. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι, τι πρέπει να πάρουμε τώρα.
2: Πρέπει να πάρουμε κανένα σουτέρ. Γιατί δεν πολύ σουτάρουμε καλά.
1: Κανένα μπολ χάντλερ.
2: Ναι, θέλουμε κανένα. Εντάξει, ο Νόρμαν Πάουλ είναι ένα καλό.
0: Αυτό είναι με τα μουσια.
2: Ποιο.
0: Αυτό που είπε.
1: Ο μπολ χάντλερ.
0: Α, χάντλερ
2: είναι.
1: Χειριστή μπάλα.
2: Αλλά,
1: και μουσκο,
2: αλλά εντάξει,
1: και...
2: υπάρχουν χρήματα στην ομάδα να δώσει κάποια ποσά για να πάρει κάποιους καλούς παίχτες. Μπορεί να φύγει για μανταλλαγή και ο Γιώβιτς ο Σέρβος.
0: Αυτό με τα μουσικά πώς το λένε.
1: Χάρντεν.
0: Χάρντεν.
1: Όχι, μην το πάρουμε κι αυτόν.
2: Όχι, όχι.
1: Κάνε
2: αυτό θα μείνει στο
0: κλίμα. Νόμιζα ότι αυτό εννοούσε. Γιατί είμαι σουτέρ και λέω.
1: Κάνε μου.
2: Οπότε θα κοιτάξουμε να πάρουμε κανένα βετεράνο που ψάχνει πρωτάθλημα ή τέλος πάντων μπορεί να έρθει και με λίγα λεφτά. Ναι. Ακόμα και ο Μποκουντάνοβιτς, εγώ λέω για παράδειγμα, ο οποίος θέλει να κλείσει δεκαετία, ήταν μια περίπτωση καλή. Και γενικά ο οργανισμός έχει παράδοση στο να βρίσκει παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και εκτός draft και να τους κάνει παιχταράδες.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Ο Ναν, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον, ο Γκέιμ Βίνσεντ, πολλούς, ο Μαξ Τρους, παιδιά που έχουν πάρει πολύ καλά συμβόλαια, πολύ καλοί ρολίστες, θέλει 2-3 τέτοιους να βγάλει.
1: Έχει διαδεχτεί σε αυτό το Σαν Αντώνιο το Μαϊάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι φυσική συνέχεια του Σαν Αντώνιο τη διαδικασία.
2: Και έτσι όπως είναι η Ανατολή του χρόνου, έτσι όπως ναι. θα είναι, γιατί και οι Νίξ, okay, πήραν το πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι σκορπίζουν και κανένα τρόμο τριγύρω.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να έχει μια καλή βάση για να διεκδικήσει να πάει στο τέλος
1: τη Ανατολή. Και βλέπουμε. Φαβορή για πρώτη στην Ανατολή και βλέπουμε.
2: Από τα φαβορή, εντάξει. Ναι. Μπορεί να βάλει του πρωτάθλητε πρώτου, έτσι. Πρώτο σαν φαβορή.
1: Όχι, δεν του βάζω εγώ.
2: Δεν του βάζει.
1: Όχι, εγώ βάζω του Celtics πρώτου.
2: Τώρα που θα γίνουν εκεί πέρα American Bar με τον Τζέιλερ.
1: Νομίζω εντάξει, θα ξεπεράσουν ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά βάζω του Celtics πρώτα.
0: Κάτσε πάλι καλή σε εμάς είναι δηλαδή όλοι.
2: Στη Δύση δηλαδή. Εμείς ποιοι είμαστε.
0: Εμείς είμαστε τώρα η Μαϊάμι.
2: Α, η καλή.
0: Να.
1: Όχι, ρε. Η δυτική περιφέρεια λένε ότι είναι καλύτερη.
2: Η δυτική είναι καλύτερη.
1: Εμείς είμαστε Ανατολή. Δεν πάει πιο ανατολικά.
0: Ποιοι είναι οι καλύτεροι δηλαδή από εκεί.
1: Οκλαχώμα, Ντένβερ, Lakers, Spurs. Με το φάντασμα.
2: Έχει 4-5 ομάδες που είναι άπιαστες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: 6 Ιουλίου θα ανακοινωθεί.
0: Αλλάζει το συμβόλαιο του.
2: Το συμβόλαιο που παίρνει από που είχε από το Μιλγόκι το κουβαλάει εκεί.
0: Σταμάτησε ρε.
2: Το συμβόλαιο που είχε από το Μιλγόκι το κουβαλάει εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά θα υπογράψει επέκταση γιατί ήταν προφανώς ένας από τους όρους. Δεν θα πάει για ένα χρόνο εκεί και άλλοι θα ξεπαραδιαστούν. Έχουν δώσει 5 πίξ. Και θα υπογράψει για 3-4 χρόνια από τις 6 Ιανουαρίου και μετά μπορεί να υπογράψει. Ναι. Θα πούμε μηδενικό φόρο στην πολιτεία. Είναι μία από τις 3 πολιτείες που
1: έχουν μηδενικό.
2: Ντάλλας, Τενεσί και Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό βολεύει το Γιάννη ή την ομάδα.
2: Το Γιάννη, όχι Γιάννη. Οι παίκτες πληρώνουν, δεν είναι σαν την Ελλάδα.
0: Λέει, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όλα τσέπη.
2: Όχι όλα τσέπη. Είναι 37% που πάνε στο κράτος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ο φόρος της πολιτείας είναι άλλο, ο φόρος του κράτους είναι άλλο στην Αμερική.
0: Ο φόρος της πολιτείας στο Μιλγόκι πώς ήταν.
2: Τη πολιτεία ήταν αρκετά παραπάνω. Ήταν γύρω στα 4-5 εκατομμύρια να δώσει, τώρα θα δώσει 0. Τα 4-5 από τα 62
0: θα βάλουμε στον Άρη.
2: Του χρόνου. Αλλά όχι δεν του
0: λείπουν. Τρέμει τα χέρια του Σπανούλη.
2: Όχι δεν του λείπουν.
1: Θα κάνουμε break.
2: Εντάξει.
0: Θε και break. Κάνε break.
1: Έλα, φιλιά.
2: Και εγώ και εδώ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Μπιούνι Σπορ FM 4,6, δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απλά να σα πω ότι παίζετε και για τρεις μπλούζες Animal Print. Έτσι στέλνετε τα μηνύματά σας στις τάμπες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μπαίνετε στο Facebook, διαλέγετε στάμπα. Επιλέγετε μέγεθος, επικοινωνείτε με Animal Print και παραλαμβάνετε. Μιλάμε για μπλουζάρες. Οι μπλούζες που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και η παρέα του, που μπορούν να σας δείσουν στα χρώματα του Παγκοσμίου Κυπέλου με τους αγαπημένους σας ήρωες. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση και βιβλία και μπλούζες και μπάλες και χαμός θα γίνει. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε, για να πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η εμπειρία του στοιχήματος παίζει στο ρυθμό της BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις το παγκόσμιο με λειτουργίες όπως το Auto Cash Out και το Build a Bet και στο Live.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κοίταξε, ζούμε πλέον από χθες, γεια σου Μιχάλη μου. Ζούμε σε εποχή νέου καραϊσκάκη. Νομίζω ότι επισκιάζει τα πάντα η χθεσινή εξέλιξη γύρω από το γήπεδο. Γιατί είναι ουσιαστικά η κατασκευή ενός νέου γήπεδου. 52.000 θεατές χωρητικότητα, καμία σχέση το Καραϊσκάκι που ξέρουμε μέχρι τώρα, απολύτως καμία σχέση, θα είναι ένα γήπεδο, ένας πολυχώρος, δεν θα είναι μόνο για ποδόσφαιρο, ένας πολυχώρος που θα δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να το επισκέπτεται, να θα τους προσφέρει ανέσεις που ίσως να μην έχει τώρα, θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και κάτι που θα μάθουμε με κάθε λεπτομέρεια τις επόμενες ημέρες όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα ανακοινώσει το τι ακριβώς θα συμβεί στο χώρο που βρίσκεται τώρα το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και για περίπου 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα ξενιτευτεί.
0: Πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ακριβώς αυτό που έγινε χθες, τι ακριβώς σηματοδοτεί? Γιατί χθες είχαμε ας πούμε ουσιαστικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά να εγκρίνει τα σχέδια, σωστά?
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά να επιτρέψει να ψηλώσει λίγο το Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
2: Να είναι πιο ψηλό. Θα έχει 2 διαζώματα. Γι' αυτό χρειάζεται. Δεν μπορείς να σκάψεις και πολύ. Είναι κοντά στη θάλασσα. Γι' αυτό δεν μπορείς να σκάψεις πολύ. Άρα πρέπει να το ψηλώσεις για να μεγαλώσεις την χωρητικότητά του. Γι' αυτό χρειάζονταν η έκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Ήταν ομόφωνη.
0: Το οποίο όμως δεν αρκεί, έτσι, για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, εννοείται δεν αρκεί. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το βήμα που έγινε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι πλέον ζούμε στην εποχή του νέου Καραϊσκάκης. Θα μου πεις, με μια ανακοίνωση, βέβαια, μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα που χρειάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός. Για να πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα σχέδια που έχουν για αυτό το γήπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω. Όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι εργασίες και φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκι, δεν θα έχει καμία σχέση με το Καραϊσκάκι που γνωρίζουμε τώρα, που αν δεν είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, είναι από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στην Ελλάδα και έχει φτιαχτεί εδώ και 22 χρόνια.
0: Ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται από εδώ και στο εξής?
2: Μετά μπαίνεις μέσα και πολεοδομία. Είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν με τα σχέδια. Ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για αυτά τα πράγματα που τα γραφειοκρατικά. Όσο και αν είμαστε στην Ελλάδα και ακούς τη λέξη γραφειοκρατία και σε τρομάζει, νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα να δημιουργηθεί ανησυχία και φόβος για τις επόμενες κινήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού πάνω σε αυτό το θέμα. Να κρατήσουμε, ξαναλέω, ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα και να περιμένουμε λίγο και την συνέντευξη που θα δώσει, τις ανακοινώσεις στις οποίες θα προχωρήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι θα έχει χωρητικότητα 52.000 θεατών, θα μπορεί να φιλοξενήσει τελικό Europa, σε αυτό το επίπεδο θα είναι, ότι θα προσφέρει ανέσεις που τώρα το Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν τις έχει, και όταν λέω ανέσεις, για παράδειγμα, κυλιόμενες σκάλες. να βοηθήσει πάρα πολύ τους θεατές που θα πηγαίνουν στο, στο γήπεδο να παρακολουθήσουν είτε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού είτε οτιδήποτε άλλο θα έχει, θα διαδραματίζεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Συναυλίες.
3: Με βάση τα σχέδια δεν πρόκειται για, για να καταλάβω ο κόσμος γιατί συζητάμε, δεν πρόκειται για επέκταση αλλά για ανακατασκευή.
0: Ναι.
2: Ανακατασκευή.
0: Από την αρχή, ναι. Ανακατασκευή,
2: ναι. Γι' αυτό και θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια τουλάχιστον. Mm. Συνήθως δεν είμαι, ούτε έχω χτίσει κάτι τέτοιο, ούτε και ξέρω λεπτομέρειες γύρω από τόσο μεγάλα έργα, αλλά με μια κουβέντα με αρμόδιους λένε ότι πάντα πάει προς τα πάνω τιμή.
0: Καλά, εννοείται, ναι. Εννοείται. Από ό,τι υπολογίζεις πρέπει να υπολογίσεις κανένα 30% πάνω, σε οτιδήποτε φτιάχνεις, έτσι.
2: Ναι, και είναι και ανάλογα την εποχή, την ακρίβεια της εποχής και της
0: γενικότερης. Και την τάση, των τιμών, ρε παιδί μου, των υλικών, των πραγμάτων που μπορεί να επηρεάσουν μια κατασκευή. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Το είδαμε, ας πούμε, αυτό και στη κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, του Ραστέχνη κυρίως, που από την ώρα που γίνει μελέτη και μετά έχει αυξηθεί το κόστος αρκετά.
2: Οπότε 250 και κοιτάμε προς τα πάνω.
0: Ναι. Εδώ, επειδή λοιπόν αυτό εκτιμάται τώρα ως ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δηλαδή, πριν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε ανησυχία ότι θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.
2: Όχι, αλλά είναι θέμα που έπρεπε να περάσει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι, παιδί μου, ήταν όμως και κάτι το οποίο ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει.
2: Φαντάζομαι, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ήταν σίγουρο.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι οι δυσκολίες που έχει να κάνει το εγχείρημα έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό το λέω με αυτόν τον τρόπο.
2: Και τα επόμενα βήματα, εφόσον είναι μελετημένες οι κινήσεις αυτού του ανθρώπου του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει ανησυχία. Δηλαδή, γραφειοκρατία μεν, όχι ανησυχία. Με όποια προβλήματα μπορεί να σου δημιουργήσει η γραφειοκρατία, ίσως καθυστερήσεις στο ξεκίνημα του έργου. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι, ξαναλέω, κάτι που λες, πρέπει να κάνω αυτό το βήμα. Θα γίνει αυτό το βήμα. Θα γίνει αυτό το βήμα. Δεν θα μπουν εμπόδια. Το θέμα είναι, ξέρεις, να μην σε καθυστερείς πολύ αυτό το βήμα. Αυτό είναι το θέμα. Και όποιος έχει μπλέξει με το δημόσιο...
0: Εντάξει, εδώ πρέπει να δει λίγο και ο Ολυμπιακός του τα χρονοδιαγράμματα του. Δηλαδή, να κάνει τους υπολογισμούς του, να δει ποιες είναι οι χρονιές, γιατί πρέπει να είναι δύο οι χρονιές, σωστά.
2: Δύο. 18 με 24 μήνες υπολογίζουν.
0: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο. Και πάντα πρέπει να έχεις και ένα περιθώριο εδώ ελιγμού. Δηλαδή, να πεις ότι μπορεί τα δύο χρόνια να γίνουν δύο χρόνια και τρεις μήνες.
3: Το σχέδιο είναι να ξεκινήσουν στο τέλος της επόμενης σεζόν, σε σεζόν που έρχεται, το Μάιο, και να παίξει ο Ολυμπιακός το 27-28 και το 28-29 στο ΆΚΑ.
2: Στο Ολυμπιακός, ακριβώς. Όπως Μιχάλης. Και μετά, αν χρειαστεί και κάτι παραπάνω, θα συνεχίσει στο ΆΚΑ, αλλά θέλουν στον Ολυμπιακό να μην χρειαστεί κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δύο χρονιές στο ΆΚΑ και η τρίτη να είναι στο νέο Καραϊσκάκης. Μπροστά στον κόσμο του, σε ένα καινούριο γήπεδο, που πάντα το καινούριο γήπεδο παίρνει ενθουσιασμό, που θέλει ο άλλος να το δει. Τώρα θα μου πεις, έτσι κι αλλιώς η πορεία της ομάδας μπορεί να σε τραβήξει. Εδώ πάμε πάλι για...
0: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, Νικόλα, τα καινούργια γήπεδα αλλάζουν και την ψυχολογία του κόσμου, αλλάζουν και την εικόνα της ομάδας, αλλάζουν πολλά πράγματα, έτσι.
2: Το καινούργιο Καραϊσκάκη, συγγνώμη, σε διακόπτω, Βαΐες, το 2004 έπαιζε ένα κύπελο με τη Βέρεια, Αύγουστο μήνα Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι, λέει ο Κυριάκος. Όχι, λέει ο Κυριάκος. Καλυθέα 2-1, λέει ο Κυριάκος.
2: Όχι. Δεν λέω για πρεμιέρα. Είπα κύπελο.
0: Ναι, κύπελο είπε.
2: Η πρεμιέρα ήταν με την Καλυθέα 2-1. Με Ανατολάκη να πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Πάμε παρακάτω. Και ήταν μια βραδιά Αυγούστου που λες να πάω στην παραλία να βγάλω λέπια. Και είχε 30.000 κόσμο.
0: Ναι.
2: Για να προσεπίρωση όσο λέμε για το καινούριο.
0: Βέβαια, τώρα δεν συζητάμε για τον
2: έγκυο.
0: Βέβαια.
2: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Προφανώς.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα και όσο νούμε θα ξέρουμε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες για το εγχείρημα των Ερυθρόλευκων.
3: Πάμε γρήγορα με τα γραφικά.
2: Στάνιτς. Επιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Για την ώρα η Λουντογκόρετς φαίνεται να έχει στυλώσει τα πόδια στα 10 εκατομμύρια. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα ανέβει ο Ολυμπιακός στα 10. Έχει ανεβάσει την προσφορά του. Έχει φτάσει λίγο πάνω από τα 7. Οι Βούλγαροι επιμένουν στα 10. Περιμένουμε εξελίξεις. Για τον Ασμαήλοβιτς εκεί επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Αν δεν αλλάξει η στάση η ομάδα του, Υπάρχει εναλλακτική του Ντουάρτε που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε. Και επίσης περιμένουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα του Καντιού, με τους Γάλλους να φαντάζουν να μετακίνητοι για την ώρα. Αν δεν αλλάξουν στάση...
0: Αμετακίνητοι στο δεν πουλάμε.
2: Στο δεν πουλάμε, ναι, στο δεν πουλάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί τώρα λένε δεν πουλάνε για να πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν λένε δεν πουλάνε και το εννοούν, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό στον Ολυμπιακό θα στραφούν σύντομα στο Plan B. Είναι τρεις μεταγραφές που θέλουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να είναι αυτοί οι παίχτες στη διάθεση του Μεντιλίβαρ. Το θέλουν αυτό, να ικανοποιήσουν στον επιθυμητό βαθμό τα θέλω του προπονητή. Mm-hmm. Και είναι λογικό.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε. Ευχαριστούμε.
3: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Κώστας και Τζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
3: Buongiorno.
0: Κωστά.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά. Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Το Μουντιάλ πάει εντυπωσιακά, θα έλεγα. Και περιμένουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι με την Ιορδανία.
0: Θα βάλει πόσα ο Μέση?
13: Έλα αντέρεσε. Τι γίνεται. Πάντως είναι φοβερό αυτό. Πραγματικά δεν το περίμενε κανένας, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι μπορεί να έρχεται από τον πάγκο σε αυτό το μουντιάλ.
0: Ναι. Ναι. Και τα βάζεις
13: και να παίξεις τα πιο σοβαρά, ξέρεις, προς το τέλος κτλ.
0: Ναι.
13: Για να δούμε.
0: Εντάξει.
13: Λοιπόν, στα της ΑΕΚ τώρα, πες προφανώς επειδή δεν βγαίνει ονόματα τόσο καιρό, είπανε οι συνάδελφοι από το εξωτερικό να φορτσάρουν.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέει να βοηθήσουν λίγο.
13: Μπράβο.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, να πούμε ότι το μόνο όνομα που έχει βάση είναι του Μπαρίνοφ, με όλα αυτά που είπαμε
0: εχθές.
13: Δηλαδή αν ο Μπαρίνοφ με κάποιο τρόπο κατάφερε να μείνει ελεύθερος, να πλήρωνε παιδί μου από την τσέπη του.
0: Ναι, όπως ο Νικόλιτς.
13: Μπράβο, πληρώνω και φεύγω.
0: Ναι.
13: Πιστεύω, λέω ότι η ΑΕΚ θα τον έπαιρνε.
0: Mm-hmm.
13: Είναι ο παίκτης που θέλει, δηλαδή είναι ο παίκτης που κάνει.
0: Εγώ να ρωτήσω τώρα, ο Αδαΐς, να ρωτήσω. Ναι.
13: Γιατί... Είναι και ένα 82 βάγε.
0: Μπράβο, και είναι και ένα 82. Ωραία, να ρωτήσω ο Αδαΐς, γιατί δεν του λέμε του Μπαρίνοφ, πλήρωσε και τα βρίσκουμε μετά.
3: Όχι, τα βρίσκουμε μετά. Να έχουμε βρει από πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
13: Δεν ξέρουμε αν είναι τόσο φορτό ο Μπαρίνοφ καταρχάς. Για να δασκάσει τη.
0: Εντάξει, τι.
13: Παιδιά, κάτι μπορεί να γίνει.
3: Καλά, τον διευκολύνει, ρε παιδί.
0: Καταλαβαίνω. Θα το πούμε, ρε παιδί μου.
3: Αύριο μια τράπεζα του τόσο ένα δάνειο.
13: Εγώ λέω αυτό που ισχύει. Ότι οι Ρώσοι ποδοσφαιριστές φυσικά και μπορούν να παίζουν στην Ευρώπη. Ας πούμε, ο τερματοφύλακας Παρή είναι Ρώσος.
0: Ναι. Σαφώνω, βέβαια.
13: Δεν μπορεί μια ομάδα να πληρώσει μια ρωσική ομάδα.
0: Σωστά.
13: Αν ξεπεραστεί αυτό το θέμα με κάποιο τρόπο, πιστεύω ότι ο Μπαρίνοφ θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
13: Ξεκάθαρα. Αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να βασίζεται σε αυτό, γιατί είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Και ούτε μπορείς να παίξεις με αυτά τα πράγματα.
0: Okay.
13: Δηλαδή, ξαναλέω, δηλαδή στον Νίκο Λιθούνα ξεκάθαρα τα πράγματα ότι πλήρωσε ο ίδιος, έγινε εισαγγελική έρευνα για να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε.
0: Ναι. Κάποια σκιά.
13: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ναι.
0: Ωραία, ναι, προφανώς και είναι ιδιαίτερα τα πράγματα εκεί, αλλά τέλος πάντων...
13: Τώρα, τα υπόλοιπα ονόματα που γράφτηκαν χθες δεν έχουν βάση. Εννοείται ότι το Τζαμ δεν έχει βάση. Απλά θυμήθηκαν οι άνθρωποι τι είχε γίνει το 21.
0: Αυτός ήταν λίστα Αλμέιδα, ο Τζαμ.
13: Όχι, καθόλου. Ήτανε... Είχε υπογράψει στην ΑΕΚ, είχε πάρει και φανέλα, είχε φωτογραφηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ακόμη δεν ήταν έτοιμη τότε, το 21.
0: Ναι.
13: Αλλά μετά μετάνιωσε. Υπήρχε ένα τρίκ που μπορούσε να κάνει τότε, δηλαδή αυτός είχε συμφωνήσει με τη Celtic, παιδί μου, στο τέλος της... Είχε συνένα στο συμβόλαιο του με τη Celtic.
0: Okay.
13: Και είχε συμφωνήσει με τη Celtic ότι δεν θα γίνει κίνηση για συνένα. Και ας πούμε 30 Ιουνίου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν η ημερομηνία, νομίζω τόσο ήταν, 30 Ιουνίου, μένει ελεύθερος.
0: Ωραία.
13: Τον έφερε η ΑΕΚ εδώ μυστικά, ανακαλύφθηκε τελικά, τον είδε κάποιος στο αεροδρόμιο. Δεν τον είδανε στη Φιλαδέλφια και αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πάει στη Φιλαδέλφια, είχε φωτογραφηθεί, είχε πάρει φανέλα, είχε υπογράψει, έφυγε. Για να γυρίσει, να ανακοινωθεί 1η Ιουλίου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
13: Το μετάνιωσε. Πήγε στη Celtic και τους είπε ο μόνος τρόπος είναι να κάνουμε την επέκταση. Έκανε την επέκταση, δεν μπορούσε να κάνει χρήση μετά το χαρτιόν που είχε μαζί του.
0: Σωστό.
13: Και στο τέλος του Αυγούστου τον άφησε ελεύθερο η Celtic και πήγε στη Reading, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στην Championship. Αυτή ήταν η ιστορία με τον Τσάμ.
0: Ψιλοπαγαποντιά δηλαδή.
13: Χοντρό
0: παγαποντιά, ναι.
13: Επίσης ήταν ένας παίκτης με φανταστικά προσόντα, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν έκανε καριέρα.
0: Έλα ρε, δεν θυμάμαι τόσο δραματικό το σκηνικό με τον Εντσάμ.
13: Εντάξει, ίσως δεν είχαν βγει και όλα αυτά.
0: Ναι.
13: Ναι, ίσως δεν είχαν βγει και όλα αυτά τότε. Είχαν βγει κάποια. Έτσι υπήρχε με τον Εντσάμ, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο, ούτε για τον άλλο τον παίκτη Κράσνερ, εννοείται που γράφτηκε, και ιδίως το φοβερό ότι θα δώσει 7 εκατομμύρια να τον πάρει. Εδώ τώρα δεν μπορεί να πάρει άλλους από τη Ρωσία, θα δίνει 7 εκατομμύρια ας πούμε στην Κράσνερ. Αλλά ούτε σε άλλος είναι και ένας παίκτης που δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο προπονητής, είναι πολύ καθαρό εξάρι για τον Νίκολιτς.
0: Ναι, θέλει πιο 8, θέλει πιο...
13: Ο συγκεκριμένος, ναι, παρότι σαφάτσα μου κάνει, έτσι να το δηλώσω εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, σαφάτσα, ναι, εντάξει.
13: Ναι. Είναι από αυτούς που θα τους έχεις μαζί σου, ρε παιδί μου, όχι απέναντι.
0: Ναι, μπαίνοντας στο κλαμπ μέσα, ας πούμε.
13: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά. Οπότε κρατάμε αυτό με τον Μπαρίνας και βλέπουμε. Υπάρχουν εννοείται και άλλοι παίχτες. Το επιβεβαιώνουν και από την ΑΕΚ ότι... Όχι για τον Μπαρίνας, επιβεβαιώνουν ότι πράγματι είναι συζητήσεις για κάποιες άλλες περιπτώσεις που επίσης είναι ψηλά στη λίστα γιατί είναι ακριβώς οι παίχτες που θέλει ο προπονητής και περιμένουμε αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το τέλος του μήνα πιστεύω θα έχουμε.
0: Ναι.
13: Πιστεύω θα έχουμε.
0: Αν περάσει ο μήνας,
13: μπορεί να ακούγεται περίοδο αυτό που θα πω, ίσως αυξάνονται οι πιθανότητες για Μπαρίνοφ, αν περάσει ο μήνας. Και δεν γίνει αυτό που λέγαμε, δηλαδή ότι μέσα στον Ιούνιο η μεταγραφή.
0: Κάποια εξήγηση θα έχει αυτό, θα μας την πεις.
13: Ναι, θα έχει. Η εξήγηση είναι ότι...
0: Κάποια εξήγηση θα έχει αυτό, θα μας την πεις.
13: Ναι, θα έχει. Η εξήγηση είναι ότι...

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ότ κουτήρ!
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
15: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ανανησυχούσε εσύ, θα Παντελή. Τώρα ήρθε να ανησυχήσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και βγάζει και φωτογραφίε.
1: Ναι, να μην πειράξει τίποτα. Αυτό είναι ο ρίσκο. Μπράβο, να φύγει, ναι, χωρίς, ναι, να φύγει.
0: Φύγει, μπράβο, μπράβο, φύγει.
1: Άμα αρχίζει να λέει πρέπει να φτιάξω αυτό, εκείνο το άλλο, ο κίνδυνο να μην πέσουμε.
2: Είναι κουβέντα μου, έχει καταστρέψει.
0: Το μην πειράξει τίποτα, ναι.
1: Ναι, ναι, μην πειράξει τίποτα. Ναι, μην πειράξει τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζομπατζόγλου.
1: Ναι.
0: Εκεί πρέπει να πειράξουμε αρκετά.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, μα καλημέρα σα.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σα.
0: Καλημέρα. Πώ είστε?
3: Καλημέρα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην εποχή όπου πρέπει να καταγράφουμε τις αλλαγές στο ΠΑΟΚ, μέσα στο γήπεδο, πλέον, γιατί οι μεγάλες αλλαγές εκτός γηπέδου σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Ήταν πολύ ιδιαίτερο χθες το σκηνικό, όπου έπρεπε να συστηθούν. Έπρεπε να υπάρχει... ήταν τόσα πολλά και σημαντικά τα νέα πρόσωπα, που η παλιά, η Μαρία Γκοντζάρεβα, έπρεπε να συστήσει. Να συστήσει νέο CEO. Έστω και αν την αντικατέστησε τον κύριο του Μαζέτου στα αποδυτήρια. Να συστήσει αθλητικό διευθυντή, που είναι ο Μάτος, να συστήσει το νέο τεχνικό διευθυντή, που είναι ο Βιερίνε, και βεβαίως να συστήσει και τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Και μόνο αυτό το σκηνικό χθες, όπου έπρεπε κάποιος παλιός να μιλήσει στα αποδυτήρια και στους ποδοσφαιριστές για όλους τους καινούριους, νομίζω ότι δείχνει η εικόνα από μόνο της πόσο διαφορετικά ξεκινάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν. Είπε για τον προπονητή ότι διψάει για επιτυχίες, για δουλειά, θα τον ακούτε και θα έρθουν τα αποτελέσματα. Πολύ λίγα πράγματα είπε ο προπονητής στους παίχτες, ουσιαστικά τους ετοίμασε για την προπόνηση. Ο Μάτος, που τόνισε ότι είμαι στο σπίτι μου, σας ξέρω πολύ καλά και πάμε να φέρουμε επιτυχίες. Όλα αυτά για το καλωσόρισμα σε μια ομάδα με 10 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες, με 10 ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν την άλλη Δευτέρα και για την Ολλανδία. Άδεια ο Ζήφκοβιτς, άδεια ο Ζαφίρης, άδεια ο Κουκκισασβίλη. Επιστροφή Τσάλοφ, ο οποίου το όνομα και μόνο στο άκουσμα καλεί μια αρνητική αντίδραση. Και εδώ επάνω για τον φόρ του ΠΑΟΚ πρέπει να πούμε ότι ενώ για άλλες θέσεις, ακόμη και για τον αριστερό εξτρέμ, ο ΠΑΟΚ βιάζεται, ο ΠΑΟΚ βάζει ψηλά τον πύχη, θέλει να κάνει μια καλή μεταγραφή, με ό,τι αυτό σημαίνει οικονομικά, σε όνομα, σε αξία. Στον φόρ δεν δείχνει να βιάζεται. Εκεί μάλλον αντιλαμβάνω του Γιακουμάκη και να λυθεί θα πάει πιο πίσω, και πρέπει λογικά να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στα φορ με τον Γερεμέγεφ, το Μύθου, τον Τζάλοφ αυτή τη βδομάδα, στην προετοιμασία από τη Δευτέρα, και αργότερα θα δούμε αν καταφέρει να πάρει το Γιακουμάκη ή αν θα πάει.
0: Θα το αφήσει προς το τέλος, γιατί σου λέει και αλλιώς θα τραβήξει αυτό.
3: Πιο μετά.
0: Ναι,
3: πιο μετά. Ναι. Ενώ για τον αριστερό εξτρέμ κάτι κινείται και παραλαμβάνω.
0: Αμπάντα. Αμπάντα γράφουν.
3: Δεν επιβεβαιώνεται, όχι, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Το Αθλέτικο το γράφει πάντως, δεν γράφει τα νέα της Καρδίνιας.
3: Ναι. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.
1: Μιλάμε για τρομακτική παιχτάρα, έτσι.
0: Έτσι λες.
1: Ναι. Έτσι λέω με τα βεβαιότητας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έκανε στο MLS.
0: Δεν του πήγε καλά στα MLS.
1: Δεν ξέρω τι έκανε στο MLS, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ιδέα από MLS, αλλά στη Celtic και εμένα μου βγάζει τα μάτια.
3: Από το Ισραήλ στη Celtic. Και από εκεί σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ναι, αρκετά καλό για τέτοιους ποδοσφαιριστές, όπως η Σκωτία, η Ολλανδία, το Βέλγιο πολλές φορές, κατάφερε να πάρει μια πιο μεγάλη μεταγραφή χωρίς να έχει σπουδαία επιτυχία στη Σάρλοτ. Το συμβόλαιο του από εκεί τελειώνει σε 6 μήνες. Ας κρατήσουμε μια πρώτη άρνηση, θα δούμε,
0: ναι,
3: αν ισχύει ή αν πράγματι ο ΠΑΟΚ πάντως έχει δεξί πόδι, παίζει αριστερά, και από τη δεξιά πλευρά έχει αγωνιστεί αρκετές φορές.
0: Και σε καλή ηλικία, έτσι, 24.
3: Ναι.
0: Πολύ καλή ηλικία.
3: Στα 24.
1: Να δω να σημειώσω ότι ο Ολυμπιακός τον είχε χάσει όταν έφυγε από το Ισραήλ για να πάει στη Celtic για 500.000, κάτι τέτοιο.
3: Ναι. Τώρα, υπάρχει σίγουρα η μεγάλη αναζήτηση και η μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση στην άμυνα, που ελωστόντο δείχνει να είναι θέμα πορών. Λογικά θα κλείσει έτσι ώστε στάνταρ να είναι από Δευτέρα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Χατζηγιάκος είναι σίγουρα στόχος, όχι τόσο προχωρημένος όπως ο Ισπανός. Και όταν ο ΠΑΟΚ θα πάει για έναν ακόμη στόπερ, εφόσον πάει, θα είναι στα χαρακτηριστικά ένας πιο βαρύς, σκληρός, ας το πούμε πιο δυναμικός, κεντρικός αμυντικός. Αυτό είναι το πλάνο. Προς το παρόν έχουν ανέβει και τρία στόπερ, τρεις νεαροί από την δεύτερη ομάδα για το ξεκίνημα της σεζόν. Έτσι ξεκινάει αυτή η περίοδος, με τον Λύση, με αθλητικό διευθυντή, με τον Βιερίνια, ας πούμε η εποχή των σαραντάριδων, ας το θέσουμε και έτσι για τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στην καταγραφή αυτής της νέας κατάστασης, της νέας πραγματικότητας του ποδοσφαίρου. Θα κληθεί να παίξει ο ΠΑΟΚ και σε αντιμετώπιση των αγώνων, μια και σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα, ο ΠΑΟΚ παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι στα προγραμματικά του Europa League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Απάντα λοιπόν, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής πάντως δεν επιβεβαιώνεται. Πάμε break, κύριε Πρόεδρε. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
14: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Αυτό, ναι,
13: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Είναι καλοκαίρι για πολλούς. Δεν είναι για όλους καλοκαίρι, αλλά είναι για πολλούς καλοκαίρι.
9: Ναι.
8: Ξεκίνα λοιπόν το καλοκαίρι σου. Ξεκίνα το καλοκαίρι σου.
9: Το νου σας. Το νου σας στο Viber. Το νου σας δρομάλια.
8: Viber με Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και χωρίζει. Για μένα που είμαι καμπάκιας, μου αρέσει το κάμπινγκ δηλαδή. Όταν μπαίνω στο μαγαζί του Δημητριάδη, φίλε, νιώθω σαν να μπαίνω σε κατάστημα παιχνίδια.
9: Έλα, στείλτε στο Viber τώρα.
8: Λοιπόν. Διάλεξε αναθεκτικά σκίαστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα. Το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να δεις. Να δεις τα προϊόντα όλα αυτά, στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παρήγγειλε με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Store. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα.
9: Παιδιά, στέλνεις το Viber, στο Viber του Βάιου. Που βαράει
8: στο Viber
9: του σταθμού.
8: 6, 9, 8.
9: 100 ευρουλάκια. Πάρατε καρεκλίτσες, ομπρελίτσες.
8: Καθισματάκια. Τραπεζάκια.
9: Τραπεζάκια.
8: Εγώ τραπεζάκια την παραλία, φίλε.
9: Ναι, ναι. 100 ευρώ.
8: Λοιπόν,
9: έλα όποιος προλάβει. 6, έχετε 5 λεπτά.
8: 7 λεπτά.
9: 7 λεπτά.
8: 6, 9, 8, 8, 9, 46.
9: Ελά,
8: 9, 46. Βάζετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Δημητριάδης και μπαίνετε στην κλήρωση. Χαμόλυ γίνεται, έτσι. Χαμός γίνεται.
9: Ναι, ρε.
8: Χαμός γίνεται.
9: Τα ξεπούλαγα εγώ σου λέει, κύριε.
8: Εννοείται. Το έχεις, ρε. Ναι, το έχεις. Το έχεις.
9: Έχουμε Χριστό.
10: Ναι, ναι.
8: Τι κάνετε, κύριε.
9: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
10: Πώς είστε, κύριε.
8: Καλά. Μια χαρά εσείς.
10: Για πείτε, τι έχουμε, ωραία πράγματα.
8: Τι Αγγλία Γκάνα έχουμε. Σήμερα έχουμε Μέση 18 γκολ, έχουμε Μπαπέ 16 γκολ, έχουμε Χάλαντ άλλα 2, έχουμε...
10: Νομίζω ότι είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, θα το πω πάντως όσο και αν ακούει. Είναι το πρώτο Μουντιάλ ποτέ, στο οποίο όλοι αυτοί που αναφερόμαστε και λέμε, με εξαίρεση έναν που ακόμα δεν έχει μιλήσει, και είναι ο Ρονάλντο, που δεν του πηγαίνουν και αυτά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι και σε παγκόσμιο κύπελο πόσο καιρό έχει να σκοράρει, ας πούμε, από το... Αλλά πες ότι ξαφνικά σήμερα με τον Ουσμπεκιστάν βάλεις 3-3 γκολ, ξέρω εγώ. Οπότε θέλω να σου πω ότι πρώτη φορά, δεν θυμάμαι εγώ άλλο. Εγώ θυμάμαι τα παγκόσμια κύπελα αρκετά καλά, πιστεύω.
8: Ναι, ναι. Μα γίνεται αυτός ο πανικός.
10: Περιμένεις πριν αρχίσει το τουρνουά και λες πρώτη σκόρε, ρε παιδί μου, ποιος μπορεί να είναι. Ποιος μπορεί να είναι, να είναι ο Μπαπέ, να είναι ο Μέση, να είναι ο Κέιν, να είναι ο Χάλαντ, να είναι ο... Και όλοι έχουν σκοράρει ο ένας, σκοράρουν και άλλοι. Σκοράρει ο άλλος, σκοράρει κι άλλος.
8: Εντάξει, τα μάτσα για της Γαλλίας είναι μαζί. Και γίνεται ενταλαβέρι χοντρό.
10: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την αρχή περιμένεις κάποιους, εντάξει, μας έχουν βγει ας πούμε και από τα δεξιά ο Ουντάβ, έτσι, ναι. Ο οποίος είναι πρώτος κόρε.
8: Σε 60 λεπτά έχει 3 γκολ.
10: Έχει 3 γκολ και αυτός δεν είναι πρώτος κόρε, είναι, είναι ο πρώτος κόρε της Γερμανίας.
8: Ναι, ναι.
10: Αυτόν δεν θα τον συζήταγες. Αλλά δεν λες πριν αρχίσει το τουρνουά για κάτσε να δω 7-8 επιλογές για πρώτους σκόρες.
8: Ναι.
10: Okay.
8: Εμπαπέ, Μέση σίγουρα.
10: Ναι. Ωραία, όποιον και να πεις από αυτούς έχουν σκοράρει. Ακόμα και αυτοί που δεν τους βλέπεις για πρώτους σκόρες, αλλά είναι τα βαριά όπλα των ομάδων τους. Σαλάχ, έτσι, σκόραρε. Σαρ, Σενεγάλη. Ωραία. Αυτό.
8: Ο Ένερ Βαλένσια πάντα παίζει για τους φίλους του Εκουαδόρ.
10: Ναι, ρε παιδί.
8: Πάντα παίζει. Σε Κόπα Αμέρικα και.
10: Δεν σκοράρει όμως.
8: Δεν σκοράρει όμως.
10: Αλλά σκοράρει στο προηγούμενο μουντιάλ. Ναι. Ο περίφημος Κόντι Χάκπο, ο οποίος ξαφνικά στις μεγάλες διοργανώσεις.
8: Όχι, δεν θα τον, είναι... τον έπαιζα.
10: Δεν θα τον έπαιζε ποτέ εσύ. Άλλο λέω. Έχεις δει ότι τα γκολ ο Χάκπο στις μεγάλες διοργανώσεις.
8: Με την Ολλανδία μας μπορεί να
10: είναι. Το προηγούμενο. Είτε είναι το Euro ενδιάμεσα, είτε είναι πάλι τώρα, σκοράρει και κάνει assist.
8: Και μετά έρχεται στο Μέλιγουτ και ξεχνάει την μπάλα.
10: Αυτό ακριβώς, τέλος πάντων. Αλλά να πούμε για τους βασικούς τώρα, έτσι, ότι έχει να συμβεί πρώτα απ' όλα από το κάνω Κέιν το 18, σκόραρε με την Παναμά και την Τινησία στα δύο πρώτα, συνεχόμενα μάτς από 2 και 3 γκολ. Αυτό που κάνει ο Χάλαν τώρα στις δύο πρώτες του συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, πιο πριν για τον Κέιν το 18, για να το βρούμε, πρέπει να πάμε στον Γκρέγκορ Σλάτο, 74,
8: ναι, Πολωνία.
10: Δηλαδή είναι σημαντικό 50 τόσα χρόνια να έχει συμβεί μία φορά και αυτή από τον Κέιν και να έρχεται ο Χάλαντ και να επιβεβαιώνει ό,τι συζητάμε για το όνομά του. Γιατί θα μπορούσε, δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που σκοράρει κατά ρυπάς, ας πούμε, με την ομάδα του, πολύ στα προκριματικά και όταν έρχεται η ώρα των τελικών, σιωπαίνει. Κάθε άλλο. Επίσης χθες, πόσο του ταιριάζει του Έντεγκαρντ το παιχνίδι, είναι πιο αργό στο Μουντιάλ εκ των πραγμάτων, οπότε έχει χρόνο με την μπάλα, σκανάρει τις επιλογές του κτλ. Πάλι ασίστ χθες και γενικώς η Νορβηγία είναι μια πολύ καλή ομάδα που η Σενεγάλη την κόντραρε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Δηλαδή το πάλεψε το μάτς, ξαναμπήκε στο μάτς, μείωσε το τέλος, πήρε τα 2-3 κόρνερ τα συνεχόμενα, είχε ένα μάτς το οποίο πήγε, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο μάτσι, δυστυχώς για την ώρα που ήταν. Αυτό νωρίς θα το είχαν ευχαριστηθεί πολύ περισσότερο ο κόσμος. Τώρα, η Γαλλία έχει τη μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με την Αργεντινή, το ότι δεν ξέρεις από ποιον θα τη βρεις. Δηλαδή, θα είναι η πάσα του Ολίσε, θα είναι ο Ντεμπελέ που θα κάνει τη ζημιά, θα είναι ο Εμπαπέ που αυτός κυρίως κάνει τη ζημιά μέχρι τώρα, αλλά καταλαβαίνεις ότι και να τον μπλοκάρουν θα τον βρεις από κάποιον άλλο. Και ερχόμαστε στην περίπτωση Μέση, που η αλήθεια είναι ότι το 18 στο παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας όταν τελείωσε, όλοι μας μεταξύ μας τα είπαμε ότι έχασε τις ευκαιρίες του κτλ. Να κάνει το top, γιατί δεν μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν ένα σούπερ στάρ ποδοσφαιριστής 15 ετών ή 13 ετών τότε. Λοιπόν, τι έχει καταφέρει από τότε, δύο Κόπα Αμέρικα, ένα παγκόσμιο κύπελλο του 22, να σπάσει όλα τα ρεκόρ και έχει έρθει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο πλήρως απελευθερωμένο. 3 γκολ στην πρεμιέρα, 2 χθες, παρότι χάνει το πέναλτι, τα μεμονωμένα ρεκόρ τα ακούω και τα ξαναφήνω στην άκρη, διότι πιθανώς ο Εμπαπέ έχει μπροστά του και τον καιρό.
8: Ναι, θα το ξεπεράσει, παιδί μου, εντάξει.
10: Θα τα ξεπεράσει, το θέμα δεν είναι αυτό.
9: Ναι.
10: Είναι
9: το ξεπεράσει και από φέτος.
8: Ναι,
10: μπορεί να το ξεπεράσει και από φέτος κάποιος. Δηλαδή δεν είναι το ότι το... Άλλωστε, νομίζω ότι σκοράει προς το παρόν ο Μέση. Άρα η συζήτησή μας πρέπει να γίνει, μήπως πρέπει και κάποιος άλλος από την Αργεντινή
8: να βάλει κανένα γκολ, ναι.
10: Να ανεβεί λιγάκι, δηλαδή ο Άλβαρες αυτό που χάνει, ναι. Δεν χάνεται από ένα παλικάρι τέτοιας ποιότητας, ας πούμε, έτσι. Και όμως ο άλλος κυνηγάει τη φάση, το παιδί μου, λες και είναι το πρώτο του μάτς με την εθνική ομάδα και θέλει. Και κοίταζα χθες το πολύ ωραίο αφιέρωμα που το είχε η ΕΡΤ στα γκολ αυτά και βλέπεις ότι πέτυχε γίνον τον γκολ με την Σερβία το 2006, μετά ξανασκόραρε, το 10 δεν σκόραρε, το 14 και κάποια στιγμή από το 18 και μετά είχε αρχίσει η ιστορία, το 22 κυρίως και τώρα, μετά τα πολλά του γκολ. Τι είναι όσο μεγάλο,
8: ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Αρχίζεις και λες, γιατί τα πολύ καλά του χρόνια ήταν τα φοβερά χρόνια της Μπαρσελόνα, δεν ήτανε.
8: Σωστό.
10: Άρα το Μουντιάλ του 6, που ήταν ακόμα παιδί μεν, του 10 κυρίως που δεν σκόραρε καθόλου, του 14, ήταν τα top του χρόνια από πλευράς παρουσίας συλλογικής. Εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει, είπε και ο ίδιος κάποια στιγμή χθες, γιατί ο Ρονάλντο έκανε, ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο, μια δήλωση και είπε ο Μέση ότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, εγώ ήμουν τυχερός, λέει, δεν είχα τραυματισμούς. Γιατί είπε ουσιαστικά ένα respect ο ένας, ότι αυτό που κάθε που κάνει είναι φοβερά και τα νούμερα που κάνει είναι φοβερά. Εγώ, λέει, στην ηλικία αυτή είχα ήδη σταματήσει το ποδόσφαιρο 4 χρόνια και είχα ένα κάποιο κιλά. Και ο άλλος ουσιαστικά του ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση και πολύ λογικά, ότι αν δεν είχε τους τραυματισμούς και τον Βραζιλιάνο τον Ρονάλντο, δεν ξέρουμε τι θα δούμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κρίμα της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Τέλος πάντων, γενικά. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια συνήθεια γενικότερα στον κόσμο, μια ατελείωτης γκρίνιας. Χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο μας διέκοψε ο καιρός. Και ήταν και λίγο, ξέρεις, αυτό το πράγμα σταματήσει το μάτς και δύο ώρες αργότερα κτλ. Μέχρι τώρα βλέπουμε και καλά μάτς, τους superstar τους βλέπουμε
8: και
10: καλά.
8: Και γεμάτα γήπεδα και καλή
10: ατμόσφαιρα. Ναι, γεμάτα γήπεδα. Mm-hmm. Τους superstar τους βλέπουμε καλά. Mm-hmm. Γιατί το προηγούμενο μου διαλέγαμε ότι είδαμε αυτό που είδαμε το 22, γιατί οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά οι περισσότεροι superstar νοητικά και σωματικά δείχνουν να είναι εδώ.
9: Ναι, βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον βλέπω πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που
8: περίμενες. Ναι.
10: Εγώ σίγουρα περιμένω καλύτερα. Επίσης, ναι, το έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Πριν αρχίσει το τουρνουά, σας είπα, είμαι πολύ επιφυλακτικός.
9: Ναι,
10: ότι στους 32 θα ξεκινήσει με τα νοκάουτ ένα νέο παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά, έτσι όπως ήμασταν πριν. Mm. Λοιπόν, ας ευχαριστηθούμε ό,τι έχουμε μπροστά μας.
8: Σωστό.
10: Ας ευχαριστηθούμε αυτό που βλέπουμε, την τελευταία παρουσία, ποτέ δεν ξέρεις με όλους αυτούς, αλλά την τελευταία παρουσία αυτού του παίχτη που...
9: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι διάλογο, να τον δούμε στο επόμενο το μέσο, τον Κριστιανό.
10: Ποτέ δεν ξέρεις. Το 18 υπολόγισε να τον ξαναδούμε και το 22.
8: Τον Κριστιανό το ποντάρω εγώ, γιατί είναι η Πορτογαλία το παγκόσμιο κυπέλλο. Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
9: Τι, 46.
8: 45.
10: Ναι, ναι. Και να πάει 45 χρόνων, ξέρω. 45. Καλά, εντάξει.
9: Δεν γίνεται.
10: Το τι θέλω,
8: καλά, εντάξει. Το δεν γίνεται, μην το λες.
10: Αλλά τέλος πάντων το δεν γίνεται, εγώ δεν λέω για κανέναν.
8: Ναι, ναι.
10: Θέλω να πω ότι...
9: Εδώ πια χαλάει το δικό του μύθο. Δηλαδή δέχεται κριτική πια από τα μέσα της Πορτογαλίας.
10: Καμία αντίρρηση.
9: Ότι αλλά τι κάνεις να φίλε τώρα, ας πούμε...
10: Άλλο, να το πιάσουμε τότε λίγο διαφορετικά. Πιο παλιά λέγαμε κάποτε, τουλάχιστον όταν ξεκίναγα και δούλευα σε αυτή τη δουλειά, ακούγαμε το περίφημο μύθο του Καρμπαχάλ των τεσσάρων παρουσιών σε παγκόσμια κύπρο. Ήταν τραυματοφύλακας. Μετά λέγαμε για το Ματέους, κοίταρε τη διάρκεια, ας πούμε, να πάει σε πέντε. Λοιπόν, πόσοι φτάσαμε εδώ πέρα, εδώ ακούς τα νούμερα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ξέρεις, και για τα νεότερα παιδιά. Ναι. Όταν ο Μόντρις και παίζει 200η φορά. Πόσες φορές, δεν θυμάστε παλιότερα. Έπαιζαν ένα δύο παγκόσμια κύπελλα.
8: Τα 100 μάτς ήταν ο Ρώσος.
10: Τα 31-32 ναι, ναι. Η Σταρ λέγανε να αφοσιωθώ λίγο τώρα στην ομάδα μου. Εντάξει, έπαιξα με την εθνική ομάδα, ξέρω κι εγώ, οι Ευρωπαίοι, δύο παγκόσμια κύπελλα και δύο Euro.
8: Ναι, εντάξει, εδώ όταν ο Χασάν, ο Αιγύπτιος, συμπλήρωσε 150 μάτς, πάθαμε πλάκα.
10: Ναι, ναι αυτό. Και όταν αυτός που είναι τώρα πρόεδρος στην Ιρακινή Ομοσπονδία πιάσει τα 148, ναι, που ήταν πολύ μεγάλο νούμερο για την εποχή, ναι, λέγαμε κοίτα ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα τα νούμερα του
8: Ιωάννη. Τα 100 του Ζαγοράκη το θυμόμαστε με την Δανία.
10: Τα 100 του Ζαγοράκη ήταν μεγάλη υπόθεση, ήταν ο πρώτος. Αλλά μετά και ο Καραγκούνης που σπάσε τα νούμερα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα, ο Μόντριτς. Θα μπορούσε εδώ και χρόνια να πει παιδιά, δεν θέλω να ταλαιπωρώ άλλο το κορμί μου με την Κροατία. Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνω. Τελικό έπαιξα το 2018, πήρα και χρυσή μπάλα. Και όχι μόνο, πήγε και το 22 και είναι και τώρα. Δεν σου λέω τι κάνει. Εγώ σου λέω ότι και υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτή τώρα εδώ του Μέση, που τέτοιο ξεκίνημα στο παγκόσμιο κύπελλο δεν έχει κάνει τον έναν παιδί.
9: Να.
10: Και είναι πολύ ωραίο ρε παιδί μου. Και βλέπεις ότι ο Εμπαπέ χθες τη φάτσα του, πώς το ευχαριστιότανε και αυτό και το προηγούμενο μάτς της Γαλλίας, σε σύγκριση με το πρόσωπό του παίζοντας με τη Ρεάλ όλη τη χρονιά.
8: Έτσι.
10: Μακάρι να συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα, γιατί αν συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά θα έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλα μάτς και θα έχουν πέσει κορμιά για να φτάσουν έτσι κάποιοι εκεί. Και στα ημιτελικά, δεδομένα μέχρι το τελικό, θα δούμε πάλι μεγάλα παιχνίδια. Οπότε, αυτά.
8: Χριστό μου, ένα stop να δώσουμε 100 ευρώ δωρεοπιταγή για αγορές από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Stores. Μπουμπούνα το.
10: Τώρα.
8: Λοιπόν, Βασίλης Βλαχάκης είναι ο νικητής. Κερδίζει λοιπόν 100 ευρώ από τα καταστήματα Action Stores Δημητριάδης.
9: Ομπρελίτσες, καθίσματα και έχω λέγεται.
8: Τα πάντα έχω λέγεται. Μπουκαλάκια, ποτηράκια, τα πάντα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και Χριστό μας.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις να μας πεις κάτι.
9: Έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και μπλουζίτσες έχω και βιβλιαράκια έχω.
8: Πριν τα δώσω αυτά, να σας πω ότι το καλοκαίρι σου ξεκινά στα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διαλέγεις ανθεκτικά σκίαστρα. Πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε με ένα link. Με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και φέτος τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ και με το διαγωνισμό που θα κάνουμε και αύριο και θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν!
9: Έλα ψυγιάκι με παγωμένες μπύρες για βοηδοκυλιά.
8: Τα ψυγιά του δεν υπάρχουν. Ε,
9: ναι, ναι.
8: Επειδή, έχω
9: ό,τι πρέπει για βοηδοκυλιά είστε.
8: Έχω, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, Κυριακό, 5 stop για να δώσουμε τα 5 βιβλία. Πάμε.
11: Πρώτο stop.
8: Λοιπόν, η Βάγια Γκούσδοβα τελειώνει σε 5.45, κερδίζει το γκολ, το εικονογραφημένο βιβλίο που εξηγεί τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Το πρώτο. Πάμε για το δεύτερο. Γκολ.
11: Δεύτερο στο.
8: Μιχάλης Προυκάκης τελειώνει σε 4.27. Πάμε για MVP Publication τώρα.
11: Στο.
8: Μιχάλης Κοτσιόπουλος κερδίζει τους άγγελους με τα βρώμικα πρόσωπα. Αργεντινή δηλαδή. Πάμε.
11: Στο.
8: Μαρίνος Κολιαβάς. Κολιαβάς. Κερδίζει το βιβλίο για το Μουντιάλ. Η ιστορία του Μουντιάλ όπως είναι έχει ξαναγραφεί από τον Wilson. Τρίτο βιβλίο από MVP.
11: Stop.
8: Αθανάσιος Αδάμ. Κερδίζει το βιβλίο για την Αγγλία. Πάμε τώρα να δώσουμε τις τρεις μπλουζάρες της Animal Print. Πάμε.
11: Stop.
8: Ηλίας Τουμπακάρης. Τελειώνει σε 608.
11: Stop.
8: Θοδωρής Ιωσιβίδης τελειώνει σε 5.75. Ένα ακόμα.
11: Πάμε. Stop.
8: Πάρης Γιαννακός τελειώνει σε 5.99. Και δύο μπαλίτσες μπάσκετ, μπαλάρες μπάσκετ, προσφορά της Λίγκα Sport, είναι η Open Court, δερμάτινες μπάλες μπάσκετ, για να σουτάρετε σαν τον Μπογκδάνοβιτς. Πάμε.
11: Stop.
8: Παναγιώτης Σταυρόπουλος τελειώνει σε 0.23.
11: Και stop.
8: Σάκης Σιάμος τελειώνει σε 5.77. Τα δώσαμε και σήμερα όλα. Πάμε να φύγουμε.
9: Χαίρετε.
12: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
13: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, καλημέρα. 12 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον πηγούνι Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Είναι Τρίτη, 23η μέρα του Ιουνίου του 2026, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκος στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κ. Πάντσος στο απέριξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Κοντά μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν βλέπεις κόσμο να δουλεύει από το σπίτι, παρεπιπτόντως γίνεται σπίτι με αυτό. Λοιπόν, και σκέφτησε μακάρι να σκάβουν για οπτικές ίνες. Τα καλά νέα είναι ότι η Νόβα σου φέρνει το Νόβα 5G Home Internet για υπερευψηλές ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps χωρίς να χρειάζεσαι οπτικές ίνες. Δηλαδή θέλω να πω, αυτούς που βλέπεις έξω από το σπίτι μπορεί να ελπίσω ότι κάνουν και καμιά άλλη δουλειά. Θέλω να πω, εξίσου χρήσιμη. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες τάξης των 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Κάτω, πάμε παρακάτω. Να πούμε δυνατότητα τη επικοινωνία 2195-79-283-4-85. Τηλεφωνικό μα κέντρο. Αν νομίζω ότι κάτι μπορούμε να σα βοηθήσουμε, σπεύσατε. Μπορώ επίσης να σας πω ότι έχετε πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μία σύνδεση με μία συσκευή σας στο διαδίκτυο, έτσι κι αλλιώς συνδεδεμένοι είσαστε. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε και τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, αφού τα κάνετε όλα αυτά, μπορείτε να κλικάρετε την ένδειξη Big Win Sport FM ραδιοφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα που τους τρίχνουμε μια ματιά. Έρχονται κάθε τόσο και πρέπει να πω ότι τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την διαμόρφωση των συζητήσεων, ας πούμε, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διώρου. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά γενικώς στείλτε τα εσείς. Λοιπόν, επικαιρότητα διπλή. Η μία είναι η μουντιαλική επικαιρότητα. Έρχομαι από μια ξενύχτη κολοσσέων διαστάσεων, γιατί το απέτωσε και λίγο το πράγμα. Η Γαλλία που ξεκίνησε νωρίς μετά το σοου του Μέση, διακόπηκε το παιχνίδι της με το Ιράκ λόγω καταιγίδας. Έκανε κανένα 2 ώρες να αρχίσει, έπεσε πάνω στους Νορβηγούς. Και βέβαια, εντάξει, προτίμησα την Νορβηγία και το μάτς της Νορβηγίας με την Σενεγάλη που γινόταν σχεδόν παράλληλα, από το να δω πολύ αναλυτικά το δεύτερο ημίχρονο των Γάλλων που είχαν καθαρίσει το πράγμα. Φαινόταν, κέρδιζαν μόνο 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Λέω μόνο 1-0 γιατί είχαν χάσει και άλλες ευκαιρίες, αλλά και γιατί το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως γινόταν το πράγμα, είχε κρατήσει γύρω στο 20 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό, όταν άρχισε να βρέχει πολύ, οι παίκτες δεν είχαν πολύ μεγάλη διάθεση. Περίμεναν τη διακοπή που είμαι βέβαιος ότι ήξεραν ότι θα υπάρξει. Φύγαν όλοι μαζί στο ημίχρονο, γύρισαν μετά από 2 ώρες. Ο Εμπαπέ έβαλε ένα γκολ ακόμα. Είχε βάλει μια γκολάρα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και χάρη σε αυτό, θέλω να πω, είναι ότι όπως στο σούπερ μάρκετ, άμα βάλεις ένα φοβερό γκολ, παίρνεις και ένα δώρο. Δηλαδή, το δεύτερο του γκολ ήταν πραγματικό δώρο του τερματοφύλακα του Ιράκ. Έβαλε και έναν Ντεμπελέ, για να μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτός εκεί. Η Γαλλία έκανε και τα πειράματά του Ντεσάν και έρθισε με 3-0. Αλλά κακά τα ψέματα, όλη η φασαρία του κόσμου, όλη η προσοχή του κόσμου, όλη η αποθέωση του κόσμου, όλα του κόσμου είναι πάλι στο Μέση. Στο Μέση που έχει βάλει όλα τα γκολ της Αργεντινής, 5 συνολικά. Έχασε χθες ένα πέναλτι νωρίς, αλλά έβαλε 2 μετά. Έμεινε σε όλο το μάτς στο γήπεδο, διότι ήταν ρευστό το αποτέλεσμα και ο Σκαλόνι, ήταν ρευστό το αποτέλεσμα, δεν βγάζει το Μέση ποτέ. Βρήκε το δεύτερο γκολ στο 95, αφού στην ίδια φάση είχε στείλει τον Νίκο Γκονζάλης απέναντι στον τερματοφύλακα. Είδε ότι ο άλλος δεν είχε σκοπό να βάλει γκολ και το έβαλε αυτός τελικά. Και αν υπάρχει ένα προβληματάκι της Αργεντινής, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, οι άλλοι δεν βάζουν γκολ και δεν είναι ότι δεν έχουν ευκαιρίες. Είναι σαν να περιμένουν ότι, ή εν πάση περιπτώσει, να είναι φυσικασμένοι, ότι αφού υπάρχει ο Μέση σε τέτοια κατάσταση, δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Ιδιαίτερα θα τα βάλει αυτός. Όχι η καλύτερη νοοτροπία για να κερδίσεις το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά σίγουρα η καλύτερη νοοτροπία για να βλέπουμε αυτές τις παραστάσεις του Μέση, οι οποίες είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και είναι και γήινες. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέσα στα καταπληκτικά πράγματα που κάνει, υπάρχουν και διάφορα άλλα που δείχνουν ότι είναι άνθρωπος κανονικός. Χθες τσακώθηκε με τον μπάγκο της Αυστρίας. Στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει ένα φάουλ στα όρια της κόκκινης κάρτας, θα μπορούσε να αποβληθεί. Δεν είναι εξωγήινος, δεν είναι θεός, δεν έχει διεκδικήσει ποτέ τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής με τη διαφορά ότι είναι ο καλύτερος όλων. Στους 2, δηλαδή στο Μέση και στον Εμπαπέ, απάντησε με τον τρόπο του ο Χάλαντ, οδηγώντας την Νορβηγία σε μια νίκη πολύ πιο εύκολη από αυτό που δείχνει το τελικό 3-2. Εντάξει, πολύ πιο εύκολη, ίσως και εγώ υπερβάλλω, διότι στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν πολύ μοιρασμένο. Οι Νορβηγοί ξεκίνησαν καλά, κέρδισαν 3-4 κόρνερ στο πρώτο δεκάλεπτο. Έδειχναν ότι μπορούν να στριμώξουν την Σενεγάλη, αλλά τον γκολ το βρήκαν με τον Πάντερσον, αν το λέω σωστά, ένα παίχτη που αγνοούσα μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, το βρήκαν αργά, στο 44. Στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, ο Χάλαντ έκανε το 2-0, ο Χάλαντ έκανε το 3-1. Ο Χάλαντ κάνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Δηλαδή, Έχει πετύχει γκολ και στα 12 τελευταία παιχνίδια της Νορβηγίας, φιλικά και επίσημα. Έχει βάλει 16 γκολ στα 5 τελευταία. Βάζει μίνιμουμ 2 γκολ στο μάτς στα 5 τελευταία. Δηλαδή, πραγματικά δεν τα συναντάς αυτά, θέλω να πω, ποτέ. Δεν τα βρίσκεις αυτά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι του παγκοσμίου κυπέλου, στην ιστορία του ποδοσφαίρου γενικά. Αλλά έχει πέσει αυτούς τους δύο, δηλαδή στον Μέση πρώτα απ' όλα που κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι εκτός λογικής, ας πούμε, εντελώς. Και στον Εμπαπέ που εμένα μου θυμίζει η καριέρα του, την καριέρα του Πελέ. Τρίτο παγκόσμιο κύπελο στη σειρά πρωταγωνιστής. Γκολ στα 18 του. Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 18 του. Πρέπει να πάμε και πίσω για να βρούμε τέτοιου τύπου πράγματα. Και βέβαια θυμίζω ότι είναι μόνο 27 χρονών, έτσι. Δηλαδή δεν είναι βετεράνος, δεν έχει παίξει 4 παγκόσμια κύπελα. Έχει 16 γκολ και αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε να συζητάμε για το πώς κατάφερε να περάσει ακόμα και το Μέση σε αυτή τη βαθμολογία των σκόρερ στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου, στην οποία ο Αργεντινός είναι πρώτος, αφήνοντας πίσω του τον Κλόζε, που είχε αυτό το καταπληκτικό ρεκόρ, γιατί είχε πάρει μέρος και αυτός σε πολλά μουντιάλ και γιατί βέβαια έπαιζε στην Εθνική Γερμανία, στον καιρό που οι Γερμανοί βάζαν του κόσμου τα γκολ σε αυτές τις διοργανώσεις. Το ξενύχτη ολοκληρώθηκε με το μάτς της Ιορδανίας με την Αλγερία, όπου πρέπει να σας πω ότι είδα το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο που κοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία έχανε με 0-1. Δεν μου φαίνονταν πολύ λογικό, γιατί είναι καλύτερη ομάδα και γιατί έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχουν σε αυτό το τουρνουά. Και προπονητή παρεμβατικό, ο Πέτκοβιτς δεν είναι, ξέρω εγώ, της προετοιμασίας και του μπλα μπλα και του να κάνουμε θεωρία για να πούμε ψαγμένα πράγματα. Αλλά κόβει το μάτι του. Χθες κάνει τρεις αλλαγές, αλλάζει την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο θεαματικά, αλλάζει την επίθεσή της, κάνει και γενναίες επιλογές γιατί βγάζει κανένα δυο παίχτες καλούς. Θέλω να πω από αυτούς που φαινόταν ότι μπορεί να την βοηθήσουν στην Αλγερία, το χαφ κατά βάση, αλλά έφτιαξε ένα 4-2-4 από ένα σημείο και μετά. Και αυτό του έφερε και την ανατροπή. Εντάξει, για να μην υπερβάλλω, κάτι κάναμε και ο Μαχρέζ, ο Μούσα. Έχει καλούς παίκτες η Αλγερία γενικώς. Όχι τόσο γνωστούς, αλλά καλούς παίκτες. Και όταν μιλάμε για ομάδες που έχουν σπουδαίους προπονητές, μην τον ξεχνάτε αυτόν τον τύπο. Έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του, πάρα πολλά. Και σε εθνικές ομάδες, με την Ελβετία παραδείγματος χάρη, είχε κάνει σπουδαία δουλειά. Χωρίς να έχει Άγγλους, Βραζιλιάνους, Αργεντίνους, Πορτογάλους και άλλους τέτοιους σπουδαίους. Πρέπει να κάνουμε ένα break όμως,
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε
9: και μετά. Πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
14: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στα υπόλοιπα που δεν είναι μουντιαλικά, έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε μεταγραφές που δεν γίνονται. Έχουμε, τι να πω, ξεκίνημα προετοιμασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, καλά καλά δεν καταλάβαμε πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, το ελληνικό σεζόν, και βλέπετε έχουν αρχίσει ομάδες να τρέχουν στα βουνά. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ξεκίνησε προετοιμασία. Όλοι όσοι είναι να παίξουν Ευρώπη, σιγά σιγά μαζεύονται. Εντάξει, και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει, χθες ο Ολυμπιακός έβαλε πάλι στην επικαιρότητα το σχέδιο της ανακαίνησης του Καραϊσκάκη, για να μην πω της πλήρης, ας πούμε, αναμόρφωσής του. Έχει πραγματάκια, αυτά θα μας τα πούνε και οι ρεπόρτερ αργότερα. Και ο ΠΑΟΚ έχει, βλέπω, ότι επικαιρότητες, γιατί μετά τον ερχομό του Λύση ασχολούνται πια συγκεκριμένα και με ποδοσφαιριστές. Βλέπω διάφορα. Ο Μπράντοβιτς, βέβαια, είχε χθες ημέρα, όρεξη να έχετε. Είμαστε εμείς γενικώς σαν χώρα, είμαστε σε δική μας πραγματικότητα, θέλω να πω. Δηλαδή, όλη η γη ασχολείται με το Μουντιάλ, ακόμα και χώρες που δεν έχουν παρουσία εκεί με το Μουντιάλ ασχολούνται. Εμείς έχουμε τα δικά μας. Είναι και λίγο άδικο, θέλω να πω, αυτό που γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, είναι ένα. Εγώ το μπορώ και τα κάθομαι και τα βλέπω, μπας περιπτώσει, όσο μπορώ. Το χαίρομαι πραγματικά. Είναι ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελλο. Ανέλπιστα καλό παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά οι ώρες που γίνονται τα παιχνίδια δεν βολεύουν τον κόσμο, ο οποίος δουλεύει το πρωί, και τους ποδοσφαιρόφιλους γενικότερα, που έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν. Και έτσι όλο αυτό το πανηγύρι γίνεται λίγο ερήμην μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το φοβόμουν λίγο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, τι φοβόμουν? Φοβόμουν ότι μπορεί να είχαμε καταστάσεις που είχαμε δει το 2002, όταν το παγκόσμιο κύπελλο είχε γίνει στην Αποανατολή, και το 2014 κυρίως, όταν είχε γίνει στη Βραζιλία. Φοβόμουν ότι οι κομμάτι καλομαθημένοι Ευρωπαίοι star, ή εν πάση περιπτώσει star, οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη, θα πάνε εκεί πέρα για τη χαρά της συμμετοχής και θα φύγουν πάρα πολύ γρήγορα, όπως είχε γίνει σε αυτές τις διοργανώσεις. Σας θυμίζω ότι το 2014, στον πρώτο γύρο στη φάση των ομίλων, είχαν φύγει οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Ποιοι είχαν μείνει, θα μου πείτε? Είχαν μείνει λίγοι και αυτοί φτάσανε στον τελικό. Οι Γερμανοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Ολλανδοί που σταμάτησαν στον ημιτελικό. Είχαν φτάσει και αυτοί στον ημιτελικό, παίζοντας όμως νοκάουτ παιχνίδια με τους Αμερικάνους και τους Κωνσταρικανούς, γιατί είχαν φύγει όλοι οι υπόλοιποι. Γενικώς κάπως έτσι το περίμενα το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή φοβόμουν ότι δεν θα έχουμε, είναι και κουρασμένοι παίκτες, είναι και στο δυτικό ημισφαίριο, δεν έχει και Ευρώπη το πράγμα, και αυτά. Θα δούμε πάλι κάτι αντίστοιχο με τη Βραζιλία, όπου πολλοί θα χαιρετήσουν γρήγορα, ενώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, παραστάσεις μεγάλες από superstar. Δηλαδή, όποια ομάδα δεν έχει ποδοσφαιριστή, την πάρει από το χέρι, δεν τα καταφέρνει για την ώρα, δεν τα καταφέρνει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα να πάρουν ομάδες από τα χέρια είναι πολύ λίγες, που είναι πολύ λίγοι, συγγνώμη, αλλά το κάνουν. Και γι' αυτό λέω ότι απόψε θα είναι καλός και ο Ρονάλντο και θα σκοράρει και ο Ρονάλντο, γιατί δεν γίνεται να λείπει ο Ρονάλντο, το κάνουν. Και γι' αυτό λέω ότι απόψε θα είναι καλός και ο Ρονάλντο και θα σκοράρει και ο Ρονάλντο, γιατί δεν γίνεται να λείπει ο Ρονάλντο από όλο αυτό το πανηγύρι.

ιστορία μεγάλη και τα λοιπά και προσδοκίες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η Ουρουγουάη έχει κερδίσει το κόσμο τα παγκόσμια κύπελλα, αλλά χωρίς κάποιον που να κάνει τη διαφορά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Το Βέλγιο με πεσμένους τον Λουκάκου και τον Ντεμπρόιν που έρχονται όμως από κακές χρονιές δεν πάει καλά. Οι Αυστριακοί ήταν μαχητικοί, αλλά δεν είχαν ένα παίχτη έτσι λίγο να ξεχαωρίσει. Δεν ξέρω και αυτοί πόσο μακριά μπορεί να πάνε. Γενικώς είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο μονάδων και αυτά είναι τα παγκόσμια κύπελλα που ενδιαφέρουν. Που αγαπάει ο κόσμος κυρίως. Γιατί ο κόσμος δεν έχει τη μπετριάτη δική μας να κάθεται να βλέπει τα 3-5-2 και άλλα τέτοια. Θέλει να βλέπει έναν τύπο να βγαίνει μπροστά, να παίρνει την μπάλα, βάζει γκολ, να λένε τι έκανε, πόπο, κερατάς και τέτοια. Αυτό ήταν πάντα το παγκόσμιο κύπελλο από τότε που εγώ το θυμάμαι. Τα υπόλοιπα τα βρήκαμε στην πορεία. Δηλαδή και είναι περισσότερο δημοσιογραφικό μπλα μπλα παρά πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα. Θα έρθει ο κ. Πανούτσος και τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
9: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
18: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
19: Κάνει το βλασέκ.
20: Κάνει το βλασέκ.
21: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
22: Το σούτ.

0: Μάλιστα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αφιερωμένο το προηγούμενο σε όλα τα παιδιά από την Γκράβα και στην Εθνική Ψευτών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Εθνική Ψευτών τελεί υπό διάλυση.
1: Η Γκράβα εντάξει, έχει κλείσει το καλοκαίρι. Γιατί τελειώνει η τελεία που έχει διάλυση.
0: Άλλοι έχουν πάρει στη τη παραλία. Τι νομίζει, είναι.
1: Ρε φίλε, το πρόβλημα είναι το εξή.
0: Είναι χάη τύπη.
1: Σου χρειάζεται ένα μεντιλίμπαρ στην Εθνική Ψευτών.
0: Γιατί?
1: Να κατεβάσει το ρόστερ.
0: Να μειωθεί το ρόστερ. Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλά όταν είναι ο μεντιλίμπαρ, ξέρουμε να λέμε. Α, ο μεντιλίμπαρ και δεν
0: αβέβαια. Ναι, όχι μαζί σου, έχει μεγαλύτερη πολύ. Αλλά. Είναι και το ότι φεύγουν το καλοκαίρι, χάνονται, είναι δύσκολο να τους βρεις. Δεν είναι για χόρταση.
1: Ναι, άμα σου φύγουν τρία αστέρια, μετά τι κάνεις.
0: Τα βασικά στελέχη δεν είναι για χόρταση.
1: Α, μπράβο.
0: Οι άλλοι περιφερειακοί, εντάξει, είναι πάντα.
1: Περιφερειακοί είναι.
0: Περιφερειακοί.
1: Μηχανάκια στον χώρο του κέντρου.
0: Πάρουν μια ευκαιρία, παίξουν, να ετοιμήσουν τη φανέλα. Αλλά μετά δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Χθες ήταν το πρώτο μάτσο, ξέρεις, που δεν είχαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι. Cooling break.
0: Εντάξει, θα πρέπει να μπερδευτήκανε και να μην το κάνανε. Γιατί στο πρώτο το κάνανε, ενώ έβρεχε.
1: Ναι, σου είπα στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο μπορεί να μην ξέρεις, το κάνει.
1: Κάποιος θα σκέφτηκε, εγώ λέω τώρα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιος θα σκέφτηκε να μην το κάνουμε για να πούμε ότι πραγματικά είναι cooling break. Για τη διαφήμιση.
0: Μα ναι, αλλά το πρώτο το είχαν κάνει.
1: Ναι, ωραία. Σου λέω, κάποιος το σκέφτηκε.
0: Το δεύτερο μέχρι να το κάνουν δεν το είδα γιατί άρχισε άρχισε το τέτοιο. Άρχισε το πώς το λένε, το Νορβηγία-Σενεγάλη που ήταν πραγματικό μάτς.
1: Τα στιγμότυπα, ωραίο μάτς.
0: Εντάξει, για να μην υπερβάλλω, το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο ενώ ξεκίνησαν καλά οι Νορβηγοί μετά.
1: Εγώ είδα στιγμότυπα. Στα στιγμότυπα ξέρεις ένα μάτς που είναι 3-2 πάντα είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, είναι λίγο ψεύτικα τα στιγμότυπα. Γιατί,
1: σου λέω, τα στιγμότυπα έτσι είναι πάντα.
0: Το έχουν, οι Νορβηγοί ξεκινάνε πολύ καλά. Έχουν τρία κόρνερ στο δεκάλεπτο. Είναι πολύ επιθετικοί.
1: Ναι.
0: Κάνουν μια υποχρεωτική αλλαγή. Χτυπάει ένα παίκτη, μπαίνει αυτό ο Πάντερσον, ο οποίο έβαλε τον γκολ. Τον γκολ του 1-0. Μετά ψιλοπέφτει. Δηλαδή το έχει η Σενεγάλη, το έχει ισορροπήσει. Ναι. Αλλά η Σενεγάλη δεν έχει καθόλου άμυνα. Ρε. Δηλαδή έχει αυτό τον Κουλιμπάλι που ήταν καλό παίκτη πριν από 5 χρόνια. Έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και είναι ίσω ένα από του πρώτους που βλέπουμε να είναι πραγματικά παίκτης Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για. Τι να σου πω, μια καταστροφική εμφάνιση. Ναι. Και μάλιστα απέναντι στον Χάλαντ.
1: Σε αρέσει ο πανηγυρισμός που κάνουν, γιατί τον κοίταγα τον πανηγυρισμό.
0: Ναι. Το έκαναν και οι βουλευτές τους στο κοινοβούλιο. Προς τιμή της ομάδας.
1: Αυτό, άκου τώρα όμως, είναι ψαχμένο πολύ. Υπήρχε ένα κλαμπ. Στον Καναδά, αυτόν τον οποίο από τους πρώτους έπικους του Καναδά, το οποίο το λέγανε, θα θυμηθώ πως λεγότανε, αυτοί εμπορευόντουσαν τα δέρματα των καστόρων, που ήταν πολύ στη μόδα για τα καπέλα, στη δεκαετία του 18ου-19ου αιώνα. Όταν μεθάγανε, πίνανε, όταν βρισκόντουσαν αυτοί, πίνανε, ξέρεις, 20-30 μπουκάλια κρασίου το κεφάλι. Και μετά ανεβαίνανε πάνω στο τραπέζι που τρώγανε. Και κάνανε αυτό το πράγμα, ότι τραβάγανε κουπί.
0: Ναι.
1: Αυτοί το κάνουν για τους Βίκινγκ.
0: Ναι. Αυτοί το κάνουν και στο τέλος του αγώνα. Δηλαδή πήγαν μπροστά στην εξέδρα, αυτό που κάνουν όλοι που σηκώνουν τα χέρια.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, μπράβο.
0: Αυτοί ήταν καθίσαν κάτω και κάνανε κουπί.
1: Ναι.
0: Και
1: το κοίταγα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Περιττό να πω, φοβερά φορμαρισμένη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να έχει τώρα να τρέχει ένα σερί 10 παιχνίδια χωρίς ήττα η Νορβηγία και βάλε από τα προκριματικά και τα φιλικά και όλα μέσα. Με τη Γαλλία θα γίνει σκοτωμός.
1: Ναι.
0: Διότι θέλουν την πρωτιά και οι δύο. Γιατί η πρωτιά δεν είναι τυχαία, δεν είναι λίγο. Σου εξασφαλίζει επί της ουσίας δύο λογικά εύκολους αντιπάλους μέχρι τα προημιτελικά τουλάχιστον. Μετά θα δούμε τι θα έχει φτάσει από την άλλη πλευρά. Και δεν είναι για πέταμα η πρωτιά. Εδώ θα γίνει χαμός, ας πούμε. Και είναι βέβαια και Εμπαπέ εναντίον Χάλαντ που και οι δύο τον γκολ το έχουν για πλάκα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τέσσερα ο ένας, τέσσερα ο άλλος μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Η καλή κατά τα άλλα Σενεγάλη που δεν έχει ακόμα αποκλειστεί, πρέπει να βάλει πολλά γκολ και να καταφέρει να περάσει με 3 βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολο. Έτσι όπως γίνεται το πράγμα, φαίνεται ότι ο τρίτος θα έχει τουλάχιστον 4 βαθμούς σχεδόν παντού, αλλά δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, έχει ακόμα περιθώρια. Δεν έχει άμυνα. Είναι φοβερό ότι δεν έχει άμυνα. Δηλαδή, είχε ένα απίθανο ρεκόρ η Σενεγάλη. Δεν έχει δεχτεί γκολ στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε σε παγκόσμιο κύπελο το 2002 με τους Γάλλους. Που τους κέρδισε 0-1 που είχε γίνει τότε παγκόσμιο θέμα. Οι Γάλλοι ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές και κάνουν πρεμιέρα και χάνουν από τη Σενεγάλη και λέγανε τα δεύτερα του γαλλικού πρωταθλήματος, κερδίσανε τα πρώτα και ιστορίες. Και από εκείνο το μάτς και μετά δέχονται γκολ πάντα. Δεν υπάρχει ένα παιχνίδι που έχουν πάρει μέρος που να μην έχουν φάει γκολ στο 0. Οπότε έγινε εκεί πέρα χαμός. Εγώ ξύπνησα και είδα και το δεύτερο ημίχρονο της Αλγερίας με την Ιορδανία. Που επίσης είχε ανατροπή, για να χάνει ένα 0 η Αλγερία. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς, δεν ξέρω πώς, μου το λέει ο Κυριάκος, το βλέπει εδώ πέρα. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλή η Αλγερία. Δηλαδή οι άλλοι λίγα πράγματα.
1: Το γυρίσανε. Παιδί μου, εντάξει, η Ιορδανία, δεν ξέρω οι παίκτες που παίζουν της Ιορδανίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που παίζουν Σαουδική Αραβία αυτοί. Δεν έχω ιδέα. Οι Αλγερινοί περισσότεροι, εντάξει, από Γαλλία είναι.
0: Ναι, οι Αλγερινοί παίζουν και σε άλλα πρωταθλήματα. Ο Μαχρές, ας πούμε.
1: Οι περισσότεροι είναι από Γαλλία, αυτό είπα. Δεν λέω κάτι άλλο.
0: Η Ιορδανία, θα το δώσω πω έτσι από περιέργεια.
1: Ναι, άγνωστη
0: πάντως ήταν. Εμένα εγώ
1: δεν παιδί μου, δεν είναι χώρα η οποία δεν εξάγει ποδοσφαιριστές. Μου κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι και βρεθήκαν, οκ. Βάλανε και γκολ, εντάξει.
0: Και στο πρώτο μάτς ήταν αξιόμαχη. Δεν έχουν φάει πολλά οι Ιορδανοί.
1: Εντάξει τώρα αξιόμαχη.
0: Κατάλαβες. Εντάξει, χθες χάσανε στο 82.
1: Ναι, για το πρώτο μάτς.
0: Να σου πω.
1: Η εντύπωση που πώς μένουν μετά. Δηλαδή ήταν ότι. Α, ωραία, μπράβο.
0: Ο καλύτερος τους παίζει στο Κατάρ.
1: Μπράβο. Νομίζω εκεί πέρα. Δηλαδή παίζουν Μιράτα και Σαουδική Αραβία. Δεν έχει στην Ευρώπη. Για κοίτα κανένα, έχει κανένα στην Ευρώπη.
0: Ο Αλουλάν παίζει στο Κατάρ. Τώρα, αν παίζει κανένα στην Ευρώπη, να κάνω να το δω αναλυτικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά αυτούς που, που έχω ακουστά. Και ο άλλος παίζει στη.
1: Okay.
0: Στη Μαλαισία.
1: Εντάξει, Μαλαισία τώρα καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνεις, είναι λίγο δεσπεράντο. Εμένα, εγώ τα θέλω πάρα πολύ που τα γουστάρω αυτά στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κάνα περίεργο, γιατί χάλαμε και παπέ, εντάξει, θα τις δούμε αργότερα.
1: Δηλαδή να βλέπεις το γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι από τη Σενεγάλη, από την Αλγερία, από τον ένα, από τον άλλο.
0: Ναι.
1: Και όλοι στο γαλλικό πρωτάθλημα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον θα παίξουν οι πρώτες. Για τον πολύ απλό λόγο, γιατί ρωτάει ένα φίλο. Λοιπόν. Ο πρώτος, οι 8 πρώτοι των ομίλων παίζουν με 8 τρίτους.
1: Ωραία.
0: Τους 8 τρίτους όμως ακόμα δεν τους ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποιον συγκεκριμένα θα παίξει. Ξέρουμε όμως το φορμά ότι οι πρώτοι παίζουν με το τρίτο.
0: Ναι, απλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι τρίτοι γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δηλαδή έχει εναλλακτικές στο ποιο μπορεί να παίξει ο κάθε πρώτος. Αν έχει ας πούμε ο πρώτος όμιλος τρίτο, παίζει ας πούμε με τον πρώτο του δεύτερο ομίλου. Αλλά πρέπει να τα δούμε, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε ακόμα έχει ακόμα πολύ πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Λένε, μιλάς για τη Σενεγάλη με τέτοιο πάθος, λες και νοιάζει κανένα. Πίστεψε με, δεν νοιάζει κανένα. Τι νοιάζει εσένα, προσωπικά.
1: Περίμενε μισό λεπτό για να ξεκινήσουμε τη συγκάθεση και τη συμπάσχηση.
0: Ποιος
1: μίλησε με πάθος για τη Σενεγάλη.
0: Εγώ. Λέει αυτός.
1: Πότε, πριν έρθω.
0: Ναι. Όχι, λέει αυτός εδώ πέρα.
1: Αφού του ήρθα, δεν διέκρινα κάποιο ιερό πάθος για τη Σενεγάλη. Τραγουδώντας τον ύμνο Λουζόντε σε Σενεγάλη, ό,τι θα λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι τοπική γλώσσα είναι. Γαλλικά ξέρω ότι μιλάνε.
0: Τώρα πες για τη γλώσσα, μία από τις καλύτερες ατάκες που άκουσα στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι το είπε ο προπονητής της Παραγουάης. Που κατά τα άλλα είναι και φιλόσοφος, ξέρω εγώ. Αυτά λέει ατάκες του Μάρκες και τέτοια. Λέει δεν θα συγχωρέσω ποτέ των Αλμυρών για την αποβολή του στο μάτς με την Τουρκία που έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα.
1: Okay.
0: Όχι γιατί αποβλήθηκε, λέει, αλλά γιατί μιλούσε με έναν Τούρκο. Μπορούσε μια χαρά να τον βρήσει στην διάλεκτο της Παραγουάης και να μην καταλάβει τίποτα κανένας.
1: Περίμενε, αυτοί οι Ισπανικά δεν μιλάνε.
0: Ισπανικά, αλλά φαίνεται ότι τα παραγωνικά έχουν κάποια.
1: Δηλαδή, εγώ σέβομαι, ας πούμε, την ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί όταν ρώτησα τον Πατήσα, του λέω πώς μιλάτε όλα πάνε καλά, μου είπε ταμποσί. Και μου έχει μείνει αυτό το ταμποσί. Μου αρέσει, είναι ωραίο, ταμποσί.
0: Αυτός είπε, μάλιστα, την είπε την διάλεκτο της Παραγουάης με ένα ειδικό όρο που δεν τον είχα ξανακούσει. Είπε, ξέρω εγώ, τα Γουαρανί, ας πούμε. Είπε ένα
1: τέτοιο στυλ.
0: Σε τέτοιο στυλ.
1: Ναι.
0: Που μετά είδα ότι είναι η διάλεξη
1: Παραγουάης. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Και λέει, αφού μιλάει,
1: μπορεί. Νομίζω Γουαρανί δεν είναι γλώσσα από αυτού.
0: Τα Γουαρανί πρέπει να είναι γλώσσα. Αλλά αυτός είπε, κάπως τα είπε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είπε και λέει, μπορούσα να τον βρίσει, λέει ο άνθρωπος, στη γλώσσα που μου λέει, μου το καταλάβει. Του βάζει το χέρι στο στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπροστά, δηλαδή.
1: Δηλαδή οι πιθανότητες να βρίσει στα αρβανίτικα κάποιον και να καταλάβει κάποιο τι διάολο είπε, είναι μηδαμινές.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ακόμα και Αλβανός να είναι έχουν μεγάλες διαφορές. Εντάξει, αν μιλάς Γκουαρανί, πες το Γκουαρανί και αυτόν και για την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Και εξήγησε στον Γκουαρανί ότι είναι βρισιά.
0: Ναι.
1: Το ξέρει ότι οι Γερμανοί δεν έχουν σεξουαλικές βρισιές.
0: Όχι, όπως δεν το ακούω.
1: Το ακούς για πρώτη φορά και αν δεν το θυμάσαι.
0: Ένας της Ιορδανίας παίζει στη Ρεν.
1: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Χαίρομαι ότι η ανεργία έχει μείνει στο 60% και μπορείς και το ψάξεις.
0: Ακριβώς. Ένας έχει παίξει ο Ταμάρη.
1: Μπράβο ρε φίλε, ό,τι και να κάτσει.
0: Αυτό το Ταμάρη τον έχω ψάξει κι εγώ.
1: Τον Ταμάρη.
0: Ταμάρη.
1: Ταμάρη.
0: Έχουν έναν προπονητή.
1: Ναι.
0: Οι Ιορδανοί. Τον βλέπεις ρε παιδί μου, όχι φάτσα απολυμμένο. Δηλαδή απορείς πώς βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ένας ανθρωπάκος, ας πούμε, που έχω μπλέξει εδώ πέρα, ντυμένος και κλασικά προπονητής με άσπρο πουκάμισο, μαύρο σακάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: δεν γίνεται αυτό το ντύσιμο που κάνει ο Γερμανός.
0: Ο Πέτκοβιτς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Γερμανός είναι φοβερός.
1: Είναι σαν να είναι. Δώστε και ένα. Και μία σάκο με μπάλες να τα φανεί μέσα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι εμφάνιση προπονητή αυτή.
0: Και ο Ποτσετίνο που είναι εμφανίζεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ο Γιαγούρη θα πάει με αυτά μέχρι το τέλος. Όσον αφορά πιτζάμες.
1: Εντάξει, ο Ποτσετίνο είναι Ποτσετίνο. Πάει στο διάλογο.
0: Τις πιτζάμες από το σπίτι. Λοιπόν,
1: υπάρχει ένα αντίσημο σε όλα τα επαγγελματά σου, το οποίο είναι αποδεκτό. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρεις, να είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Οι προπονητές έχουν εμφανιστεί από να φοράνε σακάκι και γραβάτα. Μέχρι να φοράνε φόρμα σε στυλ μπάγια. Μόνο οκ, όλα αυτά μέσα. Αλλά δεν μπορείς να ντυθεί σαν φροντιστής της ομάδας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τελικά. Ωπα, ρε φίλε, θα βγάλουμε μια μέρα στον Αθανασίου.
0: Πάμε, ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλώς τον Α.
1: Καλώς εσένα, Νίκο Αθανασίου.
0: Καλώς τον Α.
1: Εσένα καλώς ορίζει.
0: Πώς λέγεται το προπονητικό, γιατί είναι διάφοροι που μένουν και κοντά και θέλουν να σας επισκεφτούν. Όχι εννοώ με διάχρηση διαθέσεις, για να δουν
1: πώς. Με αυτό με τα παιδιά και πέντε μηχανάκια.
0: Ναι, όχι.
2: 23 Ιουνίου. Δύσκολο. Λοιπόν, το προπονητικό βρίσκεται στην περιοχή του Απελντόρν.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και το γήπεδο, μισό λεπτό να το πω ακριβώς,
1: ναι,
2: για να μην χαθεί, για να μην χαθεί ο κόσμος.
1: Ακολουθεί ελληνική προφορά στην ολλανδική γλώσσα.
2: Όχι, ακολουθεί. Δεν είναι ένα όνομα, είναι κάποια, είναι
1: ακόμα
2: κάποια
1: χειρότερα. Ναι.
2: Περίεργα, με ένα W μπροστά, θα το βρω και θα το πω. Κάτι, ναι, να πούμε κάτι, να πούμε τα σοβαρά.
1: Ναι, λέγε.
2: Και θα το παράλληλα...
1: Όταν το βρεις το λες. Ναι, είναι.
2: Το βρω. Βασικά το βρήκα μέσα, εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Λέγεται WWNA. Αν το πατήσουν στο Google Maps,
1: ναι,
2: σε οποιοδήποτε εφαρμογή που έχει χάρτες, εντάξει, Football WWNA είναι το προπονητικό που κάνει τις προπονήσεις.
1: Ήσουν υπέροχος.
0: Ωραία. Ελπίζω αυτοί να τα ακούσανε και... Ναι.
2: Εδώ στην περιοχή του Appleton, και ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο μας, που μένουμε εδώ οι εκπρόσωποι απεσταλμένοι του τύπου, υπάρχει το Palais Het Loo. Είναι ένα παλάτι, έτσι, μοιάζει λίγο με το Tatoi, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δάσος και έχει κάποια παλάτια, 3-4 διαφορετικά μέσα, εκεί όπου άφησε την τελευταία της πνοή η βασίλισσα Βιλελμίνα.
1: Βιλελμίνη, έτσι, της Ολλανδίας.
2: Βιλελμίνη, έτσι λέμε.
1: Ναι, εμείς το λέμε στα ελληνικά Βιλελμίνη, ωραία το πες, έτσι.
2: Μια χαρά.
1: Ναι, τι λέτε,
2: εδώ άφησε την τελευταία της πνοή, υπάρχουν διάφορα...
1: Άφησε ένα λουλούδι και εσύ εκεί πέρα, έτσι. Γελάρε, πέθανε η Βιλελμίνη και γελάς.
2: Πάμε στα δικά μας.
1: Λέγε.
2: Θα ξεκινήσω λίγο με το θέμα του De Frey, για να βάλουμε, ναι, κάποια πράγματα λίγο στη σωστή της βάση. Όχι ότι έχει γίνει κάτι φοβερό, ναι, τρομερό, απλά για να είμαστε ακριβείς και σωστοί. Γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από το πρωί, από την Ιταλία, ότι έχει κλείσει ο παίκτης ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια τελειωμένη μεταγραφή. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, ο Παναθηναϊκός έχει μια συμφωνία κυρίων. Η κυρίων, να το πω σωστά,
1: ναι,
2: με τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή,
1: ναι,
2: ωραία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι και τώρα υπογραφές δεν υπάρχουν, οπότε θα πέσουν υπογραφές,
1: τα έχουν βρει αλλά δεν έχουν υπογράψει, okay.
2: Μπράβο. Και έπειτα θα πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα είναι έκπληξη μεγατόνων το να μην χωρέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού,
1: είναι gentleman, είναι κύριος ο De Frey, φημίζεται
2: επαφές που είχε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ήταν κύριος.
1: Α, μπράβο, έτσι.
2: Γενικά έδειξε από την πρώτη επαφή που έγινε, ναι, μετά από περίπου 20 μέρες το πόσο πολύ θέλει να έρθει και στο Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα και για την οικογένειά του και για το ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Οπότε δεν υπάρχει ανησυχία. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την υπογραφή του. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και σήμερα. Ωραία. Θα δούμε.
1: Άλλο.
2: Εδώ θα είμαστε. Απλά να ανοίξω μια μικρή παρένθεση για τον De Frey, να πω ότι ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Ολλανδίας για το παγκόσμιο κύπελο και ήταν ενεργός μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Ωραία.
2: Θα χρειαστεί, ναι, κάποιες μέρες παραπάνω για να ενσωματωθεί. Και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, όταν θα ενσωματωθεί δεν θα έρθει στην Αθήνα, δεν θα τον δούμε στο αεροδρόμιο, δεν θα περάσει ιατρικά εκεί. Θα έρθει απευθείας εδώ. Ωραία. Στην πατρίδα του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ολοκληρώθηκε αυτό το σύριαλ με πράσινη κατάληξη και μαζί με τον Ινάκη Πένια, ο οποίος είναι να ανακοινωθεί τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες, αναμένονται εδώ στο Appleton για να τεθούν στη διάθεση του Jacob Nistrup να πιάσουν δουλειά και να έχει ο προπονητής ακόμα δύο έτσι πολύ δυνατές λύσεις, μια κάτω τα δοκάρια και μια στη θέση του δεξιού μπακ. Να πω για τον Ινάκη Πένια ότι το κόστος μεταγραφής είναι στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και για τον De Frey, αφού πιάσαμε τώρα τα οικονομικά αυτά της εφορίας, θα πω ότι τα ποσά που γράφονται στην Ιταλία για 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δεν υπάρχουν πουθενά. Το συμβόλαιο είναι εκεί γύρω στο 1,6-1,7 ετησίως για ένα συν ένα. Ωραία, για ένα χρόνο και να υπάρχει οψιόν ανανέωσης.
1: Ο Τσίπρας δεν ξέρουμε, δεν έχω ιδέα, να τον πάρουμε. Ο Τσίπρας πόσο έχει πάει.
2: Σας αρέσουν αυτά.
1: Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ιδιαίτερα, ναι, το έγραψα το Σάββατο,
1: ναι,
2: να το πω και εδώ.
1: Λέει.
2: Όποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δημοσιογραφική πιάτσα και μπορεί να πει με σιγουριά ότι γνωρίζει πόσο πήγε ακριβώς αυτό το
1: πράγμα,
2: θα λέει ψέματα.
1: Ναι, με το χέρι στην καρδιά, πώς
2: έχει. Δεν ξέρεις. Να σας πω, δεν υπάρχει, γιατί κανένας από τους δύο άνδρες, γιατί εδώ δεν υπάρχει εμπλοκή.
1: Τι είναι οι δύο άνδρες, Κομπότης και Αλαφούζος.
2: Ο Αλαφούζος και ο Κομπότης, μπράβο. Ναι. Κανένας από τους δύο δεν επικοινωνεί, όπως δεν έχει επικοινωνηθεί και ποτέ
1: Ναι.
2: Αν το ξέρετε, εσείς μου το λέτε, το ακριβές ποσό που ο Παναθηναϊκός αγόρασε το 50% του Ιωαννίδη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που υπάρχει είναι μόνο μία αίσθηση.
1: Ναι.
2: Ωραία, ότι αυτό το deal έχει πάει κάπου, έχει αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τώρα είναι 3,2, 3,3, 2,3.
1: Όχι, δεν έχει αγγίξει, ξεπερνάει τα 3. Α, ναι. Μπορεί να είναι και κάτω από τα 3.
2: Είναι κοντά
1: γύρω στα 3. Okay.
2: Γύρω μπορεί στα 3. Να είναι και 3,3, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, γύρω στα 3.
2: Θα φέρω μία αίσθηση, έτσι, και ένα ποσοστό.
1: Νομίζω 3,5 ήταν το ποσό που λέγανε.
2: Ε?
1: Κάποια στιγμή το 3,5 ακούγονταν.
2: Ναι, αυτό το οποίο ζητούσε ο Λεβαδιακός, ναι, αν θυμάμαι καλά, πριν μπει ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση αυτή και την καθαρίσει, όπως έχει, ναι, καθαρίσει και πολλές άλλες περιπτώσεις, ναι, το τελευταίο διάστημα προς όφελός, ναι, όταν μπήκε σε διαπραγμάτευση, ναι, ή όχι σε διαπραγμάτευση, σε μονομαχία, να το πω, μεταγραφική με τις άλλες ελληνικές ομάδες και στον Ολυμπιακό, τα 3 εκατομμύρια ήταν το, ναι, το ποσό, ναι, που είχαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και το βήχο ο Παναθηναϊκός. Okay. Τώρα τι θα ανακοινωθεί, τι δεν θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και το ποσό και για τους δύο πρέπει να είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια.
1: 6 ζήτα και 5 πήγε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εκεί το λέω, δεν, λέω εγώ.
2: Όχι, όχι, δεν προκύπτει. Αυτό αυτή τη στιγμή διαψεύδεται κιόλας. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θέλει...
1: δεν δεχόμαστε τη διάψευση.
0: Όχι,
2: όχι. Ποδοσφαιρικά καταλαβαίνω ότι δεν τρελαίνονται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό να πάνε πάνω και το βήχο.
1: Δεν έχω ιδέα κι εγώ. Δηλαδή εμένα πριν από ένα μήνα μου είχαν πει, ήταν, θυμάσαι που κάναμε την κουβέντα, είναι κλεισμένος ο Τσάπρας. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Κοιτάξτε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Μπορεί να λέω εντάξει, μπορεί να λέω εντάξει.
0: Εάν ο βήχος μείνει στο Λεβαδιακό, ανήκει στον Παναθηναϊκό, για να σας το πω απλά.
1: Το έχει κλείσει, ρε.
0: Ναι.
1: Διαψεύδουμε όμως.
0: Ας διαψεύδουν ό,τι θέλει.
1: Αμπράβο, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και σε λες όχι. Έχεις κούλησα, μου λες όχι.
0: Στο τέτοιο, ότι διαψεύδει ο καθένας και τι τέτοιο.
1: Λέγε συνέχιση.
2: Εντάξει, μπορούμε να λέμε οποιαδήποτε τρέλα θέλουμε ο καθένας.
1: Δεν λέει τρέλα, δεν λέει τρέλα. Λέει ένα πράγμα.
2: Άμα δεν προκύπτει με το ζόρι, τώρα να τον κάνουμε παίκτη Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, οκ, ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Δεν είναι άποψη, σου λέω ότι προκύπτει. Πάμε παρακάτω.
2: Εξήγησα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ήθελα να πω τώρα κάτι άλλο, το ξέχασα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα και στα επόμενα. Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα ανοιχτό το θέμα του αριστερού μπακ.
1: Οκ.
2: Λοιπόν, το θέμα του στόπερ, ακόμα ένα.
1: Αφήνουμε τα αριστερά μπακ.
2: Πάντα προσπαθεί και παλεύει να πάρει τον Βαντρόγκελεν από την Samsung Sport. Υπάρχει το θέμα του κεντρικού half. Πάντα στο προσκήνιο είναι ο Γιένσεν.
1: Ναι.
2: Της Μπρέτφορντ, πολύ δύσκολη περίπτωση. Αρκετά κοστοβόρα. Και βασικά το ζητούμενο τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τα λεφτά. Είναι το γεγονός ότι ο παίκτης μέχρι και σήμερα δεν ψήνεται, δεν είναι πολύ ζεστός.
1: Εντάξει,
2: και περιμένει άλλα πράγματα. Απόλυτα φυσιολογικά.
1: Απόλυτα.
2: Θα πω εγώ, και για τη θέση του επιθετικού υπάρχει πάντα ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός φορτιστού. Υπάρχει και κάποιες άλλες περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, και επειδή θυμάμαι τελευταία φορά που μιλήσαμε και πριν φύγω έτσι 4-5 μέρες, σας είχα πει ότι βλέπω σύντομα να βγαίνω από αυτή την άβολη θέση που ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει κανέναν μια εβδομάδα πριν. Μάνι μάνι, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα τερματοφύλακα, τον Ινάκη Πένια, έχει πάρει δεξίο μπακ, τον Τζάπρα, είναι μια ανάσα από τον Τεφράι και έχει πάρει και τον Ετιέν Καμαρά. Έτσι, δηλαδή έκανε έτσι 4 κινήσεις.
1: Ήσουν υπέροχος. Πώς λέγεται την περιοχή που μένεις?
2: Appeldorm.
1: Appeldorm,
2: είναι η μεγαλύτερη πόλη σε έκταση της Ολλανδίας, 150.000 κάτοικοι, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να σε
1: βοηθήσει.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία όμως.
1: Και αν σε αρέσει η Ολλανδία,
2: έχουμε πέσει πάντα της Ολλανδίας. Εντάξει, δεν χωριό, είναι πολύ. Μπορεί να είναι και η πιο ωραία πόλη, ας πούμε, που έχουμε πάει τα...
1: Α, μπράβο. Οκ, προετοιμασίες. Έγινε.
0: Και με το μήνυμα του Κορνίλιου, ο έρωτας και ο βήχος δεν κρύβονται, πάμε για δελτίο.
1: Καλό, καλό.

0: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Sport FM.
7: Sport FM.
6: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Την είδη τη τελευταία στιγμή μα δίνει ο Γιώργο Ζαφύριου, ναι, ο συνάδελφο στο ρεπορτάζ του Λιβαδιακού.
1: Ναι.
0: Ότι ο νέο προπονητή του Λιβαδιακού είναι ο Χαραλάμπου. Που μα έρχεται από τη Στεάουα, όπου είχε δουλέψει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Με έναν δυνατό πρόεδρο και εκεί, τον Μπεγκάλη, που δεν αφήνει.
2: Αν του σου άρεσε σε MMA, τον Μπεγκάλη, ναι, να δίνει τον κομπότη, ποιο κερδίζει.
0: Τον Μπεγκάλη. Έχει πάρει πρωταθλήματα πολλά. Εμείς δεν
2: μπαίνει, σου λέω στο τέτοιο, στο μπαίνουμε μέσα και πλακωνόμαστε.
0: Ο Μεζέο, δεν μπαίνει μέσα.
2: Ναι, σου λέω τον Μπεγκάλη, δεν τον θυμάμαι, έχει κάνει κάτι.
0: Μπορεί, μπορεί.
2: Μπορεί.
0: Πολλά χρόνια εκεί και είναι και.
2: Όχι, σου λέω σε τσαμπουκά, σε προδικό τσαμπουκά, σε πείρα, δεν ξέρω.
0: Σε πείρα ο Μπεγκάλη.
2: Σε ό,τι θέλει ο Μπεγκάλη. Και πιο μεγάλο.
0: Και πιο μεγάλο είναι, ναι.
2: Ναι, έχει. Ο Κομπότης είναι αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε ότι του γυρνάμε προώρα του προέδρου και θα λέμε ότι είναι μεγάλο η ηλικία, είναι πάνω στην ακμή του. Είναι ανερχόμενος, τι πιστεύεις?
0: Όχι, είναι βετεράνος πρόεδρος.
2: Βετεράνος,
0: βέβαια. Είναι πιο παλιός πρόεδρος στην κατηγορία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σωστό.

0: Ανήκει στους. Είναι βετεράνος πρόεδρος. Δηλαδή έχει ζήσει όλα τα πράγματα. Έχει ζήσει τον καιρό που την Super League τη λέγανε ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν άλλο. Μετά πρέπει να πάμε σαν Χιλιαμπέο σε παλαιότητα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Οι υπόλοιποι δεν.
1: Μπέο εμφανίζεται στον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σαν.
0: Ναι, ναι. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο.
1: Γύρω στο 2000.
0: Ναι. Σπανός εκεί είναι παλιός.
1: Σπανός πιο μετά.
0: Αλλά πιο μετά.
1: Χαλκιδόνα.
0: Του Πανετολικού είναι πιο μετά.
1: Όχι, τώρα πάμε
0: ναι,
1: σύγχρονο.
0: Ναι. Θέλω να πω. Εντάξει, καλός είναι ο Χαραλάμπους. Παίζει άμυνα. Σοβαρό παιδί.
1: Δεν ξέρουμε στη Στιάβα έπαιζε άμυνα.
0: Άμυνα, πολύ έπαιζε Στιάβα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί τώρα ας πούμε,
0: εδώ μπορεί
1: οι απαιτήσεις
0: να...
1: κερκίδας του Λεβαδιακού έχουν αλλάξει. Θέλουμε και θέαμα.
0: Εντάξει, να ακούει και όλα θα πάνε καλά.
1: Σωστό.
0: Πολύ ωραία. Είναι η συμβουλή που έχω να δώσω.
1: Δίνουν χαρτάκια, δίνει χαρτάκια.
0: Όχι, ρε, τι χαρτάκια.
1: Δεν δίνει κανένα πια χαρτάκια.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τη σύνθεση.
0: Δεν νομίζω.
1: Σαν τον Λουκόπουλο. Λουκόπουλο έδινε χαρτάκια.
0: Πολύ δυνατό. Ναι, αυτός...
1: Πάμε προστατικά, αλλά έδιναν χαρτάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιο πει δίνει χαρτάκι για τον πρόεδρο, θα καταλάβουν τι εννοούμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Κανείς.
1: Μόνο Αναστόπουλο.
0: Επίσης, η δεύτερη είδηση της ημέρας είναι ότι θα πέσει στο τραπέζι τώρα στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου από την ΕΠΟ η πρόταση για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Με παρουσία στα ΒΑΡ ξένων μόνο στα ντέρμπι. Για να περάσει χρειάζεται να συμφωνήσουν οι Big Four που λένε.
1: Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, και Παναθηναϊκό και τέτοιο και
0: άκη. Αυτοί αν συμφωνήσουν αυτοί θα έχουμε του χρόνου
1: το ΠΟΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Θα έχουμε του χρόνου Έλληνες διαιτητές.
1: Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Πρέπει, αν δεν συμφωνεί σε επιτροπή διαιτητού, δεν κατεβάζουν. Δεν είναι έτσι. Ρε.
0: Η ΚΕΔ ΕΠΟ πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που είναι μια επιτροπή της ΕΠΟ. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Κατάλαβες. Και κατεβάζει αυτή την πρόταση. Και λέει εσείς που είσαστε εκπρόσωποι.
1: Δεν είναι την πρόταση.
0: Ναι. Λέει εσείς που είστε εκπρόσωποι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, θέλουμε να σας κάνουμε την εξής πρόταση.
1: Ναι,
0: θέλουμε να γυρίσουν οι Έλληνες διαιτητές.
1: Ναι.
0: Αν συμφωνείτε, εσείς οι τέσσερις.
1: Πάντοτε ότι συμφωνεί η ΕΠΟ.
0: Κατάλαβες. Okay. Ναι. Λοιπόν, και αυτή είναι η πρόταση.
1: Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουν, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Εγώ πιστεύω θα διαφωνήσουν.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο εννοώ, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμοι.
0: Γιατί δεν έχουν τα κόζα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατός.
1: Ναι,
0: το Μάκη Γκαγκάτση πρόεδρο έχουμε.
1: Ναι. Ναι,
0: άλλο αυτό, άλλο τι μπορεί να κάνεις, άλλο τι πόσο δυνατός.
1: Άλλο να λέμε ότι έχουμε το Μάκη Γκαγκάτση πρόεδρο και άλλο να κατεβαίνεις στο γήπεδο.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Η
0: πιθανότητα η ηγεμονία του ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο απαιτητική όσο άλλες ηγεμονίες.
1: Αλλά δεν είναι ηγεμονία.
0: Μα είναι ηγεμονία, αφού έχει 40 ενώσεις.
1: Άλλο να σε πιάσω κοροϊδό και να έχει βγάλει τις ενώσεις και ο άλλος να πετά σφυρίγματα. Άσε με τώρα. Άσε με να γιάσω, ρε Καρπετόπουλο.
0: Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ είναι.
1: Ναι, ναι, υπερδύναμη.
0: Η ηγεμονία του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή στα διοικητικά.
1: Ναι.
0: Στα τεχνοδιοικητικά.
1: Ρε, μεταξύ του εκεί πέρα τα μαζεύονται. Μπορεί να είναι η ηγεμονία του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι στο γήπεδο τι γίνεται.
0: Στο γήπεδο, εντάξει, δεν θυμάμαι ο ΠΑΟΚ με Έλληνες διαιτητές πέρσι να έχει κανένα πρόβλημα.
1: Δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να παίρνει να λένε αμάν πάει τρένο, ας πούμε, και τα λοιπά. Θυμάμαι άλλο.
0: Διαιτητικά, κάτι σφυρηματάκια από τους Έλληνες τα πήρε.
1: Έλα, μωρέ, τώρα κάτι σφυρηματάκια.
0: Ναι.
1: Ξεκάρφωμα. Λοιπόν, άντε. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ ήταν τέτοιο ο ευνοημένος περισσότερο. Δεν νομίζω ότι πήρε κάποιο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πήρε κάποιο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ότι κάποιος πήρε, δηλαδή, ότι ήταν σημαντικά κάποιος, δεν εμφανίστηκε.
0: Όχι,
1: ήταν
0: το πριν η διαιτησία δεν είναι, δεν επιλέγω αυτό. Λέω όμως ότι το πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή φαίνεται και όλος πρόεδρος ο Γκαγκάτσης, δεν είναι πρόεδρος.
1: Δεν σου λέω ότι δεν είναι πρόεδρος ο Γκαγκάτσης, λοιπόν, αλλά πρόεδρος ο Γκαγκάτσης είναι η παραδοχή και με την ΑΕΚ τότε.
0: Όχι, είναι η παραδοχή, όχι καθόλου είναι
1: η παραδοχή. Η ΑΕΚ πήγε εναντίον του Γκαγκάτση. Ο Ολυμπιακός πήγε εναντίον του Γκαγκάτση.
0: Ο Ολυμπιακός πήγε με τον Γκαγκάτση, αλλά δεν μπορεί να βγάλει πρόεδρο μόνος του. Δεν μπορεί να βγάλει πρόεδρο μόνο του, οπότε πήγε σε μια συμμαχία. Πώς το λένε, στρατηγική.
1: Ναι, δηλαδή ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης όταν εμφανίστηκε να κάνει τα κουμάντα για τον Ολυμπιακό ήταν τότε του Ολυμπιακού. Ωραία.
0: Δεν ήταν του Ολυμπιακού, Βασίλης ο Γκαγκάτσης.
1: Ήταν του Ολυμπιακού. Από πού είχε ξεκινήσει, από τον ΠΑΟΚ.
0: Από τη Νέα Μακεδονία.
1: Α, μπράβο.
0: Νέα Μακεδονία. Όχι, από τον ΠΑΟΚ, Νέα Μακεδονία.
1: Α, τώρα αλλάζει από την Νέα Μακεδονία. Δεν ήταν του ΠΑΟΚ, ρε.
0: Ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει παράγοντες δικούς του.
1: Άσε με τώρα, θα πούμε την ιστορία.
0: Όταν μπορεί να έχει. Ήταν δικηγόρος του
1: Ολυμπιακού. Η καλύτερη σου. Και δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε τα σφύριγματα φέτος. Η καλύτερη ίσω είναι να έχει κάποιον από άλλη ομάδα, α πούμε, και εσύ να κάνει το κουμάντο.
0: Μα μπορεί να το κάνει, μαγκιά. Δεν μου προκύπτει.
1: Όπω και γίνει στην αρχή με τον Βασίλη.
0: Ναι, δεν μου προκύπτει.
1: Ωραία. Έλα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νικολακό.
1: Α, μπράβο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare. Well done.
7: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος.

0: Έχουμε Νικολακό.
1: Όχι, βγήκαμε λίγα νωρίς.
0: Εντάξει, και 20 βγήκαμε.
1: Ούτε γεννά τώρα και ούτε κάνει και 20. Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Ωραία. Βαριά και ανθυγινά δηλαδή. Κώστα.
2: Ναι, γεια σας, τι κάνετε.
1: Έλα ρε Κώστα, τι γίνεται.
2: Τι να κάνουμε. Πολλά και διάφορα που λέμε.
1: Λέγε. Όλος αυτιά. Όλοι αυτιά.
2: Είμαστε όλοι αυτιά,
1: Έτσι, ο αυτιάς. Λέγε.
2: Ο αυτιάς. Ναι. Ακριβώς. Καταρχάς, επειδή δεν τα προλάβαμε χθες, τα είπαμε αργότερα, απλά ήταν πολύ σημαντική ημέρα, καθότι έγινε το πρώτο βήμα για το νέο Καραϊσκάκι χθες, καθώς οι τεχνικοί σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες, συνεργάτες του Συλλόγου, παρουσίασαν τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Εκεί μπορούμε να πούμε έτσι εν πωλής για ένα έργο που θα κοστίσει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ, όπως γνωστοποιήθηκε, ότι το νέο Καραϊσκάκι θα έχει περίπου 52.000 θέσεις από 33 που είναι τώρα. Θα είναι διόροφο, θα έχει σκέπαστρο, θα χρειαστούν 1,5 χρόνος με 2 χρόνια, maximum 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί η κατασκευή, και ότι η πρόθεση αυτή τη στιγμή, το σκεπτικό είναι να γκρεμιστεί ολόκληρο και να ξανακατασκευαστεί. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η κερκίδα που είναι προς τη μεριά του προφητηλία.
2: Σημαίνει θα γκρεμιστεί ολόκληρο.
1: Ναι, σημαίνει θα γκρεμιστεί. Αυτή η κερκίδα πρέπει να υπάρχει από τη δεκαετία του 50.
2: Γιατί δεν είχε κομμάτια. Αφού όλο είχε γκρεμιστεί.
1: Είχε γκρεμιστεί ολόκληρο τότε.
0: Όλο.
1: Γιατί νομίζω ότι είχε διατηρηθεί ένα κομμάτι, αλλά εντάξει.
0: Όχι,
2: okay. Τώρα δεν ξέρω, ένα κομμάτι.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι να ουσία. Γκρεμίστηκε ολόκληρο. Γιατί είχα την εντύπωση ότι η κερκίδα προφίλια είχε διατηρηθεί ένα κομμάτι. Απέναντι από την 7 δηλαδή, ξέρεις.
2: Η παρουσίαση εν συνόλο που λέμε του έργου θα γίνει από το Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες μέρες. Όπου εκεί θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες κλπ. Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.
1: Okay.
2: Η λεπτομέρεια είναι βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός ζητάει κάποια μέτρα παραπάνω να ανέβει το ύψος του γηπέδου.
1: Ζητάει στο ύψος. Σε πλάτος.
2: Ναι.
1: Ξέρεις αν ζητάει σε πλάτος, δηλαδή να πάει προς το πάρκι και να πάει προς τη θάλασσα.
2: Το θέμα δεν είναι το πλάτος. Το θέμα είναι
1: το ύψος.
2: Να ανέβουν κάποια μέτρα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Λέξτε, δεν είναι κατοικημένο κομμάτι εκτός προς την Εφκά. Ώστε κάποιοι, ξέρεις, να προσφύγουν, ας πούμε, ότι, ξέρεις, μας κλείνει το χώρο κτλ. Προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός από τη μεριά της 13 είχε πάντοτε πρόβλημα με τις πολυκατοικίες εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Γιατί του βγαίνει κοντά, αλλά ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός. Το Ολυμπιακό είναι
2: τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι θέμα καθαρά κυβερνητικής απόφασης.
1: Είναι και επικρατείας, έτσι, που δεν είναι κυβερνητικής απόφαση. Γιατί σίγουρα θα πάνε προσφύγες.
2: Ας δώσει πως το λένε το τέτοιο και μετά θα δούμε αν
1: είναι. Ναι, γιατί ο επικρατείας έχουν φρενάρει την ΑΕΚ ιδιαίτερα. Λοιπόν.
2: Δεν είδα. Εγώ το είδα να έγινε το γήπεδο
1: της. Τελικά μετά από πόσα χρόνια είχε φρενάρει στην αρχή. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά.
1: Ναι.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πλέον κοντά στην απόκτηση του Ρόκα, του εξτρέμ της Τζιρόνα, μετά από διαδοχικές διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες 48 ώρες. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά σε αυτή τη μεταγραφή. Είναι ένας παίχτης που από την αρχή τον ήθελε πολύ ο προπονητής. Ένα νέο παιδί σε εθνικής επίδων της Ισπανίας, τον ήθελε πολύ και νομίζω ότι πλέον ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Αυτό λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία, που νομίζω ότι είναι σωστές. Μια μεταγραφή που θα είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, κάτι παραπάνω κλπ. Κάτι τέτοιο βλέπω πάντως, κάτι τέτοιο ακούμε. Μία είναι αυτή. Δεύτερο, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο έτοιμη η μεταγραφή του Ντουάρτε.
1: Ναι.
2: του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού που λέγαμε χθες, του Στόπερ, 31χρονος που μένει ελεύθερος από τη Χετάφε. Πλέον είναι θέμα αν θα κάνει ο Ολυμπιακός μια νέα προσπάθεια για τον Σουηδό της νορβηγικής ομάδας,
1: Δεν νομίζω.
2: Αλλά έτσι όπως...
3: Το παλεύει ο Ακάς, από ό,τι καταλαβαίνω, με τέτοια, αλλά δεν το πολύ βλέπω.
2: Έτσι γιατί, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί, έχουν γίνει πολλές προτάσεις.
1: Γιατί το προβλέπεις, θέμα χρημάτων, τι?
3: Όχι. Για μένα προτιμούν έναν κάποιον του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή,
2: όχι, δεν είναι θέμα οικονομικό.
1: Όλα θα χρεωθούν στο Μεντιλίμπαρ φέτος.
3: Μα, θέμα οικονομικό όλα την Ισπανία,
2: είναι. Ξεκάθαρο. Κάρπετ, άστο, είναι θέμα οικονομικό, ξεκάθαρο. Είναι, πως το λένε, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα διαφορά, παρότι το συζητάνε τόσες μέρες, ανέβηκαν οι μεν, κατέβηκαν λίγο οι δε, από τα 6 δηλαδή, κατέβηκαν...
1: Ήταν το 6-4 που ξεκινήσαν, που λέγαμε και χθες.
2: Ήταν το 6-4, έχουν κατέβει κάπως οι Νορβηγοί, αλλά δεν έχει βρεθεί άκρη. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός επιστρέψει στη διαπραγμάτευση, που αυτή τη στιγμή δεν έχει επιστρέψει, ή αν οι Νορβηγοί κάνουν πίσω που μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει πίσω. Οπότε την έχει έτοιμη τη μεταγραφή την άλλη, και αν δεν αλλάξει κάτι νομίζω ότι θα την προχωρήσει του Πορτογάλου, αν δεν αλλάξει κάτι.
3: Και ο Πορτογάλος περίπτωση... και αυτός από την Ισπανία είναι, έτσι?
2: Ποιος?
3: Ο Πορτογάλος αυτός από την Ισπανία δεν είναι και αυτός?
2: Ναι, από τη Χετάφε. Όχι μόνο από τη Χετάφε, 8 χρόνια παίζει στην Ισπανία.
3: Αυτά. Είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα το ότι έχει πει ο coach, μετά Έλληνες και μετά βλέπουμε. Τώρα για την ώρα είμαστε εκεί. Ό,τι ακούτε από την Ισπανία, ισπανικό.
1: Δηλαδή ο Κάρμο της είπε: παιδιά, φέρτε μου τον Κάρμο, οπωσδήποτε.
3: Όχι, τον Κάρμο. Ωραία, δεν ξέρω αν τον έχει.
2: Το Κάρμο δεν έγινε έτσι.
3: Αλλά είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Η επιλογή πρώτη ήταν ο Μίκα Μαρμόν της Λας Πάλμα. Και τελικά ο Μαρμόν. Και όταν έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Κάρμο, ο προπονητής είπε να του μιλήσουμε, γιατί τελευταία, το περασμένο καλοκαίρι δεν ήταν εντάξει και ότι το μυαλό του είναι μια έτσι μια αλλιώς, αλλά μίλησαν και ήταν πολύ πιστικός ο Κάρμου απέναντι στο Μεντιλίμπαρ και περιέργως, θα έλεγα, περιέργως για τις επιφυλάξεις που είχε ο Μεντιλίμπαρ, μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε γνώμη και ήταν...
1: Χαρισματικός παίκτης, ρε παιδάκι μου, αλλά σε επιλογές καμιά φορά σε τρελαίνει αυτός.
2: Το ίδιο και σε αποφάσεις του είναι γενικά, όχι μόνο σε επιλογές μας στο παιχνίδι.
1: Χαρισματικός παίκτης.
3: Εμένα βγάλετε με έξω από αυτή τη συζήτηση.
1: Τι πράγμα, δηλαδή,
3: και με τους δυο σας.
1: Δηλαδή.
3: Εγώ θεωρώ ότι ο Κάρμο είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Λέω χαρισματικός παίκτης.
3: Ειδικά δηλαδή για τον Ολυμπιακό είναι πολυτέλεια ο Κάρμο.
1: Με σίγουρη μπορεί
3: τώρα,
1: να πει.
3: Τώρα από εκεί πέρα πρέπει να βρει.
1: Είχαμε το Σεμέδο, θα έχουμε τώρα τον Κάρμο.
3: Μπορεί
1: λοιπόν
3: να βρει ό,τι θέλει.
1: Περίμενε κάτι. Χαρισματικό
3: παίκτη. Ήρθε και πήρε το conference
1: για λίγο. Για πάλι είσαι μόνο χαρισματικό παίκτη.
3: Γιατί οι δυο σα έχετε αντιρρήσει.
1: Χαρισματικό παίκτη είναι μια κατηγορία, το ξέρω.
2: Υπάρχουν αντιρρήσει υπό την έννοια ότι ο Κάρμο σε ένα μεγάλο κομμάτι. Σε ένα μεγάλο κομμάτι τη περασμένη. Τι λε
1: που έχει κάνει ήταν ένα πάνε, πα και αυτοκτονίσει.
2: Ναι, στο 24-25, δηλαδή σε ένα μεγάλο κομμάτι της περασμένης σεζόν, είχε παρουσιάσει έναν εαυτό που...
1: Έπαιρνε φορά με την μπάρα,
2: μόνο καλό δεν τον λες, ας πούμε, τον εαυτό. Με αποκορύφωμα...
1: Αλλά χαρισματικός παίκτης. Δηλαδή,
2: το πόντο Ολυμπιακός 3-0, τα αυτοκόλτ
3: είχε βάλει... Το πόντο Ολυμπιακός 3-0 υπήρξε άνθρωπος καλά. Ο Κάρμο έφυγε. Δεν υπήρχε κανένας που είχε στοιχειώδης καλή απόδοση. Δηλαδή, εντάξει, ναι, ο Κάρμο
2: δεν είναι έτσι.
1: Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Είχε αυτογκόλ βάλει στη Φιλαδέλφεια.
1: Πριν κολλήσουμε σε αυτό το θέμα.
2: Ήταν μια.
3: Είχε βάλει γκολ στον Παναθηναϊκό, θυμάστε. Κέρδιζε τα ντέρμπι Ολυμπιακό.
1: Ωραία, για γκολ ζωή τον πήρανε.
3: Άμα βάλει κανένα. Τι
1: εννοεί. Δηλαδή,
3: σε μια ομάδα δεν βάζει γκολ κανένα.
2: Ναι, θα βρει και γι' αυτό άλλωστε έχασε τη θέση του από τον Πυρόλα στο δεύτερο κομμάτι τη σεζόν. Ο Κάρμο που έπαιξε στον Ολυμπιακό τους πρώτους 8 μήνες, να το πω έτσι, από το Γενάρη που ήρθε μέχρι σχεδόν τον άλλο Γενάρη, είναι τους πρώτους 12 μήνες, σίγουρα είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Φοβερά φυσικά προσόντα.
3: Εγώ επίσης θα πω και κάτι άλλο και κράζετε, στέλνετε ό,τι θέλετε. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι κανένα δύο επιστροφές ακόμα. Παραδείγματος χάρη του Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή.
2: Ο Γιάννης είναι δικός του παίχτης.
3: Το ξέρω. Δικός
1: είναι επιστρέψει.
3: Κάρμο, δικός του ήταν.
1: Τον Αθανασίου θέλει.
3: Να επιστρέψουν κανένα δυο παίχτες οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα προσαρμογής ξέρουμε τι είναι και μπορούν να
1: είναι
3: μπορούν
1: δύο,
3: να
1: παίξουν. Ο ένας εντάξει ο Γιάννη.
3: Και ο Στρεφέτσα για μένα.
1: Δηλαδή, εντάξει, είχε βγάλει μάτι
3: αυτός. Οι οποίοι, γιατί ό,τι άλλο
1: τον
3: έρχεται.
1: Τον αδίκησε ο Μεντλίμπαρ και αυτό, ναι.
3: Ό,τι άλλο έρχεται είναι.
2: Προς μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν, ναι, του Κάρπετ το, ναι, Σάββατο,
1: ναι,
2: θα είναι στο Ρέντι. Κανονικά θα ξεκινήσει.

0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι. Ναι.
2: Προχωράει δε, επειδή τελειώσαμε, προχωράει και η περίπτωση του Στάνιτς, μπορώ να πω, τις τελευταίες 24 ώρες.
1: Οκ. Okay. Mm. Και εδώ είναι το τέλος εκπομπής μας. Όχι ολόκληρης, γιατί συνεχίζουμε το επόμενο μισάωρο.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων.

0: αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Μετά από πολύ, πολύ καιρό, είδα μια καλή ταινία σε σινεμά. Και ήταν το Θανάσιμα Πλούσιος.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν προσπαθήσαν να το κάνουν remake του παλιού του Alec Guinness στο Kind Hearts and Coronets.
0: Ναι.
1: Η ιστορία είναι αντίστοιχη, να σου το πω, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το η προσέγγιση στην ιστορία και είναι πολύ ωραία, ωραίοι χαρακτήρες. Mm-hmm. Γράφουν πολύ καλή ταινία.
0: Μπράβο, όχι, χαίρομαι.
1: Μόνο ο Δανίκας συμφωνεί μαζί μου. Τεσσάρι του είχε πάρει.
0: Και ο Γιάννης είχε γράψει καλά.
1: Δεν είχε γράψει, λέγω, Γιάννη. Ναι, σου λέω μόνο ο Δανίκας. Τεσσάρι.
0: Ναι.
1: Δανίκας, θεός.
0: Δεν θυμάμαι και τον αγγλικό τίτλο, είναι κάτι με killing. Γι' αυτό το, το έχω μέσα στο μυαλό μου τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Killing Creech, ξέρω εγώ, Δανίκας.
0: Όχι, όχι, είναι. Πώς γίνεται τέτοιο.
1: Τι είναι μακριστήλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι how to be a
0: killing, κάτι τέτοιο, ναι, ναι, okay. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα.
2: How to make a killing.
0: Α, αυτό, μπράβο.
1: How to make
0: μπράβο.
1: A killing.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Γιατί έχει διαφορετική έννοια στα αγγλικά το how to make a killing, σημαίνει πώς να σκοτώσεις κάποιον και πώς να οικονομήσεις πολλά λεφτά.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχει ορισμένες σκηνές, τώρα που λες το how to make a killing, συναντάει μία με την οποία ερωτεύονται και λέει πώς είναι ο τίτλος του Δαβίδ Κόπερφιλντ. Και αρχίζει να λέει το μακρινάρι που είναι ο τίτλος του Δαβίδ Κόπερφιλντ. Περιμένετε στο Δαβίδ Κόπερφιλντ. Η τίτλη μια εποχή ήταν πολύ μακρινή, μακρύς, ξέρεις, είχαν πολλές λέξεις.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα όμως παρόλο που είναι 19ο αιώνα, το 18ο αιώνα στα αγγλικά είχαν σαν ένα ολόκληρο κείμενο ήταν ο τίτλος. Λοιπόν. Ναι. Άλλο. Αξίζει το κόπο πάντως πηγαίνει να το δείτε. Ωραία ταινία, στρωτή ταινία. Δεν έχει το παραμικρό και μήνυμα. Δεν έχει κανένα Κινέζο ο οποίος να κάνει, ας πούμε, ξέρω, να κάνει τον Οδυσσέα. Δεν έχει, είναι στρωτότατη ταινία. Ό,τι είναι οι χαρακτήρες μέσα, ας πούμε, κανονικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άλλο.
0: Πλην του Μουντιάλη, παγκόσμια επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Αφορά τη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι παντού.
1: Φοβερά λεφτά.
0: Πρωτοσέλιδο. Και το Μαϊάμι, πάρα πολύ σημαντική ομάδα. Δηλαδή. Και του ταιριάζει το Μαϊάμι. Νομίζω ότι έκανε καλή επιλογή.
1: Δεν παρακολουθεί.
0: Γιατί είναι ομάδα έτσι. Πώς το λένε, επιθετική, ας πούμε. Να το πω απλοϊκά.
1: Run and gun.
0: Όχι run and gun, αλλά είναι μια ομάδα που παίζει, ας πούμε, για να βάζει. Και γενικώς είναι καλό. Καλό μαγαζί το Μαϊάμι, δηλαδή πάντα και θεαματική ομάδα και νομίζω καλά έκανε. Δηλαδή, γιατί στη Νέα Υόρκη δεν μπορούσε πια να πάει, που λέγανε ότι ήταν να πάει στη Νέα Υόρκη, πάντα το λέγανε, γιατί η Νέα Υόρκη παίρνοντας το πρωτάθλημα δεν έχει περιθώριο να πάρει ένα τόσο ακριβό παίκτη. Άλλαξε στάτους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στους Lakers επίσης που λέγανε ότι μπορεί να πάει και τα λοιπά, δεν... Ποτέ δεν μου κάνει πολύ, να σου πω την αλήθεια. Για λέει καιρό ο Γιάννης του Μαϊάμι, εμένα μου κάνει επιλογή. Αλλά γενικά γίνεται χαμούλης. Δηλαδή, μπείτε να δείτε και στο εξωτερικό και αυτά. Όποιος ασχολείται με μπάσκετ, αυτό είναι.
1: Κοίταγα, και είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η συμφωνία. Αν θα γίνει έτσι, αν θα είναι 3 χρόνια, αν θα είναι 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα ποσά, τα αντίστοιχα ποσά. Θέλει να είσαι καλός στις διαιρέσεις για να καταλάβεις τι είναι.
0: Ναι, είναι, ξέρεις πόσο περίπλοκα είναι αυτά στο NBA. Ναι. Φοβερά περίπλοκα. Για μας, τώρα για τους Αμερικάνους μπορεί να είναι πάρα πολύ απλά.
1: Όχι, αλλά... το ίδιο και για τους Αμερικάνους.
0: Δηλαδή, πώς το λένε, το τι περιθώριο υπάρχει σε κάθε ομάδα να κάνει μεταγραφή, πώς δημιουργείται το περιθώριο, τι μισθούς έχεις, τι πρέπει
1: από
0: να κόψεις, τι
1: παίρνει,
0: πρέπει...
1: Πόσα πάνε στην τσέπη του σηκώνουν τα χέρια.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ περίπλοκα πράγματα. Και ακόμα πιο περίπλοκο είναι αυτό το. Αυτό το πώς μπορεί να μείνει ελεύθερος ένας παίκτης. Δηλαδή σου λέει ότι πρέπει να φύγει από αυτήν την ομάδα. Να πάει στην άλλη ομάδα για να μείνει ελεύθερος, γιατί εκεί δεν μπορεί να τον χωρέσουν και άρα θα ελευθερωθεί και θα γίνει ένα κόλπο. Στο μεταξύ θα πληρώσουμε φορές. Είναι, αυτά τα θέματα τους είναι φοβερά. Αλλά όπως και να έχει με τους Bucks τελείωσε η σχέση.
1: Ναι.
0: Είχε τελειώσει ήδη καιρό τώρα, νομίζω. Εντάξει, θα τον δούμε τώρα και εκεί. Είμαι περίεργος που Θανάση θα γίνει, αν θα μείνει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην ιστορία του.
0: Όχι, αλλά.
1: Τη καλαδοσφαίρη που
0: επειδή θα πάει τον είχε εκεί. Ο Θανάσης για μένα είναι έτοιμος να γυρίσει στην Ευρώπη. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα να έρθει εδώ να προσφέρει τις πάντα χρήσιμες υπηρεσίες του, αν είναι καλά.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ποιο ψάχνει για ψηλού.
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ψάχνει για ψηλού. Ο Ολυμπιακός ψηλού έχει, αφήνει και το Φάλι.
1: Ναι, επειδή.
0: Έχει ψηλού. Ένα παίκτης από το Βεζένκοφ ψάχνει, αλλά όχι στο στυλ του Θανάση, νομίζω.
1: Ο Φάλι έφυγε, ναι.
0: Φάλι πάει. Θα μείνει στην Ελλάδα, λένε, αλλά όχι στον Ολυμπιακό.
1: Λένε,
0: πάει στη Θεσσαλονίκη, Άρη ή ΠΑΟΚ. Λένε ότι θα πάει.
1: Το επόμενο πρωτάθλημα, το οποίο νομίζω το έχει πάρει ο Σκάι, έτσι δεν είναι.
0: Η πλατφόρμα Λαφούζο, όχι ο Σκάι.
1: Η νέα πλατφόρμα. Ναι, sorry, εντάξει, το είπα πάρα πολύ.
0: Νομίζω,
1: συνοπτικά. Ναι, η νέα πλατφόρμα Λαφούζο.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία θα λέγεται, ξέρω εγώ έτσι.
0: Δεν ξέρω. Αν,
1: ναι, σου λέω, ναι, σωστό. Δεν λέγεται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Sky, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Και πέρα από τότε υπάρχουν, ξέρεις, και επιφυλάξεις, να ξέρεις. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα όνομα επιτυχημένο και κάτι καινούργιο που βγαίνει, και αυτό ισχύει για τα ραδιόφωνα, ισχύει και για τις τηλεοράσεις, πάντοτε υπάρχει μια επιφύλαξη να χρησιμοποιήσουμε το παλιό καλό όνομα, με τον κίνδυνο όμως να απαξιωθεί αν δεν πάει καλά το καινούργιο πράγμα. Το καταλαβες.
0: Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισε.
1: Κατά τα πάντα, συνεχίζει κάτι του ακροατέ. Εσύ μπορεί να. Συνεχίζω λοιπόν για του ακροατέ. Ότι αν έχει ένα μέσο, α πούμε, το οποίο λέγεται BBC, έτσι, και μπορεί να το φέρω στα ελληνικά μέτρα, και αποφασίσει να κάνει ένα άλλο πράγμα το οποίο να είναι streaming και το βγάλει BBC, έτσι, σε περίπτωση που αποτύχει το BBC streaming, επηρεάζει και το όνομα του επιτυχημένου.
0: Ναι,
1: άρα οποιοδήποτε κανάλι, δηλαδή το Sky, ραδιόφωνα, οτιδήποτε άλλο, βάζει το όνομά του σε ένα καινούριο πράγμα, πάντοτε υπάρχει επιφύλαξη ότι μπορεί να μην πάει καλά και να επηρεάσει το όνομα του επιτυχημένου. Σαφές, σαφές, δεν πειράζει τους ακροατές. Λοιπόν, μπράβο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά και με τα μπάσκετ.
1: Ναι, για το λόγο ότι του χρόνου το μπάσκετ...
0: Ναι.
1: Πιθανότατα, δηλαδή πιθανότατα, κατ' εκτίμηση, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι το φετινό, σαν πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Για το λόγο θα υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες παίζουν θα είναι ενδυναμωμένες. Άρης και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πλην του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όλα τα μάτια είναι ψόφια μετά.
0: Ναι.
1: Άντε, η ΑΕΚ κάπου να εμφανίζεται.
0: Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως αυτό θα έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν διαφοροποιήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Καλές ομάδες θα έχουν πάλι, δεν τίθεται θέμα. Θα έχει και του χρόνου ο Τζέρτζελο. Και κατά τη γνώμη μου, όσο και να δυναμώσουν ο Παύλο και ο Άρης, είναι πολύ δύσκολο να παίξουν πάλι του χρόνου στον τελικό.
1: Όχι, παιδί μου, να παίξουν, αλλά.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ξέρεις, να είναι σε ένα, δύο, τρία χρόνια, ας πούμε, αν έχεις τα λεφτά και το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Κατά σειρά, με αυτή τη σειρά, αν έχεις τα λεφτά και το σχέδιο.
0: Πολλά.
1: Ε?
0: Και την υπομονή και
1: αυτό είναι στο σχέδιο.
0: Δηλαδή θέλει. Εμείς ζητάμε τώρα από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να φτιάξουν ομάδες για την Ευρωλίγκα για να αντιμετωπίσουν οι δύο ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα χωρίς να παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι πάμε και στα λεφτά και και επίσης το κατά πόσον είναι ελκυστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν φωνάζει κάποιο παίκτη να παίξει εσένα, θες που θα παίζουμε. Okay.
0: Και επίσης, το budget στο μπάσκετ παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο το ποδόσφαιρο, γιατί οι θέσεις είναι λίγες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν πάρεις, ας πούμε, 5 παίκτες των 2 εκατομμυρίων ευρώ και εξοδεύεις 10 εκατομμύρια για 5 παίκτες, φτιάχνεις αμέσως μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές, ας πούμε, τα budget είναι τεράστια, χωρίς αυτό το πράγμα να φαίνεται απαραίτητα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί πληρώνεις 25 ποδοσφαιριστές, 30 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν πάρεις 2 καλούς εκεί πέρα, θα φανεί αμέσως.
0: Στο μπάσκετ είναι 12, είναι όλοι. 2-3 θα είναι. Ναι, 2-3 θα είναι συμπληρωματικοί, οι άλλοι, ας πούμε, να καταλάβεις. Τέλος πάντων. Πάμε στον κύριο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Η ΑΕΚ έχει τις ησυχίες της. Ένα καλοκαίρι ήσυχο.
0: Είναι ο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Τον έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Καλώς.
2: Βέβαια, πώς είστε.
1: Καλώς.
2: Ήσυχο, ήσυχο. Είναι μου, οκ. Προφανέστατα, μέχρι να γίνει ανήσυχο.
0: Το μπαμ.
2: Ναι, ούτε μπαμ, μπαμ και αυτό τώρα.
0: Δεν θα έχει μπαμ, δεν μας αρέσουν τα μπαμ, δεν θέλουμε μπαμ, οκ. Okay,
2: αρέσουν εσένα.
0: Καμιά φορά δεν μ' αρέσουν, πλέον... γιατί ξυπνάς και εσένα, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, ΑΕΚ πάντως τώρα τον τελευταίο καιρό και τον Ιανουάριο και πέρσι το καλοκαίρι ήταν λίγο διαφορετικό. Τώρα και τον Ιανουάριο και τώρα χτυπάει αστραπιαία, δηλαδή ξυπνάς ένα πρωί και ακούς πήρε τον τάδε, ας πούμε. Δηλαδή τώρα του Μπαρίνοφ μπορεί να γίνει λίγο σύριαλ, αλλά... Δεν είναι και απαραίτητο ότι θα αποκτηθεί.
2: Παρήνωφ, επαναλαμβάνω,
1: ναι, ακριβώς.
2: Για να γίνει πρέπει να υπάρξει...
0: Να γίνει τεράτα και σημεία, ναι.
2: Έχω ρωτήσει 3-4 περιπτώσεις ανθρώπων που ξέρουν από αυτά και με το αθλητικό δίκαιο, ας πούμε, και με αυτές τις ενέργειες. Πώς θα γλιτώσεις, αν καταβληθεί έστω και από την τσέπη του 7 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα δικαιωθεί αυτός στην εισαγγελική έρευνα που θα γίνει μετά για το ποσό. Θα πει ότι είχε 8 εκατομμύρια και έβαλε τα 7 και πήρε την ελευθερία και τα 7 τα πήρα από την δίκη. Παιδιά, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Θυμίζω ότι η εισαγγελική έρευνα το λέω γιατί έγινε και για τον Νίκολιτς.
0: Ναι.
2: Για όλες τις
1: ό,τι φεύγει από τη Ρωσία γίνεται έρευνα.
0: Και ό,τι πηγαίνει και στη Ρωσία επίσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τον Λιβάη Γκαρσία ήταν περίπλοκο, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Ορίστε.
0: Και με τον Λιβάη Γκαρσία που επλεκόντουσαν και οι Ισραηλινοί. Ήταν περίπλοκο.
2: Και βέβαια. Γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω, είναι ένα θέμα το οποίο δεν, εμένα μου είπαν και οι τρεις άνθρωποι που ρώτησαν ότι είναι ξεπέρασε το εμπόδιο και ότι δεν δύναται να γίνει τέτοιο. Δεν μιλάμε για 200.000 ευρώ, ούτε μιλάμε για να μείνει ελεύθερος. Έτσι. Τώρα, αν μπορέσει και βρεθυμότητα, το είπαμε και χθες, αν η ΑΕΚ έπαιρνε έναν παίχτη ή τέλος πάντων ο Νίκολιτς ήθελε έναν παίχτη από όλους όσους έχουμε τώρα τελευταία βασικά δει το φως δημοσιότητας στα ονόματά τους, πλην του Μόρο θα ήταν ο Μπαρίνοφ. Σίγουρα. Τον ήξερε, τον ήθελε, τον είχε και κατέκτησε το κύπελο Ρωσίας μαζί του. Είναι το εξαροχτάρι που θεωρεί ότι μαζί με αυτούς που έχει ήδη θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και να αποτελέσει τον τρίτο χαφ που δεν θα τον ενδιαφέρει ποιος θα έλειπε καν. Έτσι το έχει στο μυαλό του. Αλλά ξαναλέω είναι τέτοιο το εμπόδιο. Εδώ είμαστε. Είναι
0: μια περίπτωση. Αλλά...
2: αν ξεπεραστεί, εδώ είμαστε. Θα το πούμε. Δεν το κρατήσουμε για την πάρτι μας. Μην φοβάται ο κόσμος. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω τι. Επαναλαμβάνω.
0: Ενδιαφερθήκαν από την ΑΕΚ.
2: Ορίστε.
0: Ενδιαφερθήκαν από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, με δημοσιεύματα.
2: Δεν είναι αδιάφορος γιατί μας αρέσει εμάς του coach. Αλλά δεν έχουμε και τον τρόπο.
0: Ναι, για το λόγο ότι επειδή είναι πραγματιστές στην ΑΕΚ, είναι παιδιά που έχουν τραυματίσει αρκετά.
2: Ακριβώς, και ο Μενάς Μελισάνδρου είναι πάρα πολύ τεχνοκράτης για να,
0: ναι,
2: να φτιάξει
0: σχόλια έξω από το λογικό. Ναι.
2: Δεν σφάνταν. Όταν θέλουμε σαν λόγια, εγώ ξαναλέω ότι η περίπτωση Μπαρίνοφ εννοείται ότι είναι από αυτούς που αρέσουν. Δεν είναι δηλαδή Τσερνίκοφ που αγράφτηκε χθες η Ρωσία,
0: ναι,
2: και δεν απασχολεί την ΑΕΚ καθόλου.
1: Πάντως έχει ένα... πώς το λένε, ότι γράφονται τόσα ονόματα στη Ρωσία, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή και αυτοί δεν μπορεί να σου πει ένα πρωί και να λένε, όπα, άγραψουμε.
2: Όχι, μωρέ, αλλά δεν είναι και λογικό, γιατί ήταν εκεί ο Νίκολιτς.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά και πέρσι
2: είναι
1: ήταν, δεν είχε.
2: Περιπτώσει.
1: Και πέρσι ήταν, και τον Ιανουάριο ήταν, δεν είχε τόσα ονόματα από εκεί. Δηλαδή,
2: όχι, τώρα πάλι ξαφνικά... τον Παρίνοφ είχε.
1: Πάλι τον Παρίνοφ.
2: Ναι. Πέρυσι. Τέλος πάντων, δούμε. Σε ό,τι αφορά το Χόιμπεργκ, είπαμε και χθες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτόν τον Άσο της Μαρσέη που είχε αποκτηθεί από την Τότεναμ, ο Δανός 30 χρονών. Μου λένε πολύ γιατί ρε Γιώργο και γιατί είναι πολύ απλό. Καταρχάς θα χρειαστεί ένα ποσό, εγώ σας λέω, εντάξει, 13,5 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πάρει μας, έχει και προβλήματα οικονομικά, να πήγαινε στα 10, να πήγαινε και στα 8 εκατομμύρια. Άντε και πήγαινε και στα 8 εκατομμύρια, συν τα 4,4 που παίρνει ο παίχτης, να πέφτει και αυτό στα 3 και μισό. Παρακάτω δεν πέφτει, όπως αντιλαμβάνεστε, για να έρθει η Ελλάδα στα 30, μην τελαθούμε, δεν θα πέφτει καθόλου. Εγώ το μόνος μου θα κάνω τα ψαλίδια.
0: Ένα δωδεκάρι είναι στο νερό.
2: Μόνος μου τα κάνω τα ψαλίδια, έτσι. Εγώ αούα. Οπότε γι' αυτό το λέω ότι δεν
0: κόψε υπάρχει. Κάτι παραπάνω.
2: Ναι, μα και εγώ, άμα είναι με δύο, τον φέρνουμε.
0: Ναι.
2: Με δύο τον φέρνουμε, απλά δεν γίνεται να πάει. Okay. Γι' αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Και η τέταρτη περίπτωση που γράφτηκε ήταν ο Εντσάμ. Ποιος έχει να απασχολήσει αυτήν την εποχή του Παναγιώτη Κονέ.
1: Και ο Εντσάμ είναι παλιός. Θες να έχει παίξει
2: από την εποχή του Παναγιώτη Κονέ.
1: Ναι, έχει παίξει 10 χρόνια. Δηλαδή, ναι,
2: ναι, τότε είχε κλείσει κιόλας ο παίχτης. Τα είχαμε πει τότε. Είχαμε αποκαλύψει και την αύξηση του στην Αθήνα για να τελειώσει την μεταγραφή του με την Ένωση. Αλλά τελικά προτίμησε να παραμείνει στην Βρετανία, να το πω έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν στη Σκωτία της Celtic, θυμίζω, και από εκεί πήρε μεταγραφή ως ελεύθερος στην Reading. Κακή επιλογή νομίζω. Μένει ελεύθερος και ίσως να θέλησε να, μέσω Τουρκίας να κάνει λίγο έτσι. Πώς το λένε,
1: να μας θυμίσει ότι υπάρχει και εγώ ρε παιδί.
0: Μ' αγαπάνε.
2: Ναι, ο Τζάνα, ο μάνατζερ του.
1: Τώρα,
2: να
1: ναι. Τώρα μπορεί να γίνει.
2: Και να βγει ξανά το όνομά του, ας πούμε, στη δημοσιότητα, γιατί τότε είχε παίξει καλά, είχε κερδίσει καλά λεφτά και να ξαναγίνει το έργο. Δεν υπάρχει όμως καμία περίπτωση για τον Εντσάμ. Αντιθέτως, στην ΑΕΚ θεωρούν ότι είναι σε καλό επίπεδο οι ομιλίες τους με το όνομα του, με τον παίκτη για το μέσο, για τη μεσαία γραμμή, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιευτεί. Το ξέρει ο κόσμος και δεν αποκλείω ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, να έχουμε ουσιαστική εξέλιξη ακόμα και τελική κατάληξη και κατάληξη μάλλον της υπόθεσης, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε βέβαια, κοντός ψάλλουμε σ' αλληλούια, γιατί επαναλαμβάνω αυτά, ξέρετε πως είναι με τα γραφικά, εγώ πάντα κατά πισινή διότι αλλάζουν ανά ώρα. Μπορεί πολύ πολύ εύκολα μια υπόθεση που είναι στο παραπέντε ακόμα και να έρθει ο παίκτης χώρας της ομάδας στην οποία θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, μπορεί να προκύψει κάτι σε λεπτομέρειες συμφωνίας που να προκαλέσει το, αντί για γάμο να το πω έτσι, διαζύγιο. Ή τέλος πάντων διαζύγιο, να μην προχωρήσουμε καν σε σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε συνεργασίας, ναι, ναι. Ούτε απόκτησης.
1: Δεν μιλες αύριο, αύριο έχουμε έναρξη διαρκείας, πολύ συνεργείας.
2: Των ελεύθερων. Έχουμε τη διαδικασία αυτή, γιατί
1: ναι,
2: μέχρι τώρα
1: ήταν ήμασταν,
2: μπράβο, έχεις δίκιο, ναι παιδιά, θα πάει πάρα από 20.000 από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, Ελλάδα που θα το σταματήσει εγώ.
0: Όχι, λέω πως θα μείνουν ελεύθερα.
2: Α, δεν έχει ανακοινώσει.
0: Δεν έχει ανακοινώσει, όχι.
2: Όχι, εννοείς από τις θέσεις που ήταν διαθέσιμες για να ανανεώσει ο κόσμος. Κοίταξε, δεν νομίζω να είναι πολλές. Η αλήθεια είναι ότι για μένα στην ΑΕΚ θα πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, στο ενδιάμεσο. Θα έπρεπε για τους κατόχους διαρκείας που έχουν ήδη δηλαδή κάνει διαρκείας να υπάρχει ένα δεκαήμερο δυνατότητας διάθεσης σε άλλο,
0: θέση,
2: μπράβο, σε άλλη θέση ή θύρα, μπορεί να είναι η παρέα τους.
0: Ωραία,
2: εφόσον υπάρχουν ελεύθερα και εκεί βέβαια, έτσι, εφόσον, να δουν ποια είναι τα ελεύθερα, με την εκκρεμότητα της δικής τους θέσης κλειδωμένη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ εύκολα, εμείς τα λέμε απ' έξω από τον χώρο.
0: Σαν ελεύθερος παίκτες μεταγραφές, ναι.
2: Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να συμβούν, αλλά λέω γιατί πολλοί από τους κατόχους διαρκές θέλουν να δουν πώς μπορούν να πάνε κάπου που θα είναι φίλοι τους, να το πω έτσι.
0: Έγινε Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Αυτά, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Ο κύριος Καρπετόπουλος λέει...
1: Λέω ότι είχαμε μαζί μας την Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ για τις τάξεις των 300 Mbps, σαν να έχεις οπτική ίνα, χωρίς να έχεις οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τα συνεργεία αν δουλεύουν ή αυτά εκεί έξω από το σπίτι για αυτό το λόγο. Αλλά να έχεις τα υπόψη ότι τα 5G home internet προγράμματα παρέχουν αυτό το τύπο τη δυνατότητα και γι' αυτό το λόγο, επειδή διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής, μπορείς να μπεις στο nova.gr να δεις το χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις χρήσιμες εν προκειμένου πληροφορίες. Ακολουθούν και ο Χριστόγλου και ο κ. Κονδροθύμιος.
0: Με θέμα
1: με ελεύθερο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, χορηγός της εκπομπής είναι πάντα η B365. Τα λέμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
6: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Πάνος ο Μπουρνάς που δεν είναι παιδί μιας πατρινιάς.
1: Ταιριάζει βέβαια για να κάνει ρήμα, αλλά ναι, δεν.
0: Δεν είναι ρε.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχει μαμά, δεν κρατάει από εκεί. Από πού κρατάει αγόρι μου. Το σκέφτεται, δεν είναι και σίγουρος.
0: Ναι.
1: Από πού είναι η μαμά. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Θα το πάρει το ποτάμι. Για πάρτε ένα τηλέφωνο.

0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος που γνωρίζουμε ότι είναι original από Καλλιθέα της Τζιφιές.
1: Και Καλλιθέα της Τζιφιές. Δρακότρυπα Καρδίτσης. Και εκεί που στα Άγια έχει.
0: Τι Τζιφιές είναι τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Κοίτα, και ο Πάνος τώρα. Μπαμπά Αγρινέα Καρδία, η μαμά απλά. Έχει, η μαμά έχει καταγωγή από Λιβαδιά, αλλά είναι από εδώ και είναι λίγο εκεί.
0: Είναι μπερδεμένο.
1: Αλλά εντάξει, εδώ κοντινός κι αυτός δεν είναι.

0: Λοιπόν, ευλόγω τα γένια μου. Δώσαμε, έδωσα. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαν.
1: Φιλάκια.
0: Έχω χάσει, για να μην ευλογήσω.
1: Ναι.
0: Κάνω ένα κόμπο την Νορβηγία με 6-7 ζητούμενα. Άσο Νορβηγία, over, corner, και εκεί που βλέπω ότι τα έχω πιάσει όλα, βλέπω όχι. Και λέω, τι έχω χάσει. Και έχω βάλει μισή κάρτα και δεν υπήρχε μία κάρτα σε όλο το μάτς.
1: Δώσε μια μπουνιά, ρε φίλε.
0: Δεν την έβαλα, δεν την κάνω εγώ. Δηλαδή, δεν βάσα 0,20 την απόδοση.
1: Ωραία. 2-10-95-79-283-4 και 5.
2: Χωρίς τελείμα στη μιζέρια, δεν νιώθεις τίποτα.
1: Είδαμε πάλι Μέση.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Χωρίς να, χωρίς να συγκλονιστικός, να πεις πω τι έχει κάνει και τα λοιπά. Είναι εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Παπ, γεια σας, αντίο, έγινε δουλειά. Δηλαδή,
1: έχασε και το πέναλτι, ναι. Τσαντίστηκε κιόλα.
0: Επειδή μου σε όλο το μάτς, ειδικά το μεγαλύτερο μέρος, περπατάει. Δεν είναι ότι ήταν συγκλονιστική φάση Μέση, αλλά λες, πού το χρειάστηκα. Έχω κάνει 4 φάσεις, είναι και στις 4, έχει βάλει 2 παστέλια. Αντίο, δεν θέλει
1: παραπάνω. Αλλά πρέπει να βάλει και κανένα άλλο.
0: Ενέρεση.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι περίπτωση που όλη η ομάδα παίζει για το Μέση, οπότε αναγκαστικά θα κάνουν 15 τελικές, θα ψάξουν το Μέση να κάνει 13. Δηλαδή, δίνει πάσες στους άλλους, δεν μπορούν οι άλλοι. Δεν μπορούν, κάτσε να δούμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πάρε την μπαλάδα να τελειώνουμε.
2: Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς.
1: Και ο Εμπαπές και ο Χάλαν και όλοι.
0: Γενικά, τα μεγάλα αστέρια του Μουντιάλ είναι αυτά, αν εξαιρέσουμε τον Κριστιάνο, είναι αυτά που έχουν πάρει από τη χέρια της ομάδας. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε δει τίποτα φορό και τρομερό. Και ο Κέιν, δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που από την αρχή του τουρνουά, γιατί συνήθως οι προσωπικότητες της στην πορεία βγαίνουν μπροστά, όποια ομάδα έχει έναν superstar, αυτός έχει βγει ήδη μπροστά. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8, ναι. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Κογκό.
1: Ωραία. Ποιος τον κάλεσε αυτόν?
3: Μόνος
0: μπήκα. Είναι φίλος μας, δεν μπορεί να μπαίνει.
1: Λες.
0: Όλοι εδώ οι συνεργάτες ξέρετε ότι πόρτες μας.
4: Δεν είμαστε συνεργάτες, Σταύρο μου, δεν είμαστε συνεργάτες.
0: Είμαστε.
4: Τίποτα, φίλε, εχθροί.
0: Βγάλετε έξω τον κύριο. Για να μην σηκωθεί το βγάλω εγώ και θα έχουμε άλλα. Γιώργο, ρε κοντά μας.
4: Πώς είστε? Καλά, ρε Γιώργο. Είχαμε το αντίο του Παναθηναϊκού του Κένεθ Φαρίντ.
0: Εντάξει,
4: ήταν αναμενόμενο, ναι. Τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό του και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν από του πιο επαγγελματίε που έχουμε δει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός 6 μήνα από σέντερ, σα θυμίζω.
0: Ακριβώς, και έχει κάνει δύο φοβερές εμφανίσεις με το που ήρθε.
4: Ναι, ναι, Παρίσι και Μαδρίτη. Ήταν καταπληκτικός. Σε 35 μάτς στην Ευρωλίγκα έχει 5,8 πόντους και 3,9 rebound.
0: Νομίζω ότι αγαπήθηκε από τους περισσότερους, γιατί ακριβώς όπως λέει, ήταν τίμιος, ναι, ότι ναι. Είχε, το έδωσε, δεν δημιούργησε πρόβλημα. Τιμιότατος και από το πουθενά κέρδισε μια θέση τέλος πάντων στην καρδιά του κόσμου. Περιμένουμε κι άλλες αποχωρήσεις άμεσα.
4: Μετά τον Γκριγκόνη στο Φαρίντ, περιμένουμε το σόρτ. Ο Σαμποντρόφιδη είναι στην Αμερική, ούτως ή άλλως, για το κολέγιο.
1: Θα κάνει.
4: Κολέγιο. Ναι, έχει συμφωνήσει με τον Όρκα Ραβδάλα.
0: Μαζί με τον Αβδάλα, στο ίδιο.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει. Πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Πρέπει να βρει χώρο και χρόνο.
4: Να παίξει και να βελτιωθεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι το καλό ότι πλέον εδώ και 2-3 χρόνια. Τα κολέγια από τη στιγμή που δίνουν επαγγελματικά συμβόλαια.
4: Δίνουν συμβόλαια τώρα, όχι.
0: Δίνουν και πολλά λεφτά παίρνουν που σε αυτήν την ηλικία πιτσιρικάδες δεν τα παίρνουν ακόμα και να παίρνουν συμβόλαια σε μεγάλες ομάδες. Και χρόνο συμμετοχής.
1: Τι συμβόλαιο έχει στον Παναθηναϊκό?
4: Έχει καλό συμβόλαιο, έχει καλό συμβόλαιο. Αλλά τώρα θα πάρει.
0: Σκέψτε
4: τώρα
0: για κολέγιο, πηγαίνει με ένα.
4: Παρακατώ, παρακατώ. Ναι, μόνο παρακατομμύριο τώρα.
0: Δηλαδή, όταν δίνουν τέτοια συμβόλαια τα κολέγια και εκεί μαθαίνει και τα αρχές της βασικές αρχές του μπάσκετ.
1: Κοντούς παίρνουν.
0: Είσαι πολύ κοντός.
1: Μεγάλους.
4: Αυτό δεν παίρνει μεγάλους.
0: Για κόλτ πήγαινε, για βοηθό, κάτι.
1: Φίλε, θα μου λένε heads out και παιδιά και θα του λέω αν δεν επαγγέλνει από εδώ χάρη.
0: Θα πει εσύ, πιάσε μια. Πιάσε δυο σαρκού στα τέσσερα.
4: Πάντω τώρα πει το λέτε γιατί τα κολέγια έχουν δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές ομάδες γιατί παίρνουν όλα τα ταλέντα τα μικρά και.
1: Ναι, αλλά τα βοηθάνε και.
4: Τα βοηθάνε, αλλά όλα στου συλλόγου ευρωπαϊκού έχουν.
0: Οι σύλλογοι έχουν πρόβλημα, τα παιδιά βρίσκουν. Και ένα περιβάλλον.
1: Με συγχωρείς, ρε φίλε. Γιατί τώρα θα τα πάρω στο κρανίο.
0: Όλοι το ίδιο λέμε.
1: Θα τα πάρω στο κρανίο. τι του κάνανε του Σαμουντούρεφ εδώ
0: φέτος. Αυτό λέω, ότι όλοι το ίδιο.
1: Όχι μόνο σε αυτό να είναι. Τι κάναμε στον Αβδάλα, τι κάναμε στα άλλα τα παιδιά δηλαδή. Μα, κάναμε κάτι.
0: Συμφωνούμε σε αυτό που λέμε.
1: Του δώσαμε έστω στο ελληνικό πρωτάθλημα λίγο χρόνο να παίξει, να κάνει, να πει ότι θα πάρει 20 συμμετοχές από 15 λεπτά.
0: Ναι. Και το θέμα είναι άλλο. Αυτό λέμε. Α, ότι για τα παιδιά. Μα το λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε όλοι. Ότι για τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ αποκλειστικά. Μαθαίνουν και τα βασικά του μπάσκετ. Τα κολέγια είναι, νομίζω, ό,τι πρέπει.
4: Και γυμνάζονται και σε διαφορετικό
0: επίπεδο.
4: Ακριβώς,
0: γυμνάζονται σε άλλο επίπεδο. Ανοίγουν και οι ορίζοντές τους. Παίρνουν και ένα καλό συμβόλαιο. Οπότε από όλες τις πλευρές είναι κερδισμένοι.
1: Και από τους 10, όμως... και από τους 10 που θα πάρουν, οι 3 θα πάνε NBA. Και οι άλλοι θα γυρίσουν στην
0: Και θα γυρίσουν πολύ πιο έτοιμοι όμως. Δηλαδή είναι άλλο να είσαι στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδος ή να παίζεις σε μια μικρή ομάδα τώρα, και άλλο να παίζεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Τώρα λέμε όλα αυτά γιατί ο Πετρίδης έχει έρθει για μεταγραφή.
4: Όχι.
0: Δεν λέει ακόμα κάτι.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά Γιώργο. Άρα αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Φαρίτ με τους 3 σκόρερ που δώσατε χθες. Πήγα ταμείο, τώρα τρώω μπαρμπουνάκια με ουζάκι στην παραλία. Καλά μου.
1: Και καλά ξηγήσατε.
0: Και στέλνε το ουζάκι στην υγειά μας. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλοι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
18: Και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι αποχαιρετισμοί, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, βέβαια, εντάξει, περιμένουμε 2 μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική όρος ομίλους και εκεί πλέον θα αρχίσουν κάπως να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, όχι μόνο στις προκρίσεις, εντάξει, οι πρωτιές, αλλά και σε διασταυρώσεις και, και στο τι θέλει κάθε ομάδα στο τελευταίο αγώνα για να περάσει. Έχετε δει, λέει, πώς κινείται ο Μέση στο γήπεδο όταν δεν έχει την μπάλα για την ύπερ, πατάει όπως η θεία όταν πηγαίνει βόλτα στην πλατεία του χωρίου. Ισχύει, αλλά και αυτό διαχείριση θέλει των δυνάμεων και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει όλους τους μπαίκτες του να τρέχουν να καλύπτουν χώρους και για αυτόν, κερδισμένη είναι η Αργεντινή.

0: Πάγαμε και το ξενέδωμα χθες στο ημίχρονο της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Κοιμήθηκα, δεν είναι κατσανάδος το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Έγινε δεύτερο.
0: Έγινε δεύτερο. Έγινε δεύτερο, λέω. Κέρδισε 3-0 η Γαλλία, έγινε. Μετά από πόση ώρα.
1: Το παράτησα, ρε.
0: Κι εγώ. Περίμενα λίγο, περίμενα.
1: Όχι ότι κοιμήθηκα, αλλά κανένα άλλο διάφορο.
0: Όχι, εγώ περίμενα κάμισα άλλο, καμιά. Άντε, λέω, γεια σας.

0: Υδρακότρυπα λέει, έχει και τένις κόρτ. Λοιπόν, ούτε πάντως δεν είναι στο χωριό του. Φαντάζομαι θα έχει, έχει Σωτήρι μου. Δεν έχει ακόμα, αλλά τώρα ο Σωτήρι με το που θα γίνει εκεί δήμαρχο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα φτιάξει και ένα γηπεδάκι τένις έτσι για τις ελευθερίες του ώρες, αλλά και για, για τους δημότες, έτσι, για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν συλλεδώσει κανένα σημείο να φάμε κι εμείς κανένα μπαρμπουνάκι. Καλά, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά.
1: Ναι. Και δεν φτάνουν και τα μπαρμπούνια για όλους, παιδιά.
0: Εντάξει, ας φάμε κουτσομουρίτσες.

Λοιπόν, και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους πασαδόρους στην Ευρώπη αυτή την στιγμή. Πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για το βόλεϊ του Ολυμπιακού.

0: Φαντάζεσαι θα γίνει καμιά στραβή σήμερα με το Ουσμπεκιστάν?
1: Γιατί να γίνει στραβή, ρε φίλε?
0: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: Έλα ρε τώρα, ας του να περάσουμε λίγο.
0: Λέω, αν φαντάζεσαι, δεν είπα εγώ ότι το θέλω. Εντάξει. Αλλά για να καταλάβεις τώρα ότι αυτοί είμαστε. Δηλαδή, το κουρασάο να πούμε που είναι εξωτικό στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Α, γιατί το Ουσμπεκιστάν έχει τίμιο να παλέψουν και να σκληροτράχυλοι να κάνουν την έκπληξη.

0: Ο άλλος συμβιβάζεται, λέει, κουτσομούρα έστω.
1: Ναι.
0: Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε. Δεν είναι από μπαρμπούνια να σε πάμε σε φασόλι μπαρμπούνι, πώς το λένε. Υπάρχουν και με μπαρμπούνια.
1: Ξέρω πολλές φορές την ψηλή, εγώ την προτιμώ.
0: Όχι, όχι απλά την προτιμώ από το μπαρμπούνι. Η μικρή κουτσομούρα είναι για μένα το καλύτερο ψάρι που υπάρχει, τελεία. Ούτε μεγάλα ψάρια, ούτε έτσι, ούτε πιο ακριβά. Αυτό.

0: μια σκεφτή στην κάμαρα οπτασία. Τη μοίρα τους που τους κοίταζε σαν ξένους.
1: Η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και το ενδιαφέρον στρέφεται στον 12ο όμιλο, όπου η εντυπωσιακή στην Πρεμιέρα Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Μετά την νίκη της απέναντι στην Κροατία, η ομάδα των τριών λογκονταριών θέλει να κάνει το 2-2 και να βρεθεί αγκαλιά με την πρόκληση στην επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία αντιμετωπίζει τον Παναμά, αναζητώντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Παράλληλα, για τον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία κοντράρεται με το Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε αναμετρήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς τα δεδομένα της πρόκρισης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στην μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με Παύλο Σιδηρόπουλο στο διαφημιστικό που ακολουθεί. Και πιστεύουμε εκτός όσο ανοιχτές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, όσο και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα έχουμε στην πορεία.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Sport FM Πάτρας

0: Πάμε και στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλώς την.
1: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Για χαρά, για χαρά.
1: Τι κάνετε, έχουμε όλα... να μιλήσουμε αρκετά καιρό, αλλά δεν αυτό.
2: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Σας ακούω. Προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά.
2: Ναι.
1: Σας χρωστάω για την επέτειο που είχατε.
2: Ναι.
1: Ήθελα πράγματι να κατέβω, γιατί έχω κατέβει για άλλες φορές, να θυμάσαι.
2: Mm-hmm.
1: Και σε όλα τα, και τα τρία που ήσασταν είχα πάει.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα. Έρχεται που λένε.
2: Αλλά την επόμενη φορά.
1: Θα δω πώς θα το συμπληρώσω.
2: Ναι.
1: Είστε καλά όλοι?
2: Όλοι καλά, όλοι καλά.
1: Ωραία. Κάτι να ρωτήσω μόνο, Μπάμπη, σε σένα. Πώς βλέπεις εσύ τώρα αυτές τις κινήσεις που κάνουν για τον Ολυμπιακό φέτος? Είναι καλές, έχουν σκοπό να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτά που ακούω?
2: Τι να πω, θα δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα.
1: Είναι σε εξέλιξη, είναι και ας πούμε να, και είναι λίγο νωρίς δηλαδή.
2: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Να μην σας καθυστερώ, σας ακούω συνέχεια. Αλλά κάποια μέρα θα κατέβω κάτω.
2: Να έρθετε όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Πρακτορία.
2: Καλώς τον.
4: Καλά είστε?
2: Καλά είμαστε, ρε φίλε. Τώρα εσύ είσαι στα Πρακτορία και είσαι μέσα στη δροσιά, να πω.
4: Μέσα στη δροσούλα είμαι όντως. Έχω ανάψει air condition. Ναι. Είναι λίγο πιο ανθρώπινα.
2: Ωραία, ωραία.
4: Πολύ ωραία, ωραία μπαλίτσα. Βλέπουμε κάποια παιχνίδια, είναι, τα περισσότερα νομίζω είναι αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Κάποια είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πήρα να προτείνω μια ταινία που πήγα και τα πρόσφατα.
2: Για πες.
4: Αυτή του Spielberg, το Μέρα Αποκάλυψης.
3: Τι αποκαλύφθη?
4: Είναι ωραία ταινία, είναι καλή ταινία. Δηλαδή αν δεν κολλήσει το μυαλό στο ότι... Αναφέρεται, μην πω την ταινία, ότι αναφέρεται σε εξωγήινες.
3: Ναι, να μην κάνεις spoiler. Μόνο που είναι εξωγήινη, εμένα με έχει σκάσει.
4: Ναι, είναι στάνταρ του Spielberg, αλλά...
2: Άμα δεν έχει κανένα βυζί η ταινία...
3: Σταμάτα ρε εσύ τώρα, δύο ταινίες είναι και ένα καράτε.
4: Εξωγήινο βυζί.
2: Τι να την κάνουμε.
3: Το σχεδίασαν με εξωγήινο, πάλι επιμένει, δεν θέλει γήινο, τίποτα.
4: Για Spielberg μιλάμε, άμα είναι βυζί θα είναι εξωγήινο, δηλαδή δεν θα είναι κάτι γήινο.
3: Εντάξει, τα γήινα τα βαρεθήκαμε.
4: Απλά θέλω να πω... Αυτό που κράτησα εγώ, mm-hmm. και όποιος τη δει θα συμφωνεί, μπορεί να κρατήσει κάτι άλλο. Λέει, η ενσυναίσθηση λέει είναι ο πυρήνας ζωής. Και σε αυτό τον κόσμο που ζούμε εκπέμπει αδύναμο σήμα, και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης οδεύει προς τον αφανισμό του μόνο και μόνο για την έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν ερχόμαστε στη θέση του άλλου.
2: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τώρα πολύ σοβαρά.
4: Βεβαίως.
2: Αυτό που σκέφτηκες τώρα, αν το έργο, ναι, είχε κανένα βυζί θα το σκεφτώσουν, ναι.
4: Δεν ξέρω.
3: Είδες, σου ανοίγει νέους πνευματικούς, ερωτηματικό, ορίζοντες. Ο
4: ναι, θα το σκεφτόμουν αλλιώς ίσως.
2: Εντάξει.
3: Να είστε καλά.
4: Αν είχα βυζιά, δηλαδή να είχα την συνέστηση αυτή, αν είχα βυζιά, πώς θα
3: νιώθω. Α, το πει ακόμα πιο
4: μακριά.
2: Νεράκι να πίνεις, νεράκι.
3: Μιλάμε για κουλτούρα.
4: Ναι, ναι. Είναι ωραία η διαφήμιση αυτό με την αλμόρα, ισχύει. Ο ηλεκτρολίτης μας κρατάει το νερό. Δηλαδή πίνω νερό και διψάω συνέχεια. Και με αποτέλεσμα, επειδή είμαι σαν οδηγός, δεν μπορώ να σταματήσω εύκολα να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Ναι. Και το μετράω δηλαδή το νερό που πίνω.
2: Okay.
4: Αλλά με τον ηλεκτρολίτη κρατάει. Έχουν δίκιο σε αυτό.
2: Κάνεις και οικονομία.
4: Ισχύει.
3: Να είσαι καλά.
4: Οικονομία. Γεια, γεια.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε παρακάτω.
2: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Μπρούστερ.
3: Καλώς τώρα. Πού είσαι τώρα και έχει τέτοιο άνεμο?
5: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά.
5: Ωραία, έχω δύο λεπτάκια.
3: Βεβαίως. Σαν τα κατσαμπάκια ακούστηκαμε ταυτόχρονα. Ναι. Δεν είμαστε καλά.
5: Ωραία. Το ένα, το πιο σημαντικό που πήρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται για την ομάδα μου, θα πω, τον Ιωνικό, η οικογένεια Τσιριγότη μετά από 8 χρόνια
2: αποχωρεί, ναι.
5: Αποχωρεί. Και γιατί έχουμε διορία μέχρι 30 Ιουνίου για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίξουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική που είμαστε. Θα παρακαλούσα όποιον ακούει και αυτός που ακούει, τέλος πάντων, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει την ομάδα να μείνει με αξιοπρέπεια και να παίξει, όχι να μείνει, να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ένα αυτό. Και όποιος έρθει θα τον στηρίξουμε, εννοείται. Όποιος έρθει με λογική και κάποιο πρόγραμμα, που έχει στο μυαλό του κάποιο όραμα τέλος πάντων, να τον στηρίξουμε. Mm-hmm. Πάει αυτό. Προχωράμε, φεύγουμε από αυτό. Παιδιά, ήθελα να πω ότι αν ξέρετε, αν βγει τρίτη συνδρομητική εκτός από Νόβα και Κοσμοτέ, θα βγει και άλλη που θα πρέπει να πληρώνουμε.
3: Νομίζω όχι.
2: Νομίζω πως όχι.
5: Αυτά που λένε ότι κάποιος θα πάρει τα...
3: Ναι, τα και θα μπει σε μια άλλη πλατφόρμα. Λογικά δεν θα είναι τρίτη πλατφόρμα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά δεν θα είναι άλλη μια πλατφόρμα. Θα είναι ίσως ένα προϊόν μέσα σε άλλη πλατφόρμα.
5: Α, οκ. Εντάξει, γιατί άμα πληρώνουμε δύο και τρεις και τέσσερις, εντάξει, δεν πάει. Μετά δηλαδή φτάνει. Μετά ξεφεύγει το πράγμα. Τελείως. Mm-hmm. Πόσο λείπει Σταύρο, εσένα ρωτάω. Όσο και καλό μουντιάλι, κακό θεωρεί ο καθένας ότι βλέπει, πόσο λείπει, ρε φίλε, η Ιταλία.
3: Συμφωνώ.
5: Και εγώ... Δηλαδή, βλέπεις την Ιταλία, παρόλο που δεν πέρασε, δεν έχει ένα-δυο παίκτες που λες, παιδί μου, προσωπικότητα. Δεν ξέρω πού έχουν πάει αυτό. Ποιος έχει κάνει τα λάθη, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Πόσο είναι, τρία μουντιάλ, δύο μουντιάλ που δεν έχει κατέβει, δεν ξέρω.
3: Νομίζω το 14 που έχει πάει, 18, 22 και 26 δεν έχει πάει.
5: Δηλαδή,
3: από μνήμη στο λέω, δεν το έχω τσεκάρει.
5: Δηλαδή αν λέμε αποτυχία εμείς που δεν έχουμε πάει σαν χώρα, σαν Ελλάδα, που νομίζω και με αυτές που έχουμε δει μερικές χώρες λείπει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με τέτοιο ταλέντο που υπάρχει, έτσι πιστεύω. Φανταστείτε τι λάθος έχει κάνει η Ιταλία. Αν έχει
2: μας,
5: κάνει
2: έφαγε,
5: λάθος.
2: Μας φάγανε τα συστήματα εμάς, γιατί θα τους κάναμε ζημιά και μας πετάξαν έξω.
3: Ναι, ναι, τα συστήματα μας φάγανε.
5: Ένα τελευταίο που θέλω να πω, για να μην σας καθυστερώ. Κάποιες φορές κάνω και εγώ τον εαυτό μου και έχω πει για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για οποιοδήποτε άθλημα βλέπω τέλος πάντων, όταν είσαι από τον καναπέ και λες άντε βάλτο, άντε πώς σου φύγει μπάλα, άντε πώς το ένα, άντε πώς το άλλο, και έχουμε πει πώς έχουμε πει για παίκτη που αγαπάμε και που, έχουμε στα ψηλά στάνταρ μας. Ήμουνα στον πέμπτο τελικό, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πήγα να τον δω από κοντά. Mm-hmm. Και γιατί τυχαία, εντελώς τυχαία, ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά είπα, δεν θα το ξαναπώ, αυτό το πράγμα που περνάνε οι αθλητές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, και εσείς το ξέρετε σίγουρα, απλά έχω να το πω ότι έχω πιάσει και τον ίδιο μου εαυτό και λέω ότι πώς σου γλιστράει, πώς δεν το βάζεις, πώς έτσι, πώς αλλιώς, με τόσα εκατομμύρια που παίρνεις. Πραγματικά είναι σε τέτοιο επίπεδο πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να κρατηθείς εκεί πέρα. Έστω και να πας, όχι μόνο να κρατηθείς. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με μια κουβέντα που σας έχουμε προαναγγείλει.

0: 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή το λέω δικό μας, έχουμε την άνεση να το κόψουμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εξάλλου.
0: Δεν θα παρεξηγηθεί ο Πασχαλίδης.
1: Όχι, δεν θα παρεξηγηθεί. Και άμα παρεξηγηθεί.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ας έρθει να μας το πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα κάνουμε μια πιο χαλαρή κουβέντα σήμερα. Θα πάμε λίγο στις αθλήματα που είναι θαλάσσια, που είναι πιο δροσερά κτλ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. Και θα πω και. Και ναι.
1: Και σερφ. Το άθλημα του
0: και
1: Σταύρου.
0: Σαμπ, το οποίο σαπ.
1: Το άθλημα του Σταύρου. Ναι, δηλαδή,
0: θα το πούμε στα ελληνικά.
1: Αν τον δεις από μακριά στη θάλασσα, νομίζω ότι έρχεται παρέα σέρφερ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Το οποίο είναι όρθιας σανιδοκοπηλασίας. Αυτό είναι το σαπ, παιδιά. Και το κυματολίσθησης με σανίδα, ποιο είναι, το σέρφινγκ.
2: Το σέρφινγκ, σωστά.
0: Αυτό είναι τίτλος τώρα, κύριε Αθανασίου. Συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι 18 λέξεις τίτλος. Λοιπόν.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε, ρε φίλε.
0: Όχι, σε μένα λέει. Και καλά μου τη λέει ότι ξέχασα να με ρωτήσει πώς θα πούμε την Ομοσπονδία. Εγώ αυτό που τη λέω με την ακριβή τη όρο.
2: Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία. Για να καταλάβω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που βγάζετε την ομοσπονδία μας στον αέρα. Δεν είμαστε ούτε ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ούτε μπασκετική ομοσπονδία. Είμαστε μια μικρή ομοσπονδία που, αν μη τι άλλο, προσπαθεί να φέρει παιδιά, να αφλήσει παιδιά. Και ελπίζω να τιμήσω τον τίτλο σας, μπαμ και κάτω.
0: Λοιπόν,
2: να τα πω λοιπόν έτσι όπως...
0: Μια χαρά. Δεν χρειάζεται, μην αγχώνεστε, έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι πρέπει να πούμε. Πρώτα απ' όλα, λέτε ότι προσπαθείτε να φέρετε κόσμο κοντά στο άθλημα. Έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βλέπω εδώ, η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης Κανόε Καγιάκ Sprint. Έτσι πήγε καλά.
2: Η οποία... Ναι, όχι, όχι, η οποία δεν έγινε γιατί είχαμε...
0: Α, δεν έγινε τελικά.
2: Όχι, όχι, έγινε, είχαμε άσχημο καιρό και αναβλήθηκε. Δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε και αυτό είναι καλό. Γιατί θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ή στον ίδιο τόπο ή κάπου αλλού. Γιατί όπως ξέρετε εμάς τα χρηματικά μας αποθέματα δεν είναι τεράστια. Οπότε εάν το κόστος ας πούμε ενός πανελλήνιου πρωταθλήματος είναι 20.000, δεν μας επιτρέπει σε περίπτωση ματέωσης να βρούμε αυτό το ποσό ώστε να πάμε κάπου αλλού ή να το ξανακάνουμε, να το προσπαθήσουμε κάπου.
0: Αφορμή για αυτή ήταν στην κουβέντα είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει με την Ομοσπονδία.
2: Σωστά.
0: Υπήρχε ένα χρέος, μαθαίνω, γύρω στα 500.000 ευρώ, σωστά.
2: Ξεκίνησε ένα χρέος, μια πλήρωτη υποχρέωση, ένα τιμολόγιο από το 2005, το οποίο δεν πληρώθηκε, δεν διακανονίστηκε και τρεις μέρες πριν εμείς ανέβουμε, πριν γίνουν οι εκλογές, της 10ης Οκτωβρίου του 2024 και εμείς βγούμε στη διοίκηση, η απόφαση από το εφετείο τελεσίδικησε, οπότε έπρεπε να πληρώσουμε τα 115.000, το οποίο ήταν το αρχικό ποσό, το οποίο με τους στόχους είχε φτάσει περίπου 425.000.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή ένα χρέος 115.000 να φτάνει 400.
0: Πού ζεις, μπάμπι μου, πού ζεις?
1: Μοζαμβίκης, αλλά πας περίπτωση.
2: Δυστυχώς. Οπότε εμείς ήταν ο μονόδρομος για τη διοίκηση δική μας, να παλέψουμε και ο μόνος στόχος μας για να μπορέσουμε να πάμε στο αύριο ήταν να απελευθερωθούμε από αυτό το χρέος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εκεί όλες οι συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό τον Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη τον Βρούτσι, ήταν μοναδικό μας θέμα, ήταν πώς θα μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε την Ομοσπονδία. Και βέβαια μας βοήθησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι αυτές τις μέρες, και αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σήμερα στον αέρα, να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι η Ομοσπονδία ξεχρεώνει, με βέβαια όχι 425.000, αλλά με μια σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Αλλά υπήρξε κούρεμα αυτό που λέμε.
2: Βεβαίως. Μεγάλο κούρεμα. Αρκετά μεγάλο
0: είδατε,
2: κούρεμα.
0: Αν έχετε περάσει από τα χρόνια του μνημονίου, η έκφραση κούρεμα είναι, ξέρεις, πολύ εύκολη έρχεται στο μυαλό μας και στο στόμα μας. Ναι.
2: Βέβαια να πούμε ότι υπήρχε και η καλή θέληση της άλλης πλευράς. Έτσι, και ειδικά του
0: δικηγόρου
2: του Βελιγιάννη, ο οποίος συμφωνήσαμε να πάρει το ποσό με κάποιους λογικούς στόχους και όχι το 425 που βάλτε το στο μυαλό σας ότι έκλεινε η Ομοσπονδία. Έτσι.
0: Πού να βρεθούν τώρα. Από τη συγκεκριμένη Ομοσπονδία τέτοιο ποσό είναι...
1: Ωραία.
2: Δηλαδή θα πηγαίναμε σε κατάσχεση και μετά έκλεινε μια ελληνική ομοσπονδία. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος Βρούτσης ενήργησε ορθά, σωστά. Έτσι μας βοήθησε να ξεμπερδέψουμε αυτό το χρέος.
0: Και πλέον από εδώ και πέρα η στόχη της Ομοσπονδίας, αφού έβγαλε αυτό το βραχνά από πάνω της.
2: Εμείς παρόλα αυτά λοιπόν, παρόλο δηλαδή τον 1,5 χρόνο που είχαμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να μην σας πούμε ότι έχουμε το δικό μας το Στέφανο, το Στέφανο το Δημόπουλο, ο οποίος έχει πάρει το αργυρό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κανόε και έχει πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία πήρε 2 χάλκινα μετάλλια στο Κανό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις δυσκολίες, εμείς ποντάραμε τα ρέστα μας, θα το πω έτσι αθλητικά, όπως το λέτε εσείς οι ρεπόρτερ, ποντάραμε τα ρέστα μας και μας βγήκε σε αυτό το παιδί που οι παλαιότεροι τον είχαν σαν τελειωμένο. Εμείς δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και βέβαια ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία του Στέφανου που βοήθησε και τον εαυτό του αλλά και την Ομοσπονδία, mm-hmm. γιατί όπως γνωρίζετε με το νέο σύστημα του Χίλωνα, αυτό που μετράει στις κρατικές χορηγήσεις είναι ο αριθμός των αθλητών, των σωματείων, αλλά και οι επιτυχίες των αθλητών της. Οπότε για μας ο Στέφανος Δημόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την αφάνεια και είναι αυτός που βοήθησε...
0: Ναι, αυτή μεγαλύτερη οικονομική πόρη φαντάζομαι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
1: Πόσα άτομα ασχολούνται με το άθλημα?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 250 στο πρωτάθλημα και άλλους περίπου 260 με 270 αθλητές στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό προσέξτε είναι για το κανόε καγιάκ μόνο. Εμείς έχουμε και τα δύο άλλα αθλήματα που είναι το ΣΑΠ, που η κοινότητα του ΣΑΠ απαριθμεί περίπου άλλους 500 αθλητές, και το ΣΛΑΛΟΜ που είναι το καγιάκ μέσα στα ποτάμια, και αυτό έχει περίπου τους 100 αθλητές. Δηλαδή συνολικά έχουμε ενεργούς πάνω από 1.300-1.400 αθλητές.
1: Και εδώ δεν είναι καταγεγραμμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους κάνουν αυτό και τα λοιπά.
0: Διότι πλέον τα τελευταία χρόνια το ΣΑΠ έχει γίνει μόδα σε κάθε παραλία. Υπάρχουν 3-4.
2: Πολύ σωστά. Και εμείς, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, Μάρτι κάναμε μία... έναν αγώνα στον Πόρο.
0: Στον Πόρο, τα είχαμε πει κιόλας νομίζω από αέρα.
2: Μπράβο, σωστά, έτσι, ναι. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν τον καλέσατε όμως τον Σταύρο, γιατί τρώει πολύ, έτσι έμαθα.
0: τώρα που βελτιώθηκαν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, θα έχουν την άνεση οι άνθρωποι να μας καλέσουν.
2: Ωραία. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω και θα σας πω κάτι. Αυτή η Ομοσπονδία, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο δεν έχει χρεώσει ούτε μισό ευρώ την Ομοσπονδία με έξοδα. Ό,τι έξοδα κάνουμε προσωπικά τα χρεώνουμε εμείς στους εαυτούς μας και όχι στην Ομοσπονδία. Δεν θα βρείτε πουθενά ούτε μία απόδειξη από άνθρωπο της διοίκησης να έχει χρεώσει την Ομοσπονδία.
0: Σαφώς, αστειευόμαστε πριν, δεν είναι το θέμα. Και εμείς δεν είμαστε τέτοια, άμα έρθουμε θα πληρώσουμε κιόλας, δεν είναι θέμα.
2: Μου δίνετε πάσα να πω κι εγώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Μία στιγμή μόνο, δώστε μου να πω το εξής. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με την Ολυμπιακή Επιτροπή και με τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο προσωπικά. Μας βοήθησε όταν βγήκε η διοίκηση του κύριου Κουβελού και μας έδωσαν κάποια χρήματα τα οποία. Αυτά τα χρήματα είναι που δώσαμε στον Στέφανο Δημόπουλο για να πάει να καλύψει την προετοιμασία του και να πάει και σε αγώνες και βέβαια και αυτόν τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να πω εδώ το εξής. Επειδή αυτές τις μέρες συζητείται και ή θα συζητηθεί η αλλαγή του καταστατικού της ΕΟΕ για το όριο της ηλικίας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω την εκπομπή σας, αμήν τι άλλο, να μην έχει αναδρομική ισχύ. Ένας 75χρονος, δηλαδή αυτή τη στιγμή το καταστατικό της Ολυμπιακής Επιτροπής λέει ότι όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος ηλικίας τους στις 31 Δεκάτου αποχωρούν από τη διοίκηση της ΕΟΕ. Καλό θα είναι η αλλαγή του καταστατικού να μην έχει αναδρομική ισχύ και να ισχύσει για τις μελλοντικές διοικήσεις. Αυτό θα είναι το σωστότερο και το δικαιότερο.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αθανασίου. Καλό μεσημέρι, Νάγκη. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ και ΣΑΠ. Μην πω όλο τον τίτλο στα ελληνικά. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Και η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings for FM στους 94,6.
1: Ο παπαγάλος τα λέει, τους ξεφύγαμε και εμείς τα ψάχνουμε για άλλες.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμές αν θες για όλους εσάς.

0: ζήτημα με όλους αυτούς τους που κάνουν τις χαμηλοβλεπούσες και τα λοιπά είναι να τους σώσεις μέσα.
1: Μπήκαν, αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν.
0: Τι θα μιλήσουν.
1: Πρώτα απ' όλα μην τρέπεστε.
0: Κάτσε να μιλήσουμε για με σέναν, κάτσε εκεί να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Πρώτα απ' όλα μην τρέπεστε. Αφενός δεν είναι τηλεόραση για να έχει τάχος. Αφετέρου έχετε κιόλας φάση για τηλεόραση.
0: Λοιπόν.
1: Τι αγχώνεστε.
0: Πες μου ποιον παίκτη θες να έρθει ως τον Ολυμπιακό.
2: Καλησπέρα.
1: Να μας πει ποιος είναι πρώτα και τα λοιπά.
0: Θα τα πούμε εμείς ποιος είναι, μωρέ.
1: Πες τα.
2: Εγώ το πρώτο που θέλω είναι να μείνει ο Ποντένσε. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Σου άρεσε ο φετινός Ποντένσε.
2: Ο φετινός όχι, αλλά νομίζω ότι αν ξεκινήσει την προετοιμασία κανονικά με την
0: ομάδα. Δεν άρχισαμε καλά, αδερφέ.
1: Κάτσε, αδερφέ, δεν μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από σένα.
0: Δεν άρχισαμε καλά.
1: Μην το χειραγωγείς. Πρώτα απ' όλα συστήσω αγόρι μου, γιατί δεν είσαι εσύ τη άνθρωπο. Είσαι όχι, παιδιά... αλέγεσαι. Τα παιδιά είναι την άλλη μαπρίν. Εμεί το ξέρουμε, το ξέρουν και.
0: Πώ την έλεγα τι άλλε φορέ.
1: Έχει βαφτίσει άλλη εταιρεία. Δική του έχει φτιάξει.
0: Έχω φτιάξει την
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Animal print είναι που δίνουμε τα μπλουζάκια καθημερινά κτλ. Έχει φτιάξει όλα αυτά τα ωραία που φορούσαμε στο πάρτι. Γενικά το κουρασάω είναι δική μα άνθρωπη.
0: Κουρασάω είναι.
1: Συστήσω αγόρι μου, γιατί.
2: Εγώ είμαι ο Λευτέρη.
1: Αν σε αφήσουμε στον Πάμπη να συστήσει. Το Πάσχα να σου φέρει λαμπάδα και παπουτσάκια.
0: Τρία χρόνια προσπαθούσα να αλλάξω όνομα στον Tiny Chacal.
1: Λευτέρη, πάμε, εκτός από ποτέ σε άλλο.
2: Τώρα ακούω τον Γκάρμο ότι θα έχει επιστροφή.
1: Ναι.
0: Ο Γκάρμο τελείωσε.
1: Εντάξει, με αυτό γουστάζεσαι, παιδί μου, είσαι οκ.
2: Ναι, θα τον ήθελα, θα τον ήθελα, ναι.
1: Όλους τους παλιούς δεν ήθελα καν καινούριο.
2: Θα ήθελα και τους Έλληνες, το Τζάπρα με τον Γιαννούλη, ο Τσάπρας μας τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Γιαννούλης ανοιχτός ακόμα, δύσκολο βέβαια.
2: Ο Γιαννούλης, δεν ξέρω.
0: Θα πάει στην Καβάλα ο Γιαννούλης.
1: Να την αγοράσει. είσαι ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός.
2: Αν και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, είμαι μπασκετικός.
0: Μας έφεραν ένα κάδρο το οποίο είναι φανταστικό. Με...
1: Όντως, θα το ανεβάσουμε σίγουρα στα social media.
0: Θα είναι... το ανεβάσουμε, αλλά θα το βάλουμε και εδώ έξω από το στούντιο αυτό.
1: Καλά, ναι, ούτε σε άλλο. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Να το δει ο κόσμος είναι το θέμα. Είναι όλες οι τάμπες από τα μπλουζάκια που είχαμε στα γενέθλια,
0: στα
1: σωστά.
0: Γενέθλια.
1: Είμαστε όλοι μαζί. Άμα δεν τρώνε τα παιδιά σας, θα παραγγείλετε ένα μπλουζάκι με αυτή τη στάμπα ή κάτι τέλος πάντων, ένα καδράκι για να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Κάτσε να μας πει το
1: Παναθηναϊκό.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, εδώ το μαγαζί έχει απ' όλα. Έχει και Παναθηναϊκό. Αεξή έχετε, ρε.
1: Ναι, κάτσε να βρούμε. Περίμενε, σηκώστε λίγο και το μικρόφωνο στον κύριο Γιάννη μας.
0: Για πες,
1: Γιάννη, καλά θυμάμαι.
2: Δημήτρης. Καλησπέρα.
1: Λευτέρης, Γιάννης, Δημήτρης.
0: Τους έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Εσύ φταίς.
0: Είναι πατριωτάκι, μεγαλειώτης.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αυτός πήρε τον πόη όμως όλο από το γάλλο.
0: Παλιάς Καβάλας, ναι. Τη λέω καλά, ρε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Παλιάς
2: Καβάλας.
1: Τι είναι, ναι.
2: Εκείνη η έδρα μας από το 2012.
0: Είναι 150 μέτρα από το πατρικό μου.
1: Πώς ξεκίνησε, ρε Δημήτρη, όλο αυτό?
0: Ήταν ο Μητρόπουλος λίγο πιο πάνω και λέει, δεν κάνω κι εγώ κάτι για τον αθλητισμό.
2: Ναι, σωστά.
1: Άστα να δούμε να μιλήσουμε.
2: Πώς ξεκίνησε τα διαφημιστικά?
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Γιατί αυτό... εδώ είναι και μεράκι, δεν είναι απλά ένα διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Τέντες ο Βαγγέλης. Δηλαδή, είναι, θέλεις λίγο...
0: Τέντες κάνουμε.
1: Διαφημίσεις τις τέντες.
0: Όχι, βάζουμε τις τάπες.
1: Αυτό λέω,
2: ναι. Εγώ αυτό έχω σπουδάσει, γραφίστας είμαι, στο σχεδιασμό, πάρα πολλά χρόνια. Από το 2008 έχω την Animal Print. Και από το μεράκι του σχεδιασμού και αυτά, με ωραία ερεθίσματα, όπως ήταν τα 30 χρόνια του Sport FM, με την Τασία και με το Βάιο, κάτσαμε και φτιάξαμε σε μια μέρα όλο αυτό το κόνσεπτ και βγήκε σούπερ.
1: Ήταν όντως πάρα πάρα πολύ καλό και δεν το λέμε επειδή είστε μπροστά. Το απολαύσαμε και εμείς και ο κόσμος μας έχει πει τα καλύτερα. Και από εκεί και πέρα έχετε μπει και σε ένα πιο αθλητικό.
2: Γενικότερα είμαστε φαν και εγώ και ο Λευτέρης είμαστε φαν του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.
1: Ένα Ολυμπιακό, ένα Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κοντρίτσα.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχει σε πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Απλά είναι ευγενική.
2: Είναι ευγενική περιβάλλον.
1: Είναι ευγενική φυσιογνωμία.
0: Κάτσε κάτω, ρε μαλάκα και τέτοια.
1: Όχι, ρε.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν νομίζω. Του βλέπω κύριοι.
2: Απλά όταν πήραν την Ευρωλίγκα φέτος μέσα στο σπιτάκι μας.
1: Πήρε αναρωτική μια εβδομάδα.
2: Υπήρχε μια δυσκολία.
1: Α, δεν πήρε αναρωτική. Κοίτα να του παίξει άλλο στο σπιτάκι.
2: Δεν γινόταν να πάρω αναρωτική. Δύο είμαστε, οπότε δεν γίνεται
1: αναρωτική. Ποια είναι η αγαπημένη σα τάμπα από όσε έχετε κάνει? Όχι τη δικιά μα, γενικότερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα το 24, εγώ πάταγα.
1: Ήμασταν ανάποδα.
2: Επειδή είμαι στην πρέσα, εγώ κυρίω, πάταγα το King is back. Σαν Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν ήταν και πολύ.
1: Επίτηδε το κάνω. Επίτηδε το κάνω.
2: Μέσα στο χρόνο. Ιστορία. Αλλά μου το χρώσταγε τώρα γιατί ο Δημήτρης πατάει το ακούς βαζέλα και τέτοια.
1: Είναι τώρα.
2: Έχει μπαρτζόκα. Πολύ.
1: Κοίταξε, είναι καλό αυτό.
2: Ναι, ωραίο.
1: Διότι
2: ωραίο.
1: Έτσι δεν ξεφεύγεται. Αν κάνει ο ένας της άλλης ομάδος,
2: ναι,
1: είναι επαγγελματίας. Ενώ αν κάνει την ομάδα σου, χάνεσαι λίγο.
2: Έχω
1: είναι...
2: σχεδιάσει εγώ μπαρτζόκα που δεν σου πάει το μυαλό.
1: Φίλε, η δουλειά να γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Η δουλειά να γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Και πώς μπορεί να σας βρει ο κόσμος?
2: Στα social μπορεί να μας βρει.
1: Animal Print.
2: Animal Print Think Design Print. Στο Instagram και στο Facebook. Η ιστοσελίδα μας animalprint.gr. Εκεί δεν έχουμε ελάχιστες ποσότητες, δεν έχουμε μέγιστες. Φτιάχνουμε ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Δεν θέλετε τιμολόγιο για αυτά που κάναμε τώρα, έτσι.
2: Έχει σταλεί ήδη στο λογιστήριο τώρα.
1: Ωραία, ωραία, θα γίνει.
2: Αναμένουμε.
1: Θα κυλήσει η διαδικασία έτσι όπως πρέπει.
3: Ωραία. Και η διεύθυνσή μας, συγγνώμη, είναι Παλαιάς Καβάλας 89 στο Εγάλεο. Είναι το φυσικό κατάστημα mm-hmm. εκεί.
2: Ή αν ξέρετε το πατρικό του Μπάμπη, λίγο πιο πάνω.
0: Λίγο πιο πάνω, ναι.
1: Καθέσαι και στο πατρικό του Μπάμπη, δώστε μια χαιρετούλα, κάτι.
0: Έχεις προλάβει εκεί στο Ρνάκι σου δίνω να παίξεις μπάλα?
2: Όχι.
0: Δεν έχεις προλάβει. Όχι. Είσαι μικρός, ρε.
2: Είμαι μικρός.
1: Φαίνεται άνθρωπος τώρα, τι.
0: Έχουμε σπάσει πόδια εκεί. Ναι. Okay.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και να έχετε να τα λέμε συχνά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι με γεμάτα χέρια όπως ήρθατε τώρα, έτσι κι αλλιώς να έρχεστε.
2: Δηλαδή το λέμε για να. Πάντα θα ερχόμαστε.
1: Κοιτάξτε,
0: ό,τι πήραμε σε μπλουζάκι σε αυτό και τα λοιπά, θα σου δώσω μια λίστα τώρα με το τι τρώμε.
2: Βεβαίως.
0: Διότι σε μπλουζάκια και αυτά τα έχουμε.
1: Εγώ λέω να έρχεστε να τα λέμε, να κερνάμε κανένα καφεδάκι. Και όχι να. Δεν σας το λέμε για να έρχεστε με γεμάτα χέρια
2: που ήρθατε. Κάνουμε το γουστάρουμε πάρα πολύ και γι' αυτό το κάνουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ήταν εδώ ο Δημήτρης και ο Λευτέρης από την Animal Print που έχουν αυτά τα πολύ ωραία μπλουζάκια που μας είδατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε. Κομπάνιο!
9: Team colleague!
10: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλώσεις έκανε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ομάδος για το τι σκέφτηκε τον ΠΑΟΚ όταν άκουσε το ενδιαφέρον της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω, λέει, φυσικά για την ομάδα, καθώς και ότι είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Στην Ιταλία ξέρουμε πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ που μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον, όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον της ομάδος για να αναλάβω την ομάδα. Τη συγκεκριμένη αποφάσισα, λέει, να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε και είμαι εδώ. Και το έδειχναν και αυτοί ότι με ήθελαν πολύ και ότι είναι σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό όταν πρέπει να επιλέξω. Από την πρώτη στιγμή που συζήτησα με τον Λέο Μάτος και τον Βιερίνια, κάναμε το πρώτο meeting, όλα ήταν καλά, όλα κατέληξαν καλά.
1: Σαν τις νιώτη στο αίμα, άγριο ποτάμι μπροστά.
0: Σχετικά με το τι είδους ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ ή θα παίζει ο ΠΑΟΚ, θέλω, λέει, μια ομάδα που θα μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα. Θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα. Και τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες του πρέπει, λέει, να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για την φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάθλους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ομάδας από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου, θα παλέψουμε για αυτούς, θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε.
1: Αυτό το κόσμο θέλει.
0: Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Αλέσιο Λύση ως προπονητή του ΠΑΟΚ.

μεταξύ, η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντέβον Χολ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο. Ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος πέρασε 2 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και είχε μέσο όρο φέτος 8,3 πόντους, 2,9 rebound και 2,6 assist στην Ευρωλίγκα.

Δηλώσαν και ο τρανταφυλός Τσάπρας. Λίγο πριν πει στο αεροπλάνο για την Ολλανδία να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού που εκεί κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Όταν έμαθα λέει για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, χάρηκα εννοείται πάρα πολύ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Νομίζω είναι το καλύτερο για μένα. Μίλησα λέει με τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και ήταν σημαντικό αυτό στο να πάρω την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτήν την απόφαση ήταν για τον τρόπο που μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής που με έκαναν να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι εννοείται το 100% σε κάθε αγώνα, είτε είναι ένα λεπτό, είτε 90, όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το επιθετικό στυλ, να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Τον αφορά στη φράλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Κάτρι που ήμασταν συμπαίκτες στην προηγούμενη ομάδα, στο Λεβαδιακό. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίκτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό αντίπαλο. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική, ο κόσμος στήριζε από την αρχή ως το τέλος και είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω και εγώ αυτό. Στόχος είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα ανθρώπια μπορούμε να διεκδικήσουμε και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε μας ξεχωριστά και στο τέλος όλοι μαζί να είμαστε χαρούμενοι σε έναν χρόνο από τώρα. Θα ήθελα να έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα, το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη. Κατέληξε στις πρώτες του δηλώσεις ο τρανταφυλός Τσάπρας. Πάμε, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: μαλλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επιπέδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν.
9: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands
10: και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐ.

0: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
1: Έχεις.
0: Θέλω μπρατσάκια.
1: Έχεις.
0: Θέλω και πετσέτα.
1: Έχεις.
0: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
2: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλώταπη τα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Πολλά φιλιά στο Μαράκι από το Δημοσθένη. Ορίστε. Ένα μήνυμα με ουσία.

0: Αυτός που θέλουμε τώρα όμως είναι ο Γιάννη Χατζαφέρης.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το παιδί που έστειλε χθες το παρολί για του Σκόρερ.
1: Ναι ρε.
0: Το παιδί, εγώ το παρέσει.
2: Το διάβασε, σχεδόν ήταν δικό σου.
0: Όχι, εγώ το είπα.
1: Εγώ το διάβασα, αλλά το είχε πει και ο Σταύρος.
2: Εγώ το διάβασα. Στην Μπάμπη και το επανέλαβε ο Σταύρος.
1: Όχι, όχι. Το
0: ανάποδο είχε
1: πει ο Σταύρος, αλλά το παιδί το είχε στείλει σε μήνυμα.
0: Το παιδί αυτό που είχε στείλει ήταν στην αρχή του Μέση, που είχε την προσφορά.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχε στείλει ένα Εμπαπέ, Μέση και όπως το λένε τον άλλον.
0: Α, και Χάλαν, ναι.
1: Έδινε και. Και οι τρεις μαζί.
0: 5-26 εγώ το είχα βρει.
2: 5-5.
1: Έδινε, ναι, ναι, έδινε κάπως, ναι. Κάμποσο, ναι.
2: Ναι, ναι, πεντάρι.
1: Ναι.
2: Ωραία, ευχαριστούμε και τον Σταύρο και τον Ακροάτη.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, καλή χθεσινή βραδιά. Όταν κερδίζουν τα φαβόροι, νομίζω ότι πάει καλά το πράγμα. Βιάζουμε σήμερα, μπαίνει στη μάχη και ο Κέιν και ο Ρονάλντο και ο Ντίας. Εγώ τώρα ήδη αναφέρω κάποιους πιθανούς σκόρερ. Βέβαια, οι απόδοσεις έχουν πέσει αισθητά. Πάμε να τα πάρουμε χρονικά.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. 11ος όμιλος Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Μονόδρομος, έτσι, ναι. Μετά το 1-1 με το Κονγκό για τους Πορτογάλους. Πάρα πολύ γκρινιά. Πιο πολλοί ασχολούνται γιατί δεν βγαίνει αλλαγή ο Ρονάλντο, παρά με οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η γκρίνια θα γίνει στο στρέφι και θα έχει περάσει και μέσα στα ποδητήρια. Εγώ θα ρισκάρω, θα τζογάρω και θα παίξω anytime scorer τον Κριστιάνο και μάλιστα για να ανεβάσω λίγο ακόμα την απόδοση θα πάω και στις δύο τελικές. Είναι 1.65 δύο τελικές του Κριστιάνο και το να σκοράρει ένα γκολ πρέπει να είναι γύρω στο 1.50. Να πω τώρα ότι η Πορτογαλία είναι 6 μάτσα αίτητη, μία ήττα στα τελευταία 14 μάτσα επίσημα και φιλικά. Αλλά τώρα παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Και από την άλλη το Ουζμπεκιστάν δεν έχει βρει δίχτυα στα 2 από τα 4 τελευταία του παιχνίδια. Αν και σκόραρε στην ήττα από την Κολομβία. Τώρα ένα κόμπο και όχι χτίστης που μπορούμε να κάνουμε εδώ με το ανάλογο ρίσκο είναι άσος με no goal και δύο τελικές Κριστιάνο στο 2.45.
0: Να μια χαρά.
2: Ωραία. Τώρα πάμε στο Αγγλία Γκάνα, το 10ος όμιλος. Η Αγγλία την είδαμε.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 11.
2: Αυτό είναι 11. Αυτό είναι καλό. 11. Ωραίο. Εντάξει, η Αγγλία με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στους 32. Βέβαια είχαμε δώσει προγνωστικό ντροπή, άντερ ήρθε 4-2. Οι Άγγλοι έχουν ξεσαλώσει γιατί το 4-2 είναι το ίδιο ακριβές σκορ που είχαν φέρει στο μοναδικό τρόπιο που έχουν κατακτήσει το 66 κόντρα στην Δυτική Γερμανία και θυμήθηκαν ότι το προχθεσινό ήταν το αμέσως επόμενο 4-2 σε σκορ, μιλάμε για τρέλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει κάνει 4 νίκες τελευταία 10 μάτς με 2 plus goal διαφορά απέναντι σε μια Γκάνα που όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές δεν έχει τους αστέρες του πρόσφατου παρελθόντος και το είδαμε αυτό και στην πρεμιέρα της όπου χρειάστηκε ένα goal στο 95 για να λυγίσει τον Παναμά. Βλέπω καθαρή νίκη εδώ για την Αγγλία. Έχω πάρει άσο over 1,5 γκολ Αγγλίας, δύο τελικές Harry Kane και over 5,5 corner Αγγλία σε απόδοση 4 αυτό το κόμπο. Γενικά θα έχει corner το ματσάκι για κάποια άλλα ειδικά στοιχήματα και προτίμησα τις δύο τελικές του Kane στο 1,65 από το anytime scorer που είναι στο 1,55. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Παναμάς Κροατία. Εδώ νομίζω θα έχουμε επίσης ένα καθαρό διπλό. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει πολύ το σκορ. Έχω πάρει διπλό με over 1,5 στο 1,95. Είπαμε ότι η Κροατία έκανε την ήττα από την Αγγλία με 4-2. Έβγαλε πολλά κενά στα μετώπισε. Από την άλλη, ο Παναμάς είναι ο Δενρίτα που γνώρισε γιατί ήταν στα χαρσομέρια, αλλά πλέον δεν έχει τον έλεγχο στα χέρια του. Να πούμε ότι η Κροατία έχει κάνει 9 νίκες τελευταία 13 μάτς και οι 4 από αυτές είναι με 3 γκολ πλάς. Και από την άλλη, ο Παναμάς ήρθε σε αυτό το Μουντιάλ με ένα εντυπωσιακό 5-6 γκολ-γκολ. Βέβαια έπαιζε CONCACAF, δηλαδή προκριματικά Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Εκεί όπου η Κροατία έχει εξαιρετική παράδοση με 7 νίκες σε 9 παιχνίδια σε τελικές φάσεις Μουντιάλ απέναντι σε εθνικές ομάδες αυτής της συνομοσπονδίας. Η πρόταση είναι διπλό με over 1,5 στο 1,95. Και κλείνουμε το Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ πήρα το goal-goal σε απόδοση 2,20. Σίγουρα η Κολομβία ψάχνει το τρίποντο που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32, αλλά το Κονγκό στη δεύτερη παρουσία του σε Μουντιάλ μετά το 1974, τότε το ξέραμε ως Ζαΐρ, μου άρεσε πολύ κόντρα στην Πορτογαλία και τα expected goals ήταν υπέρ του Κονγκό, δηλαδή με βάση τα στατιστικά, αν κάποια ομάδα πρέπει να κερδίσει ήταν το Κονγκό και όχι η Πορτογαλία. Άρα έχω έτσι λίγο θορυβηθεί από την πρεμιέρα και μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει εδώ απέκλεισε Καμερούν, Νιγηρία και στα μπαρά στη Τζαμάικα, δηλαδή δεν είναι...
1: Έχει κάνει χιλιόμετρα. Ναι.
2: Έχει κάνει χιλιόμετρα και έχει μπροστά τον Βίσα και τον γνωστό μας τον Μπακαμπού. Γκολ-γκολ με 2-20 νομίζω πιάνει αρκετά σενάρια ακόμα και να έρθει ο πιθανός άσος για την Κολομβία.
1: Ένας φίλος ρωτάει, μπορεί να βγει τελικός του Αγγλία-Αμερική από τις διασταυρώσεις, το έχει δει κανείς?
3: Ακόμα είναι νωρίς, δεν ξέρω.
1: Το φίλο από τις διασταυρώσεις, αν είναι στε... πέφτουνε
2: ναι,
1: πριν.
2: Ναι, το εύκολο μονοπάτι το έχουν οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι είναι απέναντι. Αλλά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε μπάμπη γιατί έχουν γίνει κάποιες εκπλήξεις και το ασώδιο δεν θα είναι στους περισσότερους ομίλους όπως το περιμέναμε θεωρητικά πριν τη σέντρα.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως μέχρι και τα προημιτελικά σίγουρα δεν έρχονται αντιμέτωποι. Δεν ξέρω από τα ημιτελικά. Δηλαδή ουσιαστικά η απάντηση στην ερώτηση του φίλου είναι σίγουρα όχι μέχρι και τα προημιτελικά.
1: Ωραία.
2: Αυτό. Την Αμερική παρεμπιπτόντως, επειδή την κοίταγα λίγο χθες, αν πάνε τα πράγματα φυσιολογικά θα φτάσει μέχρι και την οκτάδα βατά. Κάτι Βοσνίες, κάτι Τσεχίες.
3: Ναι, ναι.
2: Κάτι τέτοια έχει σαν νοκάουτ. Και η απόδοση είναι χαμηλή στο 2-20. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα το βρει λογικά στους 8. Αλλά μετά εκεί η απόδοση για να είναι σε ημιτελικά ανεβαίνει στο 6. Και επειδή είναι και συνοργανώτρια και επειδή γενικά παραδοσιακά στα Μουντιά λίγο αυτές τις οικοδέσποινες λίγο τις πρόχνουνε, επειδή βλέπω ότι είναι πιο μπροστά από Καναδά, ίσως και Μεξικό, έλεγα εγώ, ίσως αξίζει ένα μακροχρόνιο στοίχημα με το αντίστοιχο ρίσκο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά.
3: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μόλις πριν λίγα λεπτά η Λάτσιο ανακοίνωσε τον νέο της προπονητή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζένναρο Γκατούζο. Ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στον πάγο της Εθνικής Ιταλίας. Αναμενόμενο, αν με ρωτάτε.

0: σε ζαχαρό που λέει.
1: Λοιπόν, θυμίζω το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας.

Λοιπόν, θυμίζω και το αγωνιστικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διότι έχει 4 ματσάκια μέχρι το πρωί. Και υπάρχουν και νέοι ακροατές που ακούν τώρα και είναι και νέοι ποδοσφαιρόφιλοι, οπότε πρέπει να τους τα κάνουμε έτσι πιο λιανά. Άκου Χρήσπα, 8 η ώρα κάθεσαι και βλέπεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Αν σου κάτι λίγο βαρύ αυτό, στις 11 είναι το καλό το μάτς, Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 η ώρα μια χαρά ξενύχτη για σένα, είναι πολύ καλή ώρα, το Παναμάς-Κροατία. Και για τους πρωινούς τύπους έχουμε στις 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Διότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ενώ παλιά δεν τη μύριζε. Στα παπάκια λέμε ναι. Με την ευκαιρία αυτή να δώσω τα φιλιά μου στην Χρήσπα, που και ακούει αλλά και έχει αρχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, λόγω Χριστίνας κυρίως, αλλά δεν πειράζει. Και με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Μπουρνά, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη από Ολλανδία, Κώστα Κετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειώ και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

Σωρά μάθος είναι διέξιο ματρής, Αλέξη στο μικρόφωνο, αυτό το σπαγιάνο προς τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Χωρίς την μεγάλη είδηση μέχρι αυτή τη στιγμή, περισσότερο από τον μπάσκετ έρχεται ειδήσεις σήμερα. Την ώρα από το σενάριο λέει ότι οι ΟΚ πιέζει να πάρουν και τρεις ομάδες wild card και να ανέβουν στην Elite League, δηλαδή και ο Απόλλωνας να είναι μέσα στις ομάδες του 18, να γίνουν 18 τη νέα περίοδο. Η δείξη του Απόλλωνα έβγαλε πριν από λίγη ώρα ανακοίνωση με την οποία καθαρίζει ότι είμαστε ξεκάθαρα ο ισχυρότερος διεκδικητής για wild card στην Elite League και ότι ακόμη και μία ενδοθεί πρέπει να την πάρει ο Απόλλωνας. Μήνυμα και στην αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ εν ώψη της αυριανής απόφασης ότι μελή γενέστη. Στην Παναχαϊκή πλησιάζουν οι κρίσιμες ημέρες. Την Πέμπτη η ομάδα Παπαδόπουλου με 5 άτομα κατεβαίνει στην Πάτρα για τις τελικές επαφές με τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Αγωνία για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία ή αν θα έχουμε παράταση της αγωνίας και πλέον όλα τα ενδεχόμενα θα είναι ανοιχτά για τη συνέχεια. Από τη στιγμή που χτες το βράδυ ο κ. Απόστολος Μαρίνης μίλησε με τον Κώστα Σβόλη για αρκετή ώρα τηλεφωνικά και σε πολύ καλό κλίμα και οι Ελληνοαμερικάνοι είναι αισιόδοξοι για την τελική έκβαση της υπόθεσης καθώς και ήδη θα έρθουν στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Άρα η Πέμπτη Παρασκευή θεωρώ πλέον οι πιο κομβικές ημέρες στην διαδικασία καθώς την 3 Ιουλίου η Παναχαϊκή πρέπει να δηλώσει συμμετοχή. Η Παναχαϊκή μέχρι σήμερα δεν έχει δηλώσει ακόμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θα το κάνει η ερασιτεχνική βεβαίως. Αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες, εντάξει, αν περάσει αυτή τη ομάδα, το κάνει η ερασιτεχνική την επόμενη. Εννοείται ότι θα δηλώσει τη συμμετοχή. Αλλά θεωρούν ότι πρέπει και στην ερασιτεχνική να τελειώσει αυτό το θέμα πλέον το διοικητικό, καθώς μετά θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός όποιος αναλάβει τα διοικητικά μηνύα. Άρα λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται ότι ήταν οι πιο καθοριστικές μέρες για την συνέχεια. Ο Παναγιάς και αυτός για την ενίσχυση των θέσεις που θέλει για την συνέχεια. Η ΑΧΑΙΚΗ περιμένει τις εξελίξεις, περιμένει να δει στις 3 Ιουλίου ποιες ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή, τι θα αποφασίσουν οι υπόλοιπες ομάδες των ενώσεων που ομάδες ότι θα δηλώσουν συμμετοχή για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η ΑΧΑΙΚΗ που ξεκινάει ένα προγραμματισμό μιλάει με παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και στη ΓΑΜΑ εθνική αλλά και για ομάδα πρωταθλητισμού στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν η Θύελλα. Πανηγυρίζει αύριο την κατάκτηση για δεύτερη σερή χρονιά back-to-back το πρωτάθλημα K19. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Patras 96-3 στο φέρετρο τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Είπαμε ότι πρώτα πάμε και στην Παναχαϊκή ότι οι ειδήσεις έρχονται και από τον μπάσκετ. Καθώς έντονο το σενάριο που ακούγεται τις τελευταίες ώρες για wild card και στις τρεις ομάδες. Και στον Απόλλωνα και στο Sporting και στο Αρκαλοχώρι. Και ότι είναι άνοδο να γίνουν 18 οι ομάδες στην Elite League για τη νέα περίοδο. Σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν μέχρι αύριο όλες οι ομάδες, 15 ομάδες στην Elite League, ότι αποδέχονται να γίνουν 18. Είναι ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ώστε να μην υπάρχουν παράπονα και να ανεβούν και οι τρεις ομάδες με wild card στην Elite League. Είναι ένα σενάριο που σίγουρα ικανοποιεί τον Απόλλωνα που θα βρεθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία που είναι ο στόχος του. Όμως από τον Απόλλωνα πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση γύρω από το θέμα της Elite με την card, με την wild card, με την οποία ανακοινώνει: με μεγάλη έκπληξη, προσοχή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις που αφορούν τη συμμετοχή των ομάδων στην Elite League για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Όσοι μετέχουν στη διαδικασία διαδότηση με wild card έχουμε πλέον πλήρη γνώση όλων των και των σχετικών τοποθετήσεων όλων των παρευρισκομένων στη χθεσινή τηλεδιάσκεπη. Θεωρώντας δεδομένη την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών και την τήρηση των αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν τεθεί από τη σχετική προκήρυξη, ο Απόλλων Πατρών εμφανίζεται ξεκάθαρα ως ο ισχυρότερος διεκδικητής. Παραμένουμε επιστολωμένοι στο πλάνο εξέλιξης του οργανισμού μας και θεωρούμε πως η αρμόδια επιτροπή θα διασφαλίσει κάθε νομιμότητα που διέπει τις σχετικές διαδικασίες. Ο Απόλλωνας παίρνει θέση, δηλαδή, και σε αυτό το σενάριο που ακούγεται ακόμη, να δώσουν wild card και στις τρεις ομάδες. Επαναλαμβάνω, απαραίτητη προϋπόθεση όμως να συμφωνήσουν και οι άλλες 15 ομάδες. Ότι αποδέχονται να αυξηθούν οι ομάδες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με δύο ταξίδια επιπλέον, με κάποια περισσότερα έξοδα, να το αποδεχτούν οι ομάδες. Ο Ειδήξης λοιπόν του Απόλλωνα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι μέσα από τη χθεσινή διαδικασία, όπως φάνηκε, ότι ο Απόλλωνας εμφανίζεται ξεκάθαρα ως ο ισχυρότερος διεκδικητής και ότι ακόμη αν αύριο μία wild card δοθεί, θα πρέπει να είναι αυτή στον Απόλλωνα Πάτρας. Μάχη λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Μάλιστα, και τώρα μου στέλνει ο Μπίλ ότι εδώ οι ομάδες λέει ότι είπαν όχι της Α2 κατηγορίας. Μου στέλνει τώρα ένα, δεν το έχω την Μπίλ, τώρα το βλέπω από σένα εδώ, έτσι, ότι ότι οι περισσότερες ομάδες λένε όχι στην αύξηση των ομάδων σε 18. Θα δούμε τι θα γίνει. Απορρίφθηκε ουσιαστικά, ναι, απορρίφθηκε από τις ομάδες Elite League η πρόταση να δοθεί wild card και στις τρεις ομάδες. Άρα λοιπόν δεν συμφωνούν οι ομάδες, το είπα, είναι δύο ταξίδια παραπάνω, είναι μεγαλύτερα έξοδα, ήταν δύσκολο να δεχτούν. Άρα η Elite League λέει μία κάρτα, θα δούμε ποιος θα την πάρει και θα δούμε τι θα συμβεί. Άρα ο Απόλλωνας για αυτούς ουσιαστικά στείλει το μήνυμα ότι εμείς έχουμε την καλύτερη πρόταση και περιμένουμε αύριο. Επ' ουσίας αύριο θα μάθουμε Απόλλωνας ή Αρκαλοχώρη. Το Sporting είναι εκτός διαδικασίας από τη στιγμή που δεν θα πάρει wild card. Ή Αρκαλοχώρη αναγέννηση του Αρκαλοχωρίου ή Απόλλωνας, ένας από τους δύο αύριο θα βρεθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία. Μακάρι να είναι ο Απόλλωνας για να έχουμε μία ακόμη ομάδα της Πάτρας, της Αχαΐας, στη μεγαλύτερη κατηγορία.

Ο Νικόλας λέει: Αλέξη, ναι, όλοι λένε η Κρήτη λέει, θα την πάρει την κάρτα. Όχι ο Απόλλωνας. Εντάξει, Νικόλα, είναι γεγονός ότι έχουμε. Αυτό υπάρχει, σαν να μην κρυβόμαστε. Υπάρχει μια διαπεραίωση ατμόσφαιρα ότι η αναγέννηση Αρκολοχαρίου έχει ένα προβάδισμα έναντι του Απόλλωνα. Όμως ο Απόλλωνας έχει κάνει πολλή δουλειά. Έχει δουλέψει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό και έστειλε και ένα μήνυμα σήμερα ότι εμείς πρέπει να πάρουμε την κάρτα. Αύριο η ώρα της κρίσης. Θα μάθουμε, μακάρι να είναι ο Απόλλωνας. Ευχή όλων μας να είναι ο Απόλλωνας. Τώρα είναι μια μάχη Πάτρας Κρήτης, από τη στιγμή που στο παιχνίδι μπήκαν περιφερειάρχες, δήμαρχοι και λοιποί. Τώρα το παιχνίδι έχει πάει σε πολιτικό επίπεδο. Μην κρυβόμαστε. Τώρα θα δούμε πολιτικά ποιος θα υπερισχύσει περισσότερο από τον άλλον στην αυριανή συνεδρίαση.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει Κέρτς, ο Πύργος λέει την Έφες, λέει. Μάλιστα. Ο Πύργος, ναι, είναι Super League 2 οριστικά. Με προσωπική νίκη Αργύρη Λίβα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Προσωπική νίκη Λίβα στην υπόθεση αυτή. Την ώρα που πιάτσα βούιζε τις τελευταίες ώρες ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης, Αργύρης Λίβας κατάφερε και ανέβασε τον Πύργο. Ο Πύργος, λοιπόν, είναι η τελευταία ομάδα που συμπληρώνει το παζλ τη Super League 2. Ανεβαίνει στη Super League 2. Δεν νομίζω ότι η Πετρόπολη θα πάει στο ΚΑΣ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητα κιόλας να χαλάσει τόσα λεφτά. Νομίζω είναι 23 χιλιάρικα μόνο το παράβολο για να κάνει τώρα προσφυγή στο ΚΑΣ. Νομίζω ότι αν ήταν ο Πύργος χαμένος θα πήγαινε στο ΚΑΣ. Τώρα που είναι η Πετρόπολη χαμένη, δεν νομίζω ότι θα πάει στο ΚΑΣ. Θεωρώ ότι σήμερα κρίθηκε οριστικά η μάχη. Ο Πύργος είναι Super League 2 μαζί με τη Ζάκυνθο. Ανεβαίνουν λοιπόν και οι δύο ομάδες από αυτόν τον όμιλο. Από τον τέταρτο όμιλο που αποδεικνύεται ότι τελικά έχει τις καλύτερες ομάδες. Ο τέταρτος όμιλος. Και η ΑΟΡΙΣ Πετρούπολη συμπληρώνει τον πίνακα των 120 ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Απομένει τώρα να δούμε στις 3 Ιουλίου πόσες ομάδες θα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Καταλυτική ημερομηνία λήξης των προθεσμιών η 3η Ιουλίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα γίνουν και ο καταρτισμός των ομίλων, ο οποίος αναμένεται το αργότερο έως τις 12 Ιουλίου. Τελευταία ημερομηνία που θα έχουμε, που θα ανακοινωθούν οι όμιλοι, θα είναι η 12η Ιουλίου. Άρα μετράμε αντίστροφα να μετρήσουμε και τον φετινό όμιλο.

Ο Κωνσταντίνος λέει: τώρα έχουμε πολύ Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας λέει: γιορτάζει 100 χρόνια. Λέει: είναι ο μεγαλύτερος επαρχιακός σύλλογος με 2-8 γήπεδο, 35 χρόνια. Δεν υπάρχει σύγκριση, λέει, με κανένα αρκαλοχώρη. Για να χαρούν οι κριτικοί, λέει: θα πρέπει να του δώσει χαρά ένας πατρινός. Μάλιστα. Το έβιασα τι εννοεί, Κωνσταντίνε. Μακάρι, Κωνσταντίνε, ξέρει πόσο θέλουμε όλοι να είναι Απόλλωνας αύριο. Τι να σου πω. Έχει ένα προβάδισμα, όλοι λένε αυτό το αρκαλοχώρη. Έχει μια περιέργεια ατμόσφαιρα. Βέβαια δεν μου λέει κάτι. Μέχρι να ακούσω τελευταία την ανακοίνωση, εγώ θα πιστεύω ότι μπορεί να είναι Απόλλωνας. Έτσι. Γιατί ο Απόλλωνας χθες έδωσε μεγάλη μάχη. Και από την πλευρά του και ο Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος ο Κώστας Πελετίδης, από ό,τι πληροφορείται, έδωσαν πραγματική μάχη. Έχουν βγει μπροστά και οι βουλευτές του νομού όλοι πλέον. Στηρίζουν και δυναμικά την πρόταση του Απόλλωνα, θεωρώντας ότι δεν συγκρίνει η ιστορία της μιας ομάδας με την άλλη. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχω δει πολλές φορές τώρα. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία ότι ο Απόλλωνας μπαίνει. Λέω ότι ο φάκελος και της άλλης ομάδας τέλειος. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχουν κάνει καλό φάκελο. Έχουν κάνει πολύ καλό φάκελο. Το ίδιο έχει κάνει και ο Απόλλωνας. Στη σύγκριση λοιπόν, στη ζυγαριά της ιστορίας, δεν μπορώ να τη συγκρίνω τις δύο ομάδες. Μόνο το σεβασμό προς την ομάδα της Κρήτης, αλλά δεν μπορώ να το συγκρίνω την ιστορία των δύο ομάδων. Γι' αυτό θεωρώ ότι εντάξει, η λογική λέει Απόλλωνας. Τώρα το τι θα πει όμως η Επιτροπή δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και θα δούμε αύριο ποια θα είναι η απόφαση. Μένουν 24 ώρες πριν από μια σημαντική απόφαση που εξαρτάται πολύ και το μέλλον του πατρινού μπάσκετ. Μακάρι να είναι Απόλλωνας. Όλοι νομίζω θέλουμε Απόλλωνα αύριο. Είδομε. Η ώρα της κρίσης έφτασε. Να μας πούν και τα κριτήρια. Πώς υπερίσχυσε, αν υπερίσχυσε η ομάδα του Αρκαλοχωρίου, τι υπερίχε παραπάνω από τον Απόλλωνα, όλα πρέπει να το μάθουμε, έτσι.

Ο Παναγιώτης λέει ότι έχει καλέξει καλύτερο που φύγει ο πύργος από τη μέση για τη νέα περίοδο. Κοίταξε, για την Παναγιά και τον Παναγιάλιο είναι καλύτερο που φύγει ο πύργος. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Από τη στιγμή που οι δύο ομάδες Αχαΐας φαίνονται ότι αυτοί θα είναι τα φαβορί στον όμιλο, είναι καλό που φύγει ο πύργος. Γιατί και ο πύργος, αν έμενε στον όμιλο, θα ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος. Η ομάδα του πύργου δικαιώθηκε, πήγε στη Super League 2. Είναι μια ομάδα που εντάξει δεν μπορώ να συγκρίνω και τον κόσμο. Σίγουρα ο Σπανιακός του χρόνου θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στον πύργο. Έχει πολύ περισσότερο κόσμο από την ομάδα της Πετρούπολης. Τώρα εντάξει, από εδώ πέρα αυτή είναι η απόφαση, είναι σεβαστή προς όλους. Θεωρώ, Παναγιώτη μου, ότι εκ των πραγμάτων ο πύργος είναι προτιμότερο που φύγει από την υπόθεση. Έτσι, και κακά τα ψέματα, ο πύργος έχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα αντρική Super League 2 και μια ομάδα γυναικεία στη Super League 1. Όπως και να κάνει, πανηγυρίζει δύο ανόδους φέτος. Πάρα πολύ σημαντικές.

Ο Τσόν λέει εδώ, πιστεύω, λέει, θα έρθει σε μετάφραση, θα μας λες κάθε μέρα χωρίς τη μεγάλη είδηση. Όχι. Να σου πω κάτι, Τσόν, πιστεύω ότι αυτό το λέμε μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω, αν δεν γίνει Πέμπτη Παρασκευή, Τσόν, αρχίζω να πιστεύω ότι θα μείνει στα χέρια τους. Στο λέω ευθέως δηλαδή. Αρχίζω να πιστεύω ότι η βόμβα θα μείνει στα χέρια τους. Αν δεν γίνει κάτι μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, κατά πρώτον τώρα είναι τα πράγματα, θα υπάρξει μεγάλη πίεση. Έτσι, και από τις δύο πλευρές. Τη μία κατεβαίνει την Πέμπτη, ο Παπαδόπουλος με άλλους 5, από ό,τι πληροφορήθηκα. 5-6 θα είναι, θα κατέβουν στην Πάτρα. Το θέμα είναι να θα υπογράψουν. Μία είναι το ρυθμό. Έρχονται οι Αμερικάνοι. Χθες το βράδυ, ο Πούστας του Μαρίνης μίλησε για αρκετή ώρα με τον Κώστα Σβόλη. Σε πολύ καλό κλίμα κουβέντα. Ενημερώθηκαν. Ο κ. Μαρίνης είπε ότι, δεν ξέρω αν έχετε δει. Έγινε ένα θέμα με τα mail, από ό,τι πληροφορήθηκα. Ότι μάλλον επειδή υπάρχουν 2-3 mail, τους εξής που πρέπει να πάει το mail, να δουν και το πλάνο όλο. Ότι η πλευρά της Παναγιακής εξετάζει και τις δύο περιπτώσεις. Το ξεκαθάρισε. Εμείς ξεκαθάρισε. Ο κ. Σβόλης είναι ξεκάθαρος. Κοιτάμε για τα δύο. Ό,τι πρέπει για το σύλλογο. Εκ των πραγμάτων και να δουν ποιο είναι το καλύτερο συμφέρον. Και αυτό θα κάνει και την Πέμπτη και στην πλευρά Παπαδόπουλου. Η πλευρά της Παναγιακής ξεκαθαρίζει προς όλους σήμερα ότι θα πρέπει να καλυφθεί στο 100% σε αυτά που ζητάει για να βάλει υπογραφή και να παραδώσει το management της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα περίοδο.

0: life.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει ότι θα έχουμε τα δικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα της ομάδας. Περνάει ο καιρός και δεν έχουμε κάνει ακόμη τίποτα. Ιστερόγραφο: Το μεγαλύτερο μέρος του φιλαθλού κόσμου της ομάδας στέλνει το σχήμα από Αμερική. Αλλά στην τεχνική φαίνεται ότι έχει δώσει την ομάδα στο σχήμα Παπαδόπουλου. Παναγιώτη, δεν την έχει δώσει το σχήμα Παπαδόπουλου. Μπορεί να προτιμήσει σχήμα Παπαδόπουλου. Για να σου το πω μέχρι σήμερα που πιάνει τα δεδομένα. Αλλά δεν την έχει δώσει. Δεν υπάρχει υπογραφή. Αν την είχε δώσει την ομάδα, ο Παπαδόπουλος θα είχε βγει μπροστά. Θα είχε φανερωθεί, θα είχε κάνει συνέντευξη τύπου και θα είχε αναλύσει το πλάνο του. Δεν έχουν υπογράψει. Μπορεί να έχει το προβάδισμα. Μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει πει περισσότερο τα μέλη της αεραστεχνικής. Να τη συμφωνήσω μαζί σου. Δεν έχει πέσει καμία υπογραφή. Μα καμία. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο Τάσος Παπαδόπουλος να κινείται για παίκτες. Δηλαδή, γνωρίζω ότι το ίδιο Σπύρο Αντωνόπουλο στον Κώστα Κωνσταντινίδη και στους υπόλοιπους είναι ότι κινηθείται για παίκτες. Όμως και αυτό ρίσκο περιέχει. Όσο δεν μπαίνει υπογραφή, κανένας δεν έχει καμία ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τον Τάσο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι η καθοριστική μέρα είναι η Πέμπτη. Από τη στιγμή που έρχεται κάτω με την ομάδα του, πιθανότητα με τον κύριο Γκουν, έτσι ακούγεται, δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα, δεν ξέρω ποιος θα φέρει, λέω ότι θα έρθει και ο κύριος Γκουν, για να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, να αποδεχτεί τους όρους. Για μένα, αν ο πλευρό Παπαδόπουλου, που αυτή τη στιγμή έχει το προβάδισμα, δεν υπογράψει την Πέμπτη, μετά μπαίνει ένα αμφιβόλιο ιστορία. Μετά είναι χοντιγερά στο παιχνίδι και η πλευρά των τριών Αμερικάνων, οι οποίοι θα είναι και εδώ αυτοί. Αύριο έχει το κύριο Σιώμο, έρχεται το κύριο Μαρή την Παρασκευή, θα είναι και οι υπόλοιποι εδώ. Και μετά το παιχνίδι χόντρινε. Άρα για μένα η Πέμπτη Παρασκευή είναι οι πιο καθοριστικές μέρες από εδώ και πέρα. Ομάδα όμως δεν έχει δοθεί ακόμα. Ομάδες δίνονται μόνο υπογραφές. Στα λόγια. Στα λόγια καλά. Άμα δεν βάλει υπογραφή. Η υπογραφή δεν έχει μπει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και χθες το βράδυ το ξεκαθάρισε ο Κώστας Βόλης και στον κύριο Μαρίνη. Στείλτε μας πάλι τα mail του να το δω και το πλάνο σου. Όλοι να το ξεπεργαστούμε. Πρέπει να καλυφθούμε όποιος μας καλύψει 100%. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς όλους. Η ομάδα δεν έχει δοθεί. Ξεκάθαρο το μήνυμα προς όλους. Η ομάδα δεν έχει δοθεί.

Ο για μένα μόνο με υπογραφές. Μόνο με υπογραφές. Ομάδα θα έχει αυτός που θα έχει υπογραφεί. Μην κάνουμε τα ίδια λάθη πριν από δύο χρόνια. Η Παναγιακή πλήρωσε τα λάθη. Πριν δύο χρόνια πλήρωσε αυτό το λάθος. Δηλαδή, κάνανε μεταγραφές που πιστεύανε ότι η ομάδα θα πάει στο Βεντουρί. Έτσι, τα είχαν όλα συμφωνημένα. Όταν βάλει τα λεφτά ο Βεντουρίς, το παιδί ο συγχωρεμένος, όλα αυτά. Κάναμε τα γραφές, 70 χιλιάρικα συμβόλαια, 80 χιλιάρικα συμβόλαια, 60 χιλιάρικα συμβόλαια. Μέλα, όποιος ερχόταν πάρε από 50 και πάνω. Και η ομάδα των 8 δεν είχε ευρώ. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, μόνο με υπογραφές κατογυρώνεται μία συμφωνία.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζέκα, πέρα Αλέξη, λέει γκουλ κάρτ τη Παναχαϊκή στο μπάσκετ, τι γίνεται. Αύριο, δυσαύριο τα σπουδαία, Νίκο. Στην Παναχαϊκή σου εδώ ξέρουν ότι πάρουν την γκουλ κάρτ. Βεβαίω έχει μπει και Χαλιά, 82, και πήγε και αυτή ζητάει γκουλ κάρτ. Έτσι να ανέβει και αυτή. Θα δούμε αύριο τα σπουδαία. Το τι θα βγάλει η μέρα. Είναι κρίσιμη μέρα αύριο για το χώρο του μπάσκετ. Μακάρι η Επιτροπή να κρίνει με τα σωστά κριτήρια το ποιες ομάδες ήταν αυτές που θα πάρουν τις wild card στην αυριανή ημέρα. Αυσημείο πλέον στην Elite League δεν γίνονται 18 οι ομάδες. Είπα, ήταν λίγο πολύ τώρα. Ό, και εσύ να κόπεις έναν ομάδα Elite League, τι να σου πει, πάρω δύο ταξίδια τώρα μακριά, θα πληρώσω περισσότερα έξοδα. Δεν υπάρχει για να ικανοποιηθούν τρεις ομάδες. Οπότε βάζει την Επιτροπή τώρα στην ιστορία και λέει: πάρτε απόφαση αύριο για μία κάρτα. Και θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Και Παναχαϊκή αύριο, Νίκο, όλες οι κάρτες κρίνονται αύριο. Αύριο είναι η ώρα της απόφασης, κρίσης.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Εφόσον ανέβηκε ο πύργος, λέει: θα φωταγωγηθεί η γέφυρα, λέει, από την περιφέρεια Γρηνίου. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ο Νίκο. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δεν νομίζω η γέφυρα να φωταγωγηθεί. Εντάξει, ο πύργος ανέβηκε. Είναι καλό που φύγει από τη μέση. Αλλά ο πύργος το έκανε το βήμα το παραπάνω. Πήγε στο Περλίκη 2. Του χρόνου θα πέσει ένα άλλο πρωτάθλημα. Θα πέσει σε καλό πρωτάθλημα. Όπως και να το κάνουμε. Λέει ο Πολύβιος, επειδή είπες, λέει, στον Αντωνόπουλο και στον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης δεν έχει φύγει, λέει, και έτσι γράφει. Δεν έχει φύγει ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης, η ομάδα Παπαδόπουλου, είναι μέσα. Απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Κώστας Κωνσταντινίδης θα είναι τεχνικός διευθυντής όπως ήταν πέρυσι, ή αν θα είναι team manager. Ένα από τους δύο ρόλους θα έχει. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, η ομάδα Παπαδόπουλου, είναι μέσα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει εκτιμήσει την προσφορά του Κωνσταντινίδη πέρυσι στην Παναχαϊκή και έχει αποφασίσει να τον κρατήσει στην ομάδα. Είναι στο σχήμα αυτό. Ξεκάθαρα. Απλά δεν ξέρω αν είναι, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι έχει μιλήσει με μάλλον τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν πάει ο Κώστας Κόκκος team manager. Ακούτε και γι' αυτό. Γιατί ή team manager θα είναι τεχνικός διευθυντής. Πάντως το σχήμα είναι. Είναι δεδομένο αυτό, ξεκαθαρισμένο. Όπως είναι δεδομένο, ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος ο προπονητής, έτσι. Σίγουρες οι παραμονές Αντωνόπουλου και Κωνσταντινίδη σε περίπτωση που είναι Παπαδόπουλος. Δεν έχει φύγει ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Απλά είπα, μπορεί να μην είναι τεχνικός διευθυντής όπως πέρσι. Να πάει στο ρόλο του team manager και να αναλάβει κάποιος. Μπορεί να είναι και τεχνικός διευθυντής. Αυτό θα φανεί αν υπέλθει τελική συμφωνία. Πάντως είναι κανονικά. Ασχολείται με την ομάδα και ασχολείται με την ομάδα Παπαδόπουλου.

Ο Νικόλας λέει Παναχαϊκή στο μπάσκετ, λέει θα ανέβει σίγουρα. Νικόλα, κοίταξε, Παναχαϊκή πιστεύει, λέει, θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που είσαι στο τελικό τον μπαράζ, ότι το λέει ξεκάθαρα προκήρυξη, ότι πληρεί τα κριτήρια, θεωρεί ότι πρέπει να ανέβει. Ότι έχει τη δωρεάν wild card, θεωρεί ότι θα είναι αυτή η ομάδα. Βέβαια, έχει κάνει και η Αχαγιά, έχει καταθέσει φάκελο και αυτή πληρέστατο. Θεωρεί ότι και αυτή έχει τα κριτήρια. Αύριο οι Παναχαϊκοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα δοθεί μια wild card, θα την πάρει η Παναχαϊκή και θα πάει στη μεγαλύτερη κατηγορία. Αυτό πιστεύουν στην Παναχαϊκή. Αύριο θα ξεκαθαρίσει οριστικά τι θα γίνει με τις κάρτες που καίει τώρα τρεις ομάδες της Τσαχαΐας. Τρεις περιμένουν αύριο απάντηση. Ο Απόλλωνας Πατρών, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82. Αύριο τα σπουδαία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ,

Λοιπόν, προχωράμε. Και επειδή είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ, αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχει χίλιου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνει 1000 δώρα εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Λοιπόν, προχωράμε, λέει ο Ηρακλής εδώ. Αλέξη μου λέει: εμείς το χωριό του Αβγενάκη, ξέρει εσύ. Ηρακλή, δεν ξέρω τι. Εντάξει, είναι ένα μάτι τώρα πολιτικό. Δεν κρύβεται από τη στιγμή που χθες μπήκαν περιφερειάρχες, δήμαρχοι, όλοι στο παιχνίδι. Το μάτι είναι πολιτικό αυτή τη στιγμή. Είναι Πάτρα αντίον Κρήτης η ιστορία αύριο τη κάρτα Απόλλωνα ή Αναγέννηση Αρκαλογαρίου. Εγώ θέλω να την πάρω Απόλλωνα. Το ξέρουν όλοι. Τι να σου πω. Από εκεί πέρα. Υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα ότι έχει να προβάδισμα το Αρκαλοχώρι. Υπάρχει ένα. Ακούγεται παντού ότι κάποιοι προσπαθούν να διαδώσουν στο Αρκαλοχώρι. Όμως, εγώ μέχρι να ακούσω την Επιτροπή δεν θέλω να πιστεύω τίποτα, να το κρίνουμε αύριο το απόγευμα. Μακάρι να είναι ο Απόλλωνας αυτός που θα πάρει τη wild card. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πάτρες θέλουν τον Απόλλωνα. Τώρα, ποια θα είναι τα κριτήρια και αύριο τι θα μεσολαβεί, γιατί και πέρυσι ο Απόλλωνας είχε εξαιρετικό φάκελο και παρουσιάστηκε η Νικηβούλα του πουθενά λόγω χαρδαλιά και πήρε. Τώρα έχει τον Αβγενάκη μπροστά τη. Τι να σου πω. Τώρα πολιτικά. Θα φανεί ποιοι υπερτερούν πολιτικά στο παιχνίδι. Γιατί πια μετά τη χθεσινή παρουσίαση, οι ανακοινώσει που έχουν βγει είναι πολιτικέ. Οι βουλευτέ τη Νομό Αχαία, οι βουλευτέ τη Κρήτη. Στην Κρήτη, βέβαια, είδα και ο Περιφερειάρχη του Ηρακλείου. Βγήκαν όλοι. Ο Δήμαρχο του Ηρακλείου, έχουν βγει όλοι για την αναγκαία. Εντάξει, είναι καθαρά πολιτικό τώρα το παιχνίδι. Ποιο θα υπερισχύσει αύριο όσον αφορά τη World Card.

Λοιπόν, ο Τζον λέει: ο πρώτος μάνατζερ της Ελλάδος λέει: περιμένει να βρει παίχτες ο Κόκος. Λέει: κατάλαβα τι παίχτες θα φέρουν. Γιώργο μου, άκου να σου πω. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει την Πέμπτη. Εγώ σου είπα: ακόμη και αυτό που γίνεται περιέχει μεγάλο ρίσκο στην υπόθεση. Γιατί είσαι πολύ σίγουρος ότι θα υπογράψεις και οι εντολές είναι προχωράμε. Από ό,τι ξέρω, η διαδικασία που γίνεται είναι ότι ό,τι παίχτες προτείνονται ή ό,τι παίχτες έχει αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος, έχει ρωτηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος δίνει το ναι, το όχι να προχωρήσουν. Αλλά σου επαναλαμβάνω, εγώ αν δεν δω υπογραφές, δεν μου λύνε τίποτα οι διαπραγματεύσεις. Μόνο αν την Πέμπτη πάρει ο Παπαδόπουλος, θα σου πω ότι έχουν ισχύ όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Εάν δεν την πάρει ο Παπαδόπουλος, την Πέμπτη θα γίνει. Και αν αλλάξει τα δεδομένα την Παρασκευή, και έρθουν τρεις Αμερικάνοι που θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πρόσωπα μετά. Άρα όλα αυτά για μένα ακόμη δεν έχουν ουσία. Ναι, προσπαθούν να μην χάσουν χρόνο, αλλά μπορεί να εκτεθούν και όλοι. Εγώ αν δεν το δούμε να τελειώνει το έργο, δεν μπορώ να... και πιστεύω ότι και ένας παίκτης, δηλαδή όσο και να κλείσει σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή, όσο και να πει εντάξει θα έρθω, μέχρι εκεί ούτε μπορεί να υπογράψει κάπου τίποτα. Περιμένει να δει την τελική ιστορία, την κατάληξη της υπόθεσης.

Λοιπόν, ο Σάκης λέει: ο Κωνσταντινίδης λέει ως προς τι έχει κρυθεί. Που στο πρώτο μισό λέει, είχαμε ένα στόπερ λέει στο ρόστερ και στο δεύτερο μισό με μισό επιθετικό λέει. Σάκη μου, κοίταξε. Ότι είναι στα πλάνα της ομάδας Παπαδόπουλου για παραμονή, το λέω από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι στα πλάνα παραμονή. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχει κουβεντιάσει με τον ίδιο Παπαδόπουλο. Τόσες φορές έχει ο Παπαδόπουλος στην Πάτρα, έχει κουβεντιάσει. Είναι στα πλάνα παραμονή. Για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια, δεν μπορώ να το πω εγώ σήμερα. Περιμένω να ακούσω για όλες τις επιλογές που θα γίνουν. Αν υλοποιηθεί η τελική συμφωνία. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: τι πάει να πει τη μάνατζερ, λέει, τι ακριβώς θα κάνει. Το ίδιο που έκανε σαν τεχνικός διευθυντής. Λίγο πολύ. Θα έχει την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εντάξει, μπορεί να μείνει και τεχνικός διευθυντής. Αλλά ακούω και για τη μάνατζερ. Τώρα λίγο οι ορολογίες θα αλλάξουν. Όχι βέβαια ο γενικός αρχηγός, έτσι το ξεκαθαρίζω. Πάνω κάτω τα ίδια είναι, οι ίδιοι ρόλοι είναι επί της ουσίας. Περιμένουμε, ας περιμένουμε λίγο.

Λοιπόν, με το τμήμα λέει μπάσκετ της Παναχαϊκής, λέει τι γίνεται, λέει ο Κώστας. Κώστα μου, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Το μπάσκετ της Παναχαϊκής δεν κινείται αυτή τη στιγμή. Περιμένει την αυριανή συνεδρία. Άλλος ο σχεδιασμός για National League 2, άλλος ο σχεδιασμός αν πάρει κάρτα και πάει ο National League 1. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Στην Παναχαϊκή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Wild Card στο μπάσκετ, δεν κουνιέται τίποτα. Είναι αναμονή, άλλο το budget στη National League 2, άλλο το budget στη National League 1. Η Παναχαϊκή θα κινηθεί στο μπάσκετ την Πέμπτη. Ούτως ή άλλως είναι ένα τμήμα που η δίκη αρσενικής δίνει μεγάλο βάρος. Το γνωρίζουμε όλοι. Το μπάσκετ της Παναχαϊκής. Περιμένει όμως την απόφαση Wild Card. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση αν δεν ξεκαθαρίσει ποια κατηγορία θα παίζει. Το ίδιο μου λένε και από την Χαγιά. Για Χαγιά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει 2-3 επαφές με παίκτες. Μέχρι εκεί, περμέα διάβριο θα γίνει με τις κάρτες. Είναι εντελώς διαφορετικός ο σχεδιασμός από κατηγορία σε κατηγορία.

Λοιπόν, Τζον λέει, αν περιμένει, λέει, από όλους από τους βουλευτές Αχαΐας, λέει, τάπιασαν τα λεφτά τους. Δεν τους βλέπουν, λέει, καθόλου. Μόνο για μαριονέτες τους θέλουν, λέει, πηγαίνουν κοντά, λέει, στους υπουργούς να γκρινιάζουν ακτινολογικά μηχανήματα χωρίς ακτινολόγους. Μάλιστα. Κοίταξε, οι βουλευτές βγάλαν ανακοίνωστες ότι στηρίζουν την υποψηφιότητα του Απόλλωνα για την Google Card. Τώρα είναι λίγο. Είπα, θα φανεί ποιος θα υπηρεσχύσει, Πάτρα ή Κρήτη. Τώρα εδώ είναι καθαρά το θέμα, πώς πήγε χθες. Από τη στιγμή που μπήκαν όλοι οι πολιτικοί στο παιχνίδι, επόμενο είναι ποιος θα υπηρεσχύσει αυτή τη στιγμή. Θα φανεί αύριο ποιοι έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Πέρυσι τους καθάρισε ο Χαρδαλιάς. Η αλήθεια είναι αυτή. Καθάρισε τελευταία ώρα ο Χαρδαλιάς. Και έδωσε την κάρτα, πίεση να πάει η κάρτα σε νίκη Βόλου. Τώρα αύριο θα δούμε ποιος θα υπηρεσχύσει.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Θόδωρα. Για τον Απόλλωνα λέει ο Νίκος, είναι πολιτικό το παιχνίδι. Την Παναχαϊκή, γιατί δεν είναι? Νίκο, για τον Απόλλωνα το λέω, γιατί μπήκαν χθες οι πολιτικές τιμές. Μα έγινε ξεκάθαρο το παιχνίδι χθες. Με περιφερειάρχες, δημάρχους και επιστολές επιβουλευτών. Είναι ξεκάθαρο ότι μπήκαν οι πολιτικοί. Στην Παναχαϊκή, εντάξει, δεν σε σέβομαι, επειδή το βλέπω και στα social, πολλοί κόσμοι. Το βλέπω. Εντάξει, να σεβαστώ. Δεν να σου πω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ήταν αυτή η επιλογή, αλλά για τον Απόλλωνα το λέω, γιατί θεωρώ ότι μπήκαν πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση. Λοιπόν, τι έχουμε, Θόδωρε, πάμε μια προτηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Ο Γιώργος είναι.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά.
1: Παίρνω σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά εντάξει, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Έχει γίνει ένα θέμα το οποίο έχει αποσιοποιηθεί τελείως. Τελικά τι έγινε με αυτά τα email? Οι Αμερικάνοι λένε ότι τα στείλανε και οι Ερασιτεχνικοί λένε ότι δεν τα πήρανε.
0: Ναι, από ό,τι
1: πληροφορήθηκε. Και εμείς δεν λέμε τίποτα.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι πληροφορήθηκα χθες το βράδυ στη τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Βόλη με τον κ. Μαρίνη, τέθηκε αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί ο Κώστας Βόλης αρχικά, που εσύ το στηρίζει κιόλας, ζήτησε, και μάλιστα είναι ικανοποιημένος ο κ. Μαρίνης, ζήτησε από τον κ. Μαρίνη, είπε το πλάνο σας. Θέλουμε να δούμε το πλάνο σας, επειδή δεν έχουμε δει το πλάνο σας. Και το απάντησε ο κ. Μαρίνης ότι σας έχουμε στείλει σε mail. Βεβαίως υπάρχουν τρία mail. Το είπε ο κύριος Μαρίνης χθες. Πιθανότητα πήγε σε λάθος mail, αλλά χθες το βράδυ ο κύριος Μαρίνης θα έστειλε και στο προσωπικό mail του κύριου Βόλη. Άρα όλα είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια της Διοίκησης Ερασιτεχνικής. Λένε ότι δεν τα έχουν δει. Ότι έχουν βγει σε λάθος mail. Οι Αμερικάνοι λένε ότι εμείς είχαμε 2-3 mail.
1: Δεν υπάρχει λάθος mail.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν υπάρχει λάθος mail. Δεν πάει το mail αν είναι λάθος.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό
1: δεν φεύγει από μένα που το παίρνω.
0: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα χθες το βράδυ. Και όντως οι Αμερικάνοι είπαν ότι εμείς έχουμε στείλει τα mail. Αλλά τελικά έχουν πάει και στο mail του κ. Ζουβόλη, τα έχει παραλάβει και είπε ότι βεβαίως θα τεθούν τώρα υπόψη σας, γιατί ζήτησε το πλάνο τους. Ότι πρέπει να δούμε και το πλάνο.
1: Το οποίο δεν το είχε και αυτοί πιστεύανε ότι το είχαν γιατί το είχαν στείλει. Τώρα η κίνηση είχε πέσει ή δεν είχαν πληρώσει στην αεροτεχνική την κινητή, δεν ξέρω τι, ή κάτι άλλο έχει γίνει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό η ομάδα αυτή δεν πάει μπροστά. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο ένας λέει ότι το έστειλα και ο άλλος λέει δεν το πήρα. Κάποιος λέει ψέματα από τους δύο. Τελείωσε. Και εγώ δεν λέω οπωσδήποτε ότι λέει Ερασιτεχνική. Μπορεί να λέει και Αμερικάνοι.
0: Πάντως από χθες είναι τα mail.
1: Είναι λάθος η διεύθυνση.
0: Είναι στα mail. Τα έχει παραλυφθεί από χθες το βράδυ όλα τα mail.
1: Από χθες το βράδυ.
0: Να είναι στα χέρια τους.
1: Άλλο χθες το βράδυ και άλλο από τότε που το
0: στείλαμε. Για το πλάνο. Όντως γιατί πρέπει να τεθεί και το πλάνο. Εγώ Γιώργο μου το βλέπω μέχρι Παρασκευή.
1: Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Γι' αυτό μένουμε στην τρίτη εθνική. Και ο Πανετολικός έχει τόσα χρόνια στην πρώτη εθνική. Που όταν εμείς παίζαμε μπάλα, ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης δεν ξέρανε τι είναι μπάλα. Τέλος πάντων. Τραγικά πράγματα. Ελπίζω κάποια στιγμή η Ερασιτεχνική να βρει το δρόμο της και να κάνει τα πράγματα όπως πρέπει. Εγώ μπορεί από αυτά που ακούω να έχω μια αποτίμηση προς τους Αμερικάνους, αλλά και με αυτούς θα δούμε. Σε τρεις μήνες μπορεί να εξαφανιστούν, έτσι. Δεν ξέρω, με ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, ναι βέβαια.
1: Ναι, ναι. Δείχνουν καλύτερη λύση για μένα. Με το δικό μου το μυαλό. Σε τρεις μήνες μπορεί να τους κυνηγάμε όπως τους Αμερικάνους του Σαθάκη. Δεν ξέρουμε. Έτσι. Αλλά όλα αυτά το συμφερτό που ακούμε, τα email που πάνε και έρχονται και δεν έρχονται, οι Τούρκοι, οι Ολλανδοί, οι δύο. Τελικά εκείνοι οι δύο Έλληνες, πού ήσανε, πού είναι Αλέξη που λέγαμε τόσο καιρό, οι δύο Έλληνες. Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν την Παναχαϊκή?
0: Φαντάζομαι ότι τον ένα επιθεωρούν τον κύριο Αποστολίδη και δεν ξέρω ποιον. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιο είναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιο είναι.
0: Ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω και ποιο. Άκουσα να έρθουν 6 άτομα την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν.
1: Δεν πάνε να έρθουν 6 άτομα, να έρθουν και 26. Δεν λέει τίποτα.
0: Βεβαίως, Γιώργο, να είμαστε ξεκάθαροι. Η Παναχαϊκή δεν έχει δοθεί. Η Παναχαϊκή είναι ακόμα στα χέρια τη Αριστεχνική.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Όχι έτσι νομίζω, έτσι είναι. Η ομάδα δεν έχει δοθεί αυτή τη στιγμή. Είναι στα χέρια τη Αριστεχνική. Υπογραφή η Αριστεχνική δεν έχει βάλει πουθενά.
1: Ναι.
0: Ούτε καν στο προσύμφωνο πλέον. Ούτε αυτό το προσύμφωνο που πήγαν στο συμβολογράφο δεν μπήκε υπογραφή γιατί εμφανίστηκαν μετά οι πρόεδροι των Αμερικάνων. Που η ίδια η Ερασιτεχνική τηλεφώνησε μέλος της Ερασιτεχνικής και είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Μαρίνης. Ότι τηλεφώνησε προσωπικά στον κ. Μαρίνη και του είπε: Ελάτε να συζητήσουμε. Στείλτε μας ένα mail και το έστειλαν όντως το mail και έγινε το ραντεβού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογραφεί καμία μεταβίβαση ομάδος.
1: Τώρα όμως γιατί τρεις μήνες δεν έχει υπογραφεί τίποτα? Ποιος θέλει, ξέρουμε, η Ερασιτεχνική ή ο Παπαδόπουλος?
0: Θεωρώ ότι έχουν προκύψει θέματα.
1: Ναι, ποιο θέλει.
0: Αυτό το ξέρουν οι πλευρές. Τώρα διαπραγμάτευση δεν ξέρω τι.
1: Γιατί αν. Γι' αυτό σου λέω τίποτα δεν ξέρουμε, γι' αυτό εμείς θα είμαστε τριτεθνικοί και θα κοιτάμε τον πύργο σε λίγο. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, Αλέξη. Δεν ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Λέει ο Ηλίας εδώ, λέει, όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Λέει, μετά τον Γκλοπ, λέει, κρατά, λέει, και τον Ράλφα Ράγκινγκ, λέει, και τεχνικό διευθυντή. Με αυτούς η Νέωνος, λέει, θα πάει ευρωτάθλημα. Τι να σου πω, Ηλία, εντάξει, οι επιλογές του καθενός, όποιες επιλογές, θα κρυθούν. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι, σου λέω ότι λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Αν η μία πλευρά έχει μπλέξει αυτά τα πρόσωπα, αν η άλλη έχει μπλέξει άλλα πρόσωπα. Όλοι θα κρυθούν. Με άλλα δεδομένα βέβαια στη φετινή χρονιά, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει εδώ, μη γελάς Αλέξη μου, ακούγεται, λέει, από Αθήνα ότι ο Παπαθεοδόρου πάει για βοηθό του Ζώτς, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης, λέει, πρώτος προπονητής του Μαρούσι. Δεν το σχολιάζω, λέει, θα μας κόψει το εσουρού. Μάλιστα, αν το δω και αυτό, ότι ο Παπαθεοδόρου να πάει βοηθό του Ζώτς, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί θα επιλέξω ο Μπράντοβιτς βοηθό του. Ναι, το άκουσα και εγώ, μη σου λέω ψέματα. Ηρακλή, με το βιάλωσε από χθες το βράδυ. Ότι ακούγεται αυτό για τον Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να πάει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου βοηθός του ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω τώρα. Ο Μπράντοβιτς ξέρει τώρα τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιες επιλογές θα κάνει. Ποιος θα πάρει στο team. Έτσι, κάνω σε ρέλη, θεωρείς πάλι ότι είναι η ώρα του να ξαπάει ως πρώτος προπονητής. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άλεξ.
0: Καλησπέρα, έλα, Νίκο.
1: Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στον ηχολήπτη σου. Mm. Έχει πολύ φοβερή μουσική παιδεία. Mm. Τα μουσικά ζητήματα που βάζει, τα τραγούδια και η μουσική, είναι εκπληκτική. Mm. Να είναι καλά το παιδί. Ένα το κρατούμενο. Πρέπει να αναφερθεί και αυτό για τους συνεργάτες σου στην εκπομπή. Mm. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Έτσι δεν είναι. Έτσι λέει συνέχεια.
0: Πάντω και στην Παναγία, στην Απόλλωνα, ακόμη για την κατηγορία.
1: Ανοιχτά θέματα.
0: Αλλά μπήκαν στις κρίσιμες ώρες όμως, από ό,τι φαίνεται, παντού.
1: Οι ώρες δεν είναι κρίσιμες. Είναι κρίσιμη η καιρή. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Γιατί? Γιατί αν ξέρεις, που το ξέρεις, το γνωρίζεις, το έχουμε συζητήσει, βέβαια ορισμένα πράγματα στην ελληνική επικαιρότητα δεν παρουσιάζονται και δεν λέγονται και δεν τονίζονται. Είναι κατά που φυσάει ο άνομος μερικές φορές. Εξελίσσονται γεγονότα δίπλα μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Η ιστορία με το Αρκαλοχώρι και με τις wild card στην ελληνική καλαθοσφαίριση, στο ελληνικό μπάσκετ, είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει, που έχει αρχίσει μάλλον, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Θυμάσαι εσύ πριν 10 χρόνια και 15 wild card?
0: Όχι, όχι.
1: Τα πάντα κρινώσατε μέσα... στους αγώνες, μέσα στους αγωνιστικούς.
0: Τα τελευταία χρόνια παίζει wild card.
1: Παίζει πολύ wild card. Είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Όχι για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός καλά κάνει, έχει τους δικούς του κανόνες. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι πραγματικά έτσι κι αλλιώς ανταγωνιστική. Όποιος βάζει έχει, όποιος έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό που έχει συμβεί με τις wild cards όσον αφορά την εμπλοκή του Απόλλωνα, ειδικά το περσινό που είναι κορυφαίο παράδειγμα, όχι ότι το φετινό δεν είναι κορυφαίο, όταν δόθηκε wild card, γιατί λες είσαι ανταξιόλογοι οι φάκελοι, οι παρουσίες δημάρχων, περιφερειαρχών, βουλευτών, ότι έχουν εμπλακεί, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν έγινε τώρα. Ο αθλητισμός έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Το κακό είναι να έχει κομματικά χαρακτηριστικά. Κομματικά χαρακτηριστικά είναι απαράδεκτος να είναι ο αθλητισμός. Και δυστυχώς, στον τόπο μας, ο αθλητισμός έχει μόνο κομματικά χαρακτηριστικά. Υπέρ του δέοντος κομματικά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Να πούμε, όσον αφορά τις κάρτες. Επίρρηση τα πήρε η Νίκη Βόλου. Με μια αμφιβόλου. Ναι. Προέλευσης και τα λοιπά, εκεί που καταθέσανε τα χαρτιά τους, μάλιστα.
0: Και δεν άντεξε.
1: Στους δύο μήνες που συνέβηκαν ό,τι συνέβηκαν, ναι, σε αυτή την ομάδα, που διαλύθηκε αυτή η ομάδα, που χρεωθήκανε μια σειρά κόσμος, τους χρωστάνε λεφτά. Προπονητές, αθλητές, προμηθευτές. Επήρε κανένας ευθύνη για αυτό το γεγονός από την Ομοσπονδία? Με ποιο πώς δηλαδή έτσι δίνουνε με ανάθεση σε μια ομάδα χωρίς να υπάρχουν πραγματικά τα εχέγγυα? Πώς εξασφαλίζονται οι αθλητές? Πώς εξασφαλίζονται οι προπονητές τους? Ούτε να, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ δεν θέλω, έχω την καλή πρόθεση και για το Αρκαολοχώρι και για τη Μέντη και για το Σπόρτικ και για όποιον.
0: Ναι, εντάξει, Νίκο μου, και εγώ το λέω.
1: Να συγκρίνει σήμερα, υπάρχουν εναλλακτικές που αν συμβεί κάτι να ελεγχθεί ή λέμε δίνουμε σε αυτή την ομάδα και ό,τι συμβεί. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εγώ, Νίκο μου, είπα ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και το Αρκαλοχώρι, λέω, παιδί μου, έχει ένα πλήρες φάκελο, όπως και ο Απόλλωνας. Ωραία. Ναι. Αυτή στη ζυγαριά όμως δεν μπορεί να συγκρίνω την ιστορία του Απόλλωνα με όλο το σεβασμό στην άλλη ομάδα, έτσι.
1: Μα προφανώς.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι οι άνθρωποι είναι... έχουν καλό φάκελο. Εντάξει, ένα
1: δεν είναι. Ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι τα τελευταία 10 χρόνια και 15. Η ιστορία είναι για μένα τουλάχιστον που παρακολουθώ από πολύ μικρό παιδί το χώρο του μπάσκετ και στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή και στην πατρίδα μας. Το μπάσκετ και ο Απόλλωνας είναι ταυτισμένος εδώ και πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες. Όταν άλλοι δεν υπήρχαν. Εδώ όμως αυτό που φαίνεται είναι ένα ινάτι απέναντι στον Απόλλωνα. Δεν είναι οι αθλητικοί όροι που συγκρίνονται και προφανώς άμα είσαι μόνο με αθλητικούς όρους πραγματικά να πήγαινε σε αυτόν που με αξιοκρατία έπρεπε να πάει. Εδώ όμως παίζονται άλλα παιχνίδια. Και απέναντι σε αυτά τα παιχνίδια είναι ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας έχει μια ολόκληρη ιστορία. Δεν παρακαλάει. Το ότι παίζει σήμερα σε αυτή την κατηγορία είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Δεν έπεσε αγωνιστικά στη Β' Εθνική. Και έτσι θα το λέω εγώ και όχι National League 1 και μαλακίες. Συγγνώμη. Στη Β' Εθνική που παίζει έπεσε για άλλους λόγους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ όμως υπάρχει ένα μέτωπο ολόκληρο απέναντι στην ιστορική ομάδα του Απόλλωνα. Και φαίνεται συνέχεια. Και ένα διάστημα ήταν και απέναντι στην Παναχαϊκή. Το μέτωπο αυτό και στο χώρο του μπάσκετ. Και το έχει βιώσει στο πετσί της Παναχαϊκή. Με συγκεκριμένα παιχνίδια που γίνανε στο κλειστό της Παναχαϊκής. Και υπήρχανε, αποβάλανε όλο τον κόσμο να βγει έξω. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Η Παναχαϊκή και αυτή έχει χτυπηθεί. Και μερικές φορές μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχω ξαναπεί. Εάν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Σταύρος ο Χαραλαμπόπουλος, θα τρέμανε τα κόκαλά του από τις εξελίξεις που γίνονται όσον αφορά και στην Παναχαϊκή. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα να το δουν εκεί οι φίλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην Παναχαϊκή. Τον Απόλλωνα όμως είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο Απόλλωνας πρέπει να πάρει την κάρτα και δεν αποφασίζουν αύριο. Έχουν ήδη αποφασίσει. Όμως υπάρχει μια παράμετρος. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Υπάρχουν εξελίξεις, όπως ξέρεις, σημαντικές εξελίξεις έρχονται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Οι εξελίξεις έχουν να κάνουν την Παρασκευή της 26 του μήνα, που κληθήκανε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για μια σειρά υποθέσεις οι οποίες έχουν καταγγελθεί.
0: Ναι, ήταν χθες και πήραν απολύ ο προβλητές, πήραν απολύ για την Παρασκευή, είναι αλήθεια.
1: Ωραία. Όταν έχεις λοιπόν, όταν είναι εγώ είμαι διοκόμενος, όταν με κατηγορείς ότι είμαι εγκληματίας, ότι είμαι κλέφτης.
0: Κοίταξε, μέχρι να αποδεχτεί δεν πάνε να πιστεύω.
1: Όχι, τρέχω να γίνουνε. Ναι, ναι. Τρέχω, πρέπει να γίνουνε. Όχι να ζητάω την αναβολή. Πρέπει να γίνουνε οι διαδικασίες για να αποδείξω την αθωτητά μου. Δεν μπορεί να βγαίνω
0: εντάξει,
1: και να
0: ο Προμηθέας ζήτησε την αναβολή κάποιες μέρες και να, ακόμη και την, κάποια έγγραφα θα προσκομίσει και την περισπιστική.
1: Ναι, τα έγγραφα και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Το θέμα λοιπόν, επειδή είναι όλα ανοιχτά και υπάρχει ένα τέλειωτο παζάρι, μέσα σε αυτό το παζάρι εμπλέκεται και ο Απόλλωνας. Κάτω τα χέρια από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας δικαιωματικά, όχι μόνο γιατί έχει τις απαραίτητες, τις καλύτερες προϋποθέσεις, αγωνιστικές, εξωαγωνιστικές, γηπεντικές, εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να ορίσει. Έχει το πιο καλύτερο και πλήρη φάκελο. Έχει την απόλυτη στήριξη προφανώς με τον έναν ή άλλο τρόπο της περιφέρειας, του Δήμου, των βουλευτάδων και ούτω καθεξής. Όμως συναντάει ένα μέτωπο απέναντί του. Και το μέτωπο είναι γνωστό. Οι πατρινοί φιλάθλοι το ξέρουν και το έχουν δείξει. Δεν πά να αφαίρεις όποιον και να φέρεις, δεν θα έρθω στο γήπεδό σου, ρε. Δεν θα έρθω. Θα ιτηθείς. Εγώ θα κερδίσω. Εγώ που είμαι τίμιος και παλεύω τίμια. Και δεν παλεύω με ύπουλα μέσα. Την κάρτα πρέπει δικαιωματικά, όχι αύριο, σήμερα, να τη δώσουμε στον Απόλλωνα. Ελία και Παύλα. Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές. Και μην νομίζουμε ότι εφέτος θα ξεφύγουνε, γιατί αν πέρυσι δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα χρονικά όρια, εφέτος, εάν δεν πάρει την κάρτα ο Απόλλωνας, να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξεμπλέξουν εύκολα με την αυριανή απόφαση που θέλουν να ανακοινώσουν. Σήμερα κάνανε ολόκληρη τηλεδιά σκέψη με όλες τις ομάδες. Τα πράγματα έχουν μπερδευτεί.
0: Χθες ήταν, έγινε νέα με τις ομάδες και...
1: σήμερα έγινε. Τώρα έγινε, πριν δύο ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς η κάθε ομάδα έχει τα δικά της σκεπτικά κτλ. Δεν την ενδιαφέρει η wild card αν θα πάρει ο Απόλλωνας ή όχι. Και δικαιολογημένα κάθε ομάδα έχει το δικό της σκεπτικό, τον δικό της προγραμματισμό, τα budget, τα έξοδα, τα πάντα όλα. Βεβαίως. Όταν λοιπόν βγάζουμε νόμους και αναφέρουμε σε μια σειρά γεγονότα που έχουν γίνει την τελευταία εξαετία στην ελληνική καλαθοσφαίριση, δεν μπορεί για μια απόφαση wild card σήμερα να έχει τεθεί σε διαδικασία πολεμική, να το πω έτσι, όλο το σύστημα, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει ξαφνικά εκεί που ήταν να δώσουμε μία, να δώσουμε τώρα τρεις, πλειοδοτούμε.
0: Εντάξει, απορρίφθηκε.
1: Απορρίφθηκε, προφανώς απορρίφθηκε. Δεν μπορεί ο καθένας να δει τι είναι εδώ πέρα. Το μπασκετάκι τι είναι, πάμε να παίξουμε μια παρτίδα τάβλη, να περάσει η ώρα μας. Χωρίς σεβασμό, χωρίς τίποτε. Για μένα το πιο σωστό θα είναι να έχουμε καταργηθεί και να μην υπάρχει wild card. Να αναγνωρίζετε πραγματικά, τουλάχιστον στο κομμάτι μέχρι και τη Β' Εθνική, να αναγνωρίζετε πραγματικά η προσπάθεια που κάνουν μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς όμως και αυτό είναι μέσα σε μια αμφιβολία όπως είναι όλη η ζωή. Όλη μας η ζωή έχει γίνει μια παρανομία, μια κλεψά. Μια δολοφονία και μια κλεψά. Μια κλεπτοκρατία υπάρχει παντού. Θα απολογηθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να δώσουν την κάρτα.
0: Στον Απόλλωνα παίζουν στο κλίμα αυτή τη στιγμή λίγες ώρες πριν την απόφαση.
1: Ο Απόλλωνας δεν υπάρχει. Ο Απόλλωνας είναι πεπισμένος ότι η κάρτα πρέπει να την πάρει ο Απόλλωνας. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δεν βλέπουμε άλλη ομάδα που να έχει τις προϋποθέσεις, τις αγωνιστικές, τις εξωαγωνιστικές, τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, την ιστορία, τα πάντα όλα. Και υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, οι συνθήκες σημερινές, να πάει ο Απόλλωνας πραγματικά εκεί που πρέπει να πάει και να μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να παλέψει για να πάει στην πραγματική του θέση. Πραγματική θέση του Απόλλωνα Πάτρας είναι η Α1 εθνική κατηγορία. Είναι η πρώτη εθνική.
0: Ωραία.
1: Εκεί.
0: Έγινε,
1: προχωράμε. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Αύριο μεγάλη ώρα.
1: Μεγάλη ώρα. Δεν υπάρχει αύριο. Μόνο Απόλλωνας.
0: Μάλιστα.
1: Και καλές εξελίξεις και στο μέτωπο της Παναχαϊκής.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Καλό
0: βράδυ.
1: Γεια σας,
0: Αλέξη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώδος και επανερχόμαστε.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις, ρεμάκι? Άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε. Smart Matters Index, στο φάσμα τα μηνύματά σας, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει εδώ ο Πολύβιος, μάλιστα, λέει, καταλάβαμε τώρα, λέει, με το γνωστό περσινό τρίδημο, λέει, μία από τα ίδια θα έχουμε. Πολύβιο, θα δούμε τις επιλογές, αν είναι η πλευρά Παπαδόπουλου, θα δούμε, εντάξει, κάποιο πρόσωπο θα είναι από αυτούς που θα είναι πέρσι, δεν είναι κρυφό. Αλλά θα δούμε. Εγώ, Πολύβιο, αν δεν δω υπογραφές, στο επαναλαμβάνω, όσο να έχει το προβάδισμα, όσο και να, αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θα σου λέω για πρόσωπα μόνο όταν το υπογραφές. Γιατί για μένα το θεωρώ δεδομένο ότι αν την πέμπτη πλευρά Παπαδόπουλου δεν τελειώσουμε την Ολυμπιακή, θεωρώ ότι το παιχνίδι μετά είναι ανοιχτό πολύ. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Για ψημή ήταν και οι Ελληνοαμερικάνοι εδώ στην Πάτρα, τα χοντρίνει πολύ η υπόθεση. Και ήταν και αυτοί πολύ μεγερά μέσα στο παιχνίδι. Άρα εκ των πραγμάτων για την πλευρά Παπαδόπουλου θεωρώ ότι η καταλυτική ημέρα θα είναι η Πέμπτη. Ή το τελειώνει μετά από τρεις μήνες διαπραγματεύσεων, ή αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, θεωρώ ότι μετά όλα παίζονται. Όλα μπορούν να ανατραπούν. Είναι η πιο κρίσιμη μέρα για την πλευρά αυτή. Νομίζω ότι και η ερασιτεχνική τώρα εκ των πραγμάτων θέλει να δώσει μια λύση, να τελειώσει. Δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Βγαίνει ο Ιούνιος πλέον. Είπα 3 Ιουλίου, δεν είναι τελευταία μέρα συμμετοχών. Εντάξει, θα τελειώσει η ερασιτεχνική. Αλλά δεν πρέπει κάποιο να πάρει την ομάδα. Πότε θα κάνουμε προγραμματισμό. Πείτε το τι θα γίνει. Λέει ο Τσόνε, εδώ λέει, μάλλον είχαν σίγουρο τον Παπαδόπουλο, λέει, και δεν τα είχαν διαβάσει καθόλου, λέει, αλλά δεν ξέρω, λέει, μήπως έχει στραβώσει κάτι με τον Παπαδόπουλο και ζητάνε τώρα τα μέλη των Αμερικανών. Ζουν την Πέμπτη. Κοντά είναι η Πέμπτη. Λιγότερα από 48 ώρες. Πέμπτη μεσημέρι θα έρθουν στην Πάτρα. Τα ξεκαθαρίσει. Για μένα είναι καθοριστική μέρα η Πέμπτη για την πλευρά Παπαδόπουλου. Δηλαδή μετά από ένα διάστημα 3 μηνών, δεν νομίζω ότι πλέον έχουν να συζητήσουν κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουν συζητήσει όλα. Ξέρουν πού διαφωνήσανε, πού τελικά τα βρήκανε, ποιο όρο πρέπει να μπει υποχρεωτικά, ποιο όρο τα ερασιτεχνική είναι μέσα, πού καλύπτεται η άλλη πλευρά. Άρα την Πέμπτη νομίζω ότι είναι deadline για την πλευρά Παπαδόπουλου. Τώρα, αν πάμε πια άλλε μέρε και πάμε πάλι στην άλλη εβδομάδα, εντάξει, δεν το ξέρω. Πάντω ξέρουν ότι η ερασιτεχνική αυτό που λέει σήμερα, ότι μόνο όταν είναι 100% σίγουρη σε όποια πλευρά επιλέξει θα δώσει την ομάδα.

Ο Αντώνης λέει: η ομάδα έχει δοθεί στον Παπαδόπουλο. Λέει: όλα τα άλλα είναι φούμαρα και στάχτη. Λέει: στα μάτια για να πέσουν οι τόνοι. Αντώνη, μπορεί να έχει το προβάδισμα. Μπορεί να είναι για την περισσότερη δείξη παναχαϊκή σε αυτόν που θέλουν να την παραδώσουν. Δεν την έχουν δώσει. Αν την είχαν πάρει, θα είχαν πέσει υπογραφές. Δηλαδή, γιατί τόσο καιρό περιμένουν. Για μένα, Αντώνη, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για την περίπτωση Μαρίνη, εγώ μόνο με υπογραφές θα σου πω την υπήρχε την ομάδα. Μπορεί να εκφράσει μια σιγουριά πλευρά Παπαδόπουλου. Είναι δικαίωμά τη. Σεβαστό. Αν την είχαν πάρει, θα είχαν εμφανιστεί, θα είχαν βγει μπροστά. Θα είχαν αναλύσει το πλάνο, θα λέγανε εμείς είμαστε. Τώρα οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Το βέβαιο είναι ότι η αστυνομική υπογραφή δεν έχει βάλει ακόμη στην παραχώρηση. Ναι, μπορεί κάποιοι να θέλουν την πλευρά Παπαδόπουλου, μπορεί. Υπογραφές. Και αν την Πέμπτη τελειώσει, και γιατί έρχονται την Πέμπτη 6 άτομα κάτω. Αν ήταν τελειωμένο την Πέμπτη, δηλαδή 6 άτομα, τι θα κάνουν εδώ πέρα. Μπορούσαν να έρχονται και σταδιακά. Έρχονται για να το τελειώσουν. Αλλά υπομονή για να δούμε αν θα τελειώσει. Για μένα οι δουλειές τελειώνουν μόνο με υπογραφές. Χωρίς υπογραφές, όλα είναι στον αέρα. Και πού ξέρει κανένας την τελευταία ώρα τι μπορεί να συμβεί. Ξέρει κανένας στην τελική κουβέντα τι μπορεί να γίνει την Πέμπτη με το απόγευμα. Θα περιμένουμε όλοι να δούμε την Πέμπτη το βράδυ αν θα υπάρξει τέλος. Αν θα βάλουν υπογραφές και θα κλειδώσει και θα υπάρξουν συμφωνίες και ανακοινώσεις. Αν δεν είναι την Πέμπτη, φοβάμαι ότι μπλέκει μετά η κατάσταση πάρα πολύ.

Ο Μπιλ λέει: Ο Αβγενάκης δεν είναι, λέει, μέσα στα πράγματα. Λέει: Όπως παλιά, μετά το Σάλλο, λέει: Με το ΠΚΠ, λέει. Δεν έχει τη στήριξη κόμματος όπως παλιά. Εντάξει, παλεύει όμως. Σίγουρα και είναι ένας από τους παλεύει για να πάει η Γουίλ Κάρσο 1-4 Καλοχαρίου. Είναι δεδομένο. Ο Νίκος λέει: Ναι, αλλά δεν είναι δίκαιο, λέει, για την Παναχαϊκή να πάρει κάρτα για χαγιά. Λέει: Τότε λέει, γιατί η Παναχαϊκή να πάει να παίξει Final Four, λέει, και να τρέχει, λέει, στην Έδιψο. Νίκος, η Παναχαϊκή θεωρούν ότι αν δοθεί η Γουίλ Κάρσο αύριο θα πάει στην Παναχαϊκή. Αυτό θεωρούν. Πιστεύουν ότι από τη στιγμή που η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη ότι έχει τη δωρεάν Gold Card, πιστεύουν ότι θα την πάρουν. Ποια χαγιά βέβαια τη εκφράση του εδωξία, περιμένουμε αύριο. Θα δούμε τι θα γίνει. Στην Παναχαϊκή δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουν την αυριανή μέρα.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: εποχές Βασιλακόπουλου, λέει, στο μπάσκετ έχουν τελειώσει από το 2019. Μάλιστα. Ήταν και Γιαννακόπουλος μες στην Πάτρα. Δημήτρη Γιαννακόπουλος σήμερα, εδώ στην Πάτρα, για τα γκένια της VNX. Κυριακή βράδυ, Μάριο Σουλιόπουλος. Μεγάλη σπαγή. Όλοι οι πρώτοι παίρνουν από Πάτρα τις τελευταίες μέρες. Σήμερα με επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βεβαίως για επαγγελματικούς λόγους, ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε με τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έλα, Μαρίνο, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, όλα καλά?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα θα να πω. Πρώτα για την wild card από όλων, βασικά πιστεύω ότι και εγώ ότι είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τη wild card της Παναχαϊκής, η wild card της Παναχαϊκής θα ισχύσει εφόσον υπάρξει κενό. Εάν υπάρξει έστω και ένα κενό, η Παναχαϊκή έχει ανέβει βάσει προκήρυξης και χωρίς να δώσει χρήματα. Δηλαδή δεν πληρώνει για τη wild card.
0: Όχι, είναι δωρεάν. Ναι, Παναχαϊκή.
1: Έτσι είναι δωρεάν. Βάσει της προκήρυξης αρχεί να υπάρξει ένα κενό. Τώρα δεν ξέρουμε.
0: Κενό θα υπάρξει. Από τη στιγμή που θα φύγει μια ομάδα για την Elite League, θα υπάρξει ένα κενό. Θα ξυπακούεται, υπάρξει.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κενό, αλλά έστω και ένα κενό να υπάρξει, θα ανέβει η Παναχαϊκή. Γι' αυτό και το είχαν σίγουρο από τότε, από το Final Four στην Ιστία, ότι η Παναχαϊκή, αφού νίκησε όταν νίκησε το πρώτο παιχνίδι, θα ανέβει.
0: Ούτως ή άλλως, μια gold card θα δοθεί αύριο και στην National League 2. Είναι δεδομένο.
1: Όσο για την Αχαγιά, θα πρέπει να δοθεί η δεύτερη wild card για να ανέβει και η Αχαγιά. Αλλά έστω και μία να δοθεί, η προτεραιότητα έχει Παναχαϊκή βάση προκήρυξης. Και χωρίς να πληρώσει, χωρίς κόστος. Αυτό όσον αφορά το μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Από ό,τι κατάλαβα, μέσα στο παιχνίδι είναι και οι Έλληνες της Αμερικής.
0: Ακόμη μέσα, βεβαίως είναι μέσα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει. Όσο μάλλον δεν πέφτουν υπογραφές. Μπορεί να έχει το προβάδισμα από την Ευρώπη Παπαδόπουλου, μπορεί να, για κάποιους να τους κάνει να θεωρούν ότι είναι καλύτερη περίπτωση με στην Ελλάδα και δεν το κρύβουν, αλλά όσο για μένα δεν πέφτουν υπογραφές, για μένα το τοπίο είναι ανοιχτό. Ξέρω ότι θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ, ξέρει κανένας στην τελική διαβούλευση μπορεί να προκύψει. Η Ρασενική είναι ξεκάθαρη σήμερα ότι αν δεν μας καλύψουν στο 100% δεν βάζουν υπογραφή.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ η δικιά μου γνώμη τώρα, η προσωπική μου γνώμη ποια είναι. Εγώ δεν ξέρω ούτε τους μεν ούτε τους δε. Η γνώμη μου είναι η ερασιτεχνική να σταθμίσει τις δύο προσφορές, τις δύο προτάσεις και από τις δύο πλευρές, να δει οικονομικά και όχι μόνο ποια πλευρά την καλύπτει και αν αυτές οι δύο πλευρές είναι, να το πω έτσι, ισοδύναμες, δηλαδή μιλάμε περίπου το ίδιο budget, τις ίδιες εγγυήσεις, το ίδιο πλάνο, γνώμη μου έτσι προσωπική, χωρίς να ξέρω κανέναν από τη μία ή την άλλη πλευρά, θα ήθελα να του δώσεις, να δοθεί στους Αμερικάνους, στους Ελληνοαμερικάνους. Δεν είναι Αμερικάνοι, είναι Έλληνες της Αμερικής, έτσι. Μην το μπερδεύουμε, δεν έχει να κάνει με τους Αμερικάνους, με τους Αμερικάνους σταθάκι.
0: Όχι, όχι, καμία
1: λοιπόν,
0: σχέση. Έλληνες.
1: Για ένα και μόνο, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή έψαξα πέντε πράγματα, το όνομα Σταύρος Σιώμος είναι πατρινός. Γεννήθηκε στα Μποζαίτικα, στο Προάστιο.
0: Σωστός.
1: Το πατρικό
0: έρχεται αύριο Πάτρα.
1: Άκου λίγο, το πατρικό του είναι στην Οδό Πανεπιστημίου, λίγο πιο πέρα από το Μπουζουξίδικο, το παλιό Ρωμαίο και το πολύ παλιό Λανότεο, για όσοι θυμούνται από πιο παλιά. Δεν ξέρω τώρα τι ονομασία έχει. Είναι επί της Πανεπιστημίου. Ο άνθρωπος είναι γέννημα θέμα Παναχαϊκή από μικρός. Και ανέτρεξε, ψάξε να βρει στο YouTube μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2022 στο Σαρί.
0: Στο κορονοϊό. Εδώ, ναι.
1: Επειδή την είδα στο YouTube, να δεις τι λέει. Ότι η ομάδα, τότε το ρωτάνε ποια ομάδα είσαι στην Ελλάδα, ποια μεγάλη ομάδα είσαι στην Ελλάδα, τους λέει Παναχαϊκή. Λοιπόν, οπότε αυτό και μόνο λέει πολλά. Έτσι, δηλώνει Παναχαϊκή και νίκη Προαστίου. Λόγω της ομάδας της περιοχής της νίκης Προαστίου. Κοίτα τη συνέντευξη του Σαρή το 2022, αν τη δείτε στο YouTube, να δείτε τι λέει. Τώρα, ο άνθρωπος είναι πατρινός. Σίγουρα θα πονάει την ομάδα. Θα έχει προλάβει για την ομάδα στα καλά της, όσο ήταν πριν φύγει για Αμερική. Έχει και άλλα αδέρφια που είναι στην Αμερική και ασχολούνται και αυτοί επιχειρηματικά. Για να δείχνει ενδιαφέρον, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος το κάνει για πλάκα. Πιστεύω ότι έχει το μεράκι μέσα του και την αγάπη για την ομάδα, αφού είναι Παναχαϊκή, έχει δηλώσει φίλος Παναχαϊκής και αυτό δεν έχει αλλάξει. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θα τον ψάχνουμε μετά. Η δική του είναι εδώ, το πατρικό του είναι εδώ. Είναι άνθρωπος που πιστεύω θα δώσει όραμα και ελπίδα στην ομάδα. βέβαια εφόσον καλύψει οικονομικά τις εγγυήσεις και όλα αυτά που ζητάει η αριστεχνική. Σου είπα, δεν τον ξέρω προσωπικά, ούτε ξέρω κανένα την οικογένειά του, αλλά έμαθα αυτά τα πράγματα και σαν φίλος Παναχαϊκής και Πατρινός, εγώ προσωπική μου άποψη θα ήταν, εφόσον είναι οι ίδιες οι προτάσεις έτσι και δεν έχουν σημαντικές διαφορές, να πάρει την ομάδα ένας Πατρινός και φίλαθλος Παναχαϊκής. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά το, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, τους άλλους μπορεί να τους ψάχνουμε. Το φοβάμαι κι εγώ, μην κάποια στιγμή τα παρατήσουν και φύγουν και τους ψάχνουμε το χειμώνα. Γιατί δεν τους ξέρουμε, είναι άγνωστοι σε εμάς. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος να συμφωνείς αυτά που λέω.
0: Εντάξει, ο κάθε φίλος σκέφτεται όπως...
1: Εντάξει, προσωπική μου γνώμη, άλλος μπορεί να είναι με την άλλη πλευρά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα ο ένας με μια πλευρά, ο άλλος με την άλλη πλευρά. Όλη μια ομάδα είναι τώρα. Εντάξει, ναι, όλοι το καλό της ομάδας θέλουμε. Δηλαδή,
1: όλοι το καλό της ομάδας θέλουμε. Απλώς εγώ βάζω μερικά πλευρά. Πράγματα, ναι. Βάζω μερικά πράγματα κάτω, έτσι, τα οποία είναι πραγματικά και θα έχουμε να κάνουμε με ένα πατρινό φίλο της Παναχαϊκής και όχι με ξένους. Ένα αυτό. Και φυσικά όλοι κοιτάμε το αύριο της ομάδας. Τώρα αυτή είναι η γνώμη μου, η αριστεχνική θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσω εγώ. Απλώς αυτά τα 2-3 στοιχεία που έχω μάθει, οφείλω, θεώρησα καλό να τα πω, να τα ακούσει και ο κόσμος και από εκεί και πέρα αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, αυτοί θα έχουν και την ευθύνη, να το πω έτσι. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί οι 9 που θα πάρουν την απόφαση,
1: και κάτι άλλο. Και πάλι προσωπική μου γνώμη. Με Κωνσταντινίδη και Αντωνόπουλο δεν νομίζω ότι πάμε πουθενά για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Είναι συνταγές δοκιμασμένες. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποίησαν. Θα πρέπει να μπουν άλλα πρόσωπα, όποιος και να πάρει την ομάδα, για να προχωρήσει η ομάδα να πάει για πρωτάθλημα και να ανέβει τελικά στη Super League 2. Με αυτούς τους δύο, επειδή τους είδαμε φέτος, τους δοκιμάσαμε, εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένος. Έτσι, για να μην σου πω ότι τους ψιλοέκραξα και στην κερκίδα σε κάποια παιχνίδια. Δεν πας με αυτούς. Θες άλλους ανθρώπους, πιο ικανούς, καλύτερους, και στο θέμα του προπονητή και στο θέμα του γενικού αρχηγού, δεν ξέρω και σε ποιους θα δοθούν, γιατί θα πας για κάτι καλύτερο, όχι με την ίδια συνταγή που ακολούθησες πέρυσι. Λοιπόν, αυτά και αναμένουμε. Τώρα, κάτι τελευταίο. Οι Έλληνες Αμερικές δεν είχαν πει ότι θέλανε 2 εβδομάδες προθεσμία για να ψάξουν τα...
0: Εντάξει, τώρα επίσης ουσίας έλεγχος δεν έχει καταθέσει πρόταση εδώ και 24 ώρες, έστειλαν και το πλάνο τους, πάμε πλέον για την απόφαση.
1: Ναι, γιατί λες ότι την Πέμπτη θα πάρει απόφαση η αριστεχνική.
0: Κοίταξε, την Πέμπτη η πλευρά Παπαδόπουλου έρχεται για να τελειώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αν όμως δεν βάλει υπογραφές, θεωρώ ότι και την Παρασκευή η πλευρά των Λιμερκάνων είναι πολύ ζωντανή μετά από την Παρασκευή στο παιχνίδι.
1: Ναι. Όχι άλλο, επειδή είχαν πει ότι θέλουν περίπου.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει.
1: Να ελέγξουν τα.
0: Ούτως ή άλλως. Και οι Λιμερκάνοι κατέθεσαν την πρόταση μέσα 24 ώρες που ζητήθηκε. Την κατέθεσαν. Έστειλα και το πλάνο τους και είναι πλέον περιμένουν.
1: Και ας μην έχουν ελέγξει με οργοτούς λογιστές τα χρέη.
0: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι και αυτοί σκέφτονται, θέλουν σοβαρά την ομάδα. Τέλος πάντων, θα δείξει. Πάντως σου λέω, έχω επιφυλάξεις όσον αφορά την περίπτωση του Παπαδόπουλου, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί τώρα 3 μήνες που συζητάνε ποιος είναι ο χρηματοδότης. Και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο χρηματοδότης. Το κυριότερο δηλαδή. Ποιος θα βάζει τα λεφτά. Ακόμα δεν έχει μάθει ο κόσμος της Παναχαϊκής ποιος θα είναι ο χρηματοδότης από την πλευρά Παπαδόπουλου. Έχουν ακουστεί 3-4 ονόματα, αλλά το κυριότερο ποιος θα βάζει τα λεφτά ακόμα δεν ξέρουμε. Και αυτό ψάχνει και η αριστεχνική, νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά αυτό είναι αδιανόητο. Έπρεπε να
0: το ξέρουμε. Δεν ξέρω αν ήταν. Ναι, η αριστεχνική θέλει να μπει ο όρος και για τη Fan Cup στο συμβόλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι θέλει να αναγράφεται ότι ώστε υποστήριξη χρηματοδότηση από τη Fan Cup και στο συμβόλαιο.
1: Τέλος πάντων. Ελπίζω η αριστεχνική να κάνει το καλύτερο δυνατό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και σοβαρή απόφαση για το μέλλον της ομάδας. Δεν είναι παιχνιδάκι.
0: Ακριβώς. Είναι δύσκολη απόφαση. Και όπως έχει ο Κωνσταντίνος εδώ, ότι το είπα και εγώ, είτε Απόλλων είτε Αρκαλοχώρη, αδειάζει μια θέση λίγη, αυτομάτως ανεβαίνει η Παναχαϊκή αύριο.
1: Στη Παναχαϊκή είναι.
0: Ναι, αφού θα φύγει. Ναι, ή Απόλλων στα Αρκαλοχώρη θα ανέβει αύριο. Είναι δεδομένο ότι μια ομάδα ανεβαίνει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ναι. Τώρα όπως το λες, ναι, άρα η Παναχαϊκή.
0: Στο το κατάλαβες εκείνη τώρα, ναι.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, η Παραχαϊκή είναι σίγουρη. Ναι, τότε δεν το συζητάμε. Αύριο θα τουλάχιστον θα ξέρουμε για την Παραχαϊκή σίγουρα.
0: Μία κάρτα στην National League 2 και μία κάρτα στην National League 1 θα δοθούν ό,τι και να γίνει αύριο.
1: Ναι, αφού είναι αυτό το σενάριο, σίγουρα η Παραχαϊκή είναι μέσα. Το απόλυτο μας παίζεται. Εδώ θα δούμε τι θα παίξουν οι πολιτικοί, τι παιχνίδι, ποιο έχει τη δύναμη από του πολιτικού.
0: Ναι,
1: εμείς οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΑ.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη, μην κρυβόμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη. Από τη στιγμή που στο παιχνίδι μπήκα. Από τη στιγμή που είναι... σε διάσκεψη μπήκαν οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, έχονται, άνοιξε το παιχνίδι.
1: Δεν είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη, είναι ντέρμπι πολιτικών.
0: Άνοιξε το παιχνίδι.
1: Δεν είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη, είναι ντέρμπι πολιτικών.

0: πέρυσι ήταν πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Απλώς το έμαθε λίγο πιο μετά ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι και λίγο φαραιρό το πολιτικό παιχνίδι εδώ. Όταν μπαίνουν περιφερειάρχες, μπαίνουν βουλευτές, μπαίνουν όλος ο κόσμος στο παιχνίδι.
0: Ναι. Πέρυσι ήταν και πέρυσι πολιτικό το παιχνίδι, αλλά έγινε στα Μουλοχτά.
1: Τώρα είναι μάχη αύριο.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, να μην κρατάω όλα τη γραμμή.
1: Εντάξει. Καλό βράδυ, γεια.
0: Γεια, επίσης.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Το καλό είναι, λέει, ότι αν την πάρουν οι Αμερικανοί, λέει, θα λυτρωθεί, λέει, το τοπικό ποδόσφαιρο. Μα μάλιστα. Κατάλαβα τι εννοείς. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Τώρα αυτό είναι μήμα. Πάμε στο άλλο άκρο. Μάλιστα. Ότι κάποιοι από την Ένωση θα ασχοληθούν με το, φαντάζομαι, θα λέει, με το, την Παναχαϊκή. Μάλιστα. Όλα μέσα στο καθένα. Δεν ξέρω πώς θα συγχαίρουμε όλα τα πράγματα. Πώς συγχαίρονται όλα τα πράγματα μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Αλέξης λέει: Δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι γνωστοί κύκλοι της Αρασενικής λέβανε το χέρι τους, λέει, να μην φτάσουν ποτέ τα email των Αμερικανών, λέει, και όλα αυτά για να μην είχαν μπει τα. Δεν είναι το αυτά που λέω και εννοείται ούτε αυτά που γράφω. Κοίταξε, Αλέξη, δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, τα email τώρα όλα είναι, έχουν παραλυφθεί. Είναι μια σοβαρή απόφαση η οποία θα ληφθεί. Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι πολύ κρίσιμες μέρες. Αρχικά η Πέμπτη. Για μένα όλα παίζονται τώρα. Είναι ναι, ο Παπαδόπουλος έχει το προβάδισμα, αλλά αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, πιστεύω ότι γυρίζει μετά. Μετά αλλάζει το σκηνικό. Δεν νομίζω ότι μετά από τρεις μήνες φτάνουμε να λέμε πάλι μεθαύριο, αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, ότι ξαναπάμε σε άλλες συζητήσεις, σε άλλες διαβουλεύσεις, σε άλλες διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Άρα η Πέμπτη Παρασκευή θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες μέρες.

Μάλιστα. Νίκο εκεί λέει, αφού μπλε μπήκε λέει στη μέση ο Αγρινιώτη Περιφερειάρχη, λέει τα πιάσαμε τα λεφτά. Νίκο, κοίταξε, αυτή τη στιγμή και ο Νεκτάρης ο Φαρμάκης και ο Κώστας Πελετίδης υποστήριξαν χθες στην τηλεδιάσκεψη των Απόλλων. Δεν είναι όλα στραβά. Έκαναν την ίστατη προσπάθεια και κεφαλές. Δεν είναι κακό. Δηλαδή να αφήνω τους κριτικούς να παίζουν μόνοι τους πολύ καλά. Σωστή κίνηση του Περιφερειάρχη, σωστή κίνηση του Δήμαρχου. Να συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη. Πολύ σωστή κίνηση. Δηλαδή να μην αφήσουν μια ομάδα της περιφέρειας, της πόλης του για τον Δήμαρχο. Να δεν υποστηρίξουν την πρόταση του Απόλλωνα. Μια χαρά το έκανε χθες. Και να μπουν ακόμη πιο δυναμικά μέχρι αύριο. Έτσι κι αλλιώς τώρα το παιχνίδι είναι πολιτικό τώρα. Μην κρυβόμαστε. Η κάθε πλευρά θεωρώ ότι κάποιες κινήσεις πρέπει να τις επικροτούμε για κάποια στιγμή. Εντάξει, θεωρώ ότι και ο Νεκτάρης Φαρμάκης, ο Κώστας Πελετίδης εχθές έκανε αυτό το πρέπον. Να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Την ομάδα της περιοχής τους. Δηλαδή, Πάτρα δεν θα έχει ωφέλεια να πω να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο. Άλλος κόσμος θα πηγαίνει στην Περιβόλα στην National League 2, άλλος στην National League 1, άλλος στην Elite League. Και ο Απόλλωνας άλλο να είναι δύο βήματα μακριά από την Basket League και άλλο ένα βήμα μακριά από την Basket League. Γιατί μετά αλλάζουν και τα δεδομένα. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Που επιβαλόταν να κάνουν. Χθες να παραστούν στην τηλεδιάσκεψη. Εγώ δεν θέλω να τα βλέπω όλα στραβά. Ανεξάρτητα τι πιστεύω ο καθένας. Δεν μπαίνω συνεχώς στο πολιτικό παιχνίδι. Ο καθένας μπορεί να θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ναι, δεν με απασχολεί με αυτό. Και το γήπεδο της Παναχαϊκής θα το εκμεταλλευτούν. Στο λέω από τώρα. Δηλαδή δεν θα το κάνουν σημαία το γήπεδο της Παναχαϊκής με την ανάπλαση. Το θεωρώ δεδομένο. Τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, σημαία με τις νέες περιφερειακές ομάδες θα είναι το γήπεδο της Παναχαϊκής. Εξυπακούεται ο καθένας. Είναι μέσα στα πολιτικά παιχνίδια αυτό. Δεν με απασχολεί με όμως αυτό το θέμα. Το γήπεδο της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή θα είναι ένα σήμα για τις επόμενες εκλογές. Από τη στιγμή που η ανάπλαση πλέον προχωράνε οι διαδικασίες, υπάρχουν εκδόσεις αδειών και όλα αυτά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα βγει και ο προϋπολογισμός του έργου τώρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα δεν ρώτησα και αν την Παρασκευή η Παναχαϊκή νομίζω ότι θα καταθέσει προϋπολογισμό. Να δούμε και ποιο ποσό είναι. Εντάξει, είναι πολύ πάνω από τα 5 εκατομμύρια από ό,τι μαθαίνω. Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, πάνω από 5 εκατομμύρια. Έτσι, κάποια στιγμή, εντάξει, δεν τα βλέπω όλα στραβά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα βλέπω όλα στραβά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
16: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
17: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sport FM. Sport.

0: Λοιπόν, πάμε, προχωράμε, πάμε επόμενο θέμα. Η Θήλα πανηγυρίζει το back-to-back στη πρωτάθλημα K19 που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όπου είναι ο Γενικός Διευθυντής Θήλας, ο Χρήστος Τρόπλος, τον οποίο καλησπέριζουμε. Χρήστο, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το back-to-back από τη Θήλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές σας. Back-to-back, δεύτερη χρονιά, K19 πρωταθλητές.
0: Τι σημαίνει αυτό και ποιο είναι το μυστικό αυτής της επιτυχίας για δύο στην δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές στην K19?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν ξεφεύγουμε από το πλάνο το οποίο έχουμε, ουσιαστικά έχουμε βάλει από την αρχή της χρονιάς. Και όχι μόνο από την αρχή της χρονιάς, από εδώ και καιρό, εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως έχετε διαπιστώσει και στη χρονιά που πέρασε, η ομάδα μας στηρίζεται περισσότερο και η γάμα Εθνική, η Θήλα Πατρών και ο Απόλλωνας Εγκλικάδας Ριντοπλίσων στηρίχθηκε στα παιδιά, στους νέους. 80%, δηλαδή το 80% των ομάδων ήταν από μικρές ηλικίες. Εμείς λοιπόν προετοιμάζουμε αθλητές για να στηρίξουν τις πρώτες κατηγορίες τοπικά και τις εθνικές κατηγορίες. Αυτό είναι λοιπόν το πλάνο και αυτό είναι και η επιτυχία της Ακαδημίας. Γιατί το ότι να πανηγυρίσουμε, ας πούμε, το πρωτάθλημα σε ένα μικρό τμήμα δεν έχει σημασία, γιατί μετά ίσως οι αθλητές χάνονται ή με τα μαθήματά τους απορροφούνται. Όταν φτάνεις K19 και παίρνεις δεύτερη φορά το πρωτάθλημα, σημαίνει ότι έχεις έτοιμους ποδοσφαιριστές να πλαισιώσουν τις ομάδες σου, τις αντρικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Το μυστικό, το ταλέντο, η ποιότητα που διαθέτουν αυτά τα παιδιά.
1: Το μυστικό είναι η δουλειά πρώτα απ' όλα που γίνεται από τους προπονητές της Ακαδημίας. Δεύτερον, έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά όλα αυτά έχουν μπει σε μια διαδικασία με μεθοδική δουλειά, η οποία είναι με ένα συγκεκριμένο στόχο και πλάνο που έχει ακολουθηθεί. Και φυσικά σε όλα βοηθά και το ταλέντο. Το ταλέντο είναι απαραίτητο, αλλά αν δεν δουλέψεις, με το ταλέντο μόνο δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτή το back-to-back δημιουργεί μεγαλύτερες υποχρεώσεις τώρα για το μέλλον, για τη Θήλα.
1: Εμάς πρώτα απ' όλα μας δημιουργεί ουσιαστικά να μπούμε σε διαδικασία έτσι ώστε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την Ακαδημία μας. Γιατί θέλουμε να μπούμε σε μια διαφορετική κατάσταση και έτσι θα είμαστε τουλάχιστον σε ένα μήνα από τώρα έτοιμοι να παρουσιάσουμε πράγματα τα οποία είναι πρωτοποριακά και στην Ακαδημία μας και γενικά στο τοπικό ποδόσφαιρο και γενικά στο ποδόσφαιρο της επαρχίας. Πέρα από το αθλητικό μας κέντρο που ετοιμάζεται, θεωρούμε ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμα και τα γήπεδα 7x7 και το πλαστικό, γιατί μείναμε λίγο πίσω όσο αφορά το πλαστικό με διάφορες δουλειές που έπρεπε να γίνουν. Θεωρώ ότι η Ακαδημία μας θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο την καινούργια χρονιά. Και ευελπιστούμε πάλι το πρωτάθλημα της K19 του χρόνου να είναι στο σύλλογό μας. Βέβαια εδώ δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Ναι. Υπάρχουν διάφορες φωνές που λένε ότι το πρωτάθλημα νέων, η Ένωση, διάφοροι συζητούν να το καταργήσουν. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή αν είναι σκέψη γενικώς η οποία έχει ακουστεί. Εμείς αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος θα μπορούσε να γίνει σε τμήματα υποδομών. Να καταργηθεί δηλαδή η K19, να μην υπάρχει καθόλου και οι ακαδημίες, οι ομάδες των ακαδημιών να πλαισιώνονται κατευθείαν, δηλαδή όποιος τελειώνει από τους παιδες, όποιο παιδί δηλαδή ηλικιακά δεν μπορεί να παίξει στους παιδες, να πλαισιώνει τις αντρικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Ναι, θα είναι άσχημο. Νομίζω θα είναι πολύ άσχημο. Τώρα το πρωτάθλημα νέο πρέπει να παραμένει, γιατί να βγαίνουν παιδιά να παίζουν και να παίρνουν συμμετοχή.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν γίνεται να παίζουν μόνο παιδιά που κατά ψέματα μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, να έχουν ένα παραπάνω ταλέντο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που θα μπορούσαν να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα από τη δουλειά να έχουν αποδείξουν. Δυστυχώς αυτό, αν καταργήσουμε το πρωτάθλημα των νέων, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μην ηρεμηθεί βεβαίως, γιατί ήταν και άσχημο, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Αν φανταστούμε, έχουμε και επιτυχίες στα πρωταθλήματα νέων κατά το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και φανταστείτε πόσοι παίχτες αυτή τη στιγμή πλαισιώνουν τις γάμα και β' εθνική και α' εθνική, που φάνηκαν από το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μιας και αναφέρθηκες και στο γήπεδο. Τον επόμενο μήνα, από ό,τι ξέρω και εγώ, θα είναι έτοιμα τα γήπεδα. Έτσι και η Διέλα θα πάει στα 6 γήπεδα. Έτσι, νομίζω είναι η ομάδα με ένα περσύγχρονο αθλητικό κέντρο με 6 γήπεδα πλέον στη διάθεσή της.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Αν βάλουμε κάτω τα σχέδια που κάνει οποιαδήποτε ομάδα, από πού ξεκινάς? Ξεκινάς από τη βάση. Η βάση είναι το γήπεδο. Εκεί λοιπόν είναι εκεί προετοιμάζεται μια ομάδα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχεις τη βάση σου, εκεί θα πρέπει να είναι το σπίτι σου. Και εμείς φροντίσαμε φέτος το αθλητικό μας κέντρο σε λίγο καιρό. Ήδη τα παίρνουμε πολύ καλές κριτικές όσον αφορά τα γήπεδά μας και τι κατάσταση είναι. Το διαπιστώσαμε άλλωστε και στην εθνική κατηγορία με τα γήπεδα που γυρίσαμε ανά την Πελοπόννησο, που είδαμε καταστάσεις οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Είναι έτσι, Αλέξη, νομίζω έχει και τη διάβαση. Και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι φτιάχνουμε τώρα αυτή τη στιγμή το αθλητικό μας κέντρο που όμοιο στην Αχαΐα δεν υπάρχει κανένα. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει κανένα γήπεδο, καμία ομάδα που να έχει 6 γήπεδα, δηλαδή να έχει 2x7x7 χορτάρι, φυσικό χλωτάπιτα. Να έχεις ένα πλαστικό γήπεδο 11x11, να έχεις άλλο ένα γήπεδο φυσικό 11x11 και άλλο ένα προπονητικό κέντρο, προπονητικό γήπεδο, το οποίο είναι 11x11 και 9x9. Δηλαδή αυτό αμέσως σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο στην Ακαδημία και να προετοιμάσεις πραγματικά παίχτες για την επόμενη χρονιά. Και όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, για τα επόμενα χρόνια.
0: Βέβαια. Η Θύελλα τελικά ετοιμάζεται για την πρώτη κατηγορία Χρυσοτυρόπλαιο? Ή ακόμη περιμένει την απάντηση στο αίτημα που έχει καταθέσει την ΕΠΟ ότι να μην πέσουν τόσες ομάδες από το πρωτάθλημα που έχει ολοκληρωθεί?
1: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Θα το κάνουμε λίγο με μια ερώτηση. Εσύ πιστεύεις από τις 120 ομάδες που θα εμφανιστούν, που θα ουσιαστικά θα καταρτήσουν τους ομίλους, ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Με τα έξοδα ή με οτιδήποτε έχει να κάνει με την οργάνωση?
0: Ναι, θεωρώ ότι όλες δεν θα τα απεξέλθουν. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που τα λένε, αλλά θεωρώ ότι υπάρξουν κενά.
1: Μιλάω για 120 ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Εγώ λοιπόν την άποψή μου έχω να σου πω ότι δεν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Και πόσο λυπηρό είναι όταν υπάρχουν ομάδες που μπορούν να μπορέσουν να παίξουν και να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό και δεν τους δίνεται η δυνατότητα. Προσέξτε, αγωνιστικά η ομάδα έπεσε. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ναι, και να είμαστε σωστοί. Ναι. Και το σωστό είναι αυτή τη στιγμή εμείς να παίξουμε στην Α κατηγορία. Έτσι. Αλλά αν τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στη Γάμα Εθνική, ας καταρτιστούν οι όμιλοι και τουλάχιστον μετά. Εδώ, κύριοι, ορίστε. Ή από τις ομάδες που είναι από το δουν. Δηλαδή, και τριταθλήτριες.
0: Κάπου σε χάνουμε, Χρήστο, κάπου σε χάνουμε τώρα.
1: Ναι, λέω, εδώ ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε, μετακινήσει γιατί κάπου σε μπερδευήκαμε.
1: Λέω, εδώ είμαστε, ναι. Να μπορέσουμε να τα απεξέλθουν.
0: Να ρωτήσω, έχετε κάποια επικοινωνία το τελευταίο διάστημα με την ΕΠΟ? Γιατί επί αυτού του ατήματος δεν έχει εμφανθεί κανένας ακόμη, τίποτα, δεν έχει υποθεί το παραμικρό. Θα συζητηθεί...
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκκρεμότητα των ομίλων και γι' αυτό.
0: Άρα θεωρείς ότι είναι να πάει ένα θέμα, πάει μετά τις 3 Ιουλίου που τελειώνει η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις?
1: Ξεκάθαρη απάντηση θεωρώ θα υπάρχει, πιστεύω εγώ, σε 2 εβδομάδες.
0: Μετά τις 3 Ιουλίου, δηλαδή που τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχές.
1: Ναι. Και μετά. Θα περάσει δηλαδή καιρός, έτσι ώστε να δουν αν όντως ανταποκριθούν όλες οι ομάδες. Πάντως, αν θέλετε, εμείς στην Τίελα δεν προετοιμάζουμε την ομάδα μας με τα ήδη δεδομένα τώρα. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε προετοιμασμένοι αν χρειαστεί να παίξουμε σε παραπάνω κατηγορία, όταν το 80% στηρίζεται στην ίδια ομάδα, στην ομάδα δηλαδή με νέες ηλικίες. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19, η ομάδα στηρίζεται σε αυτά τα παιδιά. Θα ανέβουν 3-4 παιδιά από τις προηγούμενες... Πώς το λένε, από τις προηγούμενες ηλικίες. Ο Απόλλωνας Εγγλικάδος στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Είναι ευτύχημα που έχουμε που υπάρχει ο Απόλλωνας Εγγλικάδος και η συνεργασία με τον Απόλλωνα Εγγλικάδος, και έτσι μπορούμε δηλαδή και εξελίσσουμε τους παίκτες.
0: Η πρώτη από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι η Θήλα κρατάει την, τον κορμό την ομάδα της και προχωράει και ανεβάζει και παιδιά από την διακρίθηκαν τον Ιταπούλνα με την ομάδα νέων.
1: Η Θήλα θα κρατήσει τον κορμό της. Θέλουμε να μείνουν οι παίχτες. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το κυριότερο όμως που έχει να κάνει είναι ότι ο κορμός μας θα παραμείνει τουλάχιστον στο 95% όπως είναι. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για όλους που ωρέγονται παίχτες της ομάδας.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι οι ομάδες έχουν πλησιάσει παίχτες Θήλας.
1: Θα μάθει τα τηλέφωνα των υπολείπων. Το λέω τώρα στον αέρα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν θέλουμε να δυσανασχετήσουμε και να δυσαρεστήσουμε κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε λίγο σκληροί σε αυτό. Όχι γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχει εξέλιξη σε κάθε παιδί. Και αν η εξέλιξη είναι αυτή που μπορεί να δοθεί εκτός της ομάδας μας, να δοθεί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Το βλέπω, πιστέψτε με ότι είναι έτσι. Αν τα βάλουμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή κάτω, είναι πολύ χλωμό και ρευστό το τοπίο στο ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα τοπικά.
0: Μάλιστα. Αύριο η Θήλα γιορτάζει αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 19.
1: Αύριο τη γιορτάζουμε. 7.30 ώρα θα είμαστε στο ξεκινήσει ο αγώνας μαζί με το σωματείο του Δία Σαραβαλίου, που είναι η τελευταία αγωνιστική της ΚΑΠΑ 19. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κιόλας προσωπικά τον κύριο Αργυρόπουλο, γιατί ο κύριος Αργυρόπουλος, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, δέχτηκε η ομάδα του κανονικά να παίξει κανονικά την τελευταία αγωνιστική όπως πρέπει να είναι κάθε πρωτάθλημα. Και όχι να αφήσουμε τις αγωνιστικές επειδή δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν κατεβαίνουμε. Γιατί διαπιστώσαμε και τέτοιου είδους πράγματα. Να μην αναφερθώ σε ποιες ομάδες είναι και δεν θα το κάνω ποτέ. Αλλά όταν ένα πρωτάθλημα παίζει και παίζει με ίσους όρους, υπάρχουν παιδιά ακόμα. Η ΚΑΠΑ 19, οι 18 και 19 ηλικίες είναι παιδιά ακόμα. Και θέλουν να παίξουν και θέλουν να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημά τους και να το κάνουν έτσι όπως τους αξίζει. Και εφόσον πήραν το πρωτάθλημα, να γίνει ακριβώς όπως πρέπει η απονομή τους.
0: Μάλιστα. Άρα πολύ σημαντικό, έτσι είναι ότι ο Δίας θα κατέβηκαν. Έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα, όταν μιλάμε για κάποια 19, παιδί, τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Πάλι μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν πρέπει να μη συμμετέχουν.
1: Δεν λέω ότι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά δεν κατεβαίνουμε.
0: Ναι. Άρα μετά θα είναι οι steps του πρωταθλητή, έτσι, και τα επινίκια τη κατάκτηση του back-to-back.
1: Ακριβώς. Θα περιμένουμε τον κόσμο και έτσι θα είναι εκεί και η Ακαδημία μας να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα, με το τμήμα μας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Περιμένουμε όλους εσάς. Ουσιαστικά είναι μια μικρή γιορτή, μια γιορτή την οποία αξίζει στα παιδιά να τα χειροκροτήσουμε για την προσπάθειά τους. Γιατί η προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά παίζοντας τον Απόλλωνα Γλυκάδα στη Θήλα, στην ΚΑΠΑ 19 και κάποιοι από αυτούς έχουν παίξει και στην ομάδα των παιδών, είναι τεράστια και αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο η κατάκτηση του τίτλου, να σας περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις με την αντρική ομάδα τι θα γίνει. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Εγώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα σε όλους τους φιλάθλους, τους πατινούς φιλάθλους, να έχουν καλό καλοκαίρι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες τοπικά. Εμείς σαν ομάδα, σαν Θήλα, στηρίζουμε όλη την προσπάθεια όλων των ομάδων. Όμως δεν θα κοιτάξουμε το δικό μας σύνολο πρώτα απ' όλα και μετά όλους τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Έχει μείνει, Χρήστο, σας την αίσθημα μια πικρία ότι η Θήλα έκανε μια τρομερή αντεπίθεση στα play out, έκανε 4 νίκες, έδωσε αγκαλιά με την παραμονή και ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της ήταν αυτό που ουσιαστικά μπορεί να τη φέρει του χρόνου στην Α κατηγορία.
1: Ακόμα πίστευση είναι, Αλέξη, είναι αυτό που λέμε πεταγόμαστε στον ύπνο. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ίσως να υπάρξει στο μέλλον μια παρόμοια φάση που να είναι υπέρ μας,
0: ναι, ναι,
1: και να είμαστε ευχαριστημένοι. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Ζεις με ό,τι έχεις και όχι με ό,τι φαντάζεσαι.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που είναι και πραγματικότητα.
1: Εδώ
0: λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για αυτήν την κατάκτηση του αθλήματος, γιατί η Θήλα δείχνει ότι δίνει μεγάλο βάρος στις υποδομές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς. Και με την δημιουργία και την ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου, το μέλλον των παιδιών είναι μπροστά.
0: Μας ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Αντιρόπουλε, και συγχαρητήρια.
1: Καλό
0: βράδυ.
1: Καλό
0: βράδυ.

Λοιπόν, ο Κρίζα Αλέξη, μακάρι αύριο λέει να ανέβει ο Απόλλωνας. Μακάρι να έχει πρόβλημα Προμηθέας. Όχι, άλλη τοξικότητα στην πόλη. Λέει καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε Ηρακλή. Ναι, η τοξικότητα δεν τη θέλουμε. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει κάποια στιγμή να αποβληθεί αυτή η τοξικότητα όπως και να το κάνουμε. Και μακάρι οι ομάδες της Πάτρας να έχουν τις επιτυχίες. Μακάρι, ναι, ο Προμηθέας να ξεμπλέξει και να μην έχει προβλήματα και ο Απόλλωνας να πάρει αύριο την κάρτα. Ό,τι καλύτερο θα είναι. Ανέβει και η Ένωση. Θα είναι πάρα πολύ. Μία ακόμη θα ανέβει σίγουρα με Gold Card της Αχαΐας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η τοξικότητα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Κάποια στιγμή όλοι πρέπει να μην. Αυτή η τοξικότητα δεν βοηθάει κανένα και δεν βοηθάει και τον αθλητισμό.

Ο Κώστας λέει: γνωρίζεις, Αλέξης, ότι κάποιοι παίχτες λένε ότι έχουν κλείσει την Παναχαϊκή για τη νέα περίοδο. Κώστα, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή η πλευρά Παπαδόπουλου έχει μιλήσει και έχει συμφωνήσει με παίχτες. Όταν η πλευρά Παπαδόπουλου λέει σήμερα ότι έχω 85-90% το ρόστερ έτοιμο, θεωρητικά σημαίνει ότι έχει κάνει κινήσεις. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει μιλήσει με παίχτες. Γνωρίζω ότι έχει πάρει παίχτες ήδη Super League 2, παίχτες από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, έχει κάνει κινήσεις. Στο προφορικό αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι σχεδόν 85-90% έτοιμη η ομάδα. Την έχουν έτοιμη η ομάδα. Ότι δεν θα αρχίσουν καθόλου. Ότι έχει μιλήσει και μιλήσει είναι επιβεβαιωμένο. Δεν σου διαψεύδω εγώ αυτό. Όντως υπάρχουν παίχτες και εδώ. Μέσα στην Πάτρα που διαδίδουν ότι έχουν μιλήσει με Παναχαϊκή. Παίχτες που έπεσαν σε άλλες ομάδες, Πατρινή και όλα αυτά. Το λένε ότι έχουν συμφωνήσει με τους Παναχαϊκή. Αλλά όλα αυτά για να αποκτήσουν σάρκα και οστά και ουσία πρέπει να τελειώσει το θέμα της μεταβίβασης του management. Είναι προϋπόθεση όσο σιγουριά και να δείχνει πλευρά Παπαδόπουλου, όσο και να έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του δυτικού να κάνουν κινήσεις και να μιλάνε με παίχτες, ναι, προχωράνε το σχεδιασμό τους. Όμως, αν δεν πάρουν την ομάδα με υπογραφές, για μένα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Δηλαδή, και εγώ έχω ακούσει 5 ονόματα, τι πάνε να πει αυτό. Όσο όμως δεν έχουν πάρει ομάδα με υπογραφές, εσείς τα ακούω λίγο αυτά, εντάξει, θέλουν να είναι έτοιμοι, το καταλαβαίνω. Και άλλη πλευρά, πιθανότητα γνωρίζω ότι και άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων έχει κάνει και αυτή στο μυαλό της κινήσεις και όλα αυτά. Δεν είναι κακό, είναι όλοι, αλλά το θέμα είναι ποιος θα δει υπογραφές. Είναι ποιος θα πάρει επίσημα το management, να την παραχώρησε το management για τη νέα περίοδο. Όλα αυτά τα μεταγραφικά, όλα αυτά αποκτούν ουσία όταν έχεις και την ομάδα προς τα χέρια σου. Όσο και βέβαιος να είσαι, όσο και σίγουρος, αν δεν κλειδώσει και τυπικά να βγει ένα κίνηση στην Παναχαϊκή, ότι παραχωρήσαμε το management στην τάδε πλευρά, να βγει άλλη πλευρά, να μας πει: είμαστε εμείς, πήραμε την Παναχαϊκή, το πλάνο μας είναι αυτό, καταθέσαμε αυτή την πρόταση, μόνο τότε θα έχουμε πραγματικά δεδομένα. Για ό,τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, το ότι μιλάνε με παίχτες, μιλάνε. Και ότι έχουν συμφωνήσει, δεν το σου κρύβω, και εγώ ξέρω ότι έχει συμφωνήσει ο παίχτες. Αλλά και οι παίχτες θεωρώ ότι περιμένουν να κλειδώσει η συμφωνία για να μην εκτεθούν και οι ίδιοι.

0: Ο Δημήτρης λέει αύριο η ώρα του Απόλλωνα, την Πέμπτη η ώρα της Παναχαϊκής, την Παρασκευή η ώρα του Προμηθέα. Τριήμερο φωτιά για την Πάτρα. Ναι, είναι τριήμερο σημαντικό. Ναι, όπως το λέει ο Δημήτρης. Αύριο η ώρα του Απόλλωνα, δούμε αν θα γελάσει, αν δεν θα χαμογελάσει αύριο με τη Wild Card. Την Πέμπτη, πολύ κρίσιμη μέρα για την Παναχαϊκή, από τη στιγμή που έρχεται την πλευρά Παπαδόπουλου για να τελειώσει όπως λέγεται. Και Παρασκευή, όντως μέχρι την Παρασκευή έχει πάρει προθεσμία ο Προμηθέας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να απολογηθεί και να πληρώσει στον Απόλλωνα, στον Προμηθέα. Θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και όλα θα είναι καλά. Άρα είναι ένα τρίμηνο, όντως Δημήτρη μου, φωτιά. Πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Λέγομαι Κρυμπάς. Είχα πάρει και τις προηγούμενες μέρες. Τίποτα. Ήθελα να δηλώσω ότι βλέπω σιγά σιγά και άλλες απόψεις ισορροπημένες γύρω από το θέμα της επιλογής της ερασιτεχνικής. Πραγματικά είναι όπως τα είπε και ένας προηγούμενος, ότι ουσιαστικά περισσότερη εμπιστοσύνη μπορείς να δείξει τρεις ανθρώπους αυτοπροσώπου που έρχονται, σου συστήνονται αυτοπροσώπους. Έχουν σχέση με την Πάτρα, είναι Έλληνες της Αμερικής, παρά σε ανώνυμες εταιρείες και απρόσωπες ουσιαστικά. Αυτό ήθελα να πω, εύχομαι καλή επιλογή στην ερασιτεχνική. Το συντομότερο μαθαίνω ότι έρχονται και οι Έλληνες της Αμερικής να συναντηθούν με την ερασιτεχνική.
0: Μίλησε χθες το βράδυ, ο κ. Μαρίζης με τον κ. Σβόλη τηλεφωνικά.
1: Βελτιωμένες προτάσεις μαθαίνω. Ελπίζω να πάει προς το καλύτερο, γιατί Ποτέ, όπως σας είπα και τις προάλλες, μια εταιρεία δεν διαχειρίστηκε ποδοσφαιρική ομάδα για να προκόψει. Δεν γίνεται η εταιρεία να έχει συνέστημα. Η εταιρεία έχει... το μέλημά της είναι το κέρδος. Από εκεί και πέρα, μόνο ένας που έχει κέφι να προσφέρει χρηματικά και με την παρουσία του. Οι τρεις στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το προτιμότερο, η προτιμότερη επιλογή. Η δική μου άποψη, όπως σας είπα και τις προάλλες, εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλή επιλογή στην ΕΡΑ.
0: Οκ. Okay.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Yeah, yeah. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα. Πάμε σε μέρες σημαντικές. Φαντάζομαι ότι αύριο θα μας απασχολήσει και η Wild Card του Απόλλωνα, και αυτή είναι επίσης σημαντικό. Η Πέμπτη πλησιάζει για την Παναχαϊκή, η Παρασκευή πλησιάζει. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πολύβιος λέει εδώ, αν προτιμήσει τον Παπαδόπουλο, λέει να μας πούν το χρηματοδότη με υπεγραφή. Αλλιώς ούτε να το σκεφτούν. Σου είπα, Πολυβία, η ερασιτεχνική για να βάλει υπογραφή θα έχει πάρει 100% της εγγύησης που θέλει. Σε αυτό είναι ξεκάθαρη. Και να σου πω και κάτι, και μέχρι τώρα το έχει δείξει. Δεν έχει υπογράψει. Όσο και αν η πλευρά είναι σίγουρη, δεν έχει υπογράψει. Αν ήταν, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Στο λέω ξεκάθαρα ότι η ερασιτεχνική θα πάρει 100% της εγγύησης που θέλει. Και δεν έχει καμία σχέση η εγγύηση που ζητούνται τώρα με το 21. Καμία σχέση. Εκείνο το συμφωνητικό, όσο και το πήρα στην αρχή, να το φτιάξουν πανομοιό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φτιάχνουν τώρα. Που θα φτιάξουν. Έτσι. Καμία. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Το παλεύουν ότι να κατοχυρωθούν όσον αφορά τη συνέχεια του σωματείου. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει τη δίκηση της ερασιτεχνικής. Θα δούμε. Είσαι αύριο τα πιο σπουδαία. Είδαμε. Λοιπόν, θα είναι ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Να το ανοίξει ένα μικρόφωνο του Σπορεφέμ Πάτρας και το τόρφα για να πούμε τα στρίθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Κανσέλο, Ρούμπεν Δίας, Βέγκα, Μέντες, Νέβες Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες και Πέδρο Νέτο, Ζωά Φελίξ και Κριστιάνο Ρονάλντο. Απ' την άλλη του Ουσβεκιστάν, του Φάβιο Καναβάρο, προπονητής, ο Ιταλός προαναμυντικός, Νεϊμάτοφ, Αντουλάεφ Χουσάνοφ, ο οποίος είναι και το αστέρι της ομάδας, ο Σταύρο Τησίδη, Ασουρμάτοφ, Καρίμοφ, Σουκούροφ, Χαμρομπέκοφ, Ναζδουλάεφ, Γκάνιεφ, Φαϊζουλάεφ και Σομορούντοφ. Είναι το 13ο λεπτό. Η πρωτοβουλία συνεχίζει να βρίσκεται περιφερειακά της περιοχής του Ουζμπεκιστάν και ψάχνει για το δεύτερο γκολ πριν, νομίζω ότι θα το πετύχει και πριν το hydration break, έτσι όπως πάει. Φαντάει πολύ στην περιοχή. Αυτά
18: μάλιστα, τα ματάκια. Στέφανε, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, είτε για το αν μπει κάποιο γκολ και για την σύνοψη του ημιχρόνου.
19: Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το πόσο που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα 21 συν παίξει υπεύθυνα.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. 21+. Παίξει υπεύθυνα.
18: Λοιπόν, ακούσαμε τον Στεφάνο Χωριανόπουλο. Είμαστε στο 14. Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 1-0. Νομίζω έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα. Στο άλλο μάτς του γκρουπ παίζουν στις 5 τα ξημερώματα η Κολομβία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία, η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα με 3-1 το Ουζμπεκιστάν, και οι Κονγκολέζοι που είχαν κάνει την έκπληξη παίρνοντας τον βαθμό απέναντι στην Πορτογαλία. Λοιπόν, και στον άλλο όμιλο, τον 12ο, με τον οποίο τα παιχνίδια του οποίου ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική, η Αγγλία μετά την ευρία νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Κροατία αντιμετωπίζει την Γκάνα, η οποία με την σειρά της είχε νικήσει με buzzer beater τον Παναμά με 1-0. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 11 και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Κροατία-Παναμάς σε έναν πρόωρο τελικό, και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης.
19: Γενικότερα ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική, έτσι.
18: Ναι.
19: Τα ξημερώματα. Mm-hmm. Πάμε για την τρίτη.
18: Ναι, και μετά από αύριο βράδυ ουσιαστικά πλέον τα παιχνίδια των ομίλων την ίδια ώρα, δηλαδή αύριο βράδυ στις 10 έχουμε Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς.
19: Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Γιατί mm-hmm. η Πορτογαλία με τον Κριστιανό εννοείται να έχει διώξει τους πάντες.
18: Ναι.
19: Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Είναι στο κέντρο περίπου, μέσα ημικύκλιο mm-hmm. της περιοχής από την κάρτα που κέρδισαν οι Πορτογάλοι. Ωραία, έτοιμα λοιπόν. Όλοι έχουν και το κινητό τους έτοιμο για να αποθανατήσουν τη στιγμή. Για να δούμε αν πολύ νωρίς θα δικαιωθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Και θα το ξαναβγάλουμε στην ενότητα. Κοίτα, το φοβερό είναι όλοι με κινητά στο χέρι. Χιλιάδες κόσμο.
18: Αλλά δεν απολαμβάνουν τη στιγμή.
19: Εννοείται.
18: Δεν απολαμβάνουν τη στιγμή.
19: Εννοείται.
18: Την ώρα που αυτή. Την ώρα που συμβαίνει ένα γεγονός. Πραγματικά.
19: Mm-hmm.
18: Της ταλαιπωρίας. Τώρα, στα χθεσινά, μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ. Είπαμε από νωρίς στην ώρα της εκπομπής το 2-2 της Αργεντίνης απέναντι στην Αυστρία και η πρόκριση στα νοκάουτ για την Αλμπιστελέχτη.
19: Και όμως τον άφησε ο Ρονάλντο και το βάλε ο... Για να δούμε ποιος.
18: Πω εκτέλεση.
21: Ο Ρονάλντο δεν
18: κουνήθηκε
21: το τέρμα.
19: Ναι.
18: Ο Νούνο Μέντες.
19: Ναι.
18: Ο Νούνο Μέντες.
19: 2-0. Φαουλέρα και κομπίνα νομίζω. Έτσι όλοι περιμέναν τον Ρονάλντο.
18: Ο Χάρης Χριστόγλου είναι αυτός που ακούγεται. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Συρτό σουτ, ευθύβολο. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Ουζμπεκιστάν. Και στο 17 Πορτογαλία κάνει το 2-0 και βάζει πολύ πολύ γερές βάσεις για την πρόκριση. Ορίστε, δικαιώθηκε ο κύριος Στέφανος Χωριανόπουλος. Έλα, Στέφανε.
17: 2-0 η Πορτογαλία με τον Νούνο Μέντες να εκτελεί το φάουλ εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή mm-hmm. και να κάνει το 2-0, πολύ δυνατή εκτέλεση.
18: Ναι.
17: Να μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Το αξιοπερίεργο είναι ότι δεν εκτέλεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχε πάρει ο ίδιος την μπάλα, όλο το γήπεδο που αναζητεί το όνομά του.
18: Mm-hmm.
17: Και απλά είναι η έκπληξη. Και το εκτέλεσε ο Νούνο Μέντες. Ναι.
18: Mm-hmm.
17: Και για καλό της Πορτογαλίας έγινε το 2-0. Mm-hmm. Εύκολα, απλά, ωραία.
18: Ναι.
17: Δεν νομίζω, δεν θα τη γλιτώσει στο Ουζμπεκιστάν. Είναι και άτυχο γιατί μετά από αυτό που έγινε στην πρεμιέρα με το Κονγκό.
18: Όπως η Σαουδική Αραβία που πλήρωσε τα σπασμένα
17: της
18: ισοπαλίας της πρεμιέρας της Ισπανίας.
17: Είναι η ίδια περίπτωση ακριβώς.
18: Έτσι τουλάχιστον το δείχνει το ξεκίνημα. Είναι πανομοιότυπα τα μοιάζουν τα παιχνίδια. Για να δούμε και την εξέλιξη. Ωραία. Στέφανε, ευχαριστούμε.
17: Εγώ.
18: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε για τα χθεσινά, το 2 στα 2 της Αργεντινής. Το Γαλλία-Ιράκ ξεκίνησε τα μεσάνυχτα.
19: Τελείωσε τα ξημερώματα.
18: Και τελείωσε τα ξημερώματα, γιατί στο ημίχρονο είχαμε διακοπή 2 ωρών. Στο είπα εκτός αέρα. Γύρισα σπίτι, είδα το πρώτο ημίχρονο και πήγα για ύπνο. Και κάποια στιγμή ξύπνησα γύρω στις 4 παρά. Και βλέπω, ήταν στο ημίχρονο ή κατά καθυστερήσει ημίχρονου το Νορβηγία-Σενεγάλη το 1-0. Και βλέπω 90-7 το Γαλλία-Ιράκ. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Εδώ πέρα 12 ξεκινήσαν οι ΟΕΦΑΙΤΕΣ.
19: Πόσα βάρηκε.
18: Ναι, νερό και μπήκα και. Ναι, πολύ νερό. Μετά καλά και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου έβρεχε πολύ έντονα, αλλά προφανώς μετά η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Ωραίο παιχνίδι το Νορβηγία-Σενεγάλη.
19: Αναμενόμενο.
18: Είχαμε πει, περιμέναμε τουλάχιστον με αυτά που μας είχαν δείξει. Παιχνίδι με γκολ, όπως και έγινε, και νομίζω είναι ο πρώτος όμιλος που είχαμε δύο ομάδες με δύο νίκες σε ισάριθμο παιχνίδια, δηλαδή Γαλλία και Νορβηγία, και κατ' επέκταση πρόκριση στην επόμενη φάση.
19: Και ο Χάλαντ στα 4 γκολ,
18: Βέβαια, Χάλαντ στα 4, ο Μπαπέ στα 4 και ο Μέση στα 5. Λοιπόν, και στο ξημέρωμα. Το Ιορδανία-Αλγερία, οι Αλγερινοί έκαναν ανατροπή για να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη και να ελπίζουν για πρόκριση στα νοκάουτ. Σου είπα, η Ιορδανία δεν θα ήταν τόσο εύκολο για τους Αλγερινούς, τουλάχιστον μετά τα όσα είχα δείξει στην πρεμιέρα. Αυτά.
19: Μάλιστα. Εγώ να συνεισθώ εδώ πέρα ότι είσαι ξύπνιος. Γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δωρά, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
0: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
30: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2-0 στο cooling break το πρώτο.
1: Mm-hmm. Για... Ο φίλος που στέλνει δει μόνο ο Stroll μπορεί να το
0: εκλάβω. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω. Α, για να συνδέσουμε με το επόμενο μεγάλο θέμα της ημέρας. Κυρία Σερένα Williams,
1: ναι,
0: δήλωσε ότι θα επιστρέψει ξανά στα γήπεδα. Λόγω του ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνίζεται στους Miami Heat.
1: Σώπα, ναι.
0: Αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει φέρει η μεταγραφή του. Η μετακίνηση.
1: Έχει προκαλέσει.
0: Ναι. Στο Ρομπόλι, αφού και η Σερένα θα πάει να δει μπάσκετ. Τι κάνετε,
1: Χρήστο.
0: Χρήστο.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Τώρα σας ακούω.
1: Έλα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Σας έχασα για λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ?
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Μπράβο. Τι δεν έχουν, τι δεν είχαν οι Celtics για να πείσουν το Γιάννη και τους Bucks να πάει προς τα εκεί?
2: Τι δεν είχαν, κοίτα, από ό,τι λέγεται δεν είχαν αρκετά φίξη για να δώσουν στο Μαγιά, στο Μιλγόκι, το οποίο προφανώς θέλει να μπει σε μια διαδικασία ανοικοδόμησης, και αυτό γίνεται και με 4 παίκτες που πήρανε από το Μαγιά, αλλά κυρίως και με τα 3 φίξη που έχουν να επιλέξουν, και μάλιστα και τα 3 πρώτου γύρου. Το ένα θα είναι και το νούμερο 13 στο draft που θα γίνει τα ξημερώματα, σε ένα πολύ δυνατό draft, από τη δυνατά όλη των εποχών από ό,τι λέγεται, και με βάση τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες που υπάρχουν για τους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι εκεί έγινε την πλάστηκα, γιατί τον Jaylen Brown τον έδιναν. Οι Bucks ίσως θα ήθελαν να πάρουν και τον Hugo González, τον Ισπανό, που ήταν πέρυσι στη Real και φέτος στη Rookie του σεζόν, έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν με τους Celtics. Δεν μπήκε ποτέ αυτό στο πακέτο, δεν μπήκαν και κάποια άλλα πίξη ίσως που θα είχαν οι Celtics. Αλλά βέβαια οι Celtics δεν είχαν και πολύ μεγάλα περιθώρια να δώσουν πίξη, γιατί είναι μια ομάδα που, επειδή έχει σταθερή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, δεν επιλέγει και πολύ ψηλά. Φέτος, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το 27 θα επέλεγε κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό χάλασε η μετακίνηση στους Celtics και πίστηκαν από το πακέτο το Miami Heat Bucks και έδωσαν εκεί το γέννη. Mm-hmm.
1: Δεν μου λες, η Heat,
2: ναι,
1: πλην Γιάννη, μάλλον ο Γιάννης πηγαίνοντας στους Heat, τι θα βρει?
0: Τους άδειασε λίγο, είναι αλήθεια?
2: Τους άδειασε, αλήθεια είναι αυτή.
0: Αναμενόμενο.
2: Κοίτα, θα βρει σίγουρα το πιο βασικό κομμάτι.
1: Τους άδειασε κανονικά, όχι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
2: Όχι. Κανονικά, ναι. Γιατί δώσανε 4 παίκτες οι οποίοι ήταν κανονικού κορμού, κανένα superstar, έτσι. Mm. Ούτε ο Hero, ούτε ο Kelly Ware που είναι ένα παιδί με εξέλιξη, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Ούτε ο Γιάκης που ήταν ένας πολύ καλός έκτος παίκτης, δεύτερος καλύτερος έκτος παίκτης που είχε πέρσι. Ούτε ο νεαρός Λιθουανός ο Γιακουτσιόνης, που είναι ένα ταλέντο με προοπτική, αλλά όχι για προοπτική να γίνει superstar. Αυτούς τους 4 δώσαμε. Βρήκε Αντεμπάγιο, που νομίζω ότι είναι ιδανικό fit για να τον πλαισιώσει στη front line. Δηλαδή, πολύ καλύτερος και από τον Τέρνερ που είχε την περασμένη σεζόν, και από τον Μπρουκ Λόπες που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Yeah, ένας πολύ ευέλικτος, αθλητικός, ψηλός, σκληρός, δυνατός, όχι πάρα πολύ ψηλός, αλλά και με συντά βελτιωμένο σουτάκι όλα αυτά τα χρόνια, είτε από μέσα απόσταση είτε και από το τρίποντο. Αν δει κανείς πόσο περισσότερο σουτάρει τα τελευταία χρόνια ο Αντεμπάγιο, θα το καταλάβει αυτό. Θυμίζω φέτος έβαλε 83 πόντους σε ένα παιχνίδι. Οκ, okay, δεν είναι αυτό το μόνιμο, έτσι, που συμβαίνει, το συνήθες. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τον πλαισιώσει στα χαρακτηριστικά που του λείπουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το σουτ μέσα απόστασης και μακρινής απόστασης κυρίως. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν πολλά κενά στην ομάδα, κυρίως στην περιφέρεια. Υπάρχει ο Ντέβιον Μίτσελ στον Άσο, ο οποίος είναι καλός για δεύτερος αλλά όχι για πρώτος. Ο Νόρμαν Πάουελ, από ό,τι γράφεται τώρα τελευταία, τις τελευταίες ώρες δύσκολα θα μείνει τελικά στο Μαϊάμι, το οποίο

0: θυμίζω, έχει πάρει και πρωτάθλημα με, το, με τους Warriors. Με πολύ καλή παρουσία τότε. Ο γιος του Μίτσελ Γουίγκινς, έτσι για όσους δεν θυμούνται, που άλλοτε πολύ μεγάλο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Και έχει και τον Γιώβιτς στο Σέρβο, ο οποίος όμως είναι πιθανό να δοθεί με ανταλλαγή στο 3-4. Έχει τον Μπέλε Λάρσον του Σουηδό στο 2-3, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης, είχαν φέτος πολύ καλή σεζόν και είναι και νεαρός σε ηλικία. Όχι πάρα πολλά κομμάτια, σίγουρα θα γίνουν τουλάχιστον άλλες 2-3 ανταλλαγές, σίγουρα άλλες 4-5 προσθήκες, γιατί αυτή τη στιγμή το ρόστερ πρέπει να έχει 8 ή 9 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει στους 15 μαζί με, με τα δύο two-way συμβόλαια, έχει δρόμο ακόμα η ομάδα και πρέπει να πλαισιωθεί με τα κατάλληλα κομμάτια. Το πιο σημαντικό, για να απαντήσουμε στην ερώτηση του Τάσου, πέρα από τον Αντεμπάγιο που θα βρει ο Γιάννης, αρνητός με τον Αντεμπάγιο έχουν τους ίδιους αντέντιδες και έχουν και κοινή καταγωγή από την Ιγυρία, όχι μόνο από την Ιγυρία σαν χώρα, αλλά και από την ίδια φυλή ο Γιάννης και ο Αντεμπάγιο. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά να σκεφτεί πόσες φυλές υπάρχουν εκεί πέρα. Φαρίζες εννοώ, έτσι, γιατί τα παιδιά.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, ο Γκέιπ Βίνσεντ, ο Μαξ Κρους, ο Ντάνκα Ρόμπινσον, ο Κέντρικ Ναν, έτσι που παίζει στα μέρη μας, και πολύ πολύ ακόμα.
4: Μάλιστα. Και κοντά στην Ευρωπαϊκή Νοοτροπία, που νομίζω το βοηθήσει πολύ το μπάσκετ του Σπόλη Στρατογιάννη. Τι την αίσθηση έχω.
0: Ναι, σίγουρα. Και είναι και καλό, και εγώ θεωρώ ότι είναι και καλό ιονός και για την εθνική ομάδα, για την παρουσία του Γιάννη σε επόμενες διοργανώσεις, γιατί είναι ένας οργανισμός που γενικά, επειδή και ο Σπόλη έχει περάσει από την Team USA και έχουν περάσει πολλοί Ευρωπαίοι, ανέκαθεν δεν είχαν προβλήματα με τη συμμετοχή του στις μεγάλες διοργανώσεις. Θυμίζω και ο Ντράγκη είχε παίξει και ο Γιώβη είχε παίξει τα τελευταία μεγάλα τουρνουά με τη Σερβία. Γενικά δεν βγάζουν εμπόδια σε τέτοιες καταστάσεις. Και εντάξει, ούτως ή άλλως ο Γιάννης είναι δεδομένο ότι θέλει να είναι στην εθνική ομάδα. Και από το παγκόσμιο με το καλό του χρόνου θα τον απολαύσουμε και πάλι με τα καλά νόλια.
4: Ωραία.
5: Βαλαντσιούνας στην Ζάλγκυρης, πώς βλέπεις?
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή κίνηση. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Θα έρθει στα 34-35 πλέον. Είναι αρκετά πιο βαρύς από ό,τι ήταν. Δεν μπορεί να παίζει πάνω από 20 λεπτά, έτσι το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ το τελευταίο, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλη κλάση. Δηλαδή αυτά τα 15-20 λεπτά που θα παίζει θα είναι μηχανή σκορ και rebound μπροστά και assist, γιατί είναι πολύ καλός και στην πάσα. Στην άμυνα θα έχουμε κάποια θεματάκια σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ δυνατή περίπτωση.
4: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είσαι καλά, Χρήστο.
0: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
4: Πριν πάμε στη διάρκεια, να πούμε ότι πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ του Ουζμπεκιστάν, αλλά ορθώς ακυρώθηκε.
5: Ο κύριος Γκάνιεφ, με μια σουτάρα έξω από την περιοχή, έτσι και την πάρα που λέμε στις αράχνες.
4: Ξεκίνημα της φάσης.
5: Μπράβο. Αλλά ακυρώθηκε καθώς χρεώθηκε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στην περιοχή του Ουζμπεκιστάν. Λοιπόν, τον κάλεσαν τον διαιτητή από το ΒΑΡ και σωστά ακυρώθηκε το γκολ. Είμαστε στο 32ο λεπτό. Παραμένει το 2-0 της Πορτογαλίας με τα γκολ του Ρονάλντο στο 6 και του Νούνο Μέντες στο 17. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.

Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
0: Για μένα?
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την

0: κερδίζουν στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνέχεια στο σημερινό newsroom. Πάμε να δούμε και τα.
1: Είπα ποδοσφαιρικά, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μια τρίπλα να.
2: Άμα θέλετε, μιλάμε και για ποδόσφαιρο. Δεν έχω θέμα. Σα είπα και χθε, έχω παρακολουθήσει τα περισσότερα μάτια.
1: Παίζουν δύο κάτι να δει Γαλλία.
2: Γαλλία, βέβαια, βεβαίω, βεβαίω.
0: Ό,τι κοιμάσαι, ρε φίλε.
2: Στο τέτοιο, στην πισίνα που ήταν εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί ήταν μέρα αποχωρήσεων αναμενόμενων στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τα υπόλοιπα θέματα.
2: Ανακοινώθηκαν σήμερα του Σότς και του Φαρίντ. Είχε ανακοινωθεί, θυμίζω, του Γκριγκόνης. Ο τέταρτος παρέας, εντάξει, νομίζω να ανακοινωθεί γιατί ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως έχει τα δικαιώματά του στην Ελλάδα.
1: Σαμοντούρο.
2: Είναι ο Σαμοντούροφ, ναι. Στην Ευρώπη, μάλιστα, έχει τα δικαιώματά του Σαμοντούροφ, Παναθηναϊκός. Ο οποίος πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα, συμπαίκτης με τον Αβδάλα, θυμίζω. Οπότε, ναι, έκλεισαν αυτές οι υποθέσεις και τυπικά. Και νομίζω και πολύ ωραία μηνύματα και για τον Φαρίντ αλλά και για τον Σότς από την πλευρά της Πράσινης ΚΑΕ.
0: Ο Φαρίντ είχε αρχίσει και παίζει κιόλας αλλού.
2: Νομίζω, ναι, ναι, ναι. Κάπου τον είδα από το Λίκο, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι,
0: ωραίος.
1: Ναι, ναι. Αφού εντάξει, εδώ το τελευταίο διάστημα δεν είναι. Ξεκούραστος.
2: Από όλους τους επαγγελματίες, να το πούμε αυτό. Και στη δουλειά του, αφοσιωμένος. Ναι. Okay. Πάρω ότι είναι σε μεγάλη και γι' αυτό το λέω. Εντάξει, θα μπορούσε να το έχει παρατήσει πλέον λόγος. Αλλά ήταν όχι απόλυτος επαγγελματίας. Έδινε πάντα και το καλό παράδειγμα και στους συμπαίκτες του. Και γι' αυτό το λόγο έτσι αγαπήθηκε ιδιαίτερα στις τάξεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ήρθε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση για να ξαναλαμβάνουμε το τρίτο. 3-0. Ρονάλντο.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Δύο μαζεμένα.
2: Λοιπόν.
1: Και ο κλασικός πανηγυρισμός.
2: Ναι.
1: Στο κόρνερ. Ωραία, ωραία αντεπίδεση. Για τους Ήβηρες. Εύκολο 3-0 στο 39. Λοιπόν, για πες.
2: Έλεγα για τον Φαρίντ ότι τον έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση οι άνθρωποι της ομάδας και το Σότς το ίδιο. Δεν δημιούργησαν ποτέ και ιδιαίτερο κανένα πρόβλημα. Ο Σότς, ακόμα και όταν δεν έπαιζε, πάντα είχε πολύ καλή γλώσσα σώματος, πάντα έδινε το καλύτερο του εαυτό στην προπόνηση. Αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε από τον Αταμάν όπως έπρεπε. Και προτίμησε ο ίδιος ο Σότς να πάει σε άλλη ομάδα. Στη Βαλένθια θα πάει, να το πούμε και αυτό.
0: Ταιριάζει πολύ τον μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει συμφωνήσει με τους Ισπανούς.
1: Αυτό πήγα να πω ότι γενικά, ρε παιδί μου, okay, ήταν κακή η διαχείριση, αλλά δεν ξέρω πόσο τέριαζε ο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ούτε στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ναι, ούτε το Μπράντοβιτς ταιριάζει.
2: Απλά ξέρεις τι λες, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνεις σε εισαγωγικά το ρίσκο ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια, να ξυρωπηθεί κάπως και από τη μία την πλευρά και την πλευρά της ομάδας και την πλευρά του παίκτη, να βρεθεί, ας πούμε, ένας κοινός τόπος και τέλος πάντων να προσαρμοστεί και να παίξει σε ένα διαφορετικό, ας πούμε, τέμπο ή διαφορετικό ρυθμό αγώνα.
1: Πάντως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ναι, το γεγονός ότι ήθελε. Το είχε αποφασίσει ουσιαστικά ο Σόρτς να φύγει πριν καν τελειώσει
2: το καινούριο προπονητή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
2: Ναι, ξέρετε, γιατί είναι και λογικό κάπου. Έτσι. Το παιδί αυτό έχει συνηθίσει να είναι σε όλες τις ομάδες πρωταγωνιστή, στο πρώτο βιολί. Στον Παναθηναϊκό ήταν τρίτο-τέταρτο, ειδικά μετά την απόκτηση και του Χέις Ντέιβις. Και καταλάβαινε και ο ίδιος ότι δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες και για την επόμενη σεζόν. Έτσι.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε στην καριέρα.
0: Θετικό στοιχείο.
2: Ναι, ναι, και ίδιο. Πολύ θετικά στοιχεία και ο Φαρίντ και ο Σότς. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να πούμε έτσι και κάτι για τον Σότς. Το λέγε πριν του αέρα. Σήμερα πήγαν οι άνθρωποι της ομάδας στο γήπεδο και το βρήκαν εκεί. Πρωί-πρωί. Αυτό δείχνει και το πάθος του και αυτά που έλεγε χτες δηλαδή στη συνέντευξη, στην παρουσίασή του, ότι έχει τρομερή όρεξη για δουλειά και τρομερό πάθος για δουλειά. Από νωρίς το πρωί σήμερα βρέθηκε στο Telecom Center, στο γραφείο του, και έχει ξεκινήσει τη δουλειά, έχει ξεκινήσει τις επαφές, έχει ξεκινήσει συνομιλίες και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να ολοκληρωθούν τα θέματα που αφορούν καταρχάς το επιτελείο, που θα έχει συνεργάτες. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Είχαμε πολλές μέρες το όνομα του Μπατίστ, τι θα γίνει με τον Μπατίστ.
1: Κάπου διάβασα κάτι δηλώσεις έκανε σήμερα, χθες.
2: Εντάξει.
1: Νομίζω.
2: Ναι. Κοίταξε, ο Μπατίστ έχει συμβόλαιο.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
2: Έχει συμβόλαιο, αυτό να το πούμε, με τους Raptors. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολη η περίπτωσή του και σου καθυστερήσει λιγάκι.
1: Ναι. Έτσι.
2: Αλλά εντάξει, προφανώς και για τον ίδιο θα είναι μια τεράστια πρόκληση έχοντας τον Μπράντοβιτς στην κεφάλι του πάγκου. Έτσι. Και σε ένα γνώριμο περιβάλλον για εκείνον. Τέλος πάντων, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά οριστικά. Ο Ισκέρδολε καθένα ο άλλος, ο βοηθός του και ένας από την Παρτίζαν ακόμα. Από το υπάρχον προπονητικό staff, αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει είναι ο Καμπερίδης. Ο Σάββας Καμπερίδης, εξαιρετικός και εκείνος στη δουλειά του. Έτσι. Και οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα μείνουν όλοι από το ιατρικό επιτελείο κτλ. Και, γυμναστές και τέτοια. Και ο Δημήτρης Πασπαλάς και ο Κούσμας Κοντογιάννης, φυσικοθεραπευτής. Για να συμπληρωθεί έτσι το παζλ.
1: Ωραία. Δεν μου λες, επειδή λέμε για νέα, νέα πρόσωπα, ένα νέο αλλά συνάμα και παλιό. Έχει γραφτεί το όνομα του Μάνου Παπαδόπουλου.
2: Δεν το έχω.
1: Υπάρχει περίπτωση επιστροφής.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι αυτού. Το όνομα του Διαμαντίδη που έχει αναφερθεί, ναι, έχουμε πολλές φορές και εμείς εδώ πέρα, ότι υπάρχει όντως, είναι στα υπόψη και του Ζότς, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και μια συνάντηση, έτσι, προφανώς, και να ξεκαθαρίσει και από την πλευρά του Διαμαντίδη τι θέλει ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα πάμε για οριστική μετάθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, του τουρνουά της Κίνας. Νομίζω που ήταν για τον Παύλο Γιανακόπουλο φέτο στην Κίνα. Υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Κάπου το διάβασα το πρωί για, από πλευρά Κινέζων.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι. Και μάλλον θα πάει για την επόμενη σεζόν, για τον επόμενο Σεπτέμβριο, του 27 δηλαδή.
1: Okay.
2: Σε αυτό θα συμμετείχαν και Παρτίζαν, αν θυμάμαι καλά, Αρμάνι Μιλάνο και ΦΕΣ. Θα ήταν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και πάει, ναι, πάει για το Σεπτέμβριο του 27 από ό,τι φαίνεται. Τώρα αν γίνει κάτι τελευταία στιγμή και αλλάξει. Εδώ θα είμαστε να ενημερώσουμε.
1: Θα έχουμε,
2: οριστική ναι, μέσα σε επόμενες μέρες. Ναι. Αλλά από τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες είναι να μην διεξαχθεί φέτος το.
1: Και σε τέτοια περίπτωση θα γίνει
2: στο Telecom Center. Στο Telecom Center.
1: Okay.
2: Ναι. Το τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος. Καταλαβαίνεις ότι ήταν και το πρώτο επίσημο, ας πούμε, μάλλον ανεπίσημο ντεμπούτο του Μπράντοβιτς, τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω ότι είναι win-win η κατάσταση.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Καλύτερα θα σου πω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ναι. Τώρα για παίκτες και τα λοιπά, επειδή καταλαβαίνω και την αγωνία του κόσμου.
1: Λάιλς.
2: Λάιλς,
1: γράφουν εδώ. Μπόγκα.
2: Τέτοιες περιπτώσεις. Για τον Μπόγκα νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, εάν ο παίκτης.
0: Δεν πάει NBA.
2: Ναι,
0: είναι τον ίδιο μάνατζερ.
2: Ναι. Το θέλει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς, τον ξέρει πολύ καλά. Έχουν συνεργαστεί στην Παρτίζαν. Πολύ χρήσιμος παίκτης, έχουν πει πολλές φορές πολύ αθλητικός. Για τον Λάιλς και ο συγκεκριμένος είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει γενικότερα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, σε όλη την Ευρώπη. Δεν το συζητάμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις, πρώτον αυτό.
0: Και
2: δεύτερον θα παίρνει NBA. Ναι, πάρα πολύ θα το περιμένει το NBA γιατί θέλει να πάει εκεί. Αλλά ναι, από τους δύο νομίζω περισσότερο ο Μπόγκα είναι έτσι πιο πιθανό να συμβεί. Τώρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τις επόμενες ημέρες, αφού οριστικοποιηθούν τα θέματα του προπονητικού επιτελείου και γίνονται κάποιες συζητήσεις του Μπράντοβιτς με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού όπως έγιναν και σήμερα, θα κλειδώσουν οι επιλογές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά επαναλαμβάνω και το ξαναλέω και πάλι, σε κάποιες περιπτώσεις καλό θα είναι να έχουμε υπομονή γιατί μπορεί να αργήσουν να προχωρήσουν έχοντας στο μυαλό μας ότι θα περιμένουν και το NBA αρκετοί παίκτες.
0: Και νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει πολύ NBA.
2: Γι' αυτό το λέω, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς και χρήματα θα διαθέσει πολλά, πολύ περισσότερα. Αλλά όποιος έχει παρατηρήσει όλη την πορεία του Μπράντοβιτς τη τελευταία χρονιά έχει αλλάξει τελείως.
2: Έχει αλλάξει η τακτική.
0: Δεν είναι ο Μπράντοβιτς τη πρώτη θητεία του Παναθηναϊκού που με το NBA λίγο να το πω λέει.
2: Δυσκολευόταν
0: και έχει και σπηριά λίγο. Τώρα έχει ανοίξει τελείως την ατζέντα του, τις λίστες του. Έχει φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες.
2: Ξέρεις τι, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος παιχνιδιού εδώ στην Ευρώπη που πλησιάζει πάρα πολύ το NBA.
0: Έτσι.
2: Γενικότερα, οπότε δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί ένας παίκτης. Όπως το παράδειγμα είχαμε τον Ντέλκ, ο οποίος δεν καταφέρει ποτέ να προσαρμοστεί. Αυτό
1: είναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Καλώς ήρθατε. Να είσαι καλά, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, στις καθυστερήσεις 6 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0 με τα 2 γκολ του Ρονάλντο και ένα του Μέντες. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να κάνουμε με τον Στέφανο Χαριανόπουλο μια σύνοψη αυτών των πρώτων 45 συν 6 λεπτών.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
3: Εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
6: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Easyjet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Easyjet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με Easyjet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Easyjet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Πλησιάζει στο φινάλε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Πάμε στον Στέφανο Κοριανόπουλο να κάνουμε μια σύνοψη. Χαίρετε και πάλι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Φαντάζομαι έχετε πει ότι είναι 3-0
0: το σκορ. Ναι, το, το είπαμε, ναι, βέβαια. Είχαμε πετρέλαιο μέσα, σχεδόν το περιγράψαμε. Ήταν πολύ ωραία αντεπίθεση και ωραίο τελείωμα του...
1: Αντεπίθεση η οποία φαινόταν να έρχεται, δηλαδή παρόλο που το Ουσμπεκιστάν βρισκόταν πίσω με 2 γκολ, έπαιζε πολύ χαραλέα.
0: Ναι, μια χαρά έπαιζε και έβαλε και ωραίο γκολ, γκολάρα θα πω εγώ, που σωστά με ανακυρώθηκε, αλλά απ' την άλλη λες και κρίμα.
1: Ακριβώς. Από τη μία πλευρά ήθελα να πω ότι παίζει χαραλέα, απ' την άλλη με αφέλεια, καθώς κόντρασε τόσο ποιοτική ομάδα. Εντάξει, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, παραλίγο εδώ πιστεύω να κάνει hat-trick.
0: Ναι.
1: Όχι, τελευταία στιγμή το σώσαμε. Ναι, γιατί μία φορά η Πορτογαλία έσπασε το πράσινο, πολύ ωραία ο Ζάο Φέλιξ έδωσε στον Μπρούνο Φερνάντες. Εκείνος πολύ ωραία κάθισε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε το 3-0. Εύκολα, πολύ εύκολα η Πορτογαλία, μέχρι στιγμής. Νομίζω το περιμέναμε όλοι, ότι το είπαμε και πριν, ότι θα βγάλει αντίδραση κόντρα στους Μπέκους, οι οποίοι είναι από τις χειρότερες ομάδες του τουρνουά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αυτός ο οποίος δεν περιμέναμε, να πω την αλήθεια. Είχε δεχθεί κριτική για την εμφάνιση του στο πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ συμμετοχικός σε αυτό το ματς. Είναι μες στις φάσεις. Και τώρα αυτό που έκανε στη φάση με τον Νούνο Μέντες νομίζω ότι λέει πολλά για το πώς σκέφτεται αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή άφησε την εκτέλεση στον Νούνο Μέντες. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συχνά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Σωστά, ναι.
1: Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Ναι. Αλλά ένα πρώτο ημίχρονο πολύ καλό για τους Πορτογάλους. Αυτό που έπρεπε μετά από μια εμφάνιση στο πρώτο Κονγκό.
0: Ωραία. Θέλω να ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Εύκολο 3-0 της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουσμπεκιστάν μετά το πρώτο ημίχρονο. Και ουσιαστικά με τους 4 βαθμούς θα σφραγίσουν την πρόκριση
2: στους 32.
0: Στους 32, ναι. Γιατί κακά τα ψήματα τώρα με 4 βαθμούς, ακόμα και αν δεν είσαι στη διάδα του ομίλου, πολύ δύσκολα θα μείνεις εκτός νοκάουτ, με τις 8 καλύτερες τρίτες να συνεχίζουν στην επόμενη φάση.
2: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
0: Ναι. Με
2: Σεφτέ Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Αβόπουλος είναι μαζί μας, καθώς προσθέθηκε σήμερα ένα ακόμη όνομα, το οποίο μάλιστα μάλλον προχωράει πολύ. Αναφέρομαι στον Ντιέλε Μπασίρου της Watford. Χαίρετε.
3: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Αλέξη.
3: Υπάρχει μια προφορική συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια με τον Ντιέλε Μπασίρου. Υπάρχουν 2 Μπασίρου, ο άλλος παίζει στη Λάτσιο.
0: Ναι.
3: Είναι 2 αδέρφια. Ο Άρης παίρνει αυτόν ο οποίος αγωνιζόταν, ανήκει μάλλον, στην Watford. Την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί ιδανικό στην Getslebir League στην Τουρκία. Είναι στα 27, θα τα κλείσει τώρα το Σεπτέμβριο. Με καταγωγή από την Ιγυρία, αλλά είναι γεννημένος στην Αγγλία από μετανάστες γονείς από την Ιγυρία, και από πολύ μικρός εντάχθηκε στις ακαδημίες της Manchester City, δηλαδή ένα προϊόν των ακαδημιών της Manchester City. Από τα 6 στα 18 του χρόνια ήταν εκεί, έκανε και μια συμμετοχή με την πρώτη ομάδα σε ένα μάτς στο Λιγκά της Ουγγαρίας του Pep Guardiola. Είχε κάνει προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα, αλλά εντάξει, εκεί είναι πολύ δύσκολο να παίξεις. Πρέπει να είσαι πολύ υψηλού επίπεδου για να καταφέρεις να βρεις μια θέση στην πρώτη ομάδα. Έφυγε, πήγε στη Watford, αλλά ήταν πάρα πολύ άτυχος, γιατί στο πρώτο του παιδιά παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Watford υπέστη ρήξη πρόσθετιας του. Έμενε σχεδόν 10 μήνες έξω και πάνω που επέστρεψε μετά ξεχτύψεις ξανά στον αστράγαλο, δηλαδή είχε ένα διάστημα περίπου 2 χρόνια που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμός. Δόθηκε δανεικός στην Reading, στην Football League, την τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, και έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά. Επέστρεψε, έκανε μετά άλλες 2 σεζόν στην Watford και πέρσι ήταν στην Getslebir League. Είναι ένας μέσος, ο οποίος είναι αμυντικός μέσος, είναι κατά βάση, αλλά μπορεί να παίξει και στο κοινό. Είναι και box to box, δηλαδή παίκτης που καλύπτει χώρους, που έχει καλές μεταβάσεις. Δεν είναι τόσο δημιουργικός, αλλά είναι παίκτης ο οποίος γεμίζει γενικά τον άξονα και διακρίνεται και για τα πολύ καλά φυσικά του, φυσικά του προσυδιάζει, δηλαδή και το physical παιχνίδι. Και θα έρθει να προσθεθεί δίπλα στον Χόγκλα, τον Ράτιτς και τον Γένσεν στη μεσαία γραμμή του Άρη. Νομίζω ότι η απόκτησή του έχει να κάνει και με το βάθος φυσικά, εννοείται, γιατί έχει και άλλα χαρακτηριστικά από του Χόγκλα, αλλά γεγονός ότι ο Χόγκλα παιδιά είναι τραυματίας.
0: Μπράβο, που έκανε την επέμβαση.
3: Ναι, έκανε την επέμβαση και ένα τρίμηνο νομίζω θα του πάρει να επιστρέψει.
0: Πώς είπες, τρίμηνο.
3: Ναι, νομίζω ένα τριμηνάκι περίπου. Για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα το έχει ξεπεράσει, εντάξει. Μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα, αλλά χονδρικά θα είναι περίπου ένα τρίμηνο. Και γι' αυτό το λόγο ο Άρης ήθελε να πάρει ακόμη ένα παίκτη για να είναι καλυμμένος το διάστημα που θα πλησιάσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, παρέχοντας έτσι και μια ασφάλεια στο ενδεχόμενο, παιδιά, που εμφανίζεται για τα προσωπικά του Ράτσις, για παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Μιας και τον ανέφερες, ακόμη δεν έχει χτυπήσει η πόρτα του Άρη.
3: Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά, εντάξει. Είναι...
0: Όχι, απλά το λέω επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, επειδή και ο ίδιος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα της σεζόν, να το πω έτσι, άφησε να υπονοούμε ότι αν με βρει η επόμενη σεζόν εδώ.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό όσο είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος, παιδιά, νομίζω, το συγκεκριμένο. Αλλά ο Άρης δεν θα τον δώσει και την κοψοχρονιά που λέμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Αν θα τον παραχωρήσει, θα τον παραχωρήσει για ένα ποσό που θα τον ικανοποιεί, γιατί πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει μια οφειλή στην Σασουόλο από τη μεταγραφή. Δηλαδή ο Άρης δηλαδή πρέπει με μεταγραφή από τη Σασουόλο τον Ράτσις και υπάρχει και μια τελευταία δόση που πρέπει να πληρωθεί. Επομένως θέλει να ισοφαρίσει και το ποσό που δαπάνησε για να τον αποκτήσει, γιατί έχει και ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Ο Ράτσις έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο την επόμενη σεζόν στον Άρη.
2: Πάντως, μια και αναφέρουμε το όνομά του, και εκείνος και ο Κουαμέ έχουν αρχίσει ατομικές ήδη, έτσι.
3: Σιγά-σιγά όλοι έχουν ξεκινήσει. Λιγότερες από 2 εβδομάδες πια απομένουν. 6 του μήνα πιθανότητα ο Άρης θα επιστρέψει στο γήπεδο. Για να ξεκινήσει θα πάει στην Πτολεμαΐδα μετά από λίγες μέρες και συνέχεια θα πάει 21 με 31 στην Ιταλία, στην Πρέστια, για να δώσει τουλάχιστον 2 τελικά παιχνίδια, και ο στόχος είναι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία και σίγουρα μέχρι να αναχωρήσει για τα 2 στάδια της προετοιμασίας να έχει καλύψει τουλάχιστον τα βασικά κενά στο ρόστερ, εκεί δηλαδή που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο αριστερό φτερό της επίθεσης και ενδεχομένως και στο 10, γιατί ο Άρης θα πάρει σίγουρα ένα ποδοσφαιριστή.
2: Με κεντρικό αμυντικό τι γίνεται, είχαμε καμία εξέλιξη?
3: Με κεντρικό αμυντικό ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 2-3 περιπτώσεις, οι οποίες τις έχει πολύ προχωρημένες. Η μία μάλιστα νομίζω ότι είναι και στο τελικό της στάδιο γενικότερα. Δεν αποκλείω δηλαδή μέσα στην εβδομάδα να είναι η επόμενη κίνηση που θα ανακοινωθεί ενός κεντρικού αμυντικού. Γενικά ο Άρης και για το αριστερό μπακ κινείται, γιατί εκεί παιδιά δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Με το Μεντήρι δεν ανανεώθηκε, δεν ενεργοποιήθηκε η οψιόν του. Με το Φέρντι δεν έχουμε ακόμα την ενημέρωση αν θα παραμείνει. Επομένως αυτή τη στιγμή ο Άρης αριστερό μπακ δεν έχει. Και εκεί πρέπει να αποκτήσει έναν μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία. Και εκεί έχει ρίξει το βάρος ο Άρης. Έχει 1-2 περιπτώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, ο Άρης πάει σε περιπτώσεις λίγο έξυπνες. Να βρει δηλαδή παίκτες οι οποίοι είτε είναι ελεύθεροι, είτε δεν υπολογίζονται από τις ομάδες τους και μπορούν να τους αποκτήσει με την μορφή δανεισμού, είτε με το καθεστώς που απέκτησε πέρυσι τον Μπέρεθ, να βάλει πλάτη δηλαδή και η ομάδα στην οποία ανήκει, γιατί δεν τον χρειάζεται, αλλά μπορεί να καλύψει ένα ποτό από το συμβόλαιό του. Και από ό,τι μαθαίνω, και για τον Μπασίρου, η Watford θα καλύψει ένα μέρος από το συμβόλαιό του και μάλιστα θα κρατήσει και ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 20% μεταπόλησης.
2: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη μου.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και σε εσένα.
2: Λοιπόν, έχουμε και επίσημα στον Πανετολικό ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι προπονητής.
0: Ναι. Το...

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Στη τον Ζήση Στυλιανό, η ερασιτεχνική εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την στενοχώρια, τη δυσαρέσκεια για αυτή την εξέλιξη και ζητάει, ουσιαστικά κάνει η έκκληση να γεφυρωθεί το χάσμα των δύο πλευρών, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 28 του μηνός είχε δώσει περιθώριο η οικογένεια Νταβέλη. Οι μέρες περνάνε, η κλεψίδρα αδειάζει και αρχές του επόμενου μήνα πρέπει να δηλωθεί μπράβο, συμμετοχή Super League 2. Με αυτά τα δεδομένα δεν θα δηλώσει. Και πάει, πώς το λένε, στα βράχια. Και δεν πρόλαβε, να το πω έτσι, να εκδώσει την ανακοίνωση η ερασιτεχνική και ήρθε άμεσα απάντηση από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, η οποία ουσιαστικά της κουνάει το δάχτυλο λέγοντας ότι έχετε υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου σας. Αυτός είναι, να το πω έτσι, ο τίτλος. Μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr και να διαβάσετε. Επίσης, φαίνεται ότι έχουμε νέο προπονητή στο Λεβαδιακό. Νίκος Παπαδόπουλος πήγε Κύπρο από ΕΛ και η ομάδα της Βιωτίας
6: είναι Κύπριο προπονητή και
5: παίρνει Κύπριο, ναι.
6: Πολύ επιτυχημένο, ε.
5: Ναι, βέβαια. Ήταν μέχρι το Μάρτιο στη Στεάουα. Πανηγύρισε μαζί της 2 πρωταθλήματα στη Ρουμανία το 24 και το 25. 2 Super Cup τις ίδιες χρονιές. Και αυτές τις χρονιές αναδύθηκε και καλύτερος προπονητής στη χώρα. Mm-hmm. Και μιλάμε για τον Ηλία Ραλάμπους.
6: Για πριν πάμε σε διάλειμμα,
5: ναι.
6: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Κιλιάν Καϊμπουέ. Mm. Μιλάμε για Γάλλο μέσο.
5: Ναι, 27χρονος.
6: Έχει αγωνιστεί στην Αμιάν και στην Παστιά.
5: Τελευταία τριετία, ναι, στην Αμιάν.
6: Και είναι έτοιμος να πάρει και το Τζιντότα.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Καλή κίνηση. Καλή κίνηση.
6: Νομίζω ότι ο Ηρακλής δουλεύει πολύ μεθοδικά. Έχει και εξαιρετικό προπονητή, έτσι.
5: Ναι, ναι. Υπομονή βασικά να έχει.
6: Καλά αυτό.
5: Ο ιδιοκτήτης του Ηράκλη.
6: Προαπαιτούμενο.
5: Ναι. Ναι, γιατί είπαμε, οι απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας είναι διαφορετικές. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
6: Ναι.
5: Και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε, συνεχίζουμε, γιατί όπως παρατηρήσεις πολύ εύστοχα,
1: ναι,
0: έχουμε στη δεύτερη ώρα όλα τα μεγάλα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Όλα αυτά τα χρόνια, αν έχει ξανατύχει.
0: Όχι, όχι.
1: Η δεύτερη ώρα να είναι το Big Four.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και ξεκινάμε με κύριο Διονύση Δεσίλα από τα Ολλανδίας. Τι κάνετε, κύριε?
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Περισσότεροι από σήμερα, ε?
1: Στα εξωτερικά, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Για πες.
2: Ναι, περισσότερο σήμερα, γιατί ενσωματώθηκαν το απόγευμα στο γυμναστήριο που έκανε η ομάδα για το πρωί προπόνηση.
1: Mm-hmm.
2: Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα. Το απόγευμα γυμναστήριο ενσωματώθηκε ο Τσάπρας και ο Πένια. Ο Πένια, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων, εις πάνω στον οφείλακας, ότι θεωρεί ότι το προφίλ του ταιριάζει με αυτό του Παναθηναϊκού. Ήρθαν μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Στέφανος Κοτσόλης τους παρουσίασε στην ομάδα και μπήκαν και αυτοί στη νέα τους ομάδα μετά τον Καμαρά. Είναι ο δεύτερος και ο τρίτος.
1: Τα τρία καινούργια πρόσωπα, ναι.
2: Συν τον Τσάβες,
1: που ήταν από πέρυσι.
2: Ναι,
1: αυτό λέω, συν τον Τσάβες που ήταν από πέρυσι.
2: Μπράβο, 3-1 που λέμε. Σωστό. Και περιμένουμε τους υπόλοιπους. Αφού ξεκινήσαμε με τα γραφικά, να πω ότι θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με τον De Frey. Εγώ θα ξαναπώ και θα πω ότι είναι αρκετές πιθανότητες. Δεν θεωρώ ότι θα αργήσει αυτό το θέμα. Στο κομμάτι του Van Drongelen έχει ήδη ενεργοποιήσει ο Παναθηναϊκός επαφές με άλλες επιλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί, να το πω απλά, δεν βγαίνει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ.
1: Σήμερα θέλω, ξέρω εγώ, 4, αύριο θέλω 5.
2: Είναι λίγο περίπτωση αντίνου, αν θυμάστε.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Οπότε γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός ενεργοποιεί και στις άλλες περιπτώσεις.
0: Αλλά δεν το φτιάξει, έτσι.
2: Εγώ δεν το καίω, γιατί η επιθυμία του παίκτη είναι να πάει να φορέσει τα πράσινα.
1: Okay.
2: Αλλά από τη στιγμή που δεν βρίσκεις άκρη με τον πρόεδρο, οφείλεις, ή δεν είναι ένας παίκτης ελεύθερο, οφείλεις πάντα να ενεργοποιείς το πλάν B.
1: Ναι, σωστό.
2: Και καλά κάνει ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, το κάνει, γιατί
1: σωστό.
2: Δεν μπορεί να περιμένει και αιώνια, δηλαδή θέλει να κάνει ένα σχεδιασμό. Που τον κάνει και έχουμε δει ότι φέτος προχωράει και σε καλά χρονικά πλαίσια μέχρι τώρα. Οπότε αυτά είναι δεδομένα και για τον Van Drongelen και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά.
1: Okay.
2: Μα θέλω να λες κάτι.
1: Όχι, απλά το καινούργιο όνομα που γράφτηκε σήμερα, δεν ξέρω πόσο τη βάση έχει για τον Κολομβιανό μέσω της Μπέτης, τον Έλσον Ντεόσα.
2: Έχει ρωτήσει από όσο ξέρω ο Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο παίκτη, αλλά είναι και μια πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση, πανάκριβη κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρω ότι έχει ρωτήσει.
1: Okay.
2: Ό,τι είχε ρωτήσει.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Τώρα, είχαμε μια πρωινή προπόνηση, η οποία είχε πάρα πολύ νίστρουπ.
1: Ναι.
2: Είχε καταχάσει πολύ ένταση, στα ύψη ένταση ποδοσφαιρικά εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και μένα δούλεψαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη, στην πίεση, σε τέτοια κομμάτια, στα τελειώματα, υπέρ του Παναθηναϊκού. Με τον νίστρουπ να είναι παρεμβατικός, αν δείτε κάποιος και βίντεο που έχουμε ανεβάσει από τις προπονήσεις θα το καταλάβει. Ήταν συνεχώς στους παίκτες ανάλογα με τον γκρουπ το οποίο επέβλεπε, να τους δίνει εντολές, να τους φωνάζει, να τους μπουστάρει. Είχε αρκετές ομιλίες. Μια πρώτη ομιλία ήταν σε πιο ήρεμο τόνο, λέγοντας στους παίκτες ότι πρέπει να προπονηθούμε τώρα και το επόμενο διάστημα να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνουμε καλύτεροι. Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο, αλλά θα δείτε ότι σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πολύ καλοί. Είχε κάποια γκάζια, όπως λέμε, σε μία άσκηση με τελειώματα. Εκεί ήταν μια άσκηση που ήταν 5-1 κάποια στιγμή.
1: Και το χάσαμε.
2: Παρατηρούσε ότι δυσκολεύονταν οι παίκτες τους στο να πάρουν σωστή απόφαση.
1: Okay.
2: Τους έδινε εντολές, τους έδινε εντολές. Στο τέλος της άσκησης τους είπε σε όχι τόσο έρημο τόνο ότι ήθελα 25 γκολ στην άσκηση αυτή που κάναμε. Για παράδειγμα, ένα τελείωμα από τα 2 μέτρα που δεν μπαίνει, μια κίνηση που δεν γίνει σωστά ή ένα rebound. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω γκολ. Θέλω περισσότερα γκολ. Δεν είναι τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να σκέφτεστε πως δεν θα κάνετε κάποια κίνηση που πρέπει. Για παράδειγμα, ποιος θα πάρει να πάρει το rebound να σκοράρει και το ρωτούσε επίμονα ποιος. Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν πιστεύω, σας είπα, στην τύχη. Πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Θέλω περισσότερα γκολ. Ήταν κάποιες από τις ατάκες που πιάσαμε του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ. στους παίκτες του. Ο Νίστρουπ, ο οποίος μίλησε και στη συνέχεια, όπου και εκεί η ομιλία του στο τέλος της προπόνησης είχε μια ομιλία περισσότερο για να περάσει το μήνυμα για το τι θέλει από τους παίκτες εν ώψη της συνέχειας. Είπε ότι όταν χάνουμε την μπάλα θέλω ανάκτηση, θέλει πολύ πόνο για να πάμε στην κορυφή, αλλά όλοι αυτό θέλουμε. Δεν θέλετε να είστε στην κορυφή, τους ρώτησε. Και πήρε την απάντηση από τους παίκτες. Ήταν όρθιος αυτός για να δώσει μια εικόνα. Και μετά το τέλος της προπόνησης οι παίκτες κάθονταν στο χορτάρι. Δεν θέλω να σας λέω ούτε μια στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα το χρόνο σας στο παιχνίδι, να πιάνετε το πόδι σας ή το κεφάλι σας ή να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δεν θέλω ποτέ την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα είτε στην προπόνηση. Πονάτε και σταματάτε. Δεν σας αρέσει κάτι και το σταματάτε. Όχι, αυτό δεν είναι για την ομάδα μου. Και αυτό δεν το θέλω στην ομάδα μου. Αν θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, και σας ρωτάω, θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, πήρε την απάντησή του στους παίκτες, θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε, θα πρέπει να αποδεχτείτε τον πόνο. Θέλω μια ομάδα που θα έχει μαχητές, κάποιες ώρες θα δεχτεί μια αγωνιά, θα πρέπει να συνεχίσετε με πρισμένο μάτι, να δεχτεί μια κλωτσιά ή να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, θέλω να έχω παίκτες μαχητή και θέλω ένα μαχητικό πνεύμα, ήταν τα λόγια του Νίστρου. Μετά το τέλος της προπόνησης που πέρασε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, είδε κάποιες φορές, παιδί μου, στην προπόνηση κάποιους παίκτες, ξέρω εγώ, είτε να δέχονται μια κλωτσιά και να ψιλοσταματάνε. Δεν του άρεσε αυτό. Ναι. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό. Γενικώς είναι ένας προπονητής, ο οποίος μας το έλεγε να το κοροπεί. Η ατάκα που είχα μάθει εγώ είναι ότι θα έχει πολύ ψωμί η προπόνηση. Με τον προπονητή, γιατί εκεί μιλάει. Ναι, ναι, όχι, δεν βαριέσαι καθόλου. Δηλαδή, λες, άντε να τελειώσει, να πάμε σπίτια μας, να πάμε στο ξενοδοχείο. Δηλαδή, σε κερδίζει η προπόνησή του. Θέλει εντάσεις, το ίδιο και η βοηθή του, είναι πάνω από τους ποδοσφαιριστές. Φάνηκε και με την ομιλία και είναι καλό που έχουμε την ομιλία και σε βίντεο, γιατί είναι αλλιώς να τα μεταφέρουμε εμείς, ναι, έτσι, για να τα γράφουμε, και αλλιώς να τα βλέπει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέμε, πώς είναι σε εικόνα.
0: Ναι.
2: Θέλει παίκτες aggressive, θέλει μια ομάδα aggressive, θέλει μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα, το λέει, το ζητάει στις προπονήσεις, το ζητάει σε κάθε κίνηση. Είναι ακόμη πολύ αρχή φυσικά, το είπε και ο ίδιος. Περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες προπονήσεις. Αύριο διπλό πρόγραμμα, πρωί και απόγευμα, για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, αυτά.
0: Και είχαμε την επισημοποίηση των φιλικών. Των φιλικών από το Sky.
1: Τυπικό, μεν, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι, εντάξει, ήταν τυπικό. Από το Sky ήταν τα φιλικά. Το γνωρίζαμε. Ναι, το γνωρίζαμε. Και το έγινε γνωστό. Τα 4 φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. 2 εδώ στην Ολλανδία. Ένα στο λεωφόρο με την Κρασκόπερ και ένα με τη Rapid στη Βιέννη, που θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε. Πιθανότατα θα δούμε και από τα προκριματικά στο Sky και μετά θα έχουμε την πλατφόρμα Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Γεια σας.
1: Καλή σας, Διονύση, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Στο 53 είμαστε. Στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν παραμένει αυτό το 3-0 υπέρ των Πορτογάλων. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά.
8: βάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Καλά, πώς θα ρογνώσει στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Τσανάκας είναι μαζί μας. Νομίζω την επομένη της αποκάλυψη ότι έχει πάρει μπρος για τα καλά το νέο Καραϊσκάκης. Έγιναν και πιο πολλές λεπτομέρειες, όπως είναι φυσικό, με βάση το ρεπορτάζ μέσα στην ημέρα. Μπορεί να μας τις πει ο Γιώργος, να τις συζητήσουμε και να τις αναλύσουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, χαρά σας, χαρά σας. Καλά.
1: Καλά, μια χαρούλα, μια χαρούλα. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ ό,τι θες. Αν υπάρχει κάτι πιο φρέσκο, μεταγραφικό...
1: Εντάξει, θα τα πούμε και τα μεταγραφικά.
2: Ναι, ωραία. Αφού δεν υπάρχει, ναι, οκ.
1: Για το γηπεδικό. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, ένα-δύο πράγματα που...
0: Δεν τα ξέραμε χθες, ναι.
1: Ναι, δεν τα ξέραμε χθες και δείχνουν ότι πάνε κάποια ζητήματα καλά. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα για το γήπεδο, εντάξει, βγαίνουν πράγματα και ξέρετε, λίγο από το συμβούλιο, λίγο από το περίγυρο της ομάδας. Γενικότερα δεν θέλουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να βγουν πολλά πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα είναι κάτι που είναι συσταγωγικά ρευστό.
2: Ναι.
1: Τι εννοώ, ότι εντάξει, πρέπει να υπάρξουν κάποιες άδειες ακόμα. Το καλό, παιδιά, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ και καταλαβαίνω και μαθαίνω είναι ότι στο θετικό για τον Ολυμπιακό, ότι από τη στιγμή που ήδη υπάρχει αυτό το γήπεδο, ήδη έχει δημιουργηθεί ένα γήπεδο, δεν νομίζω ότι θα διαλυθεί τελείως. Να το πούμε και έτσι, ότι θα γίνει για πει χώμα, ότι θα μείνει ένας σκελετός κατά κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να μπορέσει να δημιουργηθεί το γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι λόγω του σημείου που είναι, το γήπεδο δεν μπορεί να μεγαλώσει σε πλάτος, σε όγκο, αλλά κυρίως σε ύψος.
0: Σε ύψος.
1: Ναι, δηλαδή το ύψος μπορεί να φτάσει και να υπερβεί τα 50 μέτρα. Νομίζω για όσους έχουμε πάει στο Σαν Σίρο, που είναι ένα γήπεδο απ' έξω από πολύ πληθυντικό, πάρα πολύ ψηλό, εντάξει, εκείνο είναι 70-75 μέτρα, για όσους έχουν πάει στον Τραγκάο, για να το πω σωστά, είναι το ίδιο ύψος, 52-53 μέτρα. Ναι. Κάπου εκεί θα είναι το ύψος του, γιατί θα είναι ουσιαστικά και διόρροφο, θα έχει δύο διαζώματα. Και επειδή, παιδιά, αυτό που σας λέω είναι σε ένα οικόπεδο ήδη που έχει αδειοδοτηθεί από πάρα πολλούς φορείς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινά από την αρχή, όπως όταν ήταν στην δουλειά και Παναθηναϊκός, πρέπει να περάσει από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και αρχές.
2: Ναι.
1: Για να σας δώσουμε να το καταλάβετε. Δηλαδή ουσιαστικά χτίζεται σε μια υπάρχουσα, προϋπάρχουσα εγκατάσταση. Γιατί μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική ανακατασκευή του γηπέδου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί εντάξει, ακόμα δεν έχει γίνει στη διαιτησία, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες, να δούμε ποια ονοματοδοσία κτλ. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Και εγώ αντιλαμβάνομαι, παιδιά, ότι θα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει και η επέκταση της όλης δέσμευσης του συμβολέου, να το πούμε έτσι, του παραχωρητήριου του γηπέδου. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει το γήπεδο για 49 χρόνια, για δική του χρήση, αποκλειστική του χρήση. Μιλάμε για ένα γήπεδο που δημιουργήθηκε για έχει περάσει τον Ολυμπιακό από το 2004. Ήδη 22 χρόνια τα 49, μιλάμε για τα μισά χρόνια σχεδόν.
2: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που θα πανεθούν τόσα χρήματα, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, και θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές, δεν θα θυμίζει τίποτα σε τίποτα το προηγούμενο γήπεδο, και θα είναι κάτι μια επένδυση πάρα πολύ σημαντική, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα γίνει για τα επόμενα 20 χρόνια με το Ολυμπιακός. Είναι νομίζω φυσιολογικό, είναι και λίγο κοινή λογική το όλο θέμα. Αυτό της επέκτασης του συμβολέου. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό τώρα, αλλά είναι μια πρόθεση αυτή.
0: Ούτε πότε θα παρουσιαστεί στο κοινό, ξέρουμε ακόμα, έτσι?
1: Τις επόμενες ημέρες είναι να γίνει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ημερομηνία. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση, παύλα ανακοίνωση, θα παρουσιαστεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Φαντάζομαι μαζί του θα υπάρχουν και αρμόδιοι έτσι, αρχιτέκτονες και όλες θα επιβλέπουν το έργο. Και θα είναι υπεύθυνοι για αυτό το μεγάλο project. Θα το παρουσιάσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Από τους πόρους πάει ο Ολυμπιακός και φυσικά να το πω φυλακά, από την τσέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη θα μπουν αυτά τα χρήματα. Μπορεί να ακουστεί λίγο κάπως αυτό που θα πω, αλλά πολλές φορές όσο μεταγραφές γίνουν ή δεν γίνουν, κάτι τέτοια πράγματα είναι που αφήνουν παρακαταθήκη στο σύλλογο. Και το λέω αυτό γιατί, παιδιά, σε ένα βάθος τριετίας μπορεί σε αυτό το κομμάτι του Φαλήρου να υπάρχει μια ολυμπιακή, πώς να το πω έτσι, κοινότητα, γειτονιά, με τρία καινούργια γήπεδα. Το Γιώργος Καρασκάκης, το Σάβιο Ρίσκης Φιλίας και το Κολυμπητήριο. Όλα αυτά είναι κληρονομία για το σύλλογο. Και κληρονομία που αφήνει και κάθε ιδιοκτήτης, κάθε πρόεδρος, όποιος θέλετε πείτε, πίσω του. Περισσότερο νομίζω και από, ακόμα και από τίτλους, εγώ θα πω, ακόμα και από, και από μεταγραφές και οτιδήποτε άλλο θέλετε.
2: Ναι.
0: Θα πούμε βασικά ότι έχει κάνει το 4-0 η Πορτογαλία, έτσι.
2: Ναι, αυτό γκολ.
0: Mm-hmm.
2: Έχει έρθει το 4ο γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Νεμάτοφ στάθηκε άτυχος, καθώς η μπάλα βρήκε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα του Άνιμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα του Ουσμπεκιστάν.
0: Στα μεταγραφικά, να πούμε αρχικά ότι οδεύουμε προς αίσιο τέλος με Ρόκα.
1: Ναι. Ήταν ο νούμερο ένα στόχος εξ αρχής του Ολυμπιακού και του προπονητή του πάνω απ' όλα. Ήταν μια μεταγραφή που ήταν από τις πρώτες φύσεις επίσης αυτή του Ρόκα. Είχαμε πει ότι είναι αυτός και ο Καντζελιέρη για τα εξτρέμ. Με τον Καντζελιέρη γράφανε και οι Ιταλοί ότι ο ίδιος μάλλον δεν επιθυμεί να έρθει Ελλάδα, θέλει να συνεχίσει η Φιωρεντίνα και τα σχετικά. Mm. Αλλά η πρώτη επιλογή για, από την πρώτη μέρα της μεταγραφής του Ρόκα τον προπονητή ήταν ξεκάθαρα ο Ρόκα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε πάρα πολύ, γιατί μιλώντας με διάφορους ανθρώπους που παρακολουθούν την Ισπανία πολύ και αυτούς τους παίκτες, ενώ λίγο πιο έτσι νεανικό προφίλ, δεν μπορεί να είναι η πρώτη γεμάτη χρονιά στη Λα Λίγκα, αλλά εμένα μου μεταφέρει και ένας παίκτης ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλει ο προπονητής από τα εξτρέμ του. Ένα παίκτη δηλαδή που να μπορεί να πάει στο μέσο μου ενός, παίζει με ένα ποδοπόδι, ήθελε αριστερό εξτρέμ, ο προπονητής ήθελε για αρχή να πάρει ένα παίκτη στα αριστερά, και ένας παίκτης που πρεσάρει και έχει πάρα πολύ καλές θέσεις στο γήπεδο. Σημαντικά πράγματα, γιατί το ξέρετε και ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού υπάρχουν και κάποια πράγματα ακόμη και στους επιθετικούς του που τα θέλει λίγο διαφορετικά. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί συμβαδίζει, ξέρετε, και με τον τρόπο παιχνιδιού του. Εκεί μιλάμε για μια μεταγραφή που εφόσον ολοκληρωθεί, γιατί για εκεί πάμε, νομίζω ότι περνάμε σε μια διαδικασία τώρα τελικών συζητήσεων να διευθετηθούν τα... Για εκεί πάμε. Νομίζω ότι περνάμε σε μια διαδικασία τώρα τελικών συζητήσεων να διευθετηθούν τα περισσότερα.

0: έχει και αρκετά έσοδα, γιατί μπορεί να είναι στο Citigroup, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Άραβες μπορούν να βάζουν έτσι χρήματα, γιατί στην Ισπανία είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Το υποτυπώδες financial fair play που έχουν οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ αυστηρό, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό της UEFA, πραγματικά. Υπήρχε ένα δημοσίευμα, που πούμε, επίσης, για τον Σμάιλοβιτς. Ένας από τους πιο καλούς δημοσιογράφους στη Σκανδιναβία ολόκληρη και στην Νορβηγία, ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί. Παρότι νωρίτερα επίσης είχε άλλο δημοσίευμα ότι έχει ανέβει η Celtic στα 4,5 εκατομμύρια, ο ίδιος που πραγματικά είναι εξαιρετικός, λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχει γίνει ρελάντ του Ολυμπιακού, γιατί η προηγούμενη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 4 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ρελάν, δηλαδή να...
1: Ο παίκτης, Γιώργο, ο παίκτης θα προτιμούσε Ελλάδα από Σκωτία.
0: Αλλά ακριβώς εκεί θα σας πήγαινε να φτάσω. Ίσως να προκύπτει και αυτό ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, γιατί ο παίκτης έχει συμφωνήσει όλα με τον Ολυμπιακό και πιέζει την ομάδα του να έρθει στην Ελλάδα.
1: Okay.
0: Θέλει να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, τους έχει πει σε μία την ομάδα. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ο δημοσιογράφος θεωρεί τον Ολυμπιακό φαβορί. Μάλιστα και ένας Τούρκος πριν από λίγο είπε ότι γίνεται μάχη μεταξύ του Ολυμπιακού και της Χάλ. Και αναφέρω Τούρκος γιατί στη Χάλ είναι ο Ατζούν ιδιοκτήτης. Ναι. Ακόμα μια περίπτωση που πάει πάρα πολύ καλά και φαίνεται πως και εκεί οδεύουμε στο να φτάσουν οι ομάδες να μπουν στην τελική διαπραγμάτευση για να γίνουν παραπάνω πράγματα, να προχωρήσει η μεταγραφή, είναι ο Στάνι. Και αυτή η Ολυμπιακός, παιδιά, την έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια πρόταση και πλέον είμαστε σε μια φάση που πάμε να την προχωράει ο Ολυμπιακός. Τι είναι λόγω περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι ο Καντιού, όπως είπα και χθες, είναι μια περίπτωση που είναι ένα βήμα πιο πίσω. Από τις υπόλοιπες. Είναι ένα βήμα πιο πίσω. Είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Γιατί είναι ένας παίχτης που έκανε το μεγάλο μπαμ στη Γαλλία. Αντιλαμβάνεστε να κάνει ένας παίχτης ένα μεγάλο μπαμ σε ένα πρωτάθλημα στο γαλλικό. Δεν είναι το ίδιο όπως στο νορβηγικό. Χωρίς διάθεση υποτίμηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο ένας παίχτης είναι 23, ο άλλος είναι 27-28 τώρα ο Καντιού. Αλλά. Δεν θέλω να τον αποχωριστεί έτσι εύκολα η Λοριάν. Αυτή η υπόθεση νομίζω τραβήξει λίγο παραπάνω. Ωστόσο δείχνει ότι κυλάνε κάποια πράγματα πολύ καλά για τον Ολυμπιακό, στο μεταγραφικό κομμάτι, μετά από λίγες ημέρες που υπήρχε μια στασιμότητα, έτσι. Υπήρχαν κάποια κολλήματα, δεν υπήρχε εξέλιξη. Και αυτό είναι καλό γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να πετύχει αυτό το μήνυμα που λέγαμε από 2-4 παίκτες στις 3 Ιουλίου.
2: Και είχαμε τα φιλικά, την ανακοίνωση.
0: Βέβαια. Στις 3 Ιουλίου απλά να σας πω ότι ο προπονητής θα ήθελε ιδανικά μέχρι 28-29 παίκτες να είναι στην προετοιμασία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μαζεύονται πολύ πλέον.
1: Όντως.
0: Και θα πρέπει να πάνε και κάποιοι μικροί. Αν υπολογίσουμε θα είναι ο Μαξούδας, θα είναι ο Στραφέτσα, θα είναι παίκτες που έχουν συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Μπετανκόρ δεν θα είναι, όπως φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι και κάποιοι μικροί ακόμα. Που δεν έχει διευκρινιστεί ποιος θα είναι. Τώρα για τα φιλικά, ξέραμε το πρώτο με τη Ράκοφ στις 8 Ιουλίου. Το δεύτερο είναι με τη Λέουβεν, 3 ημέρες αργότερα στις 11. Με τη Φορτούνα στη Τάρα το γνωρίζαμε επίσης στις 17 Ιουλίου. Μία ημέρα αργότερα με τον Άγιαξ στις 18, το καθιερωμένο, που σπίτι σχεδόν κάθε χρόνο Ολυμπιακό με τον Άγιαξ φιλικό. Και 24 και 25 με Αντβέρπ και Αλκμαρ αντίστοιχα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
2: Καλά.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Λοιπόν, cooling break στο Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Παραμένει αυτό το 4-0. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: 4,6.
1: Πού πας καλευγιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια.

Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
1: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
0: Και τώρα ακμή.
1: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Όπως έχει προαναγγείλει και ο συμπαρουσιαστής μου και κουμπάρος μου που έλεγε μια ψυχή. Η τελευταία εκπομπή που είμαστε δίδυμο μέχρι τις 13 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλά, θα περάσει.
1: Εντάξει.
0: Θα περάσει.
1: Χρόνος είναι, περνάει. Τι είναι.
0: Πάμε να κλείσουμε με δικεφάλους.
1: Ναι, όχι
0: πρώτα του Νότου.
1: Όχι ακόμα, ναι.
0: Και μετά του Βορρά.
1: Του Βορρά.
0: Έχουμε.
1: Όχι. Σε λίγο. Μια χαμένη ευκαιρία για την Πορτογαλία με τον Ρονάλντο. Ο οποίος το ψάχνει το χάτρικ. Είχε χάσει και ακόμη μία νωρίτερα. Η προηγούμενη μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Σε αυτήν απέκρουσε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας του Ουσμπεκιστάν.
0: Για Ολυμπιακό που ρωτάτε, παιδιά, δεν έχουμε κάτι φοβερό. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση των αποδεσμεύσεων. Όπου να είναι, θα γίνει του Κώστα το Κούμπο, να πάει στον Άρη, του Μοντεμόρη και ίσως στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε εξελίξει το μάτι προπονητή. Αυτά.

0: Πρόλαβες να διαβάσεις συνέντευξη Τσίτσαν Στάνκοβιτς?
1: Ναι.
0: Στο sportfm.gr. Τον Άγγελο Κρεμαστό.
1: Είχε παράπονα.
0: Ναι. Κοίτα, μίλησε με ωραία λόγια. Mm-hmm. Γενικά για την ΑΕΚ και για το γήπεδο και για τον Ματίας Αλμέιδα, αλλά στο τέλος εξέφρασε και το παράπονο για τον τρόπο ουσιαστικά που ενημερώθηκε ότι πρέπει να λύσει την συνεργασία του. Λοιπόν, ευρέθη ο Γιώργος Τσακίρης. Πάμε να κουβεντιάσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Στη Ρωσία συνεχίζουν να γράφουν και για Μπαρίνοφ και για Τσέρνικοφ. Και ότι...
2: Ισχύει, γράφουν.
0: Ναι, και ότι ο Νίκολιτς πρέπει να διαλέξει. Ξέρω κάτι παραπάνω, Γιώργο.
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο, ακόμα πάλι.
0: Τι γίνεται?
2: Έχουμε την παιδιά τα πάντα για το υποθέσει και των δύο. Mm. Ειδικά όμως ο Μπαρίνος που είναι και μια πιο υπαρκτή. Υπαρκτή βασικά, υπό την έννοια ότι έχουμε πει ότι είναι μια επιλογή που την ήθελε ο κόουτς και πέρυσι, το καλοκαίρι είχε γραφτεί. Έχουμε πει και τις αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Τα ξέρουμε όλα τα δεδομένα. Τώρα, αν προκύψει κάποια μόντα όπως είπαμε και χθες, που να μπορεί να δίνεται να, τι να σου
0: πω. Όπως και να δέψα, όταν λες, δεν το βλέπω. Μόντα, ρε Γιώργο, να μείνει ουσιαστικά ελεύθερος.
2: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω από ποια άλλη μπορεί να είναι.
0: Ναι. Ή όπως έγινε με τον Νίκολιτς, να πληρώσει κατά κάποιο τρόπο την.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα σε οικονομικό επίπεδο τώρα.
0: Καλά, ναι, προφανώς φαντάζομαι.
2: Για πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, okay.
2: Και το άλλο δεν έφτανε καν το εκατομμύριο, είναι 600.000.
0: Ναι, όχι, απλά αυτό λέω. Εντάξει, δηλαδή, και φαντάζομαι ότι υπάρχει άλλο, μεγάλη διαφορά, αλλά και απλώς αναρωτιέμαι. Ναι.
2: Καλά κάνεις.
0: Το πώς θα μπορούσε.
2: Και λέω, εγώ παρουσιάζω τα δεδομένα του ρεπορτάζ και περνούμε να δούμε αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Παιδί. Εγώ και να ρώτησα το ρεπορτάζ που έκανα, όπως είναι το χρέος μου, τάσο μου, ναι. Μου είπαν αυτό το πράγμα όλοι.
0: Μάλιστα, okay.
2: Από τότε. Πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει είναι ότι ο εκλεκτός ή τουλάχιστον αυτός με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια να τον κλείσει ο Ριμπάλτα δεν είναι αυτή. Καμία από αυτές τις περιπτώσεις που γράφτηκε. Mm. Ούτε το Ελτσάμ για παράδειγμα που γράφτηκε, προφανώς. Δεν έχει ασχοληθεί καν με την περίπτωση του Γιάκ. Ούτε του Σεϊχού που γράφτηκε αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μπράβο, αυτόν τον.
2: Ναι, του Αλβανού
0: της Βίτσα Μέσου
2: που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και για το, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Προφανώς για τα προτείνεται, αλλά δεν ασχολείται η ΑΕΚ με την περίπτωσή του. Διάβασα κάποια του Κιζηρίδη, γιατί γράφτηκε, αναφέρθηκε και το όνομα της ΑΕΚ μέσα στους ενδιαφερόμενους για τον Έλληνα εξτρέμ της Χαρτς.
0: Α, τον Κιζηρίδη λες, ε.
2: Συγγνώμη, με τις Χάρτς.
0: Τις Χάρτς, ναι.
2: Για παρουτάσμα, σωστά το.
0: Ναι, ναι, ναι. Για όλο τον κόσμο.
2: Ήταν, γράφτηκε για όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν είναι πρώην ρεπορτάζ, αλλά ένα κείμενο για τον, από το εξωτερικό για τον Διεθνή Ενινάσο. Οπότε, στην περίπτωση του, εγώ ξαναλέω ότι σε ό,τι αφορά το μεσοκριτικό, η ΑΕΚ δεν θα πάρει άλλο έναν, αλλά αυτόν που έψαχνε και ήθελα από τους τρεις που είχε πει ο κόουτς, τον έχει βρει, έτσι, η Κόφ.
0: Ναι,
2: το χαφ ψάχνουμε και τον στόπερ. Αυτό. Ο Χαβιέρ Μπάλτα αναμένεται να επιστρέψει 28 Ιουνίου στην Αθήνα.
0: Κυριακή.
2: Σωστά. Σε αποδεκτό που συμπεριλαμβάνεσαι. Είναι προφανώς η επιστροφή του μπορεί να αποκαλέσει και ουσιαστικές εξελίξεις σε πολλές περιπτώσεις. Δεν μόνο παίχτες των προσθηκών είναι και οι περιπτώσεις των ανανεώσεων ή παύλα παραχωρήσεων.
0: Ναι, σωστά.
2: Υπάρχουν και αυτά τα δύο ακόμα, γιατί ο αγωνιστικός συνδυασμός δεν τελειώνει και δεν ξεκινάει αποκλειστικά από το θέμα της ενίσχυσης μόνο. Είναι ένα βασικό κομμάτι του αγωνιστικού συνδυασμού, ίσως το βασικότερο, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα που προανέφερα και το να ανανεώσει πρόωρα το Γιώβιτς, τον Πινέδα για παράδειγμα. Είναι πράγματα τα οποία
0: συνιστούν
2: και σούπερ μεταγραφές συνιστούν.
0: Εννοείται. Ναι.
2: Στον Αθηνάτο αυτό το τρόπαιο, πολύ χαμούλης, ωραία εικόνες, συνεχίζει το ταξίδι του, το τρόπαιο του πρωταθλήτριας. Και κατά τα άλλα περιμένουμε να πούμε σε δημοσίους σιγά σιγά επιστροφών. Έχουμε ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Ναι, όντως υπάρχει ακόμη.
2: Έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα μπροστά μας.
1: Γιώργο, αύριο αρχίζει η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας.
2: Σωστά, στις 10 το πρωί. Όσε θέσει δεν έχουν ανανεωθεί, έτσι.
1: Γιώργο, έχει εικόνα.
0: Έχει εικόνα.
2: Όχι, δεν έχουν ενημερώσει, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάνω από ό,τι ήταν πέρυσι, ας πούμε, τέτοια περίοδο, τουλάχιστον 25-30% πλέον.
0: Ναι.
2: Ναι, κάπου εκεί. Και σε ανανεώσει και σε ενδιαφέρον. Έχει πολύ... Εντάξει, λογικό είναι. Πολύ λογικό είναι.
0: Καλά, ναι.
2: Θυμίζω ότι μπορεί να μην είναι μέσα στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά ο κάτοχος διαρκείας έχει προτεραιότητα για να βρει σε αυτά.
0: Μπράβο, ναι. Σωστά. Και αντίστοιχα ένα... για αυτούς που θα πάρουν τώρα, ένα από τα κίνητρα είναι αυτό. Ότι
2: είναι και αυτό, βέβαια. Και μιλάμε για τουλάχιστον 5 μάτς εντός έδρας, σε μίνιμουμ 5 εντός έδρας ευρωπαϊκά και σε υψηλό επίπεδο, είτε στο Champions League είναι αυτό.
0: Είτε στο Europa.
2: Που ευελπιστεί και θέλει ΑΕΚ και στοχεύει, είτε στο Europa.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Καμία αλλαγή στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. 82ο λεπτό παραμένει αυτό το 4-0. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε πάλι σε ένα ακόμη τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Φόντορα ή θα μας κατηγορήσουν πάλι ότι... φίλε, είναι κατάκοπος πραγματικά. Για τον Κριστιανό μιλάω. Δεν βγαίνει αλλαγή. Εκείνα, κυνηγείς το χατρίκ. Είναι κατάκοπος και είναι λογικό. Έχει παίξει πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει δύο γκολ. Είναι σε μια ηλικία.
1: Είναι στο 85, ναι, δεν ξέρω κιόλας γιατί.
0: Τον έχει πιάσει κάμερα δύο φορές, ασθενημένη. Αλλά εκεί θέλει να βάλει το τρίτο, τέλος. Αυτό. Για να δούμε.
1: Θα το βάλει εκείνος ή γενικά η Πορτογαλία το πέμπτο. Για να
0: για
1: δούμε.
0: Έχουμε δεκάδες στο Αγγλία Γκάνα.
1: Mm-hmm. Για πες τις έχεις εύκαιρες.
0: Ναι. Η Αγγλία είναι με Pickford, Κόνσα, Γκέχη, James, Spence, Rice, Anderson, Bellingham, Gordon, Μαντουέκε και Κέιν.
1: Άρη μάλιστα.
0: Και η Γκάνα είναι με Ασάρε, Ατζετέι, Μενσά, Οπόκου, Σενάγια, Γίρενγκη, Παρτέι, Σίμπο, Σεμένιο, Αγιού και Βίλιαμς.
1: Ο Ιορδάνης, ο Ιορδάνης, ναι. Ο Αγιού.
0: Ωραίο ματσάκι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι.
1: Ναι. Περιμένω 2-2 τους Άγγλους, είναι εύκολα και δύσκολα.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι καλή ομάδα και αθλητική.
1: Ναι.
0: Σε χαρατζίδες.
1: Και είναι ο οποίος έχει πετύχει 5 γκολ σε 5 συμμετοχές, σε 5 παιχνίδια με αφρικανικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και αν σκοράρει απόψε, θα ξεπεράσει τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος έχει 10 γκολ και θα γίνει ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Κάτι που έκανε και ο Ρονάλντο, φτάνοντας στα 10, ξεπερνώντας τον Εουσέμπιο, και φυσικά το που είπε και ο Στέφανος Χωριανόπουλος, ότι γίνεται ο πρώτος που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κυπέλα. Είναι τεράστιο νούμερο, ρε φίλε.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Θα γίνει το 5-0.
0: Έγινε.
1: Θα γίνει το 5-0. Ο κύριος Ράφα Λεάου, ο οποίος
0: από
1: λίγο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 87ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Περιμένω, θα πω με ανυπομονησία,
0: τη συνέντευξη.
1: Την αυριανή συνέντευξη του Λουτσέσκου.
2: Ναι, βέβαια. Στο κανάλι του Fox Sports, στον Κυριάκο Κυριάκο,
1: mm-hmm.
2: είναι ένα πρώτο κομμάτι αύριο και ένα δεύτερο το Σάββατο. Είναι μεγάλο.
1: Σπασμένο. Ναι.
2: Πολύ ωρινές, σε δύο διαφορετικά κομμάτια.
1: Έλατε.
2: Στο τρέιλερ το οποίο προβλήθηκε, καταγράφεται το παράπονο του για το φετινό καλοκαίρι και για τον τρόπο που ήρθε αυτό το διαζύγιο. Και η επιθυμία του, το δικό του όνειρο, ότι ήθελε να αποχαιρετήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ διαφορετικά. Μέσα στο γήπεδο προφανώς.
1: Mm-hmm. Νομίζω το δικαιούνταν, αλλά ακόμη και να μην γινόταν αυτό, ρε Δημήτρη, για αυτό που λέει με το Σαββίδι. Μια χειραψία, ναι. Και μια αγκαλιά.
2: Ναι. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Σαββίδης θα μπορούσε κάποια στιγμή να... για το τι ακριβώς συνέβη. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα είχε πρόβλημα ο Σαββίδης. Δεν το πιστεύω. Αλλά για το πώς ακριβώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ώστε αυτό το αντίο να μην είναι τόσο ωραίο όσο θα ήθελε όλος ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Πάντως, στο γήπεδο μέσα δύσκολα θα μπορούσε να αποχαιρετήσει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε αποφασίσει να αλλάξει προπονητή.
1: Ναι.
2: Άρα πρακτικά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Καλά, ναι, αυτό όντως. Αλλά ναι, φαντάζομαι άλλη... το είναι γενικό αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό θα μπορούσε μόνο να γίνει σε κάτι που έχει προαναγγελθεί.
1: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή να πεις ότι ξεκινάει αυτή η σεζόν και από το Μάρτιο-Απρίλιο θα ξεκάθαρο ότι τελειώνει στην εργασία.
1: Mm-hmm.
2: Μπορεί και να ήταν ο στόχος αυτός. Αλλά μετά το φινάλε της σεζόν,
1: ναι,
2: άλλαξε το σκεπτικό. Τέλος πάντων, δίκιο έχει, έτσι το νιώθει. Αυτό διατυπώνει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί σε αυτή την συνέντευξη. Ο Λουτσέσκου είναι στο παρελθόν,
1: mm-hmm.
2: όπως και όλοι οι συνεργάτες του. Πλέον μιλάμε για την εποχή του Λύση και μιλάμε και για ένα κρίσιμο διάστημα γνωριμίας, σαφώς,
1: mm-hmm.
2: νέας δουλειάς, αλλά και μεταγραφών. Γιατί από εδώ και πέρα εννοείται το πιο ενδιαφέρον και το πιο εμπορικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ είναι οι μεταγραφές. πώς θα στελεχωθεί το ρόστερ. Νομίζω ότι έχουμε μια πρώτη εικόνα από τις επαφές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με τον Λύση. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, ο Ελουστόντο κλείνει. Νομίζω ότι είναι μόνο η ανακοίνωση από μένα. Ο Ισπανός, ο 32χρονος, ο πρώην παίχτης του Σοσιεδάδ με πάνω από 300 παιχνίδια στην Πριμέρα. Τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη επιλογή, ένας παίχτης που ο ΠΑΟΚ προσέγγισε εδώ και μήνες. Τον είχε ψημένο, ας το πούμε έτσι, και παρά το ότι υπήρξε μια καθυστέρηση, καταφέρνει και τον κλείνει για 2 χρόνια, ετησίως 1,2 θα είναι οι αποδοχές του. Ο ΠΑΟΚ έχει βασικό στόχο να κλείσει και δεύτερο στόπερ μέχρι να φύγει στην προετοιμασία στο βασικό στάδιο την άλλη εβδομάδα. Το στόχος του είναι βέβαια ο Χατζηδιάκος. Και εκεί προχωρημένες οι επαφές, θέλει ο ποδοσφαιριστής να έρθει να παίξει στην Ελλάδα μετά από πολλές προσπάθειες και του ΠΑΟΚ πέρυσι. Είναι ο δεύτερος στόχος, θέλει ο ΠΑΟΚ να τους έχει τους δύο από την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον, θα δούμε αν τα καταφέρει. Στην πορεία του καλοκαιριού θέλει να αποκτήσει και τρίτο στόπερ, έναν ακόμα, μάλλον έναν παίχτη πιο δυναμικό, πιο σκληρό, πιο ψηλό, με άλλα χαρακτηριστικά. Στην πορεία του καλοκαιριού όμως. Πάμε σε άλλη θέση, πάμε στα αριστερά εξτρέμα, ας πούμε έτσι.
1: Δημήτρη, θα ανέβει κανένας μικρός, σαν πέμπτος.
2: Στόπερ. 4 είναι τώρα. Δηλαδή, ναι, θα διεκδικήσει τη θέση του πέμπτου κάποιος από τους νεαρούς, τους πολλούς νεαρούς που ξεκινούν. Ναι. Κωτάς, ο Μπαταούλας.
1: Καμιά δεκαριά δεν είναι τώρα στην προετοιμασία, γενικά, νεαροί.
2: 10 είναι, πλην Μύθου και Χατζίδη, που οι οποίοι θεωρούνται, ας πούμε, μεγάλοι.
1: Ναι, έτσι.
2: Είναι άλλα 10 παιδιά, γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ, πάντα στόχος του ΠΑΟΚ, πέρα το πρωτάθλημα, το κύπελλο, την Ευρώπη, είναι η καθιέρωση νεαρών παικτών.
1: Ναι.
2: Είναι στόχος, δεν είναι στην τύχη κάποιου. Πρέπει να προσπαθήσει να καθιερώσει νεαρό παίκτη, όπως θα κατάφερε πέρυσι με το Μύθου και το Χατζίδη, να το συνεχίσει και φέτος. Αριστερά εξτρέμ, διαψεύστηκε
0: του
2: Ισραηλινού, του Αμπάντα. Καλός παίκτης. Αλλά δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρόταση ανανέωσης στον Τάισον.
1: Ναι.
2: Είναι οριστικό πλέον. Ήταν κάτι πολύ πιθανό εφόσον παρέμενε ο Λουτσέσκου. Είναι απόφαση και τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Τάισον, θέλει και άλλον έναν όμως.
1: Ναι, προφανώς.
2: Δεν αλλάζει αυτό. Θέλει κι άλλον παίχτη ως αριστερό εξτρέμ σε μια μεταγραφή πολύ κομβική, βαριά, ακριβή, ας το θέσουμε, ας ανέβει ο πύχης στην προσδοκία. Εκεί μπροστά φορ ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ Μύθου, είναι εδώ και ο Τσάλοφ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να στηριχθεί στο Τσάλοφ.
1: Θα πάει δηλαδή Ολλανδία?
2: Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει φορ. Ο Γιακουμάκης δεν ξεχνιέται, δεν τον αφήνει. Είναι υπόθεση όμως που δεν μπορεί να τελειώσει αυτές τις μέρες, ούτε επόμενο διάστημα. Έχει εντοπιστεί κι άλλος φορ. Σε συζήτηση με τον προπονητή, με τα χαρακτηριστικά που ανέφερε και ο προπονητής, υπάρχει άλλη μια περίπτωση και μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει φορ. Τα χαφ είναι τόσο σύνθετη η εξίσωση, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Μόνο σίγουρος είναι ο Ζαφίρης, πραγματικά. Μόνο σίγουρος ο Ζαφίρης. Ο ΜΕΙΤΕ, ο Θεός και η ψυχή του, πώς θα είναι.
1: Ναι, το έλεγες και χθες, αφού δεν αποφάσισε να μην κάνει επέμβαση.
2: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και σήμερα έχει 5 απόντες με τραυματισμούς, είναι φοβερό. Ξεκίνησε τη σεζόν δεύτερη προπόνηση και έχει 5 απόντες. Πόσους τελείωσε πέρυσι?
1: Κάτσε, ποιοι είναι, ο Ντεσπότοφ.
2: Ατομικό πρόγραμμα. Ο Καμαρά, ο Μιχαηλίδης,
1: ναι,
2: και ο Θημιάνης, και θεραπεία ο Ντεσπότοφ με τον ΜΕΙΤΕ.
1: Ο ΜΕΙΤΕ δηλαδή ξεκίνησε με θεραπεία,
2: ναι,
1: μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Θα πάει και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα μπει. Είναι το πιο σύνθετο ζήτημα στην ομάδα. Μεταγραφικά όμως θα ασχοληθεί, είναι στόχος της Σαντα Μαρία ο Γάλλος της Βαλένθια, ξεκάθαρα, και στον αέρα παραμένει και ο Σδεφ και ο Μπιάνκο. στον αέρα. Τώρα, ναι. Ένας από τους δύο του ΟΣΔΟΕΦ είναι και αρκετά ζήτημα Σαββίδη. Εκεί πολλά ερωτηματικά. Και όσο είναι μειονέκτημα το ότι σήμερα που μιλάμε ο ΠΑΟΚ στα ΧΑΦ δεν έχει, δεν είναι, μόνο Ζαφίρης. Ναι. Και αυτός σε άδεια είναι και θα γυρίσει την άλλη εβδομάδα, τέλος πάντων μόνο αυτός αποτελεί τη σταθερά. Τόσο μπορεί να είναι πλεονέκτημα το ότι θα συνθέσει με τους υποψήφιους ο προπονητής την πεντάδα με τα χαρακτηριστικά που θέλει. Mm-hmm. Που μπορεί η πεντάδα να μην διαφέρει και πολύ τελικά από την περσινή. Ή μπορεί και να διαφέρει κατά 80%. Θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι. Του Γιαννούλη είναι πάντα ανοιχτό, εννοείται. Κάπως έτσι διαμορφώνει το μεταγραφικό πεδίο στον ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε και για το ξεκίνημα, γιατί το καλοκαίρι για όλους είναι μεγάλο και τον Αύγουστο ποτέ κανείς δεν ξέρει τι έρχεται, τι φέρνει, αγορές, πωλήσεις, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Υπάρχουν Ουζμπέκοι που κλαίνε, φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι. Κλαίνε.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς τη βαριά ήταν έτσι.
1: Ναι, αλλά και γενικά ρε παιδί μου, τώρα είναι.
0: Κοίτα εδώ. Τρομερή στιγμή.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
1: 5-0. Πάμε. Στέφανο, τι. Ναι. Μία γρήγορη. Μία γρήγορη σύνδεση από
0: τον Στέφανο. Τα έχεις, φίλε.
1: Χωριανόπουλο.
0: Πες μας
2: τώρα. Το είπαμε και στο πρώτο μήνα, δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο. Η Πορτογαλία έβγαλε την αντίδραση που ήθελε. Έπαιξε με την ένταση και την ποιότητα που αρμόζει ένα από τα φαβορή της διοργάνωσης. Διέλυσε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν. Να πούμε ότι δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα την πρωτιά του ομίλου. Και μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει και την πρόκριση. Επειδή δεν έχουν στην πρώτη διάδα, πέραν οι πρώτες δύο από κάθε ομίλου. Αλλά ως καλύτερη τρίτη είναι σίγουρα στον επόμενο γύρο Πορτογάλη. Θα δούμε τι θα χρειάζεται τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Κολομβία. Η Κολομβία παίζει τα ξημερώματα.
1: Ουσιαστικά την πρωτιά θα παίξουν με την Κολομβία. Ό,τι και να κάνει απόψε η Κολομβία, που εντάξει είναι το φαβορί με το απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Ακριβώς. Μια βραδιά πάντως η οποία ανήκει ολοκληρωτικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο αρχηγός των Πορτογάλων. Έφτασε στα 10 τέρματα σε Μουντιάλ, σκόραρε 2 γκολ και έγινε όπως είπαμε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που βρίσκεται σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Και είχε τεράστια στήριξη από τον κόσμο στο γήπεδο. Στο χείρος τον αποφαινόταν συνεχώς από τον κόσμο στις εξέδρες. Αναζήτησε και ο ίδιος μέχρι τέλους το hat-trick. Παραδείγματος αποτύχει και σε 2-3 περιπτώσεις. Αλλά παράλληλα έδειξε και την αλτρουιστική πλευρά του. Είναι αυτό που σχολιάζαμε στο ημίχρονο, ότι άφησε την εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντες, ενώ όλος ο κόσμος περίμενε από εκείνον και τον αποθέωνε και φώναζε για να εκτελέσει εκείνο το φάουλ. Άφησε τον Νούνο Μέντες, ο οποίος τον δικαίωσε γιατί σκόραρε για το 2-0.
0: Ωραία, φίλε.
1: Ευχαριστούμε, Στέφανη. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο.
0: Ευχαριστούμε, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Πετρίδη, Βαλτέρη Νικολακοπούλου, Χάρη Χριστόγλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club.
0: Εντάξει, θα λείπω με άδεια, αλλά λογικά θα τα λέμε.
1: Το επόμενο τριήμερο. Λες να σκάσει κάτι. Ωραία, πάλι πάντως ξανά μαζί.
0: 13
1: Ιουλίου.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: σημαίνει να είσαι νέος. Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is...

0: σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έβαζε διάφορες δοκιμασίες στους ανθρώπους για να δει ποιοι είναι πιστοί, ας πούμε. Την περίπτωση, ας πούμε, με τον Ιώβ είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι θεοί βάζαν διάφορες δοκιμασίες στους ανθρώπους για να δουν επίσης ποιοι από τους ανθρώπους πιστεύουν στους θεούς και ποιοι όχι. Δηλαδή, εμφανιζόντουσαν με τη μορφή ζώου ή με τη μορφή άλλου ανθρώπου και τους βάζαν δοκιμασίες. Το ίδιο πράγμα έκανε σήμερα και ο Θεός του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, έβαλε μια δοκιμασία για να δει ποιοι πιστεύουν και ποιοι όχι. Σου λέει, θα παραστήσω το πρώτο παιχνίδι ότι είμαι ανήμπορος. Θα παραστήσω ότι είμαι τελειωμένος και θα δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν τον ψευδοπροφήτη. Ποιοι θα πιστέψουν στα κύβδηλα λόγια ενός ανθρώπου, ενός κατασκευάσματος, των media, των χορηγών, της UEFA, της FIFA κλπ. Και αφού είδε ποιοι είναι οι πιστοί και ποιοι δεν είναι οι πιστοί, είπε έτσι, τώρα που ξεχωρίσατε οι πιστοί από τους άπιστους, οι άνθρωποι οι οποίοι εντυπωσιάζεστε με χάντρες και καθρεφτάκια και οι πραγματικοί φαν του ποδοσφαίρου, σήμερα θα μιλήσω. Και σήμερα μίλησε. Για να τελειώνει κάθε κουβέντα και κάθε αμφισβήτηση. Σήμερα μίλησε. Έκτο Μουντιάλ. Σήμερα έλαμψε αλήθεια. Και μπορείτε όλοι οι υπόλοιποι να μπείτε στις σπηλιές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου CR7. Να πω φυσικά ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και οι τυφλοί είδαν που μπόρεσε να φτάσει στην έκτη θέση του πίνακα των σκόρερ του φετινού Μουντιάλ με μια θριαμβευτική, με μια εμφάνιση που έβγαλε μάτια, έτσι.
0: Με δύο γκολ και μία ασίστ, έτσι. Γιατί το φάουλ που άφησε στον Ινωμένδες είναι ασίστ, κανονικά. Κανονικά βγαίνει σαν στιγμή και λέει, για τη μεγαλοψυχία σου που το άφησε, πιστώνει σε ασίστ. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αν θέλει να είμαστε δίκαιοι. Το παραχωρεί με αγάπη, με ευγένεια, να το βάλει ένα ασίστ. Του και την ευχή του. Εντάξει, κανονικά είναι δύο. Μία ασίστ, άντε, μία ασίστ κανονικά.
1: Σούπα, έχω αποφασίσει πλέον πραγματικά ότι είναι τόσο διασκεδαστικό αυτό που κάνεις που δεν πρόκειται να σου ξαναπώ, δεν πρόκειται να σε ξανακοντράρω για τίποτα. Είναι τόσο πολύ, δηλαδή το διασκεδάζω τόσο πολύ. Δηλαδή το απολαμβάνω τόσο πολύ που δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να βάλει άλλα δύο γκολ ο Ρονάλντο στο επόμενο, αν γίνεται. Και να έχουμε μεγάλη μάχη.
0: Έτσι, πιστέψατε και άπιστε τώρα. Θέλω να βάλει δύο γκολ ο Κριστιανό στο όλο παιχνίδι. Ναι, ναι. Πιστέψανε.
1: Θέλω να βάλει...
0: Τώρα πιστέψανε και τα ζώα. Επιτέλους.
1: Θέλω να βάλει άλλα δύο. Θέλω να βάλει άλλα δύο. Θέλω να κάνει αυτό που κάνει πάντα στη ζωή του, ρε παιδί μου. Να συνεχίσει να προσπαθεί να πει, να για κοίτα, μήπως υπάρχει κάποιος που ακόμα με συγκρίνει. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά συνέχισε. Συνέχισε. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και την Πορτογαλία μέσα στο παιχνίδι. Θα έχουμε Κολομβία-Πορτογαλία ντέρμπι πρωτιάς, κατά πως φαίνεται. Εκτός αν φάει καμιά φλόμπα η Κολομβία από το Κονγκό.
0: Ναι.
1: Που δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Που δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Πρέπει να πούμε. Έτσι, μέσα σε όλα.
0: Ναι, παιδιά, σας πείραξε το Ουσμπεκιστάν, βέβαια. Ενώ ο Μέση τα γκολ τα δικά του τα έβαλε με την Γαλλία και με την Ισπανία, βέβαια. Ναι. Δεν ήταν η Αλγερία και η Αυστρία. Τα έβαλε απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
1: Θες να ακούσεις τώρα.
0: Κορυφαίες δυνάμεις.
1: Θες να ακούσεις τώρα σύγκριση Αλγερία-Αυστρία-Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Αλγερία και, η παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ήταν από τα φαβορί για την κατάκτηση φέτος. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, FIFA World Ranking.
0: Ναι, ναι, ναι, δες το ranking. Ναι. Δες το ranking. Ναι, ναι.
1: Η Αυστρία είναι σίγουρα πάνω από τους Ουσμπεκιστάν. Ναι, ναι. Θέλω να δω που είναι η Αλγερία. Μα τι πλάκα που έχεις πραγματικά. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, η Αυστρία είναι στο 23, είναι η Αυστρία.
0: Βεβαίως, ήταν εικόνα για το 23.
1: Τι λέει,
0: βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Αλλά δωρεί το Ιράν στο 21.
0: Βεβαίως.
1: Μεταξύ μας, Μάλιστα. Η Αλγερία που είναι. Στο 28. Ρε, τι
0: επάξια,
1: έχει γίνει.
0: Επάξια.
1: Τι, η Αλγερία γιατί είναι στο 28. Κάτσε ρε φίλε, εμείς που είμαστε, είμαστε στο 47 και η Αλγερία είναι στο 28. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το ranking.
0: Εμείς δεν είμαστε και στο Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να σου πω. Αυτοί πήραν στο Μουντιάλ, τι κάνουν. Πήραν μπόνους, ξέρω εγώ, και το Ουσμπεκιστάν που είναι στο 58.
0: Προφανώς πήραν μπόνους με την πρόκριση.
1: Μάλλον,
0: ναι, ναι, πήραν. Ανέβηκαν θέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλή υπομονή να πούμε στους ανθρώπους που είναι στους δρόμους επίσης και ακούτε τώρα εκεί και βρίζετε, ελπίζουμε όχι εμάς. Να βρείτε.
1: Εντάξει, βεβαίως υπομονή, αλλά θα έλεγα περισσότερο κατανόηση Έτσι. Κατανόηση, διότι τι πιο φυσικό, έτσι, ένα γλυκό απόγευμα τριτούλας, ξέρω, περίπου 300.000 αυτοκίνητα να μην βρίσκουν διέξοδο στο μικρό λαβύρινθο του κέντρου της Αθήνας, για να τρέξουν 500.000 άνθρωποι, έτσι.
0: Από τον οποίο λαβύρινθο οριακά βρίσκουν διέξοδο τις μέρες που δεν είναι κλειστή η Αθήνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Θέλω
1: πολύ
0: να
1: σωστά.
0: πω, δεν είναι ότι τις υπόλοιπες μέρες, αλλά τέλος πάντων κάπως βρίσκεις. Αλλά μέρες σαν τη σημερινή που είναι κλειστή η πόλη, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν το κέφι τους, και όσοι είναι σε αυτή την πόλη, έχουμε πάρει απόφαση ότι είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε όμοιροι.
1: Ναι.
0: Των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν το κέφι τους, να τραβήξουν selfie και να κάνουν stories στο Instagram ότι τρέξαν, ας πούμε, στη Συγκρού και κάνανε την βόλτα τους.
1: Δεν ξέρω αν αυτό το θεωρείς λίγο, το λες κάπως υποτιμητικά.
0: Το λέω, το ζηλεύω που δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δούλευα. Αυτό. Δηλαδή, αν δεν δούλευα, θα ήμουν και εγώ εκεί και θα έτρεχα μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να πω. Πάρα πολύ ωραία. Κατεβαίνοντας στον παράδρομο της Συγκρού, είναι κάποιο σημείο που είναι κάποιοι άνθρωποι που παίζουν τύμπανα. Γιατί λες, όχι μόνο στο Μουντιάλ που παίζουν τύμπανα οι άνθρωποι και τα λοιπά, έχουμε και συγκρού που παίζουν τύμπανα για να δούμε τέμπο στους ανθρώπους που τρέχουν.
1: Βεβαίως, και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί έτσι ολοκληρώνεται η εμπειρία. Κώστα, είναι ολοκληρωμένη εμπειρία και να ξέρεις, τα story βγαίνουν πάντα καλύτερα όταν παίζει ένα τύμπανο από πίσω.
0: Βέβαια, γιατί έχει ήχο μετά το
1: story. Έτσι, και δεν χρειάζεται να πάω να βάλουμε τώρα ένα τυχαίο τραγούδι που σου βγάζει από πάνω και βάζει ένα τυχαίο. Δεν θέλουμε τυχαίο, θέλουμε το φυσικό.
0: Θέλει να βάλει αφριντού από κάτω το κομμάτι με τα drums που παίζει με τα τύμπανα. Σωστά. Όχι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Πάντα χαίρομαι για τους ανθρώπους που δίνουν άδεια σε τέτοιες διοργανώσεις που δεν είναι, ας πούμε, ο κλασικός μαραθώνης προφανώς, για τον οποίο δεν λέει κανείς κουβέντα, σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις.
1: Έχεις πρόβλημα και με τον κύριο Δούκα αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους όλων, όλων των κυβερνήσεων και όλων των, των δημάρχων και όλων των υπευθύνων, οι οποίοι χωρίς να νοιάζονται. Δίνουν άδεια να
1: πώς
0: γίνονται.
1: Δεν νοιάζονται για τον Νιάρχο. Πώς δεν νοιάζονται.
0: Εντάξει, τον Νιάρχο. Αν πάνε να τρέχουν στον Νιάρχο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά χώρο δεν έχει τον Νιάρχο. Γιατί πρέπει να τρέχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τον Νιάρχο έχει μια πολύ ωραία άπλα μέσα εκεί με πράσινο κτλ. Ένα τεράστιο χώρο. Ας τρέχουν εκεί, γύρω-γύρω. Φτιάξουν εκεί ένα στήριο.
2: Όχι μόνο. Τον Νιάρχο συνδέεται και με το πάρκο το πίσω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μπορούν μέχρι το Φλίσβο να φτάσουν μέχρι την παραλία.
0: Μπορούν να πάνε στο Ολυμπιακό στο να τρέχουν γύρω-γύρω τώρα. Αν θέλουν κάπου να τρέξουν.
2: Όχι.
0: Άλλο λέω, ναι, υπάρχουν διαδρομές. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Αλλά όχι, ας τρέξουμε στη Συγκρού.
0: Συγκρού να τρέξουμε. Βασιλής Σοφίας, να κλείσει το Σύνταγμα, να κλείσουν όλοι οι δρόμοι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί προφανώς που τρέχουν έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους υπόλοιπους.
1: Είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού.
0: Επειδή τρέχουν προφανώς, παίρνουν παραπάνω πόντους. Δηλαδή έχουν πάρει πόνους.
1: Αυτοί που τρέχουν. Α, είναι λίγο Black Mirror το λέω.
0: Ναι, έχουν πάρει πόνους. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μετράνε παραπάνω από τους υπόλοιπους. Να σου το πω έτσι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι αξίζει να ταλαιπωρούν τους υπόλοιπους, γιατί είναι άνθρωποι με παραπάνω προνόμια.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε μπράβο σε αυτούς που δίνουν άδεια σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι για το κέφι του και να κλείσουν οι δρόμοι, ας πούμε, όλοι. Δηλαδή δεν κλείνει ο ένας και να ανοιχτός ο άλλος, να κλείσουν όλοι οι δρόμοι για να κάνει μια μικρή μειοψηφία στην πόλη όπου ζούμε το κέφι της.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Υπέροχα. Όμορφα. Beautiful. Και όλα αυτά. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να το κάνω. Στην 30η επέτειο του θανάτου του Αντρέα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λες και γελάει η ιστορία κάποιος, γελάει. Γελάει κάποιος από πάνω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, έχουμε κάνει όλων των ειδών τις συζητήσεις, αλλά πάντα γιατί νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μικρότερους ηλικία. Μεγαλύτεροι τους άλλους τα έχουν ζήσει και τα έχουν εμπεδώσει. Θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ο Αντρέας, επειδή μου ήταν ο δικός μας, ξέρω, Φρέντι Μέρκιουρι, ας πούμε, της πολιτικής.
0: Γιατί, γιατί.
1: Οπότε...
0: Ήταν ο Αντρέας από τη Ζανζιβάρη.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν ήταν από τη Ζανζιβάρη, ούτε τον λέγανε.
0: Έπιανε οκτάβες.
1: Φαρόκ Παπαντρέα.
0: Έπιανε πολιτικές οκτάβες πολύ υψηλές.
1: Ναι, ναι, έπιανε. Έπιανε. Θέλω να πω από τους πολιτικούς που έχουμε γνωρίσει, ρε παιδί μου, πέρα, μπορείς να πεις, υπήρχαν πολιτικοί που είχαν, ας πούμε, μια λάμψη αυτόνομη.
0: Ναι.
1: Okay. Για διάφορου, η Μελίνα, ή μπορεί να πει ο γέννηματά, ο τριτά, σκεφτόμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύκους, αλλά θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν, αλλά θέλω να πω από ανθρώπου οι οποίοι ήταν αρχηγοί κομμάτων και διατέλεσαν και πρωθυπουργία, α πούμε, ή πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό που ήταν περισσότερο, πώ να σου πω, ρε παιδί μου, πλησιάζει αυτό που λέμε λίγο ροκστάρ, δεν ήταν ο Αντρέας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εννοείται. Εννοείται. Έχει το ροκστάρ ηλίκη. Το είχε, ναι. Το είχε.
1: Θέλω να πω ότι
0: είχε όλα τα πράγματα ο Αντρέας, παιδί μου. Είχε λάμψη, είχε φανατικούς φίλους, είχε φανατικούς εχθρούς. Είχε και έχει ανθρώπους που το λατρεύουν. Είχε και έχει ανθρώπους που το μισούν. Ήταν πολύ χαρισματικός. Ήταν φοβερά λαϊκιστής. έπιασε το σφιγμό του κόσμου και ήξερε τι έπρεπε να πει και τι έπρεπε να δώσει για να μπορέσει να κερδίσει, ας πούμε, την ψήφο. Mm-hmm. Το ήξερε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι αυτό και το έπαιξε πάρα πολύ καλά, ας πούμε, σαν παπετίερ, εγώ λέω. Mm-hmm. Ότι υπήρχε μια περίοδος που λειτουργούσε σαν παπετίερ, σαν αυτό που παίζει το κουκλοθέατρο πάνω
3: στην Ιταλία.
0: Ήξερε δηλαδή τι ήθελε να ακούσει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή για να τονωθεί το εθνικό φρόνημα, τι ήθελε να ακούσει για την τσέπη του, τι ήθελε να ακούσει για το, ξέρω εγώ, το βυθίσατε το χώρα, τι ήθελε να ακούσει για την ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Ήξερε ακριβώς.
3: Έπιανε το λαϊκό αίσθημα στον αέρα. Με λίγα
0: λόγια. Πάντα. Ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να πει για να ενθουσιάσει.
3: Το θέμα ότι έκανε όμως κιόλας πράγματα, καταλαβες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μπορεί να είχαμε τις γραφικότητες όπως γίνανε στο περίφημο πρωτοσέλιδο του Έθνους το 1985. Ζητήστε συγγνώμη, κύριε Ρέιγκαν. Αλλά και πραγματάκια γίνανε. Και πήρε και την αναγνώριση τα πραγματάκια σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορούμε να συζητήσουμε, να κάτσουμε να πούμε ότι ξέρω, ναι, την πρώτη τετραετία έκανε πράγματα, ξέρω, αναγνώριση εθνική αντίσταση και χίλια δυο άλλα, και μετά τα πράγματα πήγαν χειρότερα. Δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση της πασοκικής περίοδου, ας πούμε, του 80. Αλλά θέλω να πω, πήγαν πράγματα τα οποία είχαν αντανάκλαση μεγάλη προς τα έξω. Για παράδειγμα, ο Αντρέας ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε, ας πούμε, το κράτος της Παλαιστίνης, το 88, και τον Ιάσερ Αραφάτ. Μιλάμε για κάτι σημαντικό. Ο Αντρέας, ο μοναδικός άνθρωπος που από αυτή την ξινιόλα, την, δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τώρα στο ραδιόφωνο, ας πούμε, τη Θάτσερ, mm-hmm. είχε πει ποιος η Θάτσερ, έτσι, που η Θάτσερ δεν είχε καλό λόγο ούτε για τα
0: έντερά της.
3: Για τα έντερά της, ας πούμε, είχε πει ότι δεν συμφωνώ με τον Αντρέα, είμαι στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, αλλά είχε πει η Θάτσερ. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος, όποτε έρχεται εδώ πέρα στα ευρωπαϊκά φόρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από εδώ χωρίς να έχει πάρει κάτι για τη χώρα του.
0: Ναι.
3: Λέω τώρα έτσι δύο παραδείγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ο Έλβης στις πολιτικές, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μια αναφορά κάνουμε, γιατί περάσαν και πολλά χρόνια. Υπάρχει ακροατής νομικός να μας πει αν μπορούμε να κάνουμε μηνύσεις σε αυτούς που δίνουν άδειες.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
3: Έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Να γίνουν
3: αυτό,
0: θα έχει ενδιαφέρον. Μηνύσεις. Απέναντι σε όποιον δίνει την άδεια, ζητώντας για, ξέρω εγώ, ηθική βλάβη ή για παρακόλληση συγκοινωνιών ή για οτιδήποτε ο καθένας μπορεί να έπαθε απόψε, να σκάσει μία μήνυση από χιλιά άτομα. Να δούμε με πόση ευκολία θα ξαναδοθεί μελλοντικά άδεια για παρόμοιο event. Θα έχει πλάκα, ναι.
3: Επίσης είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, πραγματικά, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη, θα πω τη λέξη διασκεδαστικό, να συγκρίνεται το κλείσιμο του δρόμου για να τρέξουν 500.000 άνθρωποι με μία απεργία, έτσι, για τις οποίες επίσης έχουμε συζητήσει. Είναι διασκεδαστικό, ναι, να κάνεις αυτή την ευθεία σύγκριση, ναι, πραγματικά. Λοιπόν,
0: τη μέρα λοιπόν που πέθανε ο Αντρέας, ήταν ο γάμος του Κωστόπουλου με την Παλατσίνου στη Μύκονο. Ήμασταν καλεσμένοι ως υπάλληλοι τότε του αστυνομικού και είχαμε πάει στο γάμο. Mm-hmm. Γύρω στις 2-2.30 το βράδυ άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε γύρω-γύρω. Mm. Και άρχισαν να ειδοποιείται ο κόσμος.
3: Ήμασταν πιο μετά.
0: Τρεις.
3: Τέσσερις παρά. Τη θυμάμαι την ώρα, ξέρεις γιατί. Τέσσερις παρά, ναι, ήταν. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την. Θυμάμαι ήταν αργά, ρε.
3: Ναι, αργά.
0: Νομίζω ήταν λίγο πιο νωρίς από τέσσερις, όταν τουλάχιστον το έμαθαν εκείνοι. Γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιοι άνθρωποι να είχαν ενημέρωση νωρίτερα. Mm-hmm. Εφοπλιστές, ενώ επιχειρηματίες και τα που ήταν εκεί πέρα, να είχαν ενημέρωση νωρίτερα πριν γίνει το ανακοινωθέν. Οπότε νομίζω ήταν λίγο νωρίτερα εκεί που το μάθαμε. Ή μπορεί να έχει άλλο time zone η Μύκονος τότε. Ποτέ δεν ξέρει.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και θυμάμαι το σούσουρο που είχε γίνει τότε. Δηλαδή, ο κόσμος σηκώνονταν και έφευγε πια, ας πούμε, κάπως αναστατωμένος. Ενώ είσαι, ξέρεις, σαν εσύ, δεν πας κάπου να πας να συλληπιθείς. Έφευγε ο κόσμος ταραγμένος τότε εκείνη τη μέρα. Εντάξει, ήταν γνωστό, ήταν άρρωστο βαριά. Δεν ήταν δηλαδή ότι περίμενε κάποιος ότι θα αναρρώσει και ότι θα επανακάμψει. Ήταν όμως, ξέρεις. Και είχε και ένα συμβολισμό, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι την έχω ξαναπεί την ιστορία ως προς τον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος είχε ίδια μέρα γενέθλια με τον Πανδρέου. Mm. Και τη μέρα που πέθανε ο Πανδρέου, παντρεύτηκε ο Κωστόπουλος.
3: Mm, ναι, ναι,
0: εδώ, παιδί μου, γαμπρό και να κλείσω τα μάτια μου, ήταν, ξέρεις, ήταν αυτό. Αλλά ήταν κυρίως η αναστάτωση που είδε σε ανθρώπους, ξέρω εγώ, σημαντικούς που ήταν εκεί πέρα γύρω μας, ας πούμε, όταν μαθεύτηκαν τα μαντάτ.
3: Ναι, γιατί δεν ήταν πιο θεωρητικό το τέλος της εποχής, αλλά ναι, πραγματικό πλέον. Αυτή ήταν η ιστορία. Φτάσαμε πολλά, έτσι έχουμε πει τις συζητήσεις και τις ιστορίες εδώ με τον Αντρέα. Στην ιστορία, παλιά που θα θυμούνται οι ακροατές που έχω πει για τον πατέρα μου, θα συμπληρώσω ένα παραλυπόμενο της ιστορίας.
0: Ναι.
3: Όχι την ίδια την ιστορία, γιατί την έχω πει. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, το πρωί, την επομένη του θανάτου, το Αντρέα. Βγαίνει ο πατέρας μου στη γειτονιά, πηγαίνει προς το φούρνο. Στο φούρνο λοιπόν είναι ένας φούρναρες από αυτούς τους, τέλος πάντων, τους χαρούμενους φουρνάριδες. Δηλαδή ροδαλός πολύ, έτσι ροδοκόκκινος, με μουστακάκι, παχουλός, το χαρά της ζωής, που τυχαίνει να μισεί τον Ανδρέα όσο λίγα πράγματα στον κόσμο. Mm-hmm. Ο οποίος λοιπόν, ο πατέρας μου είναι στις μαύρες του, περπατάει και ο άλλος, απίστευτα προκλητικός, έχει κάτσει έξω από το φούρνο, mm-hmm. εντάξει, και φωνάζει δυνατά, πέθανε το κάθαρμα, πέθανε επιτέλους ο κολόγερος. Εντάξει, και ήταν η πρώτη φορά που κόντεψε πραγματικά να μουντάρει, να σκοτώσει άνθρωπο, και εννοείται, για να πάμε και στο τελείωμα της ιστορίας, 30 χρόνια μετά δεν μιλούνται έτσι. Προφανώς. Αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά. Αχ, Θεέ μου. Μάλιστα. Παπανδρέα, έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις, λέω, αλλά κατά τα άλλα υπερτιμημένες. Μάλιστα.
0: Σεβαστές όλες οι απόψεις. Δεν θα πούμε σε πολιτική αντιπαράθεση. Ο καθένας έχει... Όποιος τον έχει προλάβει, τέλος πάντων, είναι σε ηλικία που τον έχει προλάβει, έχει διαμορφώσει μια εικόνα, είτε θετική είτε αρνητική. Έτσι. Αυτό είναι στο καθενός το μυαλό. Οι υπόλοιποι που ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει, καλό είναι να διαβάσετε, διότι θα.
3: Δεν ξέρω αν μαθαίνεις μόνο διαβάζοντας, αλλά το διάβασμα είναι μια καλή αρχή.
0: Έχει ενδιαφέρον η ζωή του και η διαδρομή του. Προφανώς είναι μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη. Προφανώς έκανε καλά και πολλά στραβά. Μην τα αναλύσουμε τώρα, ξαναλέω, γιατί δεν έχει νόημα. Συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας μπορεί να αποτιμήσει αν το αποτύπωμά του ήταν θετικό ή αρνητικό. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, μπορεί να το τοποθετήσει όπου θέλει, ας πούμε, στο μυαλό του, σαν ένα πολιτικό ιστορικό πρόσωπο. Μέχρι εκεί. Ούτε θα τσακωθούμε, ούτε θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη γνώμη κανενός. Ούτε θα αντιδικήσουμε για το τι ήταν ο αδερφός μου 30 χρόνια μετά το θάνατο.
3: Και σίγουρα δεν θα το ποδοσφαιροποιήσουμε.
0: Όχι, βέβαια.
3: Πούμε, έτσι.
0: Όχι, βέβαια.
3: Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ανακοινώθηκε, είδες, 4 παρά 20. Καλά θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά πέθανε 1.30.
3: Ναι, 1.30 πέθανε, 4 παρά 20.
0: Αυτό σου λέω. Πιθανότατα κάποιοι άνθρωποι.
3: Να το μάθανε νωρίτερα και να γίνει πριν δημοσιοποιηθεί. Ναι.
0: Άνθρωποι δηλαδή που.
3: Γιατί εγώ θυμάμαι το σούπερ της τηλεόρασης.
0: Ναι. Σίγουρα ήταν νωρίτερα, σου λέω. Κάποιοι άνθρωποι προφανώς είχαν ενημέρωση μέσα από το νοσοκομείο.
3: Σωστό.
0: Λοιπόν.
3: Σωστό. Ωχ, Θεέ μου. Τέλος πάντων. Διασκεδαστικά και περισσότερο διασκεδαστικά πράγματα. Λοιπόν. Από τα χθεσινά παιχνίδια μέχρι σήμερα, τι θέλεις να πεις, τοποθετήσου τώρα, γιατί μετά θα είναι αργά.
0: Πολύ ενδιαφέρον ο μαραθώνιος της Γαλλίας. Ξεκίνησε κάποια στιγμή, τελείωσε κάποτε άλλοτε. Ξέρεις. Κάτι έκανα ζάπιν στο ημίχρονο και μετά γύρισα κάποια στιγμή και έβλεπα ρετρό εκπομπές. Και λέω, πέρασε το σιωπή.
3: Τι συμβαίνει,
0: ναι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, μπήκα στα site και ενημερώθηκα τέλος πάντων. Το γνωρίζαμε λίγο πολύ, υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο. Εντάξει, ενοχλεί, δεν ενοχλεί. Έχουν βγει διάφορες φωτογραφίες από γήπεδα λασπωμένα με βροντές, κεραυνούς, κατακλυσμούς που παίζουν. Εντάξει, έχουν άλλο πρωτόκολλο Αμερικανοί. Τι να πούμε τώρα, ότι δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Αυτό το πρωτόκολλο όμως στη χώρα. Άμα έχει κεραυνικά φαινόμενα, περιμένουν να σταθεί.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε, στα δύο αυτά παιχνίδια, με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ είναι ο Εμπαπέ. Με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
0: Εντάξει. Τον έχουμε δει δύο αγώνες. Έτσι,
3: ναι,
0: έχουμε δει όλους δύο αγώνες.
3: Μέχρι εδώ.
0: Ναι.
3: Απλώς το λέω διότι δεν είναι. Η αναφορά μου δεν είχε να κάνει μόνο με τα 4 γκολ του και δύο αν είχε βάλει ένα θα έλεγα το ίδιο, αλλά
0: θα λέγαμε το ίδιο. Αν είχε βάλει ένα και χάσει 10 γκολ θα λέγαμε το ίδιο, προφανώς. Τα λέμε γιατί είναι αποτελεσματικός και είναι και εύστοχος.
3: Θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ άνετος, είναι στην πιο άνετη φάση της ζωής του πραγματικά και κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα, όχι απλώς μέσα στο κουτί, αλλά οπουδήποτε από τη μέση και μπροστά. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Αυτό θυμάσαι, συζητάγαμε αρκετά παλιά, όταν είχαν πρωτοβγεί και μου έλεγε Εμπαπέ, είχαν και σου έλεγαν Εμπαπέ με κλειστά μάτια. Ρε παιδί μου, γιατί είναι φανερό ότι είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο παίχτη από τον Χάλαντ, πράγμα το οποίο ξέρει, αποδεικνύεται σε κάθε παιχνίδι. Αυτό, αλλά νομίζω σε αυτό το Μοντιάλ, παρότι έχει παίκτες γύρω του που καλύπτουν περίπου τα ίδια μέτρα, δηλαδή κάποιος ξέρει, δεν θα μας φαινόταν περίεργο αν λόγω Μπαρκολά, Ντουέ, έξω και Ντεμπελέ είχε πει ο Ντεσάν ότι ρε Κιλιάν, κάτσε λίγο μέσα στο κουτί, ναι. Γιατί παίζετε όλοι απ' έξω, να πούμε τι θα γίνει. Και όμως παίζουν λίγο ό,τι να είναι, λίγο αλάνα μπροστά. Όλοι δεξιά, όλοι αριστερά, όλοι κέντρο, όλοι οι παιδιά είστε τόσο καλοί, όλοι κέντρο, όλοι οι παιδιά είστε τόσο καλοί που ξέρω εγώ, βρείτε τα εκεί πέρα μόνοι σας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι η άνεση,

0: 100,3.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νόστος ΡΑΝ 2026. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο sky.gr. Φωνικός σεισμός πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά τουρμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Mm. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Έλειψες χθες. Έλειψε αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε έπρεπε να ήταν όσο ωραία το είπε σήμερα.
1: Μα το είπα εις διπλούν.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη λίγο τώρα, πριν πεις καλησπέρες, γιατί το βλέπω και φουρκίζομαι. Από έναν ανόητο που λέει σχόλιο για τα άδεια γήπεδα και την αποτυχία της FIFA, ένας που νομίζω ότι κάνει πλακίτσα, λέει σχόλιο για τα άδεια γήπεδα και την αποτυχημένη FIFA που δεν ξέρει να βγάζει τιμές εισιτηρίων. Εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, φαντάζομαι ένας μέσος άνθρωπος, δεν είσαι στην ελίτ, δεν είσαι πλούσιο κτλ. Αν γινόταν ένα μουντιάλ στην χώρα μας και ήταν τα εισιτήρια, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ το άτομο, θα χαιρόσουνα. Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή που το βλέπεις, βλέπεις τα γήπεδα που όντως ναι, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γεμάτα. Εσύ χαίρεσαι για αυτό το πράγμα, δηλαδή χαίρεσαι που αυτή τη στιγμή το γήπεδο έχει γίνει υπόθεση λίγων και χόντων και δεν δίνει την πρόσβαση στους ανθρώπους να πάνε με ένα κανονικό εισιτήριο να δουν. Χαίρεσαι σε αυτή τη στιγμή που δικαιώνει το πλάνο του Ιφαντίνο και πηγαίνουν άνθρωποι που δίνουν 2, 4, 6 χιλιάρικα, 8 χιλιάρικα για να πάρουν το παιδί τους και τη γυναίκα τους και να πάνε στο γήπεδο. Εσύ καμαρώνεις τον Ιφαντίνο αυτή τη στιγμή?
0: Δεν νομίζω.
1: Ένα λαϊκό.
0: Γιατί βγάζεις αυτό το συμπέρασμα?
1: Γιατί ο άνθρωπος αυτός ειρωνεύεται εμάς που κράζαμε για τις τιμές των εισιτηρίων, λες και δικαιώθηκε ο ίδιος που οι τιμές με τα 1.000, 2.000, 10.000 δολάρια, 100.000 δολάρια για τον τελικό είναι κάτι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως φυσιολογικό επειδή γεμίζουν τα γήπεδα και οικονομάει η FIFA. Να. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ως άνθρωποι που αγαπάμε το ποδόσφαιρο πρέπει να στεναχωριόμαστε που οι τιμές εισιτηρίων είναι αυτές που είναι και πρόσβαση στα γήπεδα του Μουντιάλ έχουν μόνο οι άνθρωποι που είναι πολύ πλούσιοι. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός ότι αυτή είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου όταν το άθλημα θα γίνει μόνο για την ελίτ και ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει ένα μισθό κανονικό δεν θα μπορεί να πάει ας πούμε σε μια τέτοια διοργάνωση να δει έστω μισό παιχνίδι. Δεν το καταλαβαίνεις εσύ που το γράφεις πέρα από την ειρωνία. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ο θάνατος του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένα λαϊκό άθλημα το οποίο κατάντησε άθλημα της ελίτ.
0: Ήταν ένα λαϊκό άθλημα.
1: Δεν καταλαβαίνω τη λογική σας. Θες να την πεις σε εμάς ή γουστάρεις το πλάνο της FIFA αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Αν θες να την πεις σε εμάς, πες την. Αν απολαμβάνεις ένα πλάνο το οποίο αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου από το να πάει να δει ένα παιχνίδι, τότε τι να σου πω. Μπορεί να έχεις χρήματα και να μην σε νοιάζει. Μπορεί να είσαι από αυτούς που λες δεν με νοιάζει. Έχω να διαθέσω 3.000 να πάω να δω ένα παιχνίδι όταν θα χρειαστεί. Εντάξει. Με γεια σου και χαρά σου. Παρακαλώ.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον οποίο πάντα υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, η ενότητα on demand και μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τώρα, τα email σας τα στέλνετε στο rama5@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, έτσι. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μια λέξη, να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό μέσα, πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε, πολύ περισσότερο, συγγνώμη, από όσο φαντάζεστε. TikTok, κυρίες και κύριοι, και άλλα τέτοια του σατανά και του διαβόλου, δόξα του Γιαραμπή, ακόμα δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Πάντα η σημαντική λέξη είναι το ακόμα και εκεί θέλω
0: ναι,
1: να σταθεί
0: το ακόμα, γιατί εσύ, γιατί κοιτάω εσένα, γιατί αν δεν το πω θα πεις ακόμα.
1: Πάντα το σημαντικό είναι το ακόμα που λες, αυτό νομίζω είναι το κομβικό και έχει τη σημασία του. Και να πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 με λατινικούς χαρακτήρες όλα κεφαλαία, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Προσφορά και ζήτησε, μαλακά. Τι διαβάζω, ρε γαμ... Συγγνώμη, τι διαβάζω, Χριστέ μου.
1: Ο Θεός καλά, υποθέτω.
0: Τι διαβάζω, θα μου... Πώς λέγαμε πολύ, θα μου φύγει το τσερβέλο. Το τσερβέλο θα μου
1: The
0: φύγει.
1: Τσερβέλ.
0: Τι διαβάζω, Χριστό μου, τα γράφουν και τα γράφουν και με μια άνεση, ρε φίλε. Και λες, ρε διάολε, ρε διάολε. Ξέρετε, έχουμε αντέξει πολλά πράγματα αυτά τα χρόνια, είναι η αλήθεια. Πάρα πολλά περισσότερα από όσο φαντάζεστε. Υπερβολικά πολλά περισσότερα από όσο φαντάζεστε. Είναι πραγματικά κάποια, ρε παιδί μου, που ξεπερνάνε τόσο πολύ το, πώς να πω, το όριο της ηλιθιότητας που δεν γίνεται να μην πεις μια κουβέντα. Ειλικρινά. Και είναι και αυτό μου και. Και είναι και ταυτοχρόνως γραμμένα με το ύφος της αυθεντίας.
1: Ναι.
0: Αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέγαμε, Ίγκερλαντ σε ένα τέταρτο.
1: Ναι, με Γκάνα, σωστά.
0: Έχουμε ομάδες, δύο αλλαγές, το Μαστούχε, Λέξο Στόουνς, έξω ο Ράιλι, μέσα Γκέι, μέσα Σπένς. Εντάξει, οι υπόλοιποι τα ίδια.
1: Σάκα δεν έχουμε πάλι,
0: Δεν έχουμε Σάκα, όχι.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε κόντρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι η Αγγλία θα κερδίσει εύκολα. Αυτό ξέρω να πω. Η Αγγλία θα κερδίσει εύκολα.
1: Okay. Μακάρι, λέω εγώ. Θα δούμε και σε ένα δεύτερο παιχνίδι να δούμε αν έχει την εικόνα του πρώτου.
0: Αυτό βασικά. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του, το πιο ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Να δούμε αν θα κάνει μια εμφάνιση όπως αυτή με την Κροατία. Δηλαδή η Αγγλία έδωσε το παιχνίδι που έδωσε η Αγγλία, το δύσκολό της, ας το πούμε. Το δυσκολότερο είναι το πρώτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εφόσον το ξεπέρασε με τον τρόπο που το έκανε, τώρα πλέον πάμε να δούμε και πόσο κυριαρχική μπάλα μπορεί να παίξει, γιατί πλέον η εικόνα μετά το δεύτερο παιχνίδι δεν είναι το θέμα θα κερδίσει την Γκάνα, το θέμα είναι να εκπέμψει
1: αυτό,
0: την εικόνα που θα κάνει τους άλλους να ανησυχούν.
1: Να ανησυχούν, νομίζω είναι βαρύ το ρήμα, αλλά να την υπολογίζουν, θα πω ναι.
0: Την υπολογίζουν τόσο άλλο, Κώστα. Την Αγγλία είναι εδώ. Πάντα την υπολογίζει. Ό,τι κατάσταση
1: Αγγλία,
0: και να είναι. Αγγλία,
1: επειδή
0: είναι
1: η Αγγλία, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να την υποτιμούν. Λέω λοιπόν να ανησυχούν, όχι. Να την υπολογίζουν ή να την υπολογίζουν λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί αν δεις μια Αγγλία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να είναι καλή,
0: ναι,
1: παραγωγική, να έχει δημιουργία, να βρίσκει το δρόμο για τον γκολ. Σε αυτά που έκανε στο πρώτο μάτς, τέλος πάντων. Να κάνει πολλές ευκαιρίες όπως έκανε στο πρώτο μάτς, που το 4-2 πλασματικό είναι. Θα μπορούσε να είναι 6-2-7-2 με τις ευκαιρίες που έχασε η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί την μετράς καλύτερα. Την υπολογίζεις περισσότερο. Αυτό λέω. Να σε τρομάζει, δεν ξέρω. Να ξέρεις. Δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν καλές ομάδες.
0: Anyway. Α, δούμε. Πολλά γκολ. Δεν έχω κάτι να μετρήσω ξέρεις μέσους όρους και τέτοια, αλλά έχουμε αρκετά γκολ. Μέχρι εδώ. Είναι η αλήθεια. Έχουμε 6 ομάδες που έχουν προκριθεί. Δεν θυμάμαι τώρα με το αποτέλεσμα για να περισσότερο. Είναι σίγουρα δηλαδή, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία. Νομίζω είναι οι 6 σίγουρες. Και βλέπουμε τι θα γίνει. Πολύ όμιλα ανοιχτή. Δηλαδή τώρα στην τρίτη. Πώς το λένε. Στην τρίτη αγωνιστική θα γίνει ένας μικρός χαμός. Κοίταγα σήμερα ότι υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ομάδες να περάσουν ως καλύτερες τρίτες μέχρι και με 3 βαθμούς και μείον 1 συντελεστή.
1: Ναι.
0: Αυτό πιθανώς θα αλλάξει μέχρι να φτάσουν προφανώς στο τέλος δεύτερης αγωνιστικής και ακριβώς με την έναρξη της τρίτης να αναπροσαρμοστούν αυτά τα μαθηματικά και αυτά τα ποσοστά, αλλά ξέρεις, είναι εντυπωσιακό. Είναι λίγο εντυπωσιακό πως να περάσει με 3 βαθμούς και μείον 1, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι. 60 years of hurt never stop me dreaming. Αυτός είναι Αγγλάρας.
1: Έτσι.
0: Αυτός είναι Άγγλος. Πραγματικά αυτός είναι Άγγλος, ρε φίλε. Που σου λέει 60 χρόνια ακόμα περιμένω. Περιμένω, θα περιμένω.
1: 60 χρόνια it's coming home, παιδιά. Είναι αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε εσύ. Πραγματικά. Όχι, αυτά είναι όμορφα. Αν ρωτάς εμένα. Ένα έτσι τελευταίο που δεν είναι ακριβώς μουντιαλικό, αλλά είναι παραμουντιαλικό, αλλά ήθελα να το πω πριν πάμε στα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έπεσε το μάτι σου. Λέγαμε πριν για την Κολομβία και τον όμιλο της Κολομβίας. Ποιος εξελέγει νέος πρόεδρος στην Κολομβία?
1: Είδα και τις φασαρίες που έπαιναν στην Κολομβία, όλη αυτή την αναστάτωση. Δεν έχω μελετήσει το.
0: Λοιπόν, η Κολομβία στην προηγούμενη περίοδο είχε την μοναδική αριστερή διακυβέρνηση της ιστορίας της, ο κ. Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ιτήθηκε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές με πάρα πολύ ωριακό ποσοστό, το οποίο είναι από μόνο το ανησυχητικό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σημαίνει ότι ο λαός είναι απολύτως διχασμένος. Έτσι. Δηλαδή πήρε 48,7 και ο αντίπαλός του, ο οποίος κέρδισε, πήρε 49,7. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο λαός είναι απολύτως διχασμένος, αυτό είναι πάρα πολύ κακό για οποιαδήποτε χώρα. Λοιπόν, ο τύπος λοιπόν αυτός που βγήκε, mm-hmm. ο Αμπελάρδο Ντέλα Εσπριέγια, mm-hmm. έτσι λέγεται, δεν είναι απλός ακροδεξιός. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ μυστήριος ακροδεξιός τύπος, ο οποίος βγήκε να κάνει πανηγυρικό λόγο με φανέλα Εθνικής Κολομβίας πίσω από Αλεξίσφαιρο Τζάμι, mm-hmm. τέτοια πράγματα.
1: Καλά, αυτό δεν ενοχλεί το φανέλα Εθνικής προφανώς. Όχι. Το Αλεξίσφαιρο Τζάμι είναι αναγκαιότητα, δεν είναι πολυτέλεια, γιατί είναι για ορισμένες χώρες, ναι.
0: Αυτός λοιπόν έκανε λεφτά και έγινε γνωστός, mm-hmm. να καταλάβετε, όταν ως δικηγόρος, ως ποινικολόγος, υπερασπίστηκε για σειρά ετών τους ηγέτες ενός, πώς να το πούμε, ιδιωτικού στρατού, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης, mm-hmm. να το πω έτσι, η οποία δημιουργήθηκε από δεξιούς γεωκτήμονες οι οποίοι ήθελαν να πολεμήσουν αριστερές ομάδες ανταρτών.
1: Είμαστε.
0: Και αυτούς υπερασπίστηκε. Λοιπόν, μετά με κάποιο τρόπο έκανε αδιανόητα λεφτά, μπήκε στα ποτά, μπήκε στα ρούχα, μπήκε στα ακίνητα, ξέρεις, πολυτελή ζωή και όλα τα υπόλοιπα, έφτιαξε μετά ένα κίνημα, ξέρεις, ο δρόμος. Ναι. Mm-hmm. Ξέρεις, υπερασπιστές της πατρίδας. Mm-hmm. Mm-hmm. Καλό. Πώς ακούγεται?
1: Όπως ακριβώς πρέπει.
0: Ναι. Λοιπόν, παρουσιάστηκε ως αντικαθιστωτικός, αλίμονο. Mm-hmm. Δηλαδή, αλίμονο, πραγματικά. Και τέλος πάντων, οι άνθρωποι που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τον παρομοιάζουν πάρα πολύ με τον Ναγίμ Μπουκέλε, τον δικτάτορα του Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος αυτό αποκαλείται. Άλλο γι' αυτό. Τρομερό το εξωτερικό ρεπορτάζ. Αυτός αυτό αποκαλεί το πιο cool δικτάτορας του κόσμου. Α. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που σου λένε ναι, είμαι δικτάτορας, αλλά είμαι cool. Ο πιο cool δικτάτορας, mm-hmm. του κόσμου. Mm-hmm. Είμαστε σε αυτή την, σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, περιμένουμε, δεν έχει πει ακόμα πολλά πράγματα, αλλά και από τα λίγα που έχει πει μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει πει για παράδειγμα ότι ένα από τα πράγματα που έχει πει θα φτιάξει 10 μέγα φυλακές υψής της ασφαλείας στην Κολομβία, διότι θα εξοντώσει τους εγκληματίες, όπως είπε ο ίδιος, σαν ποντίκια και κατσαρίδες.
1: Είμαστε.
0: Αυτά.
1: Καλή τύχη στους ανθρώπους εκεί. Λέω,
0: ναι.
1: Γενικά.
0: Εντάξει.
1: Καλή τύχη σε όλους τους ανθρώπους. Εντάξει.
0: Mm-hmm. Πραγματικά.
1: Mm.
0: Τι να πω, ρε. Ω Χριστέ μου. Προσφορά και ζήτηση. Oh dear.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Άκουγα πριν από λίγο τον Διονύση Δεσύλλα, mm-hmm. και πιστεύω ότι είναι κάτι που εσύ θα έπρεπε να αναφέρεις πρώτος και απορώ πως δεν το έχεις κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Όταν λέει ο Διονύσης Δεσύλλας, ο πάντα νουνεχής, ο πάντα σοβαρός, ο πάντα μετρημένος Διονύσης Δεσύλλας, ότι οι προπονήσεις με τον Ίστρουπ έχουν ψωμί,
1: mm-hmm.
0: οφείλουμε να τον ακούμε. Όταν μεταφέρεται από τον, ξαναλέω, νουνεχή πράο και μετρημένο Διονύση Δεσύλλα, ότι ο Νίστρου βγήκε στην προπόνηση και άρχισε να μιλάει για πόνο,
1: mm-hmm.
0: ότι θα έχετε πόνο, θα πονέσετε, εδώ έχει πόνο, χωρίς πόνο δεν γίνεται, mm-hmm. εγώ λέω ότι πάμε για μεγαλεία. Εγώ λέω ότι έχουμε μπροστά μας μεγαλεία. Ήταν ήδη πολύ ψαρωτικός, mm-hmm. η συνέντευξη τύπου. Να σου πω κάτι, και εγώ αν ήμουν στέση στόμα σε αυτή την ηλικία,
1: mm-hmm.
0: θα ήθελα να είμαι ψαρωτικός, γιατί σου λέει ότι είμαι που είμαι πιτσιρικάς. Άμα δεν τους πιάσω με τη μία να τους δείξω ότι είμαι τον boss, την τρίτη μέρα θα με έχουν καμπακώσει εδώ πέρα.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Ο Νίστρουπ είχε ενημερωθεί για το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να.
1: Ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε, πώς φύγανε και όλα αυτά τα πράγματα. Και σου λέει, όταν ας πούμε εδώ πέρα έχουν απαξιωθεί έως και ξεφτυλιστεί προπονητές, όπως είναι ο Τερίμι, όπως είναι ο Μπενίτεθ.
0: Mm-hmm.
1: Άνθρωποι δηλαδή μεγαλύτερη ηλικία με βιογραφικά κλπ. Και φτάσει ένα σημείο, ας πούμε, να λένε ένα πράγμα και να γελάνε. Το λέω πολύ χοντροκομμένα και πολύ σχηματικά, ότι δεν υπολόγιζε κανείς τελικά αυτό που λέγανε, προφανώς. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να επιβληθώ, να το κάνω την πρώτη μέρα. Δηλαδή οι προπονητές υπάρχουν δύο λογικές. Η λογική του δικτάτορα των αποδυτηρίων, ότι αυτό είναι το πράγμα και θα το κάνετε γιατί είναι my way, ή η λογική των ανθρώπων που μπορεί να πάνε και να θέλουν να είναι με τους παίκτες φίλοι.
0: Yeah.
1: Να είναι μια πιο κοντινή κατάσταση, να είναι μια σχέση διαφορετική. Ένας άνθρωπος είναι 38 χρόνια και βγαίνει πρώτη φορά την πατρίδα του, και πηγαίνει σε μια ομάδα με όλες τις δυσκολίες που έχει ο Παναθηναϊκός, με 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, με όλες αυτές τις παθογένειες, με όλες αυτές τις ταλαιπώριες που έχει περάσει, καταλαβαίνει κανείς ότι ξέρεις, ο τρόπος που θεωρεί ότι είναι ο ιδανικός για να μπορέσει να επιβληθεί είναι αυτός. Και εγώ λέω καλά κάνει στην παρούσα φάση. Ξεκινώντας, απαιτώντας πράγματα και με τον τρόπο που το κάνει. Πας να επιβληθείς από την αρχή σε 38 χρονών.
0: Ναι, αλλά πας να επιβληθείς επειδή μου Άγγελος Αναστασιάδης τα έλεγε. Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό είναι το στυλ του προφανώς. Γενικότερα. Είναι το στυλ του. Και στην Δανία, φαντάζομαι, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Δεν ξέρω τι έκανε στην Δανία και δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε στην Δανία. Και αλλιώς τα λένε οι Δανείς στους Δανούς και αλλιώς τα λένε οι Δανείς στους Έλληνες. Δεν έχει. Μην τα συγκρίνουμε αυτά. Κάνουμε άστοχες συγκρίσεις.
1: Δεν αλλάζει στυλ από τη μια χρονιά στην άλλη επειδή πίεσε άλλη ομάδα. Σαν άνθρωπος είσαι ένα πράγμα. Σαν στυλ προπονητικό είσαι ένα πράγμα.
0: Ναι, αλλά η επίδραση αυτού που κάνεις είναι πάρα πολύ διαφορετική. Γιατί στη Δανία το λες και ο Δανός μπορεί απλά να σε κοιτάει και εδώ μπορεί να το λες και να φας καμιά μπούφλα. Αυτό εννοώ. Αυτή είναι η διαφορά. Λέω ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι θα φάει μπούφλα, προσπαθώ να σου πω. Ναι, μπορεί να ο άλλος από το να του βαρέσει προσοχή. Θέλω να πω ότι η κοινωνική κουλτούρα του Δανού στο πώς αποκρίνεται ως Δανός παίκτης σε έναν ανώτερό του είναι διαφορετική από ότι στα Βαλκάνια, να το πω έτσι. Αυτό θέλω να πω, με λίγα λόγια. Από την άλλη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ως ραγιάδες στην ψυχή πάντα μας αρέσει να έχουμε έναν αρχηγό. Πάντα το ζητάμε ως έθνος αυτό το πράγμα. Το γνωρίζετε διαχρονικά. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μας οδηγεί. Οπότε, εγώ λέω μακάρι ο Νίστρουπ να το έχει μελετήσει εις βάθος το θέμα και να μην είναι μόνο θέμα χαρακτήρα, να είναι και θέμα πολύ βαθιάς μελέτης το τι πρέπει να κάνεις και το πώς πρέπει να ξεκινήσεις. Γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα οι παίχτες, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα χίλια δύο πράγματα πρέπει να φτιάξεις. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα το πώς θα μπεις να συμπεριφερθείς. Και το λέω αυτό συνυπολογίζοντας ότι ο Διονύσης είπε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν οι βοηθοί του.
1: Κοίτα να σου πω. Είπα στην αρχή, είπα νωρίτερα ότι ο Νίστρουπ ξέρει που ήρθε και ξέρει ποιοι προηγήθηκαν. Ωραία, ξέρει, έχει διαβάσει, έχει ενημερωθεί για το που έρχεται και τι έχει γίνει και ποιοι ήταν οι προκάτοχοί του. Όταν λοιπόν φεύγουν τόσοι προπονητές τα τελευταία χρόνια, ένα ασφαλές συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι ρε παιδί μου, πώς θα το πω κόμψα, δεν θέλω να πω ότι οι παίχτες τρώνε προπονητές, αλλά ας πούμε ότι δεν κάνουν και τίποτα για να στηρίξουν προπονητές.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν σκίζονται ο καιρός για τους προπονητές. Ο τρόπος και η ταχύτητα και η συχνότητα με την οποία φεύγουν προπονητές από τον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια δείχνει ότι οι παίκτες δεν τους στηρίζουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν ισχύει σε μια ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα προκειμένου στον Παναθηναϊκό, πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, οι παίκτες δεν μπορούν να νιώθουν ότι όταν δεν γουστάρουν ένα προπονητή θα τον φάνε στους τρεις μήνες. Γιατί αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια. Δεν γουστάρουμε ένα προπονητή, θα αδιαφορήσουμε και με τον τρόπο μας θα τον φάμε. Και όταν, αυτό ισχύει για άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Όταν ως παίχτης νιώθεις ότι έχεις τη δύναμη να φας ένα προπονητή, Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τζάμπι Αλόνσο, για να το κάνουμε και σε παραδείγματα που μπορεί να υπάρχουν γύρω-γύρω. Όταν νιώθεις τόσο δυνατός, που ένα προπονητή που δεν γουστάρει την προπόνηση που σου κάνει, την τακτική που σου κάνει, την εντεκάδα που κατεβάζει, λες εντάξει, θα τον φάμε αυτόν, τότε πρέπει να γίνει κάτι για να σταματήσουν οι παίχτες να νιώθουν ότι μπορούν να τον προπονητές όποτε δεν γουστάρουν κάποιον που έρχεται.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί ξέρω εγώ, κάποιοι μένουν έξω και στραβώνουν οι φίλοι τους, είτε γιατί έχουμε τις κλίκες, είτε γιατί έχουμε μια κακή νοοτροπία, είτε γιατί χιλιάδιο γιατί. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει σε μια ομάδα η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο της. Πρέπει κάποια στιγμή οι παίχτες να σκέψουν το κεφάλι σε ένα προπονητή που έρχεται και να ακούσουν ταπεινά όλα αυτά που έχει να τους πει. Όχι να είναι στη λογική. Τι μας λέει τώρα αυτός, εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν ξέρεις καλύτερα. Γιατί είσαι παίχτης και πληρώνεσαι για να παίζεις και ο άλλος πληρώνεται για να προπονεί. Οπότε. Για μία φορά τα τελευταία χρόνια, κλείσε το στόμα σου, άνοιξε τα αυτιά σου και άκου τι έχει να σου πει ένας προπονητής.
0: Εγώ λέω, ας γίνει, πώς το λένε, για τους μικρότερους πάλι που μας ακούνε, είναι πιο χρήσιμο αυτό. Και ας το σκεφτούν έστω το 2026 και όχι με αυτά που τους μάθανε, με την ανυπομονησία των μεγαλύτερων να περνάει από γενιά σε γενιά. Το λέω γιατί και εμείς το είχαμε μικρή, απλώς μεγαλώνοντας. Το σκεφτήκαμε λίγο περισσότερο και το καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει οτιδήποτε, πώς να το πω, στο οποίο ο Νίστρουπ, παίρνω τώρα το παράδειγμα επειδή είναι καινούριος προπονητής, ο Λύσης στον ΠΑΟΚ παράδειγμα που θα είναι και αυτός καινούριος, να βγει και να πει ότι παιδιά, να ξέρετε, αυτό που βλέπετε τώρα είναι όλο δικό μου, πριν περάσουν 5 με 6 μήνες. Είναι αδύνατο, είναι χρονικά αδύνατο να γίνει οτιδήποτε. Γι' αυτό και οι προπονητές, οι καινούργοι, το λέω ως πραγματικό χρόνο, θέλω να πω, για να γίνουν όλο αυτό που λέμε ζυμώσεις, αγωνιστικές μεταρρυθμίσεις, τακτικές προσαρμογές και χίλια δύο πράγματα που γίνονται σε μια ομάδα. Έτσι.
1: Πόσο χρόνο πιστεύεις θέλει αυτό?
0: Τόσο σου είπα, 5 με 6 μήνες.
1: Λιγότερο λόγο. Το παράδειγμα του Νίκολιτς δείχνει ότι θέλει λιγότερο.
0: Και ο Νίκολιτς, το ξέρω, το Νοέμβριο ξεκίνησε να έχει την ΑΕΚ που ήθελε. Αυτό λοιπόν ήθελα.
1: Ναι, αλλά μέχρι τον Νοέμβριο, ναι, επειδή τον βοήθησαν και τα αποτελέσματα.
0: Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, εκεί
1: αλλά πέρα τα αποτελέσματα, μέσα στην ΑΕΚ, με τον τρόπο που στελεχώθηκε η ΑΕΚ, ναι, και με τον τρόπο που ήταν το οργανόγραμμα της ΑΕΚ, mm, όλοι σκύψαν το κεφάλι στον Νίκολιτς και ακολούθησαν αυτά που έλεγε.
0: Εγώ λέω απλώς ότι τα αποτελέσματα, με το να λέει ο προπονητής, μπορεί να πει ότι αυτό που βλέπετε τώρα είναι όλο δικό μου, είναι συνήθως δύο διαφορετικά. Αλλά το να βοηθήσουν τα αποτελέσματα βοηθάνε, το να μην βοηθήσουν κάνει την κρίνια, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονη και ενδεχομένως επιμικρύνει και τον χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Αυτά λέμε. Συνεχίζουμε, βλέπουμε. Α, δούμε και τις υπόλοιπες τις μεταγραφές σιγά-σιγά. Παιδιά, έχουμε ακόμα πολλές μεταγραφές. Ξέρετε, αν πιάναμε. Παιδιά, αν κάποιος έγραφε ένα βιβλίο, δηλαδή, ξέρω, όσο ζούμε τα τελευταία 40 χρόνια, ξέρω, που διαβάζουμε εφημερίδες, 45, ξέρω, όπως το διαβάζουμε. Μαζεύαμε όλα τα ονόματα, εγκυκλοπαίδειες θα γράφαμε. Εγκυκλοπαίδειες.
1: Τα ονόματα που γράφονται και,
0: ναι,
1: δεν έρχονται,
0: ναι, νοείς. Ναι, ναι, ναι. Εγκυκλοπαίδειες.
1: Και τα ονόματα που έρχονται να γράψει. Πάλι εγκυκλοπαίδειες θα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Αλλά αυτό που λες είναι πολύ νωρίς. Είναι λογικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις περισσότερες για την ομάδα με την μεγαλύτερη ανάγκη να κάνει μεταγραφές.
0: Τώρα πια δεν είναι. Είναι και ο ΠΑΟΚ σιγά-σιγά. Αυτός κι αν έχει καθυστερήσει, αλλά ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή πριν τον ΠΑΟΚ. Οπότε υπήρχε ο προγραμματισμός, είχε βρεθεί ο προπονητής, είχαν γίνει συζητήσεις, υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του προπονητή για αυτούς που θα φύγουν και για αυτούς πρέπει να έρθουν. Γι' αυτό τον λόγο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις περισσότερες, γιατί έχει τις περισσότερες ανάγκες, mm-hmm, από τους υπόλοιπους. Και είναι λογικό. Σιγά-σιγά θα κινηθούν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή ήδη κινούνται, ήδη ψάχνονται, ήδη κάνουν τις διεργασίες τους και τα κουμάντα τους. Δεν είναι κάτι εξής, που πρέπει να ανησυχεί κανείς για ποιο λόγο αυτή η χρονική περίοδο δεν έχουν κάνει, ξέρω εγώ, 5 μεταγραφές Ολυμπιακούς και 5 ΑΕΚ. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στα τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και γιατί κάποιοι ξεκινάνε πολύ αργότερα τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που είναι και ο πρώτος που ξεκινάει. Και αυτό ο Παναθηναϊκός. Πέραν το ότι είχε ανάγκη για μεταγραφές και άλλαξε προπονητή, ξεκινάει και νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αλλά μην υπάρχει άγχος. Καταλαβαίνω ότι, ρε παιδί μου, το οξυγόνο του οπαδού κάθε καλοκαίρι είναι μεταγραφές. Το καταλαβαίνω. Ιδανικά, ξέρεις, με λογική, ξέρω εγώ, Champions Manager, Football Manager, μπορώ κάθε χρόνο να παίρνω 10, 10-12 και να πουλάω 10-12. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι οι ομάδες. Όπως παίζαμε manager, πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πηγαίνετε κατά το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα. Μόλις ξεκίνησε, βρισκόμαστε στο 33ο του δευτερόλεπτο. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελλο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία γράψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πριν από λίγο έντρα στο παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα για τον 10ο όμιλο και στις 2 Παναμάς-Κροατία. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας. Και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι, καθώς δεν φαίνεται να προχωρά του Φαν Ντρόγκελεν τη Σάμψον Σπορ. Την παρουσία του Dragan Sakota στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ και τη νέα σεζόν επιβεβαίωσε ο Μάικ Αγγελόπουλος σε συνέντευξή του στην Κοσμοτέ TV. Τα νερά βρωμίζουν όταν λιμνάζουν, το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο οποίος έκανε αναφορά και στη Σανέλ Αρένα. Το προβάδισμα για την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ έχει Ολυμπιακός παρά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Νορβηγία. Τελειώνει θετικά του Ρόκα από την Τζιρόνα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ιράκο, Φλέουβεν, Φορτούνα, Σιτάρτ, Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμαρ είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερό εξτρέμ. Θέμα χρόνου ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στόπερ Ελουστόνδο, προχωρημένες οι επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Σντόεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Fox.gr που θα προβληθεί αύριο. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια να του πω ευχαριστώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των ιστήριων διαρκείας από αύριο στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί 27χρονος χαφ Γούλιαν Σέχου της Βίτζε Βλότς, που γράφτηκε στην Αλβανία. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο τον Ντέλε Μπασίρου. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ερακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει στη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Νωρίτερα η ΚΑΕ αποχαιρέτησε και τον Κένεθ Φαρίδ. Την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τερματισμό των συνομιλιών ανάμεσα στην οικογένεια Νταβέλη και τον υποψήφιο για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΑΕΛ Νόβιπετ Ζήση Στυλιανό, εξέφρασε η ερασιτεχνική, η οποία ζητά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχετε υπερβεί τα θεσμικά όρια του ρόλου σας, η απάντηση της ΠΑΕ. Πρεμιέρα με το αριστερό στο γρασίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Πούσε, νούμερο 34 στον κόσμο, στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Αποκλεισμός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ στον πρώτο προκριματικό του Wimbledon μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Κοντά στην επιστροφή του στην Ευρώπη, έπειτα από 14 σεζόν στο NBA, φαίνεται πως είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Σύμφωνα με το Basket News, ο Λιθωνός έντερ τα έχει βρει όλα με τη Ζάλγκυρης Κάουνας για τα επόμενα 2 χρόνια και απομένουν τα τυπικά για να αποχωρήσει από τους Denver Nuggets. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Νόουεν με την ταχύτητα που το διακρίνει. Έφυγε από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να Όουεν, να το δει όλα για την Αγγλία. Και ο Όουεν πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Ο Όουεν πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε ταχύτητα και το σπίτι. Όποιο βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. 12 λεπτό. Αγγλία Γκάνα παραμένει το.
1: Πιέζει η Αγγλία. Τώρα προσπαθεί να βάλει την Γκάνα σε δυσκολία. Πριν είχε μια καλή προϋπόθεση με ένα γύρισμα στη μικρή περιοχή. Απομάκρυναν οι Γκανέζοι. Γενικά έχει πάρει το κουμάντο του αγώνα η Αγγλία και προσπαθεί να βρει τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Γκάνας, η οποία είναι κλεισμένη στο 1/3 του γηπέδου, η αλήθεια είναι, και οι 11 Γκανέζοι. Φαντάζομαι θα είδανε και τι πάθαν οι Κροάτες που επέλεξαν να παίξουν πιο ανοιχτά. Οπότε πηγαίνουν σε μια λογική πολύ πιο προσεκτική οι Γκανέζοι, τουλάχιστον το ξεκίνημα, με προσπάθεια να βγάλουν αντεπιθέσεις όποτε βρουν την ευκαιρία. Αυτό βλέπω μέχρι στιγμής ότι είναι το παιχνίδι τους.
0: Και λογικό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Χωριανόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι όπως πάντα πολύ καλύτερα από εμάς, με την προσοχή του στραμμένη στο παιχνίδι, είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει τι γίνεται σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά του παιχνιδιού. Γεια σου Στέφανε.
2: Νομίζω η ανάλυση ήταν τέλεια. Δεν χωράει περαιτέρω.
1: Ας ευχαριστούμε Στέφανε, καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, θα πω δεκάδες.
1: Ναι.
2: Δεν έχετε πει προηγουμένως. Θα πω για την Αγγλία ότι έχει κάποιες αλλαγές. Ο Γκέι είναι στη θέση του Stones στο Stopper. Παραμένει φυσικά ο Kane στην κορυφή της επίθεσης. Pickford κατά τα δωδεκάρια. Κόνσα, Γκέι, James Spence, τετράδα στην άμυνα. Rice, Anderson, Bellingham στο κέντρο. Gordon, Madueke και Kane η τριάδα μπροστά. Ενώ για την Γκάνα του Κάρλος και η Ρος, ο οποίος αλλάζει γενικότερα ομάδα στο Μουντιάλ. Ήταν και στο Ιράν, αν θυμάμαι καλά. Ο Ασάρ είναι κατά τα δεκόρια. Ατζετέιμεν σε αποκούς είναι για την τράπεζα στην άμυνα. Γύρεν και Πάρτεϊ, ο οποίος Πάρτεϊ παίζει σήμερα. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε παίξει κόντρα στον Παναμά, γιατί γινόταν στον Καναδά. Ο οποίος Πάρτεϊ έχει φάει απαγόρευση από τον Καναδά. Δεν μπορεί να εισελθεί στη χώρα λόγω των κατηγοριών που τον βαραίνουν τα τελευταία χρόνια. Τώρα που γίνεται το μάτς στην Αμερική, παίζει κανονικά. Πάρτε λοιπόν στο κέντρο, ο Σίμπο, ο Σεμένιο, ο Αγίου και ο Βίλιαμς, ο Ινιάκη Βίλιαμς, ο αδερφός του Νίκου που παίζει στην Ισπανία. Δεν έχει συμβεί κάτι το τρομερό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Όπως είπατε η Γκάνα αμήνεται χαμηλά, κρατάει κλειστά τις γραμμές. Πάντως θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα οι Άγγλοι θα το βρουν τον γκολ. Με βάση όσα έδειξαν στο πρώτο παιχνίδι. Είναι πολύ ποιοτική ομάδα και θα τα καταφέρουν.
0: Για να δούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Θα τα πούμε και αργότερα. Λοιπόν, μόλις διαβάζουμε ότι ο κύριος Τζιάνι δήλωσε ότι θα είμαστε μαζί στο τελικό με τον πρόεδρο και θα απονείμουμε το τρόπαιο στον νικητή.
1: Αστείευεσαι.
0: Βεβαίως, αλίμονο. Τώρα δεν έχει πάει ακόμα στο Μουντιάλ. Έτσι θέλω να θυμίσω. Βεβαίως, πήγε στο τελικό του NBA όπου έφαγε γιούχα και των γονέων.
1: Ήταν και το μόνο μάτς που έχασαν νίκη στα play-off.
0: Ναι.
1: Είχαν ένα 13-0 μέχρι που πήγε ο Τραμπ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα έτυχε. Εντάξει, δεν λέω τώρα προς Θεού.
0: Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, προφανώς θα το κάνουν. Από την άλλη, έχουν φαντάζομαι στο μυαλό τους τι έγινε πέρυσι στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και αυτή τη φορά ξέρετε, οι παίχτες θα είναι και προετοιμασμένοι. Δεν θα είναι, δεν θυμάστε. Πέρυσι υπήρχε στην αρχή σύγχυση και μετά εκνευρισμός. Δήλωσαν οι παίχτες ότι λέει άγνωστο ότι άμα θα είχαμε φύγει, λέει, δεν πρόκειται να καθόμασταν προφανώς εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε επειδή ο Τραμπ και ο Φαντίνο είναι στην κοσμάρα τους, όλο θα έχουμε τράβαλα εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι κανένα σόφρον άνθρωπος θα κάτσει να του δώσει κύπελο.
1: Και τι να κάνεις.
0: Ο Τραμπ.
1: Και τι να κάνεις. Αν αυτό η απόφαση FIFA θα κάνεις. Δεν θα πάρεις το κύπελο.
0: Είναι απόφαση FIFA.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει απόφαση.
1: Απόφαση είναι αυτή τη στιγμή να γίνει απονομή από τον Ινφαντίνο και από τον πρόεδρο της Αμερικής. Απόφαση είναι. Δεν μπαίνει σε debate. Δεν ψηφίζουν οι ομάδες ποιο θέλουν να μας δώσει το κύπελο. Και το 22 πήγε ο άλλος και φόρεσε τη ρόμπα στο Μέση. Είχαν κανένα λόγο οι παίχτες να πούν παιδιά δεν θέλουμε τον κύριο με την κελεμπία να μας φορέσει τη ρόμπα. Κάθεσαι και λες τώρα ό,τι είναι να μας βρει μας βρήκε. Να πάρουμε εδώ πέρα το κύπελο να σου πούμε να φύγουμε. Τι έκανες.
0: Επειδή είναι ο Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο πιο πιο χοντρό, λίγο πιο βαρύ, να το πω έτσι. Τέλος πάντων θα δούμε. New Jersey γίνεται ο τελικός. Έχουμε καιρό γι' αυτό. πολύ καιρό να φτάσουμε.
1: Μπορεί να είναι η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Α, ναι.
1: Και να είναι καταχαρούμενοι οι άνθρωποι με αυτή την εξέλιξη.
0: Φαντάζεσαι.
1: Να βγουν με στολές παραλλαγής και να χαιρετά στρατιωτικά. Μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχουμε φολκλόρ.
0: Κοίταξε, οι Αμερικανοί στη νέα μορφή του ποδοσφαίρου, όπως βλέπουμε από την ομάδα που έχουν φέτος, σε αυτή τη μορφή του ποδοσφαίρου, στην προηγούμενη δεν είχαν καμία τύχη, σε αυτή τη μορφή του ποδοσφαίρου δεν αποκλείω καθόλου, ξέρεις, να πάνε σε αυτό και ενδεχομένως ίσως σε κάποια από τα επόμενα δύο μουντιάλ, μέχρι και προημιτελικά να φτάσουν, πιστεύω που θα μπορέσουν. Μέχρι και το οποίο θα είναι τεράστια πρόοδος για το αμερικανικό ποδοσφαίρο, έτσι. Κακά τα ψέματα, διότι και να ακούσω και να κοροϊδεύουμε. Η πρόοδος του αμερικανικού ποδοσφαίρου είναι τεράστια. Τεράστια, πραγματικά.
1: Μα τα έλεγα και δεν πίστευες. Δεν πίστευες στη δυναμική.
0: Ναι, σε αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε αυτό το ποδόσφαιρο, ναι. Όμως, έτσι. Στο ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει και όλο μα το ποστά στα αθλητικοκοινωνικά χαρακτηριστικά των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε ένα άθλημα που προέχει αθλητικότητα πια, όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο και δεν προέχουν, ξέρεις, έχουν καταπιεστεί, ας πούμε, τα υπόλοιπα βασικά του χαρακτηριστικά.
1: Εγώ διάβαζα σήμερα μία πιθανή εξήγηση για ποιο λόγο το άθλημα το ονομάζουν σόκερ και όχι φούτμπολ. Γιατί είναι πάντα η κλασική απορία. Ναι. Γιατί, ρε παιδιά, ας πούμε, το λέτε σόκερ, ένα άθλημα που παίζεται με τα πόδια.
0: Mm-hmm.
1: Και λέμε φούτμπολ, ένα άθλημα που παίζεται κατά βάση με τα χέρια, όπως είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Πήγε λοιπόν ένας καθηγητής, ο κύριος Σιμάνσκι κιόλας, που είχε όνομα χαλωμένο.
0: Βαρύ σαμπολωνική ιστορία, ναι. Ναι.
1: Και είπε λοιπόν, έδωσε μια ερμηνεία για το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, ότι έπαιζαν τα πλουσιόπεδα Οξφόρδη, ας πούμε, το 1880 τόσο. Και υπήρχαν εκεί πέρα δύο διαφορετικές ονομασίες. Επειδή ήταν το ράγκμπι και ήταν και το ποδόσφαιρο ως ποδόσφαιρο, το ένα ονομαζόταν, ξέρω εγώ, ράγκμπι φούτμπολ και το άλλο φούτμπολ association ή κάτι τέτοιο. Εκείνοι λοιπόν οι εύποροι φοιτητές της Οξφόρδης συνήθισαν, έτσι, λόγω αργό, να βάζουν μια κατάληξη της λέξης, το R στο τέλος. Δηλαδή, ας πούμε, το breakfast το λέγανε breaker. Το rugby το λέγανε ragger. Ήταν η αργό της εποχής.
0: Okay, yeah.
1: Και χρησιμοποίησαν τα γράμματα από τη λέξη association, το SOC, που είναι στη μέση της λέξης,
0: uh-huh.
1: Και το κάνανε soccer. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο κύριος Σιμάνσκι,
0: ναι.
1: Για, okay. για το λόγο που ονομάστηκε το άθλημα σόκερ και έμεινε ονομασία από τότε, ας πούμε, στην Αμερική, μετακομίζοντας πια το άθλημα και το πήραν ως σόκερ.
0: Ναι, αυτό είναι στην Οξφόρδη, θέλω να πω, στην Αμερική, γιατί το...
1: Γιατί προφανώς ψάχνανε άνθρωποι που μετακόμισαν αργότερα στην Αμερική και ενδεχομένως άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο και ερχόμενοι από την Αγγλία και έχοντας καταβολές, ας πούμε, από Οξφόρδη, ναι. Και παρέα ανθρώπων οι οποίοι παίζανε εκεί πέρα μπάλα και το λέγανε στην αργό σόκερ, έμεινε το σόκερ.
0: Αυτό βέβαια δημιουργεί ταυτοχρόνως και μία απορία για τους Οξφορδιανούς Άγγλους,
1: ναι.
0: Γιατί λέγανε το rugby football.
1: Δηλαδή, ήταν η ομοσπονδία,
0: γιατί
1: έτσι.
0: Κολλήσανε, ναι, okay, ήταν η ομοσπονδία, αλλά θέλω να πω...
1: Για να ξεχωρίζει το rugby από το ποδόσφαιρο. Κάνανε το Football Association και Football Rugby. Ήταν τα δύο ονόματα των ομοσπονδιών.
0: Ναι, θα πρέπει να λέγεται Rugby Association και Football Association. Ακούγεται πιο λογικό. Θέλω να πω την ίδια πορεία που εκφράζουμε για τους Αμερικανούς.
1: Κοίτα, το rugby έχει και το πτυνέο του ποδιού μέσα. Κλωτσάν την μπάλα.
0: Ναι,
1: να
0: βεβαίως,
1: πω, δεν είναι αμυγός με τα χέρια. Κυριαρχούν τα χέρια.
0: Αλλά ποσοστία στο παιχνίδι, ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιείται, ναι, ναι. Ελάχιστα το πόδι, ναι. Σε σχέση με το χέρι. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Έμεινε αυτή η ονομασία και προφανώς μετά, όπως λέει ο ντόκτορ, έμεινε το σόκερ, ξέρεις, από την αργό, ας πούμε, και κάπως το καθιερώσαν τα Αμερικανοί και το πήραν ως σόκερ. Τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια λογικοφανής εξήγηση.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι το φούτμπολ είναι πιο απλή, κατανοητή, λαϊκή λέξη. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα αλλάξει προφανώς. Αυτά δεν θα αλλάξουν. Οι Αμερικανοί θα εξακολουθούν να λένε φούτμπολ αυτό που νομίζουν ότι είναι φούτμπολ και σόκερ το κανονικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρεις, είναι και λίγο. Πώς να πω, μάταιο να το συζητάμε πλέον. Αλλά γλωσσολογικά είναι η αλήθεια ότι, ξέρεις, ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ο Ρονάλντο σήμερα ξεπέρασε τον Εουσέμπιο στα γκολ. Να πούμε, εντάξει, αυτά όταν ξέρεις γίνεται, ξεπερνάς ένα μύθο, έχει σημασία. Από την άλλη, Είναι πραγματικά τρομερό. Όσες φορές επιχειρούμε, το έχετε κάνει και εσείς, φαντάζομαι, να δούμε αυτούς τους μύθους με τους οποίους μεγάλωσαν οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας, το πόσο πολύ εντυπωσιαζόμαστε όχι μόνο από την απουσία μαρκαρισμάτων και γενικότερης ιδέας περί άμυνας, τέτοιο, αλλά κυρίως με τον αδιανόητα αργό τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν το ποδόσφαιρο σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή θέλω να πω, ξέρεις, για ένα παιδί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, ακούει, μπορεί να έχει ακούσει και να έχει μάθει ότι ο Εουσέπιο είναι ο μαύρος πάνθυρας. Και έτσι θα τον αποκαλώ. Πάντα είναι ο μαύρος πάνθυρας. Όμως βάλεις να δεις τι έχει σωθεί από τον Εουσέπιο αγωνιστικά. Βλέπεις ένα παίχτη, ο οποίος ναι, φαίνεται ότι είναι καλύτερος από τους συμπαίχτες του, γιατί χειρίζεται καλύτερα την μπάλα. Αλλά ξέρεις, είναι ένας παίχτης που παίρνει την μπάλα από το κέντρο και κατεβαίνει και κάνει, ας πούμε, 20-30 μέτρα, χωρίς να συναντάει κανέναν σε ακτίνα 5 μέτρων. Να το πούμε έτσι. Το οποίο πραγματικά όσο περνάνε τα χρόνια φαντάζει όλο και πιο, όλο και πιο ακατανόητο. Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει αυτό. Έτσι ήταν το ποδόσφαιρο τότε. Και έτσι είναι τώρα.
1: Και ναι, το μπάσκετ αντίστοιχα, έτσι. Άμα δεις, ας πούμε, πλάνα από αγώνες μπάσκετ στις 70.
0: Ναι, ή το ΑΕΚ Σλάβια, ας πούμε.
1: Ναι, είναι ένα άλλο άθλημα σχέση με σήμερα. Ναι, ναι. Κανονικά άλλο άθλημα. Δηλαδή, ναι, ναι. Άλλη ταχύτητα, άλλη προσέγγιση.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν και τα αθλήματα. Γίνονται πιο γρήγορα, γίνονται πιο τεχνικά, γίνονται πιο επιστημονικά, γίνονται πιο αθλητικά, γίνονται πολλά, πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Απλά φτάνοντας πια σε αυτό το σημείο τώρα, χάθεσαι και να δεις και λες, ωραία, τι αλλαγές θα μπορούν να γίνουν αντίστοιχα σε 30 χρόνια από τώρα, δεν ξέρω να σου πω. Θέλω να πω, τόσο δραστικές αλλαγές όσο έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, δεν μπορώ να δω με το μυαλό μου ότι μπορεί να υπάρξουν τα επόμενα 30 χρόνια.
0: Θα υπάρχουν όμως.
1: Πώς. Νομίζω ότι έχει φτάσει πια το άθλημα
0: θα
1: του ποδοσφαίρου.
0: Θα τις υπαγορεύσει, ξέρεις ποιος, η ανάγκη του thrill, να το πούμε έτσι, και τη συντόμευση των διαδικασιών.
1: Άλλο λέω, παιδί μου, ότι από άποψη αθλητικότητας, ας πούμε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πικ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο πιο γρήγορο μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο τα επόμενα 30 χρόνια σε σχέση με την αλλαγή που υπάρχει τα προηγούμενα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοεί. Δηλαδή, η αθλητικότητα αυτή τη στιγμή έχει πιάσει, ας πούμε, ένα πικ. Είναι αθλητές πια. Είναι ταχυδυναμικοί. Είναι άνθρωποι με τρομερές αντοχές. Είναι άνθρωποι που κάνουν το κατοστάρι, ας πούμε, σε 10 χρόνια.
0: Αναρωτιέσαι ποια θα είναι η επόμενη τόσο μεγάλη αλλαγή.
1: Τόσο μεγάλη.
0: Νομίζω θα είναι αλλαγή όχι στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Στους κανονισμούς.
0: Τόσο, αλλά στους κανονισμούς. Ναι.
1: Γιατί τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε τρομερή αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Και το τι θα συμβεί στο παιχνίδι θα έχει να κάνει από το ποιος θα είναι ο επόμενος Γουαρδιόλα, αν ρωτάς εμένα. Mm. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, τον οποίο θα θαυμάσει όλος ο κόσμος και θα θέλουν οι προπονητές να ακολουθήσουν το παιχνίδι του, όπως έγινε δυστυχώς, λέω εγώ, με τον Γουαρδιόλα και αυτό το παιχνίδι, το οποίο το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Το οποίο δημιούργησε, πώς τον είναι, την πίσνα όλη των ex-goals και όλων των υπολείπων και την ανάγκη των παικτών να παίζουν για τα στατιστικά τους και να κάνουν 500.000 πάσες του ενός και του 1,5 μέτρου έξω από την περιοχή. Αυτό είναι του Πεπ. Ο επόμενος Πεπ δεν ξέρω τι θα φέρει. Κάποτε φέρανε πανάστοπος. Ο Ερέρα έφερε το κατενάτσιο. Ο Κρόιφ έφερε το total football. Ξέρεις, ο καθένας έφερε διάφορες διαφορετικές μεθόδους. Δεν ξέρω τι καινούριο θα εμφανιστεί. Σίγουρα θα εμφανιστεί κάτι καινούριο.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί κάτι τόσο ρηξικέλευτο. Θα είναι μικρές τροποποιήσεις και αλλαγές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια περιθώρια για, ξέρεις, να ανακαλυφθεί ξανά ο τροχός.
0: Να.
1: Αυτό λέω.
0: Αν θα έχουμε 10 παίκτες.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω κι εγώ. Με δεδομένο το πόσο πιο αθλητικό έχει γίνει το ποδόσφαιρο, ναι, φαίνονται αυτή τη στιγμή πολλοί 11 παίκτες. Στο ποδόσφαιρο του 60 φαίνονταν λίγοι οι 11-22 παίκτες στο γήπεδο. Τώρα φαίνονται πολλοί.
1: Φαίνονται πολύ γιατί τρέχουμε στα μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κενός χώρος δηλαδή. Κάποτε έβλεπες αυτό που έλεγες να περνάει να τρέχει άλλο 20 μέτρα γιατί ήταν όλοι μαζεμένοι πίσω γιατί δεν αντέχαν να τρέχουν. Και επέλεγαν να ταμπουρωθούν κοντά στην περιοχή και να βγάλουν την άμυνα. Ναι. Δεν αντέχαν να τρέχουν. Τώρα τους βλέπεις παντού κόσμο γιατί τρέχουν συνέχεια οι παίκτες.
0: Ωραία. Εντάξει, είχαμε διακοπή πριν από λίγο τραυματισμού 3 λεπτά. Περάσαν άλλα 2 λεπτά. Πάμε για cooling break στο 26.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν πουλήσει τη διακοπή τραυματισμού στους διαφημιστές.
0: Είναι το επόμενο πλάνο.
1: Αυτό.
0: Είναι το επόμενο πλάνο όπου θα μετράει αντίστοιχου μήνε δομή και για το γιατρό να μπαίνει μέσα ή θα λένε ότι ο γιατρό που μπαίνει μέσα, κοίταξε φίλε, για να παίξουμε τουλάχιστον 2 διαφημίσουλε, ό,τι και να έχει, δηλαδή είτε πεθαίνει.
1: Τρίφτον 2 λεπτά.
0: Είτε δεν έχει τίποτα, ναι, κάτσε και τρίφτον 2 λεπτά και μην, ναι, μην κουνηθεί εκεί πέρα. Νομίζω είναι το επόμενο στάδιο ούτω ή άλλω. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, τώρα δεν θα πούμε το όνομα, αλλά το έχετε δει, τα όλη αυτή η ιστορία είναι σπονσορισμένη από συγκεκριμένη εταιρεία εντός των γηπέδων.
1: Ναι.
0: Και ισχύει παντού για όλα τα γηπέδα. Με το που σφυρίζει ο διαιτητής, ξεκινάει και βαράει συγκεκριμένη διαφήμιση πάνω, γιατί είναι τέτοιο.
1: Στην Αμερική εννοείς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα γίνει άθλημα χωρίς επαφές.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ναι. Θα το μετονομάσουμε και στην περίπτωση αυτή, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όχι. Χωρίς επαφές, όχι.
0: Χωρίς επαφές, όχι.
1: Με λιγότερες επαφές.
0: Μα έχει ήδη γίνει.
1: Αυτό λέω.
0: Έχει ήδη γίνει.
1: Με λιγότερες επαφές, ίσως. Ναι. Χωρίς επαφές, όχι.
0: Δηλαδή, πια. Ξέρεις, έχουν γίνει τόσο λιγότερες επαφές που αν γίνεται κάποιο μαρκάρισμα πάρα πολύ κακό, επικίνδυνο και ηθελημένο μετά από 20 χρόνια, πιθανώς και θα μπαίνει ένα ρομπότ αστυνόμος κατευθείαν μέσα και θα τον αρπάζει τον άλλον, ας πούμε, και θα τον πηγαίνει κρατητήριο. Δεν θα με εκπλήξει το να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα παιχνίδια τα επόμενα, είναι πολλά, δυο ματσάκια είναι, διότι θα νομίζω ότι ολοκληρώνεται τα ξημερώματα η δεύτερη αγωνιστική και αύριο ξεκινάει η τρίτη, που έχουμε πλέον ταυτόχρονα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε πάμε να δούμε γρήγορα, να πούμε για τα δύο ματσάκια που έχουμε μπροστά μας, που κλείνουν τη δεύτερη αγωνιστική, που είναι το Παναμάς Κροατία στις δύο τα ξημερώματα, το οποίο είναι διπλό.
1: Θα είναι διπλό.
0: Ναι, τι θα είναι. Τι εννοείς.
1: Κροατία.
0: Τι σε έπαιξε τώρα.
1: Θα ήθελα να είναι διπλό. Θα είναι διπλό.
0: Ναι, εύκολο κιόλας.
1: Okay.
0: Τι σε έπιασε τώρα.
1: Δεν ξέρω η Κροατία πώς μπορεί να
0: να ματσάρει
1: τα τρεξίματα.
0: Τι σου συμβαίνει.
1: Τίποτα. Είδα μια ομάδα πολύ...
0: Με τον Παναμά παίζει ξανά, με τον Παναμά.
1: Εντάξει. Τον Παναμά. Εντάξει, με τον Παναμά.
0: Ναι.
1: Και άλλοι παίζαμε το Χουρασάο και ήρθαν ισοπαλία. Και άλλοι παίζαμε το Κάπο Βέρντε και ήρθαν. Δεν λέει κάτι με τον
0: Κροατία,
1: Παναμά.
0: Κροατία δεν έπαιξε άσχημα την Αγγλία. Απλώς ήταν πολύ καλύτερη, ήταν καλύτερη η Αγγλία. Αλλά δεν έπαιξε άσχημα η Κροατία. Η Κροατία παίζει αυτή την μπάλα. Την πιο... Η Κροατία παίζει σχετικά μια ελεύθερη μπάλα. Θα παίξει να χαιρόμαστε βλέποντα την Κροατία.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά αν ο αντίπαλο την τρέξει στην Κροατία, η Κροατία έχει πρόβλημα. Αν ο αντίπαλο καταφέρει να την τρέξει.
0: Ναι, απλώ είναι πιο ποιοτική ομάδα. Είναι πιο εύστοχη. Αυτό λέω.
1: Είναι. Αλλά είναι, μου δείχνει μια ομάδα πολύ κουρασμένη. Πολύ, πολύ περιορισμένων τρεξιμάτων, πώς σου πω.
0: Οκ. Okay.
1: Όποιος καταφέρει να της βάλει πίεση και να την κάνει να τρέξει,
0: ναι,
1: να την ταλαιπωρήσει, mm-hmm, δεν θα βγάλει 90 λεπτό στην ίδια ένταση Κροατία. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Οκ. Okay. Θα το πάρει το μάτς.
1: Α, το πάρει.
0: Και Κολομβία Κονγκό στις 5 τα ξημερώματα για να κλείσει ο Ρούμπος. Εδώ δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω να σου πω. Βλέπω πολύ πιθανό το Χ.
1: Ας το κόψουμε στο Χ.
0: Λοιπόν, κάτι που σημαίνει, εάν έρθει Χ, ότι Κολομβία-Πορτογαλία θα πάνε στους 4 και θα παίξουν την πρωτιά μεταξύ τους στην τρίτη αγωνιστική του ομίλου, όπου θα έχουμε ξεκάθαρα, θα ξέρουμε ποια τρίτη αγωνιστική, τελειώνοντας σιγά σιγά, ξέρεις ποιος τερματίζει πού, άρα πώς διαμορφώνονται πλέον ο πίνακας, δηλαδή ποιος πάει να συναντήσουμε μετά. Λοιπόν, και από αύριο βράδυ, αύριο για να καταλάβετε, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική εδώ, στο Fight Cup 10 η ώρα, ταυτοχρόνως Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε τα διπλά και μετά είναι όλα διπλά. Πάνε όλα ανά δύο.
1: Ναι.
0: Έχουμε Κατάρ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε τα διπλά και μετά είναι όλα διπλά. Πάνε όλα ανά δύο.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο ματς τη μία, δύο ματς

0: 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

Λέει κάποιος με αφορμή τα hydration breaks, λέει αν υπάρχει κάτι που απολαμβάνουμε στα hydration, παύλα cooling, παύλα commercial breaks, είναι να βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα να τραγουδάει ο κόσμος Living on a Prayer και Don't Stop Believing.

0: μονολιτό. Ναι, εντάξει, αυτό έχει την πλάκα του. Κάποιος λέει 19 βαθμούς ψηλόβροχο, η ιδανική θερμοκρασία για φούτμπολ. Αλλά οι καραγκουνομάχοι ασακερίστας κάνουν cooling breaks.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι πουλημένα αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε άλλο.
1: Βεβαίως και κάνουν. Μπαίνει τον Μπουσουλίνη, λέει λιτάκια πέριτα, ότι ο Πορτογάλος Βοητσίδης και ο Αργεντινός Ζελελίδης ξερνάνε γκολ απέναντι σε τριτοκοσμικές ομάδες. Ο Μάρκ Ανάλαμοντ λέει: η διαμάχη σας θυμίζει διαμάχη Star vs Μπούτια στο Underground Αστέρια Λινάτσες. Όχι. Όχι, αλλά ωραία.
0: Τιμή μας θα ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω όταν ήταν μοντάζ σε έναν αγώνα που είχαν ένα cooling break. Έδινε κάποιους παίχτες, δεν θυμάμαι ποιας χώρας, που πίνανε κάτι ζεστό. Είχανε κάτι κούπες. Δεν ήταν τσάι, δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή, φωτίστηκε ένα cooling break και εκείνη είχε μια κούπα και πίνα κάτι. Ναι, να ζεσταθεί, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας που λέμε. Αλλά δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Η Βοσνία. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Ο Κρέσκο Κομωτής σου άρχινε προς το like, λέει: αν ο Νίκος Κατέλης ζούσε και του έδινε ένα δεκάλεπτο στην Πορτογαλία, θα κάρφωνε και εκείνο ένα γκολ στο Ουζμπεκιστάν. Αλλά δύο όχι. Μόνο αλήθειες, κύριε Κώστα.
0: Mm-hmm. Πονάτε, τι να κάνουμε. πονάτε.
1: Ορίστε. Επιτέλους επέστρεψε η έρημη φωνή της λογικής. Πολύ καλά. Σωστά παρατηρεί κάποιος ότι κλείνουν κεντρική δρόμη και παραλύει το μισό λεκανοπέδιο. Οπότε έρχεται αρχηγός ξένου κράτου, λες και έχει το πλούσιο στήριο από το εξωτερικό στο Βλαχοχώρι μετά από 40 χρόνια.
0: Τα έχουμε ξαναπεί. Αν τα έχουμε πει εμείς. Εμείς εδώ, αν τα έχουμε πει.
1: Και αν τα έχουμε πει, πραγματικά. Λοιπόν. Ο Ζουλιέτ Πινές έχει σοβαρή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έχετε πει ότι στο courier και στο delivery δίνουμε πουρμπουάρ.
0: Ναι.
1: Στο μηχανάκι της οδικής δίνουμε.
0: Τι να πω, αν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι από την ταχύτητα απόκρισης και αυτό που κάνει για να μας βοηθήσει, τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι συνηθίζεται.
1: Δεν νομίζω. Το... Δεν ναι. Να.
0: Είναι ένα πρόβλημα πάντα και για τα tips το γεγονός ότι πια πολλοί κόσμος, επειδή πληρώνει με κάρτα, δεν έχει μετρητά πάνω του.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, και εγώ όταν παραγγέλνω, ξέρω εγώ, από delivery, βάζω συνήθως το tip στην κάρτα. Να αποδοθεί τέλος πάντων στον άνθρωπο το tip, ακριβώς γιατί συνήθως δεν έχω λεφτά πάνω. Δεν έχω ούτε κέρματα, πώς σου πω. Είναι ένα θέμα.
1: Ο Ασπερίνη Παπά λέει: φαντάζομαι κύριο Κώστα στη Μύκονο με τρίχα στο στήθος.
0: Όχι.
1: Και φρύδι αλλά Μάρτιν Σκορσέζε να καυλαντίζει νέτο και ξεβουλώνω από ταραχή.
0: Ωραία εικόνα, άμα ξεβουλώνει, δεν το κάνω. Αλλά όχι.
1: Ο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, θυμίζει τη συγκινητική στιγμή όταν ο θετός αδερφός του Ανδρέα που έβγαινε στο Μητσικό στα είπε στην κηδεία την περίφημη ατάκα: εγώ, αδερφέ μου, σε αγάπησα, αλλά εσύ δεν με αγάπησε.
0: Είναι από τις πιο εκνευριστικές ερωτήσεις το όψεως ή ταμιευτηρίου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τη διαφορά τους και αρνούμε να το ψάξω.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι. Με κάποιος λογικά στο cooling break στον Καναδά θα δίνουν κονιάκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με σκύλους Αγίου Βερνάρδου, αν ρωτάτε εμένα, για να το κάνουμε φαντασί. Ναι.
0: Είναι ο Τούχελ ο Γερμανός Δερμιτζάκης.
1: Ωραίο. Ωραίο. Μ' αρέσει, ναι. Ο Σταλίνας Κλέιζα λέει: πάντα όταν έρχεται ο Ιούνιος, και πρέπει να πω ότι είμαι μαζί τους αυτό, θυμάμαι το ιστορικό σύνθημα των μελών της Νέας Δημοκρατίας πρώτων βουλευτικών το 85 που είχαν γίνει 2 Ιουνίου, το περίφημο στις 2 του Ιούνιου θα φύγουν Ιούνιοι. Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ και γραμμένο σε τείχους κιόλας το θυμάμαι. Το συγκεκριμένο.
0: Είναι ο Ραμπιό ο Γάλλος Μπουχαλάκης.
1: Δεν είναι άδικο να το πεις. Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Αν ακούτε κάθε φορά που πάει μια ομάδα να βγει στην κόντρα ή κάποιος κάνει μισή τρίπλα φωνές να ουρλιάζουν, αυτοί είναι οι πανηγυρτζίδες Αμερικανοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο το Καζιράκι.
1: Ναι. Μεγάλη αλήθεια, τον 11 παρατέταρτο, τον 12 χρόνια Σλάβο, η πλειοψηφία των ακρατών του Fight Club ταυτιστήκαμε απόλυτα με την έκρηξη του Τσαούσου στο προσφορά και ζήτηση για επικροτούμε σιωπηλά. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Είναι
1: το ελπίζω όμως.
0: Είναι ο Μπέλιγχαμ ο Άγγλος Πέλκας.
1: Όχι. Συγγνώμη. Πες εγώ συγγνώμη, δεν τον έχω ιδιαίτερη εκτίμηση τον Πέλκα, οπότε δεν είμαι αντικειμενικός.
0: Νομίζω θα κάνεις ένα χώρο το κάτι Πέλκινγχαμ. πίστευα ότι οι σεφέρλιες σου έτσι, καταβολές θα οδηγήσουν κάποιοι. Αφού ο Πιερό όταν αποσυρθεί θέλει να γίνει πράκτορας του FBI, όταν αποσυρθεί ο Southgate από τους πάγκους θα ανοίξει μαγαζί με δωρεάν πουτίγγες με ένα ξύλινο κουτί που θα γράφει αφήστε ό,τι θέλετε.
1: Ναι. Αφήστε για τα δέσποτα. Για να το τελειοποιήσω.
0: Θα γίνει Λονδινίστας κατά το ατενίστας. Θα πηγαίνει και θα βάζει pullover σε παγκάκια και τέτοια πράγματα. Αυτά που κάνουν εδώ πέρα για ατενίστας.
1: Ναι, ναι, ναι. Οκ, πολλά μηνύματα για Αντρέα και διάφορα. Τζέσικα Λάμπε Βερολίνου λέει ψιλομεγάλη αλήθεια. Όποτε αδικείται η Αγγλία σε μεγάλη διοργάνωση, λέμε πως ήταν θεία δίκη για το 66, ακόμα και αν συμβεί πάνω από μία φορές. Εντάξει.
0: Λέει κάποιος στην οδική δίνουμε, αλλά επίσημα αρνούνται, κανονικά δεν δέχονται, είναι ώρας της σύμβασής τους. Νομίζω πως έχει δίκιο ο φίλος, γιατί κάποια φορά που κι εγώ είχα πει όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν. Τώρα. Ακόμα τσακώνεται κόσμος για τον Πορτογάλο Αλ Τζάχερ και τον Αργεντινό Θεόφιλο Καρασαβίδη. Ναι, είναι αλήθεια. Θεματική για τον Μάρκο Σεφερλή, πότε θα κάνουμε. Όταν θα λείπω εγώ, παιδί, θα κάνει ο Γιάννης. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Φαντάζομαι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν φανέλες LED που θα παίζουν διαφημίσεις.
1: Ναι. Γιατί όχι. Ο Γραφίκουλος Κριστιανό μετά το μάτς κοιτούσε την κάμερα και έλεγε unbox. Δεν το είδα αυτό, αλλά είναι πολύ Κριστιανό αυτό. Πολύ Κριστιανό. Μεγάλη αλήθεια. Κανείς ποτέ δεν παρήγγειλε πιτόγυρο με αναψυκτικό zero και περίμενε πραγματικά να δυνατήσει. Ναι. Ναι.
0: Εγώ λέω ότι το πιτόγυρο είναι παρεξηγημένο ότι παχαίνει. Έχει μέσα ντοματούλα, έχει μέσα κρεμμυδάκι.
1: Μαρμελάκι.
0: Έχει κρέας που είναι πρωτεϊνούλα. Θέλω να πω, όλα τα καλά του Θεού έχει. Και σιγά πια πίτα, τι.
1: Ναι, έλατε.
0: Το έχουμε παρεξηγήσει το καημένο το πιτόγυρο. Ναι. Μη σου πω ότι.
1: Τα τρία πιτόγυρα, βέβαια.
0: Τα τρία πιτόγυρα. Πάσα πιτόγυρο. Είναι ένα πλήρες γεύμα στο οποίο έχει πάρει. Και το λαχανικό σου έχει πάρει. Πάρει. Όλα αυτά πρέπει να πάρει. Είναι. Η χαρά τη ζωή είναι και τη υγεία. Μην ποινικοποιούμε το πιτόγυρο.
1: Είναι ο Τσόμενη ένας ηλιοκαμένος γαλλόφωνος Τζιόλης.
0: Η γιαγιά μου στα 92 μπορεί να ξεχνάει όλο και περισσότερα πράγματα με τα χρόνια. Την ημέρα που σέρβιρε ουίσκι στον Αντρέα δεν την ξέχασε ποτέ. Μεγάλη κουβέντα.
1: Και διάβασα σήμερα το μήνυμα που δεν τη θυμόμουν ότι ο Αντρέας λέει πίνε το ουίσκι του με μια κουταλιά μέλι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος ύπνος είναι αυτός στον καναπέ με ανοιχτή τηλεόραση και όταν κάποιος πάει να την κλείσει, να ξυπνάς και να του λες μην την κλείνεις, ακούω.
0: Είναι ο Ζωάο Φέλιξ, ο Πορτογάλος Γιάννης Μπουζούκης.
1: Δεν το είδα αυτό, αλλά θέλω να το διαβάσω το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Του κοιτάς με καμαρά. Λέει, είναι το χαμόγελο του Καναβάρο όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Ουσμπεκιστάν. Δεν το είδα όμως. Το χαμόγελο του άντρα που συναρμολούσε μια βιβλιοθήκη μόνο του. Μου αρέσει το μήνυμα. Δεν το είδα, αλλά είναι σαν να το έχω δει.
0: Θα το παστελώσει η Γκάνα, όπως πάει, λέει κάποιος φίλος. Ξεφουσκώνει η αγγλική μαγιά και ίσως να έχουμε ανάλογη εμφάνιση Eurovision.
1: Να νομίζω. Μεγάλη αλήθεια. Όταν ανοίγουμε το ψυγείο και δεν έχει τίποτα μέσα, το κλείνουμε και το ξανανοίγουμε σε περίπου 10 λεπτά, ελπίζοντα να έχει κάνει update. Αυτή είναι η αλήθεια διαχρονική.
0: Ναι. Πιτόγυρο αλάδο το άνευ πατάτας μάξιμου 500 θερμίδες. Ορίστε, τι είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και έχει χορτάσει και είναι νόστιμο και είναι ελληνικότατο, ελληνοπρεπέστατο. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Πέροχο. Πέροχο. Ο Ο αποδιοπέος Μάγλος λέει: αν θέλουμε πάντως να είμαστε ειλικρινείς, ο Southgate είναι πιο ταιριαστός ως προς το στυλ, το ντύσιμο και το χαρακτήρα για τον πάγκο της Ιγκλατέρας από τον Τούχελ.
1: Ενέρεση.
0: Καλά.
1: Προφανώς.
0: Μα δεν συζητάμε αυτό.
1: Όπως όταν παρατηρεί ο Ζιγκολό Καντέ, δεν πήγε ο κύριος Εουσέμπη όμως να κάνει προμενάδες στον μπαμπά Μοντέρο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι και τα ντυπάκια που σου φαίνουν στην ταβέρνα για το ψωμί. Πάντα είναι εκεί, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μέχρι το τέλος.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια ότι όσο μεγαλώνετε, τόσο θα αναφέρεστε σε θέματα υγείας, διατροφής, καλοζωίας που ασχολείται η τρίτη ηλικία. Όχι εσείς, βασανάκι μου, κύριε Γιάννη.
1: Εδώ τα εμισκούμπρια ανοίξαν ολόκληρη η συναυλία μου και λέγανε για αν πήραμε τα χάπια για τη χοληστερίνη, ναι, και αυτά για την πίεση. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή, τι θα συζητάμε. Τι θα δώσουμε, πανελληνίες. Ο σύντροφος Κουτσούμπερ λέει το εξής ενδιαφέρον. Αυτό που διαφοροποιεί το ποδόσφαιρο είναι ότι μία ομάδα μπορεί μόνο να αμήνεται σε όλο τον αγώνα και αυτό θέλουν να τα αλλάξουν.
0: Ναι. Πώς.
1: Τη βρίσκω σοβαρή ως κουβέντα.
0: Ναι. Πώς να τα αλλάξουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι σοβαρή κουβέντα. Κίνητρα. Μόνο κίνητρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Κίνητρα.
0: Δηλαδή.
1: Ότι ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θα παίρνει βαθμού ανάλογα με τα γκολ, με τη διαφορά των γκολ. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Πάντα ξέρεις, η εφευρετική. Πώς το λένε. Ύστερη καπιταλοδιαφημισταράδε θα τη βρουν την άκρη. Όσο είναι Φαντίνο, δεν θέλω να ανησυχήσω, Κώστα. Αυτό θέλω να σου πω με λίγα λόγια.
0: Δεν ανησυχώ για τίποτα.
1: Αυτό.
0: Δεν ανησυχώ για τίποτα.
1: Αυτό. Ήθελα να σου πω.
0: Infantino we trust.
1: Στο Πιτόγερο το θερμιδικό πρόβλημα δημιουργούν τηγανιτές πατάτες και οι πίτες. Τηγανιτές πατάτες, παιδιά, όχι. Για μένα στο Πιτόγερο, ποτέ.
0: Δεν βάζει.
1: Όχι.
0: Ναι, καλά, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Τώρα, παιδιά, τη συγγνώμη τώρα, να πω και το άλλο. Τι πρόβλημα δημιουργούν πέντε πατάτες.
1: Πέντε πατάτες είναι άλλο. Και 110 θερμίδες.
0: Λες και βάζει μια μερίδα μέσα. Δηλαδή, ναι, πέντε πατατούλες που έχει μέσα το Πιτόγερο, τι κακό μπορεί να σου κάνει. 100 θερμίδες. Πήγαινε περπάτα, 10 λεπτά, τις κάψεις. Σιγά τα ωά τώρα. Πέντε πατατούλες που βάζει μέσα.
1: Ναι. Είναι ο Ερανκούντα, ωστόσο, ο Αυστραλός Βασίλης Λάκης, λέει ο Τάσης με Καμαρά. Καλό. Καλό.
0: Ας πει κάποιος τον Βρετανό τερματά να μην ανεβαίνει στη σέντρα, είναι ένας διάδοχος του Σίμαν.
1: Mm-hmm. Είναι το βέλγιο για το Μουντιάλ ότι η Nickelback για τη Rock. Κανόνας μπρος πίσω. Πώς φαίνεται αυτό.
0: Είχε συζητηθεί κάποια στιγμή, σου θυμίζω, mm-hmm, να μην μπορεί μια ομάδα να γυρίσει την μπάλα πίσω από τη σέντρα. Είχε γίνει κουβέντα αυτή και το περιμένω κάποια στιγμή να το βάλουν.
1: Τι να πω.
0: Χοιρινή μπριζόλα στην πισταριά. Να φεύγουν τα λύπη. Τζατζίκι με 0% γιαούρτι. Πίτα αλάδωτη. Ντοματούλα κρεμμυδάκι. Πιο υγιεινό και από κοινό a powerball, λέει κάποιος.
1: Μάλιστα. Έχει τα λύσει των πλερών. Λέει το περασμένο Σάββατο σε ηλεκτρονική εξέταση μεταπτυχιακού μαθήματος, την ώρα που ο καθηγητής έδινε διευκρινήσεις, ακούγονταν με διακοπές. Σε μια στιγμή fight clubικής επιφύτησης, τον ρώτησαν είναι κάτω από πιλωτική διάβαση. Αργότερα, στην ανεπίσημη ομαδική συνομιλία του μαθήματος, είδα μερικά γέλια αλλά και πολλά ερωτηματικά. Με τη μάπα εξήγησα στους αμαθείς συναδέλφους τι σημαίνει δώσε μου δύο καπαρό σε τριγωνικό ραντάρ.
0: Καλά έκανες.
1: Αυτά παιδιά πρέπει να πηγαίνουν παντού.
0: Το να γίνει το άθλημα πιο θεαματικό δεν είναι θέμα διαφημιστών, αλλά θέμα κοινής λογικής. Ζήσαμε 60 χρόνια με αυτή τη βλακεία το εκτός έδρας γκολ και δεν ξέραμε τι χάναμε, λέει κάποιος.
1: Ναι, το εκτός έδρας γκολ ήταν από τις σημαντικότερες αλλαγές. Είναι η αλήθεια που έχουν γίνει προς όφελος του αθλήματος. Έτσι.
0: Για μένα και το να μην πιάνει μπαλά το τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Λέω τώρα για τις τελευταίες. Βέβαια, εσύ, σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Λέμε για αλλαγές από που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, debatable στην πραγματικότητα. Ναι. Γίνονται αμέσως από και από εκεί καταλαβαίνεις πότε μια αλλαγή είναι πραγματικά πολύ καλή. Όταν έχει και την καθολική και σε επικρότηση και αναγνώριση. Όπως αυτές που αναφέρουμε. Αν είναι πράσινο ακροτήρι ή πράσινο ακροτήριο.
0: Τι να σου πω τώρα. Ακροτήρι και τα δύο σωστά δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ. Ωραία, θα το κάνω σαν τον μπάσκετ. Θα έχει συγκεκριμένα δεύτερα στην περιοχή σου όπως γίνεται στη ρακέτα. Οκ. Okay. 60 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει περάσει τη σέντρα. Λέω δεν κερώνε και gentleman.
0: Ναι.
1: Τέτοια πραγματάκια. Τέτοια πραγματάκια θα γίνουν. Γενικώς πράγματα που θα μετρούνται με χρόνο και θα δημιουργούν άγχος. Αυτό θα γίνει.
0: Ναι.
1: Με πολύ λίγα.
0: Για να γίνουν όλα πολύ γρήγορα τέλος πάντων. Να μην έχουμε χάσω μέρια, ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρω βαθιές αναπνοές και θα διαβάσω ήρεμα το παρακάτω mail.
0: Ναι.
1: Τον καλάθι και φάουλ. Ρε εσείς ηρεμήστε. Δίκιο έχει ο κόσμος. Προσφορά και ζήτηση είναι όλα. Προϊόν είναι το ποδόσφαιρο και πολύ ακριβό, δεν είναι αντίδωρο. Αν ο ταβερνιάρης στη Μύκονο χρεώνει 400 ευρώ το κιλό τα κοψίδια και κάποιοι το αγοράζουν, μπράβο και μαγκιά του που έβγαλε το μέγιστο κέρδος. Αν το βρίσκεις παράλογο, μην το αγοράσεις, γύρνα το στην πλάτη. Βρες κάποιο αποκατάστατο, πήγαινε αλλού. Μην πας στο Μουντιάλ, πήγαινε στα αποκριματικά. Δες το στην τηλεόραση, δεν είναι φάρμακο τα εισιτήρια του Μουντιάλ, δεν υπάρχει χώρος για ρομαντισμούς και όλες σκουλιές.
0: Διαφωνούμε. Αυτά. Σεβαστή άποψη του φίλου.
1: Αυτά. Α. Και αυτό το διαβάζουμε κιόλας. Κύριε Κώστα, σοκολατίνα ή αμυγδάλου?
0: Μία συγκεκριμένη αμυγδάλου. Αν έχω να διαλέξω με συγκεκριμένη αμυγδάλου.
1: Ναι, ναι, πες όμως και πιάτο, θα αρχίσουν να ρωτάνε.
0: Από τον Μπόζα στην Κυψέλη.
1: Ωραία.
0: Είναι η κλασική, η παλιά, η παλιακή old school αμυγδάλου. Αυτή η συγκεκριμένη.
1: Ωραία.
0: Αυτή.
1: Άρα αμυγδάλου εκεί.
0: Αυτή, ναι.
1: Να.
0: Ναι.
1: Ερώτηση από τον Φαύλο Σιδηρόπουλο. Ποιος κανονισμός ποδοσφαίρου ή μπάσκετ μπορεί να υποθεί όταν κάμουμε τον έρωτα? Π.χ. το εμπρός πίσω θεωρείται παράβαση?
0: Όχι, θα έλεγε κάποιος.
1: Τι έγινε?
0: Δεν έπαιξε τα πόδια, ενδεχομένως είναι κάτι που θα είναι. 0-0 ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Οκ.
0: Είναι το Βέλγιο ότι τα πακετάκια με το τζέλ στα κουτιά με τα καινούργια παπούτσια λέγοντας από Χιούστον.
1: Ναι. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το Μπέιλις για τα ποτά? Είναι ο Ραμπιό στην ενδεκάδα της Γαλλίας ο άσπρος κύκλος στο μαύρο πλαίσιο του Γιν και του Γιάνγκ? Τι ωραίο. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος Τεμιτάγκα λέει το εξής. Με αφορμή την αποφράδα σημερινή ημερομηνία που χάσαμε τον Ανδρέα μας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τι μου συνέβη σήμερα. Το πρωί ήμουν σε μια σημαντική συνάντηση διάρκειας 6 ώρων μέσω Teams που αφορά μια τεράστια εταιρική συγχώνευση στον χώρο της ενέργειας. Όντας ο Βασίλης Λυπηρίδης της εταιρείας που εργάζομαι, παρένθεση, λίγα λεπτά συμμετοχής, 5 γρήγορα φάουλ, καντήλια από τον Ξανθό που μου έφυγε ο Μακαντού στα μαρκαρίσματα, αλλά απαραίτητος για να συμπληρωθεί η ομάδα. Δεν χρειαζόταν να συμμετάσχω ενεργά, οπότε έβαλα σε incognito mode YouTube. Ξεκίνησα με την ομιλία του Ανδρέα το 81 στο Σύνταγμα. Συνέχισα με τη συνέντευξη προσωπογραφία του ηγέτη μας στην Ετένα το 89. Από εκεί και έπειτα η κατηφόρα είναι η ίδια. Έψαξα όλες τις κονσέρβες εκπομπές σας όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο Πασό και τον Ανδρέα μας. Έχω καταλάβει, όπως και όλοι οι ακροατές σας, ότι η επιφανειακή, σκοπτική και κριτική σας ματιά στο κίνημα κρύβει ένα κρυφό γαμότο που κουβαλάμε όλοι να είχαμε προλάβει στα παραγωγικά μας χρόνια τη ζεστασιά του πράσινου ήλιου. Και τότε ήρθε η καταστροφή. Μου ζητήθηκε ως άλλος Λυπηρίδης να παίξω για λίγο. Να κάνω δηλαδή share εικόνα και ήχο για να παρουσιάσω ένα δίλεπτο PowerPoint σχετικά με το τμήμα μου. Ο δαίμον του YouTube όμως μαζί με το PowerPoint. Μαζί με το PowerPoint ξεκίνησε και το βιντεάκι από την κονσέρβα σας της 4ης Σεπτεμβρίου 2018, η οποία συνδυάζει το Πασόκ και την τότε παρέτηση του Μπάμπη του Τενέα από την Λαμία. Το τέταρτο μέρος της εκπομπής ξεκινούσε με ένα καλαματιανό που εξυμνούσε τον Ανδρέα και τον σοσιαλισμό. Γεια σου, Ανδρέα Παλικάρη της φτωχολογιάς Καμάρη. Και αυτό ακριβώς το σημείο άκουσαν τα 30 στελέχη των δύο εταιριών που παρακολουθούσαν. 8 δεύτερα ντροπή μέχρι να το κλείσω. Ο προϊστάμενος μου με κοιτούσε και έβριζε με το χέρι μπροστά στο στόμα, όπως κάνει πλέον ο coach Μπαρτζόκας. Αύριο στις 11 έχω ραντεβού με το HR. Να ανησυχώ?
0: Ας ελπίσουμε ότι θα σου ζητήσω το link. Λέει κάποιος, ο Ραμπιό για την Εθνική Γαλλίας είναι ο Λέτνερ του 2026, λέει ο Καβλάντο Νόρης. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Για τον προπονητή του είναι, είναι πολύ σημαντικό, γρανάζει. Είμαι εδώ με τη μαμά του Ραμπιό και δεν είναι καθόλου χαρούμενη με το σχόλιο που ακούει. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο Τσιμιτσέλης για την Επίδαυρο?
1: Το in your face θεωρείται παράβαση?
0: Όχι. Δεν ξέρω όμως αν είμαστε ακόμα στο μπάσκετ ή στη στάση του σεξ. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει.
1: Είναι την ισία για το Μουντιάλ ότι το ρο για το Μάρλμπορο? Δεν μπορείς να εξετάσεις το ποδόσφαιρο με όρους ελεύθερης αγοράς, διότι αποτελείται από επιμέρους μονοπόλια. Δεν υπάρχει άλλο παγκόσμιο κύπελλο, ούτε άλλο Champions League ώστε να υπάρχει άλλο παγκόσμιο κύπελλο, ούτε άλλο Champions League ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Γράφω στα τέτοια σου λέει μεγάλα και πήγαινε στο HR με αέρα για το φίλο του.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Ο Καβλάντο Νόρις λέει, δεν ρωτάει, ότι ο Ραμπιό για την Εθνική Γαλλία είναι ο Λέτνερ του 2026. Ασύγχρονο το διάβασα. Σπετσοφάει Μουσακάς. Μουσακάς, παιδιά. Τι ρώτησε αυτό. Εύκολα Μουσακάς.
0: Πάντως εσάς κύριε Κώστα που είστε ψηλός με πλάτη φοβάμαι να σας παίξω. Με τον κύριο Γιάννη απ' την άλλη θα κυνηγήσω τα μισμάτς. Λέει ο φίλος που λέει οι φίλοι με φωνάζουν τον Αριδά του έρωτα.
1: Αλήθεια. Ωστε. Άλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι το κουρασάο για το Μουντιάλ ότι ο αγάθωνας για την Eurovision.
1: Είναι ο Μέση για την Αργεντινή ότι το νεύμα του Ανδρέα για τη Δήμητρα. Όχι. Είναι ο Μπέλιχαμ ένας Νίκος Καλτσάς με καλύτερο μάνατζερ.
0: Ε, όχι, ντροπή. Ντροπή.
1: Ναι. Το πιτόγυρο είναι παρεξηγημένο. Άνω κάτω τελεία. Μεγάλα λόγια αντρών που δεν είναι από Θεσσαλονίκη.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, λέει κάποιος, να δούμε σε παιχνίδι Αμερικανούς μυρωδιάδες να φωνάζουν defense.
1: Ε, άξι. Αργά ή γρήγορα.
0: Σε αγώνα των ΗΠΑ ελπίζω εγώ να γίνει αυτό.
1: Ναι, και μόνο εκεί. Ναι. Και μόνο εκεί. Λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα ότι το Βέλγιο για το Μουντιάλ είναι σαν τις ριζογκοφρέτες. Σαν τα μαγαζιά που για επιδόρπιο έχουν μόνο γλυκά του κουταλιού και σαν τη συνεισφορά του Γκρούγιτς φέτος στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Τρεις νομίζω ωραίες παρομοιώσεις.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι ο Λεβέντης για την πολιτική σκηνή της χώρας, αναρωτιέται το Κατσιφάρα Φόσετ.
1: Δηλαδή.
0: Τι δεν κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει. Ο Τάσος λέει, είδα μόλις φωτογραφία Team Iraq με τσάι και vape.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Μεγάλη αλήθεια από τον σώμα Green Lantern. Εμπιστευόμαστε το αριστερό μας χέρι για να οδηγήσουμε, αλλά ποτέ για να σκουπιστούμε μετά το νούμερο 2. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Ακόμα και αριστερό χέρις, γιατί γελάς. Πες εσύ πρέπει να πεις εδώ τώρα.
0: Το θες να πω με ποιο χέρι σκουπίζομαι τώρα, αυτό είναι.
1: Όχι, να πεις αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Δεν σου παραδίνω στις λεπτομέρειες.
0: Μα άμα απαντήσω ότι είναι λεπτομέρειες, αυτόματα.
1: Εμπιστεύεσαι αυτό, πες μου.
0: Αν έχεις τυπή στο δεξί χέρι, τι θα κάνεις.
1: Δεν είναι αυτή η ερώτηση.
0: Πώς δεν είναι
1: και τα δύο σου χέρια λειτουργικά.
0: Κοίτα, κάποιοι άνθρωποι έχουν μόνο το ένα χέρι, το άλλο το έχουν τίποτα. Δεν κάνει. Για κάποιους ανθρώπους, εγώ δεξιόχειρης για παράδειγμα, είναι μόνο το δεξί χέρι για τα πάντα. Mm-hmm. Για ανθρώπους που είναι αμφιδέξιοι, χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Να το πω έτσι.
1: Είναι το κορυφαίο tweet όλων των εποχών αυτό ενός Βέλγου που λέει ούτε εμείς κερδίσαμε το Ιράν, αλλά τουλάχιστον δεν μας κόστησε 300 δις.
0: Ναι. Το έχω δει, είναι απίθανο. Ναι. Διαβάζω μια που λέει Two Radio Producers One Cup.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Κάπου σε κάποια άλλη εκπομπή ενδεχομένως πηγαίνει αυτό. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ο άνδρας που δίνει υποσχέσεις σε νέα κοπέλα ότι θα αναστενάξει το κρεβάτι όταν βρεθούν και όλοι ξέρουν πώς καταλήγει.
0: Είναι ο Κουπέπεπ για το Fight Club. Ό,τι ο Νίκος Πιλάβιος για τα παιδάκια των 80's. Ντροπή,
1: Ντροπή. Να καλωσορίσουμε το φίλο που λέει Μόρις γύρισα στην Ελλάδα από την Νορβηγία και ακούω κόρνες φωνές και τσακωμούς στο Βενιζέλος. Έλα ρε Ελλαδάρα. Είδες αυτά που σου λείπουν, έρχεσαι να βρεις εδώ πέρα. Αυτά που σου λείπουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Αδερφέ, πήγαινε στο HR με ένα τάμπλετ, δείξου στο επεισόδιο από οικογενειακές ιστορίες. Θα καταλάβουν το λάθος τους και θα πάρεις προαγωγή. Αυτά.
0: Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με δύο παιχνίδια.
1: Με δύο ματσάκια απλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο διοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα και τον Dragan Sakota θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε και πρόσθεσε: όταν τα νερά λιμνάζουν, αρχίζουν και βρωμίζουν. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελλο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνέτριψε 5-0 το Ουζμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Στις 5 τα ξημερώματα παίζουν Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία Γκάνα 0-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης για τον 12ο όμιλο και στις 2 Παναμάς Κροατία. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας. Και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι, καθώς δεν φαίνεται να προχωρά το Φαντρόγκελεν της Σάμσουνσπορ. Το προβάδισμα για την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιορντ έχει Ολυμπιακός παρά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Νορβηγία. Τελειώνει θετικά του Ρόκα από την Τζιρόνα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Η Ράκο, Φλέουβεν, Φορτούνα, Σιτάρτ, Άγιαξ, Αντβέρπ και Άλκμαρ είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Πρόταση ανανέωσης συμβολαίου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στόπερ Ελουστόνδο, προχωρημένες επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις ως Ντόεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Fox.gr που θα προβληθεί αύριο. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια να του πω ευχαριστώ για την ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας από αύριο στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί 27χρονος χαφ Γουλιαν Σέχου της Βίτζερ Λότζ που γράφτηκε στην Αλβανία. Μια ανάσα από την πρώτη του καλοκαιριού μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τομ Ντέλε Μπασίρου. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει τη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν επίσης και τον Κένεθ Φαρίντ. Πρεμιέρα με το αριστερό στο γρασίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπουσέ, νούμερο 34 στον κόσμο, στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Αποκλεισμός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ στον πρώτο προκριματικό του Wimbledon, μετά την ήττα με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Πένθος για τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, Διντιέ Ντεσάν, καθώς έφυγε από τη ζωή μητέρα του. Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία της χώρας, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και την τεχνική καθοδήγηση στο μάτς της Παρασκευής με την Νορβηγία θα έχει ο βοηθός του Γκι Στεφάν. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ για 58η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει Μακάμπι Τελαβίβ, που νίκησε 83-79 εκτός έδρας στη Χάπολ Τελαβίβ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
1: Είπες κάνουμε
3: όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και καμιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
5: ναι. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
5: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
2: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
2: Αμάν.
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος των αυτά είναι ώρα μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο Λωρίδα.

0: σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
2: Παλαιότουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
4: θέλω
3: δύο
4: να
3: ειδικά φουσκατά.
5: Μόνο... Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
0: του
5: μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
5: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
5: Βέβαια.
6: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
7: Εντάξει. Ωραία.
8: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
7: Α.
8: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω.
5: Ναι.
8: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6 και 7.
2: Big Wins Sport FM στους 90.

0: Πόρτο, να είναι
1: πρώτο Φλωτάπιταζο.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιταζο.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 14 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο Πίγκουνης Πορυφαίος 94,6 με Ηρακλής Αντύπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Και μέχρι τις 12.30 είναι κοντά μας και ο Νιόνιος, ο οποίος ήταν λίγο πιο ξεκούραστος σε σχέση με χθες, που ίσα έβγαινε η φωνούλα του, για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό, για να σας βγάζει ο Χάρης με τον οποίο είμαι εδώ. Και χαζεύουμε την Αγγλία, η οποία δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα βγαίνει στην επίθεση, αλλά εντάξει, τρομερή μπάλια. Δηλαδή, Χριστός και Παναγία. Πας αυτή. Τα είχε βρει σκούρα με την Γκάνα. Δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα για το μάτς, γιατί οδήγησα για να έρθω. Για το δεύτερο, θα το δούμε παρεούλα. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4 και 5, τα οποία είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και φυσικά να στέλνετε μηνύματα μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία, όπως το πρώτο μήνυμα που ήρθε είναι από τον φίλο το Βίρον από τα Χανιά. Έχουμε Νιόνιο, Χάρη.
1: Εδώ είναι, εδώ είναι, τι κάνουμε.
0: Είσαι καλύτερα σήμερα.
1: Τι γίνεται.
0: Λέγει Διονύση μου.
1: Καλά, εσύ πες μου, όλα καλά.
0: Καλά λέω, ναι.
1: Μηδέν η Αγγλία.
0: Τι δεν τα δείχνει εκεί.
1: Δεν το βλέπω, πώς σε ποιο λεπτό.
0: Στο 52.
1: Α, έχει δρόμο.
0: Ναι. Ναι, αλλά από ό,τι μου είπανε δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε.
0: Διονύση, δεν σε ακούω με ένταση.
1: Τι να κάνω, θες να φωνάζω.
0: Εντάξει, Διονύση.
1: Λοιπόν, να πούμε και πράγματα για σήμερα, τι είδαμε.
0: Βέβαιος, πες εσύ πρώτα. Έλα.
1: Ναι, καταρχάς είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πένια. Mm. Ο Πένια και ο Τσάπρας ήρθαν εδώ, ενσωματώθηκαν το απόγευμα που είχε γυμναστήριο η ομάδα. Mm. Και αύριο θα τους δούμε κανονικά στο διπλό πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός. Και αυτοί οι δύο που ήρθαν, η τρίτη μεταγραφή, ο Πένια, δεύτερη ήταν ο Τσάπρας, πρώτη ο Καμαρά. Και περιμένουμε τη συνέχεια του Παναθηναϊκού μεταγραφικά. Όπου συνέχεια ο Ντεφράι, θεωρώ, το έχω ξαναπεί, για μένα είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει μεταγραφή. Στο θέμα Φαντρόγγελεν, ενεργοποιεί και πλάν B ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ενεργοποιεί πλάν B γιατί δεν βγάζει πολύ άκρη με τον πρόεδρο της Σαμπσφορ στις διαπραγματεύσεις που γίνονται.
0: Ναι.
1: Θυμίζει λίγο περίπτωση Αντίνο, αν θυμάσαι τότε που κάθε λίγο τελειάγει ανέβαινε το ποσό. Δεν θα το κάψω εγώ τελείως το θέμα γιατί ο παίκτης θέλει να έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και ενεργοποιεί και πλάν B για την περίπτωση κεντρικού αμυντικού από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα με τη Σαμπσφορ. Τώρα προπονήσεις σήμερα είδαμε μια προπόνηση με πολύ ένταση το πρωί και το απόγευμα γυμναστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και βίντεο που έχει δει και ο κόσμος με τις ομιλίες του Νίστρουπ. Είναι πολύ παρεμβατικός, πολύ ενεργητικός στην προπόνηση, συνεχώς πάνω από τους παίκτες ανάλογα με τον γκρουπ το οποίο του βλέπει. Ο Δανός σφωνάζει, τους πουστάρει, είναι συνέχεια δηλαδή, το κάνει αυτό. Υπάρχουν και βίντεο για να έχει ο κόσμος εικόνα, δηλαδή και αν μπήκε στα social media του Μπίγκουνς Πορυφαίου θα το καταλάβει. Και φυσικά οι ομιλίες του, είχε αρκετές ομιλίες. Μία ήταν σε άσκηση με τελειώματα που είπε ότι θέλω γκολ, στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα στην τύχη. Για παράδειγμα στην άσκηση αυτή έπρεπε να είχαν μπει 25 γκολ και μπήκαν πολύ λιγότερα. Και φυσικά στο τέλος η ομιλία που είπε ότι πρέπει να πονέσετε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν θέλετε να φτάσετε στο top επίπεδο πρέπει να πονέσετε. Και έτσι είναι. Και θέλω μια ομάδα η οποία θα έχει μαχητές. Έχει κάνει μια ομιλία δηλαδή που ήταν για μας ψωμάκι να το πω έτσι για να καταλαβαίνομαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μας το είχαν πει αυτό ότι θα έχει πολύ τέτοιο πράγμα με μισούς προπονήσεις, αλλά εντάξει είναι διαφορετικό να το βλέπεις. Ο Νίστρουπ, για να σας δώσω αναλυτικά την ομιλία και μπορείτε και να τη δείτε, είπε στο τέλος της προπόνησης, ήταν όρθιος αυτός και οι παίκτες είχαν καθίσει στο χορτάρι, που ήταν μια προπόνηση εξαντλητική, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχε πολύ ένταση. Είπε ότι όταν χάνουμε την μπάλα θέλω άμεση ανάκτηση, θέλει πολύ πόνο για να πάμε στην κορυφή, αλλά όλοι αυτό θέλουμε, έτσι δεν είναι, έτσι ρώτησε. Δεν θέλω να σας λέω ποτέ μια στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι το χρόνο και τις κινήσεις σας, να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας, να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Mm-hmm. Δεν θέλω ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση, Δεν υπάρχει περίπτωση να πονάτε και να σταματάτε ή να μην σας αρέσει κάτι και να σταματάτε. Αυτό δεν είναι για την ομάδα μου, δεν το θέλω στην ομάδα μου. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή. Αν ναι, θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια γκονιά ή θα πρέπει να συνεχίσετε με ένα πεσμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά για να ματώσετε το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή, δεν με νοιάζει. Θέλω να έχω παίξει μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού και θέλω μαχητικό πνεύμα. Αυτά είναι η ομιλία. Το τέλος της προπόνησης και συνέχεια οι παίκτες αφήθηκαν ελεύθεροι για να πάνε στα πολιτεία να κάνουν τον μπάνιο και να γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Θέλει να περάσει ένα τέτοιο πνεύμα. Το βλέπεις και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δηλαδή δεν ήταν μόνο η ομιλία του. Είναι συνεχώς πάνω από τους παίκτες, τους πιέζει πάρα πολύ, τους μοιράζει μπράβο όταν βλέπει πράγματα που πάνε καλά, όταν δεν του αρέσει κάτι τους φωνάζει. Είναι τέλειο ο προπονητής. Και νομίζω θα το δούμε και πάρα πολύ συνέχεια αυτό. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Στις προπονήσεις. Κάπως έτσι κύλησε η μέρα, πολύ ζέστη. Έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, την άλλη αρχίζει και δροσίζει. Μάλιστα, Παρασκευή, από Παρασκευή αρχίζει ένα καύσωνος εδώ, μέχρι και Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα φτάσει και 38. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά από την άλλη εβδομάδα δροσίζει, δηλαδή θα πέσει 22, 21, 20 κάπου εκεί. Μιλάω τώρα για τα πρωινά, έτσι. Ναι. Και μετά το βράδυ δροσίζει περισσότερο. Μιλάω για τις ώρες των προπονήσεων. Αύριο έχει διπλή προπόνηση. Και να δούμε αύριο τι θα δουλέψει ο προπονητής. Σήμερα δουλέψει πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, των τελειωμάτων, της άμεσης ανάκτησης. Σε αυτό έγινε η δουλειά εδώ στην Ολλανδία. Καμαρά τον είδαμε σήμερα σε κανονική προπόνηση, γιατί χθες ήταν ελαφρύ τρέξιμο, όπως είχαμε πει, και πιο χαλαρή προπόνηση. Εντάξει, ξεχωρίζαμε από τη δύναμή του και από το ύψος του, γιατί είναι πολύ ψηλός. Δηλαδή τον καταλαβαίνεις από μακριά τον παίκτη. Εντάξει, πρέπει να το δούμε και στην πορεία, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος είναι κοντολαρισμένος, μεσαία γραμμή, πολύ δυνατός, φαίνεται, βοηθάει και το κορμί του, θα το δούμε και στην πορεία. Και φυσικά θα δούμε και Τσάπρα και Πένια, που θα είναι κανονικά στους προπονήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ο λίγης, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια μηνύματα, οτιδήποτε.
0: Αν θα έχει προπόνηση το Σαββατοκύριακο.
1: Έχει το Σάββατο, αν δεν ξέρω, αλλά μέχρι να μου πεις το επόμενο μήνυμα, κάπου το έχω το πρόγραμμα, θα σου το πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι, στο λέω, γιατί ξέρεις προφανώς.
1: Κάποιοι θέλουν να έρθουν.
0: Ναι, μπορεί να έρθει κάποιος.
1: Μπορεί, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πάντα στις προετοιμασίες γίνεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σήμερα και χθες και κάποιους Ολλανδούς που τη βλέπανε την προπόνηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κέντρο για την ομάδα. Δεν είναι τόσο άνετο για τον κόσμο, γιατί δεν έχει κερκίδες.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει.
1: Ναι, έχει γήπεδα τα αποδυτήρια που είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει όμως κερκίδες, δηλαδή ξέρεις να κάτσει κάποιος στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Κάτι παγκάκια, έχει κάποια πράγματα, πολλά ποδήλατα που είναι των παικτών βέβαια, τα βάζουν εκεί μπροστά από το γήπεδο. Οπότε μπορεί ο κόσμος, κάτσε να σου πω, να βρω το πρόγραμμα και να σου πω.
0: Εντάξει, καλά. Okay.
1: Λοιπόν, το Σάββατο έχει ρεπό και την Κυριακή έχει πρωινή προπόνηση και μετά γυμναστήριο. Οπότε Κυριακή πρωί.
0: Κυριακή πρωί. Ρωτάνε για θερμοκρασίες.
1: Το είπα. Πολύ ζέστη και την επόμενη εβδομάδα θα φτιάξει.
0: Ναι. Και το βράδυ, γιατί λέει...
1: Η Κυριακή είναι στις 11 η προπόνηση, όχι στις 10. Το βράδυ, όχι, δεν έχει τόσο ζέστη, αλλά το βράδυ...
0: Ώρα Ελλάδας ή Ολλανδίας.
1: Ολλανδίας. Okay. 11 Ολλανδίας είναι η Κυριακή. Για τους φίλους που θέλουν να έρθουν, γι' αυτό το λέω.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε για καλησπέρα και στη Μάλτα. Τζάμπα είναι, λέει ο Γεράσιμος. Να τιμούμε. Γεράσιμε.
1: Πάνε καλά.
0: Σαν να πιέζουν οι Άγγλοι. Να σου πω δύο. Διονύση.
1: Θα το βάλουμε, ξέρω εγώ.
0: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο, ο φίλος του Παναθηναϊκού. Που βλέπει μου τι άλλη και σιδερώνει. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Να πω εγώ τώρα για αυτά που υπάρχουν για Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκαν όλα τα φιλικά, τα 6 φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός. 2 στο πρώτο δεκαήμερο και 4 στο δεύτερο. Τα 3 τα γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε με τη Ράκοφ, γνωρίζαμε τη Φορτούνα Σιτάρ, γνωρίζαμε και με την Άλκμαρ το τελευταίο παιχνίδι και μετά θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στη βάση του. θα ολοκληρώνονται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τα άλλα δύο είναι με τη Λέουβεν, με την Αντβέρπ και με τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ έχει ξαναπαίξει φιλικό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και στο ίδιο, μπορεί να είναι και στο ίδιο γήπεδο. Νομίζω είναι κοντά στην Πρέντα, αν τα θυμάμαι καλά. Και τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, βγήκε από τη Νορβηγία ότι ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα για τον Σμαϊλόβιτς. Οι Νορβηγοί όμως επιμένουν να θέλουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά, και υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί είναι και οι Celtic και οι Rangers, οι δύο ομάδες από τη Σκωτία που θέλουν το, έχουν βάλει στο στόχαστρο το ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι εάν δεν έχουμε αίσιο τέλος, ας πούμε, τις διαπραγματεύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον Ντουάρτε. Και φαίνεται ότι είναι και κοντά ο Ρόκα από την Τζιρόν, όπως και ο Στάνιτς, που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Λιντογκόρετς. Το στόχος, το είπα και το πρωί, αλλά το είπα και εδώ το βράδυ χθες, ότι στόχος του Ολυμπιακού, των ανθρώπων του Ολυμπιακού, είναι να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις μέχρι τις 3 Ιουλίου που θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας επίσης στην Ολλανδία, για να αρχίσει να μοντάρει την ομάδα με τη Λίμπαρ εν ώψη των προκριματικών. Μια διαδικασία την οποία ο Ολυμπιακός έχει 2 χρόνια, δεν την έχει ξεχάσει, δεν είχε παίξει. Λοιπόν, σε ρωτάνε σε ποιο κήπεδο θα γίνει το φιλικό την Τετάρτη.
1: Είναι μία ώρα από εδώ, θα σου πω σε λίγο την περιοχή.
0: Το μία ώρα από εκεί, ξέρεις, είναι όλα σχετικά, γιατί μία ώρα μπορεί να είναι
1: κοντά. Είναι όλα κοντά. Είναι όλα κοντά.
0: Καλά, δεν είναι και τρελές αποστάσεις, μακριά είναι από το Άμστερνταμ, ας πούμε, και τον Κρόνο και πως είναι, καμιά ώρα θα είναι. Δεν είπε, το Έρμελο.
1: Το Έρμελο θα είναι με τον Άγιαξ. Κάπως αλλιώς λέγεται, και δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, να θυμίζει και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα σου το πω. Το Έρμελο είναι με τον Άγιαξ, εκεί θα γίνει το φιλικό. Εκεί που έχει πάει εσύ πολλές φορές, έχει πάει εκεί, κάνω το φιλικό.
0: Δύο προετοιμασίες έχω κάνει εκεί.
1: Ναι. Οπότε λογικά θα γίνει στο προπονητικό αυτό.
0: Άντε βρέσω το προπονητικό.
1: Εμείς.
0: Εντάξει, θα μου πεις τώρα, έχει υπάρχουν GPS, όταν πήγαινα εγώ δεν ήταν τόσο. Είναι μέσα στο εσένα ένα δάσος.
1: Εντάξει, εσύ, αγγλικά λες, το πιστεύω μόνος σου.
0: Ναι, ναι. Το ξέρεις ότι χανόμασταν, είμαστε 10 μέρες εκεί και χανόμασταν για να πούμε.
1: Λοιπόν, όχι, δεν το έχει. Είναι, πρέπει να το βρω τώρα κάπου, το έχω, είναι... Στο, περίμενε λίγο. Το προπονητικό λέγεται SVMEC, SVMEC. Δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή. Θα το γουγκλάρω να σου πω.
0: Ναι, τώρα γιατί να το ξέρω το προπονητικό αυτό δεν γίνεται.
1: Το βάζεις στο GPS.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σου πω όχι.
1: Λοιπόν, σε αυτό το προπονητικό είναι. Μάουρικ.
0: Πού?
1: Μάουρικ.
0: Δεν έχω πει ποτέ. Μάουρικ.
1: Μάουρικ.
0: Τι έχει δίπλα, ρε Διονύση?
1: Έχει δίπλα.
0: Ναι.
1: Το Παγκράτη, ξέρω ότι έχει δίπλα. Κάτσε να δω τι έχει δίπλα. Περίμενε, έχω μπει στους κάρτες. Πας λες και με από εδώ, ρε Ράγκλη.
0: Μου έκανε εντύπωση, γιατί έχουμε πάει σε όλη την Ολλανδία. Έχουμε πάει. Πώς μας ξέφυγε το Μάουρικ?
1: Εντάξει. Ο Μάουρικ. Κάτσε να δω. Να ανοίξω λίγο το χάρτη. Το Αμερόγγεν είναι κοντά. Από ό,τι βλέπω.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Εμένα. Χέρτογγεν Μπος. Κοντά. Τέλος πάντων, Μάουρικ λέγεται. Γιατί στα κάρτ βλέπω εκεί κοντά.
0: Α, τα κάνεις. Ωραία είναι τα κάρτ. Έχεις κάνει κάρτ?
1: Έχω κάνει, αλλά...
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Η Ουτρέχτη είναι ψιλοκοντά.
0: Η Ουτρέχτη τότε θα είσαι δίπλα μου, Διονύση. Πότε θα είναι αυτό το φιλικό?
1: Μία του μήνα.
0: Α, δεν θα είμαι εκεί. Η Ουτρέχτη είναι πολύ κοντά από το Βλαρντίγκεν και να πάτε Ουτρέχτη για φαγητό, και αυτά είναι πανέμορφη πόλη. Πανέμορφη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άσε τώρα τα Μάουρικ και πήγαινε στην Ουτρέχτη.
1: Αφού εκεί ήταν το φιλικό, θα κάνω. Θα σου πω πάω στην Ουτρέχτη να φάω.
0: Μετά, ρε. Μετά, ναι,
1: μετά, ναι.
0: Θα πας σε Ουτρέχτη και θα πάτε να φάτε κάτω, στο κανάλι. Θα φας στο Αργεντίνικο.
1: Ναι.
0: Γιατί σ' αρέσει το πέσει σε όλα και αυτά. Θα σου πω εγώ, θα σε φτιάξω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχει και πίτε, άμα θε ελληνικό. Έχω τρέχει.
1: Τώρα όχι, γιατί.
0: Δεν είσαι τώρα για πίτε. Δεν είσαι για πίτε, όχι.
1: Ναι.
0: Πιο μαόρι. Στη Νέα Ζηλανδία κάνετε προτυπώσει, Διονύση. Λοιπόν, μα ρωτάει και ο Μάνος για να σε αφήσω, Διονυσάκη μου, να ξεκουραστεί. Ο Μάσο Κερσόνης τώρα. Ο Διονύσης που είχε, γιατί εδώ ήταν πολλές ώρες, μου λέει, μετά από 20 χρόνια στο σταθμό, Διονύση περισσότερα. Ποιος είναι ο πιο λέμαρχος, λέει. Λέμαρχος.
1: Τι λες.
0: Από τους συναδέλφους εδώ.
1: Στο Sport FM.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σάββος Χωροθήνιος. Με διαφορά, πιστεύω.
0: Ναι. Αν και δεν το...
1: Διαφορά.
0: Όπα. Επιστευτικό το έδωσε. Κάτσε να το δούμε, φίλε, γιατί έχει γίνει. Όδωσε. Κάτσε να το δούμε, φίλε, γιατί έχει γίνει μια φάση. Έχει βγει ο τερματοφύλακας, είναι και ο επιθετικός από

0: Την έχει βρει, ξέρεις πώς Διονύση. Δηλαδή ένα κλικ.
1: Ναι.
0: Ένα κλικ.
1: Έβρισε το παιδικό,
0: ναι, ναι. Ένα κλικ. Αν έβρισε την μπάλα, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω, Νιόνιο. Να ανοίξω και εγώ τις γραμμούλες.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν.
1: Θα λέμε αύριο. Για χαρά.
0: Ναι, πολλοί στείλανε για το Σταύρο. Λες και δεν είναι εδώ. Εντάξει, και εγώ είμαι λέμαργος. Αυτό έχω πληρώσει τόσα χρόνια. Και ο Τσόχος. Τσόχος έκανε. Να παραγγείλουμε λουκουμάδες, Λουκουμάδες. Έτσι έλεγε. Λουκουμάδες. Βάλουμε και μελάκι, Ναι. Με τον Τσόχο είχαν πάει πριν βγει σπορτήσει Σαντορίνη. Πρέπει να πήγαμε 5 μέρες με τον Μιχάλη, 4-5 μέρες. Πρέπει να πήραμε 3 κιλά ο καθένας. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μιλάμε για κτηνοδία τότε. Έχουμε γραμμές, χάρη μου. Πάμε στο break και βγάζουμε τις γραμμές. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Άλεξ από την Ικεία. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα.
1: Χρήστος από Σιτία, τι κάνουμε παιδιά.
0: Πήρες μέρος και στην πρωινή εκπομπή μετά με Καλέλγουερ και τέτοια.
1: Τα είδα. Να πω λίγο για το... Ναι. Τώρα για το μάτς που γίνεται, το βλέπεις το μάτς Πάκαρς Κυριακή, έτσι. Και κακά τα ψέματα, την κάνα την καταλαβαίνω, ότι με μια νίκη με τον Παναμά, όπως ήρθε και όλο το τελευταίο λεπτό, ναι. Και άμα ορίσει το πάρει στο Παλαιά, σήμερα προκρίνεται. Οπότε ας πούμε, παίζει και 4-5-1, όλοι πίσω, καιρός, κλασικός καιρός, 70, πόσο είναι 72, είπανε, νομίζω είναι 73, από εκεί. Εντάξει, το παλεύει, δεν ξέρω. Και ξέρεις, η Αγγλία, ρε παιδί μου, δεν βγει το μάτς, δεν ρισκάρει να φας γκολ. Οπότε λες, έχω τελευταίο μάτς με Παναμά, θα πάω ας πούμε για την πρωτιά του ομίλου.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, ξέρεις και φάει πολλές υποσχέσεις η Αγγλία στο πρώτο παιχνίδι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ τώρα είναι άλλο μάτς. Ναι. Αυτοί μπήκανε τώρα με 4-5-1 τελείως πίσω. Οι Κροάτες προσπαθήσανε λίγο με build-up, λίγο με να κυκλοφορήσουν το παιχνίδι κτλ. Εδώ βλέπεις όλες τις φάσεις στην ουσία απλά γιώμα το τέρμα και πίσω. Τρομερό χαφ αυτό στο παιδί που να τώρα του βάλανε το Χαζαμπλάς. Να ξέρεις, αυτό σου πάει για μεγάλη μεταγραφή. Στην Όρτζελαντ παίζει τώρα.
0: Πού παίζει?
1: Στην Κυριακή. Στην Όρτζελαντ.
0: Στην Όρτζελαντ. Ξέρεις ποιο.
1: Στην Δανία.
0: Ξέρεις ποιος τον έχει βρει. Ο. Που είχε έρθει από την Τζέλση που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, βέβαια δεν έπιασε.
1: Α. Κάτι, ναι, κάτι σου λέει. Μάμε, πάμε τώρα. Ο Σιέν. Μπράβο,
0: ο Σιέν. Ο οποίος. Ναι, γιατί είχε παίξει και φιλικό και Ολυμπιακός και γενικά παίρνει Νόρτζελαντ πολλούς παίχτες από Γκάνα.

0: Καταρχήν και το πρώτο μάτι στον Παναμά είναι τρομερός και έχει βάλει αυτό στον γκολ το τελευταίο που πήραν την νίκη στο τέλος. Αλλά και αν δεις και σήμερα ειδικά, βλέπεις ότι αυτός κόβει και ψάχνει τις παλιές της στην κόντρα, ας πούμε, της Γκάνας. Θα πάει για καλή μεταγραφή, αυτό σίγουρα. Γυρενική λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε και τώρα λίγο. Ναι, ναι, κάναμε και το προσωπικό. Για να έρθω και λίγο στο NBA λοιπόν, με όλο αυτό που έγινε.
1: Έλα.
0: Και λέγαμε και το μεσημέρι το ότι καταρχήν ο Γιάννης κατέληξε στο Μαϊάμι γιατί το Μαϊάμι έδωσε το καλύτερο πακέτο σε σχέση, ας πούμε, με τους Celtics.
1: Οι Celtics τι δίνανε?
0: Οι Celtics δίνανε μόνο τον Jaylen Brown,
1: ναι,
0: και δύο πικ πρώτου γύρου.
1: Ναι, απλά έδιναν,
0: τα επόμενα χρόνια
1: έδιναν πολύ καλό παίχτη. Εντάξει, από πεις πήρανε και Ware και Hero. Okay.
0: Θα σου πω, κοίταξε να δεις, προφανώς οι Bucks θέλαν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για την ομάδα τους και για τα επόμενα χρόνια γενικώς, έτσι. Οι Celtics ήταν ανέκδοτοι στο να δώσουν κάποιους από τους νέους παίχτες που έχουν, είτε είναι ο Pritchard είτε είναι κάποιος άλλος. Οπότε κάπου εκεί πάτησε και ο Ράιλι, ας πούμε, για να τον πάρει το Γιάννη στο Μαϊάμι. Έδωσε το φετινό πικ το 13 και άλλα δύο πικ 31 και το 33, ένα δεύτερο γύρο το 33, συν τέσσερις παίχτες. Και πήρε βέβαια τον Μπόρτις και τον Αντετοκούμπο. Βέβαια, αυτό που είπα και εγώ για το μεσημέρι ήταν το ότι και οι δύο ομάδες είναι κερδισμένες.
1: Κοίτα, ο Μπόρτις, φίλε, είναι εξαιρετική περίπτωση για να έρχεται από τον πάγκο στο Μαϊάμι.
0: Βέβαια. Και πολύ βασικό πράγμα. Τον Μπόρτις στο Μαϊάμι τον πήρε γιατί κρατούσε ένα trade exception, το οποίο ήταν αυτό που έχει δώσει τον Ντάκα Ρόμπινσον στους Πίστονς και κρατάει 15 εκατομμύρια, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συμβόλαιο του Μπόρτις. Είναι ακριβώς περίπου 15 εκατομμύρια. Οπότε γλιτώνει αυτό. Και με το Γιάννη να πηγαίνει εκεί, αυτή τη στιγμή έχει περίπου 45 εκατομμύρια το Μαϊάμι να κάνει κινήσεις. Αυτό υπολογίζοντας και το Wiggins ότι θα κάνει το opt-in για να πάρει τα 30. Γιατί αν ο Wiggins φύγει, έχει ακόμα περισσότερο χώρο. Έχει αυτή τη στιγμή 5 παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δούμε και κάποια κίνηση σήμερα και αύριο που είναι τα draft, ειδικά στον πρώτο γύρο. Σήμερα δηλαδή το Μαϊάμι, αν το αρέσει κάποιος τον πρώτο γύρο, να ανταλλάξει κάτι για να πάρει κάποιον εδώ. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε μια ομάδα και ένα προπονητή, η οποία βγάζει παίκτες από το πουθενά και δεν τους περιμένει κανένα.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Και επειδή έχω δει λίγο και τα ξένα μέσα, και το ESPN και το Σαράνια που μίλησαν και το Winhorst, θεωρούν ότι το Miami, ok, θα πρέπει να χτίσει γύρω από αυτό. Γίνεται στην Ανατολή μια ομάδα η οποία θα είναι στην top τετράδα, έτσι πιστεύουν. Βέβαια πρέπει να δούμε η συλλογή και τι κινήσεις θα γίνουν. Ο Πάουελ, ας πούμε, λογικά θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, βέβαια μόλις.
1: Το χρειάζονται το Πάουλ γιατί χρειάζονται σκόρερ από μακριά.
0: Αυτή βέβαια, βέβαια.
1: Δεν συζητιέται. Και, δηλαδή,
0: και πάρα πολλές ομάδες.
1: Αν στο trade δεν ήταν ο Hero, θα σου έλεγα ότι θα ήταν super. Αλλά έπρεπε να την
0: αδώσεις. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γινόταν. Και πιστεύω ότι ο Hero, να ξέρεις, δόθηκε κιόλας γιατί είναι και παιδί του Wilson. Είναι από το Milwaukee. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ όλες οι χρονιές του Χείρου αυτά τα 6 χρόνια στο Μαϊάμι ήταν πάρα πολύ καλές, προσέφερα πάρα πολύ και βοήθησε. Ίσως τελικά, παιδί μου, να μην είναι ο υπερ superstar, να το πούμε έτσι. Οπότε, εφόσον αποφάσισε να κρατήσει τον Αντεμπάγιο, έπρεπε να δώσεις κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για το Milwaukee. Απ' την άλλη, το Milwaukee είναι ικανοποιημένο, γιατί πήρε και πίξ όχι τώρα του χρόνου, του παραχρόνου, πρώτου γύρου, αλλά σε 4-5 χρόνια, όπου αυτή, ας πούμε, η ομάδα Μαϊάμι μπορεί να μην υπάρχει, άρα να είναι πολύτιμο. Κοίταξε, τώρα γίνεται ένας χαμός, θα αρχίσει και τώρα, 3 ώρα είναι το draft, τώρα θα αρχίσουν και άλλες ανταλλαγές. Έγινε και ένα, δόθηκε και ο Τζούλιος Ράντλ στον Μπρούκλιν για ένα κομμάτι ψωμί, να σου το πω έτσι απλά.
1: Γιατί η Μινεσότα τι ήθελε? Δεν τα έχω πάρει καμπάνια, δεν τα έχω παρακολουθήσει.
0: Δώσαν τον Τζούλιος Ράντλ, όπως είπα, για ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή μπήκε και το Σικάγο στο trade, μπήκε ο Κλάξον στους Μπούλς, πήραν κάποια πίξη στη Μινεσότα και αυτό ήταν. Δεν
1: γιατί ήθελε να το δώσει η Μινεσότα?
0: Για να ελευθερώσει ίσως χώρο στα 30 περίπου εκατομμύρια που έπαιρνε, για να προσπαθήσει να κυνηγήσει κάτι καλύτερο, ας πούμε, στο 3-4. Στις 4-4. Ίσως γι' αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί.
1: Και δεν έκανε κακή σεζόν ο Ράντλ.
0: Όχι. Απλά, ξυστή, ο Ράντλ είναι πολύ του ύψους και του βάθους σαν παίχτης και αν δεν του βγει ένα μάτι, ας πούμε, δεν παίζει. Και ίσως εν τέλει αποφασίσαν και στη Μινεσότα, ας πούμε, ότι δεν τέργεται έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
1: Okay.
0: Αυτά, πάνω κάτω, η πινελιά είναι σχετική και τα λέμε.
1: Έγινε, αγωνίδα μου.
0: Bye bye.
1: Γεια σου, Χρήστο μου. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Ταξιάρχη από την Μυτιλίνη. στο φίλο που γράφει την κουβέντα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, δεν τελειώσει ποτέ το πετόν. Βεβαίως και ο Ρονάλντο σήμερα σκόραρε για έκτο σε ρήμου Ντιάλ. Τεράστια υπόθεση. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Για έκτο σε ρή, 24 χρόνια. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή είχε παίξει και στο 2. Μόνο μπράβο. Ε. Α, 20 χρόνια. Ναι, 20. Αυτό 6. Έχουμε παραγωγή ακόμα. Τι βλέπει το μάτσο που ζουρέξει, γιατί θα έχει παίξει ο Μπουζουρέξης τώρα, ξέρετε. Ναι, όχι. Ναι, περιμένει το να δει εκεί την Αγγλία. Βέβαια είναι καταστροφικό για κάποιους άμα αυτό το πράγμα. Το παιχνίδι πήρε 0-0. Αλλά για κάτσε μην έχει. Τετατέ την κανά. Καλά καθυστέρησε, εντάξει. Τρομερή φάση. Πεσμένος. Τι σήκωσε. Ήταν ο Σέντ μετά. Για να σα δώσω κατά, βγαίνει τετατέ του. Καθυστερεί, γίνεται η κόντρα εκεί με τον αμυντικό που τον βγάζει λίγο εκτός θέσης με το σώμα. Δεν μπορεί να πλασάρει, του τρώνε την μπάλα και όπως είναι πεσμένος, κάνει σου την μπάλα, πηγαίνει στην εστία και βρίσκει σε συμπαίκτη του, ο οποίος ήταν offside. Δεν πήγε βέβαια γκολ, αλλά είναι μεγάλη φάση. Γιατί τη βρήκε την μπάλα και τη βρήκε γεμάτα. Να είχε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, και πώς το λένε, Ηρακλή, Ευαγγέλης Ολυμπιακός, έχω ξαναπάρει νομίζω.
1: Ναι, ρε, έχεις πάρει, θυμάμαι. Κάτι μου λέει
0: ναι, άκουσα πριν τα μεταγραφικά, ωραία τάπες, για τον Ολυμπιακό.
1: Καλή, και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι στόχοι που μπορεί να έχουν γίνει γνωστοί.
0: Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ και το πρωτάθλημα, δεν τα έχω πει, δεν έχω ξαναπάρει από τότε.
1: Έχεις πει πολύ καιρό να πάρεις.
0: Ναι, έχω να πάρω αρκετό καιρό και βρήκα ευκαιρία σήμερα, λέω, έβαλα να ακούσω, λέω ας πάρω ένα τηλέφωνο. Παιδιά, Μουντιάλ τι βλέπετε, πώς πάει, έχετε βγάλει κανένα φαβορή εκεί πέρα, τι γίνεται.
1: Τι να σου πω, και θέλω να, ουσιαστικά κουβέντα θα γίνει όταν αρχίσουν τα νοκάουτ. Εκεί θα δεις και την πίεση των ομάδων, γιατί εδώ μπορεί, είναι πολύ δύσκολο να αποκλειστεί φαβορή. Δηλαδή έκανε την κέλα η Ισπανία, μετά στο επόμενο κέρδισε για πλάκα. Οι Άγγλοι εκεί που είχαν κάνει την νίκη με τους Κροάτες σήμερα έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Να δούμε, μείνει και αυτό στο 0-0. Γίνεται ένα γύμνισμα. Όχι, τίποτα. Και η Αργεντινή δείχνει σοβαρή. Τη Βραζιλία δεν έχω μπορέσει να τη δω. Δηλαδή έχω δει μόνο highlights.
0: Καλά αυτός ο Μέση, εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι ο θεός της μπάλας. Πίστευτος, δηλαδή. Εχθές πάλι ήταν η παράσταση 40 χρονών, πώς το κάνουν έλεγες, πίστευτος. Πες πάλι, εντάξει. Τι είχα τώρα άλλο να πω.
1: Ένα λεπτό αδερφέ, το φυσάδι που λέει ήταν στην αρχή σε σέντρο κανένας μου λέει αντίπα, όχι δεν ήταν, δεν πρέπει να ήταν, κανονικά έχει φύγει. Απλά όταν γίνεται το σούτ και πάει μπαλά στο συμπαίκτη του, γίνεται ο τερματοφύλακας και τον καλύπτει μόνο ένας παίχτης. Τον καλύπτουν δύο. Γι' αυτό πρέπει να έχει δώσει offside στο shoot. Έλα, συνέχισε αδερφέ.
0: Ωραία η ανάλυση με το προηγούμενο. Ωραία εκεί για τον μπάσκετ, τα είπατε καλά. Ναι. Με το NBA. Εντάξει, τώρα μη στερώ και τη γραμμή από τον επόμενο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, γόρι. Να είσαι καλά, γόρι, να μου.
0: Γεια.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται.
1: Θύμησέ μου, κάτσε και δεν είναι καλή γραμμή.
2: Περίμενε ένα λεπτό, δώστε μου ένα λεπτάκι, δώστε μου. Ναι.
3: Τώρα ακούγαμε.
1: Καλύτερα, ναι.
3: Τι γίνεται, πώς πάει.
1: Από Κρήτη.
3: Ναι, από Κρήτη.
1: Όνομα, θύμησέ μου.
3: Δημήτρης.
1: Γεια, Δημήτρης.
3: 38 ετών, φίλε μου.
1: Γιατί σήμερα είσαι γενέθλια και το τονίζεις.
3: Όχι, το τονίζω για το θέμα που θα σου πω.
1: 38, ναι. Για πάμε.
3: Ναι. 2022,
1: ναι.
3: Μας βγήκε η πίστη. Ένα διάλειπτο το περιμέναμε 36 χρόνια. Εντάξει, εγώ ήμουν σχεδόν αγέννητος.
1: Ναι.
3: Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει το κύπελο από 2-0 έγινε 2-2, δεν πήραμε χαμπάρι. Μετά έγινε ο χαμός, παράταση, τα πένα. Δηλαδή ήταν ένας τελικός ο οποίος εκεί που έλεγε θα το πάρει στην αρχή άνετα, μαζική πίστη.
1: Στους
3: όπλους τελικούς Αργεντινής, άμα τα δεις, μας βγαίνει πίστη, έτσι. Γιατί και το 86...
1: Το 2-0 έγινε 2-2.
3: 2-0 από τη Γερμανία, αυτός ο Μουστακαλής ο Βέλερ μας την έκανε και άμα δεν ήταν εκεί ο Μπρουσάκα, τα πλασάρει σωστά.
1: Ας ήταν η παλιά του Μαραντόνα.
3: Για βήτη, έτσι, εντάξει, οκ.
1: Θεωρώ, επειδή του είχε αφήγει λίγο το κοντρόλ, την είχε ανοίξει την Παλαμπουρουσάκα, το έχω ξαναπεί, ότι φταίει και ο Σουμάχερ που δεν βγαίνει. Θα την προλάβαινε τη φάση. Να ξέρεις, επειδή είχε την τελευταία φορά το 2-0 είχε γίνει 2-2 και το κέρδισε η Αργεντινή 3-2, είχα παίξει τελικό σκορ να κερδίσει η Αργεντινή τη Γαλλία 3-2 σε αυτό το μάτς. Και όταν και στο... Βέβαια, το έχασα γιατί ήταν στην κανονική διάρκεια. Στο 90 σου θυμίζω ότι είχε καλή ευκαιρία ο Μέση.
3: Ναι, το θυμάμαι, φυσικά το θυμάμαι. Μην ξεχνάς ότι και το 78 είχαν εσχολήσει οι Ολλανδοί το κάνει πιο πριν. Πριν βάλει τον γκολ και ανοίξει το σκορ και πάει μετά την παράταση. Η 2-3-0.
1: Καλά, και στο τέλος δεν έχει δει η μεγάλη επέμβαση.
3: Ναι. Δηλαδή έγιναν τρομερά πράγματα.
1: Σκέψω ότι είναι ένα παιχνίδι που έχουν περάσει 4 χρόνια τελικώς με τη Άλκη και θυμόμαστε ακόμα και
3: πολύ. Ήταν χθες.
1: Ναι, το θυμόμαστε πάρα πολύ.
3: Οι κακοί δαίμονες μας ξέρεις ποιοι είναι, έτσι.
1: Ποιοι?
3: Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί είναι, ναι.
3: Ναι, εντάξει, το 18 με τους Γάλλους εκεί με τον Παβάρ και όλους αυτούς δεν είχαμε και ιδιαίτερη τύχη. Το 14 το πίστευα πάρα πολύ.
1: Αλλά και εκεί που λες σε εκείνο το μάτς που ήταν πολύ καλύτερη Γαλλία. Ο Ντεσάμ τους έχει προηγηθήκαμε και το 1-2 βγαίνει γίνεται το 4-2, κάνει όλες τις αλλαγές, μειώνουμε 4-3 και υπάρχει μια φάση στο τέλος. Μήπως το στέλνει στην παράταση.
3: Άμα δεν σε θέλει, έτσι είναι. Το 14, εντάξει, okay, μερικές φορές το ξαναβλέπεις στο παιχνίδι και λες, ας πούμε ρε Ιγκουάιν, μια δουλειά έχει να κάνει, δε φίλε.
1: Δεν ήταν και μόνο του Ιγκουάιν.
3: Μια δουλειά, ο Παλάθιος.
1: Και ο Μέση είχε ευκαιρία.
3: Ναι. Και, δηλαδή και στο τέλος ένα πλασέ. Εντάξει, το 10 δεν πολύ πήγαμε καλά. Πάλι αποκλειστήκαμε, 4
1: από Γερμανού. Και καλό ρόστερ.
3: Ναι, φοβερή. Ήτανε πριν πάρουμε το Μουντιάλ του 14, ήταν περίπου εκείνη την περίοδο που είχαν τρομερή ομάδα. Με Ποντόφσκι, Κρός.
1: Καλή ευκαιρία η
3: Αγγλία. Και πάλι λέγοντας.
1: Να πω για όσους δεν το βλέπουν, καλή ευκαιρία η Αγγλία. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Μακρινό σουτ. Ωραίο σουτ όμως. Και δύσκολο.
3: Το 2006 αποκλειστήκαμε στα πέναλτι.
1: Και επίσης πολύ καλή ομάδα τότε και σε εκείνο το μάτς.
3: Όχι απλά καλή ομάδα. Όχι απλά καλή ομάδα. Από τις καλύτερες ομάδες που έχω δει Αργεντινή. Με Σαβιόλα, Κρέσπο.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, τι έχασαν οι Άγγλοι, τι έχασε ο Κέιν. Δεν γίνεται αυτό που είχε χάσει ο Κέιν.
3: Άδειο τέρμα.
1: Ναι. Είναι φάση, γίνεται σέντρα. Παίρνει κεφαλιά, δοκάρι. Έχουν δοκάρι οι Άγγλοι και παίρνει το rebound το Κέιν. Μόνος του λίγο έξω από την πριν περιοχή και έβαλε στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
3: Είδες που όλα χάνονται.
1: Στρωμένη μπάλα.
3: Όλα χάνονται. Δεν έχει δει πολλές φορές λίγο γκέλ να σου κάνει μπάλα.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ δεν του έκανε γκέλ.
3: Ήταν έτοιμη,
1: απλά την έπιασε λίγο πιο ψηλά και έφυγε στο Θεό.
3: Έχει και θα πάει στο σώμα σου, έτσι.
1: Τώρα έχουν παίξει γκολ Κέιν. Τραβά
3: τα μαλλιά του.
1: Τώρα, ναι. Σου πει τώρα από τη μικρή περιοχή, δεν είναι τώρα.
3: Που λες το 6 έκανε πολλά λάθη ο Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη δεν ήταν προπονητής νομίζω. που έβγαλε για ένα διάστημα προ το τέλο.
1: Ο Πέκερμαν ήταν.
3: Το Ρικέλμαν έβγαλε, νομίζω.
1: Ναι, ναι, το Ρικέλμαν. Ο Πέκερμαν ήταν.
3: Ο Πέκερμαν, ναι. Ο Πέκερμαν. Τον έβγαλε και χάσαμε όλο το κέντρο και μετά κάναμε άλλη και κανίτα. Και τρομερή ομάδα η οποία έριξα το κλάμα της ζωής μου το 2002, δεν το πίστευα. Το 2002 πιστεύω ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα τότε. Με Μπατιστούτα, Κρέσπο, Ορτέγκα, Σωρίν, Ζανέτη. Μιλάμε τώρα η ομαδάρα, έτσι. Και δεν μπορούσαμε να περάσουμε τον όμιλο. Ηρακλή. Ακούγομαι.
1: Μια χαρά.
3: Το θυμάσαι που αποκλειστήκαμε από τους Σουηδούς στο τέλος.
1: Ναι, με το φάουλ που έβαλε.
3: Το τρίο, ναι.
1: Ο Σβένσο νομίζω το είχε βάλει.
3: Ναι, τρομερό φάουλ, τρομερό φάουλ.
1: Ισοφαρίσαμε μετά από τον Κρίσπο, αλλά δεν προλάβαμε.
3: Εκεί τα είχε κάνει χάλια ο Πέστονε, που είναι προπονητής στην Ουρουγουάη. Ο Μπιέλσα.
1: Ο Μπιέλσα, ναι.
3: Ναι, μιλάμε τώρα μια ομάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, 2000-2001 το κλιματικά μοίραζε τριάρες, τεσσάρες,
1: δεν τα θυμάμαι και τεσσάρες,
3: σου λέω άμα πας να δεις και λέγανε ότι θα άγρια. Κι όμως δεν τα καταφέραμε. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω για το Μέση. Πολλές φορές μπαίνει η διαδικασία αυτή, ρε, εσύ, μετά το 2010, ότι έπρεπε να το πάρει γιατί περιμένει ένας ολόκληρος λαός από αυτόν, έτσι. Υποτίθεται ότι ήταν ο διάδοχος του Ντιέγκο, έτσι. Και η ιστορία έγραψε ότι εάν πεθάνει ο Ντιέγκο, δυστυχώς δεν θα ξαναδείσαι Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν ήταν η συγκυρία, δεν ξέρω αν ήταν το οτιδήποτε, και όμως μόλις πέθανε ο Ντιέγκο μετά από δύο χρόνια, ούτε δύο χρόνια, πήραμε το Μουντιάλ.
1: Έγινε, αγορίνα μου.
3: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στον 20 λεπτό. Έχεις φυρίξει φάλου, οπότε δεν και γκολ να μένεις ούτε εδώ. Που έκανε ο επιθετικός της Γκάνας, δεν θα μετρούσε. Ορτέγκα δεν είχε, δεν ήταν ελιγδωμένο το μαλλί, απλά ήταν το παλιό, το κλασικό, το αργεντινικό. Ορτέγκα ήταν ένα δεκάρι το οποίο ταλαιπωρούσε πάρα πολύ την μπάλα, λέει, ήξερε μπάλα. Α, δεν ταλαιπωρούσε. Δηλαδή έπρεπε να τους περάσει όλες 4 φορές για να δώσει πάσα. Και έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ κόντρα στην Τζαμάικα, Ορτέγκα. Πολύ ωραίο πλασέ. Πάμε παρακάτω.
4: Κυρά.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, τι γίνεται, Θανάσης από Βούλα.
1: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
1: Καλά.
4: Θα πιάσω λίγο τα μεταγραφικά στο λόγο.
1: Πάμε, έλα.
4: Θα ξεκινήσω λίγο από μπάσκετ που δεν είσαι και πιο ειδικός, αλλά δεν πειράζει, σίγουρα θα ξέρεις. Ναι. Μάικ Ντάιερ ανακοινώθηκε.
1: Δεν μπορεί να ανακοινωθούν ακόμα οι παίχτες αυτοί, και ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Γιατί το συμβόλαιο του λήγει 30 Ιουνίου με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Μοντέρο έχει ακόμα και τους τελικούς με την Μπαρτσελόνα.
4: Όχι, το Μοντέρο ξέρω ότι παίζει ακόμα, αλλά οι διαδικασίες έχει τελειώσει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά τελειώνει το συμβόλαιο του 30 του μηνός.
4: Άρα δεν μπορεί να ανακοινωθεί εκ των πραγμάτων. Είναι κλεισμένη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι τελειωμένη υπόθεση.
1: Ναι.
4: Okay. Έκλεισε αυτό, διάβασα πριν από λίγο στο σταθμό ότι ο Βαλατζούνας έκλεισε στην Ζαλγκύρης.
1: Δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
4: Δεν
1: το έχω διαβάσει, αλήθεια σου, δεν το ξέρω.
4: Ναι, τώρα εσείς το γράψατε εκεί.
1: Α, μα το διάβασα. Χάρη το έχεις δει. Για Βαλατζούνας και Ζαλγκύρης, εγώ δεν το έχω δει. Α, ναι. Ήξερα ότι του είχε κάνει πρόταση, είχε γραφτεί αυτό.
4: Μάλιστα το έχει γράψει αυτό ο.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
4: Ότι.
1: Α, ότι είναι κοντά, ότι δεν έχει ανακοινωθεί. Ότι είναι κοντά σε συμφωνία, μου λένε.
4: Καλά, αυτό δεν είχε κλείσει, δεν ήταν αυτή για το NBA και είχε ήταν κλεισμένο στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αλλά ήταν αν δεν. Δεν είχε προσύμφωνο αν δεν έβρισκε ομάδα πέρυσι που είχε έρθει. Και τελικά πήγε και έπαιξε ένα χρόνο στον Ντένβερ.
4: Πάντως έτσι που άκουγα τους δημοσιογράφους, αφήνα να εννοηθεί ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Μα όταν ένας παίχτης έρχεται κιόλας στην Ελλάδα, γιατί αυτός και έρθει εδώ.
4: Βέβαια.
1: Πάμε. Υπήρχε συμφωνία. Απλά συνήθισε στο NBA.
4: Με τώρα τις αγκύρες. Μου κάνει εντύπωση τρομερή.
1: Ένα Λιθουανό είναι.
4: Ναι, Λιθουανό είναι. Και η γυναίκα μου Λιθουανία είναι, αλλά δεν έχει Λιθουανία. Βαρώ με αυτό τώρα που είπα, έτσι, ότι είναι η γυναίκα μου Λιθουανία.
1: Όχι, όχι. Γιατί δεν είναι περίπου. Έχει πάει.
4: Λέω, δεν είναι πώ δεν έχω πάει. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε. Λέω και η γυναίκα μου Λιθουανία είναι, αλλά δεν είναι στη Λιθουανία. Με αυτή την ενέργεια. Δεν σημαίνει
1: ότι δεν μου πήγε, αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη κίνηση. Στην πατρίδα του πήγε. Μετά από τόσα χρόνια, σιγά. Και μιλάμε σε μια χώρα που το λατρεύουν τον μπάσκετ. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
4: Το θεωρούσα πιο top όνομα, ρε φίλε. Το θεωρούσα ότι θα πήγαινε σε μια από τις top ομάδες
1: της Ευρωλίγκας. Μπορεί να. Τώρα να σου πω, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτηκε το. Αλλά σου κάνει τώρα να δει, θέλει να πήγε. Σου λέει να πάει εκεί. Ή μπορεί να θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του μετά από τόσα χρόνια.
4: Σωστό. Θα πάρουμε φόρο στο ποδόσφαιρο.
1: Κάτσε να ξεκαθαρίσω το τοπίο με αυτούς που έχουμε.
4: Ξέρω, αλλά εσύ τι πιστεύεις, έτσι, ερώτηση
1: αυτή, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα σου λέω με τα δεδομένα που υπάρχουν. Το τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο σε 10 μέρες, είναι αλλού παπέ Ευαγγέλιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσω τι θα γίνει με τον Γιάρεψου. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είχε πει στην αρχή, αυτό που είχε βγει είναι ότι ήθελε να επιστρέψει. Ο Γιάρεψου του άρεσε στη Λιόν που ήταν. Αλλά η Λιόν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει 5 εκατομμύρια, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τρομερά οικονομικά θέματα.
4: Ναι, τα γνωστά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, στην προετοιμασία επίσης, όταν θα φύγει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει ούτε Ελκαμπή ούτε Ταρέμι.
4: Εγώ δεν πιστεύω θα είναι Ταρέμι.
1: Αυτό θα το δούμε.
4: Απλά εγώ
1: λέω ότι είναι και Ελκαμπή και Ταρέμι δεν θα είναι στην προετοιμασία, τουλάχιστον στις πρώτες 10 μέρες. Οπότε ο Ολυμπιακός. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να ανέβει με Γιάρεψον και Κλέιτον.
4: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Δεν μπορεί να πάει χωρίς επιθετικό. Εγώ σου λέω ότι θα πάει με Γιάρεψον και Κλέιτον. Τώρα, όταν θα γίνει και άλλη δύο, θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση το τι ακριβώς θα συμβεί. Και ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει γλιτώσει συμβόλαια μη κοινοτικών. Δηλαδή, μπορεί να η Ουντινέζε να θέλει τον Ορτέγκα, αλλά δεν προχώρησε. Δεν ήρθε κάποια πρόταση για τον Μπρούνο, ούτε ήρθε κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή για τον Κλέιτον που μπορεί να την κάνει αποδεκτή ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
4: Δεν έχουν αδειάσει
1: θέσεις. Ο Ολυμπιακός έχει. Ακόμα και ο Ταρέμι που είχε ακουστεί ότι μπορεί να μην συνεχίσει, ο ίδιος έκανε δήλωση ότι δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, την έκανε στο Μουντιάλ τη συγκεκριμένη δήλωση.
4: Τώρα
1: δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο, ζητώ συγγνώμη.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το να πάρει τώρα επιθετικό και να πάει με. Θα πρέπει ή να φύγει ο Γιάννεψου ή να φύγει ο Κλέιτον. Να σου πω. Κοίτα, το τελευταίο δεκαήμερο τώρα.
4: Εγώ ασυκτοδό πιστεύω θα πάρουμε επιθετικό φέτος.
1: Πονάει αλλού ο Ολυμπιακός πρώτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει την άμυνα. Θέλει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει στην αριστερή πλευρά, αριστερά μπακ. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Ορτέκα και ο Μπρούνο για τη νέα σεζόν. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή πρέπει εκεί να έρθει παίχτης κοινοτικός ή Έλληνας κοινοτικός. Δεν μπορεί να έχει πάλι, ξέρεις, 7 παίχτες και να πρέπει να κόβει 2 σε κάθε παιχνίδι.
4: Ναι. Με τα χαφ είμαστε κομπλέ.
1: Όχι, θα πάρει και χαφ Ολυμπιακός.
4: Πάρουμε.
1: Θα πάρει.
4: Εξτρέμ
1: τώρα είναι ο Ρόκανε πολύ κοντά. Επέξιμης, έτσι θα πάμε.
4: Okay.
1: Θα γίνουνε, εγώ πιστεύω θα κάνει ο Ολυμπιακός στο τέλος, θα κλείσει τη μεταγραφική περίοδο έχοντας κάνει 8-10 κινήσεις και χωρίς να φύγει κάποιος. Θα φύγουν, δηλαδή παίχτες που μπορεί να μην υπολογίζονται, γιατί έχει έρθει τώρα σε εξτρέμ, ας πούμε, αν έρθει ο Ρόκα, ο Φορτούνης με Μεντιλίμπαρ παίζει δεξιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Yeah. Δεν πρόκειται να παίξει πίσω από τον επιθετικό Φορτούνης. Τελείωσε το μάτς, 0-0. Μούρλια. Λοιπόν, και.
4: Οι Άγγλοι μια ζωή τα ίδια.
1: Δεν είναι μόνο. Εντάξει, το προηγούμενο μέσα καλή.
4: Τι να πει. Οκ.
1: Έγινε φίλο.
4: Έγινε
1: φίλο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, γεια σου, για χαρά.
1: Λοιπόν, να πω εδώ στο φίλο που μείνει το πρωί στο σταθμό στο Μοναστηράκι. Ναι, κατέβηκα με το τρένο, γιατί τώρα τελευταία έχει πολύ κίνηση ο Κηφισός. Βλέπω το χάρτη και όταν βλέπω πάνω από 50 λεπτά δεν κατεβαίνω. Δεν γίνεται, σπάει σου σπάνε τα νεύρα. Και εντάξει, μια χαρά πήγαινε με το τρένο, δεν είχε κόσμο. Και μου λέει άλλη φορά θα σου πω μια καλή μέρα. Να μου πεις ρε φίλε, γιατί τι, και μου έλεγες και σήμερα. Αχ, καλά. Καλά, πήγα με τον καφεδάκο μου. Για πάμε για την πρωινή εκπομπή, μαραθώνιο στην πρωινή εκπομπή, τρίωρη. Τρίωρη, φίλε. Υπήρχε ένα, είχε ένα θέμα ο Παντελής και, ναι, και δεν έγινε. Και πήρα μία ώρα εγώ, πήρε και μία ώρα ο Τσάρλι και έγινε το. Το κλείσαμε το 2 ώρο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατό και οι κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Big Win Sport FM 94,6.

0: κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
4: Γιατί, αχ, γιατί.
0: Πάνω τι τι τι.
5: Let's go, let's go, let's go.
0: Τι τι τι.
5: Let's go.
0: Τι τι τι.
5: Let's go.
0: Τι τι τι.
5: Let's go.
0: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
9: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου, που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
8: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
13: Ραμόνα! Αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
12: Δηλαδή.
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Ακριβώς 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Μου την καλησπέρα στο Λουκά και από τη Γερμανία. Που λέει δυστυχώς, λέει έναν παίχτη, λέει δεν είδαμε, δεν το χορτάσαμε, λέει, δεν μπορούσε να μας προσφέρει μαγικές στιγμές. Το Ρενόδο, λόγω του τραυματισμού, βέβαια, τεράστιος παίχτης. Τεράστιος παίχτης. Και έχει μείνει και στην ιστορία η τρίπλα του. Στο Manchester United Real. Μυθική τρίπλα. Την έβρισκε αυτό. Αλλά πολλούς τραυματισμούς, κρίμα. Δηλαδή θα. Εντάξει, τώρα πολλοί από τους ακροατές δεν τον έχουν προλάβει καν. Παιχτάρα. Παιχταρά, έχετε αρχίσει εδώ τα πολλά τα μηνύματα για την Αγγλία, ότι δεν θα το πάρει ούτε φέτος. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτή το δεν είχε, έχει καλή ομάδα. Δεν είμαι εγώ τόσο. Και κάποια στιγμή θα το πάρει πάντως. Α, θα ζήσουμε, θα το ζήσουμε, θα το δούμε. Πότε, είναι και κάθε 4 χρόνια. Όχι, το έπος το μου το είπε τώρα ο Χάρης. Ξέρω και το, για τον Τζέιμς. Να παίζει μετά από 2 μήνες με τη φανέλα, λέει, του περιμένου σε Στρασέρ και να κάνει διπλό, λέει, μέσα στο Παρίσι και πήραν το πρωτάθλημα. Από το μείον 10 μου λέει το εξάρχης. Ναι, το είδες λίγο κι άλλος ένας. Λοιπόν, την καλησπέρα στο φίλο από τη, στο Δημήτρη από το, το γείτο από την Ερυθρέα. Άμα το έχει στο τραγουδάκι Χάρη, βάλει το που το ζητάει το φίλος, πάντα ζητάει ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε. Α, δεν έχουμε. Πότε, κάτσε να δω εδώ κανένα μηνυματάκι που μπορεί να μην έχω διαβάσει. Αν βγήκε ο Διονύσης τότε ο Μιχάλης, ναι, πάντα στην αρχή της εκπομπής, παιδιά. Ναι, μπήκε και ο μπάμπα του Πάκου, έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Λέει, μου λέει ο Χρήστος από τη Στιτία. Ο Γιαννούλης όταν σε καταλήξει στο Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αυτό να σου το πω. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αν πλησιάσει η πλευρά του γιατί θέλει να φύγει από, τη, από την Augsburg. Γιατί δεν φαίνεται να γίνει, μπορεί να κάνει τίλο ο ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς. Ο Ολυμπιακός τα έδωσε τα χρήματα. Δηλαδή η Άγκσμπουργκ ζούσε 5, ο Ολυμπιακός έδινε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα το άφηνα ανοιχτό. Αυτά είναι τα ωραία τα μηνύματα. Γεια σου, Αντίπα Παλιλάκο. Μ' αρέσουν αυτά. Ο μύθος του Μουντιάλ είναι ο Ροζέ Μιλά. Που έπαιζε και καλά στα 42 και έβαλε και γκολ. Φυσικά πρέπει να ήταν πάνω από 50. Δεν ξέρω τώρα πώς ήταν. Την καλησπέρα στο Σταμάτη από την Ατλάντα, το φίλο της ΑΕΚ. Ο Ταρέμ είναι μεγάλη παιχτάρα, λέει, και μορφή μου κάνει το λάθος, λέει, και το διώξει ο Ολυμπιακός. Αν τον αφήσει, θα τον πάρει η ελληνική ομάδα, δεν θα μας αρέσει αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο. Όταν αφήσει, να τον αφήσει ο Ολυμπιακός, πρέπει να το πουλήσει. Έχει συμβόλαιο ο Ταρέμ. Οπότε δεν μπορεί να πάει, δεν θα φύγει ελεύθερος. Εάν. Είναι να έρθει πρόταση από κάποια άλλη ομάδα που. Ταρέμ έχει όνομα και, και σίγουρα θα. Θα υπάρξει ομάδα. Αν θα δω αύριο τη Βραζιλία, τι ώρα είναι το πρόγραμμα αύριο. Κάτσε να δούμε το αυριανό πρόγραμμα. Μιας και το. Μιας και το. Και λέει ο φίλος. Ένα λεπτάκι. Να δούμε εδώ το προγραμματάκι.

0: Λοιπόν, να σου πω βέβαια από και τα σημερινά, δηλαδή αυτά που θα γίνουν σε λίγο. Παναμάς Κροατία, ωραίο. Κολομβία Κονγκό. Αν οι Κολομβιανοί κερδίσουν, 2-2 περάσανε. Και αύριο αρχίζουμε την ίδια ώρα. Τα που δεν μας αρέσουν να λένε τελευταία αγωνιστική. Στις 10, Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Ωραίο μάτσο αυτό. Το Ελβετία Καναδάς πρέπει να είναι ωραίο παιχνίδι. Αύριο έχουμε πολύ πράγμα. Μία η ώρα, θα δούμε και Μαρόκο εδώ. Με IT. Και μία η ώρα, έχει μία η ώρα Σκωτία Βραζιλία. Με Μπραζίλ θα είμαστε αύριο εδώ. Ωραίο. Ωραίο το... Χάρη, αύριο εδώ θα είσαι.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν θα είσαι αύριο.
1: Ρεπό,
0: Έχεις ρεπό,
1: Ναι,
0: δεν είμαι και ρεπό, Ποιος, ξέρουμε ποιος είναι. Να μην ενημερώσεις, φίλοι, γιατί θα έχουμε δύο τηλεοράσεις αύριο. Θα βλέπουμε και τα δύο μάτς. Και Μαρόκο IT. Απ' έξω Ελκαμπή. Ελκαμπή Πιερό. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και 4 το πρωί. Όπου τι γίνεται. Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Οκ. Οπότε αύριο θα έχουμε δηλαδή Brazil Live μία η ώρα. Σε σχολιασμό πάνω από τα Γιάννενα. Η μουσική σήμερα είναι λέει από εκπομπή Λέρες. Τέτοια παίζουν οι Λέρες. Τέτοια. Αποκλείεται. Ο Αϊμάρη ήταν πολύ καλό παιχτάκι, λέει ο Στράτης από την Αγία Παρασκευή. Εντάξει, όχι και παιχτάκι, καλός ήταν. Όχι και παιχτάκι. Ναι, εντάξει. Ήταν τότε στην Αργεντινή που όποιος έβγαινε καλός και φορούσε το 10 ήταν, ας πούμε, η ελπίδα ότι θα ήταν ο νέος Μαραντόνα. Δηλαδή το είχαμε κυρίως για τον Αϊμάρ. Ο Αϊμάρ, ναι, κάπα ήταν καλός παίκτης. Για τον Ορτέγκα είχε ακουστεί, για τον Ρικέλμε, για τον Καγιάρδο. Ωραία, ξεχνάω κανένα δεκάρι. Μετά εμφανίστηκε ο Μέση. Επιστρέφει και ο Νεϊμάρ αύριο. Οκ. Ποιο πράγμα? Ο Νεϊμάρ. Θα το βάλει, δεν ξέρω. Αμπάρα στον πάγκο. Αλλά θα είναι διαθέσιμο. Θέλει προσπάθεια, λέει, να είσαι τόσο άπαλο όσο εσύ. Θα ξέρει, φίλε, τι να κάνουμε. Εσύ που έχει γίνει προπονητή. Τι έκανα εγώ τώρα. Εγώ δεν πήρα. Ναι. Ναι. ΟΕΦΑ, ΟΕΦΑ, ΟΕΦΑ. Λοιπόν. Τώρα σε το Ολυμπιακό, μια από τα ίδια θα είναι και φέτος. Πάλι σέντρα και Άγιος ο Θεός. Για να δούμε. Μισό λεπτάκι. Θα κλείσει το ρόστερ και πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις για αρκετούς παίχτες, φίλε μου. Γιατί παίχτες που έχουν συμβόλαιο, που μπορεί να μην υπολογίζονται, όπως ο Στρεφέτσα. Α, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα τον αφήσει εδώ, θα ανέβει στην προετοιμασία ο Στρεφέτσα. Εκτός αν μέχρι την προετοιμασία τα βρει ο Ολυμπιακός με την Μπάρμπα η οποία το θέλει, κάποια άλλη ιταλική ομάδα γιατί έχει πολύ καλό όνομα. Στην Ιταλία και ο Ντ'Αλεσάντρο Ερακλή. Εντάξει, όχι τόσο. Όχι τόσο. Στην αρχή, ναι. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Ρίβερ, νομίζω, έπαιζε ο Ντ'Αλεσάντρο που εκεί είχε ξεκινήσει. Νομίζω ο Ρίβερ. Πού είναι. Καλησπέρα στο φίλο τη Σκωτία. Στο στρατό το πάμε από την Αγία Παρασκευή. Να δώσω το μηνυματάκια. Την καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτκάρδη. Κατεβαίνω γιατί έχω χάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, και για το Ράντελ έχετε στείλει ότι δεν είναι φάντασμα. λέει στα play-off. Εντάξει, πάρα, παιδιά, δεν έχω προβλέπει να τα δω. Δεν γίνεται. Άσε το τραγουδάκι, μέχρι να παρκιάσει φίλος.

0: δύο μηνυματάκια και πάμε στους φίλους που πήραν εδώ τηλέφωνο. Αν μου αρέσει το ρόστερ όπως είναι έτσι τώρα του Ολυμπιακού, όχι, περιμένουν να γίνουν οι κινήσεις. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και παίχτες και με προσωπικότητα και με ποιότητα. Την έχω πει από το πριν ξεκινούσε η μεταγραφική περίοδος. Με το που έκλεισε το. Που έκλεισε η σεζόν. Δεν αλλάζω άποψη εγώ σε αυτό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν και πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν στην ομάδα και είναι ανοιχτά τα ζητήματα. Πώς τα ΠΑΚ, τι θα γίνει με παίχτες που δεν υπολογίζονται και έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Πώς έχει ο Στρεφέτσα, που είναι ο Μασούρας. Διεθνής ο Μασούρας, διεθνική. Μπορεί εδώ όλοι να έχετε, ξέρεις, ο Μασούρας. Είναι διεθνής, άσχημα που έχει προσφέρει και έχω άλλη άποψη εγώ για τον Γιώργο, αλλά αυτό είναι ο Παπαευαγγελίου. Δεν θα βάλω μάκρυ τώρα. Σε αυτό το καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Ένα λεπτάκι. Βασίλη, θα σου απαντήσω. Την καλησπέρα μου στη Λοζάνη, γιατί πήραν φίλοι. Το είχε στείλει και πιο πριν το μήνυμα. Και απλά σε ένα φίλο που έστειλε ότι είχαμε δουλέψει μαζί, προφανώς σε κάποιο. Γιατί εγώ μόνο δημοσιογράφη ή σε εφημερίδες. Προϊστάμενος που με γράφει, δεν ήμουν ποτέ. Προϊστάμενος εγώ. Δεν ήθελα τέτοια πράγματα. Πες μου ποιος είναι, γράψε μου το όνομα, δεν το πω στον αέρα. Έτσι γιατί πρέπει που. Από περιέργεια, αφού μου στέλνεις μήνυμα και χαίρομαι για αυτά που γράφεις, αλλά φίλε μου, γράψε και ποιος είσαι. Και στο Μιχάλη ότι δεν έχω κάνει ακόμα. Δεν έχω κάνει μπανάκι ακόμα. Πότε να κάνω. Σάββατο δεν πηγαίνω ποτέ εγώ στην παραλία. Πηγαίνω κακό Σάββατο, Κυριακό δεν πηγαίνω. Θέλω ηρεμία εγώ. Δεν γίνουμε πάρτι άνιμαλ στα Μπιτσόπαρα, Την καλησπέρα στο Γιάννη Θεσσαλονίκη. Λογικά θα κερδίσουν οι Κροάτες, θα κοιτάξω κανένα ειδικό. Θα το πω στην πορεία, Γιάννη μου. Πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Τι γίνεται με Ισμαϊλόβιτς?
0: Βγήκε από την Νορβηγία ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και ότι είναι πιο κοντά από όλους τους ενδιαφερόμενους που για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα ο Ισμαϊλόβιτς.
1: Είχαμε ξεκινήσει, αυτή ήταν ναι, εμείς ξεκινήσαμε από 3 και έχουμε φτάσει στα 4.
0: Εντάξει, ζήτησε 4 και μπόνους όμως πολλά μετά τα 4.
1: Τον ζητάει και κάποια άλλη ομάδα, η Celtic νομίζω.
0: Ναι. Και οι Rangers.
1: Δεν δίνουμε 500 εμείς παραπάνω να τον πάρουμε να τελειώνουμε.
0: Τι να δώσουμε?
1: 500.
0: Τι 500?
1: 500 τη διάρκεια παραπάνω να τον πάρουμε εμείς.
0: Άμα είναι η διαφορά στα 2, δεν νομίζω ότι τον παίρνεις με 500. Και δεν ξέρεις και τι προτάσεις μπορεί να κάνουν οι άλλες ομάδες. Πάντως ο Ισμαϊλόβιτς έχει ψηθεί στον έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Αν είναι τόσο μεγάλη απόσταση και εμείς δεν έχουμε σκοπό να ανέβουμε, ξέρω εγώ.
0: Αν δεν τσουλήσει με τον Ισμαϊλόβιτς, θα πάει τον Ντουάρτε.
1: Εντάξει, τον Ντουάρτε θα πάω, στο λέω από τώρα.
0: Για να δούμε. Καλά, γεμάτη χρονιά έκανε ο Ντουάρτε, δεν ήταν. Έπαιξε 34.
1: Έπαιξε 34. Είναι καλή περίπτωση όμως, είναι πιο καλή περίπτωση.
0: Τον έχεις δει?
1: Ναι, εγώ βλέπω γενικά όλα τα προβλήματα.
0: Τη Σάντεφιόρτ.
1: Έχει και δεξί. Έχει τύχει και τον έχω δει. Έτσι, συγγνώμη, δεν κάθομαι να δω τη Σάντεφιόρτ. Αλλά έχει τύχει ένα μάτι με τη Σάντεφιόρτ και έχω δει ένα-δύο μάτς.
0: Ναι. Και εγώ βιντεάκια είδα, δεν είδα τα γραφτική.
1: Και έχει και το δεξί, το αριστερό και κεφάλι.
0: Καλώς και για το ύψος του είναι και γρήγορος.
1: Και μικρός είναι, αλλά το θέμα είναι αυτούς τους παίκτες. Πρέπει να τους παίρνεις και ας πληρώσεις και 4 και 5. Γιατί ξέρεις, θα μας κάνει μια καλή χρονιά. Ο Ολυμπιακός ξέρει και πουλάει. Θα πάρεις 15, ξέρω εγώ. Όπως είναι με τον Πυρόλα. Έτσι, εγώ τη δουλειά τη βλέπω αυτή. Η επιστροφή Κάρμο για μένα 99% χωρίς Πυρόλα. Δυστυχώς. Εγώ αυτό βλέπω. Απλώς το πάνελ λαού. Όπως και τ' άλλο, δηλαδή ό,τι τραβάει το έχει αποδειχτεί ότι δεν κλείνει κιόλας και τώρα και σήμερα που λέει ο Νικολακό ότι ο Στάνης είναι πολύ κοντά, ούτε το Στάνης θα πάρουμε, ούτε το Γάλλο θα πάρουμε, έτσι, ο Στρεφέτσα θα γυρίσει πίσω. Ναι, το Γαντιού,
0: ναι.
1: Δεν θα το πάρουμε. Και δεν είναι πολλά τα λεφτά, 4-5 εκατομμύρια για αυτόν τον παίχτη που έχει κάνει πέρυσι φοβερή χρονιά. Σε καλή ηλικία σχετικά,
0: 20-30. Απλά έχει κάνει μία καλή χρονιά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για μένα.
1: Σαν του Ζένια του.
0: Ναι,
1: έτσι. Πολύ απογοήτευση με τον Τζάπρα, γιατί όσο είπαμε, το μπες που πήραμε, ο δεξιμπακ.
0: Ο Μαθαίο.
1: Μπράβο. Αυτός είναι πολύ καλός αμυντικά. Θα βοηθήσει στην Ευρώπη. στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να βοηθήσει, γιατί όλες οι ομάδες μας κλείνονται. Μόνο σε ντέρμπι θα βοηθήσει. Τα πιο πολλά μας μάτς δεν είναι ντέρμπι. Και όλες οι ομάδες μας κλείνονται και θα πρέπει να βγάζεις ένα μπακ στην επίθεση. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έτσι, θες ένα δύο παίκτη. Δηλαδή ο Τσάπρας ήταν ό,τι ιδανικό που βγάζει μπροστά στην οικογένεια και έχει και καλή ισορροπία στο παιχνίδι του. Έτσι, θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Γιατί 1,3 εκατομμύρια δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό τον παίκτη. Συν ήταν και Έλληνας. Είναι το θέμα των Ελλήνων. Mm-hmm. Τεράστιο φάουλ. Σου λέει τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασία με τον Παναθηναϊκό να δίνω εγώ.
0: Δεν είχε. Ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί με τον Τσάπρα. Είχε κάνει και πρόταση στο Λεβαδιακό, αλλά από ό,τι πει και μετά είχε παγώσει το θέμα.
1: Εντάξει, ναι, δεν ήθελε να πει στον πληστηριασμό.
0: Το πρωί, ότι ξέρει, από ό,τι πει και μετά, είχε σταματήσει να λέω για τον Τσάπρα. Γιατί φερόταν ότι δεν θα.
1: Μα το είπαν ότι επειδή ο Κουμπότς έχει καλύτερε σχέσει, θα πει δεν θέλει να μπει στον πληστηριασμό. Για μένα λάθος.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι. Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Κουμπότης μπορεί να. Δεν είναι θέμα, δεν ήταν μια προσφορά που να τον ικανοποιούσε, δεν ξέρω τι ήθελε ο παίχτης. Για να σου πει.
1: Ο Κουμπότης αν πήρε εμείς 3 και έλεγε ο Παναθηναϊκός 3.200, να ανεβαίνει εμείς στα 3.500. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στα 3.700 και δώσ' του. Όσο πήγαινε. Και 4 και 4.5. Γιατί όχι. Και στη χειρότερη δεν τον έπαιρνε, θα είχε ανεβάσει τον Παναθηναϊκό από αυτή τη διαδικασία να χαλάσει παραπάνω λεφτά υπεραξίας που θα του τάκοβες από κάποια άλλη μεγραφή. Αυτή είναι η λογική.
0: Δεν είναι αυτά τώρα ότι θα κόψεις χρήματα στις ομάδες αυτές.
1: Δεν υπάρχουν πια ρεύματα. Αυτό σου λέει θα δώσω 20 εκατομμύρια π.χ. budget. Οπότε αν δεν δώσει αυτό τα πιο πολλά θα πάρει έναν πιο αδύναμο παίχτη.
0: Πόσο παραπάνω θα έδινε.
1: Κοίταξα, όταν πουλάω εγώ τον Κωστίνια 11, για μένα κάνει 3. Ο Τσάπρας για μένα κάνει 4.
0: Άλλο θα σου πω. Το θέμα είναι, φίλε μου, ποιος αγοράζει. Αγόρασε ομάδα από την Premier League. Όλες οι μεταγραφές της Premier είναι ακριβές.
1: Ωραία, τους πιάσαμε κότσο τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Σου λέω ότι άλλο είναι να σου έρθει η ομάδα από την Premier League.
1: Ναι, εγώ σου είπα.
0: Είναι άλλα τα ποσά.
1: Σίγουρα θα πληρώσει παραπάνω γιατί τα 11 για αυτούς είναι τίποτα. Έτσι. Εφόσον όμως τα πήρες, είχες μια καβάντζα και στην ουσία τον παίρνουμε. Το μαφαίο τον πήραμε, λέει, για την Κωστίνια. Όχι, κύριε, δεν τον πήραμε για την Κωστίνια. Έτσι. Τον πήραμε για τη Ροντινέ, γιατί ο Ροντινέ πλέον δεν υπολογίζεται.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο μπακ.
1: Ναι, αλλά ο άλλος μπακ θα είναι ο Βουσάη ή ο Σάλιακα.
0: Έχουν ακουστεί, γιατί άμα θα ψάξει για εκεί η Ελλήνα.
1: Δεν ανεβαίνουμε επίπεδο, γιατί στα ελληνικά μάτς που θα χρειαστεί πιο πολύ ο Βουσάη από το Μαφαίο, γιατί είναι πιο ψυχογενής παίχτης, δεν θα είναι τώρα να
0: συζητήσουμε τώρα στο πρωτάθλημα
1: με τον Βουσάη. Η αριστερά, ξέρω εγώ, να μας έπειξε ο Λυκογιάννης. Πρέπει να πάρουμε το Γιαννούλη. Κακώς το έχουμε παγώσει το θέμα
0: τώρα.
1: Το Γιαννούλη. Κακώς το έχουμε παγώσει το θέμα τώρα.
0: Το Γιαννούλη είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την άκουσα.

0: Δεν εφαρίσει και τώρα το γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως είναι πρώτο θέμα.
0: Όχι, είχε ξαναγίνει πρώτο θέμα το γήπεδο.
1: Όταν βγαίνει κάποιος και κάνει ρεπορτάζ και αυτό που και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού είναι μεταγραφές και ξεκινάς το μισό σου αφιέρωμα, όλοι οι ρεπόρτερ να ξεκινάνε για το γήπεδο, θα ανεβάσει το θέμα αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα, άσε τώρα τι κάνω. Πρώτα απ' όλα, το θέμα είναι ότι το θέμα του γήπεδου είχε πάνω από 4-5 μήνες, επανήλθε στο προσκήνιο στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας και όλες οι απορίες στο συγκεκριμένο θέμα θα λυθούν όταν θα παραχωρήσει τη συνέντευξη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν είναι ότι βγήκε τώρα γιατί έχει κάτι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Μην το λες αυτό. Όλο και κάτι έχει να κερδίσει.
0: Τι έχει να κερδίσει η ηρεμία, επειδή κρυδιάζει ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί πάντα γίνεται αυτό το καλοκαίρι. Εγώ ξέρω και ο Σουίσμαν είναι καταστάθει.
0: Και πάντα κρυδιάζουμε, αδερφέ. Όσο θυμάμαι, πάντα κρυδιάζουμε. Και όποτε πήγαινε στο γήπεδο, πάντα καλύτεροι που πήγαινε από μικρός, πάντα καλύτεροι ήταν αυτοί που δεν έπαιζαν. Πάντα.
1: Εγώ μυρίζομαι όπως είχα πέρυσι και δυστυχώς δικαιώνομαι. Γιατί την έχουμε τσουλήσει όσο την έχουμε τσουλήσει. Αλλά κυρίως καταλαβαίνουμε πιο πολύ την μπάλα από ό,τι την τσουλήσαμε. Και πέρυσι σου είπα, παιδιά, από τα Χριστούγεννα η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε ΠΑΟΚ μη φωνάζεται 100 χρόνια για αυτά, ούτε Ολυμπιακός. Φέτος τι λέω, Παναθηναϊκός του χρόνου πρωτάθλημα. Κάνει φοβερά βήματα από πέρυσι. Και θα φανούν φέτος και του χρόνου ακόμα πιο πολύ. Και εμείς θα πάρουμε πρωτάθλημα σε 2 χρόνια όταν μπούμε στο γήπεδο. Αλλά εμείς οι Ολυμπιακοί δεν αντέχουμε δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα να χάσουμε. Κάπως έτσι λειτουργούμε και γι' αυτό είμαστε και ψηλά. Έτσι και έτσι πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν με νοιάζει να χάσω Ηρακλή ένα πρωτάθλημα και δύο. Πραγματικά δεν με νοιάζει, έτσι. Έχω χάρη τόσα. Αλλά όταν είναι τόσο δεδομένο από τις συγκυρίες, κυρίως τις οικονομικές, να το πάρω και άνετα και το χάνω, δηλαδή φέτος είναι για μένα ανεπίτρεπτο. 100 εκατομμύρια έσοδα να μου το παίρνει ο ραλίστας. Αυτό δεν δέχομαι το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Να μην είχα έσοδα να πω εντάξει, άσε λίγο αγορά ή μπορεί να φτιάχνουμε γήπεδο να δώσουμε και λεφτά ή δεν μας βγήκανε μεταγραφές, ενώ δώσαμε τα λεφτά και δεν μας βγήκανε, θα δώσουμε όμως λεφτά και δεν μας βγούνε. Εκεί θα το δεχτώ. Όταν δεν δίνω, δηλαδή όταν δίνω εγώ με 100 εκατομμύρια έσοδα 20 για μεταγραφές που μου είπες και προχθές είναι καλά τα 20 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός χωρίς έσοδα να δίνει 23, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Γιατί δεν είχε έσοδα ο Παναθηναϊκός?
1: Τα μισά από μας. Από τον Βαγιανίδη είχε, από τον άλλο που είχε στην Αραβία είχε.
0: Γιατί από τον Ιωαννίδη δεν είχε.
1: Ναι, από τον Ιωαννίδη είχε γύρω στα...
0: Πόσο ήταν ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης μαζί?
1: Ναι, εγώ είχε τα έσοδα του Παναθηναϊκού, από αυτά ήταν 60 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμάς ήταν 110. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται να δώσει ο Παναθηναϊκός παραπάνω από μας.
0: Έγινε, Βασίλη. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει και περισσότερα χρήματα γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Έγινε. Έγινε, αφού πρέπει να προχωρήσουμε. Μιλήσαμε ώρα.
1: Έγινε. Έλα.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, Ηρακλή. Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Βοτανικός, εδώ.
0: Δεν έχεις ξαναπάρει, νομίζω.
2: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Με το Διονύση πιο πολύ. Το ξέρω από τις ειδικά τότε. Με τους κορμοράνους.
0: Α, μάλιστα.
2: Σήμερα παραλίγο να κάνει μισή Ορφέως εδώ.
0: Από τη φωτιά που έπιασε, λες.
2: Ναι, πιο κάτω είναι. Ακόμα η πυροσβεστική εκεί είναι. Δεν αφήνω να περάσουν κανένα όχημα, τίποτα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έγινε μεγάλη ζημιά. Τέλος, να σε ρωτήσω κάτι, Ηράκλη.
0: Έλα, αν το ξέρω.
2: Πρέπει, είμαι σίγουρος, γιατί εντάξει, το βλέπεις στο τόπι, ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό, όπως όλοι μας. Ο Πιτσιρικάς.
0: Ποιος?
2: Η χρονιά που πέρασε. Δεν σου φάνηκε ότι αντί να ανεβαίνει, κατεβαίνει?
0: Ποιο πιτσιρικά λες?
2: Ο
0: Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης πρώτα απ' όλα έπαιξε από ναι, θα περίμενα καλύτερη χρονιά, αλλά ο Μουζακίτης έφεγε. Είχε δουλέψει και πάρα πολύ και βάλει και μική μάζα. Είπαμε απέκτησε. Και φαίνεται αυτό. Φέτος θέλω να το δω πολύ περισσότερο το Μουζακίτη και θέλω να το δω να παίζει και περισσότερο το Μουζακίτη. Όπως επίσης να δοκιμάσει να κάνει και σουτ έξω από την περιοχή, γιατί έχει καλά πόδια.
2: Έχει καλό πόδι και μου έκανε εντύπωση ότι φέτος, ενώ θα περιμέναμε, είμαι σίγουρος, όλοι ένα ξεπέταγμα του μικρού, παίζει ρόλο, δηλαδή τώρα η μυϊκή δύναμη με την ικανότητα που έχει να μοιράζει την μπάλα με τη μία ή να κάνει το σουτ.

0: Ή δεν τον έβαλε αρκετά όσο θα έπρεπε.
1: Όχι, είχε πολλές συμμετοχές και έπαιξε και πολύ και με τη Champions League ο Μουζαγίτης.
0: Ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν τον είδα εκεί. Δεν ξέρω.
1: Είχε πάνω από 30, πάνω από 30 συμμετοχές.
0: Εσύ δεν θα τον περίμενες πιο ανεβασμένο φέτος.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου πω, επειδή όλοι μιλάμε τώρα για τις μεταγραφές που θα κάνουμε και.
1: Ναι.
0: Πέρσι ακουγόταν για το Μουζακίτη ότι το θέλει μισή Ευρώπη.
1: Καλά, και δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να μην εμφανιστεί η πρόταση. Είναι πολύ νωρίς για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Θα φοβάμαι και σε ρωτάω. Επί Ρόλα, ο τερματοφύλακας του Κωνσταντίνου.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα, στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένοι να πουληθεί ο Πυρόλα. Το ξέρω. Θέλουν η αμυντική γραμμή να είναι Ρέτσος, Κάρμο, Πυρόλα, Οσμαΐλοβιτς ιδανικά, και αλλιώς θα είναι ο Ντουάρτε και θα κλείσει η τετράδα, η οποία θα είναι καλύτερη για μένα σε σχέση με την περσινή τετράδα την οποία είχαμε. Από εκεί και πέρα, το αν έρθει μια πρόταση για τον Πυρόλα, είναι άλλη κουβέντα. Θα αξιολογηθεί, αλλά δεν μπορούμε, είναι υποθετική κουβέντα αυτή.
0: Για τον Τζολάκη περιμένουμε. Τι σου λέει εσένα, έτσι, το
1: θα μου προκαλέσει έκπληξη το να μην έρθει πρώτα για τον Τζολάκη, γιατί ο Τζολάκης για την ηλικία του και πριν και τις ικανότητες έχει πάρα πολλά παιχνίδια και πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Έχουμε προβλέψει αν έρθουν προτάσεις, τι γίνεται.
1: Αν έρθουν προτάσεις, όταν έρθει μια πρόταση, είναι όλα ανοιχτά. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις ποια ομάδα θα έρθει. Είναι εντελώς διαφορετικό να έρθει μια ομάδα από την Πρέμιερ και να μην είναι, ρε παιδί μου, από το πάνω πανοράφι, αλλά είναι διαφορετικό το να έρθει.
0: Άλλο ρώτησα, άμα έρθει κάτι το οποίο ικανοποιεί και τον παίκτη και την ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε backup. Τι θα ψαχνόμαστε τελευταία ώρα.
1: Όλες οι ομάδες έχουν λύσεις με παίκτες για όλες τις θέσεις που μπορεί να είναι από προϊόν scouting ή και να παρακολουθούν ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρει ο Τζολάκης, γιατί ο Τζολάκης είναι Έλληνας, είναι από τις ακαδημίες, είναι πάρα πολύ καλός θερματοφύλακας, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι το οποίο το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι όλο το πακέτο. Και αν με ρωτάς, δεν θέλω να έρθει πρόταση.
0: Όπως όλοι οι Ολυμπιακοί.
1: Ναι,
0: ούτε για τον Πυρόλα δεν θέλουμε, ούτε για τον Μουζακίτη. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι δεν είναι.
1: Να τι πω ψέματα.
0: Από την άλλη όμως δεν μπορώ να το κόψω και το παίχτη όμως στην καριέρα. Να του πεις όχι, θα μείνεις εδώ. Ταπεινή μου γνώμη.
1: Ναι.
0: Και μία τελευταία ερώτηση.
1: Έλα.
0: Για το Μουντιάλ.
1: Πες μου τι θες.
0: Πόσους βλέπεις αυτούς τους Deutschland Imperiales φέτος?
1: Εντάξει, δεν μ' άρεσαν στο τελευταίο μάτς, παρόλο που το γύρισαν και το πάλεσαν και το έκαναν 2-1. Okay.
0: Αυτό φοβάμαι τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Τι είχε πει ο Λίνεκερ?
1: Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Ναι. Και μην το κάνει φέτος, παιδιά, και ο Μιαούλης σας γλεντάει εκεί μέσα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό είχα να σου πω, φίλε μου, καλές. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλώς βράδυ.
1: Έλα. Λοιπόν. Από την καλησπέρα μου στον Νίκο, που ήταν παλιά σε ένα site στο οποίο το είχαμε ξεκινήσει και είχε πάει καλά για περίπου τότε 6 μήνες. Θυμήθηκα Νίκο, μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί μιλάμε τώρα, αυτό ήταν 2010. Κάποια χρόνια. 9-10 ήταν εκεί. 9-10. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε. Τώρα αν είχαμε διάλειμμα το φάγαμε, πέρασε. Ναι.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Για ποιος εγκόλλησα. Ναι.
2: Πρώην Μαρτινικός.
1: Πού είσαι, αγόρινα μου. Τι κάνεις.
2: Καλά είμαι, μου αρέσει να σ' ακούω καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να φτιάσω γραμμή. Καλά και ήρα μου.
1: Μια χαρά.
2: Αχ, ρε Ρακλή, λέει μια παροιμία, μηδέν το του τέλους μακάρισε, τι ξέρεις.
1: Ναι.
2: Τότε που τραυματίστηκε ο Έβανς, ήμουνα έξαλλος και προσπαθούσα να βγάλω γραμμή και ευτυχώς που δεν έβγαλα.
1: Ναι, τώρα αυτή είναι άτυχη στιγμή ήταν, αδερφέ, και εκεί δεν μπορεί να κάνεις.
2: Γιατί θα σου ανέβασα την πίεση, το ζάχαρο μάλλον.
1: Γιατί να την ανέβασες.
2: θα ήμουν παραλήρημα, θα σου έλεγα τώρα για τους Αγγελόπουλους που δεν βάζουν λεφτά, που οι οροφοί δεν τις φτιάχνουν,
1: ναι,
2: που
1: ναι, ναι.
2: πίνουμε νερό αρένα τα πρόβατα, θα σου έλεγα, ήμουν ναι. τόσο έξαλλος.
1: Τόσο πολύ.
2: Και, ναι, και τελικά... Τώρα
1: πάλι, πάλι, καλά, πάλι καλά που δεν έπιασε γραμμή. Θα είχαμε σκοτωθεί.
2: Ναι,
1: αλλά πάμε παρακάτω.
2: Το ξέρω, ναι. ξέρω. Ναι. Παραδέχομαι λοιπόν την Κολοτούμπα μου, σου λέω και μια συγγνώμη για κάτι που δεν σου είπα.
1: Ναι, έπρεπε, γιατί. Ναι.
2: Και τελικά πώς τα φέρνει η χρονιά, και είχαμε μια ονειρική χρονιά στο μπάσκετ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν ξαναμιλάω. Ίσως τελικά βγήκε σε καλό που ξέρεις όταν.
1: Ναι.
2: Γκρινιάζει, σου βγαίνει σε καλό. Δεν μου λες, Ερακλή, για πέρα τώρα λοιπόν. Έφυγε η Λυκίνα, έφυγε Φάλ, ωραία.
1: Ναι.
2: Ποιοι άλλοι να φύγουν.
1: Ποιοι άλλοι να φύγουν.
2: Εκτός από τον Πίτερς.
1: Έφυγε και ο Πίτερς έχει. Και για τον Μόρις έχει ακουστεί. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο, τον Μακιντάιρ και τον Μοτέρο. Θα είναι και ο Γόκαβ. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι εμένα η άποψή μου την έχω πει ξεκάθαρα. Θέλω να μείνει ο Τζόζεφ.
2: Ο
1: Τζόζεφ. Καλά, και το Μόρις εγώ το θεωρώ καλό, πολύ καλό παίχτη. Πλέβγαλε και αυτό σε ένα κρίσιμο σημείο τραυματισμό.
2: Μ' αρέσει πολύ για τέταρτος, ξέρω. Τι το τέταρτος. Εντάξει, τώρα για τον Πίτερ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω το οικονομικό, μάλλον ξενέρος αυτό.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν το οικονομικό. Όχι. Μπορεί να ήθελε να πάει να αλλάξει παραστάσεις. Τι να σου πω.
2: Τώρα είναι δύσκολο να βρούμε. Δεν ξέρω με τον Μπόγκα αυτό είναι τι γίνεται.
1: Ο Μπόγκα έχει προτεραιότητα το NBA. Γράφτηκε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν και η πρώτη μεταγραφή που είχε κάνει ο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Κάπου το πήρε το μάτι με αυτό και αυτό σας το λέω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένει να πάει στο Ντιτρόιτ. Είναι τριαροτεσάρι, το οποίο κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι Πίτερς, δεν έχει το σούτ του Πίτερς. Και δεν λέω ότι δεν μπορεί να σουτάρει τρίποντο, σουτάρει, αλλά δεν είναι σουτέρ. Δεν είναι κλασικό σουτέρ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα, θα δώσει βοήθεια στα rebound. Είναι άλλο πράγμα.
2: Εγώ τον είδα, Ρακλή, το Μοντέρο με τη Βαρσελόνα τώρα στα playoff. Εάν κουμπώσει σε εμάς. Που με Μπαρτσόκα δεν νομίζω να έχει θέμα. Πιστεύω θα έχουμε καλύτερη ομάδα του χρόνου σε σχέση με φέτος. Με τους ψηλούς δεν ξέρω, Ρακλή, τώρα μένουν. Καλά. Το Μιλουτίνο σίγουρα μένει.
1: Όλοι θα μείνουν.
2: Και ο Τζόνς και ο. Πώς το λένε, μου αρέσει να τον λέω ψιλολέμι εγώ.
1: Πώς το λες?
2: Ψιλολέμι, έτσι.
1: Και το Χολ.
2: Το Χολ, ναι. Εγώ τον λέω και αράχνη το παρατσούκι με τις προσπικές πηδάει.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε αυτή η τριάδα μένει ψιλόν.
1: Ναι. Μα γι' αυτό και δεν. Λύθηκε το συμβόλαιο του. Του Φαλ.
2: Και με Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο.
2: Α, γιατί είχε ακουστεί κάτι.
1: Δεν έχει συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ.
2: Άρα δηλαδή θέλουμε να κλείσει ένα τριάδο.
1: Η όλη κουβέντα γίνεται με τον Ντόρσεϊ για να ανανεώσει νωρίτερα από τώρα.
2: Ναι. Άρα θέλουμε ένα τριάδο τεσσάρι, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός.
2: Ωραία, ωραία. Στο ποδόσφαιρο δεν μας λέω ο ήρους, αλλά είναι νωρίς ακόμα.
1: Ναι.
2: Έχει αρχίσει η γκρίνια, δεν θα γκρινιάξω. Επειδή ναι. Κάνει για το γήπεδο, ας πούμε, ναι. Ότι 50 εκατομμύρια.
1: Α, είναι άλλο κομμάτι είναι αυτό.
2: Ναι, και θα τα ρίξει ο γήπεδο και θα κάνει μεταγραφές, ξέρεις τώρα μεταξύ τα σχόλια αυτά. Πάντως θα έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πιστεύω του χρόνου. Βλέπω κάνει κάποιες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
1: Να τα δούμε όλα, αδερφέ. Τι να σου πω τώρα, αυτά θα περιμένουμε. Εσύ είσαι καλά πρώτα απ' όλα.
2: Καλά, καλά, αγόρι μου, καλά είμαι. Τρέξιμο, υποχρεώσεις και αυτά. Δεν μπορούσα να πιάσω γάμι μου, σας ακούω κάθε μέρα ανελειπώς. Τώρα που λέω είναι χαλαρά, κάτσε να πάω όλα παλαγιά και ας μείνει εκεί πέρα και ο Νιόνιος.
1: Καλά έκανες.
2: Να σε προλάβω και σένα πριν πας στα ξένα και εσύ για την προετοιμασία. Ωραία, ρε Ήρα μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Έγινε.
2: Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
3: Καλησπέρα, Ρεγκλή.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Γιώργος ονομάζομαι, Παναγιακός.
1: Γεια σου, Γιώργη.
3: Αρχικά ήθελα να σου πω λίγο να μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
1: Ωραία.
3: Να πω ότι αυτά που βλέπω στους φίλους των αθλήμων δεν έχω ξαναδεί. Να τα κάνουν σε τόσο λίγες μέρες ο ένας με τον άλλο.
1: Εντάξει, μιλάς και για Κριστιάνο που έβαλε σήμερα και για Μέση.
3: Ναι, εγώ είμαι Μέση.
1: Ναι.
3: Αλλά τους εκτιμώ και τους δύο σαν τους καλύτερους του αθλήματος.
1: Μα μιλάμε ότι αυτοί... Αν τη βάλω τώρα ή εντός ή εκτός όπως θέλει το περκανείς, η κόντρα μεταξύ των δύο, πρέπει να έχουν γίνει αμέτρητες συζητήσεις, όχι μόνο εδώ, πάντως σε όλο τον κόσμο, για το ποιος είναι ο καλύτερος και τι έχει κερδίσει ο ένας και τι έχει καταφέρει ο άλλος και ποιος είναι καλύτερος. Κακός χαμός. Είναι δύο παίχτες που βρίσκονται στην κορυφή πάνω από 20 χρόνια. Αυτό δεν είναι. Είναι μυθικό πράγμα.
3: Κοίτα, θεωρώ ότι δηλαδή αυτά που κάνει ο Μέση στα τελευταία δύο μάτς και γενικά επειδή εγώ τον παρακολουθώ για λίγο και στο MLS ακόμα, mm-hmm. παρόλο που το επίπεδο είναι χαμηλότερο, είναι σε άλλο level. Mm-hmm. Για 39 χρονών δηλαδή να παίρνει την μπάλα, να τους περνάει, να εκτελεί από όπου θέλει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω και τον Ρονάλντο, mm-hmm. ο οποίος δεν είναι ίδιος παίχτης και δεν έχει και το ίδιο ταλέντο με τον Μέση, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Να τον βλέπω.
1: Ο Ρονάλντο είναι πολύ και πολύ τη δουλειά. Πολύ τη δουλειά. Όχι ότι και ο Μέση δηλαδή δούλευε.
3: Καλά, και ο Μέση πλέον κομμάτια είναι, αν τον δει.
1: Ναι.
3: Ενώ και γυμνασμένο, μπορεί να μην είναι Ρονάλντο, αλλά κατάλαβε. Δεν... Γιατί υπήρχε κάποτε το ότι δεν δουλεύει ο Μέση και δουλεύει ο Ρονάλντο μόλι.
1: Όχι, πώς δεν μπορεί να είσαι σε αυτό το επίπεδο χωρίς να δουλεύει. Δεν γίνεται.
3: Και άλλα κάτι τα λέγανε παλιά και για τον κόσμο του Φορτούνι.
1: Και με τους ρυθμούς του, οι οποίοι ξέρεις παίζεται πια το ποδόσφαιρο, η δύναμη που έχει, η ταχύτητα, δεν γίνεται να μην δουλεύεις. Τι, θα τρώγε παΐγες και θα έπαιζε.
3: Εντάξει, λέω κάποιοι τα λέγανε αυτά για το Φορτούνι κάποτε, να το πάμε στο δικό μας.
1: Mm-hmm.
3: Ότι δεν δουλεύει, ότι δεν μπορεί. Και ο Φορτούνις έδειξε ότι σαν αρχηγός πήγε και σήκωσε το κόμμα.
1: Έχει περάσει και δύο σοβαρούς τραυματισμούς ο Φορτούνης,
3: Ναι, ευχαριστώς.
1: Δεν είναι απλά πράγματα.
3: Εντάξει, προφανώς. Στο άλλο που ήθελα να πω, πάνω στο Μουντιάλ και μετά θέλω να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Είναι ότι παρόλο που βλέπω τους παίχτες τύπου Εμπαπέ, Γιαμάλ, όλους αυτούς που είναι τα ονόματα σήμερα.
1: Ναι.
3: Δεν βλέπω την προσωπικότητα των παιχτών αυτών, του Μέση, του Ρονάλντο, να πάω και σε άλλους Ζλάταν, να πω ένα σωρό. Δεν βλέπω αυτές τις προσωπικότητες, δεν βλέπω να μπορούν να εμπνέουν τα παιδιά και τους ποδοσφαιρόφιλους όπως το κάνουν αυτοί.
1: Ναι.
3: Και αυτό δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει λίγο το ποδοσφαιρό. Εγώ είμαι 23 χρονών,
1: mm-hmm.
3: με αυτούς μεγάλωσα, ίσως να φταίει γι' αυτό. Αλλά
1: κατάλαβες. Κατάλαβα, αδερφέ μου, κατάλαβα. Ότι περάσανε τα χρόνια, κατάλαβα.
3: Άσο να πάνε. Εγώ το καταλαβαίνω εγώ που είμαι 23.
1: Τι να καταλάβεις τώρα, γιατί δεν σου κλείσω το τηλέφωνο.
3: Να πω λίγο τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε, έλα.
3: Εγώ έχω τώρα διαρκές που εντάξει, αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο.
1: Είχες πάρει και παλαιότερα, είναι γνωστή φωνή σου. Μου είναι γνωστή
3: φωνή. Ναι, έχω ξανακαλέσει, έχω ξαναμιλήσει.
1: Mm-hmm.
3: Μιλάμε, έχω πάρει πρώτη φορά 18 χρονών. Μιλάμε 5 χρόνια.
1: 18,
3: Ναι.
1: Φω.
3: Τώρα έχω δεύτερη σερή χρονιά διαρκές.
1: Ναι.
3: Εγώ στην Πάτρα είμαι φοιτητής.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά η Ρακλή με προβληματίζει λίγο η ομάδα.
1: Σεβαστό. Δεν διαφωνώ.
3: Με προβληματίζει το ότι βλέπω ότι είμαστε στα προβληματικά του Champions League.
1: Τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολα και δεν είναι εύκολες οι ομάδες που έχει να παίξει ο Ολυμπιακός.
3: Αυτό ήθελα να πω. Και βλέπω ότι οι κινήσεις, τα ονόματα και ο ρυθμός που πάνε να γίνουν οι μεταγραφές
1: mm-hmm.
3: είναι λες και έχουμε δεχτεί ότι θα παίζουμε στο Europa League. Στα δικά μου μάτια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή βλέπω μια ποιότητα παιχτών που εξετάζουμε. Που μπορεί και να βγουν καλοί αν τους πάρουμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά βλέπω μια... Δεν πάμε για κάτι σίγουρο. Να πάρουμε 3-4 καλούς παίχτες τουλάχιστον τώρα. Να πούμε ότι έχουμε παραπάνω πιθανότητες να περάσουμε στο Champions League.
1: Η πιθανότητα... Κοίτα. Τώρα κατά ψέματα, σε προκληματικά, τι να σου πω, οι περισσότεροι προπονητές...
3: Θα πάρουμε τους παλιούς.
1: Θα πάνε... Όχι, δεν θα πάρει με όλη την ίδια, με την ίδια δεκάδα, αλλά θα πάνε με παίχτες... Οι οποίοι ξέρουν την ομάδα και ξέρουν ότι υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ τους, ξέρουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. και θα μπουν και προσεγγίσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι μπορεί να παίξει βασικό σε αυτήν την τέλη. Ο Μαφέο θα παίξει βασικό. Και γι' αυτό είπα και πριν, φίλε μου, ότι η πρόθεση είναι τουλάχιστον 3 με 4 παίκτες να είναι καινούργοι στην προετοιμασία. Και δεν αναφέρομαι τώρα στο Φορτούνι και στο Κάρμο, γιατί δεν ξέρουν την ομάδα. Δεν τους λες ότι είναι μεταγραφές ο Φορτούνις και ο Κάρμο. Να είναι παίκτες όπως ο Μαφέο και να είναι τουλάχιστον άλλοι 2 με 3 που να έρθουν για να παίξουν. Και πρέπει να λυθούν και τα ζητήματα. Έχει πολλά και ακριβά συμβόλαια ο Ολυμπιακός.
3: Το ξέρω,
1: δηλαδή,
3: τώρα είδα ότι έφυγε ο
1: Λάιντνερ. Καλά, ναι. Ο Λάιντνερ. Εντάξει, το παιδί έπαθε χιασούς με το που είχε έρθει, ήταν και.
3: Εντάξει, ήταν και η εποχή που ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές με τον Τσουβάλε.
1: Δεν τον είδαμε και ποτέ. Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό.
3: Στη Β' ομάδα.
1: Δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό, δεν τον είδαμε. Επίσης, επιστρέφει ο Καμπελά. Το συμβόλαιο του Καμπελά έχει λήξει. Και νομίζω είναι γύρω στο 1.300-1.400. Δεν έχει μικρό συμβόλαιο ο Καμπελά.
3: Δεν ξέρω, Ρακλή, είναι και αυτά που λες με τα συμβόλαια. Είναι
1: πολλά ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό, αυτό λέω εγώ. Είναι πολλά.
3: Εννοείται. Απλά η φημολογία είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τι εννοώ φημολογία. Δεν βγαίνει να. Δεν λέμε 100 όνομα τη μέρα. Αυτά που βλέπω από εδώ, έγκυρους ρεπόρτερ να βγαίνουν, δεν είναι αυτό που περιμένω εγώ για τον Ολυμπιακό. Με τον brand name που πλέον έχει ο Ολυμπιακός, έχοντας παίξει Champions League, έχοντας περάσει τη League Phase, έχοντας πάρει Conference League, ξαφνικά να κοιτάει παίχτες από υποβασμένες ομάδες της Ισπανίας.
1: Αυτό δεν με ενοχλεί. Το παίχτες από ομάδες που έχουν παίξει. Γιατί θα πατήσω πάλι το τραγουδάκι την κασέτα, ότι και ο Μαρ και ο Μαζουακού είχαν έρθει από ομάδες που είχαν υποβιβαστεί. Ο ένας από την Βαλεσχένη και ο άλλος από την Μπραουνσβάικ, που έλεγε και η μεγάλη φάρσα. Λοιπόν, το θέμα είναι να είναι σίγουρες οι επιλογές, να είναι παίχτες στους οποίους να τους έχει να έρθουν και για να μπουν. Τώρα, αν θα είναι, γιατί μου γράφει ένας φίλος, ο Διακρίμου, πάμε πάλι σε στοιχήματα. Είναι καλό να παίρνεις 22χρονους, 21 ή 20 παίχτες που να έχουν και μεταπολιτική αξία. Είναι πολύ σωστές κινήσεις. Θέλει όμως και σίγουρη ποιότητα ο Ολυμπιακός να έχει παίχτη, ας πούμε, να είναι παρτενέρ του ΕΣΕ. Θέλει να στα εξτρέμ. Τώρα θα το δούμε το Ρόκα, δεν το ξέρω το παιδί.
3: Από την Ακαδημία υπάρχει κάτι καινούριο, Ηράκλη?
1: Στην Ακαδημία, φίλε, και όλη η ομάδα που πήρε, ας πούμε, το Conference, υπάρχουν. Εντάξει, ο Μπακούλας που είχε πάρει μέρος και στην προετοιμασία, το παιδί τραυματίστηκε. Έπαιρνε τους χιαστούς. Ο Παπακανέλος μου έκανε τρομερή εντύπωση, να ξέρεις, που δεν έπαιξε με τον Σιλιαδόπουλο πολύ στη Ρίο Αβε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί τον είχε, ξέρεις, στην ομάδα που πήρε το Youth League. Είναι ένας παίχτης που έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή φορτουνίζει ο Παπακανέλος. Για να το.
3: Τον έβλεπα κανονικά στο.
1: Ναι, να το πω όπως το πω, αδερφέ, όπως μου βγαίνει. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι δεν έπαιξε. Έπαιξε πολύ λίγο. Πόσο είχε, 10-12 συμμετοχές και αρκετές στην αλλαγή.
3: Εν τω μεταξύ από το Youth League έχουν περάσει και 3 χρόνια. Ενώ κάτι να βγαίνουν παίχτες τώρα, να έχει βγει από την περσινή φουρνιά κάτι.
1: Κοίτα, αυτό που ξέρω εγώ για έναν, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Είναι για έναν δεξιμπακ το Σιόζο. Πολύ καλός παίχτης.
3: Πρέπει να παίζει και στην εθνική, ίσως.
1: Ναι, παίζει. Πολύ καλό μπακ.
3: Τι να πω, μακάρι να βγει κάτι πάλι από εκεί, γιατί είναι κρίμα να υπήρχε μόνο ένα λαμπί.
1: Θα σου πω και κάτι. Εκτός του ότι πρέπει να βγει. Τώρα όμως πρέπει να πάρεις και αποφάσεις. Δηλαδή πέρυσι στην προετοιμασία έπαιξε ο Πνευμονίδη, πήρε μέρος ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας. Ο Πνευμονίδης όταν άρχισε να παίζει τον Ατρόμητο έκανε πράγματα.
3: Κοίτα, Ηρακλή, συγγνώμη τώρα που θα.
1: Αλλά άλλο θα σου πω πάνω σε αυτό. Όταν όμως, αν θες, ας πούμε, αν πιστεύεις στον Πνευμονίδη. Αλλά και απ' την άλλη, θα έρθει και ο Στρεφέτσα, θα έρθει και ο Ποντένσε, δεν θα παίξει ποτέ ο Πνευμονίδης.
3: Εγώ ήθελα να πω για αυτό το πράγμα ακριβώς και δεν θα πω κάτι άλλο. Ήμουν πάρα πολύ αντίθετος που έδωσε και τον Πνευμονίδη, Ολυμπιακός δανεικό, δεν του δώσε ευκαιρίες.
1: Μα αφού δεν έπαιξε, αφού δεν μπορούσε να παίξει, δεν έβρισκε θέση, ας πούμε, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ καλό το που πήγε δανεικός. Κάπου να
3: όχι, πάει, μαζί πάει. Σου εννοώ ότι θα έπρεπε αντί για παράδειγμα να έχει φέρει και Ποντένσε και Στρεφέτσα και να είναι και ο Πνευμονίδης, ίσως εκεί στο Δεκέμβρη, στα Χριστούγεννα, να έχει πάει με τον Πνευμονίδη, να τον κρατήσει, τον πάρει πίσω.
4: Ναι.
3: Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, όπως και δεν μ' άρεσε που ο Αθανασίου δεν έμεινε.
4: Το Δεκέμβρη έφυγε, το Γενάρη έφυγε ο Πνευμονίδης.
3: Ναι, ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Mm. Δεν θυμάμαι ποτέ έφυγε.
4: Το Γενάρη.
3: Ναι, τότε θα μπορούσε σεζόν, για παράδειγμα.
4: Σκέψου, είχε παίξει, είχε παίξει και Champions League με την Πάφο Πνευμονίδης.
3: Ναι, είχε δίκιο.
4: Στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, δεν το έχω ξαναπεί, δεν είναι κάτι κρυφό. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να βγάλει αυτά τα παιδιά. Ας το είχε πει στην Ολλανδία, και το Λιωμενό και το Πνευμονίδη και το Λιατσικούρα. Όπως πρόπερς μπήκε, έπαιξε ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης και μπήκαν αυτά τα παιδιά να παίξουν, ή το είχε στο μυαλό του να πάρουν χρόνο και να τους βάλει και σε. Και μπορώ να σου πω ότι και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Πνευμονίδης και με τις τρίπλες που είχε, γιατί πέρυσι όπου ήταν σε. Δεν ήταν καλός. Κακά τα ψέματα. Μπορεί την ποιότητά του να την γνωρίζουμε.
3: Όχι, δεν ήταν.
4: Δεν ήταν όμως ο Ποντένης όπως το ξέραμε. Βέβαια.
3: Για να αξίζει να δώσει και τόσο συμβόλαιο για να πάρει τον Ποντένης τώρα.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων, απλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν κράζουν τον Πνευμονίδη, ούτε τον Αθανασίου, και έχει λύσει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο νομίζω του τέτοιου. Του Κοστούλα, του Κωνσταντίνου.
4: Δεν το έχει, δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο, έφυγε με μεταγραφή για τον Όφη, αλλά έχει οψιόν επαναγοράς ο Ολυμπιακός.
3: Δεν το ήξερα αυτό, το παίρνω τέτοιο, αλλά είχαμε ανάγκη για Έλληνες.
4: Και έχουμε ανάγκη για Έλληνες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει, ο Ολυμπιακός δεν έχει δεύτερο τερματοφύλακα.
3: Πίσω το Πασχαλάκι. Έχει λυθεί το συμβόλαιο του Πασχαλάκι.
4: Λύγει το συμβόλαιο, δεν θα ανανεωθεί.
3: Ναι.
4: Έγινε, αδερφέ, πρέπει να κλείσω.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, ξεκινάει και το Παναμάς Κροατία. Αν δούμε το δεύτερο ημίχρονο, θα το δω. Αν κοιμάει ύπνος, αλλά. Μ' αρέσει να βλέπω έτσι τέτοιες ομάδες Παναμά. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.